είχε αποκτήσει ένα τεράστιο ακίνητο στην περιοχή στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, λίγο πιο κάτω. Όπως κατεβαίνεις, στο αριστερό σου χέρι. Ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο και σπανίων αρετών οικοδόμημα, μια βίλα, μια έπαυλη. Πολύ μεγάλης αξίας. Είχαμε πάρει λοιπόν την πληροφορία όταν εργαζόμουν στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Ήταν το πρώτο φύλλο που έβγαλε Δημοκρατία με τεράστιο χτύπημα για τη βίλα της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Αυτή λοιπόν όταν κατέβηκα κάτω στη βίλα, υπό το βλέμμα των σωματοφυλάκων της, είχε φτάσει τα σύρματα του φράχτη, είχε καλύψει όλο τον αγιαλό. Δηλαδή η κυρία, η τότε κυρία και σημερινή συγχωρεμένη Μαργαρίτα Τσάντ, είχε βάλει σύρματοπλέγματα στη θάλασσα. Μιλάμε για τέτοια μανία απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Και όταν βγάλαμε το ρεπορτάζ, ήταν ένα αυθαίρετο οικοδόμημα. Όταν βγάλαμε το ρεπορτάζ, που δεν πίστευα στα μάτια μου το τι είχε κάνει, είχε βάλει σύρματοπλέγμα μέσα στη θάλασσα. Το έχετε ξαναδεί αυτό? Όλος ο αγιαλός καταπατημένος. Παίρναμε τους δημαρχαίους, δεν απαντάγανε. Παίρναμε τους... την πολεοδομία Τσιμουδιά. Αργότερα άκουσα ότι επιβλήθηκε κάποιο πρόστιμο. Αυτό το σπίτι το έδωσε, γιατί λέει δεν μπορούσε να το συντηρήσει, για να κάνουνε γάμους και βαφτίσια. Και από εκεί βγάζανε πάρα πολλά λεφτά. Εγώ σας λέω αυτά που έζησα με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήτανε καπάτσα γυναίκα. Δηλητηριάστηκε πάρα πολύ με την Μιμή, με τη Δήμητρα. Και μάλιστα κάποια στιγμή, όπως αναφέρει ο σωματοφύλακας του Παπανδρέου, του Μακαρίτη, ο Κεραμάς, στο βιβλίο του, επειδή ο Ανδρέας, σας είπα, ήταν άτακτος, κορδονάτος και κολονάτος και υποβρύχιος, κορδονάτος και κολονάτος. Βούλωνε, ήτανε αυτό που λέμε ούπα. Ούπα. Πώς θα λέτε, ούπα δεν λέτε. Ούπα. Ούπα. Βίδωνε τα ούπα και κάλυπτε όλες τις τρύπες. Ούπα. Και μετά βάζε και το τρυπάνι και έπαινε πιο βαθιά το ούπα. Ήτανε μεγάλη μάρκα η Μάργαρετ. Πολύ μεγάλη μάρκα. Θεός χωρέσει την. Έφτασε κοντά στα χρόνια, ξεπέρασε και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και πάμε στον επόμενο. Εγώ σας λέω αυτά που έζησα. Τρομερά γλωσσού, πανέξυπνη και κράτησε σπίτι. Όπως το κράτησε και η Μακαρίτσα η Μαρίκα. Δύο ισχυρές κυρίες που κράτησαν σπίτι. Όσο κι αν ο ένας κρυφόβλεπε την Κατερίνα της Θεσσαλονίκης και τον έπιασε η άλλη και τον τζάκισε στο ξύλο με το σκουπόξυλο και με τη μαγκούρα που είχε, για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη λέω. Και η άλλη τον άλλωνε, τον έφτισε. Μάλιστα, κλείνω με αυτό, όπως είχε πει και ο Κεραμάς, που ήταν σωματοφύλακας του Ανδρέα Παπανδρέου, μια φορά έγινε σύραξη μες στο σπίτι, στο Καστρί, διότι ο Γεωργάκης και ο Νικολάκης και ο Αντρίκος προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον πατέρα τους από το να πάρει διαζύγιο. Και μόλις του την έπεσε ο Γιώργος και του είπε διάφορα περίεργα, τράβηξε ο άλλος το κουμπούρι και πήγε να το σκοτώσει. Έτσι. Αυτή ήταν η οικογένεια Παπανδρέου και τα άπαντα. Για όσους δυσπιστούν, μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Κάνουμε και λίγο αέρανο για να γίνει κηδεία. Γιατί δεν την κάνετε την κηδεία δημοσία δαπάνη? Δημοσία δαπάνη. Ήταν μια μεγάλη κυρία του ελληνικού έθνους. Αλλά είναι πολιτική. Το ξέχασα. Δεν πειράζει. Δημοσία δαπάνη. Εδώ και τώρα απαιτεί ο ελληνικός λαός να γίνει και στη Μαργαρίτα Παπανδρέου η κηδεία της δημοσία δαπάνη. Ούτως ή άλλως δεν θα χάσουμε πολλά λεφτά. Κάνα εκατομμύριο. Δεν τρέχει τίποτα. Κυρίες κύριοι, μου λέει ο Βαγγέλης εδώ και ο Χατζηφωτίου λέει. Ναι. Ο Σπύρος λέει, είσαι τεράστιος. Δεν είμαι εγώ τεράστιος. Άλλος τον είχε τεράστιο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Και ο αγαπητός...
Εδώ κάνανε στην Πάολα, λέει. Ποια είναι η Πάολα, δεν ξέρω. Και ο αγαπητός Χρήστος, αν δεν τα πάρουμε στην πλάκα ότι γίνεται, θα πάμε στο τρολοκομείο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο 4 με 7. Ετοιμάζουμε δυνατή εκπομπή. Δυνατή εκπομπή, σκιτζίδες, απατεώνες, έτσι. Και σας είπα κάτι και κρατήστε το, θα δείτε ότι θα βγει. Στο Κολωνάκι δεν μοιράζανε μόνο ενέσεις, μοιράζαν και κοκό. Κοκό! Ο κύριος με το κόκκινο παντελόνι είχε διπλή ταυτότητα και ιδιότητα. Μοίραζε κοκό. Τι με κοιτάτε, κύριε Αρλαμπίδη. Σας λέω, μοίραζε κοκό. Σεις πήγατε. Γιατί το κόψατε. Σας καλούσε. Λοιπόν, και σταματάτε εσείς που κάνετε με τα μεσονύχτες εκπομπές να πίνετε χαλασμένο. Σας είπα, στον Ταΐγετο. Στον Ταΐγετο, τα ξέρω τα κατατόπια. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε σε επανάληψη στην εκπομπή, για όσους την ακούτε ζωντανά. Είμαστε εδώ στους ραδιομακελάριδες. 5 με 6 το απόγευμα στο μοναδικό αντισυστημικό δελτίο που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα βλέπα στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, τα έχω ξαναδεί βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, έναν υποτίθεται καταξιωμένο τηλεπαρουσιαστή ενός μεγάλου καναλιού, σιγά μην του κάνω και διαφήμιση, ένας καραγκιόζης είναι, ένας βλάκας, ένας αγράμματος τύπος που του πετάγανε στις εφημερίδες που δούλευε τα γραπτά του από το παράθυρο. Αυτός και η γυναίκα του, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει. Ούτε τα ονόματά τους δεν θέλουν, ούτε τα ονόματά τους. Τα μεγαλύτερα σκουπίδια της τηλεόρασης, πριν από λίγη ώρα σε ένα αξιοπρεπές κανάλι, μεγάλο κανάλι, που κανονικά θα πρέπει να το έχει κόψει την εκπομπή αυτή την ώρα, να βλέπω ζωντανά έναν περίεργο τύπο να κάνει υπροθεραπεία. Αν είναι δυνατόν. Να βιντεοσκοπούν σε υποτιθέμενο ντοκιμαντέρ με αφορμή την τραγική υπόθεση Μαζονάκη και τις τραγικές υποθέσεις όλων των θανάτων που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους Κιτζίδες, στους Κομπογιανίτες και στους Απατεώνες, να δείχνουν στην τηλεόραση για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης, να αυξήσουν το τζίρο και να δώσουν μεγαλύτερα δώρα σε εσάς που τους παρακολουθείτε, γιατί εγώ δεν τους παρακολουθώ, να κάνουν ζωντανά στην τηλεόραση υπνοθεραπεία, ύπνωση. Τότε λοιπόν να φέρουμε και εμείς εδώ πέρα 15 απατεώνες και κομπογιανίτες και να αρχίζουμε να βιντεοσκοπούμε εγχειρήσεις πάνω από τα ρούχα ή πλασμαφαιρέσεις ζωντανά. Γιατί δεν δείχνετε και την πλασμαφαίρεση? Δείξτε τη ζωντανά. Πώς γίνεται? Δείξτε και το πώς μπορούν και το βρακί σας να δείξετε. Διότι εκεί έχετε φτάσει. Εκεί καταντήσατε την κοινωνία. Και αφήστε τα παραμύθια, το παίζω κίνσορας. Δεν το παίζω καθόλου κίνσορας. Αλλά πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, για πείτε μου. Στο πρώτο ενημερωτικό κανάλι της χώρας να γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπνοθεραπεία. Και να τη βλέπουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, οι ψυχικά νοσούντες, οι ψυχιατρικά παρακολουθούμενοι άνθρωποι, να βλέπουν περίεργους τύπους, σκοτεινούς τύπους, σκοτεινές φυσιογνωμίες, να κάνουν υπνοθεραπείες στη τηλεόραση. Σήμερα έχουμε πρωτοσέλιδο έναν απατεώνα που είχαν φέρει στην Ελλάδα οι ίδιοι άνθρωποι, αυτοί όλοι τους. Η ντόπια ολιγαρχία, οι ματσό, οι λεφτάδες, τα παράκεντρα των ιατρικών επαγγελμάτων και των παραϊατρικών επαγγελμάτων, οι εναλλακτικές θεραπείες που θέλουν να μας τις βγάλουν σωστές και άγιες, οι κβαντικές ιατρικές. Εδώ κυρίες και κύριοι, αρχηγός πολιτικού κόμματος, και για την κυρία Καριστιανού μιλάω. Αφήστε, δεν έχω τίποτα μαζί της. Ούτε με νοιάζει τι σταύρους θα πάρει. Ας πάρει και το μεγαλύτερο σταύρο στο πρώτο νεκοταφείο, δεν με νοιάζει εμένα. Να διαφημίσουν μέσα από τα βιογραφικά τους ότι είναι κβαντικοί παιδίατροι. Την ώρα που οι δύο αυτοί σουρουκλεμέδες, οι λινάτσες του κορονακίου, που πια δεν μπορούμε να φέρουμε τα ονόματά τους γιατί είναι κατηγορούμενοι. Ας το σεβαστούμε και αυτό, για να μην μας κατηγορήσουν ότι καταλύσαμε το τεκμήριο της αθωότητος. Αυτές οι δύο λινάτσες του κορονακίου, ο περίεργος τύπος με την κόκκινη παντελόνα και οι άλλοι με το λινό κουστούμι, τους μπουζούριασαν, σκόσανε μέσα. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν? Τους αφήσουν έξω? Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης είναι ότι είναι ιδιαίτερος επικίνδυνοι για να προβούν
σε νέα εγκλήματα. Είχαν στήσει ένα μαυσολείο θανάτου στην οδό Καρνιάδου, σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Κολακίου, και κάνανε πλάσμα αφαιρέσεις για την ίδια ώρα. Αυτός ο Λινάτσας να δείχνει υπνοθεραπεία ζωντανά στον αέρα, πώς να τον αποκαλέσει, Λινάτσας είναι. Και η γυναίκα του να δείχνει στις εκπομπές της αυτά που έδειχνε η Δρούζα πριν από 10 χρόνια. Να δείχνει και αυτή πλάσμα αφαιρέσεις στο βιογραφικό της. Και να έχουν θησαυρίσει από αυτές τις ιστορίες. Εκμεταλλευόμενοι τον κόσμο, τα ταπεινά ένστικτα του κόσμου, την αμάθεια, την αγραμματοσύνη, τον αλφαβητισμό. Και να κονομάνε από τις διαφημίσεις. Οι άνθρωποι που κάνανε μεταδόσεις πολεμικών αναμετρήσεων στη Μέση Ανατολή και λέγανε ότι είναι στο Αφγανιστάν και ήταν στο Πακιστάν, στην Ταράτσα, και λέγανε ότι ήταν στον πόλεμο και κοροϊδεύανε τον κόσμο. Αυτοί που βάζανε σκουλίκια στις πίτσες, αυτοί που ρίχνανε αρουραίους μέσα στα εστιατόρια για να κονομάνε από τους ανταγωνιστές. Και μου μιλάτε εσείς για ενημέρωση. Ποια ενημέρωση? Απαγορεύεται από τον νόμο να δείχνεις υπνοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Τότε βάλτε και κάποιον, βάλτε μια κάμερα μέσα στο χειρουργείο να μας δείχνει την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ζωντανά. Πού διαφέρουν αυτοί από αυτό που βγάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας για τον Ιωάννη του Θεού, που ερχόταν στην Ελλάδα, που τον φέραν στην Ελλάδα, που του κλείσανε το στάδιο ειρήνης και φιλίας, το καπαρώσανε για να βάλει μέσα 2.000 ανθρώπους και να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις με χασαπομάχαιρα, πυρούνια, μαχαίρια και ψαλίδια. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Σε τι διαφέρει η κοινωνία από τη ζούγκλα? Και την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή στη Βουλή θα γίνεται μια σημαντική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και να μην μπαίνει χαμπάρι κανένας. Λες και στήσανε το θέμα του Μαζονάκη για να περάσουν όλα τα άλλα στον ντούκο. Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, ούτε με αφορούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά την ίδια ώρα που γίνεται στη Βουλή μια σοβαρότατη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ώρα που όλοι προσπαθούμε να περάσουμε στα μηνύματά μας ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 του συντάγματος. Τι λέω τώρα, τέτοια ώρα, Εδώ το μυαλό μας είναι να χορέψουμε κανένα ζεμπέτζικο πάνω από τον τάφο του Μαζονάκη, να βάλουμε τα τραγούδια στη Διαπασόν και να χορεύει και ο παπάς που τον κηδεύει μαζί. Πάλι καλά που κράτησε ο Μητροπολίτης Νίκαιας μια αξιοπρέπεια. Πάλι καλά. Που καταντήσαμε μια κοινωνία σε πλήρη ισοπαίδωση, μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί την πολιτική ζωή του τόπου με κι άλλοι, δεν ξέρει τι γίνεται. Αύριο το πρωί θα γίνουν εκλογές και θα πάνε και θα ψηφίσουν τον κάθε μουρλοκακομύρη, τον κάθε απατεώνα, τον κάθε καραγκιόζη, τον κάθε φασίστα, τον κάθε τρογλωδίτη, τον κάθε βυλακόβιο. Και εμείς τα λέμε γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία. Γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία. Πώς θα πάει καλά η κοινωνία? Έχετε αντιληφθεί ότι οι σοβαροί άνθρωποι πια δεν ασχολούνται με την πολιτική? Συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει και 5 βιβλία ζωή τους. Έχουν αποτραβηχτεί στην άκρη. Λένε γιατί ο πνευματικός κόσμος της χώρας δεν αντιδρά. Πώς αντιδρά ο πνευματικός κόσμος της χώρας? Αφού ο πνευματικός κόσμος της χώρας βλέπει τους πολιτικούς και κάνει αμετό, τους φτύνει. Εδώ φτάσαμε να τους φτύνουμε εμείς τόσα χρόνια. 15 χρόνια τους φτύνουμε. Και όποιος φτύνει τους πολιτικούς ή αποκαλείται πράκτορας των Ρώσων, είναι της μόδας. Ότι παίρνει χρήματα από τους Ρώσους, λέει, αυτοί που φτύνουν την πολιτική, είτε χαρακτηρίζεται περιθωριακός, είτε χαρακτηρίζεται με την πιο επική ιδιότητα που το αποδίδουν,
χαρακτηρίζεται αντισυστημικός. Εμείς δηλαδή εδώ πέρα είμαστε μια αντισυστημική εκπομπή που πάλι καλά που δεν χαρακτηριζόμαστε περιθωριακοί, αλλά θα μπορούσαμε να λεγόμαστε και σκουπίδια, επειδή προσπαθούμε να προβάλλουμε κάποιους μικρούς όσο μπορούμε προμαχώνες αντίσταση στο κατεστημένο, αντίσταση στο σύστημα, αντίσταση στην κρεατοφαγία της τηλεόρασης. Πού καταντήσαμε να δείχνουμε ζωντανά στον αέρα ένα σκοτεινό τύπο να κάνει υπνοθεραπεία? Και σε αυτή την υπνοθεραπεία το πειραματόζω να είναι μία δημοσιογράφος, η οποία λέει γύρισα ένα ντοκιμαντέρ και δεν πλήρωσα. Τζαμπατζούδηλα. Έκανες τη... Μην πω, την έδωσες να την παίξει ο Σκιτζής, ο Λινάτσας, μαζί με τη Λινάτσα τη γυναίκα του, γιατί η Λινάτσα είναι και αυτή που τους έχουν μαζέψει στα κανάλια. Ντροπή. Και έκανες το δοκιμα... Δεν πλήρωσα, λέει, γιατί... Γιατί, κυρά μου, του κάνεις διαφήμιση. Για... Πολύ απλό είναι. Και η διαφήμιση σε τέτοια ώρα κοστολογείται πολύ ακριβά. Και μετά λέει να επέμβουνε... Ποια όργανα να επέμβουνε, ποιος νόμος? Ποιος νόμος υπάρχει που ορίζει για το τι θα βλέπουμε στη τηλεόραση και θα ακούμε στο ραδιόφωνο? Και όταν εμείς ασκούμε από εδώ σκληρή κριτική στην εξουσία, μας υπονομεύουν, μας την έχουν στημένη στη γωνία και προσπαθούν να μας στήσουν στα 11 μέτρα, στο εκτελεστικό απόσπασμα, και να μας στείλουν στον κατή. Στον Τούρκο κατή, το δικαστή. Γιατί κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση και στην εξουσία. Γιατί σχαινόμαστε την εξουσία. Τουλάχιστον για ένα πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε δύο καλές κουβέντες για τον φουκαρά τον Γιώργη τον Μαζονάκη. Ότι ήταν βαθύτατα αντισυστημικό άτομο που άγγιζε, δυστυχώς, άγγιζε το χαντάκι του περιθωρίου. Όμως ήταν ένας άνθρωπος που δεν υπολόγιζε το χρήμα, ήταν αφιλοκερδής. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ήταν αυτό που λέμε καλή καρδιά, έξω καρδιά. Με όλα τα λάθη που είχε κάνει. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Κάποιοι είναι αυτοκαταστροφικοί. Δυστυχώς. Κάποιοι δεν υπολογίζουν τη ζωή τους. Και την παίζουν κοροναγράμματα. Δικαίωμά τους. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε γι' αυτό. Θα πρέπει όμως να εξάρουμε στο καρύτη το Γιώργη, το Μαζονάκη, ότι ήταν ένα παιδί δικό μας, του λαού. Και είναι μνημειώδης οι παραστάσεις που είχε κάνει με την ορχήστρα του, είτε βοηθώντας τα ζώα, είτε βοηθώντας τα άλλα ζώα. Υπάρχουν δύο ειδών ζώα. Τα τετράποδα και τα δίποδα. Και τα δύο τα βοήθησε. Ήτανε φιλέσφλαχνος και στα δίποδα και στα τετράποδα. Είχε κάνει μια πολύ σημαντική συναυλία στις γυναικείες φυλακές Κορδαλού, εκεί που τώρα καλείται να μεταχθεί η Παπατζού του Κολονακίου. Ακόμα τους έχουνε, τον ένανε με την κόκκινη παντελώνα, με τη φυσαρμόνικα, παντελώνη φυσαρμόνικα, στη Γαδά, και την άλλη την έχουν στην Κυψέλη. Και σκέφτονται πού να τους πάμε εκεί πέρα. Αφού οι γυναίκες φυλακισμένες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού είναι στα κάγκελα. Άμα τη φέρετε εδώ, λέει, θα την ξεμαλιάσουμε. Θα την ξεπουπουλιάσουμε. Που σκότωσε το παιδί μας, το φίλο μας, το Γιώργη. Αυτά λένε. Που σημαίνει ότι έχει καταληθεί ο νόμος. Θα πάει όπου θέλει ο Πόπολος. Την ίδια στιγμή στη Βουλή, ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, οι δύο χαφιέδες του πολιτικού στήματος, τσακώνονται μεταξύ τους για το πώς θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Θα πάρεις Βάρνα μετά και ο Τσίπρας, αρχηγός κόμματος. Η υπόθεση μυρίζει συνεργασία καταστροφής. Ο κόσμος
λασπώνεται καθημερινά στο τέλμα της ανάγκης και της ακρίβειας, και όλοι εμείς, κυρίες και κύριοι, παλεύουμε να επιβιώσουμε.

0: Τους πουλάνε, είναι απατεώνες. Να πάτε τουλάχιστον σε κανένα εγκεκριμένο κατάστημα, μη σας βρουν λείψανα το πρωί. Μη σας βρουν χαμογελαστούς. Μη σας βρουν καρβουνιασμένους. Κάνουμε και πλάκα, τι να κάνουμε. Μπήκε, λέει, στην ηλεκτρική κουβέρτα και απανθρακώθηκε. Ζήτω η τρέλα! Ζήτω η τρέλα! Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα καύσιμα από συστημικούς δημοσιογράφους. Ακούστε τους.
1: Οι τιμές των καυσίμων με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,16 ευρώ, την ώρα που η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει στα 110 δολάρια το βαρέλι. Έντονη ανησυχία υπάρχει και για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του ξεκινά τον Οκτώβριο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, με τον ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας νέας ενίσχυσης για τη βενζίνη.
0: Ορίστε, πείτε μας, είστε συντεταγμένη πολιτεία του κράτους. Δεν είστε. Πείτε μας, θα κάνετε για τους φτωχούς ανθρώπους που τους δένει η ακρίβεια. Όχι, δεν θα το αφήσουμε για αύριο, θα το κάνετε σήμερα. Θα μας πείτε εδώ και τώρα, εσείς που το παίζετε μάγκες, που το παίζετε βαρβάτη της πολιτικής, που είστε άχρηστοι, άχρηστοι. Γιατί μόνο οι άχρηστοι ασχολούνται με την πολιτική. Πια. Γι' αυτό κατάντησε ο πολιτικός βίος της χώρας σε αυτό το επίπεδο. Γιατί με την πολιτική πια ασχολούνται οι κυφήνες, οι σαλταδόροι, τα λαμόγια, οι άχρηστοι, οι απατεώνες, οι κλέφτες και οι τεμπέληδες. Πολύ λίγες οι εξαιρέσεις ανθρώπων που δουλεύουν και είναι πολιτικοί. Μετρημένες στα δάχτυλα, στα μισά δάχτυλα του ενός χεριού. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική είναι ακαμάτιδες. Αποτυχημένοι επαγγελματίες, φεσωμένοι στα δάνεια, με το χέρι έξω συνέχεια, με τη σακούλα, με το χέρι μέσα στη σακούλα με το μαύρο χρήμα, συνεργάτες της μαφίας, παλιάνθρωποι του παρακράτους, λαμόγια των πρεσβειών, πισωπόρτιδες της απάτης. Αυτή είναι η πολιτική σήμερα. Μια ματιά στο σημερινό κοινοβούλιο, μια ματιά στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια ματιά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού της χώρας θα σας πείσει για το ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα. Από την άλλη υπάρχει μια τεράστια ουρά βολεμένων τύπων που είτε έχουν αναρριχηθεί με νύχια και με δόντια στον κρατικό μηχανισμό για να παίρνουν μεροκάματο, είτε έχουν βολευτεί στο δημόσιο τομέα για να απολαμβάνουν τις κρατικές αργομιστίες, είτε κρατάνε τα κατουροκάνατα των πολιτικών για να κάνουν την ανάγκη τους. Πολίτης ίσον αναγιάς, πολιτικός ίσον απατεώνας. Και σε μια τέτοια λογική φυτρώνουνε οι Ζελένσκι, φυτρώνουνε οι Φοντελάιεν, φυτρώνουνε αυτή η αχρή πολιτική της κτηνοδίας της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι νεοναζί της Γερμανικής Δημοκρατίας, οι Μέρτς και οι υπόλοιποι, οι αμφιτερόφιλοι Μακρόν και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ο Τραμπ ήταν έξυπνος. Έβαλε τη Ρωσία να κάνει πόλεμο με τους Ουκρανούς για να διαλύσει την Ευρώπη. Πανέξυπνος. Και οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δεν έχουν καταλάβει τη μεγάλη παγίδα που τους έστησε ένας businessman, επιχειρηματίας, ο οποίος πτώχευσε δύο φορές και ξαναέγινε δισεκατομμυριούχος. Τυχαία τον πήρε τον Έλον Μάσκ δίπλα του. Ή τυχαία πουλάει μούρι ο Έλον Μάσκ με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ξέρει ότι πουλάει κάτι τέτοιο. Ειδικά στις μάζες που απευθύνεται, πουλάει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Γι' αυτό έγινε πάμπλουτος ο Έλον Μάσκ. Δεν είναι βλάκας. Ένας άραβος που δουλεύει 19 ώρες την ημέρα κοιμάται 3.

Τι έγινε? Μαζί θα τα πάρει. Και εμείς όλοι εδώ πέρα περιμένουμε αυτό το περιβόητο νεοοθωμανικό δόγμα. Κάτσε Τούρκο, βάστα Τούρκο να γεμίσω. Την ώρα που θα πίνουμε καφέ στη Βουλιαγμένη, ο Τούρκος ήταν απέναντι. Και ο άλλος πήγε στο Καστελόριζο 3 μέρες για να δείξει ότι είναι πατριώτης. Την ώρα που έχει χάσει μια τεράστια μάζα ανθρώπων, ένα τεράστιο κομμάτι δεξιών ψηφοφόρων από τους παρακείμενους και τους παράπλευρους. Και πήγε 3 μέρες στο Καστελόριζο να το παίξει πατριώτης. Για να μην του φύγει δεξιά. Τη δεξιά που οι Μητσοτάκηδες την απαρνήθηκαν από την εποχή του πατέρα του. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε τι θα γίνει αύριο. Και ότι δεν γίνεται να αλλάξει με 150 και να περάσει συνταγματική αναθεώρηση, αλλά θέλει 180. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που κατέλυσαν το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο αφορούσε το πλέον αντισταγματικό νομοσχέδιο, ήταν η απόπειρα, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, καθιέρωσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Δεν γίνεται, ρε μεγάλε, απαγορεύεται. Το απαγορεύει το Σύνταγμα. Τι κάνουμε, λέει τώρα? Αλλάξουμε το Σύνταγμα? Μα δική σας έμπνευση ήταν το Σύνταγμα. Της μεταπολίτευσης των Καραμαλίδων. Δεν ήταν δικής μου. Εσείς ψηφίσατε το Σύνταγμα το 1974-1975. Ο Καραμαλής και η απόγονή του. Αυτό το Σύνταγμα, το οποίο εσείς ψηφίσατε, είναι σαν να μου τζώνει τον εαυτό σας. Βάλατε το άρθρο 16 Συντάγματος. Γιατί το βάλατε? Το άρθρο 16 Συντάγματος είναι ξεκάθαρο. Δεν αλλάζει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν πας να καταλύσεις το πολίτευμα, είσαι εν δυνάμει, όχι ύποπτος, κατηγορούμενος για κατάργηση της δημοκρατίας και πρέπει να πας φυλακή. Μ' άρεσε, διασκεδάζω ιδιαίτερα, πιστέψτε με. Γιατί θα πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα με μια σκοπτική διάθεση, ειρωνική διάθεση. Μια διάθεση σαρκασμού. Μ' άρεσε που σήμερα, μετά από όλη αυτή την οχλαβοή, την οχλαγωγία, τις κηδείες, τα κολονάκια, τους κιτζίδες, απατεώνες, ξύπνησε επιτέλους η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και ο κύριος Κορέας, προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Χαιρετίσματα, κύριε Εισαγγελέα, χαιρετίσματα. Εντάξει, κοιμηθήκατε καλά το βράδυ? Ξύπνησε το πρωί λοιπόν ο κύριος Κορέας και είπε: διατάζω προκατακτική εξέταση. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα διατάζετε προκατακτική εξέταση? Για να διερευνηθεί τι? Ο Πατούλης? Ο Πατούλης έφταιγε που σκότωσαν το δημοφιλή στο Κολονάκι? Και οι άλλοι, οι πολιτικοί, από ποιον θα ελεγχθούν? Γιατί τη διέταξε την προκατακτική εισαγγελία Πρωτοδικών και δεν τη διέταξε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Γιατί από εκεί έπρεπε να διαταχθεί. Από το ανώτατο εισαγγελικό όργανο της χώρας, όχι από τον Πρωτοδίκη ή τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου. Δεν τον επιβιβάζω τον άνθρωπο. Τη δουλειά του έκανε. Τουλάχιστον αυτός έδειξε μια ευαισθητοποίηση. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τι κάνει? Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ξέρει να κρύβει και να βάζει στο σιρτάρι την ιστορία της κατάλυσης του Συντάγματος με τις υποκλοπές και να κάνει τις βρωμοδουλειές της. Με το ζήσι, για τον κάθε ζήσι. Και βγήκε σήμερα η προϊσταμένη αρχή της εισαγγελίας Πρωτοδικών, πάλι καλά. Και λέει προκατακτική. Δηλαδή τι? Έρευνα. Δηλαδή τι? Να λέξω τον Πατούλη? Μα ο Πατούλης ξέρουμε ότι είναι ένας αποτυχημένος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αποτυχημένος. Που βγαίνει από 10 ψήφους. Τον Πατούλη θα ελέγξεις? Και το κράτος τι έκανε? Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια που δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας? Το κράτος τι κάνει τόσα χρόνια? Πότε διατάχθηκε προκατακτική εξέταση? Για ουρές, για ράτζα, για άθλια εξωτερικά ιατρία, για ασθενείς που παιδεύονται, για απλούς ανθρώπους του μεροκάματου που πεθαίνουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, έρευνα
για τους ανθρώπους του Μόχθου, της Βιοπάλης, της Εργατιάς, για τα εργατικά δυστυχήματα, για τις ουρές των ανθρώπων που περιμένουν στα εξωτερικά ιατρία και βασανίζονται, που χάνουν τη δουλειά τους, που χάνουν τα μεροκάματά τους. Πότε διατάξατε, κύριε προϊστάμενε, προκατακτική έρευνα για την άθλια ποιότητα ζωής που μας προσφέρει το πολιτικό σύστημα? Ποτέ! Γιατί είστε εντεταγμένοι όλοι σας. Εντεταγμένοι, συστημικοί και πιαστράκηδες.

Στην προκατακτική έρευνα, εν δυνάμει ύποπτη πρέπει να καταστούν οι πολιτικοί. Ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, που βγαίνουν και λένε τη μία δεν κάνουμε αβάντα στους εναλλακτικούς θεραπευτές και την άλλη έχουν επιτρέψει σε γιατρούς ομοιοπαθητικούς και εναλλακτικούς να συνταγογραφούν σε ομοιοπαθητικά φαρμακεία. Τι είναι αυτά τα ομοιοπαθητικά? Και από την άλλη δέχομαι συστάσεις από τους ομοιοπαθητικούς γιατρούς. Γιατί μας αδικείς? Μα είμαστε γιατροί. Και μου στέλνουν επιστολές. Όχι. Εγώ επιστολές έδωσα στους συναδέλφους της εφημερίδας και σας τις δημοσίευσαμε. Να βγείτε στον αέρα να μας τα πείτε αυτά. Εδώ, στο 210-718.000. Κύριε ομοιοπαθητικέ, κύριε ομοιοπαθητική, κύριε εναλλακτική, κύριε κβαντική γιατροί, βγείτε στο μικρόφωνο και μιλήστε. Φύγετε από το σκοτάδι. Γιατί πηγαίνετε στο σκοτάδι? Στο σκοτάδι πάνε τα ποντίκια, οι αρουραίοι, τα φίδια και οι αράχνες. Να βγείτε εδώ με το επώνυμό σας. Να μας πείτε ναι, είμαι ομοιοπαθητικός γιατρός, είμαι εναλλακτικός γιατρός, είμαι υπνοθεραπευτής, είμαι ό,τι κερατάς είμαι, αλλά την κάνω τη δουλειά μου νόμιμα. Δύο μέρες τώρα έχουμε βγάλει στον τάκο την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική γιατρός. Τι σημαίνει κβαντική? Τι σημαίνει κβαντική ιατρική? Και πώς είναι ανοιχτό ακόμα το ιατρείο της? Κύριε Γεωργιάδη, που είναι φίλη σας, γιατί δεν πάει να την ελέγξει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης? Γιατί δεν μπορεί να την ελέγξει? Γιατί είναι το δεκανίκι του συστήματος, ε? Γιατί ποντάρεται εκεί. Να βουτήξει καμιά ψήφο από κανένα άλλο κόμμα. Πού είναι η έλεγχη? Γιατί καταργήσατε το σώμα επιθεωρητών δημόσιας υγείας? Γιατί σφραγίσατε όλες τις τρύπες των απατεώνων για να μην τους βλέπει ο κόσμος σε δημόσια θέα? Ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε πόσα χρόνια θα ζήσουμε και πώς θα πεθάνουμε? Σε αυτούς, κύριε Κορέα, πρέπει να κάνεις προκατακτική εξέταση. Στο πολιτικό σύστημα, όχι στο γιατρουδάκο τον Πατούλη να σου πει τι ο Πατούλης. Ότι θα πάει φυλακή? Δεν θα πάει φυλακή. Θα μείνει ατιμόρυτος. Η μεγαλύτερη όμως ατιμόρυτη γενιά είναι αυτή η γενιά των τεμπέλιδων του πολιτικού συστήματος. Την έρευνα δεν μπορούσε να την κάνει, βλέπετε, η εισαγγελία του Αρυπάγου, γιατί είναι δεσμευμένη με τα χέρια δεμένα από τις χειροπέδες αυτών που τους εκλέγουν στα ανώτατα δικαστικά κλιμάκια της χώρας. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι, για να μην πω χειρότερα. Σας το χαρίζω, κύριε Κορέα. Σας το χαρίζω. Όλη μου την αγάπη.

0: φακελάριδες, είστε ντόρια φωνή της αλήθειας και ακούστε καλά. Κύριοι πατριώτες και κυρίες πατριώτισσες, καταρχήν πηγαίνετε σε κανένα πάγκο να αγοράσετε καμία εφημερίδα μας για να αποκαλείστε πατριώτες. Ένα 20 κάνει. Να έρχεστε από εδώ ρε, να σας τα δίνω εγώ ρε. Να έρχεστε από εδώ να σας τα δίνω εγώ και να πηγαίνετε σε μια πόλη να αγοράζετε την εφημερίδα ρε. Να σας δίνω 100 ευρώ την ημέρα. 400 ευρώ το μήνα. Να πηγαίνετε να αγοράζετε εφημερίδες. Επιτέλους βλέπω τώρα σε διαδικτυακές σελίδες που ασχολούνται με αυτό που βγάλαμε πριν 3 μέρες για την κυρία Καριστιανού. Τι εμπάθεια να έχω γόρε με την Καριστιανού. Βγήκανε μερικοί στην αρχή ζωντόβολα. Ζωντόβολα, όπως λέμε στο χωριό. Ζωντόβολα, ηλίθιοι. Ηλίθιοι. Και άρχισαν να με κατηγορούνε. Τη ζηλεύεις, τη μοχθείς, τη συχαίνεσαι, είσαι μπριστικός. Είμαι μπριστικός. Λοιπόν, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε. Τώρα που άνοιξε, τώρα καλό είναι να μην πέθαινε το παιδί. Καλό είναι να μην πέθαινε το παιδί. Μιλάω για τον τραγουδιστή, να μην πέθαινε. Τα καλό παιδί. Όταν όμως... Να πω τι, να πω ότι έγινε θυσία. Μπορεί. Μπορεί να έγινε θυσία, μήπως ανοίξουμε τα στραβά μας. Θυσιάστηκε δηλαδή για την κοινωνία. Χωρίς και ο ίδιος να γνωρίζει ότι πήγαινε στο στόμα του λύκου για να γίνει θυσία. Πολλές φορές, ξέρετε, κάποιοι γίνονται ήρωες μετά θάνατον. Καλό λοιπόν θα είναι να αποκαλούμε τον Μακαρίτη το Μαζονάκη ήρωα μετά θάνατο. Γιατί μας άνοιξε τα στραβά μας. Μας άνοιξε τα μάτια μας. Αυτά τα μάτια που τα κρατάει κλειστά η πολιτική εξουσία εδώ και χρόνια. Αυτά τα μάτια που τα είχαμε ξανανοίξει. Με τις φραπελιές, με τους κιτζίδες, με τους καματερούς, με αυτούς που γιατρεύαν τον καρκίνο, που να τους πάρει και να τους σηκώσει. Με τις Αγίες Αθανασίες του Εγάλεο. Ξεχνάμε ποια ήταν Αγία. Βγάλτε ρε και την Αγία Αθανασία του Εγάλεο, σας δίνω ιδέες. Η Αγία Αθανασία του Εγάλεο, μια απατεώνισσα, μια κλέφτρα, μια λοποδίτσα, η οποία είχε μια σπάνια πάθηση, τη δερματοστηξία, αν δεν κάνω λάθος, όπου όταν χάραζε πάνω στο κορμί της, με το χέρι της, ανορθόγραφους ισχυρισμούς, που έλεγε ότι ήταν οι ισχυρισμοί της Παναγίας, έμεναν πάνω στο σώμα της. Χαραγμένα από τη δερματοστηξία που είχε. Σαν να κάνει στατουάζ δηλαδή. Είχε μια πάθηση. Και επειδή ήταν αγράμματη ή επειδή το έκανε σκεμμένα για να δείξει την αγραμματοσύνη, η Παναγία θα μπορούσε να είναι αγράμματη. Ερώτημα. Θεολογικό ερώτημα. Έλεγε αύριο θα κάνει σεισμό. Έλεγε δώσε μου 100 δραχμές να σε γιατρέψω. Έλεγε να πάτε όλοι να αγοράσετε πικροδάφνες. Έλεγε όλοι ελάτε στο κτήμα μου να μου δώσετε λεφτά για να σας κάνω καλά. Είχα πάει στο κτήμα και στην εκκλησία της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεου. Υπάρχει ακόμα στα δυτικά προάστια, στη Μάνδρα Αττικής, στην παλιά Εθνική Οδό. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό σας. Και δεν πάτε. Πηγαίνετε να προσκυνήσετε το σκήνομα της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεου. Μόνο γι' αυτό είμαστε ικανοί. Να προσκυνάμε τους παπατζίδες, τους κλέφτες, τους εναλλακτικούς και τους απατεώνες. Βγείτε, κύριοι ομοιοπαθητικοί, να συζητήσουμε για την ομοιοπαθητική ιατρική. Τώρα άνοιξαν τα μάτια τους οι συστημικές ιστοσελίδες και βλέπω εδώ πέρα με μεγάλο τίτλο το θέμα που είχαμε βγάλει πριν από μια εβδομάδα. Όταν η Καριστιανού ανακάλυψε την κβατική ιατρική, το ληστηρό διπορικό της παιδιάτρου και η παραπλάνηση του κοινού. Μπράβο ρε! Μπράβο! Αλλά εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι η γυναίκα είναι παπατζού. Εγώ την αποκάλεσα κοκορόφανη. Αφήστε το εγώ, ξέρω, είναι υπέρμετρη εγωπάθεια. Πώς να το πω! Εγώ τυποτένιος! Είπα ότι προσέξτε την. Είναι σκοτεινή φυσιογνωμία. Αυτή και οι άλλοι. Που ήρθε χτες η ασυλία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου που τόλμησε να μου κάνει μήνυση και αγωγή, θα τα πούμε στο δικαστήριο. Και με σένα και με όλες. Και όλους. Ήρθε η ασυλία της Αφροδίτης. Όπως λέμε, ανεδύθη η θεέα Αφροδίτη. Εις τον αφρό, εις τον αφρό της θάλασσας. Ε, κύριε Χαλαμπίδη. Εις τον αφρό της θάλασσας. Ανεδύθη. Γρηγόριος Ξενόπουλος. Έχετε διαβάσει την αναδυομένη. Πηγαίνετε να τη διαβάσετε να ξετραποδείτε. Η αναδυομένη Αφροδίτη. Του Γρηγορίου Ξενοπούλου. Είχε γίνει και σύριαλ στην τηλεόραση. Αλλά θα μου πείτε, ποιος είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος? Είναι ένας που πουλάει ματζούνια στην Ομόνια. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Είναι ο Παρπαθόδωρος. Έχει το ανσασέρ στη γωνία. Τον αλφαβητισμό μου μέσα. Αναλφαβητισμό μου μέσα. Ήρθε η ασυλία της Αφροδιτούλας. Την ψάχνει η δικαιοσύνη κι αυτήν. Φερόμενη κατηγορία πλαστογραφία υπογραφών. Παίρναμε τους πεθαμένους και τους βάζαμε και υπογράφανε. Με το μοιραίο στούν. Παίρναμε το στό του πεθαμένου, βάζαμε το στυλό, το κουνάγαμε και βάζαμε την υπογραφή του. Φτιάχαμε κόμμα. Με το πεθαμένο. Με τον ανύπαρκτο. Παίρναμε την ταυτότητα του άλλου. Στοιχεία δικογραφίας είναι αυτά. Θα κρίνιο. Βεβαίως θα κρίνιο. Σαγγελέας θα κρίνιο. Εμείς δεν είμαστε αγγελείς. Ξέρετε, μερικά από αυτά τα αδικήματα είναι κακουργήματα. 10 με 15 χρόνια. Πώς θα κατέβει το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει πάρει χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν. Εάν θεωρηθεί ότι υπέπεσε το συγκεκριμένο πρόσωπο της φωνής λογικής σε αυτό το μεγάλο αδίκημα, το σοβαρό αδίκημα της πλαστογραφίας και δεύτερον της παραπλάνησης του εκλογικού σώματος, που αφορά και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Διότι όλα για τα λεφτά γίνονται. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Το δεύτερο βίντεο, κύριε Άλεξ.
1: Βάσο, παρακολούθησες μέχρι αργά τη μαραθώνια απολογία. 18 ώρες απολογούνταν οι δύο γιατροί. Όμως θα ξεκινήσουμε με μια σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς πριν λίγο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
2: Έτσι ακριβώς, Δώρα, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη πριν από λίγο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αυτό καθώς διατάχθηκε η διενέργεια κατεπίγουσας εισαγγελικής έρευνας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, με αφορμή το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή και τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
0: Των πολιτικών.
2: Να διαπιστωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου και
0: ολοκληρωμένου. Αλλά μετά δεν μπορώ να ελέγξω τους πολιτικούς, γιατί είναι πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει να περάσει η υπόθεση να πάει στον Αριοπάγο και μετά να πάει στη Βουλή. Το άρθρο 86.
1: Βάσο, με συγχωρείς, να επιμένει στην κατάθεσή της. Βεβαίως ελέγχονται όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Αλλά λέει πως είχε πάρει την άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν δηλωμένα.
2: Λέει ότι είχε γνωστοποιήσει τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο με τιμολόγια και φωτογραφίες από ό,τι γνωρίζω, Δώρα, και το 2025 και το 2026. Τώρα να σου πω ότι η εισαγγελική έρευνα έχει ακόμα ένα σκέλος, καθώς ο κύριος Κορέας ζητά να ερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγενετικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο αφενός την υγεία των ασθενών και αφετέρου αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.
0: Κυρία Βάσο Παλαιού, από τους πιο, τις πιο παλιές και έμπειρες δικαστικές συντάκτριες. Και η κυρία Μάνδρου, καλά τα είπε. Τουλάχιστον ακούμε. Αφήστε τώρα, μωρέ, θα τις κατακρίνουμε κι αυτές. Τη δουλειά τους κάνουνε, καλά το πάνε. Και η Μάνδρου και οι Παλαιού στο ΜΕΚΑ κάνουνε καλό ρεπορτάζ. Τουλάχιστον λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Για πάμε λίγο στους γιατρούς. Στους κιτζίδες. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους, γιατί είναι πλέον κατηγορούμενοι. Ο ένας κυκλοφορούσε με την κόκκινη παντελόνα, όπως τον είπα εγώ. Ο φυσαρμόνικας. Είδατε πώς είναι, σαν φυσαρμόνικας. Κατά κόκκινος. Λες και έχει μπει στο πλυντήριο. Με ακραίο στύψιμο. Οι άλλοι σαν να είναι μανουριασμένοι. Σαν να κοιμότανε τη νύχτα με 8 μποφόρ. Λιποθύμησε, λέει. Λιποθύμησε. Λιποθύμησε την ώρα που κατάλαβε ότι πάει για μπουζού. Πάει για μέσα. Λιποθύμησε ο άλλος που λένε εδώ πέρα ότι είναι στη Γαδά και πάει, λέει, ξεκινάει απεργία πείνας. Ακούστε. Δεν θα αντέξεις την κακομοίρη πάνω από 3 μέρες, γιατί είσαι από αστακό και πάνω. Από αστακό μακαρονάδα και πάνω είσαι. Πού να κάνεις απεργία πείνας? Θα τρως τα σάντουιτς όπως θα τρώγε και ο άλλος στο Σύνταγμα? Άρχισε, λέει, απεργία πείνας. Απεργία πείνς ο γιατρός στη Γαδά. Κάτι τέτοιο πήρε ταυτί μου. Δεν τρώω, όλοι. Θα αντέξει. Θα αντέξει. Έχει φάει τον αγλέουρα που θα αντέξει. Αυτός αντέχει 5 μήνες νηστικός. Είναι αυτά που έχει φάει. Απολογήθηκαν τη νύχτα. Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα, μέσα. Μέσα. Ίσως έτσι επιδιώχθηκε να ξεπληθεί η ανομία του πολιτικού συστήματος. Αφού δεν μπορούμε να κλείσουμε μέσα τους πολιτικούς που είναι απατεώνες, να κλείσουμε τον γιατρό και τη γιάτρισα. Τον γιατρό και τη γιάτρισα. Η άλλη στη Χονολουλού είχε πάρει το πτυχίο. Στη Χονολουλού που λέει και το τραγούδι. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας. Ού είσαι, ρε Αδωνή! Έχει ρίξει τους τόνους, όπως είδατε, και του έχουν πέσει τα αυτιά. Έχετε δει το σκύλο που του πέφτουν τα αυτιά? Έχετε δει το σκύλο όταν του πέφτουν τα αυτιά? Με πεσμένα αυτιά είναι ο Άδωνης. Σαν τον Κακομοίρη βγαίνει στην τηλεόραση τώρα. Γιατί ξέρει ότι έχει διαπράξει ένα σοβαρότατο ατόπιμα. Ολίσθημα. Κατάργηση επιθεωρητών δημόσιας υγείας. Και όχι μόνο. Έδωσε τη σκυτάλη. Έδωσε το σύνθημα. Είχε κάνει δηλώσεις υπέρ των αλλακτικών γιατρών. Και τώρα μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε σαν τη γάτα. Μεγάλε τώρα σε θέλω. Η μεγάλη καπετάνη στη Φουρτούνα, φαίνεται. Και από ό,τι φαίνεται εσύ δεν το ξέρεις καλά το πιδάλιο. Δεν το ξέρεις το πιδάλιο, Άδωνη. Ανοίχτηκε στα βαθιά. Παλιέ καλέ γνώριμε. Ανοίχτηκε στα βαθιά, φίλε. Στα πολύ βαθιά. Ξέρεις καλά τι σου λέω.

0: Θέλετε να ακούσετε την κονόμα των γιατρών αυτών? Θέλετε να ακούσετε πως κάνουν, πως κονομάνε κάποιοι επιτίδιοι? Εγώ, κυρίες και κύριοι, κλέφτης δεν μπορώ να γίνω. Ούτε λοποδίτης. Μαύρη σακούλα δεν μπορώ να πάρω. Το έχω τύψει. Σκοντάφι στην ηθική μου. Αυτοί όμως το έκαναν. Έπαιρναν μαύρο χρήμα. Ακούστε τι έφτιαξαν.
1: Οι συνεχείς αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πλαισιώνουν μια σειρά από νέες καταγγελίες και στοιχεία για τον κατηγορούμενο γιατρό, που είχε καταφέρει, όπως φαίνεται, να μπει στους κύκλους της αθηναϊκής ελίτ, να πλασάρει τον εαυτό του ως ειδικό επιστήμονα που μπορεί να κερδίσει ακόμα και το χρόνο και να υπόσχεται με το αζημίο το θαύματα μέσα από αμφιλεγόμενες θεραπείες στην πλάτη των αρχών. Το Live News παρουσιάζει νέες καταγγελίες πελατών του 58χρονου και επισκέπτεται τα πολυτελή σπίτια που ζούσε με την επίσης κατηγορούμενη σύζυγο και τα παιδιά τους. Την επιβλητική μονοκατοικία του στο ψυχικό με τις 4 εισόδους και το ξεχωριστό διαμέρισμα για την οικιακή βοηθό και τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή, για την απόκτηση της οποίας είχαν πάρει στεγαστικό δάνειο. Πρόκειται για τα προσωπικά καταφύγια των κατηγορούμενων γιατρών. Για τη μονοκατοικία στο ψυχικό πλήρωναν ενίκιο πριν από 10 χρόνια 2.500 ευρώ, όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Live News. Η εξωτερική τύχη φρεσκοβαμένη, περιμετρικά κάμερες ασφαλείας, με την έκταση να καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.
2: Το ζευγάρι των γιατρών μετακόμισε εδώ στο ψυχικό πριν 10 χρόνια, σε μια μεζονέτα μεγάλων διαστάσεων. Και τι εννοώ, επεκτείνεται σε 3 διαφορετικές οδούς. Εδώ, στην 28η, με μια γκαραζόπορτα και κάμερα ασφαλείας. Στη Γράμμο, που είναι η κάθετός της, με μια πόρτα, θηροτηλέφωνο και πάλι κάμερα ασφαλείας.
1: Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως ο 58χρονος ήταν γνωστός. Συζητούσε μαζί τους, δεν έκρυβε την οικονομική του άνεση και διαφήμιζε τις υπερσύγχρονες κλινικές, όπως έλεγε στο Κολωνάκι, τις οποίες επισκεπτόταν καθημερινά με τη σύζυγό του.
2: Στο πίσω μέρος στην οδό Κορίτσας εντοπίσαμε ακόμα κάμερες ασφαλείας και μία γκαραζόπορτα. Με περίφραξη τόσο ψηλή που δεν μπορεί κανείς να δει τι γίνεται μέσα. Ήταν τόσο τεράστια η έκτασή του που γνωρίζουμε πως η οικιακή βοηθός διατηρούσε ένα μικρό διαμέρισμα για να ξεκουράζεται και αυτή κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
1: Τα τελευταία χρόνια οι κατηγορούμενοι είχαν αλλάξει, όπως μας λέει η γειτόνισσά τους.
3: 100 καρατίων ύφος και πάντα έτσι δυστυχώς αντιπαθείς, όπως φαίνεται και τις φωτογραφίες που βλέπουμε τώρα.
1: Τα οικονομικά για το κατηγορούμενο ζευγάρι πήγαιναν, όπως φαίνεται, από το καλό στο καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Έτσι απέκτησαν ένα πολυτελές σπίτι στη Μύκονο και πήραν την απόφαση να μετακομίσουν από τη μεζονέτα της Αγίας Παρασκευής στην επιβλητική έπαυλη του ψυχικού.
4: Αρχικά παίρνουν από κοινού και οι δύο γιατροί ένα δάνειο, ένα στεγαστικό δάνειο 357.000 ευρώ. Έπειτα υποθηκεύεται για 464.000 ευρώ.
1: Η Ειρήνη Δράγαση βρέθηκε το πρωί με την κάμερα του Live News και στο ακίνητο των 121 τετραγωνικών μέτρων της Αγίας Παρασκευής, στη μεζονέτα που είχε αποκτήσει ο κατηγορούμενος γιατρός το 2006.
2: Για παραπάνω από μία δεκαετία πριν μετακομίσουν στο ψυχικό, η οικογένεια των γιατρών έμενε εδώ, σε μια πολυκατοικία της Αγίας Παρασκευής. Οικογενειακή πολυκατοικία, εκ των οποίων ενίκων πολλοί είχαν εμπιστευτεί τον συγκεκριμένο γιατρό.
5: Εξαιρετικός γιατρός, με είχε φροντίσει πάρα πολύ, πάντα επιστημονικός, αιματολογικές εξετάσεις για ό,τι θέμα υγείας είχα.
1: Όταν ο κατηγορούμενος, σήμερα γιατρός, απέκτησε τη μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή, ήταν 38 ετών. Προσπαθούσε τότε να υλοποιήσει μια σειρά από προσωπικά όνειρα και φιλοδοξίες.
5: Σοκαρίστηκα σίγουρα με όλη αυτή την υπόθεση, γιατί δεν το περίμενα καν. Δηλαδή, σας λέω, είχα αυτή τη βδομάδα κανονικά είχα το ραντεβού μου να δούμε τις αιματολογικές εξετάσεις μετά από τη δίαιτα και τη διατροφή.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο Κολωνάκι. Τα χρήματα που κέρδισε με τη σύζυγό του από τη δράση τους βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.
6: Αυτά που μαθαίνουμε για το πόσο στοχίζεται το ραντεβού, πόσα ραντεβού κάνανε, πόσο στοχίζει η θεραπεία, πόσες θεραπείες κάνανε, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που φέρεται να δηλώνουν επίσημα στην εφορία.
1: Ο κατηγορούμενος γιατρός έδινε συνεντεύξεις και μιλούσε σε συνεδρία. εταιρεία. Είχε βρει τρόπο να εισάγει μηχανήματα από μια δική του εταιρεία, στην οποία εμφανιζόταν ως υπεύθυνη η 18χρονη κόρη του, έκρυβε την αλήθεια από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και έβλεπε παρά τις τσουχτερές χρεώσεις το πελατολόγιο να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
2: Η επίσκεψη πόσο κόστησε?
5: Παθολογικά 250 με 300 ευρώ.
1: Για κάθε πρόβλημα, ο ίδιος και η σύζυγός του υπόσχονταν λύση, όπως λένε πελάτες τους στο Live News. Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας χώρος που λειτουργούσε στην καρδιά της Αθήνας δεν ήταν αυτό που διαβεβαίωναν οι υπεύθυνοι. Κανείς δεν σκεφτόταν όλα όσα σήμερα αποκαλύπτονται.
7: Μου έβαλαν κάποια ηλεκτρόδια στο κεφάλι και στην κοιλιά. Πήρανε αίμα.
1: Οι πελάτες έβλεπαν τον κατηγορούμενο γιατρό να μιλάει σε συνέδρια, να κυκλοφορεί με πανάκριβα αυτοκίνητα και να τους υπόσχεται οριστική λύση σε προβλήματα που άλλοι γιατροί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν.
8: Εδώ και χρόνια είχαν μια αναζωνική συμπεριφορά με τον πλούτο, με την ομορφιά, τα ρούχα που φορούσαν, αυτοί ακριβά και με κοιτάζεις και δεν σου λέω και καλημέρα και εγώ είμαι και αν δεν είναι. Αυτό. Κακή συμπεριφορά ακουγόταν εδώ σε γειτονιά, γιατί είμαστε πάρα πολλά χρόνια εμείς εδώ, ότι συμπεριφερόταν άσχημα και στο προσωπικό.
1: Σε κάποιους το ύφος του 58χρονου γιατρού είχε προκαλέσει αρνητική εντύπωση από το πρώτο ραντεβού. Κάποιοι σκέφτονταν ότι επρόκειτο για ιδιοτροπίες ενός καταξιωμένου γιατρού. Σημασία για τους ίδιους άλλωστε είχε η επιτυχία της πρωτοποριακής μεθόδου που τους ανέλυε είτε ο ίδιος είτε η γυναίκα του.
9: Λέω, θα δώσω λεφτά εκεί για να κάνουμε μία, όπως το λέει ο ίδιος, ακτινογραφία όλου του σώματος. Σε βάζουν σε κάποια μηχανή.
0: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε. Δεν μπορεί κανένας να... Ίστο ρε σου λέω! Δεν μπορεί κανένας να γιάσει σε αυτόν τον τόπο. Ακούσατε τις γειτόνισσες, φαρμακομήτες, με την κακιά κουβέντα. Μοχθούσαν. Τη ζήλευαν. Όχι γιατί ήταν κακή γιατρός, γιατί κονομούσε. Κονομούσε. Τη ζήλευαν, τη φθονούσαν. Βγαίνουν τα ταπεινά ένστικτα. Το γιατρό ακούσατε πως τον είπαν, λέει, δεν μας μίλαγε. Τι θα σου πει, μωρέ. Τι θα σου πει καλημέρα. Δεν έκανε κέφι να σου πει καλημέρα γιατί δεν κουσταρεί τη φάτσα σου. Αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν άκουσα κανένα να λέει είναι κακοί γιατροί. Ακούσατε τι λένε. Η γειτονιά που μισεί, που φθονεί, που συχαίνεται αυτόν που προκόβει. Τώρα το πώς προκόψε θα το δείξει η δικαιοσύνη. Να πεθάνει, όχι κατσίκα του γείτονα, να πεθάνει ο διπλανός μας και να το βρούμε κοκαλωμένο. Ακούσατε τι λέει η γειτονιά. Αλλά η γειτονιά τα λέει όταν γίνει το κακό. Δεν τα λέει πριν. Έβλεπα τον γιατρό να κουβαλάει μια σακούλα με μαύρο χρήμα, δεν το είπε κανένας. Και δεν το είχαν δει. Ή γιατί δεν έγινε ποτέ. Άλλα λέγανε. Είχε τη μύτη ψηλά. Ύφος 100 καρατίων. Ναι, γιατί εσύ ήθελες να έχεις που το κατηγορείς ύφος 100 καρατίων και επειδή δεν μπόρεσες στη ζωή σου, δεν τα έφερες καλά στη ζωή σου η κατάσταση. Δεν τα παίξεις ποτέ. Φθόνος, μίσος, μίσος για το διπλανό που πρόκοψε, έστω και με μαύρες σακούλες. Αλλά εσύ δεν μπόρεσες, έμεινες στάσιμη, σαν τα λιμνάζοντα νερά του COVID. Κατάλαβες, ακούσατε, η κακία της γειτονιάς, η προκόψει ο άλλος. Ύφος λέει χιλιο, ύφος 1.000.000 καράτια θα είχα εγώ, αν ήμουν στέση του γιατρού. Δεν κατάλαβα, γιατί να σου πω καλημέρα. Δεν κάνω κέφι να σου πω καλημέρα. Γιατί δεν γουστάρω τη φάτσα σου. Γιατί ξέρω ότι πεις από την πλάτη που με υπονομεύεις. Άλλο αυτό και άλλο ότι ο γιατρός ήταν έκνομος. Δεν είπε κάτι όμως για τη δουλειά του κανένας. Μήπως πήγες κι εσύ στο ιατρείο και σε τσάκισε με το 300 της επίσκεψης. Να πεθάνει ο διπλανός μας. Ταπεινά ένστικτα. Και όλα αυτά τα γέννησε αυτός ο βόθρος που λέγεται πολιτική. Να τους ξαναψηφίστε και να τους ξαναφέρετε στην εξουσία. Και να μην ξεχάσετε, το Μητσοτάκη να ψηφίσετε. Το Μητσοτάκη. Έχει το ίδιο μυαλό που έχετε κι εσείς. Ψηφοφόροι του. Οι ψηφοφόροι του, για τους ψηφοφόρους μιλάω. Λοιπόν, κλείνω. Κλείνω γιατί βαρέθηκα. Βαρέθηκα, λέω τα ίδια και τα ίδια. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια. Ιωάννα Σιλιάδη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Όσοι την ακούτε ζωντανά εδώ στο στούντιο των Ράδιο Μακελάριδων, θα έχετε ένα καλό απόγευμα. Σήμερα θα ανοίξουμε λίγο πάλι τις κουρτίνες για να δούμε τι γίνεται πίσω από αυτές. Αφού το σύστημα και οι δημοσιογράφοι του δεν επιθυμούν αλήθειες, θα πρέπει οπωσδήποτε να βγουν από εδώ. Και ξέρετε ότι από εδώ έχουμε βγάλει πάρα πολλές σημαντικές ειδήσεις που δεν αφορούν μόνο την επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα υπάρχουν σήμερα πολλές ειδήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αφού δεν ενδιαφέρεται λοιπόν κανένας, πάμε να ξεκινήσουμε το αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6.
1: Τότε θα έρθει η στιγμή που θα σας τιμωρήσει. Θα έρθει με...
0: Βλέπω ενοχή. Ενοχή στα πρόσωπα δύο υπουργών της κυβέρνησης. Το ένα πρόσωπο είναι ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, φοβούμενος τις διαρροές, φοβούμενος τις δημοσιογραφικές προειδοποιήσεις ότι το ρεπορτάζ κυλάει πιο γρήγορα από τις εξελίξεις, βγήκε χτες και καρφώθηκε, μάλλον πήγε να ξεκαρφωθεί, αλλά καρφώθηκε. Για το γεγονός ότι ένας κορυφαίος υπουργός κυβέρνησης, όπως έχουμε βγάλει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα λέει το εξής. Οι υπουργοί και πρωθυπουργοί της κυβέρνησης άλλαζαν το αίμα της Αθανασίας. Πήγαιναν στους κιτζίδες, στους κομπογιανίτες και στους αυτή την ώρα κατηγορούμενους για σοβαρότατα κακουργήματα που επισύουν μέχρι και την ισόβια κάδριξη και άλλαζαν αίμα για να γίνουν νέοι, για να νικήσουν το θάνατο. Λες και εκεί τους παρήχε το νερό της Αθανασίας. Λες και εκεί υπήρχε το ελεξίριο της νεότητας. Λες και εκεί υπήρχε ο καθρέφτης στην Dorian Gray. Ο πρώτος που βγήκε για να ξεκαρφωθεί ότι δηλαδή συμμετείχε ήταν ο νυν υπουργός μετανάστευσης, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, ο οποίος βγήκε και είπε ναι, μιλούσα με τον Θεοδωρόπουλο, ναι, μιλούσα με τον κατηγορούμενο Σκιτζή, μιλούσα με τον Κομπογιανίτη, τον κατηγορούμενο Κομπογιανίτη, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στον ανακριτή μαζί με την πλουσίων γούστων σύζυγό του, η οποία τη βλέπουμε να κάνει και windsurfing, να κάνει και θαλάσσια οσκή, θαλάσσια αθλήματα, για να ξεδίνει από τις πλασμαφαιρέσεις που έκανε στο ιατρείο νεκροτομείο που έστειλε στη συντέλεια του κόσμου ένα λαϊκό τραγουδιστή, και αν δεν υπήρχε δυστυχώς αυτός ο θάνατος, δεν θα είχε ανοίξει πάλι ένα πελώριο θέμα που δεν αφορά τη φυγή ενός pop ειδόλου, αλλά αφορά, κυρίες και κύριοι, το φοβερό κενό που υπάρχει στο τομέα της δημόσιας υγείας και στην αντιμετώπιση του κράτους απέναντι στους ασθενείς. Μας έχουν σαν σκουπίδια. Δεν μας λογαριάζει κανένας. Οι κρατήσεις στις συντάξεις, οι κρατήσεις στους μισθούς, η αφαίρεση του 13ου και 14ου μισθού, οι τεράστιες εισπράξεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Ο άλλος, θυμάστε τι έγινε στην Αμερική. Δεν επικροτούμε τέτοιες μεθόδους. Αλλά θυμάστε τι έγινε στην Αμερική μετά τη δολοφονία Κέρκ και μετά την απόπειρα αντίον του Τραμπ. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα. Πήρε μια πιστόλα, περίμενε απ' έξω από τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Αμερικής και σκότωσε τον κορυφαίο ασφαλιστή Αμερικανό, ο οποίος επί των ημερών του είχε υπερτιμολογήσει τις αμοιβές των ασφαλιστικών εταιριών για να απολαμβάνουν το αγαθό της ιδιωτικής υγείας. Αυτά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα χειρότερα πράγματα. Στην Ελλάδα υπάρχει ζούγκλα. Φοβερές ανατιμήσεις στην ιδιωτική ασφάλεια, πενιχρές προσφορές στον κόσμο, στα νοσήλια, απατεωνιές οι οποίες δεν ελέγχονται από το κράτος, μη συγκράτηση των τιμών στις παροχές των ασφαλιστικών εταιριών, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στα δημόσια, και τεράστιες κρατήσεις οι οποίες γίνονται κάθε μήνα στους Έλληνες πολίτες σε συντάξεις και μισθούς για να απολαμβάνουμε δημόσια υγεία στα ράτσα. Και βγαίνει ο κορυφαίος, ένας εκ των κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, ο κύριος Πλεύρης, και τι παραδέχεται μετά την ανθρωποκτονία Μαζονάκη? Ότι ναι, μιλούσα με το Σκιτζή, μιλούσα με τον Κομπογιαννίτη που κατηγορείται για κακούργημα. Προφανώς έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Είχα πει χτες ότι κάποιοι θα επιδιώξουν να καταχωνιάσουν το βιβλίο επισκεπτών. Άλλωστε υπήρχε αρμόδια υπάλληλος για όσους έμπαιναν σε αυτό το ιατρείο. Και έμπαιναν κυρίες και κύριοι, υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, πιστέψτε με, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε πέσει ποτέ έξω. Είδα την κυρία Λάτση να κλαίει γοερός πάνω από τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Τόσο φίλος της ήτανε. Μπας και πήγαινε και αυτή εκεί. Να της αλλάζουν αίμα. Ερώτημα θέτω. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν. Δεν είναι κακό. Αν της έκανε καλό αυτό στην αναζωγόνηση των κυττάρων της, η κυρία Λάτση είναι μια μπεμπέκα ετών 70. Δεν κακό. Είναι καλό. Κάνει καλό στην επιδερμίδα. Κάνει καλό στα κύτταρα. Κάνει καλό στα μαλλιά. Κάνει καλό στο σώμα. Και επειδή τη βλέπουμε να κυριαρχεί ως μια κλασική φιγούρα της ολιγαρχίας, έχω να πω ότι αν πήγαινε, καλώς πήγαινε. Αλλά γιατί δεν το λέει? Γιατί δεν λένε οι υπουργοί ότι πήγαινα? Ναι, πήγαινα κι εγώ. Πήγαινα κι εγώ για να αλλάξω το αίμα μου, για να νιώσω νεότερος, για να μην γεράσω ποτέ και για να μην πεθάνω. Έχουμε μια τέλεια απόπειρα υποκατάστασης των όσων παραδεκτών υπάρχουν στην ιατρική για τη φυσιολογική γύρανση ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος γυρνάει, αρχίζει να γυρνάει μετά τα 60, 65, 70, 75. Εξαρτάται το DNA. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να επιβραδύνουν, να επιβραδύνουν τη γύρανση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να γίνουν θεοί ή μη θεοί και πηγαίνουν σε αυτούς τους παπατζίδες με αποτέλεσμα να τρώνε το κεφάλι τους. Να το φάνε το κεφάλι τους. Ποσός μας ενδιαφέρει. Αν έχουν να χαλάσουν λεφτά, να τα χαλάσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως η δημόσια υγεία. Ότι εξαιτίας αυτών των παπατζίδων και της γενικής αντίληψης που υπάρχει στην κυβέρνηση των φιλελευθέρων σκληρών, οι οποίοι φορολογούν τον Έλληνα πολίτη και τον εξοντώνουν, δεν παρέχουν δημόσια υγεία. Γιατί το μυαλό τους είναι να ενισχύουν τα ιδιωτικά ιατρία νεκροτομία. Η παραδοχή του κ. Πλεύρη δεν έγινε φνηδίως. Έχουμε την πληροφόρηση για τα πρόσωπα που πήγαιναν εκεί. Ναι, την έχουμε. Και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γεωργιάδη. Μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί βγαίνετε τόσο απολογητικό στα μικρόφωνα? Τι συμβαίνει? Λέτε ότι ήταν μια κρατική, τραγική υπόθεση. Ότι ευθύνεται το κράτος. Γιατί δεν λέτε καλύτερα ότι ήταν μια κρατική δολοφονία? Γιατί δεν λέτε καλύτερα ότι κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε ξημέρωμα, ο κόσμος δολοφονείται σε ανεπαρκή δημόσια νοσοκομεία? Γιατί δεν το λέτε? Τι σημαίνει να βγαίνω στην κηδεία ενός τραγουδιστή, ο οποίος αποδοκιμάστηκε εντόνως χθες, πηγαίνοντας εκεί, και να απολογείται? Ήταν μια τεράστια κρατική ευθύνη. Κύριε, δεν ήταν τεράστια κρατική ευθύνη. Ήταν μια μεγάλη κρατική δολοφονία. Μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, την οδό Καρνεάδου την ξέρετε? Ε, απαντήστε. Πού? Στο 2-17-18.000 να απαντήστε. Ή στο 6943-63-54-50. Απαντήστε μου, κύριε Γεωργιάδη. Σας μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Την οδό Καρνεάδου την ξέρετε? Από ό,τι φαίνεται την ξέρει ο φίλος ο κύριος Πλεύρης. Για δώστε τον κύριο Πλεύρη.
2: Εγώ τη γιατρό τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα. Δεν την ήξερα, για την ακρίβεια την ήξερα ως σύζυγο του κύριου Θοδωρόπουλου. Τον κύριο Θοδωρόπουλο τον ξέρω. Τον Ηλέτο Θοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκε ήταν και ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω και το λέω αυτό γιατί τον γνωρίζω.
3: Πήγανε
2: γιατί αύριο το πρωί.
3: Δηλαδή,
2: αύριο το πρωί.
3: Άρα έχετε πάει εσείς προσωπικά σαν άνθρωπος και έχετε προσωπικά.
2: Εγώ μεταξύ των γιατρών που επισκέπτονταν και, ναι, και τον κύριο Θοδωρόπουλο.
3: Και σας οδήγησε
2: και το λέω γιατί σας το λέω. Και μάλιστα σας λέω, επειδή δεν ξέρω προφανώς για αυτά που έχουν γίνει και διαβάζουμε, θα λογοδοτήσουν. Και για τα μηχανήματα που υπήρχαν και δεν είχαν τις άδειες αυτές, προφανώς και το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί και όλα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
3: Αλλά είχατε πάει και εσείς αυτό το
2: λέω από τώρα, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι στην πορεία, όπως βλέπω που κάνω χαιρετισμό σε ένα συνέδριο, θα σου πω, εγώ σας λέω ναι. Και όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου, πήγα και οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος μου είπε με βάση τις τιμές του αίματος που είδε μια συγκεκριμένη διατροφή που θέλω να κάνω.
3: Μάλιστα.
2: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτά λοιπόν τα λέω με έναν ξεκάθαρο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι να λογοδοτήσουμε αν κάναμε δεν κάναμε σωστούς ελέγχους. Αλλά να λογοδοτήσουμε για το αν μιλάμε σε ένα συνέδριο. Για το αν κάποιον μπορεί να το γνωρίζουμε κοινωνικά. Για αν κάποιον έχουμε πάρει τηλέφωνο και να δημιουργείται μια παραφιλολογία. Από εγώ τι λέω στο συνέδριο. Λέω στο συνέδριο ότι πράγματι στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού μπορούμε σε ξενοδοχειακές μονάδες να υπάρχουν δομές αιμοκάθαρσης. Είναι χώρες που θέλουν να το κάνουν. Υπάρχουν 100.000 ασθενείς που αιμοκαθαίρονται ανά τρεις μέρες. Για ποιο λόγο να μην μπορούσες να αναπτύξεις έναν τέτοιο ιατρικό και πάνε να το συνεδέσουν ότι εγώ ήθελα να βάλω στα νοσοκομεία το συγκεκριμένο μηχάνημα. Αυτά λοιπόν εγώ ήθελα να σας τα πω και σε έναν προσωπικό τόνο, γιατί χωρίς να έχω κανένα λόγο σας λέω ότι και τον γνωρίζω και έχω επικοινωνήσει μαζί του.
0: Με λίγα λόγια και απλά ελληνικά, κύριε Πλεύρη. Με λίγα λόγια και απλά ελληνικά. Συμβουλευόσαστε νέα σκητζή, ο οποίος τώρα κατηγορείται

Ναι, μιλούσα. Ή ναι, το συμβουλευόμουν. Για αυτόν βρήκες να συμβουλευτείς. Άλλοι γιατροί δεν υπήρχαν. Γιατί πήγες εκεί? Γιατί πήγες στο ιατρείο? Να σου πω εγώ, γιατί, για τη φήμη ότι μπορεί να σου εξασφαλίσει τη μακροζωία, την ευζωία, τη μακροημέρευση. Γιατί είστε όλοι παραδόπιστοι, είστε όλοι ματαιόδοξοι, και επειδή πιάσατε δυο φράγκα στα χέρια σας, νομίζετε ότι μπορείτε να κερδίσετε την αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει, ρε κουτορνήθια, αιώνια ζωή. Ξέρετε τι υπάρχει? Σάβανο. Και τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και αν πάτε να βάλετε τα λεφτά σας, τα χρυσαφικά σας και οτιδήποτε άλλο στις κάσες που θα μπούμε όλοι εκεί, θα σας τα κλέψουν οι τιμωρήχοι. Θα σας τα κλέψουν αυτοί που λαιλατούν τα νεκροταφεία. Κοροϊδά! Κοροϊδά!

Το άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο επικρατεί στην επικαιρότητα αυτή την ώρα, είναι η άρση ασυλίας, η οποία αναμενόταν για μια κυρία του κοινοβουλευτισμού, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ήρθε άριστος, ήρθε υψινορό θήτα ήτα. Η άρση ασυλίας της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ευρωβουλεύτριας και Προέδρου της Φωνής Λογικής, αυτοί που βγάζουν τα καθεστωτικά κανάλια να κάνει δηλώσεις, ενώ δεν επιτρέπεται να κάνει δηλώσεις. Από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για να ξεκινήσει στην Ελλάδα, όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ελλάδα, η ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες που αφορούν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της και ειδικότερα τη γνησιότητα μέρους των υπογραφών που περιλαμβάνονταν στην ίδρυση του κόμματος. Η υπόθεση αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο το 2024 έπειτα από μηνυτήρια αφορά πρώην συνεργάτη της κυρίας Λατινοπούλου και δύο ακόμα πρώην στελεχών του κόμματος. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται και τα οποία πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού νωρίτερα όμως είχε γίνει προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση είχε πάει στον Άριο Πάγο, ο οποίος έδωσε το ελεύθερο να φύγει η δικογραφία και να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητηθεί η άρση ασυλίας. Ούτως ώστε είναι μια περίεργη διαδικασία να επιστρέψει στην Ελλάδα και αφού επιστρέψει στην Ελλάδα να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, δηλαδή η παραπομπή σε δίκη. Είναι κακούργημα. Δεν είναι πλημέλημα. Είναι κακούργημα η παραχάραξη των υπογραφών. Έχουμε να κάνουμε με κακούργηματική απατή και έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με πλαστογραφία κατά συνήθεια. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Λατινοπούλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη στιγμή που έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, στην οποία υπάρχουν τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόδευσης εκλογής κάτι εξακολούθηση, η υπόθεση θα πρέπει να πάει σε ακροατήριο.

Η κυρία Λατινοπούλου πρέπει να καθίσει στο σκαμνί για να αποδείξει ότι όλα όσα την κατηγορούν είναι ψευδή. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει μαμού ούτε σουτού. Πρέπει να καθίσει στο σκαμνί για να αποδείξει ότι δεν είναι ούτε πλαστογράφος, ούτε έχει νοθεύσει δημόσια έγγραφα, ούτε έχει πλαστογραφεί στις υπογραφές πρώην στελεχών του κόμματος για να γίνει η ιδρυτική διακήρυξη. Είναι μεγάλο το αδίκημα. Βεβαίως υπάρχει το απόλυτο τεκμήριο της αθότητος. Και επιπρόσθετα δεν μπορεί να αποκριβεί η είδηση, γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο. Ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος, οποιοσδήποτε ήταν αυτός, ετοιμαζόταν για το σκαμνάκι, θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Και πολύ ορθώς είναι μια από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ημέρας. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι η άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας δεν αποτελεί κρίση επί της ουσίας των καταγγελιών και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής. Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να συνεχίσουν τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, για να είμαστε εντάξει από πάση πλευράς. Από τη στιγμή όμως που έρεται το κοινοβουλευτικό εμπόδιο και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της ποινικής διαδικασίας, η κυρία Λατινοπούλου πρέπει να καθίσει στο σκαμνί. Για να αποδείξει, όπως όλοι οι νόμιμοι, φορολογούμενοι και έντιμοι πολίτες της χώρας, ότι αυτά που μας κατηγορούν είναι ψέματα. Εκεί όμως θα πάνε να καταθέσουν και οι πρώην συνεργάτες της, οι οποίοι φέρεται μέσα από έγγραφα να αποδεικνύουν ότι ουδέποτε, εγώ έχω λάβει γνώση κάποιων εγγράφων, ουδέποτε υπέγραψαν. Επίσης στη δικογραφία φέρεται να αναφέρεται ότι οι υπογραφές έβαλαν από τον τάφο τους μέχρι και οι πεθαμένοι. Κάποιοι πεθαμένοι, μην τους πάρουμε όλους στα νεκροταφεία Σβάρνα, κάποιοι πεθαμένοι έβαλαν υπογραφή. Πώς έβαλαν υπογραφή οι πεθαμένοι? Αναισθήθησαν ή τους αναστήσαν? Τους σηκώσανε όρθιους, τους πήρανε, τους βάλανε στο καναπέ και πήγανε και υπογράψανε οι πεθαμένοι? Δεν γίνεται αυτό. Θυμίζει λίγο εκείνη την περιβόητη καραμαλική έμπνευση του 1961 με τις εκλογές βίας και νοδείας, όταν υπέγραφαν και ψήφιζαν ακόμα και τα δέντρα. Ξέρει καλά γι' αυτά ο γιώκας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ξέρει αυτός. Ξέρει πολλά. Τα έχει μάθει ο πατερούλης του. Κυρίες, κύριοι, έχω να πω ότι είμαστε ως λαός πάρα πολύ ευκολόπιστοι και ανόητοι. Διαβάζοντας, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία, φοβερή όμως ιστορία, διαβάζοντας το βιογραφικό της κυρίας, μιας άλλης κυρίας, η οποία θέλει να κατέβει στην πολιτική, της κυρίας Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, είναι η μάνα των τεμπών. Είναι η μάνα των τεμπών. Και η μάνα των τεμπών έχει ένα περίεργο βιογραφικό, το οποίο σχετίζεται με όλα όσα έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι υπουργός υγείας, και αυτούς οι οποίοι πρεσβεύουν την ιατρική με κοσμητικά επίθετα, κβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική κλπ. Στο επίσημο site της κυρίας Λατινοπούλου, η κυρία Λατινοπούλου, Καριστιανού, Λατινοπούλου είναι για τις πλαστογραφίες. Η κυρία Καριστιανού είναι μια καταξιωμένη παιδίατρος. Όμως στο βιογραφικό της διαβάζω με μεγάλα γράμματα ότι εκπροσωπεί την κβαντική ιατρική. Η κβαντική ιατρική, την οποία αναθεματίζει ο Υπουργός Υγείας. Ένα λεπτό για να τρελαθούμε εδώ πέρα. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει η κβαντική ιατρική είναι παπατζηλίκη. Βγαίνει και λέει η ολιστική ιατρική είναι κατακριτέα. Και έχουμε μία αρχηγό πολιτικού κόμματος,
η οποία βγαίνει στο site και λέει «Η κβαντική ιατρική, η κβαντική βιοανατροφοδότηση ή βιοσυντονισμός στηρίζεται στο επιστημονικό δεδομένο ότι σε κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο διενεργούνται εκατομμύρια ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αδιάκοπα με ταυτόχρονη ανάπτυξη πάρα πολύ ασθενών μαγνητικών πεδίων». Και ο κύριος Γεωργιάδης αυτά τα καταγγέλει επώνυμα. Ποιο να πιστέψω εγώ τώρα? Την κυρία Λατινοπούλου, την κυρία Καριστιανού, η οποία ομιλεί περί κβαντικής ιατρικής και την αναθεματίζει ο Υπουργός Υγείας ότι είναι Παπατζού, ότι είναι Κομπογιαννίτσα, ή να πιστέψω την κυρία Μαρία. Την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία λέει ότι εκπροσωπεί την κβαντική ιατρική στην Ελλάδα. Πείτε μου εσείς, ποιο να πιστέψω, το Γεωργιάδη ή την Καριστιανού? Ή να μην πιστέψω κανέναν από αυτούς. Βγαίνει μια κυρία, λανσάρεται στον κόσμο ως μάνα των τεμπών και λέει «Εγώ πιστεύω στην κβαντική ιατρική». Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει «Αυτοί που πιστεύουν στην κβαντική ιατρική είναι παπατζίδες». Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μία αρχηγό κόμματος η οποία σε λίγο καιρό θα εκτεθεί στην κοινή γνώμη για να την ψηφίσουν. Δηλαδή ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει παπατζίδες κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Άρα κύριε Γεωργιάδη, αυτό που ξεχάσατε να πείτε είναι ότι θα πρέπει να κάνετε μια σύσταση στην κυρία Καριστιανού να μας εξηγήσει τι ακριβώς πρεσβεύει, ποιες είναι οι μέθοδοι. Διότι αν οι μέθοδοι δεν συμβαδίζουν με την ελληνική νομοθεσία, έχουμε να κάνουμε με παπατζίδες. Όπως λέει και ο Σπυράκος ο Ζαγοραίος. Τραγούδι, κύριε Αλεξανδρίδη. Τραγούδι. Έρετε.

φίλη με ενημερώνει ότι στη Βάρη, λέει, απέναντι στη σχολή Ευελπίδων, δεν έχουμε καθόλου σήμα σας. Σας έχουμε χάσει. Αυτά να τα ακούνε οι τεχνικοί υπεύθυνοι του σταθμού, οι οποίοι προσπαθούν να με πείσουν ότι ο Μάχη ακούγεται σε όλη την Αττική. Πώς ακούγεται στην Αττική? Αφού στη Βάρη δεν ακούγεται, κύριε Καραίνδρο. Στη Βάρη δεν ακουγόμαστε. Για δείτε το λίγο. Έξυπνος άνθρωπος είστε.

0: πάμε τώρα στα παραπανήσια κιλά. Είναι αυτό που λέμε αρσιβαρών βαρέων κιλών. Πάμε στα βαρέα. Στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Σάββατο μας πέρασε. Ανοίξαμε μια τεράστια συζήτηση. Λόγω της εμπειρίας, του ρεπορτάζ, των αναμνήσεων. Πρέπει να έχεις καλή μνήμη για να τα θυμάσαι αυτά. Για το ποιοι είναι αυτοί οι παπατζίδες. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για απλούς παπατζίδες. Μιλάμε για επικίνδυνους κομπογιαννίδες που έχουν στείλει στο θάνατο αθώους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ εύπιστος λαός. Και αυτό φαίνεται και από τις πολιτικές του προτιμήσεις. Τις εκλογικές του προτιμήσεις. Όποιος βγει και του πει, θα σου δίνω 2 χιλιάρικα καθαρά το μήνα, θα το πιστέψει. Είμαστε ένας από τους πιο εύπιστους και σύμφωνα με τον ΟΣΑ, από τους πιο απαίδευτους, και αυτό είναι ντροπή, στη χώρα που ξεφύτρωσε η αρχαία ελληνική γραμματεία, στη χώρα που διέπρεψαν Έλληνες φιλόσοφοι, στη χώρα που έδωσε τον άμα της, την ελπίδα, το φως σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, σε όλη την Αφρική και την Ασία, το 40% των Ελλήνων πολιτών είναι αναλφάβητοι. Γιατί δεν διαβάζουμε. Φανταστείτε τι κατάσταση επικρατεί στους απογόνους μας, στα παιδιά μας. Με ένα τηλέφωνο στο χέρι που κανένας δεν ανοίγει ένα βιβλίο ή κανένας τουλάχιστον δεν ανοίγει αυτό το κολό τηλέφωνο για να διαβάσει αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Θα μου πεις τώρα, τι μας λες ρε μεγάλε, 12 χρονών να διαβάσουμε. Ναι! Όλοι! Την αρχαία ελληνική παιδεία. Υπάρχουν και μεταφράσεις αρχαίας ελληνικής παιδείας. Όταν λοιπόν ένας λαός εύπιστος, άγουρος, αλλοιωμένος, δεν χρειάζεται να περιγράψω τι σκηνές είδα χθες στην κηδεία του τραγουδιστή. Κάγκουρες! Αχωνεύουνε ζεϊμπέκικα πάνω από τους τάφους. Αυτά κυρίες και κύριοι μόνο σε πρωτόγονες καταστάσεις γίνονται. Να πάτε κάθε βράδυ να πίνετε ρετσίνα με το μακαρίτι. Εκεί καταντήσαμε. Για τέτοιο μυαλό μιλάμε. Και μετά παίρνουμε τα μάξι, το πάμε παντιλίκι, περνάμε τα κόκκινα φανάρια, σκοτώνουμε κόσμο και σκοτωνόμαστε. Αυτή είναι η παιδεία, η καλλιέργεια του ελληνικού λαού. Καμία καλλιέργεια. Γιατί οι πολιτικοί άνδρες του τόπου, ανάξιοι, αναξιοπρεπείς, ανήθικοι, πως είναι δυνατόν να πηγαίνουν υπουργοί της κυβέρνησης σε ιατρούς κομπογιαννίτες για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή, την αθανασία. Ρε πάτε καλά. Ρε όλους θα περάσει να σας πάρει. Ο Μουσιού Μιχάλης, όπως έλεγε και ο Βέγκος στην ελληνική ταινία. Μουσιού Μιχάλη, για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, με τη σπόθα θα σας πάρει τις κεφάλες. Όλους μας, σε όλους μας, δεν γλιτώνει κανένας από το θανατικό, πάρε το χαμπάρι. Είτε αλλάξτε αίμα, είτε αλλάξτε ουρίθρα, είτε αλλάξτε καθετήρα. Κυρίες και κύριοι, σε αρχές του 2000, για να δείτε πόσο εύπιστη, είχε έρθει στην Αθήνα ο αποκαλούμενος από τη Βραζιλία. Εγώ το θυμάμαι γιατί το είχα καλύψει το ρεπορτάζ. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ κάποιους που δεν ξέρουν το ρεπορτάζ να μην μιλάνε, να το βουλώνουν. Ο λεγόμενος Ζωάο Ντεντέους, ο Ιωάννης του Θεού. Το θυμάστε? Όχι. Ούτε την υπόθεση της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου θυμηθήκατε, ούτε την υπόθεση με το παρελθόν Κόκοτα και Αϊμνίστων θυμηθήκατε. Ο Ιωάννης του Θεού ήταν ένας απατεώνας, ο οποίος ευδόκησε και ευδοκίμησε στη Βραζιλία. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στείνοντας μεγάλες φιέστες, φτιάχνοντας πλατφόρμες, ανέβαζε τον κόσμο πάνω και χωρίς αναισθησία του βάζε νηστέρια στα μάτια και στις μύτες και του κάνει χειρίσεις. Ζωντανά, ζωντανά, να χύνεται αίμα κάτω. Αυτός λοιπόν ήρθε και στην Αθήνα. Είχαμε πληροφορηθεί ότι ένας μεγάλος απατεώνας γιατρός εντός εισαγωγικών θα ερχόταν στην Αθήνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δώσει μία παράσταση. Τέτοιος Καραγκιόζης που ήταν παράσταση θα δίνει. Εκεί λοιπόν μαζεύτηκε όλη η αφρόκρεμα της αστικής και μεγαλοαστικής τάξης. Ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, γνωστοί, τηλεπαρουσιαστές, υπουργοί. Μόνο ο πρωθυπουργός δεν πήγε τότε. Και άρχισε την παράστασή του. Ακούστε ποιος ήταν ο Ιωάννης του Θεού και μετά θα σας πω πόσους πήρε στο λαιμό του αυτό το κάθαρμα που ήρθε στην Ελλάδα και με ένα χιλιάρικο εισιτήριο μάζεψε όλη την αφρόκρεμα της πολιτικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου για να δουν ζωντανές εγχειρήσεις στην πίστα, αν είναι δυνατόν.
1: Στην αστυνομία παραδόθηκε ο γνωστός ως Ιωάννης του Θεού, ο Βραζιλιάνος πνευματικός θεραπευτής, ο οποίος κατηγορείται από πάνω από 300 γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση. Για τον 76χρονο Ζωάο Τεχέιρα Ντεφαρία, οι εισαγγελικές αρχές δέχονται τα τελευταία 24 ώρα βροχή καταγγελιών. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα, όταν πάνω από 10 γυναίκες κατήγγειλαν τον αυτοχρησθέντα πνευματικό θεραπευτή ότι τις κακοποίησε στις εγκαταστάσεις του θεραπευτηρίου του. Γυναίκες άρχισαν να προβαίνουν μαζικά σε επίσημες καταγγελίες τόσο από τη Βραζιλία όσο και από το εξωτερικό. Ο Φαρία έγινε περιζήτητος για τα χειρουργικά θαύματα που υποσχόταν. Η φήμη του εκτινάχθηκε μετά την εμφάνισή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Όπρα Γουίνφρεϊ. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ πήρα στα χέρια μου τότε όλα τα πλάνα. Μου έστειλαν κασέτες από τη Βραζιλία. Κασέτες. Βιντεοκασέτες πήγαν τότε. CD και DVD. Ο τύπος ήταν ένας μεγάλος απατεώνας που αποδείχτηκε και ένας μεγάλος βιαστής. Υποτίθεται ότι εξομολογούσε γυναίκες και εκείνη την ώρα τις βίαζε. Και αυτός ο άνθρωπος τον λάνσαραν τα ταξιδιωτικά πρακτορία που τον έφεραν στην Ελλάδα. Ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορία, συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, συγκεκριμένοι άνθρωποι της μουσικής και της πολιτικής φράξιας του τόπου για να οικονομήσει και να οικονομήσουν και αυτοί. Και πήγε ο κόσμος εκεί πέρα και ανέβαινε πάνω στην πλατφόρμα που είχαν στήσει και τους έβαζε τα νηστέρια μέσα στα μάτια και στις μύτες. Τους έβγαζε τον καταράχτη εκείνη την ώρα μπροστά στον κόσμο, χωρίς αναισθησία. Το συλλαμβάνεται αυτό? Είχαμε αναγκαστεί να βάζουμε πίξελ στις εικόνες για να βλέπουμε το αίμα. Αυτός ήταν ο Ιωάννης του Θεού, Ζωάο Ντεντέους. Και έμαθα εκ των υστέρων ότι κάποιοι από αυτούς που πήγαν στη Βραζιλία για να τον επισκεφτούν, γιατί ταξιδιωτικά, ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορία διοργάνωναν ταξίδια στη Βραζιλία για να πάει τους κάνει καλά. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε μεγάλα νηστέρια και έκανε εγχειρήσεις επί τόπου. Τους άνοιγε επί τόπου, μα αφού τα έχω δει, στις βιντεοκασέτες. Και τους αφαιρούσε όγκους, τους αφαιρούσε από το κεφάλι, από το σώμα κλπ. Να μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Σας πληροφορώ ότι είχαμε κάποιους θανάτους, πολύ περίεργους εκείνη την εποχή, εκ των οποίων πέθαναν Έλληνες, Έλληνες πολίτες και γνωστοί Έλληνες πολίτες. Και βρήκα τον πελά μου από αυτή την ιστορία. Μου κάνε μηνύσεις και αγωγές. Γιατί τους έβγαλα στα μανταλάκια. Μια άλλη περίπτωση. Ο Ιωάννης του Θεού, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τι ακριβώς ήταν. Ποιος ακριβώς ήταν. Τι ακριβώς πρέσβευε. Ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους κομπογιανίτες του κόσμου που τον έφεραν στην Ελλάδα για να τον λανσάρουν ως πρωτοποριακό γιατρό, για να καταλάβετε τι τρέλα, τι ψυχοπαθολογία, τι αλητεία, τι απάτες γίνονται στην πλάτη του ελληνικού λαού. Κι όμως σας πληροφορώ ότι παρά το γεγονός ότι το γνώριζε το Υπουργείο Υγείας, δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. Ήταν η περίοδος διακυβέρνησης χώρας από τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Επί των ημερών του, οι τότε Υπουργοί Υγείας, ενώ γνώριζαν ότι έρχεται στην Ελλάδα σε επικίνδυνος άνθρωπος, δεν πήγαν να το συλλάβουν οι αστυνομικές αρχές. Και νομίζω ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ο κύριος Μιχαλάκης Χρυσογοίδης. Μιχαλή, εσύ σου να λέει. Θα το ψάξουμε κι αυτό. Μια άλλη υπόθεση, η οποία αναστάτωσε την Ελλάδα και γίναμε ουραγοί στην επιστημονική κοινότητα, ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα και το θυμούνται οι πιο παλιοί. Οι πιο νέοι δεν το ξέρουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πήγαν ποτέ σε αυτό το κολοκυνητό που κρατά στα χέρια τους να πατήσουν στην αναζήτηση το νερό του Καματερού. Το θυμάστε? Για ακούστε το.
2: Ο συνωστισμός που βλέπετε είναι γύρω από το βιτιοφόρο που είναι γεμάτο με το θαυματουργό νερό. Το μοιράζει ένας φιλόδοξος δικηγόρος από την ΚΟ, ο οποίος υποστήριζε ότι σε μία από τις πηγές του νησιού ανακάλυψε ένα ραδιενεργό πέτρωμα. Στη συνέχεια διέλυε το πέτρωμα σε νερό και έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο παρασκευάζει το ήλιον. Το νερό δηλαδή που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο και άλλες ανίατες παθήσεις. Στη φωτογραφία βλέπετε πώς γινόταν η διανομή από τα βιτιοφόρα. Ο λαός γέμισε ελπίδα ότι θα αντιμετωπίσει όλα του τα ιατρικά προβλήματα. Ο καρκίνος τη δεκαετία του 70 όχι μόνο έμοιαζε, αλλά ήταν και ανίκητος. Γρήγορα, ο δικηγόρος από την ΚΟ έγινε για πολλούς λόγους αντικειμενολατρείας. Το όνομά του, Γιώργος Καματερός. Η λέξη θαύμα είχε γίνει πρωτοσέλιδος τίτλος και χιλιάδες κόσμου σχημάτιζαν ατελείωτες σουρές για να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι ήλιον. Το νερό του Καματερού, όπως έμεινε γνωστό στην ιστορία, το μόνο που θεράπευσε τελικά ήταν τα υπερφύαλα όνειρα του δικηγόρου. Και αυτά όμως γρήγορα έληξαν με τη σύλληψή του και την αποκάλυψη της απάτης.

0: Ο Γιώργος Καματερός ήταν ένας δικηγόρος, ο οποίος ένα νέο πρωί σηκώθηκε και αναστράτωσε όλη την Ελλάδα. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται ότι ο Καματερός εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 1976, όταν ανακοίνωσε πως είχε εφεύρει ένα φάρμακο το οποίο είχε την ικανότητα να εξουδετερώνει και να γιατρεύει τον καρκίνο. Ήταν μια παρόμοια περίπτωση με τη φραπελιά της κυρίας Δρούζα και της άλλης που πήρα στο τηλέφωνο χτες, προχτές, και έκανε την κακομοίρα. Αλήθεια. Μετά την παρέμβαση που έγινε στην εκπομπή μας, υπήρξε καμία εισαγγελική επέμβαση? Καμία εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε? Όχι. Γιατί? Γιατί οι εισαγγελείς δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνικό λαό. Ενδιαφέρονται μόνο για το τομάρι τους και τα αναδρομικά τους. Μία προκατακτική εξέταση δεν μπορούσε να γίνει? Ότι η κυρία της φραπελιάς που είχε δημιουργήσει σάλλο στην Ελλάδα πριν από 10-15 χρόνια εξακολουθεί και διαφημίζεται στο διαδίκτυο. Κύριε Γεωργιάδη, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τις ανοησίες που γράφει. Νανοκεραυνοί, οι νανοκεραυνοί που θα βελτιώσουν τη ζωή του Έλληνα πολίτη, κύριε Γεωργιάδη, εσείς δεν τα λέτε? Άρα όλα είναι επιφανειακά, επιδερμικά. Κοροϊδεύετε τον κόσμο και την κοινωνία. Έχετε ενοχές? Γιατί έχετε ενοχές? Γιατί ο κύριος Πλεύρης πήγαινε στο νεκροτομείο του Κολονακίου? Γιατί τους γνωρίζατε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί τους καλύπτατε? Γιατί τους καλύπτατε? Γιατί το καλοδουλεμένο γρανάζι έδινε χρήματα από εδώ και από εκεί για να μην τους κάνουν ελέγχους? Είναι μπλεγμένη και η αστυνομία, κύριε Χρυσογοήδη, στην υπόθεση? Ε, δίνανε μεροκάματο? Πού δίνανε μεροκάματο οι απατεώνες γιατροί? Σε ποιους δίνανε μεροκάματο για να τους καλύπτουνε? Α, δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε. Θα τα μάθετε. Σιγά σιγά. Ανοίγει. Ανοίγει η βεντάλια. Και μετά τον Καματερό προέκυψε ο Φικιώρης. Όλο μπουμπούκι αυτός. Ο γιατρός της οζονοθεραπείας. Απολαύστε τον. Μόνο που δεν ζει. Για να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι από τον τηλεοπτικό σταθμό ART του κυρίου Καρατζαφέρη. Γιώργο, χαιρετίσματα. Θα βγεις σε κανένα καναλάκι αύριο να πεις ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδος και όλοι οι άλλοι δεν έχουν μέσα? Στα έσκαγε ο Φικιώρης όμως. Στα έσκαγε. Η αμφιλεγόμενη ιατρική προσοχή. Ξέρω, ξέρω. Ναι, πολλοί το πιστεύατε. Η οζονοθεραπεία. Ποια οζονοθεραπεία, ρε? Άνθρωποι πεθάναν από αυτές τις ιστορίες. Κομπογιαννίτες. Απατεώνες. Κλέφτες. Διότι έχουν βρει ότι το καθεστώς είναι ένα καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας των κλεφτών και των απατεώνων. Αφού οι ίδιοι πολιτικοί είναι κλέφτες και απατεώνες, θα πάνε να πιάσουν τους συναδέλφους τους? Ε, τα κολλητάρια τους. Αφού μαζί τρώνε και πίνουνε το βράδυ. Και ο Θανάσης Πλεύρης έπαιρνε τηλέφωνο και συμβουλευόταν τον γιατρό. Το γιατρό! Το γιατρό της πλασμαφαίρεσης. Με το κόκκινο παντελόνι που δεν ήξερε τίποτα. Και τώρα είναι στον ανακριτή και απολογείται. Να δω, γιάτρακά μου, γιάτρακά μου, τι θα πεις τώρα? Δεν ήξερα τίποτα? Ήταν ο Μαζονάκης μια μισή ώρα νεκρός στο ιατρείο σου? Του τραβάγατε φωτογραφίες και τις σβήρατε? Σβήρατε το πελατολόγιο? Γιατί σβήρατε το πελατολόγιο? Γιατί εκεί πέρα μέσα ήταν οι μεγαλύτερες υπουργάρες της κυβέρνησης που ερχόντουσαν να αλλάξουν αίμα. Δώστε και τον κύριο, το Μακαρίτη, το Φικιώρη, να ακούσετε και αυτό το μπουμπούκι.
1: Εγώ είμαι ένας κατόγερος, ναι, ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, 67 χρονών. Και μαχίζει με τα λάστιχα.
2: Με τα λάστιχα, διατάσεις.
1: Το τραβάω το λάστιχο σιγά σιγά. Το τραβάω, το ξεχυλώνω. Και μου ενεργοποιεί όλο. όλους αυτούς τους μυς. Έτσι.
2: Μυς αρθρώσεις, ναι. Φαίνοντας...
1: Μετά λοιπόν παίρνω, φέρνω το λάστιχο να δεις. Λοιπόν. Μετά το τραβάω από εδώ, το τραβάω από εκεί, το τραβάω από
2: πάλα
1: εκεί.
2: Πάμε να δείξουμε μια καινούργια διατασούλα.
1: Έλα, ναι.
2: Από κάτω, πάμε
1: ναι.
2: Μαζί.
1: Έλα, ναι.
2: Όλοι οι φίλοι μας πάμε μαζί.
1: Ναι.
2: Μένουμε 3 δευτερόλεπτα, 2. Ένα, πάμε τελείως επάνω. Έρχομαι εγώ τώρα από πίσω υποστηρικτικά, ελέγχω την κατάσταση λιγάκι.
1: Ναι.
2: 2. Ένα, πάμε τώρα δεξιά.
1: Ρε εσύ, έτσι. Πολύ δύσκολα μου βάζεις.
2: Είναι δύσκολα αφού έχουμε...
1: Πολύ δύσκολα μου.
2: Ελέγχω εγώ.
1: Πολύ δύσκολα ρε μου βάζεις.
2: Μπράβο.
1: Σαράβαλα.
2: Αυτό αυτά, κάνουν και οι φίλοι.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα. Και εν συνεχεία κάνεις και τις ασκήσεις
2: πάμε
1: αυτές.
2: Εδώ.
1: Για να σπάνε τα άλατα.
2: Έτσι,
1: εντάξει. Και γενικά με το λάστιχο, καθώς λοιπόν εσύ τραβάς το λάστιχο, δυναμώνεις τους μύες.
2: Πάμε να κάνουμε λίγο εκτασούλες τώρα.
1: Παιδιά, όλα είναι το λάστιχο.
2: Εδώ.
1: Εδώ.
2: Έτσι.
1: Έλα,
2: κάμψεις,
1: βαράτε πάνω, λίγο δύο. Το λάστιχο, παιδιά.
2: Ένα.
1: Όσο κάνετε το λάστιχο,
2: κάνε λίγο εκτάσεις.
1: Τόσο και τελειπαρά οξέα.
2: Λίγο εκτάσεις.
1: Έλα.
2: Μαζί να σε βοηθήσω.
1: Έλα, δύο.
3: Τρία. Δύο.
1: Άμα είναι σκατόγερο. Άμα είναι μεγάλος ο άλλος, το βοηθάει. Άρε, Μανολά.
2: Ελέγχουμε την κατάσταση με τον άλλον.
1: Παιδιά, το θέμα είναι το λάστιχο. Παιδιά, το λάστιχο. Κάντε τη ζωή σας λάστιχο.
0: Ο γιατρός Ανδρέας Φικιώρης, για όσοι το θυμούνται στην τηλεόραση, ήταν Έλληνας αναισθησιολόγος, ο οποίος έγινε πασίγνωστος, ήταν ο μεγάλος στάρ της τηλεόρασης την προηγούμενη δεκαετία, πλήρωνε τα κανάλια και διαφήμισε την πραμάτια του. Ο οποίος έγινε γνωστός και αυτός για τις εναλλακτικές θεραπείες και διάφορα περίεργα σκευάσματα υγείας. Δεν ξέρω πόσοι αγοράσατε από τον Μακαρίτη, αλλά όσοι αγοράσατε πηγαίνετε να κάνετε καμιά εξέταση. Γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν σας βλέπω μερικούς και μερικές. Πήγατε για να φτιάξετε δερματάκι, ε? Πήγατε για να σφίξουν τα υποποιοί, για να σφίξουν τα μπούστα, για να βγείτε στις παραλίες φτιαγμένες. Ο Φικιώρης είχε το παρατσούκλι Δόκτωρ Όζον. Ξέρω πολλά κανάλια που κάνουν τηλεμάρκετινγκ για οζονοθεραπείες. Πολλά. Πάρα πολλά. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, σκιτζίδες πληρώνουν. Και πληρώνουν καλά. Εισαγγελέας υπάρχει να παρέμβει, να δούμε τι συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Είναι γιατροί? Έχουν πάρει άδεια για να διαφημίζουν την πραμάτια τους. Ο Φικιώρης ήταν ένας τύπος ο οποίος πέραν των εντός εισαγωγικών θεραπείων οζονοθεραπείας είχε εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η παρουσία του συνδυάζεται επίσης με πρωτοποριακές τότε τεχνικές όμορφιας όταν ορδές γυναικών πολιόρκησαν το ιατρείο του αναζητώντας τις νέες θεραπείες περί λιποαναρρόφησης. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά ένας από αυτούς που έκτισαν τα θεμέλια για τη λιποαναρρόφηση στην Ελλάδα. Μια πολύ επικίνδυνη ιστορία. Δεν είναι απλή ιστορία η λιποαναρρόφηση. Συμβουλευτείτε τους γιατρούς σας. Λιποαναρρόφηση. Συνήθως τη λιποαναρρόφηση την κάνουν οι μεσόκοπες κυρίες της αστικής και μεγαλοαστικής τάξης. Να πες κυλίτσα δηλαδή. Στο ιατρείο του ο Μακαρίτης ο Φικιώρης, που πέθανε το 2020, δεχότανε συνήθως τα παχυλά πορτοφολιά. Μάλιστα, ένας Γάλλος συνάδελφός του του δίδαξε την αφαίρεση λίπους με σύριγγα. Μία μέθοδος λιποαναρρόφησης που ο Φικιώρης ο ίδιος εισήγαγε στη χώρα. Η επιτυχία του Φικιώρη σε αυτή την ιστορία προκάλεσε αντιδράσεις από ιατρικούς συλλόγους και πλαστική χειρουργή που τους βούταγε τη δουλειά ο Φικιώρης, τους είχε ρημάξει. Κατήγγειλαν τον Φικιώρη στον ιατρικό σύλλογο για παραποίηση ειδικότητας. Διότι ο Φικιώρης δεν ήταν πλαστικός χειρουργός. Όμως, ο Φικιώρης συνέχισε τις μεθόδους. Και μερικοί από τους μεγάλους πελάτες της εποχής του ήταν ο τραπεζίτης Γιώργος Κόσκοτας, στον οποίο ο Φικιώρης πραγματοποίησε λοιπόν αναρρόφηση, ακόμα και εντός των φυλακών, όπου κρατεί το ο μεγάλος απατεώνας της χώρας. Ο Φικιώρης είχε αναλάβει επίσης τη γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου για προγράμματα απώλειας βάρους. Όμως, στενά πρόσωπα από το περιβάλλον της μεγάλης λαϊκής τραγουδίστριας μας είχαν εκμυστηρευτεί ότι εξαιτίας αυτών των μεθόδων η Ρίτα Σακελαρίου πέθανε. Επαναλαμβάνω, στενά πρόσωπα από το περιβάλλον μου είχαν εκμυστηρευτεί ότι η μακαρίτσα Ρίτα Σακελαρίου είχε πεθάνει για έναν από αυτούς τους λόγους. Όπως και να έχει, ο τύπος αυτός ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που σε καμία περίπτωση προσωπικώς δεν θα πήγαινα να τον συμβουλευτώ. Κυρίες και κύριοι, απότοκος όλων αυτών που είπαμε σήμερα είναι, πρώτον, οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να εμπιστεύονται σκιτζίδες, κομπογιαννίτες και απατεώνες. Δεύτερον, δεν πρέπει να αποτελεί δέλεαρ η υπόσχεση, το τάξιμο. Έλα στο ιατρείο να σε φτιάξω. Όπου ακούτε, έλα να σε φτιάξω. Έλα να σε κάνω μάγκα. Έλα να σε κάνω γίγαντα. Έλα να σε κάνω πανέμορφη. Έλα να σε κάνω θεά. Μακριά από αυτούς. Τρίτον, μέθοδοι αντιγύρανσης, μέθοδοι κβαντικής ιατρικής, νανογυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη, νανογυλαίκα. Θα θυμάστε την νανογυλαίκα. Και όλα τα παρεμφερή αποτελούν κομπογιαννητισμό κακουργηματικού χαρακτήρα. Τέταρτον, πάψτε να θεωρείτε τον εαυτό σας θύματα, κοινωνικά θύματα. Πέμπτον, το τεράστιο κενό, η οχρά κοιλίδα, όπως την λέω εγώ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι η μεγαλύτερη κατάρα για τον τόπο. Έκτον, το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί βαρύτατα, όπου αφήνει κενά παρισφρίουν οι αρουραίοι. Ελπίζουμε αυτή η φοβερή ιστορία με το πάθημα, το θάνατο του τραγουδιστή Μαζονάκη, γιατί υπήρξαν στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις. Σας είπα, η Μακαρίτσα Άλλη και Βουλιουκλάκη έτσι την πάτησε. Η Ρίτα Σακελαρίου έτσι την πάτησε. Έχω και άλλες πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι του πάροντος. Σε μια στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ακρίβειας, σοβαρότατα προβλήματα ίδρευσης, σοβαρότατα προβλήματα ενέργειας, με την ενέργεια να έχει φτάσει στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων της ελληνικής κοινωνίας, το μεγαλύτερο εφιάλτη που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην κοινωνία είναι αυτοί οι λοποδίτες. Εάν δεν φτιαχτεί υγιές σύστημα υγείας, αυτοί θα ζουν και θα βασιλεύουν. Και οι Ιωάννηδες του Θεού, και οι Φικιώριδες, και οι Καματεροί, και οι Φραπελιές. Αυτές τις εκπομπές τις κάνουμε για ενημέρωση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ψάχνουμε βίντεο από το παρελθόν, για να σας πείσουμε ότι οι πολλοί ιδιώτες αλλά και δημόσιοι γιατροί συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι όταν βλέπετε πολιτικούς, κορυφαίους υπουργούς, να παραδέχονται ότι πηγαίνουν σε αυτούς. Πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να μην πάει? Αυτή λοιπόν την χρησιμότητα έχουν αυτές οι εκπομπές. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Αύριο πάλι εδώ οι επαναλήψεις μας μετά τις 2 τη νύχτα για τους ξενύχτηδες. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Τσιτούρη, του ποπολάρου του μικροφόνου. Τσιτούρη, δεν βρω έξω.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όλους ακούτε την εκπομπή των ραδιομακελάριδων σε επανάληψη. Έχουμε ζητηματάκια σήμερα. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για το τελευταίο αντίο του λαϊκού pop star με τους χιλιάδες κόσμου που τον προϋπάντησαν στο τελευταίο του ταξίδι, ούτε θα μιλήσω για το αν είχε κόσμο, ποια ήταν η κατανομή και η μορφή του κόσμου στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά θα πω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, γιατί είναι σημείο και απότοκος του ρεπορτάζ. Και εμείς ξέρετε ότι εδώ πέρα κάνουμε ρεπορτάζ και όχι εντυπώσεις. Αυτά που θα πω πιθανόν να στεναχωρήσω πάρα πολλούς φίλους του Γιώργου Μαζωνάκη. Εγώ τον Μαζωνάκη τον ήξερα 30 χρόνια, 32 χρόνια. Και δεν θέλω να καταχραστώ τη γνωριμία που είχαμε τον Μακαρίτη. Το πολύ μεγάλο θέμα που ανακύπτει δεν είναι ούτε πόσοι πήγαν στην κηδεία, ούτε πόσοι τον αντάμωσαν, ούτε πόσοι τον προϋπάντησαν. Το μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα και από μας προς μεγάλο πείσμα του πολιτικού συστήματος, είναι ότι αυτή η τραγωδία, γιατί πρόκειται για τραγωδία να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, ουδήποτε αναγνωρίσιμου ή μη δημοφιλή ή μη, είναι ότι αυτή η τραγωδία κατέδειξε τη σαπίλα της δημοκρατίας, τη σαπίλα του εθνικού συστήματος υγείας, τη σαπίλα των ανθρώπων οι οποίοι ηγούνται του εθνικού συστήματος υγείας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας σήμερα στην κηδεία του λαϊκού δημοφιλή τραγουδιστή και να ζητάει συγγνώμη. Συγγνώμη? Ποια συγγνώμη? Πόσες φορές έχουμε ακούσει τα συγγνώμη αυτά? Και στα Τέμπη συγγνώμη ζητάγατε. Και στις μεγάλες τραγωδίες της ασφάλτου συγγνώμη ζητάτε. Και στις κηδείες ανθρώπων που πεθαίνουν από σκιτζίδες και κομπογιανίτες συγγνώμη ζητάτε. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει ζητήσει συγγνώμη 200 φορές. Η συγγνώμη όμως, κυρίες και κύριοι, εφευρέθηκε, όπως λέμε εμείς στην πιάτσα, όταν εξαφανίστηκε και χάθηκε το φιλότιμο. Είστε λοιπόν όλοι σας οι πολιτικοί αφιλότιμοι. Είστε αφιλότιμοι, γιατί από αυτή την τραγωδία και τις καθημερινές τραγωδίες στα νοσοκομεία όλης της χώρας αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά αυτό που φωνάζουμε τόσα χρόνια, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μια οχρέ κοιλίδα στο γαστρεντερικό σύστημα της δημοκρατίας. Όπως το λέω, στο γαστρεντερικό σύστημα της δημοκρατίας και στο αναπνευστικό σύστημα της δημοκρατίας. Δημοκρατία πια ούτε αναπνέει, ούτε χωνεύει, ούτε αποβάλλει. Νοσεί βαρύτατα. Και η νόσηση αυτή είναι ο καρκίνος. Έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με καρκινώματα στα σπλάχνα της δημοκρατίας. Από τη μία η μαφία του λαθρεμπορίου, των καυσίμων. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τα καύσιμα. Φτάσαμε στο 2,25, 2,30 και βγαίνουν οι εργατοπατέρες, τα είπα και προχτές, οι βενζινάδες, οι ιδιοκτήτες της Αντλίας και λένε ψέματα στον κόσμο. Δεν μπορούμε, ανατιμολογούμε κάθε μέρα. Τι λέτε ρε? Και τι κάνατε εσείς όλοι για τη λαθρεμπορία των καυσίμων? Σεις πρώτοι εργατοπατέρες των βενζινοπολών, μαζί με τους ιδιοκτήτες των δηληστηρίων, ήταν και η Μαριάννα Λάτση σήμερα στην κηδεία του Μαζωνάκη. Και έκανε δηλώσεις δακρύβρεχτες. Κλαίουσα η κόρη της ολιγαρχίας, ότι έφυγε ο φίλος της.
Από πότε έγινε φίλος? Από πότε έγινε φίλος? Οι βενζινάδες λοιπόν από τη μία, τα έχω βάλει εγώ μαζί τους. Αλλά εμείς πάμε στα πρατήρια της ανάγκης για να μπορέσουμε να κουνηθούμε και να πάμε στις δουλειές μας. 2,30 η βενζίνη, 2,15 το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,9 το πετρέλαιο κίνησης, 2,15, 1,9 το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ήταν χειμώνας, θα ρίχναμε πετρέλαιο με 1,9. Και τι κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά? Πότε πήγαν οι συνδικαλιστές της Αντίλιας στον Υπουργό Ενέργειας, στον Υπουργό Ανάπτυξης, στα οικεία Υπουργεία της Εσχροκέρδειας να παραπονεθούν? Πώς άφησαν τόσα χρόνια οι βενζινοπόλες, οι έντιμοι βενζινοπόλες, πώς παράτησαν τον κόσμο στο έλεος Θεού όταν έβλεπαν νοθευτές καυσίμων, λαθρεμπόρους καυσίμων, ανθρώπους που ανακάτευαν τα καύσιμα και τα νόθευαν, που πείραζαν τις αντλίες με τα λογισμικά. Πώς ανέχονταν τόσα χρόνια? Γιατί οι ίδιοι είναι οι πέτοιοι που δεν εξηγίαναν τον κλάδο τους. Εφοπλιστάδες της λαθρεμπορίας να δίνουν 15 και 20 βενζινάδικα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να συμμετέχουν στο βάφλο κύκλο της μαφίας, να εκτελούν, να σκοτώνουν, να απειλούν δικαστές με βομβιστικές ενέργειες. Ο τελευταίος από αυτούς, για να δείτε τι σημαίνει λαθρεμπορία καυσίμων, είχε 15 βενζινάδικα συγκεκριμένης εταιρείας πετρελαιοειδών. Γιατί του τα έδωσε ο ιδιοκτήτης της? Γιατί δεν πήγατε να διαμαρτυρηθείτε ότι έχει γεμίσει η μισή πιάτσα σας από λαθρεμπόρους καυσίμων και εκτελεστικά όργανα της μαφίας, για να εξηγιάνετε τον κλάδο σας? Εκεί δεν έχετε να πείτε τίποτα. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι ότι κάθε φορά που πέφτει μια σφαίρα, μια χειροβομβίδα δυναμίτης, σε αυτούς που προσπαθούν να εξηγιάνουν τον κλάδο, δεν το ξέραμε. Τι δεν γνωρίζατε ρε? Δεν γνωρίζατε ότι κεφαλαιόδες στέλεχος της μαφίας είχε 15 βενζινάδικα από συγκεκριμένο εφοπλιστή και πουλάγε λαθρεμπορικό? Τι κάνατε για αυτά για να εξηγιάνετε τον κλάδο σας? Άρα λοιπόν εμάς δουλεύετε που το πετρέλαιο έχει φτάσει το 2,15 και η βενζίνη θα φτάσει στα 3 ευρώ. Και κανένας συστημικός δημοσιογράφος δεν τον άκουσα ποτέ να ρωτήσει γιατί δίνανε 15 βενζινάδικα στο δολοφονημένο μαφιόζο Βαγγέλη Ζαμπούνη, που είχε συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν θα της κάνω και διαφήμιση. Άρα λοιπόν, αφήστε τα παραμύθια. Τα παραμύθια όχι σε εμάς. Όπως επίσης και το παραμύθι με την ιστορία της δολοφονίας, το είπα από την αρχή, του τραγουδιστή. Γιατί πριν από λίγη ώρα, όπως είχα πει και την Παρασκευή εδώ, την Πέμπτη μάλλον, την Παρασκευή το είχα πει, ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν τους δύο γιατρούς για θανατηφόρο έκθεση. Και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, η κατηγορία έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό που είχα τονίσει από την αρχή. Διότι οι γιατροί πια κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία ενός ανθρώπου. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν τραγουδιστής ή όχι. Όπως θα μπορούσε να γίνει και έχει γίνει σε συγγενικά μας πρόσωπα, σε φίλους μας, στον πολίτη, στον κόσμο. Εδώ όμως υπάρχει ένα θεματάκι, το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο το πληροφορούμαστε από ασφαλέστατες πηγές. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ, πλην όλων των υπολείπων καθαρίστηκε ο χώρος, αυτά που ακούτε, τις μπούρδες αυτές δεν έχουν να πούν κάτι άλλο,
μας έχουν αραδιάσει ένα σωρό βλακίες, οι οποίες δεν έχουν σχέση με το ρεπορτάζ. Έχουν βγει, κυρίες και κύριοι, σήμερα και χτες και προχτές πολιτικοί, υπουργοί της κυβέρνησης, ακόμα και οι πρώην πρωθυπουργοί, να συλληπιθούν το μακαρίτι. Πίσω όμως από αυτά τα συλληπιτήρια κρύβεται ένα βαθύτατο σκοτάδι. Διότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι στο ιατρείο του θανάτου, όπως αποδείχτηκε, στην οδό Καρνεάδου, που ήταν ένα από τα πολλά ιατρεία μανιτάρια, τα οποία έχουν διασκορπιστεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια, επικρατούσε ο νόμος της ομερτά. Η ομερτά επικρατεί στους μηχανισμούς της μαφίας. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια μαφία παραϊατρικών μεθόδων, παραϊατρικών επαγγελμάτων, να μια ακόμα μορφή μαφίας. Έχουμε να κάνουμε με μια μαφία κομπογεννητών, σκιτζίδων, ψευτών και απατεώνων, οι οποίοι φορώντας ιατρική μπλούζα χωρίς να έχουν πάρει ποτέ πτυχίο στη ζωή τους, στέλνουν ανθρώπους στο θάνατο ή τους αφήνουν παράλυτος, σακάτιδες, τρελούς, κατατομημένους. Στο εν λόγω ιατρείο μαθαίνω μία υπάλληλος είχε να λάβει τη βρώμικη δουλειά. Τι έκανε? Κάθε βράδυ, γιατί εκεί το μαγαζί δουλεύε και μεταμεσονυχτίως, έκοβε χρήμα το μαγαζί αυτό, πέραν τις φορολογικές διαπιστώσεις, για εξωχώριες, διακίνηση μαύρου χρήματος κλπ. Διότι πολλά λεφτά από αυτά, σχεδόν το 3/4 των χρημάτων, ήταν αφορολόγητα. Δεν κόβονταν αποδείξεις. 5, 10 χιλιάδες, 15 χιλιάδες. Πριν από λίγο άκουσα την

αυτούς που συλληπούνται, παραλαμβάνω σήμερα την οικογένεια. Ήτανε πελατάκια στο γραφείο των γιατρών. Υπουργοί, μεγαλόσχημοι, έχουν αρχίσει ήδη να διαραίουν τα ονόματά τους. Σπύρος Γιώργος Παναγιώτης, Αριστίδης, γνωστοί επιχειρηματίες, εφοπλιστικός κόσμος περνούσε από εκεί. Άρα έχουμε να κάνουμε πάλι με αυτό που έχω δει μπροστά μου στο ρεπορτάζ τα τελευταία 35 χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με ατζέντες, με λίστες. Λίστες θανάτου. Αλλά αυτή τη φορά είναι και λίστες επωνύμων. Υπουργοί της κυβέρνησης ακούω ότι συμμετείχαν σε ιστορίες πλασμαφαίρεσης. Συμμετείχαν σε αντιγυραντικές μεθόδους. Συμμετείχαν σε αλλαγή αίματος για να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Ματαιοδοξία. Και βάζανε μία υπάλληλο κάθε βράδυ. Το είναι το ενδιαφέρον. Και σβήνανε τα ονόματα των επωνύμων για να μπλέξουν. Γιατί αυτή ήταν η συμφωνία. Σου δίνω άλλα 2 χιλιάρικα, αλλά το όνομά μου να μου φάνει ποτέ. Πρώτον, γιατί πληρώνανε μαύρα και πώς θα ερχόντουσαν τώρα να επικαλεστούν τα χρήματα που δίνανε. Από πού βγάζανε τα μαύρα, από ποιο σακούλι? Για να βγάζεις μαύρα, κύριε Πιτσιλή, που με ψάχνεις, που ψάχνεις να βρεις το χείο αν έχει μαύρο χρήμα. Ναι ρε, κόκκινο έχω, από τη Σοβιετική Ένωση. Κόκκινο ρε. Μου το δίνει ο Μπρέσνιεφ, ο Αντρόποφ, ο Γκορμπατσόφ και ο Πούτιν. Από εκεί το παίρνω το κόκκινο χρήμα. Κακομοίρη. Αυτοί λοιπόν οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι πήγαιναν στο ιατρείο, είναι γνωστά τα ονόματά τους. Έχουν αρχίσει και διαραίουν τα ονόματά τους. Ήταν αυτοί οι οποίοι σήμερα βγαίνουν δακρυβρεγμένοι στα μικρόφωνα και κάνουν απόδοση συλληπιτηρίων. Και τα ονοματάκια τους ήταν καταχωρημένα στις κρυφές ατζέντες που τη νύχτα η υπάλληλος έσβηνε και έγραφε με τη γομολάστικα. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, έστω και προφορικά. Ας το διαψεύσουν. Έχουν αρχίσει οι κυκλοφορούν ονόματα. Οι διαρροές είναι μεγάλες. Εγώ που μίλησα, αυτά μου πάνε. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι παράγοντες της ποινικής διαδικασίας, δεν τα μάθα από την κυρία Μαρία της Γειτονιάς. Κάτι ακόμα, το οποίο θα το πάρω πάνω μου και ξέρω θα το εισπράξω, αλλά δεν με ενδιαφέρει να γίνομαι μερικές φορές αντιδημοφιλής. Όλο αυτό το πράγμα που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες 24 ώρες, την υποτιθέμενη λαϊκή αγρυπνία. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι λαϊκή αγρυπνία της Ορθοδόξου πίστεως. Οι κάγκουρες που μαζεύτηκαν εκεί βάζοντας τραγούδια του Μαζανάκη στη διαπασόν την ώρα που έψελνε ο παπάς, αναγκάστηκε ο ιερέας να βγει στην πόρτα να πήρε παιδιά, κηδεία κάνουμε. Δεν είμαστε σε μπουζουξίδι. Ένιασε αυτή όλη η ιστορία της κηδείας, της εξοδίου ακολουθίας, ομοίασε με μια τεράστια μπουζουκλερή. Και θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν και καλά κάνανε στην κηδεία του τραγουδιστή, τον οποίο αγαπούσαν γιατί ήταν λαϊκό παιδί, απλώς έκανε αγαθοεργίες, έκανε φιλανθρωπίες, σύμφωνο σε όλα. Τον ήξερα κι εγώ. Μες στην καρδιά μου τον είχα. Στεναχωρήθηκα όταν πέθανε. Αλλά όλοι αυτοί οι καγκουροειδείς τύποι, γυναίκες και άντρες, που είχαν βάλει τα τηλέφωνά τους για να ακούμε τα τραγούδια του Μαζονάκη στο διαπασόν, υποβοήθησαν την εκρόσιμη ακολουθία. Εκεί και δευόταν ένας άνθρωπος. Πώς μπορείς να κάνεις μια εκκλησία μπουζουκλερή? Και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Οποιοδήποτε γούστο περιττεύει, βεβαίως. Αλλά να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγες μέρες, δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας σκοτώθηκαν μέσα σε ένα φάντομ που προσπάθησαν να το τραβήξουν έξω από την πίστα για να μην σκοτώσουν τους πολίτες που παρακολουθούσαν αυτή την φαντασμαγωρική εκδήλωση της αερομαχίας, η οποία είναι σε ιδιώτες και οι οποίοι παίρνουν λεφτά από αυτήν την υπόθεση. Σκοτώθηκαν δύο παλικάρια μας εκεί. Πόσοι από αυτούς

τους κάγκουρες που πήγανε σήμερα στην κηδεία του Μαζονάκη και από αυτές τις γουρλοκακομήρες που τρέξαν εκεί. Εγώ έτσι αποκαλώ. Ξέρω. Γίναμε σκληρός. Το γνωρίζω. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να μ' αγαπάνε. Την αλήθεια να λέω και ας μη μισούν. Την αλήθεια να λέω και ας μη μισούν. Νοιάστηκαν να ρωτήσουν κατά πού πέφτει η κηδεία των δύο παλικαριών που θάψαμε. Μέσα στο φάντομ. Ποιος από αυτούς τους όλους, βάζω και μένα μέσα, πήγανε στην κηδεία των δύο πιλότων? Κανένας. 50 άτομα ήταν στην κηδεία των πιλότων. Και ρωτώ για μια φορά ακόμα, ποιοι ήταν πιο χρήσιμοι στην κοινωνία ως πρότυπα? Οι πιλότοι μας οι οποίοι σκίζουν τον εναέριο χώρο και όχι στην προκειμένη περίπτωση οι οποίοι έγιναν θυσία στο κέρδος. Οι πιλότοι μας που δίνουν κάθε μέρα μάχη στους εθέρες με 3,60. Ποια ήταν η μεγαλύτερη προσφορά τους, των πιλότων ή του λαϊκού ποπιδόλου που κηδέψαμε στην Νικαία? Για σκεφτείτε το λίγο.

Ξέρετε, το πόρισμα του ΟΣΑ για την παιδεία στην Ελλάδα λέει ότι οι μισοί νέοι πολίτες είναι αναλφάβητοι. Και αυτός ο αναλφαβητισμός οφείλεται στη συνεχή χρήση κινητού τηλεφώνου, στη συνεχή χρήση και επικοινωνία με τα social media, στη συνεχή χρήση και επικοινωνία με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη γνώση. Έκθεση ΟΣΑ για την Ελλάδα 2026. Ο μισός νεανικός ή μη νεανικός και μεσήλικς πληθυσμός Ελλάδος είναι αναλφάβητος. Δεν ξέρει να γράψει, δεν ξέρει να διαβάσει. Δεν με εκπλήσει λοιπόν το γεγονός. Εγώ δεν είμαι ελιτίστας. Από τα σπάργανα της βιοπάλης έχω βγει. Και τέτοιους τύπους σαν το Μαζονάκι τους ήξερα απ' έξω και ανακατωτά. Τους γνώριζα. Και αυτόν και το Δημήτρη Κόκοτα. Για πάρτε σήμερα την εφημερίδα μας να δείτε ποιος είναι ο κοινός τόπος διαμονής πια και των δύο. Θάνατος. Γιατί δημοσιεύσαμε ένα παρελθόν. Έπρεπε ο κόσμος να γνωρίζει τι πρότυπα προσκυνάει. Δεν με αφορά η δημοφιλία. Δεν θα βγω εγώ από εδώ να κάνω μουσική εκπομπή παίζοντας τραγούδια του Μαζονάκη και λέγοντας τι καλός άνθρωπος ήταν. Αυτό το κρίνετε εσείς. Εγώ ξέρω τι άνθρωπος ήταν. Και αυτός και ο Κόκοντας. Με όλο το σεβασμό στη μνήμη τους. Με όλο το σεβασμό. Γιατί τους ήξερα και τους δύο. Η υπόθεση Χαμάντα, Φιλίμωνα, Τσαπατσάρη, Ασλάνη και όλων αυτών των υπολείπων είναι καταγεγραμμένα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, όταν μια ζωή βαδίζει στο κόκκινο, όταν μια ζωή παίζει στη ζωή στα ζάρια, και δικαίωμά σου είναι αυτό. Αλλά δεν μπορείς να σμιλεύεις πρότυπα πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις προσωπικότητες. Να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα, έτσι. Δεν με νοιάζει αν είμαι αρεστός ή όχι. Εγώ θα πω την αλήθεια στον κόσμο. Εγώ τέτοια πρότυπα δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει. Είναι δικαίωμά μου άλλωστε. Αλλά επειδή έχω την αμεσότητα του μικροφόνου, είμαι υποχρεωμένος να πω τις σκέψεις μου. Και οι σκέψεις μου είναι αυτές. Ο Μαζονάκης δεν ήταν πρότυπο για την νεολαία. Ούτε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ούτε ο σχεδιαστής Φιλίμων. Ούτε ο σχεδιαστής Ασλάνης. Ούτε ο Τίμης Παρίς που πέθανε ήταν σχεδιαστής και έκανε τα μύρια όσα. Ούτε ο Μπίλιμπο. Στον οποίο στην κηδεία του έγινε λαϊκό προσκύνημα. Ούτε ο Παντελίδης που έτρεχε με 200. Για το αν συμβαίνουν άλλα πράγματα πίσω από αυτές τις περίεργες δολοφονίες, θανάτους κλπ. Αυτό είναι έργο της δημοσιογραφικής έρευνας. Και να ξέρετε ότι αν βγει, θα βγει μόνο από εδώ. Περιμένω λοιπόν το δρόμο για να μπορέσω να, αν το κατορθώσω, να ξετρουπώσω τα ονόματα αυτών οι οποίοι επισκέπτονταν το ιατρείο του θανάτου και ήταν μεταβεβαιότητος πια υπουργοί, πολιτικοί, βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, πρώην πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοεφοπλιστές και μεγαλοεφοπλιστίνες κλαίουσες. Ποιος σύστησε στο Μαζονάκι το συγκεκριμένο ιατρείο? Ποιοι ήταν οι γιατροί? Αυτά να μας προβληματίζουν. Και να ξέρετε ότι σύντομα θα δοθούν απαντήσεις.

Άκουσε, αγαπητή Μαρία, που μου στέλνεις μακρύ διαβαστέντα μηνύματα. Δεν θα σου απαντήσω. Να σου πω γιατί δεν θα σου απαντήσω για αυτά που λες. Γιατί δεν γουστάρω να σε έχω ακροάτρια. Δεν γουστάρω να σε έχω ακροάτρια. Φύγε από εδώ και μην ξαναπατήσεις. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν μου καίγεται καρφί για το πώς μ' ακούνε. Να μ' ακούνε δύο. Αλλά όταν μ' ακούνε δύο, να ξέρω ότι μ' ακούνε δύο. Τέτοιους ακροατές δεν τους θέλω. Που μου λένε το Μαζονάκη ήταν πρότυπο. Σε τι ήταν πρότυπο? Σε τι? Δεν θέλω να συνεχίζω αυτή τη συζήτηση. Η ειδωλολατρία μακριά από αυτά τα μικρόφωνα. Αυτά να πάτε να τα πουλήσετε σε όλους τους παραγωγούς εδώ μέσα. Όχι σε μένα. Ξηγηθήκαμε? Άντε μπράβο.

0: Επίσης, ούτε ο κύριος Αντώνης Ρέμος είναι πρότυπο για μένα. Και διερωτώ με, ποιος ήταν αυτός ο δήμαρχος που έδωσε για την προσωπική διαφήμιση ενός λαϊκού ειδόλου προς αποφυγή για μένα. Είναι το χειρότερο λαϊκό ειδωλό, ο κύριος Ρέμος. Και αυτός και όσα έχει κάνει. Ο Κεμαλορέμος, ο οποίος ζήκε να μας πει πριν από 2 χρόνια ότι είναι υπερήφανος που κατάγεται από το χωριό του Κεμάλ και τον έχετε πρότυπο. Και 300.000 άνθρωποι, λέει, σιγά-σιγά πήγαν 500. 200.000 τουλάχιστον ήταν εκεί, με την ευχή του δημάρχου. Και δεν σηκώθηκε ένας πατριώτης να πει, «Ει, που πάει αυτός, ρε. Τι δουλειά έχει αυτός στον πατριωτισμό. Τι δουλειά έχει αυτός στον πατριωτικό χώρο. Τα πρότυπά σας, σας τα χαρίζω. Μακριά από μένα. Και από μένα, και από τα παιδιά μου, και από τα παιδιά των παιδιών μου. Έτσι απαντώ εγώ. Αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, να πάτε να ακούσετε την ώρα τη δική μου άλλη συχνότητα. Ξυγημένα, μιλημένα. Κυρίες, κύριοι, όχι, τα εξηγώ για να μην παρεξηγούμε. Εγώ δεν έχω αρρώστια μικροφώνου, ούτε αρρώστια κάμερας. Ό,τι ώρα κάνω κέφι το παρατάω, ό,τι ώρα κάνω κέφι το ξαναπιάνω. Ούτε με νοιάζει η δημοφιλία. Ούτε με νοιάζει η κραυγή, α, ο Χίος. Αυτά εμένα δεν με αγγίζουνε. Καλάμι δεν καβάλισα ποτέ. Θα λέω ότι είναι αλήθεια και σε όποιον αρέσει. Δεν μπορείς να κάνεις μια εκκλησία μπουζουκλερή. Σεβασμός. Αλλά πού να τον βρεις το σεβασμό. Για να βρεις σεβασμό πρέπει να πιστεύεις στο Θεό. Και όχι στα επίγεια είδωλα. Μπουζουκλερή μια εκκλησία. Ποιος θυμήθηκε αλήθεια ότι σαν και σήμερα, αν θέλετε να το πάμε εκεί στον καλλιτεχνικό χώρο, 25 χρόνια μετά, πέθανε ο Στέλιος Καζαντζίδης. 25 χρόνια πριν μάλλον. Ποιος το θυμήθηκε. Μόνο Εφημερίδα Μακαλιό το θυμήθηκε. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, μεγάλη γιορτή του Σταυρού. Βαριά γιορτή. Που λέγανε και οι γονείς μου, που λένε και οι γονείς μου, λέγανε μάλλον. Ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης. Βαριά γιορτή σήμερα του Σταυρού. 14 Σεπτεμβρίου 2001. Ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής. Ποιος Μαζονάκης, μωρέ. Ποιος Μαζονάκης. Ποιος Κόκοτας. Σέβομαι τη μνήμη τους. Το ξαναλέω. Αλλά όχι και τραγουδιστές αυτοί. Όχι και τραγουδιστές. Δηλαδή ο Καζαντζίδης τι ήταν. Ημίθεος. Ποιος θυμήθηκε το θάνατο, ρε, του Στέλιου Καζαντζίδη. Ποιος θυμήθηκε αυτά που τράβηξε ο Καζαντζίδης. Ποιος θυμήθηκε την αιώνια πάλι του απέναντι στο σύστημα. Κοιτάξτε να σοβαρευτείτε και να μου λέτε μπουρδες. Έτσι, άντε, άντε. Στην εκπομπή του Σαββάτου, για να αποδείξουμε τη μεγάλη γύμνια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πήρα ένα ευνίδιο τηλέφωνο, μια κυρία από τα παλιά. Ακόμα στο διαδίκτυο, από το 2016, είναι αναρτημένα όλα αυτά τα φλιναφήματα και οι μπούρδες που γράφει περί ιατρικής. Η γυναίκα δεν είναι γιατρός. Λέει ότι είναι οδοντίατρος. Ήταν η εποχή, κυρίες και κύριοι, που με τη βοήθεια μιας τηλεπαρουσιάστριας, της κυρίας Άννας Δρούζα, μεγάλη χάρη της, αυτή που πάταγε τα κάρβουνα, 8 μηνών έγκυος, για να τους φύγει το άγχος, που καήκανε πατούσες τους. Με έναν άλλο σκιτζί που διοργάνωνε τέτοια συνέδρια με 1.500 ευρώ το άτομο. Και είχαμε πάει και τους τραβάγαμε. Και αναστενάζανε. Και φωνάζανε. Οι μισοί καήκανε. Οι μισοί καήκανε. Τρέχανε στα νοσοκομεία για να τους φύγει το άγχος. Και πλήρωναν 1.500 ευρώ για να πατάνε στα κάρβουνα. Κυρία Άννα Δρούζα, λοιπόν, που εξαφανίστηκε από τη τηλεόραση, μετά την ιστορία αυτή, προωθούσε συστηματικά περίεργες μεθόδους μέσα από μια εκπομπή που λεγόταν «Μπορώ» για να ανανεώσουμε, λέει, τα κύτταρά μας ως μέθοδο αντιγύρανσης για να μας φύγει το άγχος να πατάμε στα κάρβουνα. Και μετά η κυρία Δρούζα άρχισε να το παίζει και παντογνώστρια όσον αφορά τις παθήσεις. Και καλέσει μια απατεώνησα που ακόμα διαφημίζεται στο διαδίκτυο η οποία έλεγε ότι με τα φύλλα της ελιάς, όταν τα βράζεις, διατρέψεις τον καρκίνο. Η λεγόμενη και φραπελιά. Έκανες στο μπλέντερ. Φραπελιά. Έκανες φραπέ μελιά. Και την πήρα τηλέφωνο προχτές. Αμετανόητη κυρία. Ακούστε την. Θέλω να ακούσω μια τηλεφωνική γραμμή. Αν το σηκώσουν, θεωρώ ότι θα γίνει σοου. Αν το σηκώσουν. Έχω τηλεφωνικό ραντεβού. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Κύριε Γραμπάτσου, είχα πάρει και νωρίτερα ο Παναγιωτόπουλος.
1: Ναι, ποιος είδε.
0: Ο Παναγιωτόπουλος με είχα πάρει νωρίτερα. Ο Παναγιωτόπουλος.
1: Δεν απαντούσατε.
0: Κάνε καλά. Ο Παναγιωτόπουλος.
1: Πώς πάτε, τι γίνεται. Ακούστε.
0: Έχω ένα θέμα σοβαρότατο. Ακούστε προσεκτικά.
1: Τι πρόβλημα έχετε.
0: Καρκίνο.
1: Α, είχετε τέτοιο θέμα. Εδώ Καλαμάτα είσαστε.
0: Όχι, είμαι Αθήνα και δεν ξέρω πώς μπορώ να σας βρω.
1: Και τι έχετε κάνει τώρα.
0: Τίποτα, πήγα στους Κιτζίδες. Με κοροϊδεύουν στα νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Και κάνω χημειοθεραπείες.
1: Πού έχετε το πρόβλημα.
0: Στο πνεύμα.
1: Μάλιστα. Και πού βρήκατε για μένα, ναι, τι ακούω, ποιος
0: σας... Στο διαδίκτυο και από κάποιους πελάτες σας.
1: Α, κοιτάξτε, εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι ο χυμός των φύλων της ελιάς, αντιοξυδοτικά, δεν ξέρω αν κάνετε.
0: Είχα παρακολουθήσει παλιά με τη φραπελιά που είχατε.
1: Ναι, πρέπει να το κάνετε αυτό, είναι πολύ
0: τι,
1: καλό.
0: Ναι, τι να κάνω, πρέπει να σας επισκεφτώ όμως, δεν γίνεται αυτό το κάνω έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, τώρα εγώ είμαι Καλαμάτα για μια κυρία δυστυχώς, με γενούς. Θα έρθω την Τετάρτη πάνω.
0: Του δίνεις και αυτού νου φραπελιά. Το ξέκανες. Γιατρέ, έχω καμία ελπίδα. Γιατρέ, αν είναι γιατρός έτσι, να δούμε τώρα.
1: Κοιτάξτε, ο Πεθερός μου Λαμπρόπουλος είχε πολλούς πελάτες έτσι και ανθρώπους που τους βοήθησε. Η φύση είναι πολύ σημαντική και η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ναι, εσείς όμως είστε γιατρός, μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα.
1: Εγώ αυτά που ξέρω θα σας τα πω. Αυτά ναι. Που ξέρω, βεβαίως.
0: Αν μου επιτρέπετε, εσείς έχετε γιατρείο εδώ στην Αθήνα.
1: Όχι, έχω τελειώσει, έχω πάρει σύνταξη τώρα.
0: Από τι πήρες? Τελειώσει την ιατρική, έτσι.
1: Ναι, την οδοντιατρική είπα, ναι.
0: Τι είναι οδοντιατρική?
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά θυμάμαι ότι στο παρελθόν είχατε βοηθήσει ασθενείς για καρκίνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είχαν...
1: Μα αυτό που σας λέω, δηλαδή...
0: Υπήρχαν... ένα λεπτό γιατρέ μου.
1: Διατροφή, δηλαδή... τη διατροφή, τι είμαι, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω.
0: Τη διατροφή, να γιατρέ στο καρκίνο, διατροφή.
1: Εσείς στο νοσοκομείο είστε με χημειοθεραπεία.
0: Εσείς πώς, πώς μπορείτε, ακούστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που νοσώ, πώς μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Με αυτά που θα σας πω, με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς και αντιοξυδοτικές διατροφικές θεραπείες.
0: Υπάρχει περίπτωση ο χυμός ελιάς να δω καλό?
1: Από ό,τι ξέρω που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, ναι.
0: Εσείς τον πουλάτε ή τον θα τον βρω στον πουλί?
1: Όχι, δεν τον πουλάω, εσείς τον κάνετε μόνος σας.
0: Η φραπελιά μπορεί να γιατρέψει?
1: Ο χυμός της ελιάς, των φύλων της ελιάς και το λάδι είναι πάρα πολύ θεραπευτικός, βοηθητικός στη διατροφή μας. Όπως και το λάδι μισθάει, ο χυμός της ελιάς μισθάει πάρα πολύ.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά με τη δρούζα που είχατε κάνει δουλειά.
1: Ναι, τα έλεγα τότε γιατί ζούσε και ο Πεθερός μου Λαμπρόπουλος που το είχε μεγάλη εμπειρία σε αυτά, ειδικά στον πνεύμονα. Θυμάμαι μάλιστα ονομάσεις Αχαΐας που είχε τέτοιο πρόβλημα παλιά μου, τα έλεγε ο Πεθερός μου, βοηθήθηκε πολύ και απέζησε από αυτό.
0: Ονομάρχης Αχαΐας, από τη φραπελιά.
1: Από το χυμό του φύλλο της ελιάς, ναι, βοηθήθηκε πάρα
0: αυτός
1: πολύ.
0: Αυτός που είχε καρκίνο, γιατί?
1: Στο πνεύμονα.
0: Και σώθηκε?
1: Ναι.
0: Δηλαδή να σταματήσω τις χημειοθεραπείες?
1: Όχι βέβαια, θα κάνετε ό,τι σας πούνε οι γιατροί, αυτούς που ξέρετε, αλλά συμπληρωματικά, διατροφικά θα βοηθηθείτε από αυτό.
0: Εσείς τώρα μου λέτε συνταξιούχος, αλλά πώς θα μου βοηθήσετε?
1: Πώς είπατε?
0: Μου λέτε συνταξιούχος είστε, πώς θα μου βοηθήσετε?
1: Εγώ δεν θα σας κάνω τίποτα, θα σας πω αυτά που ξέρω. Αυτά που κάνετε, που θα πάρετε, να πάρετε.
0: Η Καραμπάτσο δεν είστε?
1: Εγώ ναι, η Καραμπάτσο είμαι.
0: Δεν κάνω κανένα λάθος τώρα και...
1: Όχι, εγώ είμαι Καραμπάτσο αυτή, τότε που μίλαγα στην Ρούζα για το χυμό των φύλων της ελιάς.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι όμως που τότε λέγατε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη φραπελιά.
1: Αυτό λέω και εγώ. Ο καθένας το χρησιμοποιεί και ό,τι μπορεί κάνει μόνος του. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, εγώ σας λέω τι να κάνετε. Τι να συμπληρώσετε στη διατροφή σας δηλαδή.
0: Ναι γιατρέ, αλλά εδώ βλέπω στο YouTube ότι υπάρχει, και το έχω μπροστά μου γι' αυτό, καταλάβατε.
1: Ναι, τι πράγμα.
0: Ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως, η φύση έπρεπε, όχι εγώ, η φύση. Η φύση, όχι μόνο στο φύλλο της ηλιάς, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, η χιέλη, αυτά που παίρνετε.
0: Δεν παίρνω, όχι, δεν εγώ, δεν παίρνω κάτι, κυρία Ραπάτσο.
1: Πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε συμπληρώματα διατροφικά, αυτά που βοηθάνε πολύ το νοσοκριτικό σύστημα.
0: Ναι, εδώ βλέπω όμως στο YouTube, αν μου επιτρέπετε.
1: Mm-hmm.
0: Εσείς δεν είστε Φιάνας Αθανασία Καραμπάτσου, βιολογικός οδοντίατρος, ερευνείτε βιοϊατρική.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέτε εδώ πέρα για το μικροβίωμα και την αποτοξίνωση με φυλαλιά στο δώρο της γνώσης Θεάς Αθηνάς στους Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Για το βιβλίο που έχετε γράψει της Ιετραφαρμάκος. Τι είναι αυτό η κοιτανική διατροφή?
1: Έχω γράψει ένα βιβλίο, αυτό τώρα τι να σας πω από το τηλέφωνο, είναι η τετραφάρμακος, είναι του επίκουρου, δεν είναι δικό μας, δικό μου όρος. Εξηγώ το τι λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Η τετραφάρμακος είναι από τον επίκουρο φτιαγμένο, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι φάρμακο.
0: Τι είναι, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλάβατε, γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Πρέπει να διαβάσετε το επίκουρο, η τετραφάρμακος είναι του επίκουρου. Θεωρία του επίκουρου. Πώς γίνεται καλά ένας άνθρωπος. Πώς ζει σωστά. Με τέσσερους τρόπους δηλαδή. Τέσσερις τρόποι που τον πιστεύει να ζει σωστά.
0: Γιατρέ μου, εδώ πέρα βλέπω ότι φυλαλιάς, μέθοδοι φυσικής ίασης, τετραφάρμακος, κυταρική διατροφή, μέθοδοι ίασης. Βλέπω το βίντεο με τον παππούλι που είναι στο καρότσι.
1: Ναι, αυτό είναι. Ποιο παππούλι?
0: Το Βρυλίσια Πολιτιστικό Κέντρο, Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.
1: Α, Βρυλίσια, ναι, είναι ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς αυτός. Ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς είναι αυτός.
0: Αυτός τι ήταν ο Παπάς?
1: Ο Τάκης ο Παπάς είναι ένας καθηγητής φυσικής που έχει φτιάξει ένα μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο.
0: Τι μηχάνημα?
1: Κοιτάξτε το βίντεο, να το δείτε αυτό το μηχάνημα.
0: Το βλέπω. Εδώ πέρα όμως η Φιάνα Σακαραμπάτσου, ολιστική οδοντία του παρουσιάζει ένα καινούργιο βιβλίο και αναφέρεται σε θέματα υγείας. Εγώ από εκεί καταπιάστηκα. Με βάση το χυμό των φύλων της ελιάς.
1: Αυτά λέω και εγώ, ότι η διατροφή μας βοηθάει πάρα πολύ τη θεραπεία του ανθρώπου.
0: Φυτοθεραπεία, βιοενεργειακή θεραπεία με νανοκεραυνούς.
1: Ναι.
0: Τι είναι η νανοκεραυνή, γιατρέ μου?
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω τώρα για το θέμα των φύλων της ελιάς.
0: Μα εσείς το γράφετε, νανοκεραυνή. Συσκευής, εδώ γράφει.
1: Τώρα θα λέει ο κύριος Τάκης Παπάς.
0: Α, ο παπάς τι είναι, γιατρός?
1: Ναι. Όχι, είναι φυσικός.
0: Φυσικός.
1: Έχει πεθάνει.
0: Τι σχέση είχε ο φυσικός με το...
1: Γιατί... Ναι, ήταν καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο, αλλά το Αθηνών.
0: Ναι, αλλά στο ΤΕΙ Αθηνών. Ναι, αλλά ο παπάς τι σχέση μπορεί να έχει με την ιατρική? Αυτό ρωτάω, για να πάθω καμιά ζημιά, καταλάβατε. Ο άλλος πέθανε. Ο Μαζονάκης πέθανε προχθές. Αυτό φοβάμαι εγώ.
1: Εγώ δεν αναλαμβάνω ανθρώπους με καρκίνο. Εγώ σας λέω ότι μπορείτε να κάνετε διατροφικά.
0: Εναλλακτική, ιατρική, ιατρική και εφαρμογές με το φυσικό επιστήμονα και εφευρέτη Παναγιώτη Παπά.
1: Ναι, ναι. Ο Τάκης ο Παπάς μίλησε στην εκδότη που ζούσε μαζί μου. Μίλησε γι' αυτό για τα διατροφικά συμπληρώματα και τις βιταμίνες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Εσύ είσαι ακόμα έξω, να σε έχουν κλείσει μέσα.
1: Γιατί να με κλείσω μέσα?
0: Γιατί πρέπει να πας φυλακή με αυτά που λες.
1: Εγώ τι να πω, κύριε, εγώ είπα τίποτα.
0: Κυρία μου, κυρία Καραμπάτσου, με αυτά που μου λες εδώ με τους νανοκεραυνούς, έπρεπε να έχεις πάει φυλακή, εγώ νόμιζα ότι είσαι στον Κορυδαλό. Βγήκατε με τη δρούζα και κοροϊδεύατε τον κόσμο ή τη θεραπελιά, ναι ή όχι? Ναι ή όχι?
1: Τι να χωρίζεψε, κύριε.
0: Ρε, σε ρωτάω! Άστα αυτά που ξέρεις τώρα. Μην έρθω εκεί πέρα και σου βγάλω τα αυτιά.
1: Καλά, είσαι καλά.
0: Εγώ να είμαι καλά. Στο ιατρείο σου δεν είχα έρθει.
1: Εγώ.
0: Και με κοροϊδεύεις και μου φάγεις του κόσμου τα λεφτά.
1: Όπω τι λέει.
0: Τι λέω εγώ? Θα σε πάω μέσα, στο λέω. Αυτή ήταν η κυρία Καραμπάτσου. Όταν βγήκαν και κοροϊδεύαν τον κόσμο και λέγανε με τις φραπελιές, γιατί έτσι ακριβώς λέγανε στην τηλεόραση. Στην εκπομπή της Δρούζα. Με τη φραπελιά γιατρεύω τον καρκίνο. Είχε γίνει σάλος τότε. Αυτά όμως δεν τα θυμάται κανένας σήμερα. Κανένας. Μόνον εμείς. Εμείς και η πιάτσα. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε.

0: Και όλος ευνηδίος γύρω από αυτή την ιστορία ανακτήσαμε στη μνήμη μας τη γυναίκα του κυρίου Υπουργού της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, που επειδή της κάναμε κριτική, γιατί μιλάει για μερικά πολύ περίεργα πράγματα για το ιατρείο της, μιλάει για ιατρική medicine fitness, μιλάει για ιατρική fitness, μιλάει για εκείνο, μιλάει για το άλλο. Και εμείς είπαμε τι δουλειά έχει η ιατρική με τέτοιες μεθόδους. Αυτή η κυρία ισχυρίζεται ότι αυτές οι μέθοδοι είναι ειδικότητα, λέει. Και επειδή είπαμε ότι σαν γυναίκα πολιτικού και υπουργού της κυβέρνησης και αδελφίνου της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να έχει επίγνωση αυτών που λέει δημοσίως και ότι δεν μπορεί να διαφημίζει ανύπαρκτες μεθόδους στο ιατρείο της, που χρησιμοποιεί ιδιαιτέρως την έκφραση ανανέωση, αντιγύρανση, μακροζωία, που είναι παπατζηλίκι, παπατζηλίκι και όρη, θύμωσε. Θύμωσε, διότι είπαμε ότι έχει εμβαθύνει στη lifestyle medicine και τη γαστρονομική ιατρική, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία που συνδυάζει πρόληψη, ευεξία και μακροζωία. Η ίδια τα λέει. Είναι ιδρύτρια κλινικής, lifestyle medicine κλπ. Και επειδή είπαμε ότι αυτά είναι λίγο επικίνδυνα για να λέει τέτοια πράγματα, βγήκε η κυρία αυτή και είπε ότι τη ζηλεύουμε. Είμαστε, λέει, άνθρωποι που τιμωχθούμε και διαστρεβλώνουμε την σπουδαία επιστήμη, μιλώντας για χυδαίο τσουβάλιασμα, ότι δεν είναι σαν τους άλλους. Είπαμε εμείς, κυρία μου, ότι είναι σαν τους άλλους. Εμείς είπαμε τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που κάνετε και τι είδος ιατρείου είναι αυτό που έχετε ανοίξει. Για ακούστε λίγο την κυρία Καλαϊτζή, το τι πρεσβεύει και αυτή. Γιατρός και αυτή, πολυσπουδαγμένη. Βλέπω εδώ πέρα ένα σωρό, 15 μεταπτυχιακά, 15 ειδικότητες, ούτε πρόλαβες και τις έκανες. Και τι είναι αυτό το medicine, το ιατρείο, lifestyle medicine. Γιατί είναι αναγνωρισμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής. Για ακούστε την κυρία Καλαϊτζή.
1: Μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Υγεία πάνω απ' όλα για το lifestyle medicine, δηλαδή την ιατρική του τρόπου ζωής και το πρώτο τέτοιο εξειδικευμένο ιατρείο στη χώρα μας. Και έχουμε εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε για το ενδιαφέρον αυτό θέμα την κυρία Καλλιόπη Καλαϊτζή, ιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάστασης και ιατρικής του τρόπου ζωής. Καλώς ήρθατε, κυρία Καλαϊτζή.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο εγώ γνωρίζω, δεν το γνωρίζουν όμως τηλεθεατές. Να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό που λέμε lifestyle medicine, ιατρική δηλαδή του τρόπου ζωής.
2: Να πω ότι το lifestyle medicine είναι λιγότερο lifestyle και περισσότερο medicine.
1: Σωστό.
2: Διότι κάποιος μπορεί να το μπερδεύει. Δηλαδή η ιατρική του τρόπου ζωής, το λέμε στα ελληνικά γιατί σου ακούγεται λίγο περίεργα στα αγγλικά, είναι κανονική ιατρική. Δηλαδή δεν είναι εναλλακτική, συμπληρωματική. Πολύ ωραίες μέθοδοι είναι όλες αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ενδείξεις. Αλλά η ιατρική του τρόπου ζωής είναι αλλοπαθητική. Δηλαδή η κανονική ιατρική, η οποία διδασκόμαστε σε ιατρικές σχολές. Και αν δείτε, για όλα τα νοσήματα, η βάση των guidelines, δηλαδή των κατευθυντήριων οδηγιών, λένε στην αρχή τι είναι η πρώτη σύσταση, αποδεδειγμένες από πάρα πολλές μελέτες αυτές τις συστάσεις. Λέει, αλλαγή του τρόπου ζωής.
1: Όλοι, παντού, όλοι οι γιατροί
2: που λένε αυτό. Σου λένε, περπάτα, κόψε το κάπνισμα, μην τρως λιπαρά, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πια οργανωμένα μια ιατρική ειδικότητα, είναι υποειδικότητα. Στην Αμερική υπάρχει board certification γι' αυτό.
1: Εξειδίκευση δηλαδή, απόλυτη εξειδίκευση. Σε γιατρούς παρακαλώ.
2: Σε γιατρούς. Και μάλιστα τα επόμενα χρόνια γίνεται αρκετή συζήτηση για το αν θα γίνει και μια αυτόνομη ιατρική ειδικότητα. Και στην ουσία τι κάνει. Αυτές λοιπόν τις αλλαγές του τρόπου ζωής κάποιος γιατρός εκπαιδεύεται ανάλογα και με την ειδικότητά μου. Εγώ έχω την τύχη να είμαι γιατρός αποκατάστασης,
1: ναι,
2: και ένας γιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάστασης κατάστασης είναι αυτός που θα ξεκινήσει.
0: Θύμωσε η ντόκτορ. Θύμωσε η ντόκτορ γιατί της είπαμε να προσέχει πάρα πολύ τις συγκεκριμένες ορολογίες, να προσέχει πάρα πολύ για τον μη αποπροσανατολισμό του κόσμου, γιατί ξέχωρα από το γεγονός ότι είναι γιατρός, καταξιωμένη βεβαίως, ιδιώτης γιατρός. Αλήθεια, πόσο πάει η επίσκεψη αυτή, κυρία Γκραμπόφσκι. Κυρία σύζυγος του Πρωθυπουργού, πόσο πάει η επίσκεψη. Κύριε Μητσοτάκη, η επίσκεψη εκεί στο ιατρείο του γιατρού με το κόκκινο παντελόνι, πόσο πήγαινε. Κύριε Γεωργιάδη, πόσο πήγαινε η επίσκεψη στο ιατρείο του γιατρού με το κόκκινο παντελόνι, ξέρεις. Εμένα μου λένε ότι ξέρεις. Έτσι μου λένε οι κακές γλώσσες. Χιδέα συκοφαντώντας την προσωπικότητά σας. Πρέπει να βγείτε να κάνετε μια ξεκάθαρη, να δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Ποτέ δεν πήγα σε τέτοια ιατρία εγώ. Εγώ στο μόνο ιατρείο που πήγα είναι για να κάνω εμφύτευση μαλλιών. Το οποίο είναι και θεμητό. Η κυρία Καλατζή λοιπόν, η σύζυγος του κυρίου Χατζηδάκη, βγήκε να μας πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους. Ναι, αλλά η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι λίγο περίεργη. Είναι πάνω αυτό που λέμε στην κόψη του ξηραφιού. Η επιστήμη κρίνεται με δεδομένα, όχι με μπάθιες και πολιτικές σκοπιμότητες, μας είπε η κυρία Καλλιόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη. Εντάξει, κυρία Χατζηδάκη, κανένα πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, όλη αυτή η ιστορία. Το Σάββατο κάναμε μια εκτενέστατη εκπομπή για όλους αυτούς τους απατεώνες, όλους αυτούς τους σκιτζίδες, τους κομπογιανίτες, οι οποίοι εξακολουθούν και διαφημίζουν την πραμάτια τους μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη. Το θέμα της δημόσιας υγείας είναι το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να θίγουμε κάθε μέρα από αυτές τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Γιατί κυρίες και κύριοι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί βαρύτατα και σαπίζει τη δημοκρατία. Καθημερινά συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους στα νοσοκομεία. Είτε από ιατρικά λάθη, είτε από το γεγονός ότι δεν θέλω να αναθεματίζω τους γιατρούς, γιατί υπάρχουν σχεδόν η πλειοψηφία των Ελλήνων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, δίνουν και την ψυχή τους. Πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι κομπογιανίτες, ζητάνε φακελάκια κλπ. Υπάρχουν δημόσιοι και γιατροί και ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι πραγματικά τιμούν την επιστήμη, την ιατρική επιστήμη. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε πάρα πολύ τους νοσούντες. Όμως, αυτό το χάος στα εξωτερικά ιατρία, το χάος στην εξυπηρέτηση ή μη εξυπηρέτηση στα δημόσια νοσοκομεία, το χάος το οποίο παρατηρείται με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις ασφάλειες ζωής, η φοβερή ανατίμηση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί στην ελληνική πολιτεία, η τραγική κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί στην ελληνική πολιτεία. Κύριε Γεωργιάδη, είστε τόσα χρόνια Υπουργός Υγείας. Όλα αυτά τα κενά, οι οχρές κοιλίδες, όπως σας αποκαλώ εγώ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα ιατρία που ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια. Και τα μισά από αυτά δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Με γιατρούς Φραγκεστάιν, οι οποίοι αλλάζουν αίμα χωρίς να είναι αιματολόγοι. Παρακολούθησα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Επιτέλους και ένα ιδιωτικό κανάλι έπαιξε ένα καλό ρεπορτάζ. Από το Λαϊκό Νοσοκομείο. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Λαϊκό Νοσοκομείο έχει εξειδικευμένο αιματολογικό τμήμα, το οποίο δεν στεγάζεται στο... Έχει ένα ιατρείο με σπουδαίους γιατρούς εκεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, αλλά έχει και ένα άλλο παράρτημα κοντά στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί θα πρέπει να δείτε, αν μπείτε βεβαίως, το τι φοβερά ιατρικά περιστατικά παρουσιάζονται εκεί. Καρκίνοι του αίματος, λευχαιμίες, έλλειψη χαμηλή αιματοκρίτες, καρκίνους του αίματος, όλα τα δύσκολα αιματολογικά περιστατικά μαζεύονται εκεί με σύγχρονους, καταρτισμένους και καλούς γιατρούς. Το είχα επισκεφτεί για συγγενικό μου πρόσωπο. Έγινε λοιπόν εκεί ένα πολύ καλό ρεπορτάζ από τις κυρίες γιατρούς και καθηγήτριες, οι οποίες είναι στο αιματολογικό του Λαϊκού Νοσοκομείου. Επιδείχθηκε αυτό το μηχάνημα, το οποίο δημιουργεί την πλασμαφαίρεση. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους κομπογιαννίτες και τους κιτζίδες. Και βεβαίως η επικεφαλής γιατρός που εξηγούσε και έδειχνε το μηχάνημα αυτό, το οποίο έβαλαν στο Μαζονάκι, και δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, ότι αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν γίνονται ούτε για τη μακροζωία, ούτε για την ευζωία, ούτε για την ευγονική, ούτε για τη μακροημέρευση, ούτε για την αντιγύρανση. Γίνονται για να αντιμετωπίζουν σοβαρές αιματολογικές ασθένειες. Όσοι λοιπόν ενασκούνται σε τέτοιου είδους παράνομες διαδικασίες, το κάνουν για άλλους λόγους. Είναι μια παραλλαγή που κατά το ίμιση σε οδηγεί στο θάνατο. Έχω ακούσει ηθοποιούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, υπουργούς. Θα πάμε να αλλάξουμε αίμα, θα πάμε να αναζωογονήσουμε τα κύτταρά μας. Αν είναι δυνατόν. Κι όμως γίνεται. Διάβαζα ότι στη Μύκονο υπάρχουν τέτοια μηχανήματα. Τα έχω μεταφέρει από την Αθήνα εξειδικευμένοι γιατροί, υποτίθεται εξειδικευμένοι γιατροί, σκιτζίδες. Οι οποίοι τι κάνουν. Έχουν φτιάξει τέτοια ιατρία χωρίς συγκατάθεση και συγκατάβαση του Υπουργείου Υγείας. Τώρα βλέπω ότι γίνεται και μια προσπάθεια να επεκταθεί αυτή η ιστορία στις Κυκλάδες, στον Παρά, όπου υπάρχει χρήμα αφορολόγητο και μαύρο. Για να μπορέσουν, λέει, σε περιπτώσεις χρήσης κοκαίνης ή ναρκωτικών ουσιών, να πηγαίνεις εκεί και να σου βγάζουν τα ζουζούνια από το αίμα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι χρήστες, χρόνιοι χρήστες αλκοόλ. Αυτοί οι οποίοι είναι χρόνιοι χρήστες σκληρών ναρκωτικών, κοκαίνης, πρέζας κλπ. Να πηγαίνεις σε αυτά τα ιατρία, που δεν είναι ιατρία, αλλά νεκροτομία, για να σου αλλάζουν το αίμα. Να σου βγάζουν δηλαδή το σκάρτο υλικό που υπάρχει μέσα από τις καταστροφικές χρήσεις. Αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Το κενό είναι τεράστιο. Διότι η ελληνική πολιτεία βαυκαλίζεται όταν βλέπει ικανοποιημένη και ήσυχη την μεγαλοαστική τάξη. Γιατί σε αυτή βασίζεται. Αυτή η κυβέρνηση βασίζεται στην προσφορά σκιτζίδων στη μεγαλοαστική τάξη. Να περνάει καλά η μεγαλοαστική τάξη, η οποία αντιλαμβάνεστε και την ψηφίζει και την πολιτικές πεπιθήσεις έχει. Τις πολιτικές πεπιθήσεις και την ψήφο του νεοφιλελευθερισμού, του άκρατου νεοφιλελευθερισμού και στην υγεία. Όχι! Κλείνοντας με αυτό λέω ότι η δημόσια υγεία δεν υπάγεται στο πολιτικό ιδεώδες του νεοφιλελευθερισμού. Σε καμιά περίπτωση. Αν πάει εκεί η δουλειά, θα έχουμε δεκάδες νεκρούς. Νεοφιλελευθερισμός και δημόσια υγεία δεν πάνε μαζί. Δυστυχώς, η δημόσια υγεία πρέπει να παρακολουθείται από το κράτος. Αλλή μονό μας, αν την παραδώσουμε στους ιδιώτες. Θα είναι τραγικό. Πάμε να κλείσουμε λέγοντας ότι αυτό το θέμα της τραγικής περίστασης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. για να υπάρξει μια γενναία κάθαρση στον χώρο των παρανόμων ιατρείων που σκοτώνουν τους Έλληνες πολίτες. Έχω την εκτίμηση ότι ο Υπουργός Υγείας δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί ξέρει να χτυπάει καλά την πλάτη των μεγάλων και παχυλών πορτοφολιών. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα εδώ. Έχουμε έναν υπουργό ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς και ενδιαφέρεται μόνο για τους λίγους. Θα είμαστε αύριο πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλή αυριανή και καλό ξημέρωμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα. Αργήσαμε λίγο να σας κάνουμε εντύπωση, αλλά είμαστε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα σε μια μέρα pre-game για τη Super League. Μια μέρα που ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διεκδικήσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αυτό το νέο τίτλο που έχει δημιουργηθεί το Super Cup της Ευρωλίγκα. Ένα τουρνουά το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα προς τιμή του Θανάση και του Παύλου Γιαννακόπουλου. Και ήδη ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος κέρδισε την Παρτίζαν, σε λίγο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουλκ. Άρα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και στη σημερινή ημέρα. Στον απόϊχο φυσικά της μεγάλης νίκης που πέτυχε χθες ο Όφι, ο οποίος πραγματικά κουζούλαινε ολόκληρη την Ευρώπη με την Πεντοζάλη, την οποία χόρευσε την Χόφεχάιμ με 2-0, πήρε μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη νίκη που του δίνει το δικαίωμα να ελπίζει ακόμα και για πρόκριση. Βοήθησε πολύ την Ελλάδα να αναρχηθεί στη βαθμολογία και πλέον να είναι πολύ ορατή η προνομιούχος δέκατη θέση, την οποία τόσο καιρό αναζητάμε, και φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν καλά για τους κριτικούς που πραγματικά έχουν ανάψει μεγάλη φωτιά σε Ελλάδα και Ευρώπη με τις εμφανίσεις τους. Θα πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τα πράγματα και πάμε να δούμε τι γίνεται, καθώς έχουμε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Ατρόμητος το Σάββατο αντιμετωπίζει στις 7 την Κηφισιά. Ατρόμητος ο οποίος ψάχνει νίκη. Το ίδιο και η Κηφισιά. Δεν έχουν τρίποδο στη φετινή σεζόν οι δύο ομάδες. Παιχνίδι το οποίο είναι μάζου που είναι και για τους δύο, αναμένεται με ενδιαφέρον. Στις 7.30 έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης Ηρακλής. Ένα παιχνίδι το οποίο σήκωσε σήμερα πολλή συζήτηση, γιατί υπήρχε η πρόθεση από τις δύο ΠΑΕ αλλά και από τους οπαδούς των δύο ομάδων να ανταλλάξουν εισιτήρια στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η αστυνομία αρχικά ήταν αρνητική. Ήρθε η απόφαση από τον Βρούτσι, ήρθε σήμερα η αντίδραση και από τις δύο ΠΑΕ με καυστικές ανακοινώσεις φέρονται κατά της πολιτείας, που κοινός παρανομαστής των ανακοινώσεων τόσο του Ηρακλή όσο και του Άρη είναι ότι από τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε το βήμα μπροστά, από τη στιγμή που εγγυόμαστε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά τόσο εμείς όσο και οι φίλαθλοι μας, για ποιον λόγο δεν επιτρέπεται να υπάρχει ανταλλαγή εισιτηρίων τη στιγμή που φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πάνε στη Λιβαδιά, φίλαθλοι της ΑΕΚ θα πάνε στο Βόλο, οι φίλαθλοι της ίδιας πόλης γιατί να μην μετακινηθούν, είναι εύλογο ερώτημα. Και γενικά θα πρέπει να σπάσουμε έτσι αυτό το ταμπού πλέον έτσι όπως το έχουμε δημιουργήσει, και οι φίλαθλοι να μπορούν να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους ομάδες. Τι να κάνουμε, δυστυχώς το ποδόσφαιρο, αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι το αγαπημένο σπορ. Απλά επειδή όλοι θέλουν να κοιμούνται ήσυχα και πονάει χέρι, κόβει χέρι, αποφασίζουν και διατάσσουν αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει πολλή συζήτηση. Λέγαμε λοιπόν Ηρακλής και Άρης, ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης θέλει να πάρει νίκη, γιατί με τις τελευταίες του εμφανίσεις έχει απογοητεύσει ο Ηρακλής, ο οποίος έχει θετικό πρόσημο στη φετινή σεζόν, αλλά θα δοκιμαστεί σε ένα ντέρμπι το οποίο τοπικό μετά από πολλά χρόνια και θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι ο χαμένος ίσως και να χάνεται, γιατί τόσο ο Μιχάλης Γρηγορίου αλλά ίσως και ο Ματσάρης σε ενδεχόμενο ήττας να αντικρίσουν την πόρτα της εξόδου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε το πρώτο παιχνίδι στις 5 η ώρα στην Λιβαδιά, μια Λιβαδιά η οποία θα είναι κατάμεστη από φιλάδες του Ολυμπιακού, έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια τα οποία έχουν πάρει. Λιβαδιακός είναι χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ καλή εμφάνιση από το Europa League και τη νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στη Γεγκελόνια, θέλει να μην έχει άλλες απώλειες στο πρωτάθλημα. Ήδη είναι στο μείον 5 από τον Παναθηναϊκό και ο Ιμανόλ κάνει τα σχέδιά του. Θα σταθούμε σε αυτά για το συγκεκριμένο αγώνα. Στις 6 έχουμε άλλη μια σημαντική αναμέτρηση, καθώς ο Βόλος, ο οποίος και αυτός ψάχνεται για να πάρει τρίποντο, δεν το έχει, μόνο ισοπαλίες έχει στον ενεργητικό του. Απέναντι στην ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία μέχρι στιγμή στις δύο εξόδους έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια δεν έχει κερδίσει. Γκέλα στην Τρίπολη, γκέλα στην Κηφισιά. Δεν θέλει να επαναλάβει αυτή την εικόνα με ένα πανθεσσαλικό το οποίο θα είναι ντυμένο στα κυτρινόμαυρα. Πάρα πολλοί κόσμος αναμένεται να βρεθεί την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό. Η ΑΕΚ ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Ο Όφη με κεκτημένη ταχύτητα από την Ευρώπη αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έχει αναπτερωμένο ηθικό από την ισοπαλία εντός έδρας με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει εκπλήξεις, γιατί ο Όφη με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα πρέπει να προσέξει πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι. Ο Αστέρας δείχνει μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ ότι είναι σε καλό φεγγάρι. Και πάμε σε ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι, Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι αυτό δεν θα γίνει φυσικά στη Μεσσηνία, θα γίνει στην Νίκαια, στο γήπεδο του Ιωνικού, χωρίς φιλάδους του Παναθηναϊκού. Η Καλαμάτα εξήγησε γιατί δεν επιτρέπεται να δώσει εισιτήρια. Είναι μια συμβατική υποχρέωση που έχει με τη διοίκηση του γηπέδου και γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρχουν φιλάδους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει νίκη για να είναι πρώτος. Κερδίζει και είναι πρώτος. Αυτό είναι. Άμα είσαι πρώτος, δεν σε ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Και τέλος, η αγωνιστική θα κλείσει στις 9 η ώρα, όπου ο Πανετολικός, ο σκληροτράχυλος φέτος Πανετολικός με τις 3 νίκες στο πρωτάθλημα, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ναι μεν κατάφερε να κερδίσει στον αγώνα του κυπέλλου με τον Ατρόμητο, αλλά η εικόνα του δεν ήταν σε καμία περίπτωση ικανοποιητική. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ξεκινήσουμε δικαιωματικά με τον Όφη, που πέτυχε μια τρομερή νίκη, κέρδισε μια ομάδα η οποία είναι στην Bundesliga, φέτος μπορεί να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση βαθμολογικά, αλλά πέρσι δερμάτισε στην πέμπτη θέση και αυτό τα λέει όλα, δηλαδή παραλίγο θα μπορούσαμε να την βλέπουμε και στο Champions League και κατάφερε να την κερδίσει με ένα πολύ καλό κοουτσάρισμα από τον Χρήστο Κόντι, με μια πολύ καλή οργανωμένη, πειθαρχημένη ομάδα, έτσι όπως εμφανίστηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που ήξερε τι ήθελε και ήξερε πότε να χτυπήσει μέσα στο παιχνίδι. Αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να πάρει την νίκη και μάλιστα με 2-0 και ήδη είναι και καλό αυτό, έτσι, γιατί πήρε και μια νίκη με 2 γκολ διαφορά. Τα γκολ μετράνε στην League Phase, γιατί άμα θυμάστε θα φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική και θα βλέπουμε ότι με κάθε γκολ που μπαίνει σε κάθε παιχνίδι θα μεταλλάσσεται και η βαθμολογία. Άρα λοιπόν ο Όφη τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τα πήγε εξαιρετικά. Και αυτό έχει φουντώσει την σπίθα που υπάρχει στην Κρήτη, που βλέπουν μια ομάδα η οποία όχι μόνο δεν είναι κομίτης με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά δείχνει ότι μπορεί και κερδίζει όποιο παιχνίδι θέλει. Το έκανε αυτό και στο Super Cup που το κατέκτησε, αλλά και στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, που μέχρι στιγμής είναι αίτητη με 3 νίκες σε 3 αγώνες. Εξαιρετική η συγκομιδή για την ομάδα του Όφη. Λοιπόν, εμείς να πάμε στο ξεκίνημα, μα είναι, της εκπομπής μας, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον Όφη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατ' εμέ ίσως στο κριτικό ποδόσφαιρο, και μιλάμε για τον κύριο Τζόρτζο Γλου, τον πρόεδρο της ΕΦΣ Ηρακλείου. Κύριε Τζόρτζο Γλου, καλησπέρα και εγώ θα πω και συγχαρητήρια.
4: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους φίλους που μας ακούν.
3: Τελικά το τραγούδι αυτό το οποίο ακούγεται πλέον κατά κόρον στα παιχνίδια του Όφη, «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», γίνεται πραγματικότητα. Πλέον έχει πάρει πυρκαγιά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
4: Έτσι φαίνεται. Όφη δείχνει ότι πράγματι έχει πάρει φωτιά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. μια ομάδα που μέχρι σήμερα, εδώ και τους τελευταίους μήνες, από τότε που έπαιξε τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Βόλο, κατακτώντας το κύπελλο, με το Super Cup επίσης νικώντας την ΑΕΚ, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό πριν λίγες μέρες, κερδίζοντας τη Χόφενχάιν πριν χθες το βράδυ. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία, διότι το ποδόσφαιρο, το να κερδίσεις ένα παιχνίδι, μπορεί να είναι τύχη. Το να έχεις όμως αυτές τις αλλεπάλληλες επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν μπορεί παρά να είναι κάτι διαφορετικό. Να είναι αυτό δηλαδή ότι όφη έχει μια πολύ δυνατή ομάδα.
3: Ναι, έτσι είναι. Και αυτό ίσως να έχει και την εξήγησή του, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα τουλάχιστον, ότι δεν έγινε τυχαία αυτό το κομμάτι. Ο κύριος Γούσης ήρθε, πήρε την ομάδα στα πέτρινα χρόνια, ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, την έφερε στην πρώτη κατηγορία, πάλι ταλαιπωρήθηκε, εξόδευσε πολλά λεφτά, έφτασε σε σημείο να παλεύει για την παραμονή και ξαφνικά μετά εκεί ήρθε η πρώτη διάκριση παίζοντας, αν θυμάμαι καλά, στην Ευρώπη. Και παρόλα αυτά κρατάει ένα σταθερό κορμό συνεργατών και πλέον βρήκε και κάποιους συνεργάτες, ενώ άτομα μέσα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, στον ποδοσφαιρικό οργανισμό, όπως και τον κύριο Κόντι, στους οποίους εμπιστεύεται Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί βλέπετε όχι μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές από την Κρήτη, που είναι σημαντικό αυτό, και πηγαίνουν όλα περίφημα.
4: Αυτό είναι το πλέον σημαντικό, ότι το Όφι δεν μένει μόνο στο ψυχρό και στήρο αγωνιστικό κομμάτι ότι κερδίζομαι. Όφι αποπνέει υγεία, στηρίζεται σε Ελληνόπουλα σε μεγάλο βαθμό. Χθες 9 ποδοσφαιριστές από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Έλληνες, με ένα προπονητή Έλληνα, με ένα ιδιοκτήτη ομάδος επενδυτή, ο Μιχάλη Τομπούση, που εγώ με την τριπλή μου, αν θέλετε, ιδιότητα και σαν Ηρακλειώτης και σαν πρόεδρος της ΕΠΣΗ, αλλά και σαν αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, νιώθω ευτυχής, και ιδιαίτερα σαν Ηρακλειώτης μπορώ να πω ότι νιώθω ευλογημένος που αυτή η ομάδα έχει ένα τέτοιο επενδυτή, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι Ηρακλειώτης, δεν είναι κριτικός, όμως επένδυσε σε αυτή την ομάδα και δεν επένδυσε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, επένδυσε στη φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία που έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χωρίς βαρύγουπες δηλώσεις, χωρίς παράπονα για τη διαιτησία, χωρίς τοξικότητα. Και όλα αυτά νομίζω θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, γιατί δεν μένουμε, ξαναλέω και πάλι, στο ψυχρό και στήρο σκοπό που η κάθε ομάδα, είτε μικρή είτε μεγάλη, έχει, το να βάζει γκολ, του να κερδίζει και να έχει επιτυχίες.
3: Να μου επιτρέψετε λίγο να σας πω, νομίζω ότι κάνετε ένα λάθος. Χρησιμοποιείτε τη λέξη επένδυση και επενδυτής. Επενδυτής σημαίνει ότι εγώ βάζω κάτι για να κερδίσω. Ο κύριος Μπούσης δεν κερδίζει.
4: Σωστή παρατήρηση, Μάγκη. Σωστή παρατήρηση. Πράγματι, αυτός ο άνθρωπος, ξαναλέω και πάλι, που νιώθω ευλογημένος για την παρουσία του σαν ιδιοκτήτης, ενώ ουσιαστικά μια ανώνυμη εταιρεία, αυτός που αγοράζει μια ανώνυμη εταιρεία, έχει στόχο και σκοπό το κέρδος, αυτός ο άνθρωπος μέχρι σήμερα έχει βάλει αρκετά χρήματα, θα μπορούσα να πω αρκετά εκατομμύρια, και αυτό νομίζω ότι είναι, τέλος πάντων, είμαστε τυχεροί εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στον Όφι, που έχουμε αυτό τον άνθρωπο σαν ιδιοκτήτη αυτής της ομάδας.
3: Και νομίζω τώρα πολλές κολακίες δίνουμε στον κύριο Μπούση, αλλά

0: Λειτουργεί διαφορετικά σήμερα το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε άλλωστε τι γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε τι έγινε με τον Κωνσταντέλια στο ΠΑΟΚ, τι έγινε με τον Καρέτσα. Μιλάμε για Έλληνες παίχτες που είναι γνωστοί. Αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή προσφέρουν στην ομάδα. Αλλά θα πρέπει να πάρουν την ευκαιρία για να πάνε κάπου καλύτερα.
1: Τώρα, πού μπορεί να το φτάσει η Όφη? Δηλαδή, ο Χρήστος ο Κώτης, τον οποίο θα τον ακούσουμε και λίγο αργότερα, λέει ότι εμείς πλέον δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε κάθε φορά την υπέρβασή μας. Ναι, αλλά κάθε φορά η υπέρβαση αυτή πιάνει. Και σιγά σιγά αρχίζει και τρυπάει τα βάνη πλέον ο Όφη και δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει.
0: Σίγουρα η νίκη επί της Χόφενχάιμ αποδεικνύει πως κανένα όνειρο δεν απαγορεύεται. Ακόμα και στο πολύ δύσκολο, όπως είδαμε, Europa League. Τώρα το ταβάνι που μπορεί να φτάσει, νομίζω ότι θα πρέπει ο Όφη να βλέπει το κάθε μάτς ξεχωριστά. Το επόμενο μάτς δηλαδή. Και θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι ότι ο Όφη με τον Χρήστο Κόντι έχει περάσει στην ομάδα την οτροπία του νικητή και της μεγάλης ομάδος. Και δεν βλέπει κανένα μπροστά του που να φοβάται κανένα αντίπαλο. Ναι. Τώρα, το πού μπορεί να φτάσει, ας αφήσουμε το χρόνο να το δείξει και να περιμένουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι, χθες ήσασταν στο γήπεδο προφανώς. Πόσο κόσμο είχε περίπου το γήπεδο?
0: Το γήπεδο είχε γύρω στις 17.000, περίπου ένα γήπεδο, ναι. Όμως καμιά φορά δεν έχει σημασία μόνο ο αριθμός των φιλάθλων, όσο η ατμόσφαιρα, το πόσο ζεστή είναι η ατμόσφαιρα. Μπορούμε να δούμε ένα γήπεδο με 25.000, με 30.000, αλλά να είναι μια ατμόσφαιρα παγωμένη.
1: Όχι, δεν το είπα γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη σε διακόπτω. Το είπα με την έννοια ότι ο Όφη παίζοντας το Γεντί Κουλέ, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ή τέλος πάντων θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις, θα έχει ένα ταβάνι 5-10 χιλιάδων φιλάθλων, κάπου τόσο.
0: Δεν
1: νομίζω
0: θα μπορούσε να έχει 6 με 7 χιλιάδες φιλάθλους.
1: Α, μόνο. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε ότι στο Παγκρίτιο ο Όφη 300% πήρε πάνω στην παρουσία του φιλάθλου του.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Φανταστείτε ότι μόνο τα διαρκείας του είναι περίπου 7 με 8 χιλιάδες τα διαρκείας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικό στοιχείο αυτό για την ομάδα του Όφη. Ναι.
1: Δεν ξέρω, μόνο καλά μπορούμε να πούμε πλέον για τον αυτό. Λοιπόν, τώρα δράτουμε και τις ευκαιρίες. Με την ιδιότητά σας πλέον σαν ΕΠΟ, έχουμε μια εθνική η οποία έχει, πρόεδρε, εξαιρετική πάστα, εξαιρετική φούρνια ποδοσφαιριστών. Εντάξει, είμαστε λίγο άτυχοι τώρα με τους τραυματισμούς, αλλά εντάξει, θα επανακάψουμε, πώς θα το κάνουμε. Ήρθε η ώρα να ξαναπάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Ναι,
1: με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω τώρα.
1: Ναι, λέω, σας ρωτώ τώρα με την ιδιότητά σας ως μέλος της ΕΠΟ ότι έχουμε μια τεράστια φουρνιά ποδοσφαιριστών που, έχουμε κάποιες ατυχίες με τραυματισμούς, αλλά είναι παίκτες που παίζουν σε κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Μπορούμε επιτέλους να πάμε σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ή παγκόσμια διοργάνωση? Ήρθε η ώρα, πιστεύετε?
0: Σίγουρα μπορούμε, και το υλικό που σήμερα έχει στα χέρια του προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, νομίζω είναι υλικό το οποίο δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ και όχι μόνο εγώ, και ο πρόεδρος και τα μέλη της εκτελεστικής, τα οποία είμαστε αισιόδοξοι, στηρίζουμε εννοείται τον προπονητή, στηρίζουμε την ομάδα και είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα παιδιά με αυτό τον προπονητή θα μας φέρουν ξανά μέρες που ζήσαμε στο παρελθόν, σε μεγάλες διοργανώσεις, είτε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αυτό, είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα κάποιο μουντιάλ.
1: Ναι. Και να κλείσουμε λίγο και με το αγαπημένο μας κομμάτι πλέον εδώ όλων των ραδιοφωνικών εκπομπών και των τηλεοπτικών. Με τη Διαιτησία πώς θα πάμε, πώς θα βλέπετε φέτος, γιατί κάναμε ήδη μια αλλαγή προς το καλύτερο?
0: Σίγουρα τα τελευταία χρόνια, να μην ευλογήσω τα γένια μου μόνο, όχι μόνο τα δύο τελευταία, περισσότερο, νομίζω οι ξένοι διαιτητές, ο ξένος αρχιδιαιτητής που είναι στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια με τον κύριο Λανουά, νομίζω ότι

0: έχουν μειωθεί αισθητά τα προβλήματα. Το γεγονός ιδιαίτερα ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε διαιτητές στα ντέρμπι των Big 4, διαιτητές elite σε μεγάλο βαθμό, αυτό σίγουρα δημιουργεί ένα θετικό, μεγαλώνει την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, και αυτό φαίνεται άλλωστε, γιατί δεν μπορεί κανείς να πει ότι η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν ήταν πανάξια πρωταθλήτρια, όφι δεν πήρε πανάξια το κύπελο. Σίγουρα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν, γιατί και ο διαιτητής είναι άνθρωπος, όπως έχουμε επανειλημμένως, και σίγουρα θα υπάρχουν λαθάκια. Όμως, αφενός μένει ξένοι διαιτητές, αφετέρου το γεγονός ότι οι Έλληνες διαιτητές έχουν κάνει σημαντική πρόοδο. Από την άλλη, το ΒΑΡ, όλα αυτά είναι συντελεστές που τα πρωταθλήματα επαγγελματικά και όχι μόνο είναι πλέον σε πολύ καλύτερο βαθμό από αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μακάρι να πάρουν όλα καλά. Λοιπόν, καλή σου επιτυχία στον Όφι στην Ευρώπη, γιατί μας οδηγεί και σαν Ελλάδα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, μαζεύει βαθμούς και για τον ίδιο και να προχωρήσει όσο πιο μακριά μπορεί. Και γιατί όχι και στο πρωτάθλημα.
0: Είσαι καλά, Μάγκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια, πρόεδρε.
0: Να είσαι καλά, γεια, γεια.
1: Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο της ΕΠΣΕ Ηρακλείου, αλλά και έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το κριτικό ποδόσφαιρο, γνωρίζει και τον Όφι, γνωρίζει και όλες τις συνθήκες που υπάρχουν εκεί. Εμείς θα παραμείνουμε για λίγο και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά με τα θέματα του Όφι και να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο Χρήστος Κόντης για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη την οποία πέτυχε η ομάδα του Όφι και πώς πλέον θα προσπαθήσουν να την αξιοποιήσουν στην κριτική ομάδα.
2: Βασικά, αυτό που έχω χάσει τα λόγια μου τώρα. Όχι, δεν μου άρεσε το σεισμική δόνηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν θέλεις να δείξεις ποιος είσαι, τι κάνεις, μια ομάδα σαν τον Όφι, να δείξει στην Ευρώπη, σε αυτή τη διοργάνωση, ότι θέλει όχι μόνο να παίξει, να το απολαύσει, αλλά να κάνει και κάτι παραπάνω. Όπως είπα και χθες, να κοιτάμε πάντα ψηλά. Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για τη Χόφενχάιμ, γιατί μας πίεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ απειλητική σε πάρα πολλές φάσεις, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε, να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι όσον αφορά το αμυντικό μας, την αμυντική μας προσήλωση και να βρούμε τις φάσεις που χρειαζόντουσαν για τα γκολ. Αλλά όλο αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να παίξει με τον οποιοδήποτε, είναι 11 εναντίον 11. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που πολλοί δεν το περιμέναν, αλλά εμείς που ζούμε τον οργανισμό, που είμαστε καθημερινά με τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτια τους πώς γυαλίζουν, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, και την πίεση που τους βάζουμε εμείς οι προπονητές στο να γυαλίζει το μάτι τους, να θέλουν να προδέσουν, να πάνε παραπάνω, νομίζω ότι αυτό είναι που βγήκε σήμερα στο γήπεδο.
3: Σας παρακαλώ, κύριος Σουριάς.
4: Κόουτς, ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακουστατίνου και του συγχωρημένου του Μαχαιρίτσα λέει να δεις τι σου έχω για μετά. Εσείς τι άλλο έχετε για μετά? Ένα τραγούδι του συγχωρημένου του Μαχαιρίτσα και του Παπακουστατίνου λέει να δεις τι σου έχω για μετά. Με όλα αυτά τα οποία έχετε πετύχει, το μετά που θέλετε, ποιο είναι, τι είναι, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα?
2: Κοιτάξτε, και εμένα με έχουν εκπλήξει οι παίχτες μου. Εγώ τους λέω πάτε με σπασμένα τα φρένα. Πραγματικά, μέχρι που θα πάει αυτό? Εγώ λέω να το απολαύσουμε και να δούμε μέχρι που θα πάει. Είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελο, είτε είναι Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε αυτή την αγωνιστική εικόνα, αυτή την οτροπία, αυτή την, το desire, την επιθυμία, αυτή την επιθυμία να κάνουμε και κάτι παραπάνω, να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι. Το απολαμβάνουμε, συγγνώμη που το λέω, το γουστάρουμε και προχωράμε. Όσον αφορά το πάθος, νομίζω ότι δεν υπάρχει, ό,τι κάνεις πρέπει να το κάνεις με πάθος. Η ζωή θέλει πάθος και νομίζω ότι τα παιδιά στο γήπεδο, ναι, υπάρχουν παιχνίδια που βγαίνει αυτό σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό γιατί υπάρχει και ατμόσφαιρα, γι' αυτό λέμε εμείς προπονητές, γι' αυτό σε όλο τον κόσμο όταν είναι τα γήπεδα γεμάτα, όταν υπάρχει φωνή του φιλάθλου απ' έξω, όταν υπάρχει όλη αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό γίνεται επί 5, επί 10, και όσο περνάει ο χρόνος, πολλές φορές αυτό είναι που σε κρατάει ζωντανό, σε παιχνίδια που υποφέρεις όπως υποφέραμε σήμερα, γιατί δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι πραγματικά εγώ και εγώ ήμουν ένας παθιασμένος, ένας παίκτης που είχα πάρα πολύ πάθος, αλλά μπορεί να το μεταφέρω και εγώ στους παίκτες μου. Και το θέλουμε και μακάρι να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, εγώ λέω καλύτερα να πάμε βήμα-βήμα. Παιχνίδι-παιχνίδι, Κυριακή Αστέρα, να ξεκουραστούμε και μετά ΑΕΚ και ΡΕΝ, Καλαμάτα, ναι, και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω ότι πρέπει ή μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι άλλο από αυτό που έχουμε πει στην αρχή της χρονιάς. Ας το απολαύσουμε, ας είμαστε συγκεντρωμένοι, ας είμαστε προσιλωμένοι, ας είμαστε προσγειωμένοι, ταπεινοί και όλα μπορούν να συμβούν.
1: Μένουμε στον Όφη και πάμε να ακούσουμε τώρα και τον αρχηγό της ομάδας, τον Ανδρούτσο, ο οποίος πραγματικά χθες ήταν εξαιρετικός μέσα στο παιχνίδι του και προσπάθησε να μεταφέρει και αυτός τι σημαίνει αυτή η νίκη για την κριτική ομάδα.
5: Σίγουρα έχουμε βάλει το πήχη ψηλά από μόνοι μας. Θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλεύουμε για το επόμενο παιχνίδι, οπότε ευελπιστώ να είναι αρκετά τα δάνεια ακόμα. Εφικτός είναι, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλές ομάδες όλες οι οποίες θα παίξουμε. Δεν σημαίνει κάτι που ξεκινήσαμε με το δεξί, είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλο βήμα, αλλά θα κοιτάξουμε να πάρουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Ναι, νομίζω είναι αυτό στην νοοτροπία μας. Έχει μπει από την αρχή μια νοοτροπία ότι εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας και ο αντίπαλος θα προσαρμοστεί σε εμάς. Σίγουρα και εμείς προσαρμοζόμαστε στον εκάστοτε αντίπαλο, αλλά παίζουμε πάντα για να κερδίσουμε, να παίξουμε ρο ποδόσφαιρο, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να παραμείνουμε στο πλάνο μας. Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά. Έχω πάρα πολύ καλή ψυχολογία και νομίζω ότι με την ψυχολογία, όταν έχεις καλή ψυχολογία, πιστεύω θα σου βγουν και παραπάνω πράγματα. Νιώθω πάρα πολύ ωραία και μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου, να, όπως είπες, να... περιμένω, ευελπιστώ να είμαι. Κάτι έχω ακούσει, αλλά το σίγουρο το περιμένω κι εγώ.
6: Να χαρά έχεις ακούσει.
5: Όπως εννοείται, είναι μεγάλη τιμή.
1: Λοιπόν, θα αφήσουμε τον Όφη τώρα και πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Να πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη, να δούμε αν... σε λίγο θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή. Πριν πάμε εκεί, ας τον αφήσουμε για λίγο και θα δούμε λίγο τι έγινε χθες στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε και κέρδισε με το εκοφαντικό 8-1 την ομάδα της του Πανσεραϊκού, ξεσηκώθηκε μια συζήτηση για το κακός η ΑΕΚ πήγε και έβαλε 8 γκολ στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Παιδιά, δεν το κατάλαβαν αυτό. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή έβλεπα προχθές ένα παιχνίδι της Ντόρτμουντ στο κύπελο, δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήτανε, και οι άνθρωποι κερδίσανε και αυτοί 8-1, 8-0, δεν θυμάμαι τι, η Τσέλσι το ίδιο. Δηλαδή, τι να κάνεις, δηλαδή πρέπει στο ποδόσφαιρο υπάρχει κανένας κανόνας που λέει ότι παιδιά άμα κερδίζεις 3-4-0 σταματάς εκεί και σβήνεις μηχανές. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο κόσμος πάει για να δει τα γκολ. Τώρα άμα θα δει 1, 2, 3, 4, 5, 10 γκολ, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή τι, ότι θα δημιουργηθεί έτσι άσχημη εντύπωση ή θα επηρεαστεί η ομάδα που έχασε. Ναι, εντάξει, βγήκαν στις αίρες, βγάλανε το σήμα της ομάδας σε μαύρο φόντο κτλ. Παιδιά, ποδόσφαιρο είναι. Θα χάσεις 10-0, μπορεί και να κερδίσει 10-0. Μπορεί να παίξει ο Πανσεραϊκός με, ξέρω εγώ, τυχαία λέω, μια ομάδα την Καρδίτσα. Λέω τυχαία, έτσι, μην παρεξηγηθούν εκεί στην Καρδίτσα, και να την κερδίσει 8-1. Τι να κάνει, δεν τα παρατήσει η Καρδίτσα να μην ασχοληθεί να βάψει και αυτή μαύρα τα σήματά της. Δεν είναι, έτσι είναι, αθλητισμός είναι. Πολλές φορές βγαίνεις πρώτος, πολλές φορές βγαίνεις και τελευταίος. Πολλές φορές εγκαταλείπεις κιόλας, γιατί δεν μπορείς. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι είχε την ευκαιρία να δει έτσι αρκετούς παίκτες και νομίζω στα θετικά ήταν η παρουσία του Αλεξίου, που δεν είναι μόνο τα γκολ που πέτυχε, αλλά γενικά δείχνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολλά να δώσει και να βοηθήσει την ΑΕΚ αλλά και τον εαυτό του, αλλά γενικότερα και, και την εθνική ομάδα, αν παραστεί ανάγκη. Και απ' την άλλη, το δυσάρεστο είναι ο τραυματισμός του Βάργα, ο οποίος υπέστη θλάση. Και τα πράγματα δεν είναι καλά, έτσι όπως φαίνεται. Δύσκολα θα προλάβει να παίξει απέναντι στη Σαχτάρ. Και το καλό για αυτόν είναι ότι υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, θα δούμε πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο timing, αλλά εδώ τώρα είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι έχει βάθος η ΑΕΚ σε συγκεκριμένη θέση. Είναι και ο Ζήνη, είναι και ο Γιώβιτς, αλλά και εδώ λίγο ο Νίκολιτς. Θα πρέπει να ξεκουράζει κάποιος φορές. Δηλαδή το Βάργκας τώρα πρέπει λίγο να τον προσέχεις. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Πρωτάθλημα, κύπελλο Ευρώπη. Champions League, ψηλό επίπεδο. Η ΑΕΚ έχει καλό βάθος στον πάγκο, αλλά ο Μαραθώνος είναι μεγάλος. Μην χρειαστεί να ψάχνετε, ειδικότερα σε κάποιες άλλες θέσεις που δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Τώρα άντε εδώ υπάρχει και ο Ζήνη, λέω εγώ. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Νίκο τι ακριβώς αναφέρει για την νίκη την οποία πέτυχε η ομάδα του και το πώς αντιμετωπίζει πλέον τη συνέχεια της φετινής σεζόν.
6: Before elimination round, then the focus, maximum focus for a game in Obolos, which is always unpleasant and difficult for us.
7: Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ στο γήπεδό μας, που όπως έχετε καταλάβει και έχουμε πει και άλλες φορές, φαίνεται ότι μας αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε εδώ πέρα με το κοινό μας, που δημιούργησε και πάλι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς νέους παίχτες, τον Αλεξίου να πετυχαίνει δύο γκολ, είδαμε τον Χρυστακόπουλο, είδαμε τον Αργυρίου, είδαμε τον Λυκογιάννη να παίρνει ολόκληρο 90 λεπτό, είδαμε την επιστροφή του Κουτέσα, του Ζωάο Μάριο, αρκετά πράγματα που τον ευχαρίστησαν. Ωστόσο δεν μπορεί να είναι απόλυτα χαρούμενος, γιατί υπάρχει ο τραυματισμός του Βάργα που τον στεναχωρεί. Εκτός από αυτό, όλα τα άλλα τον ευχαρίστησαν απόψε. Αλλά επίσης το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει πετύχει από πλευράς εκτασκόρη ΑΕΚ από τότε που άνοιξε το νέο μας γήπεδο. Αλλά αυτά είναι και απόψε. Τώρα αφοσιωνόμαστε στο πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο, που όπως ξέρετε είναι πάντα ένας αντίπαλος όχι ευχάριστος στην έδρα του.
6: Hard work mode, and this also can be a lot of help from fans, from media, from everybody around AEK to create this kind of ambience and atmosphere, because we are not the one who spent 100 million euro this summer. We have the other qualities and we have to live with our qualities.
7: Arni είναι πίσω. Φαίνεται δυνατό, δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή ακριβώς. Είναι δεδομένο όμως ότι δεν θα παίξει στο ματς της Κυριακής με το Βόλο, και από εκεί και πέρα ελπίζει να μην είναι κάτι που θα τον κρατήσει πάρα πολύ καιρό μακριά, γιατί είναι σε πολύ καλή φόρμα. Σκοράρει συνέχεια και είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Όσον αφορά την άλλη ερώτηση, είναι ευχαριστημένος από την ομάδα του, από τους παίχτες που έχει, από την ποιότητά του. Σαφώς κάθε προπονητής, έτσι και ο ίδιος, κάθε φορά μπορεί να θέλει περισσότερα. Πάντα χρειάζεσαι όσο περισσότερους ποιοτικούς παίχτες μπορείς να έχεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ευχαριστημένος και με την εργασιακή ηθική των παίχτων που έχει στη διάθεσή του, και με τη δουλειά που κάνουν και με την προσπάθεια που κάνουν. Με την ευκαιρία όμως της ερώτησης θέλω να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει περάσει μόλις ένας χρόνος και κάτι ψηλά από τότε που ήρθε στην ομάδα και τη βρήκε στην κατάσταση που την βρήκε, και μέσα σε αυτόν τον χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα υπερβολικά γρήγορα βάσει λογικής. Δηλαδή καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να φτάσουμε στους 8 του Conference League, να κάνουμε ένα αίτητο σερί 10 αγώνων στα ντέρμπι. Ακόμα και τώρα που μιλάμε έχουμε 10 παιχνίδια μέσα στη σεζόν, και αν βγάλει κανείς έξω τα πέναλτι με τον Όφη εξακολουθούμε να είμαστε αίτητοι. Πρέπει να είμαστε μετριόφρονες, να συνεχίσουμε να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι στη διαδικασία αυτή την πάρα πολύ γρήγορη. Κάποια σημεία που κανονικά θα έπρεπε να τα περάσουμε, τα περνά σε τέτοιες διαδικασίες, εμείς τα ξεπεράσαμε, τα αφήσαμε πίσω μας πολύ εύκολα, και ίσως τώρα είναι ανάγκη να θα τα βρίσκουμε μπροστά μας και είναι ανάγκη να προσαρμοστούμε σε αυτά. Θεωρεί επίσης όσον αφορά τους παίχτες ότι έχουμε ποιοτικούς παίχτες, αλλά δεν νομίζω ότι το μεγάλο όπλο αυτής της ομάδας είναι η ποιότητα, τόσο πολύ η ποιότητα στα ατομικά χαρακτηριστικά, όσο το ομαδικό της πνεύμα, η νοοτροπία που έχει σαν ομάδα και το πνεύμα ενότητας που έχει η ΑΕΚ. Αυτό το πνεύμα ενότητας, το οικογενειακό κλίμα είναι που θέλει να το διατηρήσει με κάθε τρόπο, και αυτό είναι το πιο πολύτιμο που έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και της δίνει δύναμη και μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα μήνυμα που απευθύνω και στους οπαδούς μας και στους δημοσιογράφους, όλο το περιβάλλον μας, ότι πρέπει να είμαστε εδώ, να στηρίζουμε την ομάδα, να πανηγυρίζουμε, να γιορτάζουμε κάθε παιχνίδι, να πανηγυρίζουμε τα γκολ μας, να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν, όπως το λέει πάντα, και πάνω και κάτω, και να είμαστε μετριοπαθείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι με το Βόλο. Αφοσιωνόμαστε εκεί πέρα και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Λοιπόν, αυτά με το παιχνίδι της ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό. Θα πάμε σε λίγο να δούμε μήπως κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια, αν μπορούμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, να πάρουμε από εκεί τα νέα. Αλλιώς θα σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει σε ΠΑΟΚ ΑΡΗ και Ηρακλή. Και ασφαλώς θα πάμε να δούμε και τι γίνεται σε Ολυμπιακό για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, αλλά και την εξόρμηση για την ομάδα της ΑΕΚ με πολλές χιλιάδες που θα είναι στο Πανθεσσαλικό. Πάμε Θεσσαλονίκη, Νίκος Πετρουλάκης, Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Μπροδεύουσα της Μακεδονίας. Εδώ ετοιμαζόμαστε για το αυριανό τέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή.
1: Τοπικό τέρμπι στη Θεσσαλονίκη και ένα παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που καλείται να πάρει τη νίκη για να νιώσει, ας πούμε, περισσότερο άνετα ψυχολογικά, θα έλεγα, περισσότερο.
8: Το πιο βασικό είναι ότι το Σάββατο υπάρχει αυτό το μεγάλο παιχνίδι, γιατί πρόκειται περί μεγάλου παιχνιδιού για πολλούς και διάφορους λόγους, το Άρης Ηρακλής, το οποίο όμως έχει ένα παρασκήνιο που πρέπει να αναλυθεί και έχει να κάνει με την απόφαση του κυρίου Βρούτσι και της αστυνομίας Θεσσαλονίκης να απαγορεύσουν την μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή στο γήπεδο, ενώ το έχουν ζητήσει και οι οπαδοί του Άρη και οι οπαδοί του Ηρακλή και οι διοικήσεις των δύο ομάδων. Δηλαδή για πρώτη φορά χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δούμε στο Κλεάνθης Βικελίδης οπαδούς και των δύο ομάδων, που είναι ένα ντέρμπι και θα στείλουν και μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Απορώ δηλαδή πως ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι άσχετος περί των ποδοσφαιρικών, αλλά και η αστυνομία Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή που παίρνουν την ευθύνη οι δύο ομάδες και οι σύνδεσμοι των δύο ομάδων, δεν δίνει την άδεια για να μετακινηθούν οι οπαδοί του Ηρακλή στο Χαριλάου και αμέσως μετά, στο δεύτερο γύρο, να πάνε οπαδοί του Άρη στο Καφτατζόγλιο.
1: Νίκο, συγγνώμη, κάτι ακόμα. Σε μια αγωνιστική όπου θα έχουμε περίπου 10.000 φιλάθλους της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό και 5.000 του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά.
8: Μόλις τώρα αυτό θα έλεγα, γιατί υπάρχει ανακοίνωση και από την ΠΑΕ Άρης και από την ΠΑΕ Ηρακλής, οι οποίοι καταδικάζουν, επίσης ΠΑΕ καταδικάζουν αυτό το γεγονός. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν επιτράπει μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή. Και φτάσαμε στο εξής φαινόμενο. Ο Άρης να καταδικάζει την απόφαση της πολιτείας να καταγγέλει που δεν άφησε οπαδούς του Ηρακλή, δηλαδή της άλλης ομάδος, να πάνε στο Χαριλάου. Κάτι που δείχνει ότι οι δύο ομάδες ήταν διατεθειμένες να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Θα φώναζαν οι μέρες υπέρ του Άρη, οι άλλοι υπέρ του Ηρακλή και τελειώσαμε. Και επίσης θα γινόταν μια πορεία συγκεκριμένη, ας βάζανε και εισαγγελέα εκεί. Πλέον υπάρχουν οι κάμερες, υπάρχουν τα πάντα. Δεν πάει κανένας στο γήπεδο πλέον για να δημιουργήσει επεισόδια. Γιατί την άλλη στιγμή θα συλληφθεί. Είναι γνωστά αυτά. Επομένως θα πηγαίνανε μόνο για να φωνάξουν για την ομάδα τους. Και δεν τους επιτράπει η μετακίνηση. Κάτι που σημαίνει ότι και στο δεύτερο γύρο δεν θα πάνε οι οπαδοί του Άρη στο Καφτατζόγλιο. Άρης Ηρακλής λοιπόν αύριο το βράδυ 7:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το περιμένουμε το μάτς αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να μιλήσω για ενδεκάδες, γιατί μπορεί να γίνουν αλλαγές και στις δύο ομάδες. Δηλαδή, π.χ. στον Ηρακλή μπορεί να πάνε να παίξουν ενδεκάδα Μαρκές και ο Ίβι Λόπεθ, που έπαιξαν στο δεύτερο μήχρονο στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και ήταν πάρα πολύ καλοί. Πιθανολογείται ότι θα είναι στην ενδεκάδα στο αυριανό μάτς. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Άρης με τον Μιχάλη Γρηγορίου αναμένεται να παρατάξει μια ενδεκάδα ανάλογη με τις προηγούμενες εβδομάδες, όχι του μάτς με τον Μαρκό, αλλά του μάτς πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ντέρμπι και το ΠΑΟΚ Άρης ήταν ντέρμπι, το κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-0, χωρίς να είναι σούπερ καλύτερος. Και επίσης και το αυριανό μάτς το περιμένουμε ενδιαφέρον. Την Κυριακή, στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει ένα δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο Πανετολικό. Είναι στην ίδια μοίρα με 9 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τον Παναθηναϊκό που έχει 12. Και αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ να κάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να πάρει το διπλό. για να ηρεμήσει. Και πρέπει να πω ότι και οι τρεις ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής, περιμένουν σαν βάλσαμο την προετοιμασία των τριών εβδομάδων που ακολουθούν μέχρι την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, προκειμένου να ενσωματωθούν όλοι οι καινούργιοι παίκτες. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πήρε καινούργιους τρεις παίκτες, και ο Άρης τρεις παίκτες, και ο Ηρακλής τρεις παίκτες. Δηλαδή είναι καινούργιοι παίκτες οι οποίοι θα μπουν στην ομάδα, θα προπονηθούν και θα ενσωματωθούν στην ομάδα και πιστεύουμε να δούμε καλύτερο πρόσωπο μετά την διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα, ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Λοιπόν, να αφήσουμε τον Νίκο τον Πετρουλάκη και να πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση, αν και βρισκόταν πίσω στο σκορ σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού, στο τέλος κατάφερε να το γυρίζει με έναν πολύ καλό Φουρνιέ, ένα πολύ καλό Μοντέιρο, ο οποίος μπήκε και έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που ήρθε στην ομάδα για να μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω, και όλα αυτά τα οποία λέγαμε ότι υπάρχει μια πληθώρα παίκτων σε συγκεκριμένη θέση, ποδοσφαιριστών σε συγκεκριμένη θέση, έχει τον τρόπο του Μπαρτζόκας να τους χωράει άλλους. Δηλαδή είναι και Μακεντάρι και Ντόρση, είναι και Μοντέρο, είναι και ποιος δεν είναι. Παίζουν όλοι και ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη, πήγε στον τελικό, διεκδικεί το τρόπιο, θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, η Ντουμπάι είναι αυτή η οποία παίζει στο επόμενο παιχνίδι, η Ντουμπάι η οποία παίζει με τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος ήδη έχει σκοράλει και αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης. Θα δούμε λοιπόν αν ο Γουόκαπ θα βρεθεί πολύ σύντομα αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει, σίγουρα δεν είναι έτοιμος, αλλά δείχνει ότι έχει μια πλειάδα από παιχτών που είναι ικανή για να φέρει πολλά σπουδαία πράγματα στη φετινή σεζόν. Λοιπόν, έχουμε το τουρνουά τώρα, Παύλος Γιαννακόπουλος. Μια πολύ ωραία κίνηση υπάρχει με τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται στην σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πάει ενιαίος, πάει ατσάλι σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχε ανάγκη ο ΑΕΚ πέρσι. Το είχε αυτό και το αξιοποίησε, είχε και καλή ομάδα, υπήρχε μια συσπήρωση, υπήρχε μια ταύτιση, μια ομοψυχία και αυτό το κέρδισε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός κάνει το ίδιο φέτος. Έχει καλή ομάδα, όχι ακόμα τόσο όσο, αλλά δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Αρχίζει πλέον να συσπηρώνεται και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ο Φώστερ έκανε πράγματα και θάματα, θύμιζε Κάρε με 7 τρίποντα και μπάζερ μπίτερ τρίποντο, έδωσε την νίκη πρόκριση στον τελικό με 199 στον ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν ήταν εξαιρετικός και αυτός. Ο Καλάθης έδειξε ότι παρά τα 38 του ξέρει πολύ καλά πώς να συμπεριφέρεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, την οποία ήταν ένα πρώτο έτσι καμπανάκι το τι μπορεί να κάνει φέτος, τι μπορεί να πετύχει. Μην ξεχνάμε ότι απέναντί του είχε μια ομάδα της Ευρωλίγκα. Σε λίγο είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ και εκεί θα περιμένουμε να δούμε έτσι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, επίσημο τέλος πάντων, η πρώτη παρουσία μπροστά σε κόσμο μετά την παρουσίασή του. Εντάξει, εκείνο δεν ήταν, υπήρχε αρκετός κόσμος, αλλά εδώ τώρα είναι ένα παιχνίδι. Ο Ζέλικο Μπράντεβις που επιστρέφει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη τύπου, που αναφέρθηκε για όλο αυτό το τουρνουά και όλη αυτή την προσπάθεια την οποία γίνεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού να τιμηθεί η μνήμη του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου.
9: Όλα είναι εδώ πέρα πάντα, αποδεχόμενος πρώτος στην πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά σαν προπονητής του Παναθηναϊκού και πιστεύω ότι αυτό δίνει ένα έξτρα, πώς να το πω, συναισθηματικό λόγο αυτό το τουρνουά να μας μείνει χαραγμένο. Πέρυσι είχαμε πει ότι μπορεί να γινόταν στην Κίνα, αυτό δεν προχώρησε. Νομίζω πως καλύτερα είναι εδώ πέρα, θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε και όλοι. Χρόνια μπροστά, υγεία να έχουμε, να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Πριν κλείσω, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που, εκατομμύρια αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, που έχει βρεθεί ένας άνθρωπος έτοιμος να επενδύσει, να κάνει τον ΠΑΟΚ μια μεγάλη ομάδα όπως είναι και όπως ήταν ακόμα μεγαλύτερη πριν από κάποια χρόνια στον χώρο του μπάσκετ. Βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Να υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή σεζόν. Υγεία, αγάπη σε εσάς και στους αγαπημένους σας. Όταν έχεις 7 αστέρια, δεν μπορεί κανένας να σου μιλάει για πίεση. Θα ξεκινήσω από εκεί. Προφανώς και θα θέλαμε να κερδίσουμε στο τέλος, αλλά το ανέφερα και πριν από λίγες μέρες. Για μένα ο Παναθηναϊκός σαν οργανισμός έχει κερδίσει ήδη τη φετινή χρονιά, πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν γίνει άλλα πράγματα πιο σημαντικά από το να πάρουμε το κύπελλο στο τέλος. Γιατί όταν γίνονται αυτά τα σημαντικά, μετά μπορεί να μην έρθει ένα, να έρθει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Πόνοι, κανείς δεν ξέρει. Να απαντήσω κι εγώ. Με προλάβατε και εγώ θα ρωτάγα κάτι για τους τρεις τους που είναι εδώ πέρα. Ρωτάτε αν είναι ζωντανή ιστορία. Μα ζωντανή ιστορία είναι εδώ, είναι εκεί, είναι εδώ, είναι. Όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα είμαστε η ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού. Και να γίνει.
1: Θα το καταλαβαίναμε, Δημήτρη, το καταλαβαίναμε. Λοιπόν, εντάξει, πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο που έχει κάνει μια dream team και αυτός φέτος, όχι μόνο φέτος, αλλά φέτος η ομάδα είναι top. Και την έχει χτυπήσει αυτή η ατυχία με τους τραυματισμούς, με τον Cedric Nunn, με τον Hayes Davis, με τον Ρογκαβόπουλο. Παρ' όλα αυτά, φανταστείτε, λείπουν αυτοί και ο Παναθηναϊκός έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ και πάμε στο βόλεϊ που πραγματικά περνάει μεγάλες στιγμές με τις νίκες οι οποίες πέτυχε, κέρδισε και την Σλοβακία, πήγε στους 16 πλέον και αντιμετωπίζει την Φιλανδία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Η εθνική που δείχνει και αυτή ότι μπορεί να πετύχει αρκετά, έχει παίχτες που διψούν, έχουν παίχτες που μπορούν να πετύχουν και το αποδεικνύουν αυτό μέσα σε κάθε παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Χριστοφιδέλη, πώς είδε την νίκη επί της Σλοβακίας αλλά και τη συνέχεια με τη Φιλανδία.
10: Δεν έχω κάποια ερώτηση, ό,τι θέλω.
11: Ό,τι θέλω. Καταρχάς συγχαρητήρια στην ομάδα, στα παιδιά. Πρέπει να είμαστε για άλλη μια φορά πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είδαμε, αν της δίνεις την ευκαιρία, παίζει. Το πρόβλημά μας ήταν να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε πνευματικά. Και το γεγονός ότι είχαμε εξασφαλίσει την πρόκριση από τη χθεσινή ημέρα, αυτό δεν σας κρύβω, ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε, γιατί υποσυνείδητα, θέλοντας και μη, επηρεάζεσαι. Παρά τα αυτά, δείξαμε χαρακτήρα, αυτό που είπαμε και μέσα στα αποδυτήρια. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν εύκολα, δεν υπάρχουν διάφορα παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Όταν φοράς το εθνόσημο, κάθε φορά που μπαίνεις μέσα, ανεξάρτητα με το ποια ομάδα, ποιον αντίπαλο έχεις από την άλλη μεριά του φιλέ, πρέπει να δίνεις τα πάντα για να κερδίζεις. Αυτό κάναμε και σήμερα. Καθώς επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός ότι κάθε παιχνίδι που δίνει η εθνική ομάδα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να συλλέξουμε όλο και περισσότερους βαθμούς που, όπως έχουμε ξαναπεί, ο μεγάλος μας στόχος είναι η συμμετοχή στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα και σήμερα φτάσαμε ακόμη πιο κοντά. Έχουμε λίγες μέρες ξεκούρασης, ανασύνταξης, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, έχοντας καθαρό μυαλό. Γιατί έχουμε δείξει ότι αυτή η ομάδα, όταν είναι υγιής και έχει διάβια και θέληση, κοιτάζει στα μάτια οποιοδήποτε αντίπαλο.
1: Θα ολοκληρώσουμε με την εθνική ομάδα, με τον Ράπτη, ένας παίκτης που κι αυτός με τη σειρά του έδειξε μεγάλη καρδιά, μεγάλη ψυχή και βοήθησε πάρα πολύ ώστε η ελληνική ομάδα να φτάσει σε αυτές τις διακρίσεις.
10: Τρίτη συνεχόμενη νίκη, τρίτη στον όμιλο εδώ στη Μόντενα και φύγαμε για τα νοκάουτ στο Τωρίνο. Θα το σχολιάσω.
11: Τίποτα, μόνο χαρά, υπάρχει πάρα πολύ χαρά. Κάναμε αυτό που έπρεπε για μένα, έπρεπε να προκριθούμε. Ήμασταν καλύτερη ομάδα από, και από τις υπόλοιπες τις οποίες βάλαμε από κάτω. Και τίποτα, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω πάρα πολλά λόγια, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα παιδιά, για το staff, για όλους. Κάναμε τρομερή προσπάθεια, είμαστε. Δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό εδώ πέρα και παλεύουμε μακριά από τις οικογένειές μας, από τους φίλους μας, τις γυναίκες μας, τα πάντα και εν τέλει ήρθε αυτό που θέλαμε. Αυτό είναι για μένα όλα τα πάντα.
10: Δεν τελειώσαμε ακόμα
11: όμως. Όχι, σίγουρα δεν τελειώσαμε. Δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν μας φτάνει αυτό που κάναμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι εδώ, οι Έλληνες είναι εδώ, το ελληνικό βόλεϊ είναι εδώ και πάμε στους 16, όχι για την εμπειρία, πάμε στους 8. Αυτό θέλουμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τελευταίο ήθελα να πω ότι θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την πρόκριση στην οικογένειά μου και στην κοπέλα μου, οι οποίοι περνάνε δύσκολες στιγμές και τους ευχαριστώ για τη στήριξη και όλους τους Έλληνες που είναι από πίσω μας και τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ όλους και αφιερωμένη αυτή η νίκη και αυτή η πρόκριση.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε Σαββατοκύριακο αγωνιστική δράση, θα ξαναπούμε την Δευτέρα. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη σας πρώτα καθημερινά από τις 8 και τις 9. Εφραίμ Χαραλαμπίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη, σου ανοίγει στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, με μια μικρή καθυστέρηση. 19 Σεπτεμβρίου του 2026 εδώ στο Μάχη FM 99,8. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Το μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Ενδιαφέροντα τα θέματα σήμερα και φυσικά που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, πολλά, πάρα πολλά, πολλά έχουμε να σχολιάσουμε. Βέβαια, τι να σχολιάσεις, τι να πεις, τι να πρωτοκάνεις, τι να πρωτοποιείς όταν βλέπεις ότι αυτή η κατάσταση με την ακρίβεια, με τα καύσιμα, με τα... τώρα όλα τα κανάλια παίζουν τι θα γίνει το χειμώνα με το πετρέλαιο. Και βάζουν στο παιχνίδι και άλλους πολλούς. Βάζουν και άλλους στο παιχνίδι. Λέει στη Γερμανία, λέει είναι 3 ευρώ έχει φτάσει το ντίζελ, η βενζίνη αμόλυβδη. Και βγάλτε το σκασμό. Κατά κάποιο τρόπο μας το λένε. Αλλά δεν λένε στη Γερμανία πόσα χρήματα παίρνουν εκεί πέρα, φυσικά. Εκεί αυτό το ξεχνάνε να το πούνε. Τέλος πάντων, όντως τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον άλλο το Θανάση από το Πολυδέδρη. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα. Να πούμε σήμερα ότι γιορτάζει, είναι Σάββατο, είναι του Αγίου Σαββατίου του Μάρτυρος. Και γιορτάζει ο Σαββάτιος, ο Σαββάτης, η Σαββατία και η Σαββάτο, ανατολή του ηλίου στις 10 λεπτά μετά τις 7 και η Δύση στις 19:27 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι η μέρα του Batman, Θοδωρή. Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή ιδότη μυελού των οστών, Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών και Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. (Κι) 6943-63-54-51 το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε εκεί μόνο μηνύματα. Studio Mahi 998-papaki-gmail.com. Καταγγελίες παπάκι mahifm.gr 210-710-8000. Πριν πολλά χρόνια, σαν σήμερα το 1888, διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς, τα καλυστία τα λεγόμενα, στο ΣΠΑ του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στη 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από τη Γουατεμάλα. Το 1931, σαν σήμερα, ο χρηματιστηριακός πανικός Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα. Σημειώνεται η υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει το χρηματιστήριο Αθηνών έως τις 16 Δεκεμβρίου του 1932. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Ένωση Σκέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπαδρέου. Στη Διοικούσα Επιτροπή μετέχουν ο Γιώργος Αθανασιάδης Νόβας, ο Παυσανίας ο Κατσότας, ο Σταύρος ο Κωστόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο Σάββας Παπαπολίτης, ο Στέφανος Στεφανόπουλος και ο Ηλίας Τσιριμόκος. Σαν σήμερα το 1982 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή επικοινωνία το Smiley. Είναι αυτό το άνω κάτω τελεία της παύλα και παρένθεση κλειστή. Τη χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου προτείνει ο Σκοτ Φάλμαν. Είδες, έτσι ξεκίνησε το διαδίκτυο. Το 1989, σαν σήμερα, ο Βούλγαρος πρωταθλητής της Άρσης Βαρών Ναούμ Σαλαμάνοφ ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία ενώ βρίσκεται στην Αθήνα και στη συνέχεια θα γράψει ιστορία στο άθλημα με την τουρκική σημαία και το όνομα Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Τέλος, σαν σήμερα το 1990 κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας αριστεράς, η πρώτη συμφερόντων Χρήστου Καλογρίτσα. Το 866 γεννιέται ο Λέων VI ο Σοφός, Μακεδόνας Αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
Ενώ το 1922, στις 19 Σεπτεμβρίου, γεννιέται ο Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος αθλητής του Στίβου. Ο άνθρωπος ατμομηχανή ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια, το ένα στα 5.000 μέτρα, το άλλο στα 10.000 μέτρα και το τρίτο στο μαραθώνιο, με Ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1948 ο Τζέρεμι Άιρονς, Βρετανός ηθοποιός, ενώ το 1948 πεθαίνει ο διακεκριμένος Έλληνας αεροπόρος Μαρίνος Μητραλέξης. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδος. Και τέλος, σαν σήμερα το 2017, φεύγει από τη ζωή ο Τζέικ Λαμότα, Αμερικανός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 ως το 1951.

Εδώ επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Μάχη FM 99,8. Καλημέρα σας αγαπητέ κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή μας, λέει ο Θανάσης από το Περιστέρι. Καλημέρα αγαπητέ φίλε Γιώργο μου, λέει ο Θανάσης από το Πολυδέδρη. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γαριφάλου, λέει ο Κωνσταντίνος Σαμπάνης από το Σικάμινο Ροπού. Καλημέρα στον ενεργάτη της εκπομπής και στο ευγενές μεγάλο ακροατήριο του Μάχη FM για τις εκπομπές σου ιδιαίτερα. Καλημέρα στον κύριο Επίκουρο και πες του να προσέχει ταξιαρχία καταδρομών από απέναντι. Πάμε δυνατά για μια νέα Ελλάδα χωρίς τώρα κάτι είπε στον Επίκουρο. Ήδη είναι εκεί και τους περιμένει. Πάμε δυνατά για μια νέα Ελλάδα χωρίς σκάνδαλα, διαπλοκές και όλα τα άλλα που μας ταλανίζουν. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό χειμώνα με υγεία, δύναμη, ελπίδα και αγάπη. Ποια σκάνδαλα, ποιες διαπλοκές, φίλε Κώστα, τίποτα. Όλα είναι ζάχαρη που λέει και ο Άδωνης. Ζάχαρη όλα. Βλέπεις κάπου να υπάρχει πρόβλημα. Ο Κερίδης δεν είπε προχθές ότι αφού δεν έχει φτάσει 5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, δεν είναι κρίση. Περιμένουμε να πάει στα 5 ευρώ. Τώρα είναι ήδη στα 2,20, 2,25, 2,30. Υπάρχουν νησιά που έχει φτάσει ήδη τα 2,5 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε άλλα τόσα. Λοιπόν, σήμερα σχεδόν έθριος με αραιές νεφώς ο καιρός πρόσκαιρα πιο πυκνές μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων στο Ιόνιο μέχρι και το απόγευμα, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τις πρωινές ώρες, η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει περισσότερες περιοχές 27 με 29, τοπικά στο Ιόνιο τους 30 και

στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι λίγο, πως το λένε, σήμερα θα ανέβει λίγο, γιατί εχθές έκανε μια πρώτη δροσούλα. Για την Αττική σήμερα θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες το μεσημέρι και τα απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και τα απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 31 και κατά τόπους 32 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και κατά τόπους στο Ιόνιο και τα 12 τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Δευτέρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Πελοποννήσου πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή τη Δευτέρα. Τέλος για την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στα βορειοανατολικά θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε αραιές νεφώσεις, πρόσχερα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα νοτιοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και πρόσχερα στο Ιόνιο μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Καλημέρα Στέλιος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, Στέλιος από Βάρη. Αυτές οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν κάθε εβδομάδα 10 και όλες δείχνουν διαφορετικό αποτέλεσμα, ή ο κόσμος είναι αλλοπρόσαλος ή οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Πρέπει να διαλέξουμε. Δεν γίνεται να υπάρχει δείγμα ανθρώπων που αλλάζει από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Να σου πω εγώ τώρα, επειδή δεν τις πιστεύω και επειδή γελάω με αυτή την ιστορία των δημοσκοπήσεων, εγώ τη χρησιμοποιώ τις δημοσκοπήσεις σαν μέσο διασκέδασης. Έχω συμμετάσχει σε τρεις νομίζω, και στις τρεις έχω απαντήσει διαφορετικά. Κάνω την πλάκα μου. Η αλήθεια είναι. Ας πούμε, μου λέω εγώ τώρα τι, με ρωτάει τι θα ψηφίσετε αν αύριο γίνουν εκλογές. Εγώ λέω Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Τι ψηφίζατε στις προηγούμενες εκλογές? Απαντάω ΚΚ. Έτσι, κάνω την πλάκα μου, ρε παιδί μου. Και πιστεύω και πολλοί κόσμος το κάνει αυτό. Γι' αυτό και βλέπεις και όλο αυτό. Αλλά βέβαια το βασικότερο δεν είναι επειδή κάνει ο κόσμος πλάκα και βγαίνουν διαφορετικά αποτελέσματα από τη μια δημοσκοπική στην άλλη. Είναι αυτό που λέω εδώ και 1,5 χρόνο που είμαστε σε αυτό το ραδιόφωνο. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Ανάλογα το τι πληρώνει και πόσο πληρώνουν αυτοί που κάνουν τη δημοσκόπηση και τι αποτελέσματα θέλουν να βγάλουν, αυτά τα αποτελέσματα τους παρουσιάζουν στην πιατέλα οι δημοσκοπικές εταιρείες. Κατάλαβες? Αυτό νομίζω είναι το βασικότερο και όχι η πλάκα που κάνει ο κόσμος και αν είναι αλλοπρόσαλος. Εγώ σου είπα το χρησιμοποιώ σαν μέσο για να κάνω τη διασκέδασή μου να περνάω ωραία. Η Δέσποινα Ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Επίκουρο, σε όλους τους ακροατές. Δέσποινα, έχουμε και τον Θοδωρή εδώ, τον Βαρβαρή, μην το ξεχνάς. Σαν αλυσίδα λέει γύρω από το λαιμό της Ελλάδας που σφίγγει συνέχεια είναι αυτή η κυβέρνηση, τα καύσιμα στα ύψη, τα καρτέλ και οι σχλοκέρδια ανθίζουν ενώ όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι μαραίνονται. Πρέπει να φύγουν οι πολιτικοί απατεώνες χτες. Ποιος τις πληρώνει τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, λέει ο φίλος μου Άκης. Καλημέρα σας κύριε Γαριφάλου. Ποιος πληρώνει, ανάλογα αυτός που παραγγέλνει. Κόμματα,
εφημερίδες, μέσα ενημέρωσης, που τα μέσα ενημέρωσης ξεπλένουν τις διαφημίσεις που παίρνουν από τα κόμματα που βρίσκονται πίσω από τις διαφημίσεις και τα μεγάλα κομματικά συμφέροντα. Λοιπόν, αυτό είναι. Ο πρώτος, ναι, όχι, μην το λες έτσι. Δεν είναι ο πρώτος. Αυτός που κάνει τη δημοσκόπηση, που μπορεί να είναι ο πρώτος, μπορεί να λέει στη δημοσκοπική, άκου να δεις φίλε Γαριφάλο, εσύ που έχεις τη δημοσκοπική εταιρεία, θέλω να με βγάζεις πρώτο και θέλω δεύτερο να μου έχεις τον Τσίπρα και να μου τον έχεις και όλους τους άλλους πέτα τους στο χάος. Λοιπόν, για να δημιουργείται ένα δίπολο, να μαζεύουμε τον κόσμο είτε από τη μεριά του Τσίπρα είτε από τη μεριά τη δικιά μου, να δημιουργείται ένα δίπολο, να απαξιώνονται τα υπόλοιπα κόμματα και, αλλά τέλος πάντων ο κόσμος νομίζω τα έχει καταλάβει αυτά τα τελευταία χρόνια, τα έχει καταλάβει και βλέπει ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι όργανα κομματικών συμφερόντων. Μιλάει ο Κερίδης και η όμοιοι του. Λέει ο φίλος μου ο Κώστας, τι λέει εδώ, για την τιμή της βενζίνης, αυτός που παίρνει λέει 7.000 ευρώ το μήνα, δωρεάν μετακινήσεις και δεν ξέρω τι άλλες δωρεάν παροχές. Εμάς μας ρώτησε που όσοι συνταξιούχοι μετά τις 12 του μήνα δεν έχουμε στη τσέπη δεκάρα τσακιστή. Δεκάρα, τι δεκάρα, δεκάρα ήταν τότε που ήταν οι δραχμές, φίλε Κώστα. Σέντς τα λένε τώρα, σέντς. Δεν έχουμε σέντς, άσε που δεν έχει καμιά αξία. Τα μπακίρια τα λένε στην Κύπρο, τα μπακίρια, α, και στην Ελλάδα τα λένε κάπου μπακίρια. Τα μπακίρια αυτά τα πετάνε πολύ, αυτά τα μονόλεπτα, τα δίλεπτα, ούτε καν τα, γι' αυτό και βλέπεις το δρόμο γίνεται χαμός πεταμένα τέτοια νομίσματα. Εννοείται, λέει η Δέσποινα, μια τεράστια καλημέρα στο Στέλιο, στο Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Ελπίζω, λέει, να το γράφω σωστά. Μπαρμπαρής. Λοιπόν, που λες φίλε Κώστα, ο Κερίδης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, και αυτός πρέπει να τρώει το... Ο λαγός που λένε, πρέπει να τρώει το ξύλο. Μαρινάκης, Κερίδης, Γεωργιάδης είναι αυτοί οι τρεις που πρέπει να τρώνε το ξύλο. Σε εισαγωγικά, ξύλο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, όχι ξύλο. Αυτά, λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε τώρα εδώ? Μου είπε ο Κώστας πριν να προσέχει ο επίκουρος στην ταξιαρχία των καταδρομών από απέναντι και διαβάζω ένα άρθρο του αντιστράτηγου, του αναλυτή του αντιστράτηγου εν αποστρατεία του Λάζαρου του Καμπουρίδη, που μιλάει για επικοινωνιακή φούσκα της Τουρκίας στα περί μετακίνησης κομμάτων απέναντι από τη Σάμο, αφού ντόμινο αντιδράσεων έχει προκαλέσει πληροφορία η οποία διακινήθηκε σε τουρκικά ΜΜΕ και ανακυκλώθηκε κατόπιν και από τον εγχώριο τύπο, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία μετακινεί ταξιαρχαία καταδρομών στα Σόκια, στα τουρκικά το ΣΟΚ, κοντά στην Σάμο, κατά πόσο όμως αυτή η πληροφορία είναι αληθινή και όχι μια ακόμη επικοινωνιακή φούσκα της Τουρκίας στο αδιάκοπο παιχνίδι των εντυπώσεων, το οποίο συνοδεύεται διαρκώς από λεονταρισμούς, σε σημείο που και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε στη χθεσινή του συνέντευξη ότι η θάλασσα αγριεύει. Λοιπόν, ο κύριος Καμπουρίδης, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως ακόλουθος άμυνα στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, αναφέρει ότι όλα αυτά είναι τουρκικά παραμύθια, οι Τούρκοι μας χλεβάζουν για τη διάσταση που δόθηκε από τα ελληνικά ΜΜΕ για ένα ανύπαρκτο θέμα, τη δίθεν μετακίνηση της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών από το Χόζατ της Ανατολικής Τουρκίας στα Σόκια απέναντι από τη Σάμο. Αφορμή υπήρξε η διαταγή ανανέωσης θητείας για δεύτερο χρόνο του διοικητή της ταξιαρχίας στις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Οι μονάδες ταξιαρχίες είναι στη Βόρεια Συρία από το 2018, καθώς συμμετείχαν στην επιχείρηση Ζεϊντίν Νταλή το Γενάρη του 2018 και στην επιχείρηση Μπαρίτς Μπιναρί τον Οκτώβριο του 2019, και αυτό δείχνουν και οι φετινές μεταθέσεις των στελεχών της ταξιαρχίας, όλοι τοποθετήθηκαν στη Βόρεια Συρία. Σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, μια
καμία στρατιωτική μονάδα δεν θα φύγει από τη Συρία. Επίσης, τις προς μιας εβδομάδας εκδηλώσει στα Σόκια για τα 104 έτη για την απελευθέρωση της πόλης από τον ελληνικό στρατό το 22, ο νεοτοποθετηθής διοικητής της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών δεν συνοδεύεται από άγημα καταδρομών όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, απλά επειδή οι μονάδες ταξιαρχίας βρίσκονται στη Βόρεια Συρία. Αυτά λέει ο κύριος Καμπουρίδης. Η Τουρκία λέει, συνεχίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον επιθετικό προσανατολισμό εναντίον της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις παρακάτω κινήσεις. Έχει ιδρύσει ένα αμφίβιο σώμα στρατού στο Τσανάκαλε, στο Βόρειο Αιγαίο. Έχει ιδρύσει την τρίτη ταξιαρχία πεζοναυτών επίσης στο Τσανάκαλε με ένα τάγμα πεζοναυτών στην Ήβρο. Έχει αναβαθμίσει τα ταξιαρχία του 5ου συντάγματος καταδρομών, την έχει αναβαθμίσει στην Ήμβρο, και την κατασκευή υποδομών για τη φιλοξενία μιας επιπλέον ταξιαρχίας πεζοναυτών στο Αξάζ, στο Νότιο Αιγαίο. Επίσης, την ίδρυση της δεύτερης ταξιαρχίας μας πεζοναυτών στην Αλεξανδρέτα απέναντι από την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο, στην αναβάθμιση σε κύρια αεροπορική βάση αεριοθουμένων τη 16η της βάσης στον Τάλαμαν έναντι της Ρόδου στο Νότιο Αιγαίο. Έχει αναβαθμίσει σε κύρια αεροπορική βάση αεριοθουμένων τη 10η της βάσης στο Ιντσιρλίκ στα Άδανα απέναντι από την Κύπρο. Ίδρυση της 17ης βάσης πυράβλων στο Αφιόν Καραχισάρ με προσανατολισμό το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ίδρυση της 18ης κύριας αεροπορικής βάσης αεριοθουμένων στη Γιάλοβα με περιοχή ευθύνη στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα στενά και το Βόρειο Αιγαίο. Την ίδρυση της 12ης ταξιαρχίας καταδρομών στο Σμάνιγε έναντι της Κύπρου. Στην αναβάθμιση ταξιαρχία μηχανικού, το Σύνταγμα Μηχανικού της Δεύτερης Στρατιάς, η οποία αποτελεί δύναμη ενίσχυσης του 11ου Σώματος Στρατού στην Κύπρο. Στην αναβάθμιση του αποβατικού της προγράμματος, το οποίο προβλέπει την κατασκευή νέων αποβατικών σκαφών, εντάσσοντας και τα νέα αμφίβια οχήματα εφόδου. Στην κατασκευή υποδομών βάσεων για μη επαδρομένα σκάφη θάλασσας στις περιοχές Αξάς, Φώκια, Τσανάκαλε, Γκιολτσούκ, Μερσίνα και Έρεγλη Μαύρη της θάλασσας με την έδρα της κεντρικής διοίκησης αυτών στην περιοχή στα δίδυμα του Αηδινίου απέναντι από τη Λέρο. Κύριε Καμπουρίδη, μας λέτε ότι έχει κάνει η Τουρκία όλα αυτά, αντιστράτηγέ μου, και μου μάλιστα λες ότι όλα αυτά μας κάνουν χάζο οι Τούρκοι. Ετοιμάζονται κανονικά. Είναι όλα πανέτοιμα. Εμείς δεν τολμάμε να κουνήσουμε ένα ρέο να το πάμε από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Και θα αμέσως θα βγουν οι Τούρκοι, θα διαμαρτυρηθούν, θα φωνάξουν. Τι να λέμε τώρα, είναι όλα πανέτοιμα. Έρχεται θερμό επεισόδιο, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Και δεν ξέρω, ακούω κάποιες απόψεις κάποιων έτσι στελεχών, εν αποστρατεία βέβαια των ενόπλων δυνάμεων, που λένε κάτι τέτοιες έτσι κουβέντες, προσπαθούν να μας καθησυχάσουν. Όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης λέει ότι υπάρχει λίγο κυματάκι στο Αιγαίο. Βέβαια θα μου πείτε, πολλοί υπάρχει το σενάριο που λένε ότι όλα αυτά είναι λίγο τεχνικά, τεχνητά. Ανάμεσα στον Ερντογάν, συμφωνίες Ερντογάν και Μητσοτάκη, να δημιουργείται έτσι μία αποπροσανατολισμός από τα πραγματικά θέματα, ούτως ώστε να δημιουργείται και μία συσπήρωση στα πρώτα κόμματα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το αντίστοιχο κόμμα του κυρίου Ερντογάν. Ο Ερντογάν φυσικά, εντάξει, δεν έχει ανάγκη από τέτοια. Η δική του δημοκρατία κάνει αυτό που γουστάρει. Ναι, ο Ερντογάν έχει πολλούς εχθρούς βέβαια και πάρα πολλά προβλήματα, έχουν ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα. Τώρα δεν ξέρω αν άκουσες, εχθές το διάβαζα, μιλάω στο Θοδωρή, δεν βλέπετε, έσκασε μια φούσκα 80 δισεκατομμυρία δολάρια από επενδυτές, 130 μαϊμού εταιρείες στην Τουρκία, προσέλκυαν κεφάλαια, υπόσχονταν μερίσματα και όλα αυτά, και ήταν, μπήκε μέσα ένα σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος, τα ψάξε όλα και τελικά βρήκε ότι ήταν εταιρείες που είχαν η μία με την άλλη σχέση, πούλαγε ο ένας τον άλλον μετοχές, φούσκωνε ο λογαριασμός και τρώγαν τα λεφτά του Κοσμάκη, και το μέχρι στιγμή στο το μπαμ το μεγάλο έχει φτάσει τα 80 δις δολάρια.
Πολλά λεφτά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Σε τουρκικές λίρες, άστο, είναι κάτι 3 εκατομμύρια, 80 δις δολάρια. Λοιπόν, γίνεται χαμός και απέναντι. Υπάρχουν πολλά, πολλά προβλήματα και εκεί. Θέλει συσπήρωση ο Ερντογάν. Λοιπόν, όλα αυτά, εντάξει, κινήσεις όλα αυτές που γίνονται, πουλάνε. Καλημέρα συμμαχητές. Ίσως λέει το OK που έγραψε στον υπολογιστή της η απατεώγησα που σκότωσε τον Γιώργο Μαζονάκη να θέλει να πει στον αποστολέο της ότι η αποστολή εξετελέθη, την έβαλαν να το κάνει. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Θα φανούν όλα αυτά, φαίνονται τώρα. Πού πάνε, τι είπανε, ακόμα και τι είπανε. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, λέει ο Χαράλαμπος. Το τραγούδι μπήκε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης θα έχει χάσει την επίκαιρο λόγω των καυσίμων και της ακρίβειας γενικά. Έλατε. Ψέματα. Ο φίλος μου Άκης εδώ και ένα μήνα μαζεύει ο Τούρκος δυνάμεις απέναντι. Εγώ απορώ πως το ξέρουμε εμείς. Θα έπρεπε να το ξέρουμε. Τι συζητήθηκε τελικά με τον Ιμπραήμ Καλίν στο Μαξίμου? Πολλά συζητήθηκαν. Και όχι μόνο στο Μαξίμου, και στη συνάντηση Ερντογάν τη τελευταία που είχε γίνει. Που είχε στο πέρυσι το Μάρτιο, που κλείστηκαν φέτος, ήταν, που κλείστηκαν μέσα στο δωμάτιο για μία ώρα και τα λέγανε εκεί ο Ερντογάν με το Μητσοτάκη, χωρίς με κανέναν άλλο μεταφραστές, τίποτα, ούτε πρακτικά, τίποτα. Εκεί που ξέρουμε τι συμφωνίες γίνανε. Λοιπόν, το blackout που έγινε στα ραντάρ της αεροπορίας εκείνη την εποχή, μήπως έχει σχέση με αυτό, λέει ο Άκης. Έλατε, πού να ξέρεις. Καλημέρα και στο φίλο μου το Γιώργο, καλημέρα και στο Μανώλη, η παρέα στη Σάμμο πήγε σχολείο, καλημέρα, πω, χαμός γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ παιδιά, αυτό μου θυμίζει το παραπέντε, πώς λέγεται, το 50-50, με το Φιλιππίδη που έκανε το δάσκαλο, εσύ φίλε που βγάζεις τη σέλφι και μου τη στέλνεις, βλέπω εκεί το Μαυρούλι απέναντι. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και αμέσως μετά, αφού επιστρέψουμε, να συνδεθούμε με τον Στάθη τον Παπαδρέου, είναι ενεργειακός αναλυτής, σύμβουλος, να μιλήσουμε για όλη αυτή την ιστορία με τα καύσιμα. Στις 8.30 περίπου θα μιλήσουμε με τον Επίκουρο. Τώρα θα δούμε ποιους άλλους έχουμε, γιατί είχαμε κάποιες ακυρώσεις. Είχα μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη από έναν Κύπριο πρόσφυγα από τα κατεχόμενα, από τα Βαρόσια, που θα μας έλεγε όλη την ιστορία, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, το ότι ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη κρατάνε παράνομα στην νεκρή ζώνη εδάφη κυπριακά, ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη. Το καταγγέλει αυτό ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς μια υποχρέωσή του, δυστυχώς κάτι έτυχε έκτακτο στο φίλο μου τον Μάριο, πρόσφυγας από την Κύπρο, και μου στείλε 3 η ώρα τη νύχτα ότι δεν θα μπορέσει να παραβρίσκεται στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 8, αν ο Ερντογάν και ο Κούλης έχουν συμφωνήσει εισαγωγικά να μεθοδεύσουν τεχνιέντος ένταση στο Αιγαίο με την απειλή πολέμου να πλανάται, είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να πάνε σπίτι τους. Όσο για την τζακιστή δεκάρα, είναι φράση που συχνά λέγεται. Το ξέρω, φίλε Κώστα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ποιος άλλος εδώ, ο Χαράλαμπος. Ναι, Χαράλαμπε, θα το βάλουμε αυτό. Θα το βάλουμε. Έρχονται συνεχώς νέες καταγγελίες για την ιστορία με τους γιατρούς του Κολονακίου. Πολλά ακούγονται, πολλά θα βγουν στη φόρα. Τώρα, κακά τα ψέματα τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια εκεί πέρα στο Κολονάκι. Στο Κολονάκι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή και μάλιστα γειτνιάζει με τα Εξάρχεια. Τι αντίθεση, Θεέ μου, τι αντίθεση. Μιλάμε ότι είναι γειτονιά. Είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Το Κολονάκι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Πόσα τέτοια που θα μπορούσαν, τέτοια έτσι δίθεν ιατρία θα μπορούσαν να ήταν. Πολλά θα ακούσουμε. Πόσα τέτοια ιατρία θα μπορούσαν να ήταν ή είναι κέντρα εμπορίου κοκαίνης και όλα τέτοια. Δεν φαντάζεστε. Πολλά τέτοια. Εκεί γίνεται πανικός με την κόκα. Η Μητιά πάει σύννεφο στο Κολονάκι. Και βέβαια πιο κάτω είναι άλλα ναρκωτικά, πιο απλά, νοθευμένα και προς Ομόνια, ναι, προς τα εκεί. Προς μεταξουργείο, εκεί ειδικά με Πακιστάν, Μπαγκλαντές, το τι εμπόριο γίνεται, δεν φαντάζεστε. Χαμός. Λοιπόν, ναι, φίλε, Γιώργο, θα το βάλω μετά αυτό. Ο Πλεύρης, ναι, μου στέλνει ένας φίλος για τον Πλεύρη. Είχα πει ότι ο Πλεύρης, για να βγαίνει από μόνος του και να λέει ότι τον ήξερα τον γιατρό γιατί τον είχα πάρει συμβουλευτή όταν είχα το πρόβλημα υγείας το 17, πότε ήτανε. Είχα πει εκείνη τη στιγμή ότι ο Πλεύρης, για να βλέπει ότι ο εισαγγελέας θα ανοίξει τηλεφωνικές επικοινωνίες, πάει να πει ότι πάει να προλάβει το κακό. Και το κακό έσκασε χθες με αυτή την εταιρεία που έχει φτιάξει με τον κύριο Θοδωρόπουλο, και είναι και άλλα πολλά. Εκεί να δεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, είναι αρκετά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Νομοσχέδιο, λέει ο Θανάσης. Ναι, Θανάσης, το βλέπω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Στάθη Παπαδρέου, να συνδεθούμε, να πούμε κάποια πράγματα για τις τιμές της βενζίνης. Γίνεται χαμός εκεί, γενικότερα για τα καύσιμα, να τα συζητήσουμε και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 8. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Με 1,75 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για να γεμίσει στη δεξαμενή ένα ντόνο, ας πούμε, θα πληρώσεις 1.750 ευρώ, ενώ πέρυσι πλήρωσες 1.100 ευρώ, δηλαδή φέτος 650 ευρώ περισσότερα. Πέρυσι τον Οκτώβρη, η μέση τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας ήταν στα 14,5 λεπτά και ένα τυπικό νοικοκυριό πλήρωσε 120 ευρώ για ρεύμα. Σήμερα η μέση τιμή είναι στα 20,6 λεπτά, δηλαδή 40% πάνω, άρα με την ίδια κατανάλωση θα πληρώσει 170 ευρώ, δηλαδή 50 ευρώ παραπάνω, μόνο για ένα μήνα. Αν μετακινήσει με το γιαταγχή για να πας στη δουλειά σου, πέρσι έβαζες 100 λίτρα με 1,85 το λίτρο, την αμόλυβδη 185 ευρώ, σήμερα με 2,20 πάμε στα 220, δηλαδή 35 ευρώ παραπάνω. Αν κάνεις τη σούμα με το καλωσόρισμα του Οκτωβρίου, θα πληρώσει για την ενέργεια 650 συν 50 συν 35, 735 ευρώ. Δηλαδή χάνεται ίσως και ένας μισθός. Αυτά τα αναφέρει ο κύριος Στάθης Παπαδρέου που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ενεργειακός σύμβουλος. Να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε που είναι εδώ, μας κάνει την τιμή να είναι στην εκπομπή μας. Καλημέρα κύριε Παπαδρέου.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Καταρχάς, θέλω να πω το εξής. Πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ζητήσει ένα μεγάλο συγγνώμη προς τον ελληνικό λαό που το 2019 που πρωτοεπλέκτηκε ήρθαν διάφορες εταιρείες για να ξεκινήσουν τις εξορίξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου και ο κύριος Μητσοτάκης τους έδιωξε, συγγνώμη, με τις κλωτσίες από τη χώρα μας και όλες αυτές τις τιμές που είπατε έχουν ονοματεπώνυμο που, σε αυτό που αναφέρω, που έχουν ονοματεπώνυμο τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι είναι ο αρμόδιος υπεύθυνος για αυτές τις τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή, διότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει ενεργειακός κόμβος.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς δίπλα μας, δίπλα στην πλάτη μας από πάνω, η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή δίνει 1,60 το λίτρο την αμόλυβδη.
1: 1,60.
0: Τώρα που μιλάμε είναι 1,60.
1: 1,60, όπως το λέτε ακριβώς. Και θα σας πω για ποιο λόγο ευθύνεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Διότι δεν έχει μειώσει τους φόρους. Και θα σας πω εγώ τι εννοώ ότι δεν έχει μειώσει τους φόρους. Πρώτον, δεν γίνεται από το δηληστήριο να φεύγει η τιμή του καυσίμου 0,36. Αυτό το χώρο τον έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι το ανώτερο που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλει να πάρει από την Ελλάδα σαν φόρο.
1: Είναι το χαμηλότερο. Μπορεί να το χαμηλώσει ακόμα πιο.
0: Αν θέλεις το χαμηλώσεις κι άλλο. Για πέστε τώρα πόσο βάζει η κυβέρνηση.
1: 0,72 ευρώ.
0: Περίπου 40 λεπτά παραπάνω.
1: Ακριβώς το διπλάσιο.
0: Τα διπλά.
1: Και επιπλέον, πάνω σε αυτό, όταν πάρετε την τιμή, όταν βάλετε κάψιμο, δίνουμε και 24% ΦΠΑ. Δηλαδή, φόρος στο φόρο. Αυτό δεν γίνεται σε καμία άλλη χώρα. Και επειδή μου είπατε για τη Βουλγαρία, μην πάμε τόσο μακριά, να πάμε στην Κύπρο. Η Κύπρος παίρνει από εμάς.
0: Έχει δίκιο εδώ ένας ακροατής και να το επισημάνουμε, έχουμε κάνει λάθος. Εγώ έκανα το λάθος. Πρέπει να κάνω μια διόρθωση. Ο τόνος στο πετρέλαιο με 1,75 δεν θα στοιχίσει 1.750, αλλά 2.100, αφού το τόνος στο πετρέλαιο είναι 1.200 λίτρα.
1: Ναι, 1.200 λίτρα, ναι.
0: Έχει δίκιο ο ακροατής και ναι, να το διορθώσουμε αυτό, σωστά.
1: Εντάξει.
0: Έχει δίκιο, βέβαια. Για πέστε, συνεχίστε, συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα. Εγώ, συγγνώμη, και φόρο στο φόρο. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται πουθενά, κύριε Γαριφάλου. Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι η τέταρτη πιο, το λέει Eurostat, είναι η τέταρτη πιο ακριβή χώρα σε θέματα των ενεργειακών τιμών, που η μισθή μας, όπως ξέρουν όλοι, είναι πολύ χαμηλή. Η μισθή, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η θέση της Ελλάδος είναι στη 12η θέση. Πού μπορεί ο κόσμος να τα απεξέλθει σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την ακρίβεια?
0: Μα με 900 ευρώ μισθό, τι να πρωτοκάνεις, τα καύσιμα, τα, πώς το λέει, υποχρεώσεις με τα παιδιά, υποχρεώσεις με το σπίτι, με τα ψώνια, με την ακρίβεια, δεν προλαβαίνεις κύχνα να κάνεις. Όταν αντίστοιχα ο Γερμανός παίρνει 2.000 και 2.500 το μήνα μισθό.
1: Ναι, και η τιμή, όπως ξέρουμε, θα την πάνε περίπου στα 3 ευρώ το λίτρο.
0: Τόσο είναι αυτή την ώρα. Τόσο είναι περίπου, τόσο είναι. Εχθές που μίλησα με κάποιο γνωστό μου στη Γερμανία, μου είπε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο βενζίνη στην αμόλυβδη είναι στα 2,75.
1: Στα 2,75, ναι. Όπως το λέτε ακριβώς. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εκεί δεν πληρώνουν ούτε ΦΠΑ.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχουν το ΦΠΑ και από ό,τι ενημερώθηκα, εκεί η τιμή που φεύγει από το δηληστήριο είναι στα 0,36 ευρώ.
0: Ο φόρος.
1: Ο φόρος, ναι. Έτσι, ο φόρος. Έτσι. Που φεύγει από το δηληστήριο.
0: Το θέμα είναι, κύριε Παπανδρέου, τι θα συμβεί. Εμείς μιλάμε εδώ και είμαστε και κάπως καλύτερα από κάποιες άλλες περιοχές, νησιά, παραμεθόριες, απομακρυσμένες περιοχές. Εκεί προστίθεται και το μεταφορικό κόστος. Δηλαδή, εκεί πού θα φτάσει η τιμή? Σε Σάμο, Ικαρία, Φούρνους και όλα αυτά τα νησιά, Χίο, Μυτιλίνη. Πού θα πάει η τιμή, δηλαδή?
1: Εκεί θα ξεφύγει όπως έχει ξεφύγει και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έχει ξεφύγει τώρα. Εκεί θα περάσει και τα 3 ευρώ, πιστεύω, μέσα στο χειμώνα.
0: Και με την ελπίδα να κάνει και ελαφρύ χειμώνα,
1: Λέμε να κάνουμε το σταυρό μας, να κάνει οι ζέσεις να συνεχιστούν, γιατί φέτος βλέπω ο κόσμος, δηλαδή βλέπω να ζοριζόμαστε όλοι πάρα πολύ με αυτή την ακρίβεια που μας έχει.
0: Θα μπορούσε, κύριε Παπανδρέου, θα μπορούσε μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση του ΦΠΑ να δώσει μια ανάσα, μια ουσιαστική ανάσα?
1: Εννοείται. Δεν το κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό το πράγμα, δεν το κάνει, γιατί θέλει να τα έχει καλά με τους συμμητέρους του.
0: Ναι.
1: Και άμα τα έκανε αυτά τα πράγματα ο κύριος Πρωθυπουργός, θα έπαιρνε και ο ελληνικός λαός, θα βλέπε λίγο μία ανάσα όσον αφορά την τσέπη μας. Όλοι μας δηλαδή. Αλλά δεν το κάνουν δυστυχώς.
0: Στην Κάλυμνο μου στέλνει ένας φίλος ο Άκης, αυτή τη στιγμή είναι 2,33 η απλή αμόλυβδη. 2,33.
1: Να, άμα πάτε, κύριε Γαριφάλου, να πούμε και στον κύριο από την Κάλυμνο, και βάλει 20 ευρώ βενζίνη, τα 12 ευρώ είναι ουσιαστικά η καθαρή αξία και τα άλλα 8 είναι φόροι.
0: Σαν να έβαλε 10 ευρώ βενζίνη ουσιαστικά.
1: Μπράβο, σαν να έβαλε 10 ευρώ βενζίνη. Όπως το λέτε ακριβώς.
0: Και πού να πάει με 10 ευρώ.
1: Πού να πάει με 10 ευρώ.
0: Δεν θα προλάβει ούτε το μισό νησί να γυρίσει.
1: Ναι. Όπως το λέτε
0: ακριβώς. Εσείς, μιας και είστε και ενεργειακός έτσι, σύμβουλος, αναλυτής, ποιες κινήσεις θα μπορούσε να κάνει πρακτικές σε ένα νοικοκυριό ώστε να περιορίσει κάπως τον ενεργειακό του λογαριασμό, χωρίς να στερηθεί βέβαια βασικές ανάγκες?
1: Ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή η πιο φθηνή καύσιμη ύλη είναι το φυσικό αέριο.
0: Να.
1: Αλλά φυσικό αέριο δεν μπορούν να έχουν όλες οι περιοχές. Στον Κάλυμνος δεν μπορεί να έχει φυσικό αέριο, όπως τα νησιά. Αυτή τη στιγμή, όπως κάνουν πάρα πολλές φθηνές και οικονομικές λύσεις, είναι να βάλεις ένα φωτοβολταϊκό σύστημα πάνω στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ, που μέσα από το φωτοβολταϊκό πάνελ θα μπορείς σίγουρα να εξοικονομήσεις κάποια λεφτά με την πάροδο του χρόνου. Μία, ας πούμε, φθηνή λύση.
0: Ναι.
1: Όπως για παράδειγμα. Και αυτό το χρησιμοποιούν στην Εύβοια και στην Αττική πάρα πολύ.
0: Εσείς έχετε έδρα, ξέχασα να πω ότι έχετε έδρα στην Εύβοια, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ μένω στην Εύβοια, στη Χαλκίδα. Η έδρα της δουλειάς μου είναι στον Ασπρόπυργο.
0: Ναι, εννοώ ότι μένετε στην Εύβοια.
1: Ναι.
0: Στην πανέμορφη Εύβοια, ότι είμαστε και έτσι συγχωριανοί κατά κάποιο τρόπο. Εγώ είμαι από τη Λίμνια πάνω.
1: Εγώ είμαι κοντά, είμαι από τη Βόρειο Εύβοια, καταγωγή μου και εμένα. Από το Εσμήνιο, Δήμο Εστίας Ερυψού.
0: Ναι, πάνω εκεί. Ναι. Υπέροχα εκεί τα μέρη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
1: Όχι, τα πάμε όλα. Μία άλλη φορά να έχουμε και λίγο πιο πολύ χρόνο, να πούμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Φυσικά.
1: Και σας εύχομαι σε όλους εσάς τον κόσμο καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
0: Να δούμε.
1: Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Και κύριε Γαρυπάλου, να ευχαριστήσω και προσωπικά εσάς που μου δώσατε το βήμα να επικοινωνήσω με εσάς και με τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαδρέου, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για όλα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και προτείνω στον κόσμο που μας ακούει να έρθει μια βόλτα στην πανέμορφη Χαλκίδα που είναι και δίπλα.
0: Υπέροχος προορισμός.
1: Που έχει καλό καιρό αυτές τις μέρες.
0: Να πάρουν το αυτοκίνητο σήμερα όσοι μας ακούνε, να κάνουν μια αναστροφή και να έρθουν προς τα εκεί να πιούν ένα καφέ, σαββατιάτικο πρωινό καφέ, είναι ό,τι πρέπει σε Χαλκίδα.
1: Είμαι
0: το τρένο, βέβαια.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαδρέου. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στάθης Παπαδρέου. Το κόστος, λέει, για ένα μικρό φωτοβολταϊκό είναι στα 10.000 ευρώ, λέει ο φίλος ο Άκης, που θα τα βρούμε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ο Νίκ Παπ, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή κύριε Γαρυφάλου, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους εκπομπής. Να ζοριστεί και να παραζοριστεί ο κόσμος όταν βλέπουν να ανατινάζουν τα λιγνητορυχεία, να κλείνουν οι μονάδες παραγωγής φθηνής ενέργειας, να φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, η τιμή στην ενέργεια να χτυπάει κόκκινα και αυτός κάθεται, λέει, με χέρια σταυρωμένα, ο κόσμος. Δεν έχει και πολύ άδικο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο Χαράλαμπος. Το βρήκα, το ψάξα. Πάμε να τα ακούσουμε, έτσι να ανέβει λίγο η διάθεσή μας. Πάμε.

Λοιπόν, πολύ ωραίο. Το ταξίμι της Αυγής από τον Γιώργο Βασιλάκη. Πολύ ωραίο, πραγματικά άλλαξε η διάθεσή μας. Τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπουμε εδώ ένας χαμός στο διαδίκτυο με το θέμα. Δεν σβήνει η υπόθεση αυτή με το Μαζονάκι. Δεν σβήνει. Ο κόσμος τελικά ήταν τόσο πολύ αγαπητός που άφησε μεγάλο στίγμα. Πολλοί λένε ότι η θυσία του Μαζονάκη αποκάλυψε ένα τεράστιο σκάνδαλο, το τι συμβαίνει με, με αυτά τα ιατρία, τα δίθεν ιατρία και όλα. Και πολλοί αναρωτιούνται πόσοι άλλοι πριν από το Μαζονάκη μπήκανε σε ανάλογα ιατρία και είχαν ανεπανόρθωτες ζημίες. Και άντε να μπει σε ένα ιατρείο, μπορείς να ζητάς και την άδεια λειτουργίας του κάθε ιατρείου. Προσπαθήσαμε χθες να βγάλουμε μια άκρη στη συνομιλία που είχε ο Γεωργιάδης με το φίλο μου, το Σπύρο το Χαριτάτο. Ο ένας δεν είναι υπεύθυνος, ο άλλος δεν είναι υπεύθυνος, η αρχή διαφάνειας δεν είναι υπεύθυνη, ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι υπεύθυνος. Ποιος είναι υπεύθυνος τελικά? Ποιος είναι υπεύθυνος τελικά? Λοιπόν, ο Σάκης τι λέει? Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, επίκουρε Μανουλάκη και όλη την όμορφη παρέα του Μάχη, καλή Κυριακή. Τι έχουμε, Θοδωρή? Έχουμε κάτι? Α, νόμιζα κάτι μου έκανες νόημα. Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη ήρθε να έφερε στην επιφάνεια με πολύ βίαιο τρόπο, δηλαδή εδώ που τα λέμε, μια υπόθεση που εδώ και χρόνια απλώνεται γύρω από την υγεία και πουλάνε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Η ευεξία, η μακροζωία και όλα αυτά τα φούμαρα που λέμε και κάθε λογής έτσι θεραπεία που υπόσχεται να μας κάνει νεότερους, δυνατότερους, καλύτερους, να καταπολεμήσουμε τη φύση μας. Λοιπόν, το θέμα είναι πόσο θα συνεχίζεται αυτό και πόσο τσιμπάμε εμείς. Εμείς είμαστε το προϊόν, εμείς είμαστε το ψάρι. Το δόλωμα είναι όλες αυτές οι διαφημίσεις που πέφτουν. Με κάποιο τρόπο κάποια πράγματα πρέπει να περιοριστούν. Η αλήθεια είναι. Τι να πεις. Πραγματικά είπαμε, η υπόθεση του Μαζονάκη έφερε στην επιφάνεια ένα τέτοιο θέμα και φαίνεται ότι δεν ξεφουσκώνει, γιατί εξακολουθούν ο κόσμος να πηγαίνει εκεί στο μνήμα του και πολλοί μένουν ακόμα και έξω από το σπίτι του, πηγαίνουν και του αφήνουν λουλούδια γιατί πραγματικά έχουν περάσει 10 μέρες και ο κόσμος συνεχίζει παντού να συζητάει το θέμα αυτής του σκληρού τελειώματος της ζωής, το πώς κόπηκε το νήμα της ζωής του αγαπητού καλλιτέχνη. Ακόμα και σχόλια βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζονται και γράφονται σε κάθε έναν που είναι αντίθετος σε αυτή την αγιοποίηση σε εισαγωγικά του Μαζονάκη. Ακόμα και έξω από το σπίτι του αυτή τη στιγμή βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς συνεχίζεται και η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του και πολλά ευρήματα που έχουν βρεθεί εκεί πέρα. Θα πάμε σε τραγούδι να μιλήσουμε με τον επίκουρο, να επικοινωνήσουμε με τον επίκουρο προκειμένου να ανοίξουμε μια κουβέντα μαζί του και μετά θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές, θα ανοίξουμε και γραμμές. Μέχρι τις 10 έχουμε άπλετο χρόνο να σχολιάσουμε όλη αυτή την επικαιρότητα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με επίκουρο Ικαριώτη.

0: Έχουμε πιάσει την πισή εκπομπή, πλάκα πλάκα. Λοιπόν, πάμε πάντως, λέει, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα είπα άψογα χθες και προχθές ο Στέφανος Χίος, λέει ο Γιώργος. Βέβαια τα είπε άψογα. Οι Δέσποινα, αντί να προσπαθούν να κάνουν πλασμαφαίρεση στο σώμα τους, ας προσπαθήσουν να κάνουν πλασμαφαίρεση στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Δυστυχώς μάθαμε να κυνηγάμε την νιώτη και την ομορφιά, αντί να κυνηγάμε τη γνώση και την κάθαρση της ψυχής μας. Πόσο θλιβερό, αλήθεια. Φροντίζουμε το σώμα που είναι φθαρτό και όχι την ψυχή που άφθαρτη και αιώνια. Που είναι άφθαρτη και αιώνια. Τρομάρα μας, λέει η Δέσποινα, και έχει απόλυτο δίκιο. Καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου από τη Σάμο. Μου στέλνει ένα link το πώς οδηγήθηκε η Τουρκία σε αυτό το χρηματιστηριακό σκάνδαλο. Ναι, αυτό που ανέφερα το πρωί. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον αγαπητό συνεργάτη, τον Επίκουρο Ικαριώτη, που τον έχουμε στη γραμμή μας από τη θάλασσα του Αιγαίου, που έχει σύνορα, άσε τη λέει ο Τσίπρας. Θα μας φέρει την καλοκαιρινή, την νησιώτικη, τη θαλασσινή του καλημέρα. Καλημέρα, Επίκουρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γαρυφάλου. Καλημέρα σε όλους που μας κάνουν ακρόαση. Καλημέρα στην παρέα του Μάκη, στην κυρία Δέσποινα, στο Σάκη, στον κύριο Σαμπάνη, στον κύριο Στέφανο, σε όλους. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, σε όλους.
0: Πολλοί κόσμος. Και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό.
1: Και βλέπω ότι έχετε ανέβει πάρα πολύ και στο YouTube που βγαίνουν οι εκπομπές σε επανάληψη.
0: Ευχαριστούμε πολύ όντως τον κόσμο. Κοντεύει τις 1000 προβολές η τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει την περασμένη εβδομάδα.
1: Για φαντάσου.
0: Ναι. Πολύ καλό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί με εσάς?
1: Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα, κύριε Γαρυφάλου, που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα.
0: Ναι. Θες να συζητήσουμε ένα πρώτα που έχω επιλέξει να κάνουμε μια κουβέντα αφού ακούσουμε ένα ηχητικό?
1: Για πείτε μου.
0: Για πάμε λίγο να τα ακούσουμε. Λοιπόν.
2: Κύριοι, πλοίο με 197 μετανάστες που είχαν φτάσει στις ακτές της Κρήτης μεταφέρονται αυτή την ώρα στο νησί. Βλέπουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη. Σε ακούμε, Χάρη, για το ρεπορτάζ.
3: Καλό μεσημέρι, Χρήστα, κυρίες και κύριοι. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει εδώ το Express Jet, το οποίο μεταφέρει, όπως είπες και εσύ, 197 μετανάστες. Είναι η τρίτη μεταφορά που γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και τούτο σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι για να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση και στην Κρήτη, γιατί η Σάμος διαθέτει τεχνογνωσία όσον αφορά την καταγραφή. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, 114 από το Ηράκλειο και 83 από την Ιερά Πέτρα. Παραμείνουν εδώ για λίγες μέρες.
0: Λοιπόν, το σταματάω εδώ γιατί ήθελα να ακούσεις και εσύ, να τα ακούσουμε μαζί, να τα ακούσει και ο κόσμος. Μία κουβέντα που είπε ο αγαπητός, ο κατά τα άλλα αγαπητός μου φίλος, ο Χάρης ο Ζαβουδάκης, ο ανταποκριτής εκεί στην ΕΡΤ, στη Σάμο. Έχουν, λέει, τεχνογνωσία εκεί στη δομή στη Σάμο. Τι λέξη είναι τώρα αυτή? Έρχονται από την Κρήτη γιατί, λέει, έχουν τεχνογνωσία στη Σάμο για να κάνουν καταγραφή? Δηλαδή τους βάζουν κάτι, είναι κάτι ιδιαίτερο η καταγραφή και δεν το καταλαβαίνουν? Και πέρα των άλλων, οφείλω να τονίσω, επειδή είμαι και διαπιστευμένος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και παίρνω καθημερινά όλα τα δελτία τύπου του λιμενικού σώματος, οφείλω να καταθέσω ότι τουλάχιστον το τελευταίο, όχι χρόνο, κοντά στους 18 μήνες, 1,5 χρόνο, έχω σταματήσει να παίρνω καταγραφή το πώς οι μετανάστες βγαίνουν στα παράλια, στα νησιά Χίο, Μυτιλίνη, εκεί Σάμο και όλα τα νησιά. Παίρνουμε συνεχώς πώς βγαίνουν στους καλούς λιμένες κάτω στην Κρήτη. Αυτό γιατί έχουν δώσει την αρμοδιότητα στην αστυνομία. Από την αστυνομία δεν παίρνουμε ούτε καν για πλάκα δελτίο τύπου. Και έτσι φαίνεται υπάρχει τεχνητά ένα νούμερο που παραπλανά τον κόσμο, φαντάζομαι, αν το λέω σωστά.
1: Λοιπόν, να σας πω, κύριε Γαρυφάλου, πάνω σε αυτό που είπατε.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Να σας πω πάνω σε αυτό που είπατε, κύριε Γαρυφάλου, μια αποκάλυψη ότι το Σάββατο το βράδυ θα έρθουν άλλοι 100 μετανάστες από την Κρήτη.
0: Να το. Άρα έγινε κέντρο διερχομένων το νησί.
1: Πλέον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γαρυφάλου, το μόνο που κάνει είναι να συνεχίζει το έργο των δουλεμπόρων. Δηλαδή,

0: Δουλέμποροι δραστηριοποιούνται μέχρι τα σύνορα της Ελλάδος, μέχρι τα παράλια, και από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει είτε χρησιμοποιώντας τους ένστολους, είτε χρησιμοποιώντας τα ίδια της τα μεταφορικά μέσα τα καράβια, να συνεχίζει τη διακίνηση. Τώρα, όπως σας είπα και την προηγούμενη εκπομπή, το κόλπο στην μετανάστευση βρίσκεται στη λέξη η οποία ονομάζεται καταγραφή, και με ό,τι αυτό και με ό,τι η Ελλάδα έχει ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν έχει σημασία που βγαίνουν στην Κρήτη. Αφού η καταγραφή τους βγει, γίνεται στη Σάμο, φαίνεται ότι έχουν βγει στη Σάμο.
1: Αυτό για να καταλάβει.
0: Άραγε, αφού η καταγραφή γίνεται εδώ, τη δικογραφία την κάνει, αφού γίνεται η καταγραφή εδώ, την κάνει τη δικογραφία, να φανταστώ, η αστυνομία στη Σάμο.
1: Ναι.
0: Και πού γράφει ότι έγινε, ότι παραβίασαν τα σύνορα της η Ελλάδα?
1: Πουθενά.
0: Που
1: έγινε η πρώτη
0: καταγραφή.
1: Όχι, η πρώτη καταγραφή που έγινε.
0: Άρα γράφουν ψέματα στη δικογραφία, εις γνώση του εισαγγελέα.
1: Σωστά.
0: Μετά. Κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να κάνετε κάποιες ενέργειες, να γίνει μια ερώτηση στη Βουλή. Πόσοι από αυτοί οι οποίοι μεταφέρονται είναι υγειονομικά ελεγμένοι, και αν έχει υπάρξει, που έχει υπάρξει, κρούσμα από αυτούς, φυματίωσης, ψώρας, μηνυγκίτιδας, υπατήτιδας, οτιδήποτε. Γιατί αν ισχύει και έστω και ένας έχει μία ασθένεια, και εμείς τον παίρνουμε από το ένα σημείο του ελλαδικού χώρου και τον πάμε σε έναν άλλο σημείο του ελλαδικού χώρου, τότε φέρουμε και ευθύνη για τη διασπορά της νόσου αυτής.
1: Και με ποιες ιατρικές υποδομές έρχονται εκεί,
0: λοιπόν,
1: στο νησί?
0: Ακούστε πολλά. Τώρα κι άλλη μια αποκάλυψη, η οποία περιπλανάται στο διαδίκτυο, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και είναι και αγωνία πολλών γονέων. Μεταφέρονται από το λιμάνι του Μαλαγαρίου στην κλειστή και ελεγχόμενη κατά τα άλλα δομή του νομού με λεωφορεία ιδιώτη, τα οποία δραστηριοποιούνται και πού άλλου, ξέρετε, στην μεταφορά μεταναστών.
1: Μαθητών.
0: Όχι μόνο στη μεταφορά μεταναστών, και στη μεταφορά μαθητών. Λοιπόν, και ρωτάμε εμείς, ας υποθέσουμε ότι ο κύριος αυτός είναι απόλυτα συνεπής και κάνει και απολιμάνσεις κλπ. Το απολυμαντικό υγρό το οποίο μπαίνει μες στο λεωφορείο αυτό, πόσες ημέρες κάνει ώστε να περάσει η επίδρασή του και να έρθει μετά σε επαφή με τους μαθητές?
1: Κάτσε. Γιατί μισό λεπτό, όταν πάρει τα παιδάκια το πρωί να τα πάει στο σχολείο και να τα πάρει το μεσημέρι να γυρίσουν πίσω, ενδιάμεσα μπορεί να έχει κάνει μια μεταφορά μεταναστών?
0: Δεν είναι ενδιάμεσα, θα τους μεταφέρει παράδειγμα Σαββάτο, ας πούμε, αν έρθουν τελικά και τα δημοσιεύματα βγουν αληθινά, 100 μετανάστες, θα τους πάρει Σαββάτο απόγευμα. Δευτέρα πρωί θα πρέπει να κάνει τη μεταφορά του.
1: Ωραία.
0: Ή την προηγούμενη φορά, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν Πέμπτη και Παρασκευή, έκανε τη μεταφορά, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ωραία. Πες ότι έρχονται καθημερινοί. Έρχονται Τετάρτη μετανάστες. Κάνει τη μεταφορά.
0: Την Πέμπτη
1: το πρωί θα μεταφέρει παιδάκια.
0: Ναι.
1: Άρα προλαβαίνει να κάνει απολύμανση.
0: Εγώ σου λέω ότι προλαβαίνει να κάνει την απολύμανση. Το λέει στον ειδικό ότι κάνει την απολύμανση. Για να φύγει η δραστικότητα της απολύμανσης του υγρού αυτού που βάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πόσο καιρός πρέπει να μείνει ανοιχτό ένας χώρος, ένα λεωφορείο?
1: Αυτή είναι
0: η ερώτηση δικιά μου.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν αμφισβητώ ότι κάνει τις απολυμάνσεις.
1: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν
0: πόσο
1: είπαμε.
0: Καιρό κάνει για να ξαναχρησιμοποιηθεί? Δηλαδή, να μην τα βάζουμε όλα στο ένα καζάνι της κερδοσκοπίας. Τώρα, όσον αφορά και τον συνάδελφό σας, τον δημοσιογράφο, ο οποίος είπε ότι το κέντρο καταγραφής της Σάμου έχει τεχνογνωσία.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ήταν ψέματα που είπε. Μπορεί να μην μου αρέσει εμένα στα αυτιά μου όπως το ακούω ή να θεωρώ ότι υπερβάλλει, αλλά σκεφτείτε αυτή η δομή των μεταναστών εδώ στη Σάμου. Πόση τεχνογνωσία έχει, και μάλιστα έχει φροντίσει το ίδιο Υπουργείο Μετανάστευσης, η ίδια η κυβέρνηση, να την αποκτήσουν. Γιατί όταν ήταν να μεταφερθούν οι μετανάστες από τη Ρόδο και από την ΚΟ, αντιστοίχως στοιχείο, με πολιτική παρέμβαση το καράβι έκανε στροφή 180 μοιρών και ήρθε στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Άρα και αυτοί καταγραφήκανε στο κέντρο υποδοχής στο βαθύ.
1: Ναι. Ποια ήταν η πολιτική παρέμβαση τότε? Ήταν επικεφαλής του Υπουργείου Μετανάστευσης γραμματέας, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο σημερινός υποψήφιος πολιτευτής στο νησί της Σάμου, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης.
0: Αν τελικά είναι υποψήφιος.
1: Αφού έχει ανοίξει ολόκληρη γραφειάρα.
0: Δεν πάνε να έχει ανοίξει ό,τι θέλει. Ακούγονται φήμες για να κατέβουν ως υποψήφοι Νούλας και Κατσούλης.
1: Πού, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν έχει κλείσει.
1: Δεν θα είναι ο Στεφανάδης?
0: Ο Στεφανάδης θα είναι. Ο λογοθέτης μπορεί να μην είναι. Γιατί έχει και το σκάνδαλο με την πολιοδομία από πίσω.
1: Ναι. Λες.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ σας είπα, είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες πλανώνται στο διαδίκτυο και στην τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί και πέρα.
1: Τσάμπα τα γραφεία.
0: Έτσι κι αλλιώς θα σας πω κάτι. Δεν είναι τσάμπα τα γραφεία, γιατί θα τον βάλει πάλι σαν μια θέση ως εξοικειοβουλευτικό, όπως τον ξανά έχει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στο Δημοσία Τάξεω. Θα παίρνει τα 6.000 ο άνθρωπος το μήνα, σύν τις επιχειρήσεις του που δουλεύουν, και θα είναι μια χαρά ευτυχισμένος. Εσείς μετά την εκπομπή θα ψάχνετε να βρείτε μεροκάματο, γιατί αποφασίσατε να βάλετε μυαλό σε αυτούς που δεν θέλουν να βάλουν μυαλό και να συμβιβαστούν με την αλήθεια και την πραγματικότητα.
1: Μια και μπήκαμε στην ονοματολογία υποψηφιωτήτων και όλα αυτά, να σου δώσω και εγώ μια είδηση. Ποιος θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Σαμαρά στη Σάμμο? Θα σε τρελάνω τώρα. Θα είναι ο γιατρός ο Στράτος ο Καπόλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Εγώ δεν μπορώ να ακούσετε να δείτε, κύριε Γαριφάλου. Είτε ψηφίσεις Σαμαρά, είτε ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, είναι το ίδιο και το αυτό. Συγκυβέρνηση θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι ο γιος, συγγνώμη, ο αδερφός της, πρόεδρος εκεί πέρα, πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς όλα αυτά τα χρόνια έτρωγε ψωμάκι και ψήφιζε οτιδήποτε κατέβαζε η Νέα Δημοκρατία, τώρα έκανε δικό του κόμμα. Αυτό που θέλω να μάθω εγώ είναι ο κύριος Στεφανάδης, ο οποίος ανήκει από το χώρο του κυρίου Σαμαρά και που ανοιχτά τον στήριξε ο κύριος Σαμαράς ότι να εκλεγεί στην τοπική κοινωνία της Σάμμου. Θα συνεχίσει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία πουλώντας τον πολιτικό πατέρα του, του Σαμαρά, ή θα παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία και θα μπει στο ψηφοδέλτιο του Σαμαρά?
1: Τώρα είναι, περίμενε, τώρα έχει και άλλες υποχρεώσεις ο Χριστόδουλος ο Στεφανάδης. Κουράρει και κάποιους ανθρώπους εκεί μέσα από το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον, είναι και γιατρός. Δεν μπορεί να μην είναι με τον Μητσοτάκη και να είναι με τον Σαμαρά. Άσε τώρα. Εντάξει, ανεδείχθη επί Σαμαρά, αλλά έχει άλλες υποχρεώσεις με την κυρία Μαρέβα και τον Κυριάκο.
0: Τέλος πάντων.
1: Καταλαβες.
0: Εγώ στο τι θα ψηφίσω έχω αποφασίσει. Δεν με αλλάζει τη γνώμη. Εγώ θα ψηφίσω Ελληνική Λύση από εκεί και πέρα. Εγώ θέλω όταν μεγαλώσω το παιδί να το κοιτάω στα μάτια. Έτσι. Δεν θέλω ούτε να κρύβομαι, ούτε βασίζομαι σε υποσχέσεις. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαϊμουδιάριδες που λένε, έλα μωρέ, θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, αφού υπάρχει χρήμα και το διοχετεύει. Κόλακ δάμπας και μας δώσουν και μας καμιά επιδότηση τίποτα τώρα να την περάσουμε, να την βγάλουμε καλά.
1: Λέει εδώ ο φίλος Σάκης, μπορούν να μας πούνε ποιοι είναι οι μετανάστες και ποιοι είναι οι πρόσφυγες, οι άχρηστοι.
0: Δεν υπάρχουν ούτε μετανάστες ούτε πρόσφυγες. Μόνο λαθρομετανάστες υπάρχουν.
1: Βρε, εδώ καίγεται ο κόσμος, είδες τι γίνεται στη Μυτιλίνη. Έχουν καεί τα πάντα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους κτηνοτρόφους, τσάμπα σφάζουν αρνιά, τσάμπα όλα.
0: Όλα αυτά, κύριε Γαριφάλου, τα ευλογημένα ζώα που έζησαν οικογένειες, σπούδασαν παιδιά, κράτησαν ζωντανά τα χωριά μας και την επαρχία μας, τα θανάτωσε ο Μητσοτάκης για να καλύψει τη λαμουγιά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το άλλο, τον κύριο που φιλοξενήσατε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ στενά στην εκπομπή σας τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και είπε ο άνθρωπος ότι θανατώθηκαν ακόμα και τα ζώα τα οποία εμβολιάστηκαν επειδή βρέθηκαν υπολείμματα του ιού χωρίς να νοσούν στο αίμα τους. Αυτό είναι πλήρης και καθαρή ζωοκτονία, και εδώ θα έπρεπε να είχαν παρέμβει όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις και να είχαν ταχθεί υπέρ των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι τέλος του χρόνου λήγουν οι επιταγές τους, και οι άνθρωποι αυτοί από τον νόμο του ίδιου του κράτους θα πάνε φυλακή.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, επίκουρε, δεν τους ενδιαφέρει. Τέλος του περασμένης χρονιάς είχε πάει στο νησί ο τότε υφυπουργός εργασίας ο Βασίλης ο Σπανάκης. Θες να ακούσει μια κομματική εκδήλωση με τι πάθος μιλάει, ενώ οι κτηνοτρόφοι υποφέρανε οι κτηνοτρόφοι, με τι πάθος μίλαγε για τη Νέα Δημοκρατία. Να στο βάλω να τα ακούσεις.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Για πάμε.
2: Θέλουμε το βράδυ κάθε εκλογικής αναμέτρησης να είμαστε μπροστά στην τηλεόραση και να βλέπουμε το χάρτη της Ελλάδος να είναι μπλε. Και γι' αυτό αξίζει να αγωνιστούμε. Και γι' αυτό αξίζει να αφήσουμε πίσω τα μικρά και να ασχοληθούμε με τα μεγάλα. Η μεγάλη μου και η μεγάλη μας τιμή είναι που είμαστε βουλευτές και καθόμαστε στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σε αυτή την αίθουσα βρίσκονται καταρχάς νέα παιδιά, νέα μέλη. Χαίρομαι γιατί σε αυτή την αίθουσα βρίσκονται και αγωνιστές της παράταξης, αγωνιστές της κοινωνίας, αγωνιστές της καθημερινότητας και άνθρωποι που πραγματικά έχουν μία αγωνία για το μέλλον. Ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τολμά, μπορεί, στέκεται και μιλά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένας πόλος έλξης για όλους τους Έλληνες πολίτες και τα άλλα κόμματα προσπαθούν να δημιουργήσουν μία δικιά τους δύναμη για να δουν ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα.
1: Κατάλαβες. Αυτό δεν είναι πουθενά. Στη Λέσβο έγινε αυτό.
0: Αηδίασα που τον άκουσα. πόσο γλύφτης μπορεί να γίνει κάποιος για να μην πάει να δουλέψει. Για να μην χρειαστεί να σηκωθεί το πρωί να πάει στο μεροκάματο. Πόσο. Δηλαδή, αυτοί ψάχνουν να βρουν, δηλαδή, όλη η υπόλοιπη αντιπολίτευση ψάχνει να βρει τη δεύτερη θέση και η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη. Ναι. Αυτό δηλαδή λέει ο κύριος αυτός. Ναι.
1: Αυτό
0: λέει. Δεν πάει για εκλογές τώρα.
1: Αυτό λέει.
0: Γιατί δεν πάει κάθε φορά για εκλογές.
1: Τι να πάει, έχει πάθει.
0: Τις προηγούμενες εκλογές που θα πιάνε πάτο, έπιασε 5, 10, 15, 50 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιρροή και πλούσιο περίγυρο. Τους έδωσε χρήμα από ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις κλπ. Τα οποία ήδη έπρεπε να έχει επέμβει η εισαγγελία και τους είχε κατεβάσει κάτω αυτούς τώρα με όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί, έτσι. Εξαγόρασε λοιπόν τους ψήφους και βγήκε. Τώρα τι κόλπο θα βρει για να πάρει ψήφους, πότε θα το μάθουμε, αν εκλεγεί. Εκεί τέλος του 27, αρχές του 28.
1: Όταν γίνει ένα, ας πούμε, λέω παραδείγματος χάρη, ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
0: Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Και να γίνει, θα βολεύει τον κύριο Ερντογάν και τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Αυτό είναι.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει προαναγγείλει το θερμό επεισόδιο. Το έχει προαναγγείλει και η κυρία Ντόρα και ο άλλος ο βουλευτής του, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του γιατί με συγχύζει να θυμάμαι τα ονόματά τους. Ο οποίος είπε ότι άμα δεν βγει η Νέα Δημοκρατία, λέει, θα κάνουν οι Τούρκοι. Και άντε βρε άνθρωποι του Θεού, άντε ρε Γιώργο, και σου λέω εγώ ότι θέλει ο Τούρκος να κάνει ντου, έτσι, γιατί τώρα δεν σου μιλάει ένας άνθρωπος που μένει στην Αθήνα, ούτε ένας άνθρωπος που μένει στη Θεσσαλονίκη. Σου λέει, μιλάει ένας άνθρωπος που μένει στο νομό Σάμου, 190 ναυτικά μίλια μακριά από την πρώτη βοήθεια που θα του έρθει, εντάξει. Θέλει λοιπόν να κάνει ντου στη Σάμου, βγάζει τις μηχανότρατες του και έχει ανοιχτό το GPS που καταγράφει την πορεία του. Βγάζει το drone και έχει ανοιχτό το Airfly, αυτό πώς το λένε, που καταγράφει την πορεία του. Μετακινεί από τα 100 εκατομμύρια που είναι 5.000, που δεν είναι ούτε όχι μονάδα, ούτε δημιουργία δεν είναι για αυτούς, στα 100 εκατομμύρια μπροστά που είναι. Και το κάνουν πρωτοσέλιδο και αρχίζουν και το διαφημίζουν. Γιατί, κύριε Γαρυφάλο, αν θέλει να κάνει ντου στη Σάμου, δεν μπορεί Παρασκευή να το αποφασίσει και Σάββατο πρωί να έχει 3 εκατομμύρια στα παράλια.
1: Άνετα.
0: Άρα γιατί το διαφημίζει. Δεύτερον και σημαντικό.
1: Για να δημιουργεί κλίμα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Δεύτερο και πιο σημαντικό. Δεν μας νοιάζει η υπογεννητικότητα που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν μας νοιάζει η λαθρομετανάστευση. Δεν μας νοιάζει η ακρίβεια. Δεν μας νοιάζει οι αγορές που κάνουν οι Τούρκοι στην τοπική κοινωνία και σε επιχειρήσεις και σε σπίτια, και με νοιάζει γιατί πήρε 5.000 ψωριάριδες που ο κόσμος στη γέφυρα τότε του πραξικοπήματος τους κατέβαζε από τα άρματα και τους έδερνε με τις ζώνες και τους έφερε πιο κοντά στη Σάμου. Αυτό θα πει, κύριε Γαρυφάλο, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν πιο κοντά στο θάνατο.
1: Να.
0: Λοιπόν, καλή και Σάμος, καλή και Σαμιώτες, όλα καλά, όσο έρχεσαι σαν τουρίστας, όσο έρχεσαι σαν επισκέπτης, όπως έρχεσαι σαν επίτιμος καλεσμένος και σου έχουμε εκεί και τα χορευτικά. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μετά αλλάζουν τελείως.
1: Ο Σπανάκης μιλάει για τη μεγάλη του τιμή που είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά εννοεί τη μεγάλη τιμή που πληρώνουμε όλοι για να τρέφουμε τέτοιους χοντρούς βέρκους σαν το δικό του, λέει η Δέσποινα.
0: Πολύ σωστά λέει.
1: Ο Μιχάλης από Γερμανία, καλημέρα. Μιχάλης, καλά τα λέει ο κύριος επίκουρος από τη Φραγκφούρτη, καλημέρα. Η Αλεξάνδρα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη βόλτα της με το σκυλάκι της από τη Φλόρινα και μας στέλνει την καλημέρα και μας λέει καλημέρα και από εμάς. Κι άλλα, πού να τα διαβάσει τώρα όλα αυτά.
0: Επειδή είπαμε για τα στρατεύματα και την Τουρκία, ναι, και επειδή αναφέρατε και το άρθρο το οποίο σας έστειλε η κυρία Άννα Αντωνιού από τη Σάμμο, έχω εδώ μπροστά μου εγώ το άρθρο από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ο οποίος λέει ότι τις τελευταίες ημέρες το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης συνταράζεται από ένα σκάνδαλο που περιλαμβάνει μαζικές
1: ευσοποιήσεις. Ναι, αυτό που είπα το πρωί, ναι, σωστά.
0: Που προσέφεραν λιγιώδεις αποδόσεις, χειραγώγηση τιμών, αναστολή λειτουργίας της αγοράς, ρευστοποίηση 131 funds, δέσμευση κεφαλαίων, μηνύσεις και έρευνα από τις εποπτικές αρχές της Τουρκίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η τουρκική λίρα θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο. Φανταστείτε πόσες επιχειρήσεις θα σταματήσουν τις επενδύσεις εκεί. Δηλαδή, ενώ δεν έχει χρήματα, ενώ η τουρκική λίρα δεν είναι ισχυρή, ενώ υπάρχει αυτή η ρευστότητα, η παγκόσμια ανάμεσα στις συμμαχίες Αμερικής και Ρωσίας, θα έρθει τώρα δηλαδή η Τουρκία να κάνει επίθεση σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο ευρωπαϊκό κράτος ουσιαστικά και την τελευταία πέτρα που έχει τη χρουστάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα του έρθουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και θα του πούνε, άλλο ρε φίλε, τη Μπελαρά τη χρωστάει που πήρε η Ελλάδα. Τα Ραφάλ τα χρωστάει. Εσύ ποιον πας να πολεμήσεις.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή ξέρετε ότι είναι και κόλπο αυτό που τα χρωστάμε. Τώρα χαριτολογώντας το λέω. Ναι. Είναι και κόλπο που τα χρωστάμε. Δεν μπορεί ο άλλος να μας τα καταρρύψει. Θα του πούνε τι κάνεις. Είναι δικά μας ακόμα. Δεν τα έχεις χρέος.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν. Και συν της άλλης εξακολουθεί να παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία για να φυλάει τα άλλα σύνορά της για να μην έρχονται μετανάστες. Λοιπόν, ναι, ας σας άκουσα που είπατε για τις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα καύσιμα, το φθηνότερο καύσιμα είναι 2,08 ευρώ τιμή λίτρου στην 95 άρα. Και η ακριβότερη σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο νησί μας, είναι στα 2 ευρώ και 33 λεπτά. Και δεν ξέρω πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου, παιδιά.
1: Πού να πάει, δεν θα βάλει κανένα πετρέλαιο φέτος.
0: Και ξέρετε και κάτι άλλο, είναι και οι μεταφορείς που μεταφέρουν με τις νταλίκες στα προϊόντα και έχουν απορροφήσει δηλαδή οι ίδιοι τις τιμές των καυσίμων και δεν έχουν ανεβάσει τα ναύλα της μεταφοράς, τα μεταφορικά. Αν κάνουν κίνηση που θα την κάνουν κάποια στιγμή, αν δεν την έχουν κάνει και ήδη, να ανεβάσουν τα ναύλα, θα δείτε κάποια στιγμή.
1: Θα γίνει κράχ. Θα γίνει κράχ.
0: Θα εκτοξευθούν όλες αυτές οι τιμές των προϊόντων. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πού έχει τις ελπίδες του. Και φάγαμε και 450 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έτσι. Τα οποία αφαιρέθηκαν ήδη από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επρόκειτο να δοθούν στον πρωτογενή τομέα. Να τα λέμε και αυτά, να τα ξέρει ο κόσμος. 450 εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια που ήταν να δοθούν στον πρωτογενή τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έκοψε, δεν τα έδωσε.
1: Τώρα, καταρχήν, μου έρχονται συνεχώς από παντού μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που μας ακούνε, όλο καινούργιοι φίλοι που βλέπουμε στέλνουν. Ο κόσμος ασχολείται τώρα πια με το AI και πώς θα χειρίζεται την τεχνητή νοημοσύνη, όταν κάποιοι χτυπάνε το καμπανάκι ότι η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει για τα καλά και πολύ ξαφνικά στη ζωή μας, μπορεί να στο τέλος να αποβεί μοιραία και να στραφεί εναντίον μας.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη νομίζει ο κόσμος ότι είναι η εφαρμογή που κατεβάζει από το Play Store. Ουσιαστικά αυτό που κατεβάζει και έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Γαριφάλο, είναι μια μηχανή αναζήτησης όπως είναι η Google και η οποία αντί να σου το γράφει, σου το λέει προφορικά ή κάνει αναζητήσεις εκείνο. Όταν θα δει ο κόσμος και θα δουλέψει, θα δει πώς δουλεύει μια μηχανή αναζήτησης έχοντας ως βασικό κίνητρο λειτουργίας την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, με πρόσβαση, με πραγματική πρόσβαση παντού, όχι εδώ που κάνεις 4 ερωτήσεις στο AI και σου λέει δώσει 22 ευρώ και ξαναμιλάμε αύριο. Λοιπόν, εκεί είναι που ο κόσμος θα σταματήσει.
1: Το θέμα είναι,
0: θα καταλάβει το τι γίνεται.
1: Το θέμα είναι να μάθουμε τουλάχιστον να το χρησιμοποιούμε σωστά. Γιατί είναι πραγματικά ένα φανταστικό εργαλείο. Εγώ τώρα να φανταστείς ότι έχω ξεκινήσει μια έρευνα για έναν Δήμο να βρω πόσες απευθείας αναθέσεις έχει κάνει ο Δήμος αυτός την τελευταία επταετία. Λοιπόν, σε πληροφορώ μέσα σε μισή ώρα που χρησιμοποίησα την τεχνητή νοημοσύνη, μου τα βρήκε όλα χαρτί και καλαμάρι. Όλα.
0: Είναι και μαρτυριάρα.
1: Μιλάμε ότι θέλω μήνες για να βγάλω μια τέτοια έρευνα. Το θέμα είναι να τη χρησιμοποιούμε σωστά.
0: Όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά για να μαγειρεύει, να ζεσταίνεται και να βλέπει, κάποιοι την πήραν για να μας κάψουν.
1: Όχι σαν τον άλλο τώρα. Βλέπω, λέει εδώ πέρα, το ChatGPT λέει με έπεισε ότι ήμουν ο Ιησούς και πήγα να αυτοκτονήσω και τώρα έχει φτάσει στα δικαστήρια και έχει κάνει μήνυση στο AI. Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια αποκάλυψη που έκανε το CNN. Παραλίγο λέει σύγκρουση Αμερικής-Κίνας να έχουμε πολεμική σύραξη από μια λάθος πληροφορία που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κάποια στιγμή, όταν πρώτο φτιάχτηκαν οι υπολογιστές, βγήκαν τα προγράμματα και αγοράζαμε όλοι προγράμματα για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Προγράμματα οι γιατροί, προγράμματα οι πολιτικοί μηχανικοί, προγράμματα οι λογιστές, προγράμματα οι ναυπηγοί. Κάποια στιγμή λοιπόν βρέθηκαν ότι ο υπολογιστής μας μπορεί να προσβληθεί από ιό. Και μπήκαμε λοιπόν εμείς στη διαδικασία να αγοράζουμε, αν θυμάστε, τα αντιβάιρους προγράμματα.
1: Ναι.
0: Σωστό ή λάθος?
1: Σωστό.
0: Τώρα βάζουμε όλοι και εγκαθιστούμε συσκευές στο σπίτι μας και από τον πίνακα και από τις συσκευές όπου ανάβουν με Wi-Fi, σβήνουν με Wi-Fi, ρυθμίζονται με Wi-Fi, η θέρμανση, το φως, το ψυγείο, η τηλεόραση, οι κάμερές μας όλα. Δεν θα αργήσει να έρχονται και να έρθουν και να σου πούνε δώσε και αυτά τα λεφτά ώστε από το κακόβουλο λογισμικό της AI η οποία μπαίνει στο σπίτι και σου ξεπρογραμματίζει όλα αυτά και δεν έχει τον έλεγχο εσύ, αλλά τον έχει κάποιος από την Ιαπωνία και ενώ κάνει κρύο σου κατεβάζει θερμοκρασία στο σπίτι, ενώ κάνει ζέστη σου την ανεβάζει, δώσε αυτά τα λεφτά για να έχεις αντι-AI πρόγραμμα προστασίας στο σπίτι σου.
1: Έτσι.
0: Να το θυμάστε αυτό που σας είπα, έτσι. Και για να μου πάμε και σε κάτι πιο χειροπιαστό, για να δείτε ότι αυτά που ψηφίζουν στη Νέα Δημοκρατία έχουν άμεση επίχυση στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, τα 4 ευρώ η τιμή του κιλού των λεμονιών στα οποροπολία του ακριτικού νησιού μας φτάνει η τιμή. Και αυτά είναι από Αργεντινή και Αφρική.
1: Τα λεμόνια είπες?
0: Τα λεμόνια. Λοιπόν,
1: το καλά, δεν έχετε λεμονιές εκεί στην Ικαρία?
0: Λοιπόν, και στη Σάμο έχει και Πορτοκαλία στους Μήλους έχει, αλλά τα σούπερ μάρκετ δεν τα παίρνουν να τα βάλουν μέσα. Ναι. Όπως επίσης και το σαμιώτικο κρασί.
1: Πρέπει για να πάρε κλέψε και ένα-δύο λεμόνια από το γείτονα τώρα. Θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα πάρεις λεμόνι
0: λοιπόν,
1: στη Σάμο.
0: Και λέει τώρα, από όσπρια, από τρίτες χώρες, και φρούτα επίσης, αλλά και λεμόνι. Και ποιος ξέρει από πού αλλού έρχονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αυτή παιδιά είναι η συμφωνία Mercosur, η οποία φέρνουν από Αφρική, Αργεντινή, την Ισία, σκόρδα από ακτή ελεφαντοστού. Λοιπόν, αυτοί όμως που τα καλλιεργούν, να ξέρετε ότι δεν είναι φουκαριάριδες, μερουκαματιάριδες, αμαυριδεροί αγρότες. Είναι βιομηχανίες τροφίμων εκεί πέρα, οι οποίες ραντίζουν με φυτοφάρμακα και ορμόνες, οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ακριβώς όλα αυτά απαγορεύονται και δεν μπορούν να έρθουν, αυτοί κάναν τη συμφωνία Mercosur που υπέγραψε και ο αγαπητός φίλος και συντοπίτης κατά τα άλλα αυτιάς, να έρχονται. Λοιπόν, και βλέπεις που και έχουμε φτάσει σημείο να μην υπάρχει οικογένεια που να έχει καρκινοπαθεί.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Έτσι, αυτά που μιλάμε.
1: Λοιπόν, έλα, επειδή μας έμεινε ένα λεπτό μόνο, καταρχήν να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην συνάδελφο την Ιωάννα Ηλιάδη. Σας ακούω, λέει, και γελάω. Μου στέλνει μήνυμα, είναι στο λεωφορείο και έρχεται από το Βόλο προς την Αθήνα, κατευθύνεται. Άρα μετά την εκπομπή θα είναι μόνο ο Περικλής αμέσως μετά τη δικιά μου εκπομπή. Η Ιωάννα είναι καθοδόν, έρχεται προς Αθήνα. Ο Άκης λέει, Κάνατε αναζήτηση στο AI για απευθείας αναθέσεις, κύριε Γαρυφάλου. Μόλις χάσετε μια βαθμίδα την κλίμακα του προσωπικού αριθμού σας. Για τον επόμενο μήνα δεν θα έχετε ρεύμα. Αυτά θα έχουμε στο μέλλον. Ναι, ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Το ξέρω.
0: Δεν θα δικαιούσε απορριπαντικό να πλύνει το σόβρακο.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, εγώ πριν κλείσουμε θέλω να πω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει να κόψει το Ταμείο Ανεργίας. Και θέλω να βάλετε και το ηχητικό να ακούσει ο κόσμος για να ξέρει. Εγώ θέλω αυτοί που θα τους ψηφίζουν να τους ψηφίζουν εις γνώσην τους ότι ξέρουν τη μακακία που κάνουν.
1: Ναι, δεν το έχει πει τυχαία ο Μαρινάκης αυτό. Λοιπόν, δεν το είπε καθόλου τυχαία.
0: Θέλω, εγώ θα κλείσω να σας αφήσω. Βρείτε λίγο χρόνο, σας
1: θα το βάλω, ναι, μετά το, μετά το δελτίο ειδήσεων θα βάλω το ηχητικό του Μαρινάκη. Γιατί όταν κάθονται το πρωί στο πρωινό καφέ το κυβερνητικό συμβούλιο και αποφασίζει τι θα κάνει στη συνέχεια. Αποκλείεται, μην συζητήσαν αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, Επίκουρε.
0: Να είστε καλά, γεια
1: σας. Να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο ευρωπαϊκό μικροσκόπιο μπαίνει η κυβέρνηση για το έγκλημα των Τεμπών, καθώς αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποιεί τριήμερη διερευνητική αποστολή σε Αθήνα και Λάρισα. Οι ευρωβουλευτές έρχονται να ελέγξουν από κοντά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, την διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και τα ελλείμματα λογοδοσίας, ξεκινώντας τις επαφές τους από το Σύλλογο Πληγέντων. Πρόκειται για μια επίσκεψη κόλαφος που εκθέτει διεθνώς το κυβερνητικό αφήγημα και επιβεβαιώνει πως η απέτηση για δικαιοσύνη δεν μπορεί να συγκαλυφθεί. Καταραίει παταγωδώς η επικίνδυνη ψευδαίσθηση των ήρεμων νερών, καθώς η Άγκυρα προκαλεί ευθέως την εθνική κυριαρχία, στέλνοντας οπλισμένα μαχητικά F-16 πάνω από την ΡΟ και κατασκοπευτικά UAV πάνω από τη Ζουράφα. Παρά τις επικοινωνιακές φιέστες του Μαξίμου στα κριτικά μας νησιά, ο τουρκικός αναθεωρητισμός αποθρασύνεται καθημερινά, καταγράφοντας μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Την ώρα που οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας υπερασπίζονται με αυταπάρνηση τα ιερά και τα όσια της πατρίδας, η κυβέρνηση αδιαφορεί απέναντι στην προκλητική αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σκοτεινές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνει ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής, γνωστός στο παρελθόν ως Νάσος Ομπογιατζής. Αποκαλύπτεται ένα διαφανές κύκλωμα πανάκριβων συνεδριών σε άριστη συνεργασία με την προφυλακισμένη γιατρό, με την οποία αντάλλασε μηνύματα και φωτογραφίες την ώρα που ο καλλιτέχνης χαροπάλευε. Οι αποκαλύψεις δείχνουν ξεκάθαρα το μέγεθος της θεσμικής αισιδοσίας, όπου επιτίδη υδρούν ανενόχλητοι χωρίς ίχνος κρατικού ελέγχου. Σύμφωνα με στοιχεία από το voicenews.gr, στο επίκεντρο αποκαλύψεων βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης για κραυγαλαία σύγκρουση συμφερόντων. Την ώρα που ως θεσμικός θεματοφύλακας οφείλει να ελέγχει την νομιμότητα των ιατρικών πράξεων, εμφανίζεται επικεφαλής σε ΜΚΟ ιατρικού τουρισμού και αναμεμειγμένος σε business αντιγύρανσης και ευεξίας. Η αποκάλυψη αυτή αποδεικνύει πως το εγχώριο πολιτικό σύστημα χρησιμοποιεί αξιώματα και ιδιωτικά ωφέλη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σοκαριστικές διαστάσεις λαμβάνει η εκτέλεση κρατούμενου μέσα στις φυλακές Δομοκού, καθώς βιντεοληπτικό υλικό αποκαλύπτει τη μαφιόζικη λειτουργία του σοφρονιστικού συστήματος. Στο αρχιφυλάκιο, σημείο όπου δεν λειτουργούσαν κάμερες, καταγράφεται ο προφυλακισμένος πλέον αρχιφύλακας να αγκαλιάζεται με το διαβόητο δραπέτη Βαρυπινίτη λίγο πριν από τη δολοφονία του θύματος με τρεις σφαίρες. Μία ακόμη αδιάψευστη απόδειξη της πλήρους κατάρρευσης των φυλακών, όπου η μαφία αλωνίζει ανενόχλητη υπό την ένοχη ανικανότητα του κράτους. Συμφωνία για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισφραγίζοντας την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρκτική. Το σύμφωνο με τη Δανία αποκλεί κάθε ρωσική ή κινέζικη βάση και επένδυση, θέτοντας ουσιαστικά το στρατηγικό νησί υπό την απόλυτη ομπρέλα της Ουάσιγκτον, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κοπενχάγης περί κυριαρχίας. Κυρίως έθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική, ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου. Ευπιθώς αναφέρω. Η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζορζοβίδη.

Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 19 Σεπτεμβρίου του 2026 και μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Ακούσαμε και το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πολλά τα μηνύματα που έχουμε δεχθεί. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο Σάκη. Έχω την εντύπωση ότι μαζεύουν προφίλ μέσω του AI. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη. Καταγγελία από ομογενή της Αυστραλίας. Έγινε, λέει, έρανος στην Αυστραλία για την Εύβοια. Μαζέψαμε και στείλαμε 643.000 δολάρια. Στείλαμε δυστυχώς τα λεφτά στην Αρχιεπισκοπή της Ελλάδος και δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ οι Ευβοιώτες. Λαμόγια που πήγαν τα λεφτά. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ο Νίκος λέει: καλημέρα. Όταν πέφτει η τουρκική λίρα, τότε γίνονται οι επενδύσεις. Πες του κυρίου που μιλάει για τα οικονομικά, δεν έχει ιδέα. Τα μηνύματα των κολλητών σου τα διαβάζεις, τα άλλα όχι. Φίλε Νίκο, ο Νίκος, κάτσε, γιατί έχουμε πολλούς Νικολάδες εδώ που μας ακούνε. Ο 95-54. Δεν έχουμε δηλώσει οικονομολόγοι. Πρώτον, σχολιάζουμε βάσει τη λογική τη δική μα. Αν η λογική δική μας δεν σας ξενίζει, έχει, δόξα τω Θεώ, πόσες συχνότητες στα FM. Είναι πάρα πολλές. Δεν έχουμε δηλώσει ποτέ ότι είμαστε οικονομολόγοι. Άσχετοι είμαστε με τα οικονομικά, τελείως. Και εδώ τα συζητάμε όλα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον άλλο τον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο, τον 9545. Ποιος άλλος μας έχει στείλει εδώ? Ποιος άλλος εδώ, ναι, η Βέρα, καθυστερημένες καλημέρες και από μένα. Καλημέρα στη Βέρα. Να πω ότι, να σας προετοιμάσω ότι αύριο θα έχουμε συνέντευξη εδώ στην εκπομπή από τον βουλευτή του Εύρου, τον κύριο Πάρη Παπαδάκη. Θα συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα με τον κύριο Παπαδάκη, θα τον έχουμε εδώ καλεσμένο. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, ένας δυναμικότατος βουλευτής της ελληνικής λύσης που έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε στον Πίκουρο, να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, τι είπε σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επαναλαμβάνω, και θα το καταλάβετε από το ύφος της φωνής του κυρίου Μαρινάκη, που τονίζει πάρα πολλές φορές και λέει, προσέχτε, λέει, είναι προσωπική μου, λέει, άποψη, και το λέει συνεχώς στο δημοσιογράφο. Δεν το λέει τυχαία. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι ό,τι γίνεται στο πρωινό καφέ και το breakfast που παίρνει ο Πρωθυπουργός με τους συνεργάτες του, τα συζητάνε όλα. Τι θα πούνε προς τα έξω, τι θα προβάλλουν προς τα έξω, τα συζητάνε όλα. Άρα το θέμα αυτό είναι, είμαι 99,99% σίγουρος ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Άσχετα τώρα αν του την πέφτουν από διάφορες μεριές, είναι όλο αυτό στημένο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Εμείς μειώνουμε φόρους. 91 φόρους, το ξαναλέω, έχουμε μειώσει, αν αθροίσουμε και αυτούς που θα μειωθούν το 27, που θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό. Αυτή είναι η κύρια πολιτική μας. Και τι κάνουμε στα επιδόματα? Κάνουμε κάποια επιδόματα μόνιμα, που θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουν μόνιμα. Παράδειγμα, επίδομα μητρότητας, άδειας μητρότητας. Μία νέα μητέρα, ελεύθερη επαγγελματία, αγρότησα, ιδιωτική υπάλληλο, όταν γεννούσε μέχρι το 19, έπαιρνε μία και έξω επίδομα περίπου 850 ευρώ. Τώρα παίρνει για 9 μήνες, κάθε μήνα τον κατώτατο μισθό.
2: Μάλιστα.
1: Είναι καλό αυτό το επίδομα? Ναι. Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μία από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
2: 2 μήνες μόνο.
1: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
2: Μάλιστα,
1: έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
2: φόρων. Και όταν κάποιος παραμένει
1: για να επιδοτήθει
2: μετά του.
0: Άρα, καταλαβαίνετε από το ύφος ότι είναι στημένο όλο αυτό. Είναι στημένο. Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι. Όπα, εδώ τα κινητά βαράνε. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι τα λεφτά αυτά που παίρνουν οι άνεργοι, το επίδομα ανεργίας, είναι μέσα από ένα σάκο που μαζεύονται από τις ειδικές μας εισφορές, όταν κάποια στιγμή μείνουμε άνεργοι, να παίρνουμε αυτό το επίδομα ανεργίας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα πουθενά. Πουθενά. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Έχουμε ήδη γραμμές που περιμένουν. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Ο Ζέπος από τη Γερμανία. Ο φίλος ο Ζέπος. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα σε όλη την παρέα του.
0: Να είσαι καλά.
3: Θα ήθελα να πω το εξής. Καλά, για τον Μαρινάκη δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Εντάξει, αυτός έχει αρκετά, οπότε δεν τον νοιάζει και για τον άνεργο. Έτσι, τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να πω το εξής. Εάν πούμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο να γίνει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο με τους Τούρκους μέσω του Μητσοτάκη, θα πω το εξής. Ότι ο Τούρκος αυτό το πράγμα θα το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, αν έχουν πει ότι θα σταματήσουν στο σημείο Β, να το πω έτσι, έτσι, ναι, αυτός δεν θα σταματήσει. Αυτός περιμένει την ευκαιρία, έτσι, για να ξεκινήσει ένα πόλεμο κατά της Ελλάδας. Εάν γίνει αυτό το επεισόδιο, ο Τούρκος δεν θα σταματήσει, ακόμα και αν έχουν πει, έχουν συζητήσει, έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν σε κάποιο σημείο. Δεν θα σταματήσει. Εάν τον εμπιστεύεται Μητσοτάκης, τότε είναι πιο ηλίθιος από τους ηλίθιους.
0: Μα δεν υπολογίζουν και τον αστάθμητο παράγοντα? Γιατί έχει και άλλους πολύ πιο ηλίθιους που περιμένουν μια τέτοια σύγκρουση σε εισαγωγικά, ούτως ώστε να βάλουν το χεράκι τους να πυροδοτήσουν μια άλλη κατάσταση που θα είναι ανεξέλεκτη μετά από εκεί και πέρα. Αυτό δεν το υπολογίζουν, αν όντως έχουν συμφωνήσει να είναι τεχνητό όλο αυτό?
3: Αυτό είναι το χειρότερο, κύριε Γαριφάλου. Εγώ έχω πει πολλές φορές, εάν η Τουρκία π.χ. ήθελε να χτυπήσει την Ελλάδα, θα το είχε κάνει εδώ και χρόνια. Αλλά δεν μπορεί, γιατί δεν έχει τα κάκαλα να το κάνει. Έτσι, και ξέρει ότι ένας πόλεμος εναντίον της Ελλάδας, έτσι, δεν θα τον αντέξει. Δεν θα τώρα, ας είμαστε και μια χώρα μικρή, που λέει ο λόγος. Έτσι, με ούτε 10 εκατομμύρια δεν είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί άμα βάλουμε και τους άλλους μέσα, να πούμε τους λαθρέους εκεί μέσα, να πούμε, εκεί μπορεί να φτάνουμε και στα 12 και στα 13. Έτσι, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι άμα ξεκινήσει ένας πόλεμος με τους απέναντι, έχουμε τους πίσω. Όλους αυτούς. Ποιος θα αφήσει την οικογένειά του πίσω, έχοντας όλους αυτούς τους λαθρέους μέσα εκεί? Ή θα πάρει οι λαθρέοι να πολεμήσουν για εμάς? Δεν πάμε καλά, δεν σκεφτόμαστε καλά. Εγώ και εσύ θα πάμε να πολεμήσουμε τα παιδιά μας, η γυναίκα μας θα μείνει πίσω, έτσι, με όλους αυτούς εκεί πέρα. Τι λέμε τώρα?
0: Ναι.
3: Μπρος κρεμός και πίσω ρέμα.
0: Ναι.
3: Καλά, δεν το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα καθόλου? Τι να πω, κύριε Γαρυπάλουνα? Τι να πω?
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
3: Τι να σας πω?
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω. Πρέπει ο Έλληνας να αλλάξει ρότα, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Θα μας φάνε οι μέσα και όχι οι έξω.
0: Μα εκ των έσω είναι το πρόβλημα. Εδώ, μεταξύ μας είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι
3: δεν πέφτουν απ' έξω.
0: Όταν βρεθούμε, Σάκη μου, στο μέτωπο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και ο Έλληνας αλλάζει άρδιν 380 μοίρες και πολεμάει τριπλά και τετραπλά. Ο ένας κάνει για πέντε. Αλλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί πέρα.
3: Να σας πω κάτι, κύριε Γαρυπάλου, το έχω πει πολλές φορές. Και το έχω πει και σε Τούρκους. Το έχω πει και σε Τούρκους εδώ. Εάν, λέω, τότε που πήρατε την Κωνσταντινούπολη, εάν δεν άνοιγαν τις κερκόπορτες, ακόμα απ' έξω θα ήσασταν.
0: Να, μπράβο.
3: Ακόμα και τώρα απ' έξω θα ήσασταν. Κατάλαβες.
0: Να σε ρωτήσω, Σάκη, εκεί πέρατο από το ελληνικό στοιχείο υπάρχει πολύ έντονο και το τουρκικό στοιχείο.
3: Ναι, ναι.
0: Πώς συμπεριφέρεται εκεί ο Τούρκος, ο μετανάστης που μένει χρόνια στη Γερμανία? Έχει την ίδια έτσι αντίληψη που έχει και ο Τούρκος?
3: Όχι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
3: Ιδίως αυτοί που έχουν γεννηθεί εδώ, ας
0: είναι
3: πούμε,
0: πιο εξευρωπαϊσμένοι δηλαδή.
3: Ναι, δεν είναι τόσο
0: φανατικοί και αυτά, φανατικοί.
3: Ναι. Εγώ έχει τύχει, ας πούμε, να έρθω σε αντιπαράθεση με πολλούς, ας πούμε, Τούρκους. Ναι. Έτσι, όπως ήταν μια παρέα εκεί πέρα με δεκαριά από αυτούς, εκεί πέρα σε ένα μαγαζί, το είχε ένας Κούρδος, να πούμε, ένα στοιχηματζίδικο, και μπαίνω μέσα, δεν ξέρω πώς τα έφερε στη συζήτηση εκεί πέρα, και μου λέει για Ιστανμπούλ και τέτοια. Λέω, τι Ιστανμπούλ, ρε, του λέω, να πούμε. Όλα κλεμμένα τα έχετε, δεν σας ανήκει τίποτα. Πες μου κάτι που σου ανήκει. Ακόμα και το όνομα Ιστανμπούλ που λες, ελληνικό είναι, του λέω.
0: Ναι.
3: Ελληνικό είναι, ακόμα και αυτό, άμα το πάρουμε έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να σας ανήκει. Όλα κλεμμένα τα έχετε. Κατάλαβες, ο Κούρδος έχει φύγει στη γωνία, έχει σπάσει στα γέλια, και οι άλλοι 10 μέσα που είναι έχουν κάνει, να πούμε, την πάπια.
0: Σκέψαν το κεφάλι,
3: τι να σου πούνε.
0: Ναι,
3: τι να σου πούνε.
0: Σωστά. Μάλιστα.
3: Κατάλαβες, και αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το πει ένας απευθείας αυτός εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα και μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα δικό τους και θέλουν ακόμα περισσότερα. Και ο άλλος, ο δικός μας, τους πιστεύει.
0: Δυστυχώς.
3: Τι λέμε τώρα, ναι.
0: Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά,
0: καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. 6943-6354-51 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω του Viber. 2-10-7-10-8000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα, Νίκο, από το Δρίαλο της Μάνης, της υπέροχης Μάνης. Μίλαγα χθες με ένα φίλο και από τη Μάνη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Α, τι έγινε, όλη η Γερμανία εδώ σήμερα. Ο Μιχάλης από Φραγκφούρτη, από τον Μπίλεφελντ πάμε στη Φραγκφούρτη.
2: Καλημέρα, πατριωτάκι.
0: Γεια
2: μου,
0: σου,
2: και
0: Μιχάλη μου. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Και χαιρετίσματα από την κυρά μου. Λέει, δώσε χαιρετίσματα στο σταθμό.
0: Να τη δώσει επίσης και τα δικά μας καλημέρα και χαιρετίσματα.
2: Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι σοβαρό το θέμα. Οι φωτιές τελειώσανε, δεν είναι?
0: Ναι.
2: Όλοι
0: είναι η σειρά των ανεμογεννητριών τώρα.
2: Μισό λεπτό, ναι, θα πάμε και εκεί. Λοιπόν, όλοι πανηγυρίζανε, οι πυροσβέστες, οι ήρωες, το ένα και το άλλο. Όταν είδε η κυρά το Ντασούλα σε εκείνο το περιβάλλον, γιατί το είδαμε στο ανατρεπτικό,
0: ναι,
2: τρέπουμε, λέει, σαν υπερότσα, λέει, για αυτόν τον άνθρωπο. τα μουμου έψιλον μας δείχνανε το Μητσοτάκη της παραλίας με τη Μαρέβα, με τα μπαρά,
0: στα μπιτσόμπαρα. Ναι, ναι, στα
2: μπιτσόμπαρα. Και ρωτώ εγώ τώρα, εγώ θα με αφήσει να το τελειώσω γιατί πρέπει να βγάλω το άκτιμο.
0: Πες το,
2: και
0: πες ρωτώ.
2: Βρε πολιτική ηγεσία ξεφτυλισμένη, όταν αυτά τα παιδιά πυροσβέστες, αστυνομικοί, εφεδρικοί, όλοι, τα λέω αυτά να τα ακούσουν και μανάδες και πατεράδες που έχουν τα παιδιά τους στο πυροσβεστικό σώμα και στην αστυνομία. Δεν είχαν αξία αυτά τα παιδιά να του πάρουν 5, 10, 20 βανάκια, μικρά ψυγεία, να πάνε να τους μοιράσουν από ένα μπουκάλι νερό εκεί που σβήνανε τις φωτιές και να δουν και αυτοί τα παιδιά ότι κάποιος ενδιαφέρθηκε και για μας.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ε?
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Τώρα
0: συμφωνώ.
2: Που σβήνουμε σφωκιό και τα μου έψιλο κανένα να μην αναφέρει κανένα τίποτα και ο αστυνομικός υπηρεσία της πυροσβεστικής τίποτα για τις φωτιές, τα παιδιά να τα ακούσουν οι μανάδες αυτινών των παιδιών όταν σβήσανε τις φωτιές είναι ήρωες. Οι πέρς που πήγανε στο Υπουργείο Προστασίας, ποιο Υπουργείο είναι αυτό, να ζητήσουν να πάρουν ένα μηνιάτικο το μήνα για να ζήσουν για αξιοπρεπώς, γίγανε εχθροί τα παιδιά και βάλανε την αστυνομία τα μάτια να τους πετάνε δακρογόνα και να χτυπιώνται δύο σώματα που φοράνε την ελληνική σημαία στο μανίκι, πυροσβέστες και αστυνομικοί, και όλοι από πίσω να κάνουν το κορόιδο, ντροπή τους βρε. Ντροπή τους. Δηλαδή για τις φωτιές είμαστε ήρωες και για να ζήσουμε αξιοπρεπώς με ένα μηνιάτικο δεν έχουμε αξία. Αλλά για λεφτόντεντρα λέει δεν υπάρχουν. Αλλά αυτά που έχουν κατακλέψει, πού είναι αυτά τα λεφτά.
0: Σωστό.
2: Πού είναι αυτά τα λεφτά, ρωτάω. Και το τελευταίο. Για τα μηχανήματα που καήκανε στο Σκουζάι που χτυπήσανε. Ποιος φέρνει αυτή, γιατί ο Μητσοτάκης δεν βγάζει, γιατί το συζητήσαμε και στο ανατρεπτικό. Γιατί ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος έδωσε εντολή. Αυτή θα πρέπει να πάνε φυλακή όλοι μέσα. Τα μηχανήματα τα πληρώσαν οι πατεράδες μας, παππούδες μας και τα πληρώνουμε κι εμείς. Δηλαδή αύριο άμα θα γίνει, κύριε Γαριφάλου, κατά αγαπητέ μου πατριωτάκι, άμα θα γίνει κάτι αύριο και δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει, γιατί με τους Ρώσους τα κάνανε μούσκημα, πώς θα βάλουν αυτούς οι λιχνίδες να ξαναδουλέψουν να ζεσταθεί ο κόσμος. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, αυτή είναι εγκληματίες όλοι βρε. Αυτή θέλει σε ένα μεταχουγικό και ας πάνε να πάνε στη Σιβηρία να τις πετάξουν. Πού είναι ο Φλωρίδης που το έπαιζε υπουργός δικαιοσύνης. Αυτός ήταν θα δικάζει για τα Τέμπη, ο ψεύτης. Τον βάλανε τώρα και στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θα είναι προδότες άμα δώσετε ψήφο στο Φλωρίδη. Θα είναι προδότες.
0: Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ.
2: Αυτά ήθελα να σου πω. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλη τη Γερμανία, σε όλους τους ομογενείς εκεί πέρα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Θα παρακαλούσα όσο γίνεται πιο σύντομη στην επόμενη γραμμή, γιατί είναι πολλές γραμμές που περιμένουν. Καλημέρα. Η Ευαγγελία, είχε, καλημέρα.
4: Γερμανού.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία.
4: Αχ, τι κάνετε, είσαι καλά, συμπατριώτη μου.
0: Είμαι καλά, τι κάνετε.
4: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Και λοιπόν, εγώ. Τα μάθες τα νέα με τον Αντρουλάκη, τι έκανε.
0: Τι έκανε.
4: Ωραία. Ο Ζαβέτανος Ασλάν, αυτός ο Πακιστανός που ξεσήκωνε τους Πακιστανούς.
0: Α, τον έβαλε υποψήφιο. Τον έβαλε υποψήφιο, ναι.
4: Κάτσε να δεις. Λοιπόν, ο κύριος Πλεύρης έλεγε θα τον απελάσει.
0: Ναι.
4: Όχι μόνο δεν τον απέλασε, αλλά το Πασόκ τον βάζει και υποψήφιο. Όποιος ψηφίσει Πασόκ, λοιπόν, ψηφίζει τους Πακιστανούς που θα τον εσφάξουν. Όσο και για τον Αντρουλάκη, ξέρουμε ότι είναι μια μετριότητα και το κόμμα του ένα ζωντανό απολύθωμα που είχε πατώσει, αλλά αυτός για να πάρει ψηφαλάκια πουλάει ακόμα και τη μάνα του, την Ελλάδα εννοώ. Τη μάνα του δεν βγαίνω στο στόμα μου, εγώ τη μάνα του, είναι ιερά πρόσωπα.
0: Και καλά κάνεις
4: λοιπόν,
0: και το...
4: Λοιπόν, δεν μας ένοιαζε που ήταν μια μετριότητα, δικαίωμά του. Αλλά μας ενδιαφέρει πολύ που είναι μια επικίνδυνη μετριότητα και γι' αυτό θα τον πολεμήσουμε. Αυτά, κύριε Γαρουφάλου μου.
0: Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου, σε ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ και εσύ το ίδιο, χάρηκα.
0: Πολλά φιλιά στην Εύβοια, πολλά φιλιά στην Εύβοια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ποιος είναι, Θοδωρή? Ο Τηλέμαχος. Καλημέρα, Τηλέμαχε.
5: Ναι, καλή σας μέρα, κύριε μου.
0: Από ποια περιοχή,
5: μέρα.
0: Από ποια περιοχή?
5: Αυτή τη στιγμή σας τηλεφωνώ από ένα νησί του Αιγαίου, δεν θέλω να πω...
0: Α, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Από νησί πάντως.
5: Λοιπόν, γιατί δεν θα πω όνομα, διότι υπάρχουν ελληνικά πολεμικά τα οποία.
0: Αν υπάρχει λόγο, το σεβόμαστε, βέβαια. Καλά κάνετε.
5: Μάλιστα. Ναι, υπάρχει λόγο, σα είπα, σα έδωσα μια πληροφορία. Λόγω επικειμένης ασκήσεως, δεν θυμάμαι το όνομά της, υπάρχουν ελληνικά πολεμικά που τριγυρίζουν.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν,
5: εγώ ήθελα να πω εν συντομία το εξής. Εάν θέλουμε να υπερασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία στα νησιά, τα ελληνικά νησιά, τα οποία αμφισβητούνται ευθέως, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πολεμήσουμε. Οι συχνές ερωτήσεις αν θα κάνουν επεισόδιο, θα κάνουν θερμό, ψυχρό, χλιαρό, δεν αποδεικνύουν

0: Δεν φοβάμαι τον ελληνικό στρατό. Κάποια στιγμή θα γίνει, κύριε μου. Εκτός αν θέλουμε να τα δώσουμε. Αν τα δώσουμε, να τελειώνει η υπόθεση.
1: Εάν
0: θελήσουμε να υπογραμμίσουμε την κυριαρχία μας, θα πρέπει να πατηθεί κάποια στιγμή σκανδάλι.
1: Είναι σκληρό αυτό που λέτε.
0: Σκληρότατο, αλλά... κύριε μου, το σκληρό, ακούστε, η σκληρότητα αυτή που λέτε είναι διότι απευθύνεται σε μαλακές ψυχές.
1: Ναι.
0: Μία μαλακιά ψυχή το θεωρεί σκληρό. Το καταλάβατε?
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Και δεν θα πολεμήσει κανείς για μας. Ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο Ισαάκ, ούτε ο Ιακώβ, ούτε οι απόγονοί τους. Αυτά είχα να πω. Καλή σας μέρα.
1: Το αντιλαμβάνομαι, κύριε Τηλέμαχε. Το λέω ότι είναι σκληρό, γιατί όλοι θέλουμε να το αποφύγουμε, αλλά αν δεν μπορούμε, τι θα κάνουμε? Το θέμα είναι, θα δείξουμε την ψυχή που δείχναμε άλλες στιγμές παλιότερα όταν φτάναμε σε αυτό το σημείο? Θα το δείξουμε τώρα, την εποχή αυτή που ζούμε, την εποχή του scroll, του κινητού, της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά? Εγώ ελπίζω ότι θα το δείξουμε. Υπάρχει μια γενιά, η νεότερη γενιά, που στο DNA της έχει μια κρυφή φλόγα που καίει, κατακαίει μέσα της, και πιστεύω, το θέμα είναι, πρέπει να βγάζουμε και τα ερωτήματα αυτά. Αυτή η γενιά τι θα επικρατήσει, το DNA, η ψυχή που, και η φλόγα που βρίσκεται μέσα της, ή το scroll, το κινητό και ο φραπές και το φρέντο εσπρέσο? Αυτό με ανησυχεί εμένα. Τι από τα δύο θα επικρατήσει? Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι, Θοδωρή, ποιος είναι? Ο Χριστιανός. Καλημέρα, Χριστιανέ.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, αυτοί δεν χάνουμε τίποτα. Η βενζίνη στα 2,20. Εγώ θα κάνω μια πρόταση. Όσο ανεβαίνει
1: 2,33 η βενζίνη, στην Ικαρία τώρα που μιλάμε.
2: 2,33. Όσο ανεβαίνει η βενζίνη, λοιπόν, να μειώνει το φόρος κατανάλωσης. Ανέβηκε 30 λεπτά η βενζίνη, θα μειωθεί 30 λεπτά ο φόρος κατανάλωσης. Οπότε η βενζίνη θα είναι στα ίδια επίπεδα και το κράτος θα κερδίσει αζόρα την αυξημένη κατανάλωση. Αλλά αυτοί δεν θέλουν να χάσουμε τίποτα. Δηλαδή τις ζημιές τις δικές τους τις πληρώνει πάντα ο λαός. Λοιπόν, δεύτερον, ναι, δεν ξέρω, καλή ιδέα δεν αυτή?
1: Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Σιγά μην γίνει. Λοιπόν, δεύτερον, αναφέρθηκε προηγουμένως πολύ ευγενικά σε μια συζήτηση ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τους εύστολους. Λοιπόν, εγώ έχω ένα καταβίδι αυτή τη στιγμή, καλά δεν έχω καταβίδι, στο πάρκο τρίτη και τρέχω. Λοιπόν, έχω ένα καταβίδι και βιδώνω μια βίδα. Χρησιμοποιεί το καταβίδι για να βιδώσω τη βίδα. Το καταβίδι όμως δεν έχει συνείδηση, δεν έχει προσωπικότητα, δεν μπορεί να μου φέρει αντίρρηση. Ο ένστολος μπορεί όμως.
1: Μπράβο.
2: Οπότε δεν είναι, δεν είναι δικαιολογία ότι χρησιμοποιεί τους. Τι θα πει, τι είναι ο ένστολος δηλαδή? Άψυχο αντικείμενο? Και συμφωνώ με τον προηγούμενο, εγώ θέλω τον πόλεμο. Αυτοί δεν θέλουν τον πόλεμο, γιατί στον πόλεμο οι Έλληνες ενώνονται. Είναι η μοναδική περίπτωση να ενωθούν οι Έλληνες είναι στον πόλεμο. Και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πόλεμο στην Ελλάδα για αυτό το λόγο. Κάνουν πόλεμο υβριδικό, οικονομικό, κοινωνικό, ιστορικό, οικογενειακό. Είναι οι 11 εντολές της σχολής της Φραγκφούρτης των Ρότσιλντ, οι οποίοι είναι χαζαροεβραίοι. Αυτοί κυβερνάνε τον κόσμο. Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ και βασιλικές οικογένειες. Λοιπόν, δεν μπορεί ο ένστολος να αρνηθεί? Τι θα πει η χρησιμοποίηση του ένστολος?
1: Μ' αρέσει πολύ η τοποθέτησή σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτησή σου.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι θα πει χρησιμοποιεί? Ωραία, και οι ξένοι εντολοδότες χρησιμοποιούν τις ελληνικές κυβερνήσεις. Ελληνικές εισαγωγικά, δεν είναι ελληνικές. Όλοι ξέρουμε από πού είναι. Είναι οι άγιοι άνθρωποι του Αγίου Τόπου. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε τις διαπιστώσεις. Πρέπει να σταματήσουμε τις διαπιστώσεις. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται. Ξέρει. Είναι ότι δεν ενώνεται. Τι να κάνει ο κόσμος δηλαδή? Δεν φταίει ο κόσμος για αυτά που γίνεται. Που γίνονται. Ο κόσμος στο φινάλε, αυτοί που ψηφίσανε την Νέα Δημοκρατία, δεν ψηφίσανε για να κάνει αυτά που κάνει.
1: Με την ελπίδα μπας και βρουν καμιά δουλίτσα 7 εκατοστάρικα.
2: Για να γλιτώσουμε τον Τσίπρα την ψηφίσανε.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: τον
1: Τσίπρα ναι,
2: ναι. Το ψηφίσανε για να γλιτώσουμε από το Σαμαρά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
2: Και το Βέντιβελο. Αλλά βλέπεις ότι το αφεντικό είναι το ίδιο και όποιος και να βγει εκτελεί τις εντολές του αφεντικού. Τη ζωή Γεωργαντά τη βρήκατε?
1: Δεν τη βρήκα. Προσπάθησα την περασμένη εβδομάδα, τώρα αυτή τη βδομάδα.
2: Έχω εγώ ένα τηλέφωνο ενός δημοσιογράφου που έβγαινε και έκανε εκπομπές.
1: Αν θέλεις μου το στέλνεις στο Viber και...
2: Αν θέλεις να σε πάρω τηλέφωνο να σου το πω, γιατί τώρα κάποια στιγμή...
1: Ναι, μετά την εκπομπή.
2: Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα το όνομά του, γιατί μπορεί να μην θέλει ο

0: Φυσικά, καλά κάνεις. Καλά
1: κάνεις. Οπότε θα πάρεις αυτόν τηλέφωνο, τον κύριο Κώστα, το μικρό του είναι Κώστα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και θα του πεις, αυτός θα ξέρει.
0: Α, είναι, ωραία, πίσω. Πολύ ωραία. Γιατί προσπάθησα και δεν κατάφερα να την βρω τη γυναίκα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει μεγαλύτερο κόλπο από αυτό και συμμετέχει και η Eurostat σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή έστειλε το Γεωργίου εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Χριστιανέ. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος.
2: Φάλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τώρα σ' ακούω, ναι.
2: Ναι, γιατί έχουμε κάποιο προβληματάκι. Θέλω και εγώ να πω ότι για τα πάνελ που λένε για τα ρεύματα να γυρίσουν πίσω λεφτά, είπε ο κύριος που είναι στην ενέργεια, εγώ θα πω ένα πολύ απλό επίσημο και πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
2: Να πάρουμε από ένα μαγκάλι όλοι και κάρβουνα.
0: Με το, το μαγκάλι θα μας βρίσκουν τέσσερα κάθε τα πρωινά.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, θα τους πω το κόλπο. Βάζουν από πάνω χρυσό χαρτό και λεμονόκουπα ή πορτοκαλόφλουτα. Ναι, βέβαια. Ή πυρήνα. Δεν θα το αφήνουν έξω, θα ξεθυμαίνει και θα το βάζουν. Να, γι' αυτό θα βάζουν μέσα. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για το ήθελα να πω ακόμα χαιρετισμού στην Κύπρο μας. Άκουσα τον κύριο Γιάννη χτες το βράδυ.
0: Ναι. Ναι.
2: Είπε πολύ ωραία πράγματα και θα του δώσω και τα συγχαρητήριά μου. Και όσο για τον κύριο Σπύρο Γεωργιάδη που λέει ο Μητσοτάκης έδωσε λεφτά, πού τα έδωσε το πορτοφόλιο του, έδωσε ο Μητσοτάκης τα λεφτά.
0: Έλατε. Έλατε.
2: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Καλά, Αλέξανδρε.
2: Και μαγκαλάκι, μαγκαλάκι.
0: Μαγκαλάκι.
2: Τι να ακούσω λίγο. Μαγκάλι. Άντε, γεια σας.
0: Να σε καλά, γεια σου, Αλέξανδρε. Πάμε στην επόμενη. Καλημέρα, καλημέρα. Η Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου, σε όλους τους ακροατές. Στον κύριο Πίκουρο, του τα είχα πει και γραπτά στο μήνυμα που σας είχα στείλει. Λοιπόν, μη φοβάται ο κόσμος. Είναι όλο αυτό το σκηνικό ότι ντί και καλά δεν πάνε καλά. Του παραδέχτηκε ο Μητσοτάκης ότι υπάρχει φουρτούνα στα ήρεμα. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Εδώ έχουμε δει προσπάθειες συνέχεια να προσπαθούν να αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο, να κρύβουν. Ο Βενιζέλος έλεγε ότι τη σημαία την πήρε το αέρας. Ο Μητσοτάκης γίνονται παροδιάσεις κάθε μέρα και τις αποσιωπούσε. Άξασνα. Τα νερά, τα ήρεμα έχουν φουρτούνα. Όλο αυτό είναι μια απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα και να προσπαθήσει για ακόμα μια φορά να εκφοβήσει τον ελληνικό λαό. Ας θυμηθούμε όλοι το Φλωρίδη που είπε ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνει ντου Ερντογάν. Γιατί? Θα του πάρουνε το παιδί και θα κάνει ντου Ερντογάν, θα εκδικηθεί την Ελλάδα γιατί θα πάρουν το Μητσοτάκη. Δηλαδή ο Ερντογάν θα αποφασίσει ποιον πρωθυπουργό θα έχει η Ελλάδα. Τι μπαρμπούτσαλα καθόμαστε και ανεχόμαστε, τι μπαρμπούτσαλα καθόμαστε και ακούμε.
0: Εσύ τι νομίζεις τώρα, εσύ τι νομίζεις, όταν κάτσανε μέσα στο δωμάτιο οι δυο τους δεν είπανε ποιος θα θέλανε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός?
3: Φυσικά, και τι με νοιάζει εμένα, ο Ερντογάν αν θέλει.
0: Εμείς τσιμπάμε όμως, εμείς τσιμπάμε.
3: Ίσα κύριε Γαριφάλου, αν αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θέλει το Μητσοτάκη, τόσο πιο πολύ οι Έλληνες θα πρέπει να τον καταψηφίσουνε και να τον διώξουν κακήν κακός μια ώρα αρχίτερα από την Ελλάδα. Όταν ο εχθρός σου, αγαπητέ κύριε Γαριφάλου, θέλει, διαλέγει για εσένα πρωθυπουργό, τότε κάτι δεν πάει καλά. Πάνε να πει ότι ο εχθρός σου τα έχει κάνει πλακάκια με τον ενίοτε πρωθυπουργό, με τον εν λόγω πρωθυπουργό, και του είναι βολικός. Εγώ έτσι ξέρω. Και ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί, δεν ξέρω αν θυμάστε, γιατί είστε παλιός δημοσιογράφος, ο Χότζα. Παλιά τι έλεγε στους Αλβανούς, τα βλέπετε τα φώτα στην Ελλάδα. Δουλεύουν μέχρι αργά το βράδυ, γι' αυτό τα έχουν ανοιγμένα. Καθίστε εδώ, είναι καλά.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει βέβαια, υπάρχει και η άποψη άλλη που θέλω να την ακούσεις. Άκουσε τη λίγο.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές. Γιατί ξεφύγαμε από το κανονικό. Άλλη φορά οι μάνες μας ανάβανε έξω φωτιές και μας μαγειρεύανε και τρώγαμε. Τώρα τα θέλουμε όλα στην εντέλεια, δεν κάνουν οικονομία πουθενά. Τα ρεύματα τα φουσκώνουν εκεί πάνω και υποφέρουν τα καημένα τα παλικάρια. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός?
0: Αυτό είναι και απάντηση στον Αλέξανδρο που είπε για το μαγκάλι.
3: Λοιπόν, είστε σκληρός και αδυσόπιτος, να το ξέρετε. γίνεται αυτό. Να το, το λέω, να το ακούει και ο Επίκουρος αυτό. Λίγη ντροπή, δεν θα έβλαπτε κανένα μου σηκώθηκε το μάλι όρθιο. Δηλαδή, εντάξει, ναι, υπάρχουν και αυτοί παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Όμως, δυστυχώς για τον κύριο Αλέξ, για μας δηλαδή, που το μαγκάλι δεν μπαίνει στο ταξί για να μπορέσω να δουλέψω. Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Σωστό και αυτό.
3: Δεν μου τροφοδοτεί. Δεν είναι πετρέλαιο το μαγκάλι. Και αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, αντί να κοιτάμε να φοβόμαστε, μη χάσουμε τον πρωθυπουργό, τον Πεδαρά, τον αλεξιπτοτιστή που δεν έχει, που δεν έχει δει, που δεν έχει δει το, το, ένα, πώς το λένε, ένα στρατόπεδο, ούτε απ' έξω δεν έχει περάσει, γιατί φοβάται. Λοιπόν, να μη χάσουμε τον Σβατζενέκερ, τον πρωθυπουργό, τον Άντρακλα, για να τους κουλαντρήσει τους Τούρκους. Ας κοιτάξουν όλοι οι Έλληνες να δουν πώς θα βγάλουμε τον χειμώνα. Πώς θα βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν, πώς εμείς οι ταξιτζίδες θα μπορέσουμε να δουλέψουμε, γιατί το, το πετρέλαιο είναι το βασικό μας καύσιμο. Έτσι.
0: Έτσι.
3: Αυτά να κοιτάει ο ελληνικός, τις αυξήσεις, τα σούπερ μάρκετ που κάθονται και μας δουλεύουν. Αυτά να κοιτάει ο ελληνικός λαός. Τα καρτέλ ενέργειας που συνεχώς τα κάνουν και αυτοί πλακάκια και μας δουλεύουν ψιλόγαζοι. Όλα τους πληστηριασμούς που γίνονται, τα φατς και σταματήσουν πια. Βγήκε κάποιος, σας άκουσα και δεν θυμάμαι το όνομά του, κάποιος μας είπε όλες τις αρετές της Τουρκίας. Ποιος ήταν αυτός που έχει τα στρατόπεδα, τι έχει κάνει αυτό.
0: Ο αντιστράτηγος, ένα αποστρατεία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
3: Δικός μας αντιστράτηγος.
0: Δικός μας.
3: Μπράβο, αντί λοιπόν να μας αναλύει τις αρετές της Τουρκίας, που δεν ξέρω γιατί μας τις αναλύει. Που δεν ξέρω γιατί μεγαλώνει τόσο πολύ το, το στρατό της Τουρκίας το, και θέλει,
0: ναι,
3: να μας
0: δείχνει ένα μέγεθος είναι... έτσι τεράστιο, ναι, μπράβο.
3: Μπράβο, γιατί το κάνει αυτό, το δικό, εμείς δεν έχουμε στρατό. Γιατί θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι είμαστε μικροί, ότι είμαστε ανίκανοι να πολεμήσουν. Να μην ξεχάσω, κύριος αντιστράτηγος, ότι το 1821 με τους Οθωμανούς μέσα εμείς τους νικήσαμε. Ότι το 1940 εμείς πολεμήσαμε σαν λιοντάρια για τον άξονα και διώξαμε τους Ναζί μέσα από εδώ πέρα. Τους Ναζί που τόσο πολύ υπεραγαπάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους έφερνε και τους χειροκροτούσε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λες και το ελληνικό κοινοβούλιο είναι, είναι οικόπεδό τους.
0: Και δείχνει, και δείχνει, μάλιστα, δείχνει μάλιστα να τους ξαναφέρνει στο προσκήνιο.
3: Εννοείται, εννοείται, κύριε Γαρυφάλου, όλα αυτά είναι μια απέλπιδα προσπάθεια εκφοβισμού των Ελλήνων. Ο Μητσοτάκης, το έχω ξαναπεί και θα το λέω, δεν είναι πρωθυπουργός των Ελλήνων. Άλλα συμφέροντα εξυπηρετεί και πρέπει τώρα πλέον να το έχουν καταλάβει όλοι οι Έλληνες. Εμένα δεν μου λέει κάτι να κάθεται και να δίνει ψίχουλα. Θα σας δώσω θα. Το φάτος πήραμε, κύριε Γαρυφάλου, και δεν, δεν φύτρωσε τίποτα.
0: Ναι.
3: Θα σας δώσω το 28, το 29, τι λες ρε. Και εγώ θα σε βγάλω, θα σε βγάλω πρωθυπουργό, το 30.
0: Σε ακούει ο Επίκουρος. Ο Επίκουρος ακούει. Να κλείσουμε γιατί έχουμε άλλες τρεις γραμμές πίσω, περιμένουμε.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Δέσποινα μου, να σε καλά. Τη σηκώσαμε το μαλλί της Δέσποινας με αυτό που της βάλαμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γεώργιε.
0: Τι κάνεις?
5: Στην τεχνική σου υποστήριξη και στο σταθμό και στο ακροατήριο.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
5: Έτσι, και στο Μανολάκι σου.
0: Να σε καλά.
5: Να έχει καλή επιτυχία το παιδί σε ό,τι έχει αποφασίσει να βάλει ως στόχο. Να αναφερθώ σε μια ημερομηνία σημερινή ιστορική.
0: Ναι.
5: 19/9/1970 ο φοιτητής Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στη Γένοβα διαμαρτυρόμενος για το...
0: Α, αυτό που διάβασα το πρωί, σωστά.
5: Ναι. Και υπάρχει μνημείο του Γιώργου στη Γένοβα. Υπάρχει μνημείο, όποιος πάει επισκέπτη στη Γένοβα θα το δει. Και στην Κέρκυρα που είναι το τόπος καταγωγής του. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω από αυτά που ακούστηκαν.
0: Ωραία.
5: Συνυπογράφω.
0: Ωραία.
5: Και να πω επίσης ότι στις 23 του μηνός θυμόμαστε την άρρωση της Τριπολιτσάς από το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Σωστό, εντάξει, καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
5: 23/9 γιορτάζει η Τρίπολη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην πατρίδα. Και ας είμαστε θεματοφύλακες και να βαστάμε τις παρακαταθήκες των ανθρώπων αυτών που ξεσηκώθηκαν για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά στους πολιτικούς ταγούς, διότι εκείνοι δεν το διαπραγματεύτηκαν.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
5: Δεν το διαπραγματεύτηκα. Γιώργο μου, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Δεν ξέρω αν θα βγάλει τηλέφωνο αύριο. Σου εύχομαι ότι καλύτερο σε σένα και στο σταθμό.
0: Λογικά θα βγάλω. Λογικά έχω και τον κύριο Παπαδάκη βέβαια το βουλευτή, αλλά θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και γραμμές.
5: Εντάξει Γιώργη.
0: Να σε καλά Στέφανε, να σε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσω μερικά μηνύματα. Η Βέρα λέει: ο σκοπός επετεύχθη. Μόνο και μόνο η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα είναι επιτυχία. Το επόμενο βήμα είναι αν ξαναγίνουν κυβέρνηση. Θα είναι, εννοεί μάλλον τις δηλώσεις Μαρινάκη η Βέρα. Το επόμενο βήμα να ξαναγίνουν κυβέρνηση θα είναι συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους και μετά η ψήφιση όχι για δύο μήνες αλλά για κάτι παραπάνω. Το απόλυτο έσχος με τέχνη και δολοπλοκία για να ψηφιστούν τέτοια αντιλαϊκά μέτρα. Ναι, τυχαία δεν τα είπε ο Μαρινάκης. Αυτό που πέταξε δεν είναι τυχαίο. Ο Σάκης λέει στη Γερμανία η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει 2,5 ευρώ. Ο Θανάσης, καλημέρα κύριε. Άλλο Θανάσης. Σήμερα έχουμε πολλούς Θανάσηδες και πολλούς Νικολάδες. Πολλούς, πάρα πολλούς. Άλλος Θανάσης, ο μισό λεπτό, ο 0173. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Αφού είμαστε υποτίθεται σύμμαχοι με τους Τούρκους στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, γιατί ποτέ δεν κάνουμε διάβημα, σοβαρό διάβημα κατά της Τουρκίας και καθόμαστε με το μήπως και μας επιτεθούν οι Τούρκοι από τη στιγμή που κάνουν ό,τι κάνουν οι Τούρκοι. Πρέπει να αντιδράσουμε με σοβαρότητα και πιθυνότητα για να ρίξουμε κανένα υπτάμενο δικό τους. Φτάνει πια. Η Γογό, η κυρία Γογό, καλημέρα. Ας δώσουν όλα τα κοπρόσκυλα τα λεφτά που έχουν εκλέψει τα μισά, όχι όλα, και να δούμε αν η Ελλάδα επανέρχεται. Λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς, αλλά είναι ό,τι πιο ανώδυνο μπορείς για να τους ονομάσεις. Ο Χαράλαμπος, ας σταματήσουν όλοι οι βαθμοφόροι πρώην και νυν να βγαίνουν στα κανάλια και να κάνουν αναλύσεις που το μόνο που έχουν κάνει είναι παρελάσεις. Όταν τους χρειαστεί η πατρίδα, θέλω να τους δω. Ο Στράτος, καλημέρα από Εγάλαιο, καλημέρα σε όλο το Εγάλαιο. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι, ποιος είναι Θοδωρή, δεν έχουμε όνομα, καλημέρα.
6: Κυρία Μαρία.
0: Η κυρία Μαρία, καλημέρα. Η κυρία Μαρία από Σαλαμίνα.
6: Από Εύβοια.
0: Από Εύβοια.
6: Ναι, έχω τρεις απορίες. Λέγανε ότι τρεις, θα
0: δεν ακούστηκε, τρεις.
6: Έχω τρεις απορίες.
0: Απορίες, ναι.
6: Η μία ήταν ότι λέγανε θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Πού ναι. Είναι.
0: Τώρα πρέπει να πάρω το Μητσοτάκη να μας πει.
6: Μπράβο. Και κάναμε χαρά, ε.
0: Ναι, και κάναμε και χαρά.
6: Μηδέν πρώτο τέλος μακάριζε.
0: Ναι.
6: Και κάναμε χαρά. Ναι. Που πήγαν οι εκλογές μας. Μετά, οι ζωόφιλοι, γιατί δεν βάλανε πλάτη στα εγωπρόβατα και βάζουνε πλάτη στα σκυλιά και στα γατιά μόνο.
0: Σοβαρότατη επισήμαση και καλά κάνετε και το λέτε.
6: Αυτό είναι ζώα και αυτά και λέγονται ζωόφιλοι. Για να παίρνουνε μόνο προστήματα άμα χτυπήσει μια γάτα και ένα σκυλό.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
6: Βεβαίως, και μετά το τρίτο που θέλω να πω, ότι το πρόσωπο του λεγάμενου αυτού νου, ξέρετε ποιον τώρα, ναι. Φαίνεται ότι έχει το πρόσωπό του τύπο ηλίθιου. Φαίνεται.
0: Ναι. Ναι, μην πούμε σε ποιον λέμε για ηλίθιοι. Έχουν καταλάβει όλοι ποιος είναι ο ηλίθιος.
6: Ονονοήτο. Και όσο για το θα, εμείς οι Αθηναίοι λέγαμε, το θα και το να ήταν αδέλφια.
0: Σωστά. Σωστό.
6: Το θα και το να, κρατήστε το, ήταν αδέλφια.
0: Είσαστε βόρεια ή νότιο Εύβοια?
6: Νότια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό που λέμε το θα και το να ήταν αδέλφια ήταν λογικό. Μου θυμίζει τον Αυλονίτη με τη Βασιλιάδου.
0: Μπράβο, σωστό.
6: Ναι, θα φτιάξουμε τραχανά, λέει, να πλώνετε, λέει, και σεντόνια και αυτά. Αφού δεν έχουμε τραχανά, τι σεντόνια θα μας βάλεις?
0: Αχ, τι να πεις.
6: Έτσι δεν είναι η Βασιλιάδου, ναι. Με τον Αυλονίτη.
0: Το θυμάμαι.
6: Μπράβο. Λοιπόν, αυτές τις τρεις απορίες έχω. Μία για τις εκλογές του φθινοπόρου, μία για τους ζωόφιλους και μία αν δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι το πρόσωπό του δείχνει τύπο ηλίθιου.
0: Έλατε.
6: Αυτές τις τρεις απορίες θα βγει κάποιος άλλος συνομιλητής να μας απαντήσει. Γιατί είναι ζωόφιλοι μόνο για τα γατιά και τα σκυλιά και θάψανε τα άλλα, τα ζώα. Αφού λέγονται ζωόφιλοι να είναι σε όλο το σύνολο ζωόφιλοι.
0: Έτσι.
6: Κάντε το θέμα αυτό το πράγμα. Και γιατί οι εκλογές μας δεν γίνανε το φθινόπωρο? Και το έλεγε η Ντόρα. Θα πάμε την Άνοιξη. Το έλεγε. Και τελικά πάμε την Άνοιξη. Θα πάμε το κεφάλι μας πάλι.
0: Ναι.
6: Good luck λένε οι Εγγλέζοι. Καλή τύχη.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Θα την κόρη σου. Ναι. Τώρα στο λέω μια για
0: πάμε,
7: πάντα.
0: Πάμε. Αυλονίτης Βασιλιάδου. Πάμε.
7: Να γελάσουμε. Εγώ μια φορά έκανα το καθήκον μου σαν αδελφή. Σου μεγάλωσα την κόρη σου. Ναι. Τώρα στο λέω μια για πάντα. Φεύγω για την Αυστραλία. Εκείνη η τελευταία μου ευθύνη.
8: Να πας στο καλό.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε.
8: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου.
0: Καλημέρα. Όνομα, ο Νίκος.
8: Είμαι πάλι Νίκος. Σήμερα είναι η μέρα των Νίκων.
0: Ναι, έλατε. Ποια περιοχή είσαι, Νίκο μου?
8: Φιλαδέλφια.
0: Φιλαδέλφια.
8: Λοιπόν, η κυρία λέει γιατί δεν γίνανε εκλογές. Μα δεν ξέρετε ότι πρέπει να βγει πρώτα ο κύριος Κασιδιάρη.
0: Α.
8: Να κόψει πόντους από τον Βελόπουλο. Έτσι δεν γίνεται σε κάθε εκλογές.
0: Αυτή η ελπίδα, ναι, υπάρχει. Την έχουν αυτή την ελπίδα.
8: Όχι, μα ναι, πάντα. Βγήκε με τους Σπαρτιάτες, έκοψε 4-5 μονάδες από τον Βελόπουλο. Μετά σε προεκλογές.
0: Το θέμα είναι ο κύριος Κασιδιάρης πόσους θα ξαναπάρει πάλι στο λαιμό του.
8: Ναι, εννοείται. Μετά εν συνεχεία σε προεκλογές. Βάλανε πάλι, τον βγάλανε πάλι για να δώσει με τον Ιφιετζόγλου. Έδωσε το OK για να κόψουν από την κυρία Εύη Κιαγιά την έδρα, γιατί εκτός από τα πλαστά που έχει γελάτσουμε. Η κυρία η άλλη...
7: Να γελάτσουμε, να γελάτσουμε, να γελάτσουμε.
8: Το καταλάβατε? Έκόψανε και πάλι ένα 1,5 πόντο από τη Θεσσαλονίκη με τον Εφετσόγλου για να μην πάρει την έδρα η Εύη Κιαγιά στην Ευρωβουλή. Εκτός του κλευσίματος. Και πάλι βρήκανε πώς το λένε, βρήκανε ας πούμε επιλογή, ναι, να διχάσουν πάλι το λαό.
0: Αυτό βγήκανε χθες. Ελπίζουν σε έναν εμφύλιο, να ξέρετε.
8: Μπράβο, βγήκανε χθες με την ξανά. Αυτά για το Φίστα, βγήκανε μετά οι άλλοι. Τι γίνεται, πάλι πάνε για εμφύλιο, τι κάνουνε, ρε. Τα καταφέρουν μια χαρά.
0: Αυτό από που έγινε χθες στα σχολεία, ειδικά μιλάμε για σε γυμνάσια τώρα, γυμνάσια που είναι παιδάκια 14 και 15.
8: Τα παραθέρνουνε.
0: Μοιράζανε φυλάδια για το Φίσα και καλά κάνουν, αλλά τολμάνε, δηλαδή ακόμα και μέσα στα προάβλια.
8: Το Μαλί Σιτζίτα, έχω μάθει, έχει πάρει λέει εκατομμύρια.
0: Τι να πω.
8: Έχει πάρει εκατομμύρια. Εδώ στην Φιλαδέλφεια την κυρία που την χτύπησε ο Πακιστανός. Και την άφησε φυτό.
0: Ναι.
8: Πόσα δώσανε? Και η κυρία Φίσα τη δώσανε εκατομμύρια, έχω μάθει. Πάνω από 350 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια.
0: Καλά, δεν το υιοθετούμε αυτό. Δεν ξέρω,
8: ναι,
0: κατά πόσο ισχύει.
8: Δεν ξέρω, δεν λέω ότι τα δώσανε. Δεν ξέρω, έχει γραφτεί γι' αυτό.
0: Τι ακούγεται στην πιάτσα, ναι.
8: Είναι πάρα πολλά. Τέλος πάντων, πάλι τον βγάλανε τώρα γιατί έρχονται εκλογές, με λίγα λόγια.
0: Μάλιστα.
8: Για να κόψει από τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά ο Βελόπουλος είμαστε μπετόν. Εκατομμύρια να μας δώσουν εμείς που ψηφίζουμε Βελόπουλο. Εκατομμύρια να μας δώσουν. Θα ψηφίσουμε πάλι Βελόπουλος. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Να έρθουν εδώ να μου πούνε πάρε ένα εκατομμύριο να ψηφίσει οποιοδήποτε. Τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη. Δεν τα θέλω. Βελόπουλος. Μόνο μην μας προδώσει. Να τα κάνει όλα αυτά που είπε. Ένα-ένα. Και αυτά που υπόσχεται να τα σημειώσει, όχι να τα ξεχάσει. Γιατί εμείς θα σούμε, όταν πηγαίνω εγώ στην καφετέρια, καλό στο Βελόπουλο, όλοι φωνάζουνε. Μετά, με τι μούτρα θα βγω εγώ έξω?
0: Σωστό, σωστό.
8: Πες μου, με τι μούτρα θα βγω?
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
8: Φιλάκια για να πάρουν να μιλήσουν και
0: να
8: άλλοι.
0: Να σε καλά, Νίκο μου. Να σε καλά. Καλημέρα στη Φιλαδέλφια. Δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές γιατί ήδη είναι και 55. Είμαστε 5 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Καλημέρα, ο Θανάσης λέει: ζωόφιλοι κατά το δοκούν. Ναι, βέβαια. Βέβαια, κατά το δοκούν είναι. Τι άλλο έχουμε εδώ? Καλημέρα. Να το τώρα. Ναι, θα προσπαθήσω αύριο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με όσους έχουν αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο και εδώ και 2-3 μήνες δεν μπορούν να πάρουν πινακίδες. Με πήραν χθες από την Ξάνθη τηλέφωνο. Ένας αναγνώστης του Attica Report και μου λέει: έχω 3 μήνες παραγγείλει αυτοκίνητο και δεν μπορώ να πάρω πινακίδες. Γιατί έχει, με το διαγωνισμό που έγινε, αυτοί που φτιάχνουν τις λαμαρίνες που τυπώνουν πάνω τα νούμερα των πινακίδων, έγινε ένας διαγωνισμός και αυτός που πλειοδότησε, αυτός που έχασε, έκανε ένσταση και η υπόθεση έχει παγώσει. Και όχι μόνο αυτό, μου λέει, δεν δίνουν και ούτε καν ψηφιακή πινακίδα. Δεν μπορούμε ούτε να το ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Οι μαντράδες, όλες οι εταιρείες που πουλάνε αυτοκίνητα έχουν πρόβλημα, που πρέπει να δώσουν και πινακίδες. Θα κοιτάξουμε αύριο να έχουμε καλεσμένο για αυτό το θέμα. Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μου το Φώτη από την Ξάνθη. Να πω καλημέρα και στον... Κι άλλος Νίκος εδώ. Α, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Να πω για άλλη μια φορά ότι ο Περικλής θα είναι μόνος του σήμερα. Η Ιωάννα Ηλιάδη είναι καθοδόν από Βόλο για Αθήνα. Ο Περικλής που ακολουθεί αμέσως μετά με την εκπομπή για με στρατιωτικά θέματα θα είναι, μπορεί να έχει, δεν ξέρω, θα έχει τηλεφωνικά την Ιωάννα. Ο κύριος Περικλής. Ο Ζωβίλης, ναι, ο Περικλής, σωστά. Λοιπόν, εγώ τον μπερδεύω το όνομα, το υπόνυμο. Να πούμε επίσης πριν κλείσουμε ότι σήμερα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προσωρινές στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για όσους σκοπεύουν να κατέβουν μετά τις 8 στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι διακοπές και κυκλοφορίες θα ξεκινήσουν στις 8 το βράδυ του Σαββάτου σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 11 το βράδυ αύριο Κυριακή. Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αθηνάς από την Ευρυπίδου μέχρι και την Ερμού και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς ως την πρώτη παράλληλη. Παράλληλα, κλειστές θα είναι και σε όλο του στο μήκος οι οδοί Καρόλου Σερβίας, Περικλέους Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης. Και οι ρυθμίσεις αφορούν επίσης την πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο τμήμα από τη Σαρίο στην Ερμού και στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και την Ερμού από την Αγίου Ασωμάτων έως και την Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους κατά τη διάρκεια των μέτρων, προκειμένου να περιοριστούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Για ένα 24ωρο η οδός Αθηνάς μετατρέπεται σε χώρο περιπάτου, ποδηλάτου, μουσικής, αθλητισμού και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδος Κινητικότητας και εν όψη της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Οι δράσεις αρχίζουν σήμερα το βράδυ με ελεύθερο περίπατο στην Αθηνάς και υπαίθριο πάρτι, ενώ ακολουθούν νυχτερινές κινηματογραφικές προβολές. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ποδήλατο, σκέιτ, γιόγκα, αθλητικές και παιδικές δραστηριότητες, street art, εργαστήρια και μουσικές εκδηλώσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η περσινή εικόνα ήταν πάρα πολύ άσχημη σε αυτή την ανάλογη εκδήλωση. Πάρα πολλοί Αθηναίοι έκαναν παράπονα ότι κατεβαίνοντας σε αυτές τις εκδηλώσεις δυστυχώς ακούγανε πιο πολλά πακιστανικά παρά ελληνικά. Γιατί εκεί μαζεύεται η Σάρα και η Μάρα, δυστυχώς, σε τέτοιες ανάλογες εκδηλώσεις. Και στα σχολεία λέει ο Γιώργος δεν έχει βιβλία, περιμένουν να δουν πόσοι μαθητές θα πάνε και μετά να τα παραγγείλουν και όποτε έρθουν με φωτοτυπίες λέει κάνουν μάθημα. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Οδό Πειραιός, εργαζόμενο security, τον ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 7. Ακολουθεί το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά Περικλής Ζορζοβίλης, Τέλειος Φωτόπουλος αν θυμάμαι καλά, Γιάννης Τσιτούρης και όλες οι εκπομπές του Σαββάτου. Καλημέρα, γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο ευρωπαϊκό μικροσκόπιο μπαίνει η κυβέρνηση για το έγκλημα των Τεμπών, καθώς αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποιεί τριήμερη διερευνητική αποστολή σε Αθήνα και Λάρισα. Οι ευρωβουλευτές έρχονται να ελέγξουν από κοντά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και τα ελλείμματα λογοδοσίας, ξεκινώντας τις επαφές τους από το Σύλλογο Πληγέντων. Πρόκειται για μια επίσκεψη κόλαφος που εκθέτει διεθνώς το κυβερνητικό αφήγημα και επιβεβαιώνει πως η απέτηση για δικαιοσύνη δεν μπορεί να συγκαλυφθεί. Σε νέο ενεργειακό εφιάλτη εισέρχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα στις σαουδαραβικές πετρελαϊκές υποδομές εκτοξεύουν το πετρέλαιο κοντά στα $110 το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από τα €80. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απαντά με νέες αυξήσεις επιτοκίων που πνίγουν περαιτέρω τους δανειολήπτες και τα εφιαλτικά σενάρια να προειδοποιούν για τιμές σοκ έως και τα €130 στο φυσικό αέριο, η κοινωνία απειλείται με πρωτοφανή ενεργειακή ασφυξία. Καταραίει παταγωδώς η επικίνδυνη ψευδέστηση των ήρεμων νερών, καθώς η Άγκυρα προκαλεί ευθέως την εθνική κυριαρχία, στέλνοντας οπλισμένα μαχητικά F-16 πάνω από τη Ρο και κατασκοπευτικά UAV πάνω από τη Ζουράφα. Παρά τις επικοινωνιακές φιέστες του Μαξίμου στα κριτικά μας νησιά, ο τουρκικός αναθεωρητισμός αποθρασύνεται καθημερινά, καταγράφοντας μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Την ώρα που οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας υπερασπίζονται με αυταπάρνηση τα ιερά και τα όσια της πατρίδας, η κυβέρνηση η αδιαφορία απέναντι στην προκλητική αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σκοτεινές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το επίκεντρο μπαίνει ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής, γνωστός στο παρελθόν ως Νάσος Ομπογιατζής. Αποκαλύπτεται ένα αδιαφανές κύκλωμα πανάκριβων συνεδριών σε άριστη συνεργασία με την προφυλακισμένη γιατρό, με την οποία αντάλλασε μηνύματα και φωτογραφίες την ώρα που ο καλλιτέχνης χαροπάλευε. Οι αποκαλύψεις δείχνουν ξεκάθαρα το μέγεθος της θεσμικής ασυδοσίας, όπου επιτίδη υδρούν ανενόχλητοι, χωρίς ίχνος κρατικού ελέγχου. Σύμφωνα με στοιχεία από το voicenews.gr, στο επίκεντρο αποκαλύψεων βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης με κραυγαλαία σύγκρουση συμφερόντων. Την ώρα που ως θεσμικός θερματοφύλακας οφείλει να ελέγχει την νομιμότητα των ιατρικών πράξεων, εμφανίζεται επικεφαλής σε ΜΚΟ ιατρικού τουρισμού και αναμεμειγμένος σε business αντιγύρανσης και ευεξίας. Η αποκάλυψη αυτή αποδεικνύει πως το εγχώριο πολιτικό σύστημα χρησιμοποιεί αξιώματα για ιδιωτικά ωφέλη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Συμφωνία για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισφραγίζοντας την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρκτική. Το σύμφωνο με τη Δανία αποκλείει κάθε ρωσική ή κινέζικη βάση και επένδυση, θέτοντας ουσιαστικά το στρατηγικό νησί υπό την απόλυτη ομπρέλα της Ουάσιγκτον παρά τις διαβεβαιώσεις της Κοπενχάγης περί κυριαρχίας. Κυρίως έθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ασθενής εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω με τον Περικλή Ζορζοβίλη. Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλημέρα σας. Εκπομπή Ευπηθώς Αναφέρω. Και Ευπηθώς Αναφέρω, δύναμη 2, παρόντες ένας, δικαιολογημένοι απόντες ένας, απούσα για την ακρίβεια, λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber στο 6943-6354-51 και τηλεφωνικά στο 210-710-8000. Στο μικρόφωνο Περικλής Ζωβίλης, είμαι εδώ μαζί με τον ηχολήπτη μου Σταθμαρή Μπαρμπαρή και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια μικρή ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Θα το ξεκινήσω μάλλον ημερολογιακά. Μια σημαντική εξέλιξη, ένα σημαντικό ορόσημο την εβδομάδα που πέρασε ήταν η παράδοση του 60F16 Viper, το 60 δηλαδή μαχητικό που εξεχρονίστηκε στη διαμόρφωση Viper, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση περίπου το 2/3 του προγράμματος. Τα μαχητικά αυτά, μετά τον εξυγχρονισμό τους, θα υπηρετήσουν τουλάχιστον για 10-15 χρόνια στην πολεμική αεροπορία. Το μόνο που μένει τώρα είναι σιγά σιγά να αρχίσουν οι παραγγελίες των όπλων, διότι μια πλατφόρμα χωρίς όπλα έχει πολύ μειωμένη επιχειρησιακή αξία, ενώ αντίθετα μια πλατφόρμα έστω και παλαιότερας γενιάς με σύγχρονα όπλα έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αναφορά πρέπει να κάνουμε επίσης και στην άσκηση μέδουσα 15, η οποία έγινε από τις 10 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα τελειώνει, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Μέσα διέθεσαν επίσης η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ παρατηρητές η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη, παρακαλώ. Η άσκηση εξελίχθηκε σε μια περιοχή στο Ανατολικό Αιγαίο, περιλάβανε μια μεγάλη γκάμα διακλαδικών επιχειρήσεων με συμμετοχή αεροπορικών, ναυτικών, χερσαίων, δυνάμεων και ενδυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των απειλών οι οποίες πλέον έχουν κατακλείσει το πεδίο της μάχης, δηλαδή τα μη επανδρομένα αεροχήματα και ειδικά τις επιθέσεις μηνών που μπορούν να προκαλέσουν κορισμό στη Φύλλα Εράμινα, και είχε μια ενδιαφέρουσα συνέπεια.

η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί και τουρκική αντίδραση, χθες, για παράδειγμα, ανάμεσα στις παραβιάσεις και της παραβάσης των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και της παραβιάσης του εθνικού εναέριου χώρου, κατεγράφει υπέρπτυση ενός τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφους πάνω από τη βραχονισίδα Ζουράφα. Η Ζουράφα είναι μια βραχονισίδα που σήμερα έχει έκταση 9 τετραγωνικά μέτρα, περίπου 6 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αμοθράκης και περίπου 21-22 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Η δεύτερη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου έγινε επίσης ένα σημαντικό σημείο στη Ρο, η οποία είναι στο σύμπλεγμα της Μεγίσης Καστελόριζου που το ξέρουμε εμείς, όπου πάνω από τη Ρο έγινε υπέρπτυση 2 F-16. Προφανώς αυτή η πολυεθνική άσκηση, στην οποία δεν συμμετείχε η Τουρκία, θεωρήθηκε ότι αποτελεί άλλη μια ελληνική, ας το πούμε, απόπειρα αποκλεισμού της από τις θάλασσες. Η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι αυτή η άσκηση γίνεται επί χρόνια με μια μεγάλη γκάμα χωρών που συμμετέχουν και ανταποκρίνεται σε αυτό που τουλάχιστον αποτελεί διακηρυγμένη εθνική πολιτική, δηλαδή την προώθηση της ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα μέσω διμερών και πολυμερών συνεργασιών.

Άλλη μια σημαντική εξέλιξη, όπως γράφουμε σήμερα και στο Defense Point, ήταν ότι αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής πυροβολαρχίας πάντες στη Σαουδική Αραβία για ένα ακόμα μήνα. Σύμφωνα με ό,τι έχει ανακοινωθεί, είναι προφανώς, είναι πιθανό ότι σε αυτό το μήνα μέσα γίνει και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία. Το ζήτημα της παραμονής της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία, η οποία πλησιάζει τον έκτο χρόνο, ειδικά από το πρίσμα της συμφωνίας της Μέκας και την διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, σε αυτό το δεδομένο αναμένεται να ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα. Αυτό που μένει σαν εκκρεμότητα και πρέπει με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε και να το διεκδικήσουμε για την ακρίβεια, είναι η υπόσχεση η οποία έχει γίνει η δέσμευση μάλλον των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας να καλύψουν τον εξυγχρονισμό της πυροβολαρχίας η οποία θα αναπτύσσονταν στο βασίλειο και ταυτόχρονα να αναπληρώσουν τα βλήματα που έχουν βληθεί. Στη δεύτερη περίπτωση, με βάση εκτιμήσεις, διότι δεν έχουν γίνει επίσημα ανακοινώσεις, πρέπει να έχουν καταναλωθεί περίπου 13-15 βλήματα για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στο Γιανμπού. Στην πρώτη περίπτωση, ατυχώς, παρά τις εισηγήσεις των επιτελών του ΓΕΑ, δεν υιοθετήθηκε η ανακύκλωση των πυροβολαρχιών στη Σαουδική Αραβία, με το σχέδιο να είναι να πηγαίνει μια πυροβολαρχία να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας για ένα χρονικό διάστημα, να αντικαθίσταται από την επόμενη αλλά προηγούμενη, να πηγαίνει σε καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί εκεί από τη Σαουδική Αραβία, την κατασκευάστρια των Πάτριων και τον στρατό των ΗΠΑ, για να γίνει συντήρηση και εξυγχρονισμός. Αυτό είναι μια εκκρεμότητα την οποία πρέπει να εκδικήσει η χώρα την διευθέτησή της, γιατί τουλάχιστον κατά τη δικιά μου άποψη, λίγο υπερβολική, είναι και θέμα εθνικής αξιοπρέπειας.

0: Μόλις με ειδοποίησε ο Ιχολίτρινος ότι έχω μία γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα σας, με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Ονομάζομαι Ευαγγελία και είμαι από την Ερέτρια της Εύβοιας. Ήθελα να κάνω δύο παρεμβάσεις στα θέματα που θίξατε.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη παρέμβαση ως προς την ίσο Ζουράφα, η οποία έχει και το όνομα Λαδοξέρα. Δηλαδή η ξέρα που βγάζει λάδι. Δηλαδή εκεί υπάρχει πολύ πετρέλαιο. Δεν είναι τυχαίες λοιπόν οι παραβιάσεις στην περιοχή αυτή. Και καταλαβαίνουμε πού αποσκοπούν. Το δεύτερο θέμα είναι, το δεύτερο θέμα είναι για την πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Μετά τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία, λογικό θα ήταν αν κάποιος πρωθυπουργός ήταν πατριώτης να αποσυρθεί πάρα αυτά η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να πάει στα νησιά, εκεί που πραγματικά κινδυνεύει η Ελλάδα. Αλλά δεν περιμένουμε κάτι άλλο από προδότες πολιτικούς.
0: Ναι.
1: Καλή σας εκπομπή και
0: okay, ευχαριστώ. Απλώς να πούμε το εξής.
1: Ναι.
0: Αν δεν ξέρω αν μάθατε χθες, διότι ανακοινώθηκε και θα το συζητήσουμε συνέχεια της εκπομπής, ότι αποφασίστηκε η πώληση των F-35 στη Σαουδική Αραβία από τη ΣΥΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι πολύ πιο περιορισμένη από ό,τι αρχικά είχε φανεί, ενώ περιορισμένος εύρος και ισχύος. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, καλό θα ήταν να μην κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις μέχρι ότου τουλάχιστον, κατελάχιστον, εξασφαλίσουμε το αντάλλαγμα το οποίο έπρεπε να είχαμε πάρει για τη συνδρομή μας στην αντιεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό.
1: Τα έχει πάρει τα λεφτά ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μόνο που δεν τα διέθεσε στο εκεί
0: ναι,
1: που θα έπρεπε.
0: Δεν δηλαδή, καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω ακριβώς το πνεύμα μας, απλώς θέλω να πω ότι το αντάλλαγμα στην περίπτωση ήταν εξοχρονισμός της πυροβολαρχίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το αντάλλαγμα, ναι, μπορεί να ήταν και συμφωνημένο οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο δεν μάθαμε ποτέ, αλλά όπως και να έχει, σέβομαι την άποψή σας, αλλά εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να αποσυρθούν πάρα αυτά αν κυβερνούσε Έλληνας επάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλληνας κυβερνάει, τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, και μετά από αυτή τη φορτισμένη, να την πω, συναισθηματικά παρέμβαση, ας δούμε μια άλλη εξέλιξη η οποία γίνεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η οποία γίνεται στο παρασκήνιο όταν ολοκληρωθεί, υποθέτω θα γίνουν ανακοινώσεις. Αφορά τη διαδικασία επικαιροποίησης του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών με βάση τα στοιχεία και τους περιορισμούς, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, που θέτει το νέο μεσοπρόθεσμο δυσοικονομικό πλαίσιο για την επόμενη πενταετία. Θυμίζω ότι το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο ήταν διάρκεια 12 ετών, από το 24 μέχρι το 36, είχε ύψος 28,8 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και ανηλυμένων υποχρεώσεων περίπου στα 13-14 δις ευρώ. Αναμένεται τώρα το επόμενο διάστημα να δούμε τι οροφές θα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών και πώς θα προσαρμοστεί ανάλογα αυτό το ποσό. Το σίγουρο είναι, όλες αυτή τη στιγμή αυτές οι πληροφορίες εκεί συντείνουν, ότι την επόμενη πενταετία ο αμυντικός προϋπολογισμός θα είναι μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό επιβεβαιώνει κάτι το οποίο είναι αξίωμα. Ισχυρή άμυνα πρωτίστως σημαίνει ισχυρή οικονομία. Διαφορετικά δεν μπορεί να υποστηριχθεί.

Λοιπόν, και άλλη μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη για να κλείσουμε αυτήν την επισκόπηση της εβδομάδας ήταν η περιβόητη συμφωνία Δανίας, είπα, για τη Γρυλανδία. Όπως ίσως να ξέρετε, η Γρυλανδία σχεδόν από την έναρξη της προεδρίας Τραμπ αποτελούσε αγαπημένο του θέμα και μάλιστα είχε υπονοήσει ότι με οποιοδήποτε τρόπο θα υπαγόταν στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απειλή αυτή συγκαλυμμένη σε αρκετό βαθμό μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ μπορεί να μας φαίνεται λίγο περίεργη, αλλά σκεφτείτε ότι εξαιτίας αυτής της απειλής η Δανία θέσπισε υποχρεωτική θητεία το 2026 11 μηνών για άνδρες και γυναίκες, δηλαδή χωρίς διάκριση φύλου, εκ των οποίων οι 5 μήνες είναι η βασική και υπηρεσιακή εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση σε αρκτικά περιβάλλοντα, δηλαδή στη Γρυλανδία. Όπως σημαίνει ότι είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη η εντός και εκτός αγωγικών απειλή του πρόεδρου Τραμπ. Τέλος πάντων, χθες ανακοινώθηκε ότι υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ουσιαστικά επεκτείνει το καθεστώς που είχε δοθεί στις αμερικανικές δυνάμεις, δηλαδή να προσθέσουν βάσεις, να αξιοποιήσουν επιχειρησιακά τη Γρυλανδία, και ταυτόχρονα δεσμεύει τη Δανία να απογορεύσει οποιοδήποτε κινέζικη ή ρωσική διείσδυση.

0: Για το θέμα λοιπόν της έγκρισης της πόλης των F-35 στη Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει και μια ελληνική διάσταση που έθιξε η ακροάτριά μας στο προηγούμενο τηλεφώνημα, προστάτως και κάποιους χαρακτηρισμούς που είναι αυτονόητο ότι δεν το συζητούμε, καλέσαμε σήμερα τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, Διευθυντή Μελετών του Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας, να συζητήσουμε λίγο κάποιες διαστάσεις αυτής της εξέλιξης. Καλημέρα σας, κύριε Μίχα.
1: Καλημέρα, στον Ελληνικό.
0: Στον Ελληνικό. Ανακοινώθηκε λοιπόν η έγκριση της πόλης των F-35 στη Σαουδική Αραβία. Και μένα μου έκανε, είναι νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Να μας πείτε λίγο τα στοιχεία για την πώληση.
1: Καταρχάς, να τονίσουμε ότι είναι πρόταση πώλησης. Αναμένεται στο Κογκρέσο, πιθανότατα θα εγερθούν αντιρρήσεις. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποια είναι η στάση που θα τηρήσει το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που είναι πανίσχυρο. Εκτιμώ ότι πιθανότατα θα εγερθούν ενστάσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει διαρρεύσει ότι θα ζητήσει ως αντάλλαγμα οπλικά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι άκαμπτο, οι πάντες διαπραγματεύονται τα πάντα. Έχουμε ως δεδομένο ότι η διαμόρφωση την οποία θα παραλάβουν, αν τελικά παραλάβουν οι Σαουδάραβες στο F-35, θα είναι υποδεέστερη αυτή που έχει το Ισραήλ, στο οποίο έχει, καθώς το δικό τους το ΑΝΤΙΡ, όπως το έχουν ονομάσει, έχουν ενσωματώσει δικά τους οπλικά συστήματα τεχνολογίας αιχμής και απόλυτου ελέγχου από το Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πακέτο, ένα μεγάλο γεωπολιτικό πακέτο που η χρήση διαπραγμάτευσης το καταλαβαίνουν πολύ καλά οι Ισραηλοί.

0: επανακίνησης των συμφωνιών του Αβραάμ.
1: Ακριβέστατα. Αυτό εννοούσα ότι είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό πακέτο. Αν θυμόμαστε, θυμόμαστε προφανώς, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο το, όλη η περιπέτεια που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στο Ιράν, την 7η Οκτωβρίου 2023 που έγινε η επίθεση των δυνάμεων της Χαμάς μέσα στο έδαφος του Ισραήλ και ξεκίνησε όλο αυτό το μεγάλο πακέτο πολεμικών σειράξεων, οι σημαντικότεροι αναλυτές στον κόσμο συμφωνούν πλέον ότι το πραγματικό κίνητρο ήταν να εκτροχιαστούν οι συμφωνίες του Αβραάμ. Θυμίζω ότι στις συμφωνίες του Αβραάμ θα έμπαινε και η Σαουδική Αραβία. Έρχονται μετά οι πόλεμοι, εκτροχιάζεται η κατάσταση, προφανώς παίρνουν αποστάσεις όλοι από το Ισραήλ. Στη συνέχεια έρχεται το, έρχεται η συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας όμως αποδεικνύεται ότι είναι πεπερασμένη σε σημείος και η πρόβλεψη για αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης δεν είναι τόσο απλό πράγμα και εξετάζεται κατά περίπτωση, με αποτέλεσμα σήμερα ένα τεράστιο αντάλλαγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει το Ισραήλ είναι μέσω της πόλης των F-35 να ξαναφέρει πιο κοντά του τη Σαουδική Αραβία, το οποίο επίσης με κρίνει εκ των πραγμάτων τη Σαουδική Αραβία από την Τουρκία και θα περιπλέξει όλη αυτή την εξίσωση της συμφωνίας της Μέκας. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο σημαντικό είναι και ότι δεν είναι μόνο η ισορροπία δυνάμεων, η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό είναι εξασφαλισμένη, διότι όπως είπαμε η Σαουδική Αραβική διαμόρφωση θα είναι εξ αντικειμένου υποδέστερη αυτής των Ισραηλινών.
0: Ναι. Πάντως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια εντυπωσιακή εξέλιξη, με την έννοια ότι από εκεί που όλοι είχαν δημιουργήσει, σε όλους ή τουλάχιστον σε πιο πολλούς, πίσω σε μένα, είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι η ΗΠΑ αναζητούσαν εναγωνίως κάποιο τρόπο απεμπλοκής από την περιοχή του Κόλπου, γενικά τη Μέση Ανατολή, με αυτόν τον τρόπο, όχι απλώς εντός εισαγωγικών αντεπιθύνεται, φαίνεται όχι μόνο επανακάμπτουν, αλλά και θέτουν σε αμφισβήτηση σε πρακτικό επίπεδο τη συμφωνία της Μέκας.
1: Διάβαζα χθες το βράδυ ένα εκπληκτικό άρθρο, δική μου η εκτίμηση, στο οποίο θύμιζαν τον μεγάλο Βρετανό γεωπολιτικό, τον Άλμπερτ Άιερ Μάχαν, ο οποίος είχε εφεύρει τον όρο Μέση Ανατολή. Ήταν Μέση Ανατολή και ήταν στο μέσο του δρόμου που ξεκινούσε από τη Βρετανία και έφτανε στις Ινδίες. Μιλάμε την εποχή της αποικιοκρατίας. Πλέον τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Αυτό επεσήμανε το άρθρο στην Ισραήλ Χαγιόμ, αν θυμάμαι καλά. Έλεγαν ότι πλέον αυτός ο διάδρομος ισχύει, αλλά ισχύει την ανάποδη. Ξεκινάει από την Ινδία και ενδεχομένως λέγω από την Ιαπωνία και φτάνει, δηλαδή είναι Δυτική Ασία και αποτελεί την πύλη στη Μεσόγειο. Η γεωπολιτική έχει αλλάξει εντελώς. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο στο διεθνές σύστημα. Οι νέες ισορροπίες μένουν να καθοριστούν και αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό εμπλέκει προφανώς και την ελληνική εθνική ασφάλεια. Και με την ίδια λογική και πηγαίνοντας στη συμφωνία της Μέκας, λέμε ότι παράμετρος των F-35, αν τελικά κατορθώσει να πάει πιο κοντά στους Ισραηλινούς ή Σαουδική Αραβία, αυτό, η περίπτωση των F-35, βιώνεται ήδη στην Άγκυρα ως μια προσβολή, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο πολύ έχει προσπαθήσει ο Ερντογάν για λόγους συμβολικούς και ενδεχομένως ουσιαστικά επιχειρησιακούς να πάρει τα F-35 και δεν το έχει καταφέρει. Υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη για το κατά πόσο ο Ερντογάν θα μπορέσει να συναντηθεί με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το State Department είπε δεν τον περιλάμβανε στην λίστα και ανέλαβε ο περίφημος Τον Μπάρακ, ο περίφημος πρέσβης των Αμερικανών εκεί πέρα που επί της ουσίας λειτουργεί ως ατζέντης της Τουρκίας και λέει ότι τελικά θα γίνει αυτή η συνάντηση. Βλέπουμε ότι είναι ένας μεγάλος μήλος, είναι κινούμενοι άμμος και εκεί πέρα εμπλέκονται τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
0: Ας κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή και να επανέλθουμε λίγο στις ελληνικές διαστάσεις αυτών των εξελίξεων.
1: Βεβαίως.

0: Επιστρέφουμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα. Περιττό να πω ότι η επιλογή του Θοδωρή ήταν εξαιρετικά ακριβής, καθότι όποιοι προσέξατε το στίχο.
1: Και γεωπολιτικά εξακριβές περίπτωση εμπλέκει τα
0: πλάνκα. Ήταν εξαιρετικά ακριβής. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα τις ελληνικές διαστάσεις αυτής της συμφωνίας. Όταν ανακοινώθηκε η ΜΕΚΑ, η γενική αντίδραση στην Ελλάδα ήταν ότι, πώς να το πω, μειώνεται η επιρροή μας, ας το πω έτσι κομψά, στη Σαουδική Αραβία, και ότι έγινε ένα συσσωμάτωμα Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, και άρα εξορισμού, αυτό ήταν αντίθετο στα συμφέροντά μας.
1: Έχουμε κάθε λόγο ως Ελλάδα να ανησυχούμε. Οπότε σε μια πρώτη ανάγνωση προφανώς ανησυχούμε και έπρεπε να ανησυχούμε. Έχουμε μια πυρηνική δύναμη με παρουσία στην περιοχή μας. Έχουν καταγραφεί και παρουσία Πακιστανών πιλότων σε τουρκικά F-16 με παρουσία ακόμα και στο Αιγαίο. Αλλά έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε. Έχουμε επίσης λόγο να ανησυχούμε διότι η κυβέρνηση διαφήμιζε τη στρατηγική σχέση, στρατηγική εταιρική σχέση για την αλλοπράμα συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία, και ορθώς έτσι είναι. Άρα με την παρεμβολή της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση, να δούμε τι ισχύει. Οπότε σε μια πρώτη ανάγνωση προφανώς και πρέπει να ανησυχούμε. Σε μια δεύτερη ανάγνωση όμως, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί οι διαδικασίες οι γεωπολιτικές είναι εξαιρετικά δυναμικές στην παρούσα, στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, βλέπουμε ότι μπαίνουν τα πρώτα ερωτηματικά. Έγινε η κατάσταση με τους Χούθι στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ απέναντι δίπλα στη Σαουδική Αραβία. Δεν έτρεξε, δεν προσέτρεξε ούτε το Πακιστάν, γιατί δεν θέλει να τα σπάσει με το Ιράν, ούτε η Τουρκία που έχει άλλους λόγους να μην θέλει να πάει στην περιοχή. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο το γεωπολιτικό.
0: Είναι δεδομένο ότι ζητήθηκε στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι ή αποτελεί εκτίμηση εκ του αποτελέσματος?
1: Δεν το γνωρίζουμε επίσημα, αλλά όταν έχει διαρρεύσει ότι στο παρασκήνιο ζητήθηκε συνδρομή ακόμα και από τους Ισραηλινούς και έχει βεβαιωθεί ότι ζητήθηκε από τον Τραμπ και ο Τραμπ είπε όχι, φαίνεται ότι καλές είναι οι συσπυρώσεις των κρατών που προφανώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την φερόμενη ως απομάκρυνση των Αμερικανών από την περιοχή, τουλάχιστον τη στρατιωτική, αλλά όλες αυτές έγινε πεπερασμένης αξίας και σημασίας. Όταν έρχεται στο διατάφτα η ώρα, όταν αρχίζουν και κελαϊδάνε τα κανόνια, όπως συνηθίζουμε και λέμε, τότε τα πράγματα περιπλέκονται, διότι επί του πεδίου κρίνονται όλα. Εκεί κρίνεται ποιοι είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν και φυσικά θα αποσπάσουν τα ανάλογα ανταλλάγματα.
0: Δεν επενέβησαν όμως οι Αμερικανοί. Και μάλιστα νομίζω ότι αποκαλύφθηκε ότι βρισκόνταν σε διαπραγματεύσεις με τους Χούθη.
1: Ακριβώς. Εμείς στο Defense Point είχαμε δημοσιεύσει μια δική μου ανάλυση ότι κάτι δεν βγάζει νόημα, και την αμέσως επόμενη μέρα προέκυψε ότι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν υπήρξε συνάντηση μεταξύ αντιπροσώπων των Χούθη και των Αμερικανών. Άρα αυτός ήταν ο λόγος. Τώρα βέβαια υπάρχει, διαμορφώνεται μια τάση να μην επιτρέψουν στους Χούθη να ελέγξουν το διάβλο εκεί πέρα το θαλάσσιο στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Μένει να φανεί τι θα συμβεί. Πριν από λίγες ώρες εντόπισα ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται ότι οι Ιταλοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα θέλουν να στείλουν πλοία να διασφαλίσουν ότι τα ιταλικά πλοία θα περνάνε ασφαλή από την περιοχή, και επισημαίνεται ότι η παρουσία και της Ελλάδας σε αυτή την επιχείρηση. Οπότε μένει να δει πώς θα διαμορφωθεί. Θυμίζω, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι οι Ασπίδες τελούν υπό την υψηλή εποπτεία του Αμερικανικού Ναυτικού κατά κάποιο τρόπο και την προστασία. Οπότε θεωρώ ότι κομμάτι της λύσης για την αποτροπή ελέγχου του Μπαμπ ελ Μαντέμ από τους Χούθη θα εμπλέκει και την επιχείρηση Ασπίδες. Εφόσον αφήνανε τους Χούθη εκεί, θα είχαν ακυρώσει στην πράξη και την αξία της επιχείρησης Ασπίδες, οπότε θα έπρεπε να επιστρέψει και λίγη τη φρεγάτα. Εκτίμησή μου είναι αυτή.
0: Μάλιστα. Άρα τα επόμενα τώρα βήματα και εν ώψη επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία, και μετά αυτή την εξέλιξη, την έγκριση της πώλησης, πιθανής πώλησης, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα της ελληνικής διπλωματίας?
1: ερχόμαστε στο διατάφτα. Αυτό όντως φαίνεται να εξηγεί, και αυτό είναι και η κεντρική μας ανάρτηση σήμερα το πρωί, για τη μηνιαία παράταση της παραμονής της ελληνικής πυραβολαρχίας στην περιοχή του Γιανδού, που θυμίζουμε ότι εκεί καταλήγει ένας εξαιρετικά σημαντικός αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης, ναι, που παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, αλλά είναι εξαιρετικά κρίσιμο στην τρέχουσα συγκυρία για την ενεργειακή ασφάλεια, την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Μένει να δει, μένει να φανεί τι θα γίνει. Η Ελλάδα δεν είχε κανένα λόγο να φύγει γρήγορα, είχε κάθε λόγο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημεία στα οποία και εμείς δεν τα έχουμε κάνει σωστά, διότι εφόσον εμείς έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στο Γιανδού, θα έπρεπε ενεργά να έχουμε κινηθεί για την εξασφάλιση αυτών των ανταλλαγμάτων. Δεν είναι εξαιρετικά σαφές το τι έχει γίνει. Η εντύπωση που έχω είναι ότι δεν έχουν γίνει όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Καλή αργά παρά αργότερα.
0: Όσον αφορά τους εξυγχρονισμούς και τον εξυγχρονισμό.
1: Ακριβώς.
0: Απολύτως τίποτα δεν έχει γίνει, γιατί ο εξυγχρονισμός προϋποθέτει τη διακοπή της επιχειρησιακής ανάπτυξης πυροβολαρχίας και τη μεταφορά της στα αντίστοιχα εργοστάσια για να γίνει.
1: Και αυτό προϋποθέτει, θα θυμάμαι, προϋποθέτει την εκπεριτροπή μετάβαση στην περιοχή, ναι, για πολιτικής πυροβολαρχίας, ώστε να δοθεί,
0: ναι, αυτό ήταν η αρχική εισήγηση του ΓΕΑ κάπου εκεί στο 19-20, των επιτελών για να είμαι ακριβής, με σκοπό να διασφαλιστεί, αφενός να διασφαλιστεί η απόκτηση επιχειρησιακής εμπειρίας για κάθε μία από τις 6 πυροβολαρχίες που διαθέτουμε, αλλά σαν ενιαίο σύνολο, γιατί το προσωπικό ανακυκλώνεται. Και δεύτερον, να διασφαλιστεί ο εξυγχρονισμός όλων των πυροβολαρχιών. Τώρα έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει εξυγχρονιστεί καμία και είναι, για εγώ τουλάχιστον, δεν μπορώ να δεν θεωρώ και πάρα πολύ εύκολη την ικανοποίηση της ελληνικής απέτησης για το σύνολο, για τον εξυγχρονισμό του συνόλου, από τη στιγμή που δεν έχουμε τα βή στη Σαουδική Αραβία. Εκεί υπήρξε κάποια, θα το πω, μιζέρια της ελληνικής πλευράς. Γιατί μπορεί να είναι ολιγορία, αλλά μπορεί να είναι και ακόμα χειρότερο, προς αποφυγή του κόστους μεταφοράς από και προς, να μην επιλέχθηκε εκείνη η λύση η οποία θα διασφάλιζε τον εξυγχρονισμό όποιες πυροβολαρχίες θα πήγαινε εκεί κάτω.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που το Γιανδού βρίσκεται, είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών των Χούθη να περιπλέξουν περαιτέρω την ενεργειακή εξίσωση και να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Βρίσκεται πραγματικά σε πόλεμη ζώνη. Έχουμε 120 ανθρώπους εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν βέβαια κερδίσει τεράστια επιχειρησιακή εμπειρία και βγάζουν ως προπρόσωποι την Ελλάδα, να τονιστεί αυτό με κάθε τρόπο. Από την άλλη όμως είναι σε μια τελείως ιδιόμορφη, είναι σε πολεμικές συνθήκες, σε ένα διαρκές red alert. Από ό,τι γνωρίζω, πολλοίς κόσμος είναι συνεχώς σε καταφύγια, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί είτε μη επανδρωμένο αυτοκτονίας, ναι, των Χούθη, των Ιρανών, οποιονδήποτε, ή να εμφανιστεί και κάποιο βαλιστικό βλήμα από την πλευρά του Ιράν. Άρα για το κόστος που καταβάλουμε, το αντάλλαγμα θα έπρεπε να έχει διεκδικηθεί. Εδώ μας δίνεται μια χρυσή ευκαιρία λόγω της ανάγκης στην οποία βρίσκεται η Σαουδική Αραβία. Αποκλείεται η ελληνική διπλωματία να μην έχει εντοπίσει αυτή την ευκαιρία και εκτιμώ ότι σε ένα μήνα, που πρώτα ο Θεός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Ριάδ και θα συναντήσει τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, νομίζω ότι εκεί θα μπει η σφραγίδα μια συμφωνίας που θα είναι σίγουρα καλύτερο από το σημερινό τίποτα για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και φυσικά τα επιχειρησιακά συμφέροντα που αφορούν σε ένα υπερπολίτιμο σύστημα που, να τονίσω με την ευκαιρία, δεν πρέπει να χαθεί παρά την απόκτηση των συστημάτων Ισραηλής προέλευσης του Θόλου, δηλαδή του Ντέβιτσλιν,
0: αυτή είναι
1: του
0: μια...
1: και του Σπάιντερ.
0: Αυτή είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί όπως αποδείχθηκε τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Και παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει πολύ απλούστερη, πώς να το πω, γεωγραφία, μιλάμε μια λωρίδα γης με 400 χιλιόμετρα μήκος και ένα πλάτο, ξέρω εγώ, από 20 σε 100 χιλιόμετρα, γενικά μιλάω. Άρα είναι πολύ εύκολο να διατάξει γεωγραφικά τα συστήματά σου, ουσιαστικά να φτιάξει μια ζώνη που να προστατεύει από συγκεκριμένη κατεύθυνση τη χώρα. Η δικιά μας περίπτωση δεν είναι ακριβώς έτσι. Και το δεύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε και είναι πολύ σημαντικό είναι η απόσταση. Κατά μέσο όρο, μάλλον η μικρότερη απόσταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι 1000 χιλιόμετρα. Οπότε τα μένα μη επανδρομένα αυτοκτονία κάνουν κάποιες ώρες, η δε βαλιστική πύραυλη πάνω από 10 λεπτά. Στη δικιά μας περίπτωση, η απόσταση μεταξύ των ακτών της Μικράς Ασίας και της επιρροτικής χώρας είναι 200 χιλιόμετρα. Άρα δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο χρονικό περιθώριο, το οποίο χρειάζεται, όσο περισσότερο χρόνο έχεις διαθέσιμο, τόσο πιο καλύτερα μπορείς να οργανωθείς και να αντιμετωπίσεις την απειλή. Όταν συμπιέζονται οι χρόνοι, ακόμα και αν είναι αυτοματοποιημένα τα συστήματα όπως τα είναι, βρίσκονται υποποίηση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και να τονίσουμε και κάτι ακόμα, ότι από τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε ένα εφιαλτικό επιχειρησιακό σενάριο, ίσως θα πρέπει και η αγαπητή φίλη που παρενέβη, γιατί παρακολουθούσα την εκπομπή σας πριν τηλεφωνικά, θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι τέτοια συστήματα δεν μπαίνουν εύκολα στα νησιά. Διότι πέραν των επιχειρησιακών δυνατοτήτων που έχουν, μπορείς να κατηγορηθείς, όπως σε κατηγορεί η Τουρκία, ότι βάζεις όπλα δίπλα, διότι ο χαρακτηρισμός ενός του σουβλικού συστήματος ως αμυντικού ή επιθετικού είναι εξαιρετικά προβληματικός, εξαρτάται από την τακτική του χρήση. Το κυριότερο όμως για μας δεν είναι αυτό. Όταν έχεις ένα σύστημα εκεί πέρα, είναι πρώτος στόχος σε περίπτωση επίθεσης. Όσο πιο προστατευμένο και πιο πίσω το έχεις, τόσο πιο προστατευμένο είναι. Γι' αυτό έχουν σοβαρή εμβέλεια για να προστατεύουν κρίσιμες υποδομές. Στο φινάλε, σε τελική ανάλυση, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται εντός εμβελίας του πυροβολικού που μπορεί να τα πλήξουν με όλους, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα ξοδέψει σε ένα τέτοιο πρώτο κύμα η Ελλάδα τους προβληματικούς ήδη φόρτους που έχει, διότι έχουμε ένα ελάττωμα, αγοράζουμε πλατφόρμες και δεν αγοράζουμε αρκετά όπλα.
0: Ναι, τώρα πρέπει μπαίνουμε σε κάπως, σε κάπως τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο, για να μην δημιουργούμε και σύγχυση, γιατί θέλει ολόκληρη ανάλυση αυτό το ζήτημα, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι τα συστήματα θα τοποθετηθούν εκεί που πρέπει, με βάση τους σχεδιασμούς, ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
1: Και ασφάλεια.
0: Και ασφάλεια εννοείται, διότι αν δεν είναι, πώς το λένε, δεν υπάρχει προστασία στη δύναμη, δεν είναι προστατευμένο, δεν έχει καμιά αξία. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Αυτό που, και το οποίο, επειδή αυτό που λέμε θόλος και όλοι φαντάζονται ένα είδος χύτρας ταχύτητας που θα καλύψει τη χώρα, απέχει πολύ πραγματικότητα, είναι μια δυναμική αρχιτεκτονική, η οποία τα επόμενα χρόνια θα πρέπει συνέχεια να ενισχύεται, να επεκτείνεται. Και στο πλαίσιο αυτό, η παρατήρηση που κάνατε για τους Patriot, αλλά και άλλα ελληνικά συστήματα που υπάρχουν, παραδείγματος χάρη τα Hawk, τα οποία ακόμα χρησιμοποιούνται με μεγάλες επιτυχίες στην Ουκρανία, αποτελούν το κύριο σύστημα αντιεροπορικής άμυνας της Ιορδανίας, που ήρθε πρόσφατα και στο φως δημοσιότητας
1: με
0: δεχόμενη βροχή πυράβλων. Τα έχει η Αίγυπτος ακόμα σε υπηρεσία, τα έχει η Τουρκία ακόμα σε υπηρεσία.
1: Ακριβώς.
0: Και τα έχει και η Ρουμανία. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Όχι για να αναλυθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά να γίνει αντιληπτό ότι όπως εξελίσσονται οι απειλές, ποτέ τα αντιεροπορικά συστήματα δεν θα είναι αρκετά.
1: Και ποτέ δεν θα συνιστούν απόλυτη εξασφάλιση. Είδαμε και το παράδειγμα των Ισραηλινών που έχουν ένα μικρό και ιδιαίτερα συμπαγές γεωγραφικό κομμάτι να υπερασπίσουν, πολλαπλών επιπέδων αντιεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα, και παρά τα αυτά πέρασαν, έστω και 5-10% να περάσει, έφτανε για να κάνει μεγάλη ζημιά ασχέτως αν δεν τις πληροφορηθήκαμε. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι απέναντι έχουμε την Τουρκία που, έχοντας διαβάσει καλά τις εξελίξεις, έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του πυραυλικού, βαλιστικού και μη οπλοστασίου. Έχουμε ακούσει και τις συνεχείς απειλές από τον Ερντογάν, αλλά σε περίπτωση σύγκρουσης θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Άρα πρέπει να είναι χαμηλά το κεφάλι. Προσωπικά θα ήθελα να συστήσω και στην πολιτική ηγεσία να είναι πολύ συγκρατημένη στις δηλώσεις και να μην μιλάμε περί απόλυτης ασφάλειας, να μπορούμε να συζητάμε και εμέσως να λειτουργήσουν με εκπαιδευτικό τρόπο προς τον κόσμο. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι, δεν είμαστε θεοί. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και οικονομικά δυνατόν για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας. Όλοι. Ούτε πατριδόμετρο θα βγάλουμε, ούτε τίποτα. Αλλά στην πράξη κρίνονται όλα. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και τεχνικό το ζήτημα. Θέλει ψυχραιμία στην αντιμετώπιση και αυτό. Η πολυπλοκότητα πρέπει με κάποιο τρόπο να περάσει και η ανάγκη τεχνοκρατικής αντιμετώπισης πρέπει να περάσει και στον κόσμο. Αυτό είναι για το καλό το δικό μας, για την ασφάλεια της πατρίδας μας.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Okay, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι το αναλύσαμε διεξοδικά. Θα κάνω μια αιχμηρή καταληκτική παρατήρηση ότι πολιτικές, μάλλον ωφελήματα σημαντικά, δυστυχώς αποτελούν αποτέλεσμα πολιτικών υψηλού ρίσκου. Και αφού λοιπόν η χώρα αποφάσισε πολιτική τύπου Λόρενς της Αραβίας, δηλαδή μια ενεργητική παρουσία σε όλη αυτή την τεράστια περιοχή, θα πρέπει να είναι ψύχρεμη αλλά και ρυψοκίνδυνη, ώστε να μπορέσει να πετύχει το σκοπό ταυτόχρονα.
1: Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι ένας πόλεμος δεν είναι μόνο άμυνα, είναι μια μίξη άμυνας, επίθεσης, αντεπίθεσης. Αν νομίζουμε ότι θα καθόμαστε παθητικά και για να είμαστε και καλά ειρηνόφιλοι και συμβατοί, υποτίθεται με το διεθνές δίκαιο, ότι μονίμως θα αποκρούμε, αυτό είναι συνταγή καταστροφής. Το ξέρουν όλοι στο στράτευμα. Καλό είναι να αλλάξουμε και την
0: ιστορία. Μα νομίζω έχει διαπιστωθεί και σε αυτές τις σειράξεις, τόσο στην Ουκρανία και στο Ιράν. Μόνο εάν δεν θες να το δεις, δεν το βλέπεις.
1: Ή αν έχεις πολιτικούς λόγους για να μην θες να ρουδείς και να εμφανίζεις
0: ναι, το καλό παιδί,
1: αλλά
0: είναι...
1: καλά παιδιά στο διεθνές περιβάλλον δεν υπάρχουν.
0: Οι πολιτικοί λόγοι είναι παροπίδες και αναγκαστικά θα πέσεις σε κάποια νάρκη. Εφόσον δεν έχεις, πώς να το πω, πλήρη αντίληψη του περιβάλλοντος και παρατήρηση των εξελίξεων και όλα αυτά. Okay. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σιγά σιγά κοντεύουμε προς το τέλος, να βάλουμε ένα τραγούδι για αποχαιρετισμό.

Και με αυτό το ωραίο κομμάτι φτάσαμε στο τέλος. Σας εύχομαι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι καλός, οπότε δημιουργεί την ψευδαίσθηση του καλοκαιριού, ίσως μια επίσκεψη στη θάλασσα. Να είστε καλά. Την επόμενη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, θα τα ξαναπούμε πάλι στις 10 η ώρα και με βάση όλες τις ενδείξεις θα είναι άπαντες παρόντες. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο ευρωπαϊκό μικροσκόπιο μπαίνει η κυβέρνηση για το έγκλημα των Τεμπών, καθώς αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποιεί τριήμερη διερευνητική αποστολή σε Αθήνα και Λάρισα. Οι ευρωβουλευτές έρχονται να ελέγξουν από κοντά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και τα ελλείμματα λογοδοσίας, ξεκινώντας τις επαφές τους από το Σύλλογο Πληγέντων. Πρόκειται για μια επίσκεψη κόλαφος που εκθέτει διεθνώς το κυβερνητικό αφήγημα και επιβεβαιώνει πως η απέτηση για δικαιοσύνη δεν μπορεί να συγκαλυφθεί. Σε νέο ενεργειακό εφιάλτη εισέρχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα στις σαουδαραβικές πετρελαϊκές υποδομές εκτοξεύουν το πετρέλαιο κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από τα 80 ευρώ. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απαντά με νέες αυξήσεις επιτοκίων που πνίγουν περαιτέρω τους δανειολήπτες και τα εφιαλτικά σενάρια να προειδοποιούν για τιμές σοκ έως και τα 130 ευρώ στο φυσικό αέριο, η κοινωνία απειλείται με πρωτοφανή ενεργειακή ασφυξία. Καταραίει παταγωδώς η επικίνδυνη ψευδέστηση των ήρεμων νερών, καθώς η Άγκυρα προκαλεί ευθέως την εθνική κυριαρχία, στέλνοντας οπλισμένα μαχητικά F-16 πάνω από τη Ρο και κατασκοπευτικά UAV πάνω από τη Ζουράφα. Παρά τις επικοινωνιακές φιέστες του Μαξίμου στα ακριτικά μας νησιά, ο τουρκικός αναθεωρητισμός αποθρασύνεται καθημερινά, καταγράφοντας μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου. Την ώρα που οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας υπερασπίζονται με αυταπάρνηση τα ιερά και τα όσια της πατρίδας, η κυβέρνηση αδιαφορεί απέναντι στην προκλητική αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Κοντινές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνει ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής, γνωστός στο παρελθόν ως Νάσος Ομπογιατζής. Αποκαλύπτεται ένα διαφανές κύκλωμα πανάκριβων συνεδριών σε άριστη συνεργασία με την προφυλακισμένη γιατρό, με την οποία αντάλλασε μηνύματα και φωτογραφίες την ώρα που ο καλλιτέχνης χαροπάλευε. Οι αποκαλύψεις δείχνουν ξεκάθαρα το μέγεθος της θεσμικής ασυδοσίας, όπου επιτίδη υδρούν ανενόχλητοι χωρίς ίχνος κρατικού ελέγχου. Σύμφωνα με στοιχεία από το voicenews.gr, στο επίκεντρο αποκαλύψεων βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, για κραυγαλαία σύγκρουση συμφερόντων. Την ώρα που ως θεσμικός θεματοφύλακας οφείλει να ελέγχει την νομιμότητα των ιατρικών πράξεων, εμφανίζεται επικεφαλής σε ΜΚΟ ιατρικού τουρισμού και αναμεμειγμένος σε business αντιγύρανσης και ευεξίας. Η αποκάλυψη αυτή αποδεικνύει πως το εγχώριο πολιτικό σύστημα χρησιμοποιεί αξιώματα για ιδιωτικά ωφέλη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Συμφωνία για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισφραγίζοντας την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρκτική. Το σύμφωνο με τη Δανία αποκλείει κάθε ρωσική ή κινέζικη βάση και επένδυση, θέτοντας ουσιαστικά το στρατηγικό νησί υπό την απόλυτη ομπρέλα της Ουάσιγκτον, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κοπενχάγης περί δικής της κυριαρχίας. Κυρίως έθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνίγουν βορειοανατολική, ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
3: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Mach FM, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο, ζωντανά από το στούντιο του Mach FM μέχρι τις 12 παρά 20 περίπου σήμερα, όπου αναγκαστικά λόγω κάποιων προσωπικών εκκρεμωτήτων θα φύγουμε λίγο νωρίτερα. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε είτε στο Viber στο 6943-6354-51, είτε στο email του σταθμού, το studio mahi998@gmail.com, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-710-8000 για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη θεματολογία της εκπομπής, αν και πολλές φορές η εκπομπή ξεφεύγει από τη θεματολογία, αν κάτι κρίνει ότι οφείλει να ασχοληθεί μαζί της, είτε εν πάση περιπτώσει για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί ή κρίνετε ότι πρέπει να το φέρετε σε γνώση μας.

την εβδομάδα που διανύσαμε είχαμε πολλά και διάφορα. Κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά. Οικονομικά και όχι μόνο. Πολιτικά και κοινωνικά. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα και με τη σειρά. Είχαμε τη φωτοβολίδα που πέταξε ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος αδειάστηκε από τον Πρωθυπουργό και την αδερφή του Πρωθυπουργού, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία όχι απλά τον άδειασε, τον προσέβαλε κιόλας, για ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση έκρινε ότι της κάνει ζημιά. Τώρα, κατά πόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όχι οποιοδήποτε βουλευτής ή υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, να υπενθυμίσω ότι δεν είναι βουλευτής, είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός και αυτό έχει τη σημασία του για αυτό το οποίο ακολούθησε μετά τις δηλώσεις του. Μετά τη δήλωσή του μάλλον, για το γεγονός ότι θα πρέπει το επίδομα ανεργίας, από τη στιγμή που η ανεργία έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, στο 7,9 σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας, να διαρκεί για 2 μήνες, γιατί αυτό είπε ο κ. Μαρινάκης. Κ. Μαρινάκης, θα πρέπει να επιθυμίσουμε ότι απευθύνεται στο εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας των Βορείων Προαστίων. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα είναι από ό,τι φαίνεται υποψήφιος, και όπως έχει ανακοινωθεί, στο Βόρειο Τομέα Αθηνών ή αλλιώς στην περιφέρεια των Βορείων Προαστίων. Και αυτό έχει τη σημασία του. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργός, ανακόλουθος ως συνήθως, κάνει κάποιον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό και στη συνέχεια, από τη στιγμή που αυτός έχει την αναγνωρισιμότητα, τις διασυνδέσεις, τις υπουργικές ευκολίες, το κομματικό στρατό, μπορεί πολύ εύκολα να κατέβει και να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Και όπως προείπα, θα κατέβει να διεκδικήσει την ψήφο από τους νεοδημοκράτες των Βορείων Προαστίων. Άρα τι είπε ο άνθρωπος? Είπε αυτό το οποίο θα ήθελαν να ακούσουν κάποιοι φιλελέδες, και με συγχωρείτε για την έκφραση, από το εκλογικό του κοινό. Το ενδιαφέρον είναι ποιος έσπευσε να αντιδράσει στην δήλωση του κ. Μαρινάκη. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία και αυτή εκλέγεται στο Βόρειο Τομέα Αθηνών. Θα πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να μην ξεχνάτε ότι οι πιο σκληροί πόλεμοι παραμένουν οι εμφύλοι.

Κύριος Μαρινάκης λοιπόν δήλωσε αυτό το οποίο ήθελε να ακούσει το εκλογικό του κοινό, αδιαφορώντας γιατί μην έχετε αυταπάτες. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση υπερίσχυσε η προσωπική του προβολή, παύλα επιβίωση εν ώψη των εκλογών, παρά το κοινό συμφέρον του κόμματος το οποίο τον έκανε υπουργό και τον όρισε και υποψήφιο για τις ερχόμενες εκλογές.

Και επειδή οφείλουμε να απαντάμε και να μην αφήνουμε απορίες σχετικά με το ποια είναι η δική μας πρόταση, η δική μας εκτίμηση, η δική μας πολιτική άποψη για τα επιδόματα. Ως ελληνική λύση είμαστε κατά της επιδοματικής πολιτικής συνολικά. Θεωρούμε ότι η εξαγορά ψήφων όπως εφαρμόζεται τα τελευταία αρκετά χρόνια από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν λειτουργεί όπως ακριβώς σας το είπα, ψηφοθετικά. Υπάρχουν όμως τρεις περιπτώσεις για τις οποίες θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα αναστολής και μη καταβολής. Και είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικές. Πρώτη, το επίδομα αναπηρίας. Συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, οφείλουμε ως κοινωνία, ως ελληνικό έθνος, ως ελληνικό κράτος, να τους παρέχουμε τα απαραίτητα για να ζήσουν. Άρα, για τα επιδόματα αναπηρίας δεν το συζητάμε. Και πώς γίνεται αυτό? Μέσω της φορολογίας. Η φορολογία, όπως το μαθαίνει ο πρωτοετής οποιασδήποτε οικονομικής σχολής, είναι το μέσο αναδιανομής των εισοδημάτων. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την ικανότητα, ο οποίος έχει απολέσει την ικανότητα να εργαστεί, λόγω αναπηρίας οφείλει το κράτος να του παρέχει τα απαραίτητα για να επιβιώσει. Τελεία. Παράγραφο. Δεύτερη κατηγορία επιδομάτων για την οποία δεν το συζητάμε. Το επίδομα παιδιών. Ειδικά στην περίοδο την οποία διανύουμε, και όταν λέω περίοδο δεν εννοώ ούτε το μήνα, ούτε την εποχή, το φθινόπωρο δηλαδή. Εννοώ την ιστορική περίοδο την οποία διανύουμε και το μέλλον το οποίο προβλέπεται και προδιαγράφεται για το ελληνικό έθνος. Οφείλουμε να στηρίξουμε το ελληνικό έθνος μέσω επιδομάτων για τα παιδιά. Υπάρχει ο αντίλογος ότι ο λόγος που δεν γεννιούνται παιδιά δεν είναι καθαρά οικονομικός. Τρίχες, κατσαρές, αν μου επιτρέπετε. Η ραγδαία πτώση των γεννήσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε στην απαρχή των μνημονίων. Από εκεί αρχίσαμε να καταραίουμε δημογραφικά, να μειώνονται οι γεννήσεις μαζί με την φύγη των Ελλήνων στο εξωτερικό. Άρα ο πρώτος λόγος για την ανάσχεση του δημογραφικού είναι ο οικονομικός. Άρα τα επιδόματα παιδιών δεν κόβονται, το αντίθετο, και δεν θα σταματήσω να το λέω εντός και εκτός Βουλής, οφείλουμε να τα ενισχύσουμε. Και όχι αυτή η γελοιότητα με τα 70 ευρώ το μήνα μέσω του Α21. Γιατί όποιος πιστεύει, και 70 είναι το max, έτσι. Γιατί αν συνυπολογίσεις τα εισοδήματα, τα πραγματικά ή τα τεκματά, γιατί έχουμε και αυτή τη γελοιότητα. Δηλαδή το μη πραγματικό εισόδημα, αλλά το θεωρητικό να λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, του Α21. Και από εκεί τα 70 ευρώ μπορεί να γίνουν 20 ευρώ. Άρα, γενναία ενίσχυση του επιδόματος τέκνων προκειμένου να ανασχέσουμε την υπογεννητικότητα. Και όπως πολλές φορές έχουμε πει και από αυτό εδώ το βήμα, τα όποια μέτρα πάρει οποιαδήποτε κυβέρνηση για την υπογεννητικότητα, για το δημογραφικό, δεν δίνουν αποτελέσματα άμεσα, δίνουν μετά από αρκετά χρόνια. Άρα θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για το δημογραφικό εχθές, ούτε σήμερα ούτε αύριο, εχθές. Τρίτη κατηγορία επιδομάτων
που δεν κόβονται που δεν είναι. Το επίδομα ανεργίας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, δεν μπορούμε να τους πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε και το έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ως βέλτιστη λύση. Και θα σας πω αμέσως τι εννοώ βέλτιστη λύση. Το επίδομα αναργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Να πάρει ο εργαζόμενος τα χρήματα σε συνδυασμό με την έβρεση εργασίας, αυτό θα βοηθήσει πολλαπλώς. Πρώτον, λαμβάνοντας το επίδομα εργασίας και το μισθό, έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Λαμβάνοντας μόνο το επίδομα ενεργείας, δεν είναι καθόλου αξιοπρεπές το εισόδημα το οποίο μπορεί να έχει ένας Έλληνας για να επιβιώσει. Άρα, από τη στιγμή που όπως και η κυβέρνηση λέει ότι έχει πέσει η ανεργία και πολλές επιχειρήσεις ζητούν προσωπικό, επιδοτούμε την εργασία. Προσλαμβάνεις τον άνεργο, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας, αυτή θα ήταν μια βέλτιστη λύση. Βέλτιστη για όλους. Πρώτον, η επιχείρηση έχει έναν εργαζόμενο. Δεύτερον, ο εργαζόμενος έχει έναν αξιοπρεπή εισόδημα, ένα αξιοπρεπές εισόδημα, μισθός συν επίδομα ανεργίας. Τρίτον, εκπαιδεύεται ο εργαζομένος πιθανόν και σε νέες δεξιότητες που δεν τις είχε. Τέταρτον, ανοίγει μια πόρτα την οποία πιθανόν δεν θα την είχε και το πολύ πιθανόν να παραμείνει στην επιχείρηση, στο χώρο, στον κλάδο μετά τη λήξη του επιδόματος ανεργίας. Πέπτον, δεν είναι άνεργος, είναι ενεργός εργαζόμενος, παραμένει στα πράγματα, παραμένει στην αγορά εργασίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τον ίδιο και για την οικογενειακή του κατάσταση και για την ψυχολογική του κατάσταση και για την κοινωνία συνολικότερα, και μην τα υποτιμάτε όλα αυτά καθόλου. Αυτή είναι η άποψή μας. Και θεωρούμε ότι αυτές οι τρεις κατηγορίες επιδομάτων δεν αγγίζονται. Διορθώνονται, προσαυξάνονται, επικαιροποιούνται, αλλάζουν μορφή προς το καλύτερο. Σας είπα το παράδειγμα της επιδότησης εργασίας. Σας είπα το παράδειγμα της αύξησης των επιδομάτων για τα παιδιά. Αλλά είναι τρεις κατηγορίες επιδομάτων οι οποίες παραμένουν και πρέπει να παραμείνουν εσάι, αν θέλουμε να υπάρχουμε ως έθνος, ως κοινωνία.

οικονομικό και κοινωνικό και φορολογικό ζήτημα. Δεύτερο, δεν θα σας πω εγώ, δεν θα ασχοληθώ με το θέμα του κυρίου Πατρίου και του Ιατρικού Συλλόγου. Θα ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο πολλές πάμπολες φορές έχουμε θίξει και από την εκπομπή και στο κοινοβούλιο. Αγαπητοί ακροατές του Mike FM, υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Μεγάλη ιστορία. Νομοθέτησε η παρούσα κυβέρνηση την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας και το Υπουργείο Οικονομικών, όπως σας είπα. Η πρώτη νομοθέτηση ήταν για τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Καλά μέχρι εδώ. Δεν μιλάω για τις επαγγελματικές μισθώσεις που εκεί είναι υποχρεωτικό, μιλάω για τις μισθώσεις ιδιωτών. Επιχείρημα της κυβέρνησης. Κατά πολέμηση φοροδιαφυγής. Κατά πολέμηση της φοροδιαφυγής παύλα αδήλωτων εισοδημάτων από ενοικία. Εδώ, ανοίξτε μια παρένθεση, έχουμε κάνει πολλή συζήτηση, πάρα πολλή συζήτηση για το εξής γεγονός, δηλαδή το πώς βγάζουν τους μέσους όρους των ενοικίων που ανακοινώνουν. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει και δεν έχουμε πάρει απάντηση, ένα μισθωτήριο παραδείγματος χάρη αφορά ένα ακίνητο. Δεν αφορά όμως ένα δικαίωμα. Εάν ο μέσος όρος που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι αφορά 4 μισθώσεις, γιατί πιθανόν να αφορά 4 ιδιοκτήτες, και διαιρεί το σύνολο του ενοικίου δια 4, τότε ζήτω που καήκαμε. Όπως επίσης, εάν ένα ακίνητο αποτελείται από αρκετές εγγραφές στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο, πάλι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Γιατί ο παρονομαστής του κλάσματος, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγαλώνει. Δεν είναι όμως τα ακίνητα 4, το ακίνητο είναι 1. Επίσης, δεν μας είπαν να λαμβάνουν υπόψη τους τις δωρεάν παραχωρήσεις ή τις παραχωρήσεις με 1 ευρώ σε συγγενούς πρώτου βαθμού. Και εκεί διαφοροποιείται ο μέσος όρος των ενοικίων. Αυτές είναι λεπτομέρειες που λόγω δουλειάς, λόγω καθημερινότητας, λόγω επαφής με την πραγματικότητα που έχουμε όλοι εμείς και δεν έχουν οι αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί, δεν θα μας τη δώσουν ποτέ. Τους έχουμε πει και το εξής. Επειδή κάποιοι εξημών είμαστε παλιοί και θυμόμαστε την εποχή πρώτου 2014 που πηγαίναμε τα χειρόγραφα μισθωτήρια στις ΔΟΗ, και εκεί τα βλέπε κάποιος υπάλληλος, και άμα το μίσθωμα ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, σου λέγε πάτω πίσω, ή άμα δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που λέμε στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Δεν μπορεί το 2026 και 12 χρόνια μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εισιτηρίων, που εμείς, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ, ηλεκτρονικά τα συμβόλαια, να μην μπορείς να βάλεις δείκτες, να βάζεις δικλείδες ασφαλείας για να ελέγχουν αυτό ακριβώς. Έχεις το ακίνητο, έχεις το μισθωτήριο, έχεις την περιοχή, έχεις τον ταχυδρομικό κώδικα. Θα μου πεις, δεν τα έχεις αυτά γιατί δεν έχεις φτιάξει το Μίδας να έχεις συνολική εικόνα ακινήτων. Πρόβλημά σου, φτιάχτο. Έχεις AI, μπορεί να ελέγξεις και να βάλεις δικλείδες ασφαλείας. Για να επανέλθω όμως στο θέμα της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τράπεζας. Είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Εμείς, όχι γιατί είμαστε μάντες ή πιο έξυπνοι από τους υπόλοιπους, αλλά λόγω επαφής με την πραγματικότητα, όπως προείπα, τους είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπήρχε το Μίδας, δηλαδή το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, να είναι έτοιμο. Έρχεται τότε με μια τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα ο κύριος Παπαθανάσης. Παρένθεση, έχει προηγηθεί μία ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία λέει ότι δεν θα ισχύσει από Απρίλιο η υποχρεωτική καταβολή, θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου του 26.
Έρχεται ο κ. Παπαθανάσης τότε με μια τροπολογία στη Βουλή και μας ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Εγώ ως εισηγητής από τη μεριά της ελληνικής λύσης σε αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ζητώ το λόγο και τον διακόπτω από την κατάθεση και το επισημαίνω το γεγονός ότι άλλα λέει η ανακοίνωση που είχε βγάλει το Υπουργείο Οικονομικών την προηγούμενη μέρα, άλλα λέει η τροπολογία την οποία ο ίδιος μας διάβασε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και προφανώς δεν είχε και καμία επαφή με το αντικείμενο ο κ. Παπαθανάσης, σας το λέω από εμπειρία. Ο κ. Παπαθανάσης μου είπε ότι μεταξύ των δύο μετράει η τροπολογία και όχι η ανακοίνωση. Λογικό είναι, χαίρομαι πολύ. Αλλά εγώ του ζήτησα να το διευκρινίσει και του υπενθύμησα για μια ακόμα φορά ότι δεν υπήρχε περίπτωση τότε τον Απρίλιο να ξεκινήσει ούτε καν τον Ιούλιο που έλεγε ο ίδιος, ούτε καν τον Οκτώβριο. Ας περιπτώσει, ο κ. Παπαθανάσης έκανε το πήγησε την ίσα και στη διάρκεια της Επιτροπής αλλά και στη συζήτηση στην Ολομέλεια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και με μια νομοτεχνική βελτίωση την οποία πήγε να περάσει έτσι λίγο στο άβαβα, η 1η Ιουλίου του 26 έγινε 1η Οκτωβρίου του 26 και με αυτόν πορευόμασταν μέχρι τώρα χωρίς να υπάρχει σύστημα αμοίδας, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στη διαχείριση των ακινήτων, χωρίς και έρχεται προχτές το Υπουργείο Οικονομικών και με μια νέα ανακοίνωση και με μια απόφαση του διοίκητου της ΑΔΕ για τη μετροπολογία που πέρασαν όπως σας είπα τότε, η ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης ρύθμισης δεν χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή αλλά αρκούσε απόφαση του διοίκητη της ΑΔΕ, κάτι το οποίο το είχα επισημάνει εννοείται γιατί ήξερα το φιάσκο που θα έρθει, οπότε σου λέει μην το περνάμε κάθε φορά από τη Βουλή την παράταση, ας το νομοθετήσουμε να έχει ο διοικητής της ΑΔΕ. Ο διοικητής της ΑΔΕ, ο οποίος δεν νομοθετεί, να σας πω. Ο διοικητής της ΑΔΕ, ο οποίος από τη θέση του οφείλει να εφαρμόζει τους νόμους του κράτους και όχι να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή της ΑΔΕ, μετατίθεται η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού και η συγκεκριμένη απόφαση είναι 1187-26 για την 1η Ιουλίου του 2027. Ένα χρόνο μετά. Λόγω ανικανότητας, λόγω μη έγκαιρης κατασκευής του συστήματος, του υποσυστήματος μοίδας, για το οποίο έχουμε πολύ νερό να κυλήσει ακόμα στο αυλάκι, ή απλά λόγω ζήτησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Γιατί ξέρετε, η σύνδεση με το Μίδας θα δώσει μία

κατατίθεται το ενοικίο σε ένα μενού. Αλλά αυτό δεν είναι αποτρεπτικό για να εφαρμόσουν τον νόμο και να πραγματοποιηθούν αυτά τα οποία οι ίδιοι έχουν πει, δηλαδή την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και την καταπολέμηση της φόρου διαφυγής μέσω των μισθωτηριών συμβολίων για τα σπίτια. Κατανοητό. Με αυτά και με αυτά μην απορούμε, γιατί έχουμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κάθε μήνα και μία με δύο υπουργικές αποφάσεις κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα, ή τώρα πια και αποφάσεις του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Και καταλήγουμε για μια ακόμα φορά στο γεγονός ότι η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα θέλει ξύλωμα. Κατάργηση όλων των κωδικών, κώδικα φορολογίας εισοδήματος, κώδικα φορολογικών διαδικασιών, κώδικα ΦΠΑ, ενοποίηση σε ένα, μια απλή νομοθετική πρωτοβουλία, ξεκάθαρη για όλους, σταθερή, χωρίς αλλαγές, ικανή να εμπεδώσει τη φορολογική συνείδηση στους Έλληνες, ικανή να κάνει την φοροδιαφυγή ασύμφορη, με δρακόντιες πηγές ποινές όπου υπάρχει συνειδητή φοροδιαφυγή και όχι πρόστιμα για γελίες παραβάσεις, χωρίς οικονομικό αντικείμενο για απλές διοικητικές πράξεις και με εκπαιδευτικό ρόλο, με προειδοποιητικό ρόλο σε τέτοιου είδους δηλωτικές υποχρεώσεις. Ας σας πω ένα παράδειγμα, το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Πονεμένη ιστορία. Πονεμένη ιστορία. Και τρέλα. Το πρώτο πρόστιμα για το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων, δηλαδή το ποιοι φορείς, ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμμετέχουν σε μια εταιρεία, είναι τεράστια. 10.000 ευρώ πρόστιμο. Για μια διαδικασία κατά την οποία την πληροφορία την έχουν το ελληνικό κράτος σε όλες τις μορφές. Την έχει από τη σύσταση. Την έχει από το ΓΕΜΗ. Την έχει από τον ΕΦΚΑ. Πρέπει όμως να μπεις, να δηλώσεις και το ποιοι είναι οι μέτοχοι και σε αυτή την πλατφόρμα. Γιατί αν δεν τη δηλώσεις, έχεις πρόστιμο 10.000 ευρώ. Αντί να σου στέλνει ένα mail να σου πει, ξέρεις κάτι, πέρασε η προθεσμία, δεν έκανες τη δήλωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Αν δεν το κάνεις σε 15 μέρες, θα έχεις πρόστιμο. Και το πιο τρελό ακόμα. Δεν φτάνει να κάνεις τη δήλωση στο site της ΑΔΕ. Πρέπει και να το τυπώσεις και να το έχεις σε χαρτί τη δήλωση την οποία υπέβαλες. Στην Ελλάδα 2.0 του κ. Μητσοτάκη και του κ. Πιερακάκη τρως πρόστιμο και στην περίπτωση που δεν έχεις το χαρτί στην έδρα της επιχείρησης. Μπορεί να το έχεις δηλώσει εμπρόθεσμα, ορθά, κανονικά, και αν δεν έχεις τυπώσει το χαρτί του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και τη βεβαίωση ότι υπευλήθη, τρως πρόστιμο. Αυτή την φορολογική νομοθεσία έχετε φτιάξει. Αυτή τη φορολογική συνείδηση προσπαθείτε να εμπεδώσετε μέσα σε εισαγωγικά στους Έλληνες πολίτες.

Άρα δεν περιμένεις από ένα κράτος το οποίο επιβάλλει πρόστιμο 1000 ευρώ. Γιατί? Γιατί η επιχείρηση δεν έκοψε πιστωτικό απόδειξη λιανικής και νέα απόδειξη για ένα μαγνητάκι 2 αξίας 2 ευρώ. Πήγε κάποιος, αγόρασε ένα μαγνητάκι 2 ευρώ

Το επέστρεψε στο μαγαζί, πήρε ένα άλλο ίδιας αξίας, ίσης αξίας, και επειδή το κατάστημα δεν έκοψε πιστωτικό για την πρώτη πώληση και ξανά απόδειξη λιανικής για τη δεύτερη, έφαγε πρόστιμο 2.000 ευρώ, το οποίο η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εφαρμόζοντας τον νόμο, δεν το μηδένισε.

Με αυτά και με αυτά, η ώρα έφτασε σχεδόν 12 παρά 20 και όπως έχω προαναγγείλει, σήμερα η εκπομπή θα είναι κολοβή. Λόγω δικής μου ανηλυμένης υποχρεώσης θα πρέπει να φύγω νωρίτερα. Θα σας ζητήσω όμως να παραμείνετε στην ακρόαση του σταθμού. Ακολουθεί ο Γιάννης Τσιτούρης με την εξαιρετική εκπομπή του, ενώ στην κονσόλα του ήχου παραμένει ο Θοδωρός ο Μπαρμπαρής. Τα μηνύματά σας συνεχίζετε να τα στέλνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο Viber στο 6943635451 και στο email του σταθμού στο studiomachi998@gmail.com. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Να είμαστε εδώ, καλημέρα. Καλημέρα εδώ σε όλους τους ακροατές του Μάχη 99,8. Πήραμε λίγο νωρίτερα τη σκυτάλη από τον εξαίρετο οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο. Θα είμαστε μία ώρα και 20 λεπτάκια έτσι εδώ. Να πούμε την καλημέρα μας στο Γιώργο το Σουλά. Να είστε καλά, Γιώργο, στο αεροδρόμιο, σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά να είστε καλά, στο λιμάνι, στην Deport κάτω. Στο εργατικό προσωπικό που έχουμε στην κρουαζιέρα, στους φίλους μας τους ταξιτζίδες. Και καθώς ερχόμουν έβλεπα, έχει ανέβει η βενζίνη. Βλέπω να κλείνουν πολλά πρατήρια βενζινοπολών, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα τα πούμε και βλέπω... Ξέρετε, μια εκπομπή δεν ανέβηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχει αρχίσει εκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και χτυπάει. Δεν μας πειράζει, δεν πτωούμαστε. Υπάρχουν και άλλα μέσα. Πάμε ρε, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο, Τσιτούρης Γιάννης στο μικρόφωνο με ανοιχτά χαρτιά. Επιστρέφουμε μετά από το τραγουδάκι.

Εδώ πέρα ξεκινάμε την εκπομπούλα μας. Έχουμε ένα τεταρτάκι πιο πριν. Λοιπόν, πού να ξεκινήσω, πού να τα πάρεις ρε παιδιά. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν αφήνουν, μην βάλετε τίποτα κακό για την κυβέρνηση, μην βάλετε σε ηχητικά, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν πειράζει, γιατί φοβάστε μπρε, γιατί φοβάστε μπρε, αφού είσαστε καθαρό κόμμα. Ένα κόμμα καθαρό που δεν χρωστάει πάνω από 600-700 εκατομμύρια, εσείς και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Τι φοβάστε, δεν μπορώ να καταλάβω, αφού είστε, θα μας φτιάξετε την οικονομία. Έτσι μας έχετε δώσει οδηγίες, εσείς και το ΠΑΣΟΚ, δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, χρωστάνε πάνω από 1,3 δις εκατομμύρια. Και μας δίνουν παραδείγματα οικονομίας, πώς θα κάνουμε οικονομία, πώς θα προσέξουμε, να νοικοκυρέψουμε το σπίτι μας. Αυτοί νοικοκυρέψανε τη χώρα μας και συνεχίζουν. Παρέα είναι, να ξέρετε παιδιά, αυτοί όλοι είναι παρέα και δεν αλλάζει κάτι για μένα προσωπικά σαν Γιάννης. Αυτοί γλεντάνε, μην νομίζετε, γλεντάνε συνέχεια. Σου λέει, α, στο τζιτούριο εκεί πέρα να λέει, αλλά έχουν αρχίσει εδώ με το, όταν λέμε κάτι κακό για αυτούς, ορμάνε, εδώ ο Ανδρουλάκης. Έτσι μέσα εισαγωγικά, γιατί πρέπει να προσέχουμε κιόλας. Καλά, δεν βρίζω κιόλας. Αλλά τους αρέσουν τα ηχητικά, ειδικά τα προχθεσινά που παίξανε για τον Τζίφρα. Γιατί είναι παρεάκι ρε εσείς αυτοί όλοι. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης τι είπε. Μόνο λέει, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, θα κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Τι είπε ο άνθρωπος. Μέσα εισαγωγικά το λέω. Τι είπε ρε εσύ. Δηλαδή, πρώτα η πρωτιά και μετά η συνεργασία. Παιδιά, αποφασίστε. Θέλετε κυβέρνηση ή κύπελο πρωταθλήματος. Για να ξέρουμε. Άρε παιδιά, άλλος εκεί έχουμε να ασχοληθούμε. Ο κύριος Μαρινάκης έχει γίνει, είναι στην επικαιρότητα αυτό το διάστημα και με το, με τους ανέργους τι είπε για δύο μήνες και θα πω κάτι που διάβασα κιόλας. Αλλά τι είπε το άλλο, μέσα εισαγωγικά και αυτό. Το λέει ο κύριος Μαρινάκης, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα σε επάνω τελίτσες, δορυφόρος του Τσίπρα. Καταλαβαίνετε, δορυφόρος λέει. Το μόνο που μένει, κύριε Μαρινάκη, είναι να μάθουμε ποιος θα κρατάει το τηλεκοντρόλ. Ε, έτσι πιστεύω. Ποιος θα κρατάει το τηλεκοντρόλ, κύριε Μαρινάκη. Και πάμε σε άλλο. Λοιπόν, που είναι σημαντικό και θα θέλω να το κάνω ένα σχόλιο. Το έχω πει πολλές φορές, ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είπε, λέει, εν τέλει είναι δικιά μου η σκέψη. Να πούμε και την καλησπέρα μας στον Νίκο από την Ελευσίνα. Γεια σου Νίκο μου, καλή σου μέρα. Είπε ότι δύο μήνες ταμείο ανεργία και από εκεί πέρα βρίσκεις δουλειά, Θοδωρή, άμα θέλεις. Δηλαδή, αυτός αποφασίζει που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, έτσι. Και διαβάζω ένα άρθρο και το έχω απαντήσει για να μην τα αναπτύσσω πάλι όλα τις κουβέντες αυτές που έχω πει, γιατί ενοχλώ. Ενοχλώ κάποιους. Η αλήθεια ενοχλεί πάντα, να ξέρετε, παιδιά. Αντί να γίνει μια συζήτηση και να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να πει θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Τσιτούρη, στον αέρα, πάρει και ας είναι και υπουργός. Και τι έγινε. Τι, εμείς τον φτιάξαμε εκεί μέσα. Εκεί που είναι, όλους αυτούς. Εμείς ψηφίσαμε, όχι αυτούς. Δεν ψήφιζα και 100 χρόνια να πάω. Αυτούς τους συγκεκριμένους. Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο, κάτι κάπου, άρθρο κάπου το διάβασα με τον εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που η κυβέρνηση, κύριε Μαρινάκη, που κουνάτε το δάχτυλο και το χεράκι και κάπου αποφασίζετε, τι έγινε, τι θέλει.
Ωραία, ωραία, μπράβο. Θα βάλουμε μετά και το ηχητικό μας. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά. Ο καθηγητής, ο εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, αυτό που διάβασα έτσι, λέει ότι από τις εισφορές υπερανεργίας εισπράττονται κάθε χρόνο περίπου 3,3 με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και την ίδια ώρα ένα μέρος αυτών των χρημάτων δεν επιστρέφει άμεσα στους άνεργους, αλλά κατευθύνεται σε άλλες δράσεις, κύριε εκπρόσωπε, κοινοβουλευτική εκπρόσωπε, κύριε Μαρινάκη, με όλο το συμπάθειο. Όπως κατάρτιση και επιδότηση των εργοδοτών. Ε? Ωραία λοιπόν, ωραία. Πριν μιλήσουμε για λιγότερους μήνες επιδόματος, ανεργίας, κύριε Μαρινάκη, και στην κυβέρνηση απευθύνομαι, και πριν ζητήσουμε από τον άνεργο να τα βγάλει πέρα με λιγότερα, ας κάνουμε έναν απλό λογαριασμό. Θέλω να μου πείτε πόσα εισπράττονται. Ή δεν βγαίνετε να το πείτε στον κόσμο. Πόσα πραγματικά δίνονται στους ανέργους. Και πού πηγαίνει κάθε υπόλοιπο ευρώ. Ε, αυτό δεν το απαντάτε. Και κυρίως, γιατί οι εισφορές που πληρώνουν εργαζόμενοι, εργοδότες και επαγγελματίες για την αντιμετώπιση της ανεργίας δεν κατευθύνονται στο σύνολό τους στην προστασία των ανέργων. Και άκουσα και τον κύριο Φωτόπουλο τι είπε. Και αυτό για μένα, να ξέρετε κύριοι, επειδή έχει γίνει ερώτημα με αυτό που διάβασα και το συζήτησα με κόσμο και με άνεργους και με εργαζόμενους, όταν μπορεί κάποια στιγμή να μείνουν άνεργοι, αυτό, να ξέρετε, δεν είναι κομματικό ερώτημα του Τσιτούρη του Γιάννη. Είναι ερώτημα, για να το πω σωστά, διαφάνειας και λογοδοσίας. Η κυβέρνηση, δώστε στοιχεία στη δημοσιότητα. Τώρα, για μένα προσωπικά, ο Έλληνας εργαζόμενος που πληρώνει την εισφορά του, δικαιούται να ξέρει πού πάνε τα χρήματα. Ε, γιατί δεν μας λέτε, μόνο βγαίνει ο καθένας δεν είναι, εκπρόσωποι της πολιτείας είναι, που είναι μπροστά η βιτρίνα, υπουργοί, και λέτε ότι θέλετε και μετά λέτε εγώ το είπα από μόνος μου, εγώ το σκέφτηκα, δεν υπάρχουν τέτοια. Μήπως και αυτά τα λεφτά πάνε σε επιδότηση στους εργοδότες για σεμινάρια. Λέω τώρα, να βρίσκουμε το ασχητού αιώλου. Μήπως πάνε εκεί και τα τρώμε και αυτά. Αλλά κλέβουμε τον Έλληνα φορολογούμενο, του τα παίρνουμε για να μαζεύει το ταμείο του ανεργίας. Για άμα θα βγει κάποια στιγμή άνεργος, να μπορούμε να τον καλύψουμε. Και μου έρχεσαι εσύ και μου λες δύο μήνες, γιατί θέλετε παραπάνω λεφτά για κατάρτιση. Πόσοι τρώτε, δεν μας λέτε. Και αν πηγαίνουν πράγματι εκεί. Βγάλτε στοιχεία εδώ όλα αυτά τα χρόνια, τα 7 τελευταία χρόνια. Δεν μιλάμε επί τζίφρα. Άλλο αυτός. Αυτός ήταν άλλη περίπτωση. Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Βγήκανε εκεί με τα τσαντάκια, πώς τα λένε από πίσω, τα backpack, πώς λέγονται, ρε. Τα μπάγκι, ναι, και βγαίνανε έτσι. Είναι η απλή, ένα με τον κόσμο ήταν. Και βγαίνει ο Κατρούγκαλος και περνάει τον νόμο Κατρούγκαλος και τα κόβει όλα. Ρε, άντε από εδώ, ρε, εσείς. Πάμε ρε τραγούδι, ρε Θοδωρή, πάμε ένα τραγουδάκι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε νέο κυκλοφοριακό έμφραγμα βυθίζεται το κέντρο της Αθήνας από το Σάββατο το βράδυ έως την Κυριακή. Για τις εκδηλώσεις του Δήμου κλείνουν η Οδή Αθηνάς, η Καρόλου Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναίδος και η Αγία Ειρήνης, καθώς και τμήματα της Ερμού και της Πλατείας Αγίων Ασωμάτων. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη στάση των κατηγορούμενων γιατρών φέρνει στο φως ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες αφέθηκαν στο απόλυτο σκοτάδι για τις ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν, ενώ ο γιατρός αρνήθηκε να συνοδεύσει τον άτυχο τραγουδιστή μόλις έμαθε ότι διακομίζεται στο νοσοκομείο Ελπής. Την ίδια στιγμή καταγγέλλεται πως δεν υπήρχε ούτε λειτουργικός απεινιδωτής για αναζωογόνηση, την ώρα που γραμματέας του ιατρείου παραδέχεται κοινικά ότι έσβηναν καθημερινά τα ραντεβού από τα αρχεία. Σε νέο ενεργειακό εφιάλτη εισέρχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα στις σαουδαραβικές πετρελαϊκές υποδομές εκτοξεύουν το πετρέλαιο κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από τα 80 ευρώ. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απαντά με νέες αυξήσεις επιτοκίων που πνίγουν περαιτέρω τους δανειολήπτες και τα εφιαλτικά σενάρια να προειδοποιούν για τιμές σοκ έως και τα 130 ευρώ στο φυσικό αέριο, η κοινωνία απειλείται με πρωτοφανή ενεργειακή ασφυξία. Ανεξέλεγκτη παραμένει η εγκληματικότητα στις γειτονιές της Αττικής, με σπήρα διαρρηκτών να έχει ρημάξει τουλάχιστον 23 σπίτια. Η λία του κυκλώματος ξεπερνά τις 179.000 ευρώ, με μεγάλο μέρος των χρημάτων να φυγαδεύεται στο εξωτερικό. Για τον εντοπισμό των στόχων, επιστράτευαν ακόμη και οικιακή βοηθό, λειτουργώντας με πλήρη επιχειρησιακή άνεση. Πρόκειται μάλιστα για σεσημασμένους κακοποιούς, οι οποίοι δρούσαν ανενόχλητοι παρά τις παλαιότερες καταδίκες και τους υποτιθέμενους περιοριστικούς όρους. Μία ανάσα πριν από έναν καταστροφικό πόλεμο με την Κίνα έφτασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας μιας εντελώς ψευδούς έκθεσης πληροφοριών που παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Αμερικανικός στρατός ήταν έτοιμος να κάνει έφοδο σε κινέζικο πλοίο για υποτιθέμενα πυρηνικά εξαρτήματα, ματαιώνοντας την επιχείρηση κυριολεκτικά στο παραένα. Το τρομακτικό αυτό φιάσκο αποκαλύπτει την ασύλληπτη προχειρότητα των στρατιωτικών μηχανισμών, οι οποίοι αντικαθιστούν τη στοιχειώδη επαλήθευση στοιχείων με τυφλή εμπιστοσύνη σε chatbots. Συμφωνία για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισφραγίζοντας την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Αρκτική. Το σύμφωνο με τη Δανία αποκλείει κάθε ρωσική ή κινέζικη βάση και επένδυση, θέτοντας ουσιαστικά το στρατηγικό νησί υπό την απόλυτη ομπρέλα της Ουάσιγκτον, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κοπενχάγης περί δικής της κυριαρχίας. Κυρίως έθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική, ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Έχει ένα φεγγάρι που μελαχολώ. Εδώ μάχη, μάχη δίνουμε καθημερινά αγώνα. Μητσοτάκη, που είσαι ρε Μητσοτάκη. Όνομα και είναι σύνθετη λέξη Μίτσο και Τάκης. Έχει δύο γιορτές. Γιορτάζει της Παναγίας και του Μίτσου. Άστο Κυριάκο, είναι Κούλης. Του Αγίου Κούλη, ανήμερα. Άρα παιδιά, λοιπόν, πριν πάμε σε ένα άλλο θέμα. Για κάτσε να δω, τώρα εδώ πέρα με καλούνε. Δεν ξέρω τι κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, λέγαμε, μάλλον θέλω να βάλουμε, να ακούσουμε λίγο το ηχητικό από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Για να ακούσουμε λιγάκι το ηχητικό από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
1: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατρίζει ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, γιατί όλοι συμφωνούσαν, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Που σημαίνει τώρα η Γερμανία, η Πολωνία, χθες ανακοίνωσε η Τσεχία, ανοίγουν και άλλα λιγνητορχεία, γιατί δεν αντέχουν οικονομικά στην ενέργειά τους, και τώρα εμείς δεν έχουμε μηχανήματα εξορίξεως που ουσιαστικά έπρεπε να πάει φυλακή ο Πρωθυπουργός. Δεν καταστρέφεις μηχανήματα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός.
2: Θα μπορούσατε, λέτε, την ενεργειακή κρίση να την αντιμετωπίσουμε με το λιγνίτι.
1: Αν θυμάστε κάποια στιγμή στην Αθήνα καίγαμε και μελαμίνες. Το θυμάστε?
2: Βέβαια.
1: Α, μπράβο. Όταν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς, βρωμοκοπούσε όλη η Αθήνα.
3: Είναι και επικίνδυνο για την υγεία.
1: Βέβαια, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχει το λιγνίτι έτοιμο backup για να κοιμηθείς. Και όταν βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενέργεια λέει τα ίδια ακριβώς πράγματα που λέω εγώ. Ότι κατήργησε πράγματα που έπρεπε να φτιάξει. Μπαταρίες δεν έχει φτιάξει για την ενέργεια, για τις ανεμογεννήτριες. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει αποτύχει παντού η κυβέρνηση και ακόμα επιμένουν κάποιοι ότι τα κάνουν σωστά. Μία πολιτική και ένας πρωθυπουργός και ένας υπουργός προβλέπει τις εξελίξεις και φαινόταν αυτά που θα γίνουν. Και μπορεί να γίνουν και χειρότερα στον βρισκό κόσμο.
2: Με το πετρέλαιο θέλουμε τι πρέπει να κάνει, τι παρέμβαση να κάνει.
1: Τώρα, ακούστε. Τώρα που έβαλε τη φωτιά, πώς να τη σβήσεις. Δεν έπρεπε να κλείσει τους λιγνίτες, το έλεγα από την πρώτη στιγμή. Δεν έπρεπε να κάνει κυρώσεις στη Ρωσία για να παίρνουμε φθηνότερα, είπε ο Πούτιν. Του το έδινα 100 ευρώ, λέει. 100 ευρώ. Και τώρα το παίρνουν 1000 ευρώ, λέει οι Ευρωπαίοι. 100 το παίρνουμε και τώρα το παίρνουμε 1000.
2: Ο Πούτιν, το ξέρετε, ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε?
2: Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί είμαστε από την άλλη πλευρά της.
1: Σοβαρά, οι Γερμανοί γιατί κάνουν μεικτή επιχείρηση για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο στη Γερμανία τώρα με τη ρωσική εταιρεία? Τι λέτε κύριε Χασαβοπούλε? Ο Πρωθυπουργός έθεσε βέτο και καλώς έκανε κατά την άποψή μου για να φέρουν εφοπλιστές, πετρέλαιο και καύσιμα και LNG. Βγαίνει κύριος Μητυλινέος χθες μαζί με τον κύριο Μαρινάκη πριν ένα μήνα και λένε το ίδιο πράγμα. Έγκλημα η κυρώση στη Ρωσία. Έγκλημα. Διότι δεν έχω backup λύση. Κάνω πόλεμο με τον Πούτιν για ποιο λόγο? Πείτε μου ποιο είναι ο λόγο που πρέπει όχι μόνο να στέλνω όπλα στην Ουκρανία, κακώς που τα χρειάζομαι σε χώρα, και να κάνω και εμπάργκο. Όταν σου βγαίνουν οι άνθρωποι που ξέρουν το θέμα, γιατί δεν μπορεί να το ξέρει καλύτερα ο Πρωθυπουργός ή ο Άδωνης Γεωργιάδης ή οι υπόλοιποι υπουργοί που είναι άργοι, δεν ξέρω τι άλλο δουλειά κάνουν, από τον κύριο Μαρινάκη και από τον κύριο Μητυλινέο το ενεργειακό θέμα.
2: Αυτά, αλλά εκεί ταυτιστήκαμε τους Αμερικάνους τώρα και.
1: Όχι, οι Αμερικανοί δεν είναι έτσι. Όπα, όχι. Ταυτιστήκαμε με τους ημίτρελους της Ευρώπης. Με τους ημίτρελους. Γιατί ο Τραμπ λέει άλλα για την Ουκρανία. Δεν λέει αυτά που λένε οι ημίτρελοι της Ευρώπης, που επειδή οι Άγγλοι έχουν αιμονή με τους Ρώσους εδώ και αιώνες, ή οι Γάλλοι, θα κάνω πόλεμο εγώ με τον Πούτιν. Είναι αδιανόητο. Και να πληρώνει ο Έλληνας 2 ευρώ, 2,30, 2,50, θα πάει και 3-3,5. Και τους έλεγα στη Βουλή από το 19, ας ξεκινήσουμε επιτέλους από τώρα τους έλεγα, τις εξορίξεις. Αργούνε, χελώνα, πάνε σιγά σιγά. Εμείς είμαστε ο χρήσιμος ηλίθιος με την πολιτική του κύριου Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα, γιατί λένε τα ίδια πράγματα, δεν λένε κάτι διαφορετικό. Αιμονικά εναντίον της Ρωσίας, δεν τα πάμε και πολύ καλά με την Αμερική. Και με ποιους τα πάμε καλά? Με τους ηττημένους της Ευρώπης.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, παιδιά, και θέλω να πω ότι θα μιλήσω έτσι, γιατί είπα, τον πάω τον πρόεδρο, το λέγανε από τότε. Μην καταργήσετε τους λιγνίτες χωρίς να έχετε εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Το έλεγε ο Βελόπουλος. Και η Ελληνική Λύση προειδοποίησε από το 2019 ότι η βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς επαρκή εναλλακτική θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές συνέπειες για την ενεργειακή επάρκεια και το κόστος. Το είχε πει και τον κοροϊδεύανε. Επειδή είπα, παρακολουθώ τη Βουλή πάρα πολύ και όλα τα χρόνια. Γιατί σνομπάρανε το Βελόπουλο, γιατί κάνανε εκεί. Έλα μωρέ ο Βελόπουλος. Και τέλει έχουν έρθει όλοι στα λόγια του Βελόπουλου και πάνε να προλάβει τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λέει μέχρι το 28 θα κλείσουν οι λιγνίτες. Θα προλάβει να είναι ο πρώτος που τις έχει ανατείναξει τους εξκαφείς. Ένα χρόνο και νωρίτερα. Και του γυρίζει μπούμεραγκ. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Βελόπουλος επανέφερε, να ξέρετε, το ίδιο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως το κλείσιμο των λιγνίτων έγινε χωρίς σωστή ενεργειακή διαχείριση. Για μένα το ζητούμενο δεν είναι να επιστρέψουμε σε ένα ενεργειακό μοντέλο του παρελθόντος, είναι να μην καταστρέψουμε, ρε παιδιά, τις δικές μας ενεργειακές εφεδρίες. Πριν εξασφαλίσουμε ότι η χώρα μπορεί να παράγει σταθερά και οικονομικά το ρεύμα που χρειάζεται. Πού είναι αυτά τα αιωλικά, πώς λένε, ανεμογεννήτρες? Υπήρχε αποθήκευση? Υπάρχει αποθήκευση, δεν το ξέρω. Γιατί στο τέλος την ενεργειακή πολιτική δεν την πληρώνουν τα γραφεία των Βρυξελών και η Ευρώπη. Την πληρώνει ο Έλληνας στο λογαριασμό του μήνα. Βλέπετε που έχει εκτιναχθεί το ρεύμα και έρχονται και χειρότερα. Και αυτή είναι η ουσία για μένα της προειδοποίησης που έκανε ο Βελόπουλος εδώ και χρόνια. Που τον κοροϊδεύεται. Που τον κοροϊδεύεται. Γιατί δεν το κρύβουμε, τον κοροϊδεύατε. Λοιπόν, τι να πω. Τι να πω, πέστε μου πια, έτσι όπως το έχετε κάνει. Λοιπόν, για μένα η κυβέρνηση, μάλλον το θέσω αλλιώς το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό για μένα. Για μένα, έτσι το νομίζω. Έτσι, όταν μια κυβέρνηση επιλέγει μια συγκεκριμένη ενεργειακή στρατηγική και στη συνέχεια οι πολίτες αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος, δεν πρέπει να εξετάζουμε αν ο σχεδιασμός ήταν σωστός. Ρωτάω. Γιατί στο τέλος, το είπα, το λογαριασμό δεν θα το πληρώνουν, παιδιά, οι πολιτικοί στα τηλεοπτικά πάνελ που τους βλέπω και ο κόσμος ο απλός. Το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, ο φορολογούμενος πολίτης, με τα καύσιμα, με το σούπερ μάρκετ. Και η πλάκα είναι ότι την πληρώνουν όλοι τώρα την ύφη. Θα την πληρώσει και ο πρατηριούχος. Και αυτό είναι το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε καθαρά, με στοιχεία, χωρίς συνθήματα και πολιτικές ταυτότητες. Και ο Βελόπουλος το λέει. Το λέει συνέχεια. Αλλά πουθενά τίποτα. Δεν τον ακούγεται, δεν τον ακούτε. Τον κοροϊδεύεται μέσα στη Βουλή. Εγώ αυτό παρακολουθώ και πολλοί Έλληνες πια το παρακολουθούν, ότι τον κοροϊδεύεται και λένε, έλα μαρέ ο Βελόπουλος. Και τώρα που γυρίζει, όλο ο τροχός γυρίζει, προσπαθείτε να τα μπαλώσετε. Ποια να μπαλώσετε? Δεν μπορεί να μπαλώσετε για τίποτα. Ποια? Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε άλλο. Πάμε, έχουμε πολλά για να δω. Α, ο Φάνης ο Μαρίνος. Νάτι, καλησπέρα ρε Φάνη. Καλησπέρα. Τι λέει, με υγεία, προσπάθεια να λιώσουν ψήφους ελληνικής λύσης. Α, αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Μου. Το άλλο, σε άλλο άρθρο που διαβάζω, βέβαια μπείτε, μπαίνετε και στο site, παιδιά, που μου αρέσει, ωραίο και δυνατό site, είναι το voicenews.gr. Γράφει πράγματα που δεν θα τα δείτε αλλού. Τα site δεν τα γράφουν όλα, δεν τους συμφέρει να τα γράψουν. Και σε μια εφημερίδα, δεν το κρύβω να το πω, το Μαχαιριό διάβαζα, ήταν πριν 2-3 μέρες. Για το Μητσοτάκη, είπε ο Μητσοτάκης κάπου εξπρές δικαιοσύνη μέχρι το 2027, λέει ο Μητσοτάκης. Από 1500 ημέρες στις 650 ημέρες. Δηλαδή, πέρανε, πώς έλεγα, αναβολή. Πέραγανε 5 χρόνια, 6. Θα το μειώσει, το μειώνει. Ωραία τα μεγάλα λόγια, κύριε Πρωθυπουργέ. Αλλά ο πολίτης θέλει να το δει πραγματικά στην καθημερινότητά του. Ο εργαζόμενος που περιμένει μια δικαστική απόφαση ή ο επαγγελματίας που έχει μια οικονομική διαφορά, μια οικογένεια που περιμένει δικαίωση, δεν το βλέπουμε. Γιατί η δικαιοσύνη που έρχεται μετά από χρόνια πολλές φορές μοιάζει με, πώς να το πω, με δικαιοσύνη που άργησε πολύ. Δηλαδή το 2027 δεν θέλουμε υποσχέσεις, τεχνητή νοημοσύνη. Ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων τι είπε με την Κίνα, τι είπε μέσα με την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά. Μήπως είναι η καταστροφή μας. Μήπως πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, θέλουμε πραγματική και γρήγορη προσβάσιμη δικαιοσύνη για τον πολίτη και όχι να κάνει κάθε κυβέρνηση κουμάντο. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και δεν μπορεί να τους πάρει όλους τον μπαλάκι. Το ξαναλέω, έτσι. Απλώς με τα ξερά και εγώ τα χλωρά, αν το λέμε και καλά. Καλά το λέω, έτσι. Ή να το πω αλλιώς, με τα ξερά τα χλωρά. Αυτά τα λέει μόνο ο Μπακογιάννης. Όταν κάνει ο Θεός σχέδια, τα βλέπει ο άνθρωπος, λέει και γελά. Τώρα τι περιμένεις. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί ήταν δήμαρχοι, περιφερειάρχοι. Άιντε από εδώ. Πάμε τραγουδάκι, Θοδωρή, πάμε ένα τραγούδι πάλι, πάμε.

Επανήλθαμε εδώ. Άρχισαν, λέω, καμιά φορά τα όργανα. Μετά, Θοδωρή, θέλω μετά, έχω εδώ πέρα, άνοιξε μου μετά εδώ, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι μέσα από το YouTube. Έτσι, αφού παίζει, είναι και επίκαιρο, είναι με τον Νότι Σφακιανάκη και θέλω να το ακούσουμε. Ή μήπως το έχουμε, δεν ξέρω. Ας το πάρουμε και δούμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα άρχισαν για μένα τα όργανα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε, φίλοι μου. Αρχίσανε τα όργανα. Ο Μαρινάκης ανοίγει κουβέντα για περιορισμό του επιδόματος, όπως είπαμε, προαναφέραμε και πριν, ανεργίας, και η Ντόρα βγαίνει δημόσια και του λέει μέσα εισαγωγικά: «Κακώς έγινε η κουβέντα. Ως κυβερνητικός πρόσωπος πρέπει να προσέχεις πιο πολύ». Και ο εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μέσα εισαγωγικά απαντά: 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει εάν προσέχω». Και βάζω και τελεία. Λοιπόν, τότε μάλλον έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Γιατί όταν ο ένας λέει «πρόσεχε τι λες» σε εισαγωγικά και ο άλλος απαντά «ξέρω πολύ καλά τι λέω». Έτσι, «ξέρω πολύ καλά τι λέω». Αυτό δεν μοιάζει με συνεννόηση. Μοιάζει με γαλάζιο οικογενειακό καυγά σε ζωντανή μετάδοση. Και όλα αυτά για ένα θέμα που αφορά πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλούν από... δεν μιλούν, πώς να το πω, από τα τηλεοπτικά πάνελ παράθυρα. Αφορά τον εποχικό εργαζόμενο, τον ξενοδοχείο υπάλληλο, το σερβιτόρο, τον εργαζόμενο που δουλεύει το καλοκαίρι και πρέπει να βάλει, να βγάλει το χειμώνα του με 2 μήνες που θα του δώσεις, αφού σε 2 μήνες θα πάρει τα λεφτά, θα ξεκινήσει να πληρώνεται. Γιατί για τον άνεργο δεν είναι επικοινωνιακή ιστορία, να ξέρετε. Αστοχία, συγγνώμη. Είναι το νίκη, πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ, την οικογένειά του, φροντιστήρια στο παιδί του. Οπότε, για μένα, ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος άδειασε ποιον. Το ερώτημα είναι, αν μέσα στην ίδια κυβέρνηση δεν μπορούν πια να συμφωνήσουν για το επίδομα ανεργίας, πώς ακριβώς θέλουν να πείσουν τον πολίτη, τον Έλληνα πολίτη, ότι έχουν σχέδιο για την καθημερινότητα. Γι' αυτό λέω, τα όργανα άρχισαν και ο κόσμος πληρώνει το εισιτήριό τους. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Έλεος πια. Μετά, βλέπετε όλη η εβδομάδα με τι ασχολούνται. Μας ξεσυντονίζουν να μην μπαίνουμε στα επίκαιρα. Είδατε με την Κίνα. Στη Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία να δίνει τα F-35 ο 20 δις, σιγά μη δώσει στην Τουρκία. Μη δώσει στην Τουρκία ο Τραμπ το συμφέρον του και την οικονόμα κοιτάει, που θα πάρει γρήγορο χρήμα. Και μην ξεχνάτε και εμείς εκεί πέρα τι έχουμε δώσει, τους Patriot, τους S-300, X-500, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι υπάρχει πια ο στρατός μας, τον αφανίζουν. Θέλουν να τον κάνουνε, μην πω, Κυριλέ αυτή η κυβέρνηση. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη. Βέβαια η προηγούμενη ξεκίνησε με τους Λάθρο πιο πολύ και επεκτάθηκε με αυτούς εδώ που κυβερνάνε, που έλεγε τότε αν μπήκε ο εγκληματίας στο σπίτι, ο κλέφτης μέσα στο σπίτι, σου έλεγε ο, δεν ξέρω, ο Καρανίκας, το έλεγε αυτό το, ο, που κάνει το, που φτιάξανε και τα, πώς το λένε, την ειδική κάναμε, πώς την ονομάσανε, ρε, στα, που τη φτιάχνουν και την πουλάνε και στα περίπτερα νόμιμα, CBD, DBD, DBDI, DBDI, κάτι τέτοια. Λοιπόν, CBD, λοιπόν, από τόσο που έχει πάρει το έχουν κάψει και λέει κάντε, λέει γυρίστε πλευρό για κάτι ότι κοιμάστε. Αυτή εδώ πέρα σου λέει άμα του βαρέσεις πρώτος θα πας φυλακή και να του βαρέσεις πάλι φυλακή θα πας.
Δηλαδή κάτσε Έλληνα και μη μιλάς, έτσι, και τρώγε ξύλο. Και έτσι λίγο για να αλλάξω, μην ξεχνάμε, 13 νομίζω Σεπτεμβρίου, που δεν το είπα κι εγώ, ήταν η μέρα, η μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή εγώ θα πω σαν σήμερα, τέλος πάντων ήταν 13 του μήνα, λίγο ξεχάστηκα με αυτά εδώ πέρα που μας κάνουν. Δεν είναι η ημέρα για συνθήματα εκείνη τη μέρα, 13 του μήνα. Για να δω τι λέει εδώ, προστασία πολίτη, λέει ο Σουρλάς εδώ. Ναι, έλεγε υπουργός προστασίας του πολίτη, ο Τόσκα. Ναι. Ο Τόσκα. Ναι. Υπουργός ο κύριος προστασίας του πολίτη, κύριε Σουρλά, ναι, ο Τόσκα. Ναι, Τόσκα. Γελάει ο άλλος μέσα. Νομίζω υπάρχει και, υπήρχε κολόνια, εσύ δεν ξέρω, ήσουν μικρός, προλαβές. Τόσκα. Ή αυτή. Λοιπόν, και λέω για τη μικρασιατική καταστροφή, δεν είπα κάτι. Γιατί και ο πατέρας μου μικρασιάτης. Η μικρασιατική καταστροφή, ρε παιδιά, δεν ήταν απλώς μια σελίδα στα βιβλία της ιστορίας. Ήταν άνθρωποι που μέσα σε λίγες ημέρες έχασαν τα σπίτια τους, περιουσίες, αγαπημένους ανθρώπους και την πατρίδα που γνώριζαν. Κοιμήθηκαν νοικοκυραίοι και ξύπνησαν πρόσφυγες, παιδιά. Γιατί το περνάμε στον ντούκο και αυτό μπράβο στην εφημερίδα που το διάβασα. Λοιπόν, άνθρωποι που έφυγαν κυνηγημένοι με ό,τι μπορούσαν να κρατήσουν στα χέρια τους και έφτασαν στην Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα αρχή. Ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, οικογένειες ολόκληρες. Αυτοί ήταν οι μετανάστες. Γιατί αυτοί τώρα που μας έρχονται δεν είναι μετανάστες. Δεν πρέπει όμως να θυμόμαστε την ιστορία με μίσος. Πρέπει να θυμόμαστε με αλήθεια. Υπήρξαν εγκλήματα, σφαγές και διωγμοί, αλλά και εγκλήματα κατά αμάχων από ελληνικές δυνάμεις κατά την περίοδο της εκστρατείας. Η μνήμη δεν χρειάζεται ούτε αποσιοποίηση ούτε παραποίηση. Και πάνω απ' όλα πρέπει να θυμόμαστε τα θύματα και τον ξεριζωμό. Γιατί ένας λαός που θυμάται την ιστορία του δεν ζητά εκδίκηση. Ζητά να μην ξαναζήσει ποτέ τέτοια τραγωδία. Σμύρνη, Μικρά Ασία, Πόντος, Ανατολική Θράκη, οι άνθρωποι έφυγαν. Αλλά οι μνήμες, οι παραδόσεις, η πίστη και ο πολιτισμός τους ταξιδέψαν μαζί τους και έγιναν κομμάτι της Ελλάδας. Ας σκύψουμε για μένα λοιπόν με σεβασμό το κεφάλι για εκείνους που χάθηκαν, για εκείνους που ξεριζώθηκαν, για εκείνους που έφτασαν εδώ και ξανάχτισαν τη ζωή τους από το μηδέν. Δεν ξεχνάμε, δεν μισούμε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε για μένα. Ήθελα αυτά τα έχω γράψει και ήθελα να τα πω, έτσι, νομίζετε. Κάποια τα λέω, κάποια τα έχω γράψει. Τι να κάνουμε, να θυμόμαστε. Λοιπόν, έχουμε τη φέτα ανοιχτή, να βάλουμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι εδώ του... με αυτά που ακούτε, δηλαδή, που όλο αυτό το διάστημα, τι έχουμε ρε παιδιά. Τι γίνεται με Μαζονάκης, έφυγε. Όλοι μετά το θάνατό του, τραγουδιστές, ηθοποιοί, και όχι μόνο, αυτοί που ήταν πιο πολύ κοντά, όλοι τι κάνουν τώρα, τα καλύτερα λένε, τα καλύτερα λόγια λένε. Και άμα πιάσω έναν, θα σας πω εγώ τι λέγανε τα καλύτερα λόγια. Τι λέγανε πριν, δηλαδή αφού πέθανε σου λέει και έφυγε, ας πούμε τα καλύτερα, για να φανούμε. Ντροπή μεγάλη. Και θέλω να πάω, γιατί έχουν φύγει μεγάλοι τραγουδιστές, όπως ο Στέλιος, ο Μαζονάκης, γιατί έχει αφήσει ιστορία και ο Μαζονάκης, τώρα έχει αφήσει τραγούδια με τρελές επιτυχίες, απλό παιδί, από εκεί, από τις γειτονιές μου. Βοήθαγε κόσμο, το ξέρω αυτό, το ξέρω χρόνια. Εγώ εντάξει, δεν το έχω πει, το 98 το γνώρισα. Λοιπόν, και το γνώρισα κάτω στην Κρήτη μας μαζί. Λοιπόν, και άλλοι μεγάλοι, έτσι, Μητροπάνος. Εντάξει, όχι αυτό τώρα που γίνεται με τα κανάλια, πάμε
κυνηγάμε γιατρούς τώρα, το ιατρικό σύλλογο. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν ασχολούμαι, αυτά είναι να ασχοληθούν άλλοι. Εντάξει, απλώς πετάνε όλα αυτά, να ξέρετε, στις τηλεοράσεις, στα συστημικά, για να αποσυντονίσουν και περνάνε άλλα πράγματα η κυβέρνηση για τη χώρα μας, την Ελλάδα. Και σας είπα τι θα γίνει. Ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, θα μειώσει, θα κάνει εξαγγελία για τη μείωση του πετρελαίου, του πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης. Πήγε να δει και τον πρόεδρο

Όσοι θυμάστε, επειδή δεν έχω κοντή μνήμη, βάζανε και καίγανε ξύλα, κόβανε καρέκλες και είχαν. Τώρα το πρόλαβε, το είδες, θυμάσαι. Λοιπόν, του Θοδωρή του μιλάω, του κάνω νόημα. Λοιπόν, έχουμε και άλλη νόημοσύνη, εμείς τεχνητή με τα χέρια. Λοιπόν, και καίγανε και παθαίνανε ασφυξία μέσα στα σπίτια τους. Εκεί δεν μας καραντήσεις. Εκεί μας καραντάς. Πες το. Τεχνητή χειροσύνη, σωστός. Μπράβο, ρε Θοδωρής. Θοδωρής Μπαρμπαρής. Λοιπόν, για να πάρω ένα τραγουδάκι. Έλα, Μίτσοτα, γι' αυτό είναι για τους τραγουδιστές. Άρε, Στέλιο, άρε, Στράτο. Και ο Στράτος Διονυσίου. Για πάμε να ακούσουμε, να δούμε. Περίμενε. Πάμε από την αρχή. Το έχουμε. Ωραία, ψάξα να το βρείτε, να το βάλουμε από μέσα να ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, θα το βρει ένα λεπτό ο Θοδωρής και όταν είναι έτοιμος. Παιδιά, τραγουδάρα. Νότης μόνο έχει μείνει. Για μένα. Εντάξει. Άλλος ένας εξαίρετος που είναι για μένα και το έχω πει είναι Οικονομόπουλος. Φοβερός. Και αυτός ωραίος. Και σεμνός. Λοιπόν, οι άλλοι που να φανούνε τώρα, εγώ είπα, έκανε μπράβο του Αντώνη του Ρέμου, παιδί του Μητσοτάκη, φίλος του Μητσοτάκη, εγώ έτσι το λέω. Οκ, πάμε, θα τα πούμε μετά. Πάμε να ακούσουμε.

0: Να είμαστε. Άκουσαμε ωραίο τραγούδι, παιδιά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, εχθές ανέβασα ένα βιντεάκι εγώ εκεί για το Δήμο Κερατσινίου, γιατί με πιάσανε κόσμος. Εχθές ήταν η μέρα μνήμης του Παύλου Φίσα. Είδα και κάτι εικόνες. Εντάξει, τώρα μην ανοίξω, δεν θέλω να ανοίξω. Εντάξει. Είπαμε. Εντάξει, δεν μου αρέσει η μισκοτομή, δεν μου αρέσει. Εντάξει, τώρα και εκεί που. Με τους χρυσαυγίτες που λένε, δεν ανακατεύομαι σε αυτά, αλλά γινόταν πάλι πανικό στην περιοχή. Είχαν κλείσει τα πάντα πάνω το σημείο το δικό μου, κεντρικό. Απλώς έγραψα για το βιντεάκι, το οποίο μπορεί να το ακούσουμε, θα ανοίξει τη φέτα εδώ για το. Δεν ξέρω αν ακούμε καθαρά την ώρα που θα το βάλω, αλλά επειδή με πίσω ο κόσμος, είναι αυτή η Γαλινού εκεί που λέω, εκεί επιμένω, περνάνε τα λεωφορεία και έχει κάτι σκαλοπάτια που πάει το ένα διάστημα στο άλλο. Δεν έχουν ορατότητα. Ο Δήμος ούτε ένα καθρέφτη δεν έχει βάλει εκεί. Αλλά όταν θα υπάρξει ατύχημα, να μην υπάρξει, δεν θέλω πάνω απ' όλα, έλα μετά να βγει η Δημοτική Αρχή, να μεριμνήσουν, να τρέξουν, γιατί έτσι κάνουν. Γιατί τώρα είναι για τα πανηγύρια, να ξέρετε. Ήτανε. Τώρα έχουμε, λέει, και τη γιορτή μπύρας, έχουμε και τη γιορτή. Και γιορτές, μπόλικες γιορτές. Εκεί στα κράκαρ, εκεί πώς τα λένε τα λοιπάσματα. Λοιπόν, για να ακούσω. Το έβαλα, θέλω να με ακούσετε, γιατί μου λένε Τσιτούρι, είσαι, λέει, στο Μάκη, λέει, σε παρακαλώ, πες το μετσάμε το Μάκη. Λέω, με βλέπανε, έγραφα βίντεο και μου λέει, τι γράφεις, λέει, λέω, το βιντεάκι αυτό, λέω, να ανεβάσω, να ακούσει ο Δήμαρχος, να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Και μου λέει, πες το και στο ραδιό μου, λέω, κάτσε να το βάλουμε κιόλας. Πάμε λίγο να ακούσουμε και να δούμε. Ρε Δήμαρχε Κερατσινίου, βλέπεις εδώ πίσω μου, εδώ Λέσβου και Κάσου, είναι ένα μίνι μάρκετ. Τα δέντρα είναι εκτός, εξέχουν πάρα πολύ και εσύ δεν κάνετε τίποτα. Σας έχω πει, λέτε, κλαδεύτε. Βάλτε ένα καθρέφτη εκεί που κάνετε τα αυτοκίνητα. Έχει σκαλοπάτια που κατεβαίνουν παιδιά. Δήμαρχε, σε προειδοποιώ, όλη η Δημοτική Αρχή. Αν υπάρχει ατύχημα, σοβαρό, γιατί σύντομα θα υπάρχει, ού και άλλη μόνο σε όλους σας. Μην διανοηθεί να δω κανένα σας εδώ. Τίποτα άλλο δεν σας λένε οι δημότες εδώ της Αμφιάλης. Εντάξει. Βέβαια τώρα δεν έχουμε, μία δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν. Υπήρχαν για απευθείας αναθέσεις. Για σκυλοτροφές και όλα αυτά. Εδώ είμαστε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια παιδιά.
1: Ακούσατε, καλά ακούγομαι. Έχω προφίλ, έχω φάτσα. Γεια σου Γιάννη. Έχω φατσούλα πρόσωπο. Γιατί να με πιάσανε χθες και φωνάζουν. Και έχουμε μετά και την Καλυθέα. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θεματάκι. Πάμε τώρα μια έτσι πολιτική ανάλυση της εβδομάδας. Τι να πω πάλι. Προσέχω τι θα λέω, γιατί δεν ανεβαίνει τίποτα. Ενοχλεί την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πού είσαι ρε Μητσοτάκη. Ρε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκης, Τζιβράκος, όλοι παρέα είσαστε ρε. Ο άλλος λέει, άμα αυγό λέει πρώτος, λέει το Πασόκ, Παύλα, κοινά, λελιά. Θα κοιτάξω για συνεργασία. Πού να κοιτάξει, μωρέ. Πού να κοιτάξει, πριν να πει κανένα καρακόμελο εκεί πέρα, καμιά τσικουδιά, για αυτά είσαστε μόνο. Έχεις πάει στο Αλκαροχώρι που είσαι. Ακόμα μένουν στα τροχόσπιτα, ρε, στο Αλκαροχώρι. Άντε, πήγαινε εκεί πέρα, αλλά πού να ξέρεις. Εσύ μόνο σπούδαζες. Μετά ήσουν στις Βρυξέλλες, έκανε η Φόφη γεννηματά ευρωβουλευτή, συγχωρεμένη. Σας έφτιαξε όλους. Όλους σας έφτιαξε. Άντε. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε από την Πέμπτη τα πάμε τα πραγματάκια, είπαμε τι γινότανε. Τώρα, από την Πέμπτη μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει μπροστά της τρία μεγάλα μέτωπα. Για μένα, έτσι, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση του Τσιτούρη, του Γιάννη, εδώ που μιλάω. Τρία μεγάλα μέτωπα, εθνικά θέματα, ακρίβεια, και ένα πολιτικό σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μεταγραφική περίοδο παρά σοβαρή συζήτηση για το αύριο. Τι να πούμε. Ο άλλος, ο πρωθυπουργός μας, ο αξιότιμος πρωθυπουργός μας, κύριος Μητσοτάκης, του πήγε, πάμε λέει πρώτα Καστελόριζο, εκεί είχε πάει και ο Λεφτά Υπάρχουν, ο Γιωργάκης. Ο πρωθυπουργός λέει ότι μέσα εισαγωγικά η θάλασσα αγριεύει. Έτσι δεν είπε, ρε. Έτσι είπε. Είναι εκεί οι δημοσιογράφοι εδώ που με βλέπουν. Αλλά η Ελλάδα δεν θα μπει, λέει, σε ανταγωνισμό δηλώσεων. Λέει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης ότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα της χώρας μας και ότι μπορούμε να ασκήσουμε όταν κρίνουμε την κατάλληλη συγκυρία. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Και ωραία λέω εγώ. Άντε, ωραία. Ερώτημα είναι απλό. Ποια είναι αυτή η κατάλληλη συγκυρία, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ μας? Γιατί ο Έλληνας πολίτης δεν ζητά πολεμικές κορώνες. Δεν είναι μανιάτες, να ξέρετε. Καταλαβαίνομαστε. Ζητά καθαρή εθνική στρατηγική, συγκεκριμένες αποφάσεις και χρονοδιάγραμμα. Ε, ή δεν σας αρέσει και έτσι όπως μιλάμε? Σας κακοφαίνονται? Γιατί πρέπει να προσέχουμε εδώ πέρα στο μάχη τι θα λέει. Ενοχλούμε. Και την ώρα που η Τουρκία επαναφέρει τις γνωστές θέσεις της για το Καστελόριζο, καλά και εκεί μην νομίζετε, περιμένω να του κάνει μήπως κάτσει άλλα 5 χρόνια. Η κυβέρνηση μιλά για διάλογο. Διάβλους επικοινωνίας και πράξη στο πεδίο. Την ίδια ώρα υπάρχει και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου με την κυβέρνηση να μιλά για επανέναρξη των εργασιών και γαλλική εμπλοκή. Άρα, η ερώτηση είναι μία. Ποιο είναι το σχέδιο και πότε υλοποιείται? Ε? Να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Τώρα πάμε στην Αντλία. Είχαμε προχθές την Πέμπτη τον πρόεδρο Πατριούχων, τον κύριο Παπαγεωργίου, έκτακτα τον έβγαλα και τα είπε και ο ίδιος. Η βενζίνη, είπαμε, έχει φτάσει περίπου 2,20 το λίτρο και κατά μέσο όρο πανελλαδικά, έτσι. Σαντορίνη 2,45, 2,47. Ο Πρατηριούχος λέει ότι μπορεί να δούμε μία μικρή, λέει, ανάσα τις επόμενες ημέρες. Αλλά να πω και το άλλο. Νομίζω το είπα και στον κύριο Παπαγεωργίου. Αλλά στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές η τιμή είναι ακόμη ψηλότερη. Ε? Και ο πρωθυπουργός μας, ο αξιότιμος πρωθυπουργός μας, λέει ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, ενώ για τη βενζίνη ακόμα αναμένονται αποφάσεις. Ε, θα μας δώσει full pass. Full pass, by bus, που pass και όλα τα υπόλοιπα pass. Λοιπόν, ο οικογενειάρχης θέλει να ξέρει πόσο θα πληρώνει την Αντλία στο τέλος. Ο επαγγελματίας θέλει να ξέρει πόσο θα κοστίζει η μετακίνησή του. Δηλαδή, δύσκολα πράγματα. Ο μεταφορέας θέλει να ξέρει πόσο θα του κοστίζει το πετρέλαιο. Ο νησιώτης θέλει να ξέρει γιατί πληρώνει περισσότερο πάντα. Με μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική, κύριοι. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πολιτικές μετακινήσεις. Έτσι, πάμε αλλού. Από το ΠΑΣΟΚ προς το νέο εγχείρημα του Τζίφρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα σχήματα προς το ΠΑΣΟΚ και αντίστροφα. Πάρτι κάνουν αυτοί, να ξέρετε. Ποιος θα πάρει τους περισσότερους για να είναι αντιπολίτευση. Καλά, το κόμμα Μπελάς δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Και ξέρετε, έχει ξεκινήσει και εγγραφές, λέει, άμα θέλετε... Θοδωρή, να πάει να γραφτείς. Μπες μέσα στη σελίδα του Ελλάς, Μπελάς, κάνεις αίτηση και βάλεις από 1 ευρώ μέχρι 50 ευρώ. Ναι. Να μπεις, κάτω μου χάρη να τον ενισχύσουμε, σε παρακαλώ. Άντε τώρα, να ενισχύσουμε τον άνθρωπο. Γιατί μέχρι τώρα που μιλάει δεν ξέρω που τα έχει βρει τα λεφτά. Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ πάει ο Αποστολάκης που ήταν δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο Τσίπρα, δίπλα του Τσίπρα, δίπλα στον Κασελάκη. Ο Κωνσταντινόπουλος, πώς λέγεται αυτός του ΠΑΣΟΚ, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω που πάει. Ρε, καρεκλίτσες ψάχνετε. Η κυρία Κασιμάτη δεν ξέρουμε που θα πάει. Τέλος θα πάει στο ΠΑΣΟΚ από τη Β' Πειραιά. Δεν μας έχουν πει. Δεν μάθαινε. Περιμένει, αυτή είναι κίντερ έκπληξη, να ξέρετε. Λοιπόν, ο ίδιος ο Αλέξης, ο Τσίπρας, συγγνώμη, είχε πει ότι δεν πιστεύει στις μεταγραφές αεροδρομίου. Μέσα εισαγωγικά το λέω, να μην παρεξηγηθούμε. Σήμερα όμως βλέπουμε ξανά στελέχη του να μετακινούνται μεταξύ των ίδιων πολιτικών χώρων. Προσέξτε το. Και εμένα το ερώτημά μου είναι, δεν είναι ποιος πήγε πού. Γιατί τον Έλληνα δεν ενδιαφέρει αν ο πολιτικός αλλάξει γραφείο, ενδιαφέρει αν θα αλλάξει η ζωή του. Και η ζωή του με αυτούς που μας έχουν κυβερνήσει 15 χρόνια, 20, τα τελευταία 25 χρόνια, 26, δεν αξίζεται. Μηδέν. Φεύγετε. Αδειάστε τη Βουλή. Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία η συζήτηση για το επίδομα ανεργίας που είπαμε πριν έδειξε ότι χρειάστηκαν δημόσιες διευκρινήσεις. Για μην τα λέω. Πάλι από την αρχή. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν είναι το γεγονός. Έτσι. Και το πολιτικό ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση εν τέλει μπορεί να δίνει από την πρώτη στιγμή μια καθαρή απάντηση στα θέματα που αγγίζουν εκατομμύρια πολίτες, Έλληνες πολίτες, όχι λαθρομετανάστες. Γιατί για τους λαθρομετανάστες η κυβέρνηση έχει. Για τον Έλληνα δεν έχει. Και είδατε με το Πασόκ, είδα μια φωτογραφία, δεν ξέρω. Ποιος πρόεδρος, μην πω το όνομα του, δεν χρειάζεται, των Πακιστανών θα είναι υποψήφιος. Τον Λαθρόγλου. Έτσι, με το μουσάκι. Δεν λέω. Μπείτε να δείτε. Έχουν βουίξει τα social. Θα κατέβει υποψήφιος με το Πασόκ. Ψηφίστε Πασόκ. Το Πασόκ κατέρευσε για μένα. Λοιπόν, και όλα αυτά που είπα, σε όλα αυτά απέναντι, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει βάλει για μένα προσωπικά, σας πονάει τώρα που το λέω, αλλά μ' αρέσει να σας πονάει. Γιατί έχει συγκεκριμένα τι θα πει με αποδείξεις, με πρόγραμμα και όχι θεωρίες. Λοιπόν, έχει βάλει στο τραπέζι συγκεκριμένες θέσεις και τις λέει μες στη Βουλή. 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ με την Κύπρο στα ελληνοτουρκικά τώρα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Το φωνάζει. Όπως και με την ενεργειακή, με τους λιγνίτες. Και διαφορετική ενεργειακή στρατηγική. Τα φωνάζει ο Βελόπουλος. Τα φωνάζουν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης. Και για τον Εύρο, θα τα δείτε την Τετάρτη. Στο Κοινωνία Alert, στην Κοινωνία Alert, στην εκπομπή του Alert TV, που κάθε 9 η ώρα που κάνω κάθε Τετάρτη, έχω τον Παράσχο Παπαδάκη. Βουλευτή Εύρου. Τι έχει να πει. Τα δείτε. Μην χαθεί, συντονισμένοι. Να είσαστε συντονισμένοι. Θα πει πολλά. Αυτές είναι οι θέσεις της Ελληνικής Λύσης. Και εδώ είναι για μένα η ουσία. Δεν χρειάζεται πραγματικά να φωνάζω. Δεν χρειάζεται να προσβάλλουμε κανένα και εγώ. Δεν χρειάζεται να αποδίδω ή να αποδίδουμε προθέσεις που δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Έτσι. Χρειάζεται πια να ρωτάμε. Πότε, πόσο, με ποιο σχέδιο, με ποια χρήματα, με ποιο χρονοδιάγραμμα. Στην κυβέρνηση απευθύνομαι. Και σε όλους εκεί μέσα. Γιατί ο Έλληνας έχει κουραστεί με μεγάλες κουβέντες στα πάνελ σας. Θέλει πράξεις στο Καστελόριζο. Θέλει ανάσια για μένα στην Αντλία. Θέλει καθαρό πολιτικό λόγο. Και πάνω απ' όλα θέλει να ξέρει τι ακριβώς αποφασίζει η κυβέρνηση και τι ακριβώς προτείνει κάθε κόμμα. Αυτό θέλει ο Έλληνας, ρε. Αυτό είναι το πραγματικό τεστ πολιτικής ευθύνης. Ο μόνος που είναι, ο μόνος θα το πω, είναι η ελληνική λύση. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και οι άλλοι, αλλά είναι μαξιλαράκια οι άλλοι. Ξέρω τι κάνετε. Έχουν πέσει τώρα πάνω από τους ανεξάρτητους όλα τα κόμματα και βουτάνε τους ανεξάρτητους. Έλα εδώ, εγώ θα σε σώσω, εγώ είμαι η ελπίδα σου. Καλά, αυτή είναι η είδα μας. Η ελπίδα μας είναι η είδα μας αυτή. Διαβάζω και για αυτήν την... Τέλος πάντων, έχουμε πολλά, θα έχουμε εξελίξεις. Αν ισχύει αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το είχα πει νομίζω πριν 8-9 μήνες αυτό που έλεγα για Νοέμβριο εκλογές και το απέσυρα, το πήρα πίσω και πήγα μετά Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Και επανέρχεται, να δούμε με το Πρέταντορ που είπε ο κύριος Βελόπουλος. Θα πάμε ή θα πάρουμε αναβολή κύριε Μητσοτάκη, εκεί στην κυβέρνηση με τη δικαιοσύνη. Αν δεν πάρει αναβολή, να ξέρετε πάμε για εκλογές. Αν πάρει αναβολή, ο κύριος πρωθυπουργός μας θα το πάει μέχρι τέρμα. Γιατί υπάρχει και περίπτωση ο κύριος Ντήλια να μην δικαστεί εδώ, να πάει να δικαστεί στη χώρα του. Πάει μέχρι τον Ιούνιο οι εκλογές. προσπαθούν να σώσουν τα αμάζευτα αυτή η κυβέρνηση. Βλέπετε ρε παιδιά, δημοσκοπήσεις τι βλέπετε, χαμός γίνεται. Δηλαδή να ξεκινήσω ένα σενάριο, κάτσε να δούμε γιατί κάτσε έχουμε και εδώ στέλνουν τα παιδιά. Μόνο η ελληνική λύση οτιδήποτε άλλο είναι αυτοκτονική. Ναι, γεια σου Βαγγέλη μου, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε και τον πάλι ένα έκτακτο, θα έχω πάλι ένα πεντάλεπτο, δέκα λεπτά τον, ξέρετε, τον Άσο το Γκόντι, την Defense World, να μας πει για θέματα, είδατε, μιλάμε για αυτό, άμυνα, ένα, δύο, τρεις σημαντικές, γιατί με ρωτάει ο κόσμος, μαζεύω και όποτε μπορώ τον ευγάζω. Την Τρίτη το απόγευμα 6 με 8 θα έχω ένα θέμα με έναν ενεργειακό επιθεωρητή, ενεργειακό, πώς λέγουνε, να μας πούνε και σε αυτό το θέμα την ενέργεια, κάτι ξέρουν παραπάνω, να δούμε και κανένα θέμα εκεί από τη Βόρεια, την Εύβοια. Έτσι, γιατί και στην Εύβοια γίνεται πανικός και χθες είχαμε ένα σεισμό στην Εύβοια στο Μαντούδι, όλα καλά ήτανε, βέβαια κουνηθήκανε και στην Καλυθέα. Αυτοί που είναι σε υψηλά χτίρια κουνηθήκανε, το έμαθα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κουλούκη από το Κερατσίνι που έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα στον Νίκο, ο μοναδικός δρόμος είναι η αυτοδύναμη ελληνική λύση. Γεια σου Νίκο μου, από πού στέλνεις Νίκο. Τον Μπραχάμιο, τον Μπραχάμινο Νίκος, ναι, καταλάβαμε. Λοιπόν, ξεκινήσανε οι δημοσκοπήσεις. Ετοιμάζουν τα κόμματα, έτσι δεν έχουν εντάξει ακόμα το Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα κάνει έκπληξη, να ξέρετε. Ετοιμάζει από εδώ, ετοιμάζει από εκεί. Θα κάνει μεγάλη έκπληξη. Γιατί σου λέω, όσο χάσω, θα ξεκινήσω με ένα 14, 15, 17, 20%. Δηλαδή, άμα τα βάλετε, παιδιά, επειδή λίγοι το έχετε καταλάβει, αν τα συγκεντρώσετε όλα αυτά που σας λέω και βάλετε τα ποσοστά λωνών και κάνετε ένα συγκεντρωτικό, θα δείτε βγαίνει 120-130%. Ενώ πρέπει να βγαίνει 100%. Αυτοί είμαστε, ρε. Αυτές δεν μπορούν να κλείσουν οι δημοσκοπήσεις, οι εταιρείες. Δηλαδή, μια χώρα 9 εκατομμύρια, πόσο είμαστε, και 1 εκατομμύριο λάθρο μετανάστες, έχουμε 300 δημοσκοπικές εταιρείες. Και οι εταιρείες δεν ξέρω από αυτές που έχουν έδρα. Δεν τα ξέρω. Λίγες πρέπει να είναι ελληνικές. Τότε να αρχίσω και εγώ να κάνω μια δημοσκόπηση, ό,τι μου κατέβει. Και βλέπετε, παράδειγμα έγινε με ελληνική λύση πριν μια εβδομάδα, με 25.000 λέει που ψηφίσανε. Ήτανε πρώτη ελληνική λύση, δεύτερη Νέα Δημοκρατία και μέσα σε 5-4 ώρες. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κόσμος. Και τα είπε και ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, τον άκουσα. Και εκεί το έψαξα. Βγήκανε 2.250 ψήφοι από την ελληνική λύση και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Και αντιστράφηκε το 1% πέρασε στη Νέα Δημοκρατία και πήγε πίσω η ελληνική λύση. Μόνο από την ελληνική λύση. Κομπίνες. Τώρα, αυτή την εβδομάδα, δημοσκοπικές. Αφήστε το. Η ελληνική λύση την έχουν τέταρτη. Δεν πειράζει. Έχει όμως ένα καλό. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ότι είναι το μοναδικό κόμμα που δεν χάνει. Έχει σταθερή άνοδο. Ναι κύριε, έχει σταθερή άνοδο η ελληνική λύση. Και αυτό ενοχλεί. Και χαίρομαι όταν ακούω τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης. Λέει, εμείς παιδιά, όταν λέει δημοσκοπήσεις, παιδιά, εμείς είμαστε 4, βγήκαμε με 4,65, 75, 45. Αυτό είναι το ποσοστό μας. Αντιπολίτευση είναι το Πασόκ, πώς είναι. Φύγανε από το ένα κόμμα, πήγανε στο Πασόκ και πέρασε τους, με βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού διαλύσαν αυτοί. Έγιναν Νέα Αριστερά, 3 αριστερά, 4 αριστερά, 5 αριστερά, ό,τι θέλετε. Δώστε το κτίριο και στην Κουμουνδού να το κάνουν τίποτα εμπορικό να τελειώνουμε. Κλώσσα να δουλέψει και λίγο το κτίριο, αφού τρεις και ο κούκος είσαστε εκεί μέσα. Λοιπόν. Και λέει ο Βελόπουλος, επανέρχομαι, ότι παιδιά, εγώ είμαι σταθερά. Και βλέπω, θα τον παρακολουθείς. Πραγματικά είναι το μοναδικό σταθερό κόμμα που ανεβαίνει. 8, 8, 9, 9. Τον πάνε 11, επειδή όμως τους χαλάει τη συντάγη. Το έχω ξαναπεί. Δεν τον πάνε. Του πετάνε ένα τυράκι, τον βάζουμε στο 12-13, σου λέει μήπως συμπίσει ο Βελόπουλος και τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βελόπουλε, μην κουνήσεις από τις θέσεις σου. Μην παρακάμψεις, αυτό λέει ο κόσμος. Περιμένει να σωθεί. Μόνη ελπίδα έχεις μείνει πια εσύ. Δεν υπάρχει άλλος. Ό,τι και να ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ό,τι τεχνάσματα. Και όποιος ξεφυτρώνει και ξεθάβει. Και οι τρεις τους. Μην αλλάξει. Συνέχισε να πηγαίνει στις λαϊκές που σ' αγαπάει ο κόσμος και το είδα και ευχαριστώ που με κάνετε και την πρόσκληση. Και τα λέμε εδώ. Μακάρι να βγει και ο Βελόπουλος ένα παραγωγό να, κάνει μια να μου δώσει μια συνέντευξη. Θα είναι τιμή μου. Εννοείται. Λοιπόν, πιλαράκια μου, αύριο 11 με 1, έτσι μέχρι τη 1, θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Κόντι στο τηλέφωνο. Θα πούμε για κάτι που γίνεται με έφεδρες, κάτι ωραίο έχουμε. Και το άλλο, αύριο το απόγευμα, θα βρίσκομαι και στην αναπαράσταση για την αυμαχία της Σαλαμίνας, κάτω στη Σαλαμίνα. Φεύγουμε και τα λέμε αύριο 11 με 1. Συνεχίζει μετά, έχουμε κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη και μετά άλλα δύο μακελάριδες, 4 με 7 με τον Στέφανο το Χίο. Σας αφήνω σε καλά χέρια, να ξέρετε. Φύγαμε, Θοδωρή, πάμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε νέο κυκλοφοριακό έμφραγμα βυθίζεται το κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή. Για τις εκδηλώσεις του Δήμου κλείνουν η Οδή Αθηνάς, η Καρόλου Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναίδος και η Αγία Ειρήνης, καθώς και τμήματα της Ερμού και της Πλατείας Αγίων Ασωμάτων. Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις ξεσκεπάζουν την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς είχε διαγνώσει ανύπαρκτο καρκίνο σε υγιή γυναίκα. Παρά την επώνυμη καταγγελία, ο ιατρικός σύλλογος την κάλυψε προκλητικά, διαβεβαιώνοντας για την νομιμότητα του ιατρίου. Την ίδια τακτική ψευδών ακολούθησε και στο ΕΚΑΒ, αποκρύπτοντας κοινικά την πλασμαφαίρεση του καλλιτέχνη. Σε νέο ενεργειακό εφιάλτη εισέρχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα στις σαουδαραβικές πετρελαϊκές υποδομές εκτοξεύουν το πετρέλαιο κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από τα 80 ευρώ. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απαντά με νέες αυξήσεις επιτοκίων που πνίγουν περαιτέρω τους δανειολήπτες και τα εφιαλτικά σενάρια να προειδοποιούν για τιμές σοκ έως και τα 130 ευρώ στο φυσικό αέριο, η κοινωνία απειλείται με πρωτοφανή ενεργειακή ασφυξία. Ανεξέλεγκτη παραμένει η εγκληματικότητα στις γειτονιές της Αττικής, με σπήρα διαρρηκτών να έχει ρημάξει τουλάχιστον 23 σπίτια. Η λία του κυκλώματος ξεπερνά τις 179.000 ευρώ, με μεγάλο μέρος των χρημάτων να φυγαδεύεται στο εξωτερικό. Για τον εντοπισμό των στόχων, επιστράτευαν ακόμη και οικιακοί βοηθό, λειτουργώντας με πλήρη επιχειρησιακή άνεση. Πρόκειται μάλιστα για σεσημασμένους κακοποιούς, οι οποίοι δρούσαν ανενόχλητοι παρά τις παλαιότερες καταδίκες και τους υποτιθέμενους περιοριστικούς όρους. Μία ανάσα πριν από έναν καταστροφικό πόλεμο με την Κίνα έφτασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας μιας εντελώς ψευδούς έκθεσης πληροφοριών που παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Αμερικανικός στρατός ήταν έτοιμος να κάνει έφοδο σε κινέζικο πλοίο για υποτιθέμενα πυρηνικά εξαρτήματα, ματαιώνοντας την επιχείρηση κυριολεκτικά στο παραένα. Το τρομακτικό αυτό φιάσκο αποκαλύπτει την ασύλληπτη προχειρότητα των στρατιωτικών μηχανισμών, οι οποίοι αντικαθιστούν τη στοιχειώδη επαλήθευση στοιχείων με τυφλή εμπιστοσύνη σε chatbots. Συμφωνία για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισφραγίζοντας την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρκτική. Το σύμφωνο με τη Δανία αποκλεί κάθε ρωσική ή κινέζικη βάση και επένδυση, θέτοντας ουσιαστικά το στρατηγικό νησί υπό την απόλυτη ομπρέλα της Ουάσιγκτον, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κοπενχάγης περί δικής της κυριαρχίας. Κυρίως έθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική, ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
6: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
9: κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
10: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κυρία Μοσχούς.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία.
0: Πλάκα κάνετε, είναι τιμή μας. Κυρία Μοσχούς, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Γιατί ο ελληνικός λαός εκεί πέρα έξω αναρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα εργαστήρια, με όλα αυτά τα ιατρία, τα από ό,τι φαίνεται λειτουργούν παράνομα ή δεν είναι κατάλληλα για να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό?
1: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς, με αφορμή βέβαια τέτοια δυσάρεστα γεγονότα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και το χαμό του φίλτα του σε όλους μας, Γιώργιο Μαζονάκη, πρέπει να πούμε μια αλήθεια, ότι η υγεία στη χώρα μας βαίνει ανεξέλεγκτη και η δημόσια υγεία δυστυχώς αφήνεται έρμεο στα συμφέροντα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, εγώ θα μιλήσω περισσότερο και για το δικό μου κλάδο που είναι ο κλάδος των εργαστηριακών γιατρών, γιατί έχω μεγαλύτερη γνώση των θεμάτων, οπότε θα ήθελα λίγο να σας βάλω έτσι στο πνεύμα του
0: βέβαια,
1: γιατί μιλάμε.
0: Βέβαια.
1: Εδώ έχει καταρρεύσει κάθε λογική στο σύστημα της υγείας και μιλάμε και μαζί με την εγκληματική ανοχή της πολιτείας. Βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Το ξέρετε κύριε Σερέτη ότι έχουμε καταγγείλει πάμπολες φορές την λειτουργία παράνομων, και τι θα πει παράνομο βιοπαθολογικό παύλα μικροβιολογικό γιατρίο, πλέον ονομαζόμαστε βιοπαθολόγοι, δεν είμαστε πια απλά μικροβιολόγοι γιατί κάνουμε και 2 χρόνια παθολογίας. Σημαίνει ότι ένα γιατρίο του οποίου εγώ δίνω την άδειά μου για 2-3 ώρες και λέω ότι ξέρεις θα περάσω και από εκεί και μετά θα πάω στο άλλο γιατρίο, στο άλλο γιατρίο, στο άλλο γιατρίο, λειτουργεί με βάση το γράμμα του νόμου παντελώς παράνομα, δηλαδή χωρίς ιατρό. Η βιοπαθολογία, δηλαδή η εργαστηριακή ιατρική, οι εξετάσεις που εσείς κάνετε είναι ό,τι βασικότερο υπάρχει στο να σας γίνει μια σωστή διάγνωση. Εάν εσείς νοσήσετε το παιδί σας, ο συγγενής σας, ο πατέρας σας, η μητέρα σας κτλ. Ο γιατρός σας θα σας ακουμπήσει το στιθοσκόπιο και η πρώτη δουλειά, η πρώτη κουβέντα που θα σας πει είναι ότι σε παραπέμπω να μου φέρεις και έναν εργαστηριακό έλεγχο πάνω στον οποίο θα βασιστώ για να σου πω τι έχεις. Θα μου φέρεις μια ακτινογραφία, θα μου φέρεις μια γενική αίματος, ένα ζάχαρο, μια χοληστερίνη, να καταλάβω βρε αδερφέ τι έχεις. Αυτή λοιπόν η εργαστηριακή ιατρική, κύριε Σερέτη, βάλεται από παντού, έχει γίνει μαγαζάκι συμφερόντων, λειτουργούν ιατρία σε κάθε γειτονιά χωρίς ιατρό και καταλύεται ο βασικός άξονας της ιατρικής, η διάγνωση. Μας έχουν εξαθλειώσει, εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί καλούμαστε να πληρώσουμε τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος εδώ και 15 χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια εξιδρύσεως του ΕΟΠΗ εμείς καλούμαστε να δουλεύουμε δωρεάν. Τι εννοώ? Και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν, υπάρχει άνθρωπος που να δουλεύει δωρεάν? Βεβαίως. Υπάρχουν οι εργαστηριακοί ιατροί όλης της χώρας, όπου το κράτος με τη λογική του ότι δεν μου φτάνουν τα χρήματα, γιατί εγώ για την υγεία έχω ένα κλειστό προϋπολογισμό, κρατήστε το κλειστό, θα επανέλθουμε, ένα κλειστό προϋπολογισμό, θα δώσω τόσες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, θα στείλω τους ασθενείς μου όμως σωριδών στα ιατρία σας να κάνουν εξετάσεις. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια αλόγιστη συνταγογράφηση. Πάτε στο γιατρό σας και αντί να σας εξετάσει και να σας πει ότι ξέρετε για την αμυγδαλίτιδά σου, θα χρειαστώ αυτές τις 3 εξετάσεις. Σου λέει, έλα μωρέ, μιας και ήρθες και θα πάρω και τα 10 ευρώ συνταγογράφηση, βάλε να κάνεις και ένα προστάτη, βάλε να κάνεις και μια βιταμίνη D, βάλε και μια βιταμίνη 12 παρότι δεν είσαι ανεμικός, βάλε και αυτό. Ξέρεις γιατρέ μου, ο γείτονας μου έκανε και εκείνη την εξέταση, μήπως να μου γράψεις και αυτήν. Γράψε και αυτήν. Κύριε Σερέτη, το σύστημα έχει διαλυθεί. Οι οικονομικές εισφορές των πολιτών, αυτές που όλοι πληρώνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας, εξανεμίζονται σε αηδίες. Κάθε μήνα πληρώνονται εξετάσεις οι οποίες κυριολεκτικά πετιούνται στον κάδο των αχρήστων, οι οποίες κυριολεκτικά δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία, καμία σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ανεμικός, για ποιο λόγο να ζητήσω και να κάνω 3 και 4 δείκτες ανεμίας. Γίνομαι πολύ απλοϊκή για να μας καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι. Και μετά ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο όπου δεν έχουν εξετάσεις να κάνουν και δεν μπορούν να πληρωθούν εξετάσεις καρκινοπαθών. Εξετάσεις ανθρώπων με χρόνια νοσήματα. Γιατί σου λέει το κράτος, εγώ αυτό τον κλειστό προϋπολογισμό είχαν, μου τελείωσαν τα χρήματα. Και εκεί ερχόμαστε κι εμείς οι ταλέποροι, οι οποίοι στο τέλος του μήνα, ενώ εκτελούμε για παράδειγμα εξετάσεις για 2.000 ευρώ, θα πληρωθούμε τα 600, τα 500, τα 700. Γιατί μας λέει το κράτος, κύριε, αυτά τα λεφτά έχω, αυτά μου περίσεψαν. Και ερχόμαστε και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ένα κράτος το οποίο πριν λίγες μέρες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε τέτοιες εξαγγελίες και τέτοια παροχολογία και μοίρασε 1,5 δις, εμάς να μας έχει επί 15 χρόνια απλήρωτους. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Σε τι κράτος ζούμε, σε ποια
0: Εσείς
1: αρωμία?
0: Έχετε κάνει κάποιες ενστάσεις, έχετε στείλει κάποια, ας πούμε, email στο Υπουργείο
1: έχουμε
0: να τους ενημερώσουμε?
1: Έχουμε κάνει απεργίες, έχουμε κλείσει τα ιατρία μας επί ένα μήνα, έχουμε πάει στο Υπουργείο 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, μας κοροϊδεύουν. Όταν πάμε και μας λένε θα πέσει το clawback, το οποίο clawback τι είναι ουσιαστικά, αυτή η επιστροφή χρημάτων που εμείς καλούμαστε να τους δώσουμε πίσω. Και σου λέει ο ένας υπουργός, μα δεν ήταν δικό μου, επί Πολάκη ήταν περισσότερο στο έριξα. Μα επί Γεωργιάδη ήταν μικρότερο, εγώ στο έριξα. Και τα λοιπά. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει το Υπουργείο Οικονομικών. Λες και το κράτος δεν έχει μία συνέπεια και μία συνέχεια. Άλλο το Υπουργείο Οικονομικών, άλλο το Υπουργείο Υγείας, άλλο το Υπουργείο, ξέρω εγώ, Ανάπτυξης. Ντροπή. Ντροπή, ντροπή, έσχος και δέος. Τα χρήματα της υγείας βασίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες. Τη ζήτηση των εξετάσεων και το κλειστό προϋπολογισμό του κράτους. Να τα διορθώσει το κράτος. Να βάλει ένα μπούσολα στη συνταγογράφηση, να γράφονται οι εξετάσεις που πραγματικά πρέπει να γράφονται στους ασθενείς, να μην κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα και οι εισφορές που με τόσο κόπο κάθε μήνα κατακρατώνται από τους ασθενείς στο δημόσιο κορβανά, και επιτέλους να έρθει το κράτος και να πει ότι, κύριε, αν δεν έχω να σας πληρώσω, θα σας πληρώσω αυτά που έχω, και από εκεί και πέρα, μιας και ο φίλτατος υπουργός μας, ο κύριος Γεωργιάδης, κάθε μήνα κόβει καλού και μια κορδέλα στα νοσοκομεία που ο ίδιος επικαλείται ότι τα έχει φτιάξει τέλεια, γιατί να μην πηγαίνουν εκεί οι ασθενείς να εξυπηρετούνται και να εκτελούν τις εξετάσεις για τις οποίες εμάς δεν μπορεί να μας πληρώσει? Δηλαδή τα ερωτήματα είναι τόσο εύλογα και τόσο λογικά που πραγματικά, για να μην μας τα λύνουν, πάνε να πει ότι μας κοροϊδεύουν, ότι έχουν βρει τους εύκολους στόχους τους ιατρούς, οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι αγορότες να κατέβουν με τρακτέρ να κλείσουν τους δρόμους. Δεν έχουμε μάθει εμείς να βγαίνουμε με ντουντούκες και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμεθα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε λογικοί. Θεωρούμε ότι η αριστεία σε αυτό το κράτος πρέπει επιτέλους να πληρώνεται και αν μη τι άλλο να αναγνωρίζεται. Και λέμε ότι, παιδιά, ερχόμαστε ειρηνικά με κλαδί ελαιάς και σας λέμε ότι, ξέρετε, πλέον μετά από 15 χρόνια δεν μπορούμε άλλο να στηρίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι επειδή εγώ είμαι μια καλή γιατρός και επειδή στο γιατρείο μου έρχονται 30, 40, 50 άτομα την ημέρα, επειδή εσάς δεν σας φτάνουν τα χρήματα θα με πληρώσετε μόνο για τους 10. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρείτε μία λύση. Και θα το καταλάβαινα επί εποχή μνημονίων, κύριε Σερέτη, με πλάτη το clawback, η φαρπαγή δηλαδή του εισοδήματός μας, γιατί αν το γκουγκλάρετε, clawback σημαίνει η φαρπαγή, θεσπίστηκε επί καιρό μνημονίων. Και είπαμε ναι, το κράτος περνάει δύσκολα, οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολα, ναι, και εμείς οι ιατροί να έχουμε μία παρακράτηση από τα εισοδήματά μας, ναι, να υποστούμε το clawback. Εδώ διατυμπανίζουν και διακηρύττουν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και αιώνες, και ότι η οικονομία μας ανθεί, και ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη εποχή όλων. Προχθές ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε μίζεροι αν παραπονεθούμε και ότι βρισκόμαστε σε μία όαση, σε ένα παράδεισο. Λυπάμαι, κύριε Σερέτη, αλλά εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί εδώ και 15 χρόνια βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Δουλεύουμε και το 70% του εισοδήματος μας παρακρατάται αυθαίρετα καταχρηστικά. Απλά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και σε όλα αυτά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα, να κλείνουμε το μάτι, η πολιτεία και η ιατρική σύλλογη, σε όλους αυτούς τους επιτίδιους που στις πλάτες των πολιτών βγάζουν εκατομμύρια. Είδατε τον τιμοκατάλογο του Κολονακίου. 250 ευρώ επίσκεψη, 6.000 μια πλασμαφαίρεση, η οποία είναι μια εξωσωματική διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται σε αποκλειστικά νοσοκομιακές δομές με το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο που πρέπει να έχει ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία. Και κλείνουμε το μάτι, κάναμε μαζί σεμινάρια και δεν τους ξέραμε κιόλας. Και εμείς λέμε, ελάτε να κλείσετε τα παράνομα μικροβιολογικά που λειτουργούν χωρίς μικροβιολόγους. Δεν μπορεί ένας μικροβιολόγος να έχει παράλληλα μικροβιολογικό στη Ρόδο, την ίδια στιγμή να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και την ίδια στιγμή να λειτουργεί, ας πούμε, και στη Βέρεια. Γιατί, κύριε Σερέτη, έχει γίνει και αυτό το παράλογο στην αρχή. Ήταν λίγο πιο φοβισμένοι, ήταν λίγο πιο, ας το πούμε, κατά γράμμα του νόμου και ανοίγανε μικροβιολογικά στον ίδιο νομό. Σου λέγανε ότι εντάξει, μωρέ, δεν είμαι εδώ, θα με βρει σε μία ώρα, θα έρθω γιατί είμαι στην παραδίπλα πόλη. Τώρα μιλάμε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Υπάρχει μία ανομία παντού. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και βάζουν σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ και να παίρνω εξετάσεις τις οποίες δεν τις έχει δει ποτέ ιατρός. Μιλάμε για τρελά πράγματα, απαράδεκτα. Απαράδεκτα.
0: Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος το ότι υπάρχει αδικία στον κλάδο της υγείας και καλώς ή κακώς παραπονιούνται οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν ξέρουν και πού να απευθυνθούν.
1: Κύριε Σερέτη, να ήταν θέμα απλά αδικίας, θα λέγαμε ότι δεν πειράζει, βρε παιδί μου, κι άλλος κόσμος είναι άδικος σε αυτή τη ζωή. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται ένας αφανισμός του εργαστηριακού ιατρού. Δεν υπάρχουν πλέον εργαστηριακοί ιατροί, άνθρωποι που να πηγαίνουν να ακολουθούν τη δική μας ειδικότητα, γιατί ξέρουν ότι θα χρεοκοπήσουν. Λοιπόν, και κάποιος πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν η διάγνωση, εσύ να παίρνετε αύριο μεθαύριο εξετάσεις τις οποίες θα έχει υπογράψει ένας χημικός, ένας βιολόγος, ένας τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, όταν δεν θα υπάρχει πλέον ιατρός να γνωματεύσει για την υγεία σας. Καταλαβαίνετε ότι το βασικότερο πυλώνα της ιατρικής, δηλαδή τη διάγνωση, με το έτσι θέλω, την έχουν περάσει στην απαξίωση και στον αφανισμό. Εδώ μιλάμε για όχι απλά αδικήματα, εδώ μιλάμε για τερατουργήματα. Μιλάμε ότι θα πρέπει κάποιος επιτέλους να δει την υγεία πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει σοβαρότητα.
0: Ποιος θα το κάνει αυτό όμως, κυρία Μοσχούς? Ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι αρμόδιο το Υπουργείο? Δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στην υγεία και να πάρουμε αποφάσεις? Αφού αυτοί δεν σας ακούνε, ποια είναι η λύση σας?
1: Δεν μας ακούν 15 χρόνια. Η λύση έσχατη θα είναι αυτή που έδωσε το νησί της ΚΟ, όπου όλοι οι βιοπαθολόγοι μετά από 15 χρόνια πλέον αφέμαξης αποφάσισαν οι άνθρωποι να βγουν εκτός ΕΟΠΗ και λένε, κύριοι, λυπούνται τον κόσμο βέβαια, γιατί ο κόσμος έρχεται να πληρώσει τις εξετάσεις του όλες από τη τσέπη του. Αλλά και απ' την άλλη όμως, κύριε Σερέτη, καταλάβετε και εμάς. Και εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Από κάπου πρέπει να ζήσουμε. Δεν έχει παιδιά μόνο ασθενείς, έχουν παιδιά και οι συνάδελφοι που πρέπει να ζήσουν, να πληρώσουν φροντιστήρια, να πληρώσουν αναλώσιμο στο ιατρείο, να πληρώσουν το ρεύμα, να πληρώσουν τα αντιδραστήρια, να κάνουν το σέρβις των μηχανημάτων τους. Μιλάμε για μια δουλειά η οποία δεν είναι μόνο βάζω το στιθοσκόπιο, όμως σας λέω πάρτε μια ανάσα, ωραία κύριε Σερέτη, 50 ευρώ, έχετε μια, τέλος πάντων έχετε ακροαστικά, θα σας γράψω μια αντιβίωση. Εμείς μιλάμε για ειδικότητες τις οποίες έχουμε βάλει μηχανήματα εκατομμυρίων μέσα στα ιατρία μας. Όλα αυτά πρέπει να συντηρηθούν. Δεν μπορεί να βγαίνει το κράτος και να μας λέει ότι απλά εγώ επειδή δεν έχω χρήματα, εσείς σήμερα δεν θα πληρωθείτε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και επαναλαμβάνω, σε μια εποχή στην οποία μοιράζονται εκατομμύρια, κύριε Σερέτη. Μοιράζονται εκατομμύρια. Στη ΔΕΘ προχθές όλοι μαζί ακούσαμε τις εξαγγελίες. Θα δώσω και από εδώ, θα δώσω και από εκεί, θα δώσω και παραπέρα. Μα τι θα δώσεις, τα δικά μου χρήματα που μου κρατάς 15 χρόνια, τα χρήματα των εργαστηριακών ιατρών? Γιατί αναρωτιόμαστε ότι υπάρχει brain drain, ότι οι επιστήμονές μας, οι συνάδελφοί μας, τα παιδιά μας τα μορφωμένα φεύγουν στο εξωτερικό. Μα γιατί αναρωτιόμαστε άραγε? Μα κανένας δεν θα μείνει. Μα κανένας δεν θα μείνει. Όταν εγώ επιβραβεύω την κυρία άνευ ειδικότητος, η οποία έχει βάλει μέσα στο ιατρείο του ένα τεράστιο μηχάνημα και λέει δεν το είδαμε, λέει, και δεν πληρώνω τον μικροβιολόγο του οποίου το ιατρείο μπαίνεις μέσα και μπορείς να δεις επί τόπου τα μηχανήματά του, τα πάτε και
0: περνάει τα λοιπά. Περνάει έλεγχος, κυρία Μοσχούς, περνάει έλεγχος ποτέ?
1: Βεβαίως, εμάς τους μικρούς βεβαίως και θα περάσει, κυρία Σερέτη.
0: Κάθε πότε δηλαδή περνάει αυτός ο έλεγχος?
1: Εμάς, για να διοδοτηθούμε, θα περάσει μέσα το ιατρικός έλεγχο, ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος θα πιστοποιήσει τα μηχανήματά μας, θα πιστοποιήσει τον εξοπλισμό μας, τα τετραγωνικά μας, το αν έχουμε έξοδο κινδύνου.
0: Ναι, δηλαδή ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι για αυτό που είπαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, περνάει όταν ανοίγεται.
1: Θα περάσει ο έλεγχος.
0: Ναι, δεν θα ξαναπεράσει.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δικά μας τα μικροβιολογικά ιατρία, για να έχουμε μία σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, εμείς πρέπει κάθε χρόνο να πιστοποιούμαστε από εταιρείες πιστοποίησης, βάλτε και σε μία παρένθεση, από τη τσέπη μας τις πληρώνουμε και αυτές, οι οποίες μας πιστοποιούν ότι το ιατρείο της κυρίας Μοσκούς λειτουργεί πολύ σωστά, βγάζει σωστά το ζάχαρο, δίνει σωστά τη χοληστερίνη, δίνει σωστά τον αιματοκρίτη κτλ. Εμείς περνάμε από πιστοποίηση κάθε χρόνο. Τα ιατρία όμως που δεν περνούν από πιστοποίηση, δέστε ποια είναι. Επίσης, εμείς έχουμε καταγγείλει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν μικροβιολογικά παύλα βιοπαθολογικά ιατρία χωρίς ιατρό. Δεν γίνεται ένας ιατρός να δίνει την άδειά του σε 2 και 3 και 4 ιατρία. Δεν γίνεται. Είναι απλό. Πρέπει, ο νόμος είναι σαφέστατος ότι όταν ο ιατρός βρίσκεται στο ένα ιατρείο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να παρίσταται και στο άλλο. Τα έχουμε καταγγείλει εκατοντάδες φορές, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς. Τους ειδοποιούν τη στιγμή που είναι, γίνει ο έλεγχος, π.χ. έχετε ένα ιατρείο εσείς στη Ρόδο, έρχεται και γίνεται το έλεγχος στη Ρόδο και εσείς είσαστε στη Ρόδο. Δεν πάνε όμως ταυτόχρονα και στο ιατρείο σας στην Αθήνα να δουν ότι ο κύριος Σερέτης, αφού βρίσκεται στη Ρόδο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να διακτηνιστεί και να είναι και στην Αθήνα. Και μας απαντούν ότι μα εμείς πήγαμε μετά την καταγγελία και ο ιατρός ήταν εκεί. Ήταν στο ιατρείο του, ήταν στη Ρόδο. Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με την πλήρη αδιαφάνεια, έχουμε να κάνουμε με τον πλήρη τραμπουκισμό, έχουμε να κάνουμε με τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα. Δημιουργούνται ιατρία όπου τους ενδιαφέρει απλά να μπαίνει κόσμος και να γίνονται ουρές. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο, δεν τους ενδιαφέρει ο ασθενής. Θέλουν να καταλύσουν το ρόλο του απλού ιατρού της γειτονιάς. Όπου εγώ θα έρθετε στο ιατριό μου, θα σας γνωρίζω και θα σας πω, κύριε Σερέτη, δεν μπορώ να σας δώσω ένα θέμα.
0: Δηλαδή θέλουν όλοι να πηγαίνουν στις μεγάλες κλινικές, τις ιδιωτικές.
1: Ενδεχομένως, την πράγμαση και εκ του αποτελέσματος, αυτό φαίνεται.
0: Στις ιδιωτικές, μεγάλες κλινικές. Αυτός είναι ο στόχος. Να πάει το κέρδος.
1: Κύριε Σερέτη, οι ιδιωτικές κλινικές σε κάθε γειτονιά, όπου και αν πάτε, έχουν ξεφυτρώσει 5-10 αιμολυπτήρια δικά τους. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς?
0: Κατανοητό αυτό που λέτε. Βέβαια, είναι έτσι. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί δεν υπάρχει ενότητα? Γιατί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και με άλλους συνδέσμους και με άλλους συλλόγους και να πάτε όλοι μαζί στο Υπουργείο και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, φτάνει μέχρι εδώ.
1: Είμαστε 3.000 εργαστήρια, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς, γιατί μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα είμαστε ένα τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι η δύναμή μας θα ήταν η συλλογική μας σύμβαση. Όπως για παράδειγμα, οι φαρμακοποί μας την αρνούνται πεισματικά εδώ και 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγει μπροστά ένα σύνδεσμος, καλή ώρα ο δικός μας ως συνεργασία ή το δευτεροβάθμιο μας όργανο υποεργεί και να πει ότι εγώ αποφασίζω για όλους, γιατί απλούστατα μας κρατούν δέσμιους με ατομικές συμβάσεις. Οπότε, όταν άπαξ και δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση την οποία και να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πούμε, κύριε, αν εμάς δεν μας πληρώνετε, εμείς όλοι μαζί και τα 3.000 εργαστήρια βγαίνουμε αύριο. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι ατομικές οι συμβάσεις, οπότε δεν μπορούν να συνονοηθούν 3.000 άτομα ο καθένας μόνος του. Η άλλη κυρία μας λέει, εγώ παιδιά βγαίνω στη σύνταξη, χρωστάω στον ΕΟΠΗ 100.000 ευρώ. Εάν βγω από τον ΕΟΠΗ που είναι το μοναδικό ταμείο, δεν έχουμε την πολυτέλεια, κύριε Σερέτη, να πούμε δεν θα κάνω σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, θα κάνω με κάποιο άλλο για να με πληρώσει. Μα είναι μονοπόλιο. Μα είναι μονοπόλιο. Τόλμησε ο Υπουργός Υγείας και είπε καρτέλ τους συναδέρφους από την ΚΟ που αποφάσισαν επιτέλους να βιοποριστούν ως ανιδιώτες, εκτός ΕΟΠΗ. Μα δεν είναι καρτέλ ο ΕΟΠΗ που είναι μονοπόλιο και που δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμβληθούμε με κανένα άλλο ταμείο? Μα αυτός είναι ο ορισμός του καρτέλ. Ότι είμαι μόνος μου, είμαι το μοναδικό κρατικό ταμείο και με μένα θα συμβληθείς, θες δε θες. Ζούμε τριτοκοσμικές καταστάσεις, κύριε Σερέτη. Σας ακούω, μάλλον δεν σας ακούω γιατί είσαστε σιωπηλός. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να δυσκολεύεστε και
0: δεν
1: να το
0: κάνετε. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Έχω να κάνω 10 ερωτήσεις. Απλά περιμένω, έχετε μια ένταση και περιμένω να ξεσπάσετε, να βγάλετε όλα αυτά που θέλετε να βγάλετε για να μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ.
1: Πιστέψτε μας, για να ξεσπάσουμε, εμείς θέλουμε χρόνια.
0: Ωραία, να πάμε τότε στο ζουμί. Να πάμε στο ζουμί, κυρία Μοσχούς.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για την υπόθεση Νοβάρτης?
1: Η άποψή μου για την υπόθεση Νοβάρτης είναι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν ήμουν εκεί, δεν είναι του τομέα μου, δεν το γνωρίζω. Θα πω ότι απλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
0: Ποια είναι η άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες και τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με διάφορους ιατρούς και διάφορους ομίλους?
1: Είναι γνωστές από τότε που εμείς κάναμε αγροτικό. Από τότε που κάναμε αγροτικό ιατρείο, θα σας μιλήσω για μένα πάντα, θα μιλήσω για προσωπικές μου έτσι εμπειρίες και βιώματα. Από τότε που έκανα αγροτικό ιατρείο, μια απλή αγροτικός ιατρός στο πουθενά, ερχόταν οι εταιρείες και σου λέγανε ότι αν εμένα μου συνταγογραφήσεις αυτή την αντιβίωση, θα έχεις ένα πεντακοσάρικο, το τέταρτο είναι και δραχμές, κύριε Σερέτη. Ένα πεντακοσάρικο στο κουτί. Τι άλλο θέλετε? Ένα γιατρό στο πουθενά, στο τίποτα. Φεύγανε οι συνάδελφοί μου τελειώνοντας το αγροτικό με ένα αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή εξαγοράζουν οι φαρμακοβιομηχανίες τους γιατρούς για να προωθούν τα φάρμακά τους.
1: Πρώτη φορά τα ακούτε?
0: Όχι, θέλω να μου το πείτε όμως. Ισχύει αυτό?
1: Μα πάντα ίσχυε και τώρα ισχύει και θα ισχύει και δεν είναι όμως όλοι οι γιατροί το ίδιο. Θα πρέπει να μπει όμως ένα μέτρο και εκεί, διότι δεν μπορεί να συνταγογραφείτε ασύστολα ένα φάρμακο και να... Μα έχουν πέσει και ποινές σε γιατρούς που τους λένε ότι κοίταξε να δεις, έχεις περάσει τα όρια συνταγογράφησης και συνταγογραφεί συνέχεια φάρμακα παραπάνω από αυτά που ισχύει στο κράτος. Κύριε Σερέτη, στο εξωτερικό, όταν συνταγογραφείς πάνω από ένα ορισμένο όριο, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε πρόκειται για εξετάσεις, πέφτουν ποινές. Έχω συναδέλφους που δουλεύουν πλέον στο εξωτερικό, σε νοσοκομεία, σε δομές και τους λένε ότι κύριε εσύ μου συνταγογράφησες αυτό το μήνα 15 εξετάσεις παραπάνω. Θα κοπούν από το μισθό σου. Γιατί? Γιατί υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα για τις συγκεκριμένες παθήσεις για τις οποίες εσύ συνταγογράφησες που δεν τα τήρησες. Δεν μπορεί ας πούμε να σου έρχεται ένας για προστάτη και εσύ να του λες κάνε και ένα θυροειδή. Ένα παράδειγμα σας λέω, χοντροειδέστατο για να καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι.
0: Κυρία Μοσχούς, ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μας λέτε ότι για να καταλάβουμε όλοι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά μηνύματα τώρα που πέφτουν από τα σύννεφα. Εγώ γνωρίζω πώς πάει η κατάσταση, αλλά θέλω λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή μας λέτε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες πάνε στους γιατρούς και τους λένε ότι αν πουλήσεις τα φάρμακά μας θα σου δώσουμε λεφτά. Άρα εξαγοράζουν γιατρούς, δωροδοκούν γιατρούς, κυρία Μοσχούς.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ προσωπικά όταν έκανα αγροτικό, γιατί εγώ πλέον δεν έχω καμία δουλειά με το φάρμακο, εγώ είμαι εργαστηριακός γιατρός, εγώ εκτελώ εξετάσεις. Ναι. Εγώ προσωπικά.
0: Θέλω ένα λεπτό, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το πιστεύει. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση. Πάνε οι φαρμακοβιομηχανίες και λένε στους γιατρούς. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς, να ολοκληρώσω την πρόταση, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μη μιλάτε πάνω μου, τόση ώρα σας ακούω, δεν σας διέκοψα.
1: Συγγνώμη. Απλά η ερώτηση που μου κάνετε δεν άφηκε τη δική μου ειδικότητα.
0: Ναι, θέλω να καταλάβω κάτι. Έχει δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να πηγαίνει και να λέει στο γιατρό θα προωθείς τα δικά μου φάρμακα και θα σου δίνω λεφτά?
1: Έχει δικαίωμα το κράτος να μου λέει στο τέλος του μήνα ότι δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω για εξέτηση?
0: Άλλο πράγμα σας ρώτησα. Έχει το δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να κάνει τέτοιο πράγμα?
1: Προφανώς και δεν έχει, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν γίνεται.
0: Ο όρκος που δίνει ο γιατρός στον Ιπποκράτη λέει να προωθείτε τα φάρμακα που σας λένε αυτοί που σας δίνουν λεφτά.
1: Βεβαίως και όχι. Και γι' αυτό δεν το κάνουμε και όλοι. Και γι' αυτό το κάνουν και ελάχιστοι συνάδελφοι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι σε μένα δεν συνέβη και ότι δεν ήρθανε να μου πούνε ότι άμα μου πουλήσεις η συγκεκριμένη αντιβίωση θα έχεις 500 ευρώ στο κουτάκι.
0: Δηλαδή ο γιατρός δεν προωθεί το φάρμακο που θεωρεί καλύτερο. Προωθεί το φάρμακο από το οποίο θα πάρει τα περισσότερα λεφτά.
1: Πιστεύω ότι πλέον οι περισσότεροι γιατροί είναι ευσυνείδητοι και η ποιότητα της ιατρικής στην Ελλάδα είναι άριστη, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σαφώς θα υπάρχουν και μερικοί τύπου κολονακίου οι οποίοι βλέπετε τι προωθούσαν. Εδώ πρόβλημα.

0: δεις αυτό που ξέρω να σας πω, ότι εγώ σαν μικροβιολογικό γιατρό που έπρεπε να πάρω γάντια εκείνη την εποχή, γιατί έπρεπε να χειριστώ τα δείγματά μου όλα ως μολυσματικά, τα γάντια που έπαιρνα το κουτί γύρω στα 2-2,5 ευρώ, είχε φτάσει εποχή που τα αγόραζα 15 ευρώ το κουτί.
1: Μια χαρά! Ζάμπλουτες γίνανε οι φαρμακοβιομηχανίες. Ζάμπλουτες!
0: Προφανώς, αλλά το ζήτημά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρξει μια υγιής υγεία. Θα ήθελα να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να στέκεται πρωτίστως πάνω από τον ασθενή και μετά και πάνω από τον ιατρό. Όταν ο ιατρός είναι έντιμος, όταν ο ιατρός είναι όπως πρέπει, όταν ο ιατρός σέβεται τον όρκο του Ιπποκράτη του, νομίζω ότι θα πρέπει και να πληρωθεί ανάλογα. Λοιπόν, οι εργαστηριακοί ιατροί πρέπει επιτέλους το κράτος να τους αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Πρέπει να πληρώνονται για κάθε εξέταση που εκτελούν, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος και πρέπει να υπάρχει σε βασμός στην υγεία και στον άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συζητάμε. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κάνουν συγκεκριμένο επάγγελμα, η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι σκληρή και θα έπρεπε και όλοι οι ελεγκτικοί φορείς να έχουν σφίξει τον κλειό και να, με κάποιο τρόπο, να δίνουν ένα μάθημα σε όσους κοιτάνε τα χρήματα και όχι πραγματικά το να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για στραγάλια, δεν μιλάμε για καραμέλες, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
0: Κύριε Σερέτη, βλέπετε ότι έγιναν τέρατα και στα Τέμπη και μιλάμε και εκεί για ανθρώπινες ζωές και βλέπετε ότι και στη δικαιοσύνη ενδεχομένως υπάρχουν παρεμβολές, γίνονται διάφορα. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το ότι έχουμε πιάσει πάτο, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το δίκαιο, δεν μπορεί να βρει το δίκαιο σου πουθενά, έχει αρχίσει να μας γίνεται πια η καθημερινότητά μας. Λες, έλα μωρέ, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα, γιατί έτσι κι αλλιώς και ποιος θα μ' ακούσει. Εκεί καταλήξαμε. Μη σας κάνει εντύπωση. Μα δεν είναι μόνο στο χώρο της υγείας. Είναι παντού. Υπάρχει μια παρακμή, υπάρχει μια σύψη, η οποία τίνει να γίνεται καθημερινότητά μας και πραγματικότητά μας. Κάπως αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Βέβαια, και θέλω να μιλήσουμε και για τα πλαστά πιστοποιητικά. Θέλω να μιλήσουμε και για όλο αυτό που κάνουν με τον ΕΟΠΗ διάφοροι άνθρωποι που κόβουν, ξέρετε τώρα πώς το κάνουν, που κόβουν συνταγογραφήσεις έτσι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Και είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά.
0: Μα αν δεν ήταν πολλά τα χρήματα, δεν θα γινότανε και τόσες παρανομίες. Και ενδεχομένως εκεί φεύγουν και τα κονδύλια και δεν φτάνουν για εμάς.
1: Άνα μπράβο, δηλαδή και να το εξηγήσω στον κόσμο. Έχουμε τώρα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα, έναν περιφερειάρχη. Λέει τη γυναίκα του, κόψε αυτό, κόψε εκείνο, κόψε τάλλο. Τσακ, τα κονδύλια μπαίνουν κατευθείαν. Να το χρήμα. Και μετά λένε εδώ πέρα στους εργαστηριακούς γιατρούς δεν έχουμε να σας πληρώσουμε.
0: Μου λέτε, μου περιγράφετε καταστάσεις που ενδεχομένως σαφώς και δεν μπορώ να τις πιστοποιήσω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι καν νοσοκομιακός γιατρός, όπου εκεί από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζουμε γίνονται και τα μεγάλα πάρτι. Δεν γνωρίζω. Απλά εγώ ξέρω ότι όσο εκπηρετούσαμε στα μεγάλα νοσοκομεία, παίρναν αντιδραστήρια στα μικροβιολογικά ιατρία, τα οποία αυτά λήγανε και πετιόντουσαν εκατομμύρια εκατομμυρίων για να πάρουμε συγκεκριμένα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και δεν αγοράζαμε, ας πούμε, το αντιδραστήριο της άλλης εταιρείας που έλεγε αργότερα, άρα θα είχαμε το χρόνο να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Άνα μπράβο. Και θέλω να μιλήσουμε και για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ΕΟΦ, που είναι
0: δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να εκφέρω λεπτό... άποψη, γιατί στο φάρμακο δεν είναι της ειδικότητάς μου το φάρμακο.
1: Ακούστε με λίγο. Δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου. Δεν θέλω να είστε βιαστικοί. Θέλω να με αφήνετε να ολοκληρώνω όπως σας αφήνω κι εγώ.
0: Βέβαια. Σας ακούω.
1: Λοιπόν, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι αρμόδιος κρατικός φορέας στην Ελλάδα για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν υπάρχει γιατρός που να μην έχει σχέση με φάρμακα. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει κάποια πραγματάκια για τον ΕΟΦ, για το ότι υπάρχουν συμφωνίες, δίνουν καλύτερα ποσοστά συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Άλλοι υπάρχουν και τα αντικαρκυνικά φάρμακα, έτσι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις. Ενώ υπάρχουν και εταιρείες που τα δίνουν, αλλά δεν δίνουν τις ανάλογες μίζες, να σου το πω έτσι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία έχουν έρθει και στα δικά μου χέρια για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το πώς χάνονται ανθρώπινες ζωές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν κάποιοι δεν κοιτάζανε το κέρδος. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εδώ πέρα βλέπουμε το ότι κανένας, μα κανένας, δεν ελέγχει το τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα νοσοκομεία και με τις φαρμακοβιομηχανίες και με τον ΕΟΦ και με τους υπαλλήλους και τα τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένα ΔΣ, κάτι οι άνθρωποι 85 χρόνια.

0: χρονών για να μην έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτά δεν γίνεται να μην τα έχετε συναντήσει, κυρία Μοσχούς.
1: Τα έχουμε ακούσει όπως όλοι. Απλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω κάποια επαφή με αυτά, γιατί εγώ είμαι ένας ιδιώτης ιατρός. Εγώ βιοπορίζομαι ιδιωτικά. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με νοσοκομεία, ούτε με άλλους φορείς. Και δεν έχω παρεδώσει με φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν έχω δουλειά με το φάρμακο. Είμαι παντελώς εργαστηριακός ιατρός.
0: Ναι, ένα λεπτό. Εργαστηριακοί γιατροί δεν υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι στο δικό σας σύνδεσμο όλοι αυτοί.
1: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες εργαστηριακοί ιατροί.
0: Εμένα με ενημερώσατε ότι είστε στο σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών.
1: Ναι. Συγγνώμη. Δεν έγινε αυτή. Είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες.
0: Αυτό να το προσθέσετε παρακαλώ πολύ στο σύνδεσμο σας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εργαστηριακοί γιατροί υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν δεν ανήκουν
1: φυσικά,
0: σε εσάς, δεν έχετε καμία σχέση τότε.
1: Ναι, δεν ανήκουν.
0: Εσείς μιλάτε δηλαδή μόνο για τους ιδιώτες.
1: Εμείς μιλάμε για τους ιδιώτες καθαρά και όσον αφορά την αφέμαξη των 15 ετών που υφιστάμεθα και μένουμε απλήρωτοι.
0: Ναι. Δεν μου λέτε...
1: πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Για τις τιμές. Ορίζει κάποιος την τιμή ή ο καθένας λέει ότι τιμή γουστάρει στον πελάτη.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το λεγόμενο κρατικό τιμολόγιο. Έχει θεσπιστεί επί τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, υπάρχουν τιμές οι οποίες πλέον αντί να αναβαθμιστούν και να περάσουν στα σημερινά δεδομένα με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν και με την ακρίβεια, έτσι, έχουν ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει τα λειτουργικά μας έξοδα, έχουν ανέβει τα πάντα, οι τιμές ανταυτού, έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι επειδή εμένα δεν μου βγαίνουν τα χρήματα, θα σας μειώσω τις τιμές του 91. Είναι δυνατόν, κύριε Σερέτη, να έρχεται ένα παραπεμπτικό το οποίο να κοστίζει οι εξετάσεις του ασθενούς 150 ευρώ, εγώ να πρέπει να πληρωθώ 30 και να πω ότι ναι θα σου τις εκτελέσω, μα δεν θα σας κοροϊδέψω, μα τα υπόλοιπα 120 ευρώ ποιος θα τα πληρώσει, εγώ από τη τσέπη μου ξανά.
0: Εντάξει, και πολλές φορές βαράτε κουτουλιές στους πελάτες και δεν κόβετε καν απόδειξη τώρα, κυρία Μοσχούς.
1: Αυτό, πρώτα απ' όλα αυτό εάν γίνεται, κακώς γίνεται και δεν νομίζω να γίνεται και παντού.
0: Το 80%...
1: Θέμα κλινικών υγειών.
0: Έτσι κινείται το 80%. 80% έτσι κινείται. Εγώ έχω πάει σε γιατρούς και σε γιατρούς.
1: Κακός. Εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί, επειδή καταθέτουμε και την απόδειξη στον ΕΟΠΗ, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κόψουμε την απόδειξη. Γιατί διαφορετικά δεν πληρωνόμαστε κιόλας. Άλλο ένα λοιπόν κατά μας σε σχέση με τους συναδέλφους κλινικούς, οι οποίοι όπως εσείς καταγγέλλετε δεν σας κόβουν αποδείξεις. Εμείς πιο διάφανο δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι, εσείς δεν έχετε κάποια υποχρεωτική συμμετοχή σε κάποιες ιατρικές εταιρείες.
1: Υπάρχει η συμμετοχή η οποία είναι αντιστοιχή στον ασθενή, καθορίζεται από το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, αλλά μην ξεχνάτε ότι η σύμβαση είναι ιδιωτική. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή πλέον, μετά από 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, το παραλαμβάνω, που δεν πληρώνομαι από τον ΕΟΠΗ, με το που μπαίνει ο ασθενής στο ιατρείο μου, του λέω, κοιτάξτε να δείτε, εσείς κανονικά πρέπει να με πληρώσετε 20 ευρώ. Αλλά εγώ, ως Ελευθερία Μοσχού, δεν μπορώ να σας εκτελέσω εξετάσεις 150 ευρώ λαμβάνοντας τα 20. Ή θα μου πληρώσετε τη διαφορά συν 20, 30, 40 ανάλογα το πόσο είναι, ή μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου αλλού ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ πλέον δεν μπορώ να λέω ψέματα στους ασθενείς μου ότι θα τους κάνω εξετάσεις 150 ευρώ πληρωνόμενοι μόνο τα 30. Γιατί θα πρέπει να τους κοροϊδέψω, κύριε Σερέτη, τι αβγάζω ως αποτέλεσμα το τι να είναι.
0: Συγγνώμη τώρα, θα κάνω εγώ τον αντίλογο, κυρία Μοσχούς. Γιατί και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας πάνε στους γιατρούς και τους αρμέγουνε. Να σας τα πω εγώ τώρα έξω από τα δόντια, λαϊκά. Θέλετε?
1: Βεβαίως, να σας πω όμως κάτι.
0: Θέλετε να πούμε ένα λεπτό.
1: Είναι ο γιατρός ο οποίος θα δουλέψει τις εξετάσεις του και θα πληρωθεί για αυτές.
0: Καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε όπως και για τις αμοιβές πέραν της νόμιμης συμμετοχής. Θα μιλήσουμε και για τα πρόστιμα, για τις καταγγελίες.
1: Το νόμιμο το καθορίζει, προσέξτε με, το νόμιμο το καθορίζει η ΕΟΠΗ, έτσι. Δεν το καθορίζουμε εμείς. Εμείς υπογράψαμε μία σύμβαση πριν από 15 χρόνια, η οποία δεν άλλαξε ποτέ. Η οποία άλλαξε μόνο μερός από τον ΕΟΠΗ με μειωμένες ακόμα τιμές. Πώς είναι δυνατόν? Μα ο ασθενής θα πρέπει να είναι στο πλευρό των ιατρών. Θα πρέπει να εκτιμά τον ιατρό που μπαίνει και του λέει ότι εγώ δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Είναι 150 ευρώ η εξτάσεις.
0: Ένα λεπτό. Μπορεί ένας άνθρωπος. Ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη υγεία. Κυρία Μοσχούς, πάω εγώ στο γιατρό. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Θέλετε να φέρουμε ένα παράδειγμα?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ξεκινάω εγώ και έχω ένα πρόβλημα υγείας. Χτύπα ξύλο και πάω στο γιατρό. Ωραία. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει, θα το πάρω έτσι ακριβώς όπως το ζω. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει είναι ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Κυρία Μοσχούς, να μου λένε τώρα ότι το ραντεβού μου είναι στις 7 και να με εξυπηρετούν στις 10. Το βρίσκεται λογικό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Καθόλου, αλλά δεν αφορά εμάς προσωπικά. Δηλαδή,
0: όχι, αφορά και εσάς.
1: Στο νοσοκομείο,
0: αφορά
1: για το νοσοκομείο,
0: και ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν μιλάμε
1: γιατρούς
0: τώρα για τον νόμο. Ούτε μιλάμε, ούτε μιλάμε για το τι είστε υποχρεωμένοι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, κυρία Μοσχού. Το παίρνουμε βήμα-βήμα να σα πω τι παράπονα υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται ότι έχετε αναμονή στο
0: νοσοκομείο. Δεν είναι ηθικό.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν,
0: όχι, στον ιδιώτη ακόμα. Δεν είναι ηθικό. Δεν δείχνει σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. Ο οποίος έχει θέμα με την υγεία του, έχει το πρόγραμμά του. Πάρα πολλοί γιατροί μας γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ωραία.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είναι κακός, αλλά αφήστε με λίγο να φέρω και τον αντίλογο. Έτσι.
0: Ωραία, πείτε μου για αυτό το θέμα. Και να πάω και παρακάτω.
1: Π.χ. είναι ένας γυναικολόγος. Όταν θα μπει μέσα η πρώτη έγκυος, ας πούμε, που θα βάλει μέσα η πρώτη κυρία κτλ. Μπορεί να προκύψουν διάφορα στον υπέρηχο. Μπορεί να
0: αφήνεις μια ώρα πάντα.
1: Ακριβώς. Μπορεί να και την κοιτάξει παραπάνω. Μπορεί να χρειαστούν 1000 δυο. Δηλαδή και ο γιατρός κάνει ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν.
0: Όταν βάζει ραντεβού κάθε τέταρτο, κυρία Μοσχούς, κάθε τέταρτο έχει βάλει ένα ραντεβού.
1: Το ξέρετε ότι από τον ΕΟΠΗ είναι υποχρεωμένος να το βάλει κάθε τέταρτο, αν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και εκεί φωνάζουμε και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν.
0: Και θα περιμένω εγώ. Τρεις ώρες περίμενα στον πνευμονολόγο. Τρεις ώρες.
1: Δεν το θέλουμε αυτό εμείς, κύριε Σερέτη. Φωνάζουμε.
0: Ούτε εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ακούστε λίγο. Δεν γίνεται να ενημερώνετε. Τα 50 βρέχουν. Αφήστε το τώρα. Ακούστε να σας πω εγώ. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε.
1: Δεν γίνεται
0: να μην ενημερώνετε τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας ότι θα καθυστερήσετε 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό.
1: Μα δεν εξαρτάται από εσάς.
0: Εξαρτάται από εσάς.
1: Κάνετε λάθος, κύριε Σερέτη, γιατί δεν το γνωρίζετε.
0: Εσείς μου είπατε να έρθω 7 και 4 και με πήρατε στις 10. Όχι εσείς προσωπικά, ο γιατρός.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, αλλά ο συνάδελφος, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω τώρα τον κάθε συνάδελφο που είναι το πρόγραμμά του, αλλά σας πληροφορώ ότι αν είναι με ραντεβού με τον ΕΟΠΗ, τον υποχρεώνει το κράτος να τα βάζει κάθε τέταρτο και δεν είναι δυνατόν να έχετε την απέτηση αν ο συνάδελφος θέλετε να ασκήσει ιατρική και υποκράτεια ιατρική, όχι ιατρική, ναι, κορονακίου, να μην σας δώσει την απαραίτητη αυτή ίσα ίσα που θα πρέπει να επενέσετε τον συνάδελφο που κάθεται τόσες ώρες στο ιατρείο του.
0: Ωραία. Ποιος συνάδελφος από εσάς ενημερώνει τον κόσμο το ότι τόσο κοστίζει το να κάνει μια εξέταση, τόσο κοστίζει να κάνει έναν έλεγχο. Εγώ ξέρω γιατρούς που πάνε, βλέπουν το πολύ 5-10 λεπτά, άμα έχει κάποιος ένα θέμα, και τους παίρνουν 100 ευρώ.
1: Τώρα μου ζητάτε εγώ να κάνω τον.
0: Όχι,
1: τον,
0: μα όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα υγείας και όταν μιλάμε και για τον ιδιωτικό χώρο, ότι πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά. Ναι, να σκεφτούμε λίγο και τους ασθενείς. Ένα λεπτό. Να σκεφτούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιώτες. Να σκεφτούμε και τους ασθενείς, κυρία Μοσχούς.
1: Ακριβώς αυτούς σκεφτόμαστε, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που να λειτουργεί. Όταν ο γιατρός μένει απλήρωτος, πώς θα κοιτάξει και τον ασθενή με τη δέουσα αυτή που του χρήζει. Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Και ποιος όμως θα ελέγξει. Και ποιο, δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Και ποιος όμως θα ελέγξει, κυρία Μοσχούς, τους γιατρούς που γδέρνουν τους ασθενείς τους.
1: Υπάρχει κράτος να το κάνει αυτό. Να το κάνει το κράτος, αυτό λέμε. Ποιος θα ελέγξει αυτούς τους δάρτες του κολονακίου που παίρνουν 250 ευρώ για να σε βάλουν να κρατάς δύο αυτά του βιοσυντονισμού και της κάθαρσης και της ευζοίας και τα λοιπά.
0: Μπράβο.
1: Βεβαίως, μαζί σας.
0: Μπράβο.
1: Μαζί σας. Αλλά όχι όμως να κατηγορήσουμε και τον πνευμονολόγο, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που θα καθίσετε μέσα μισή ώρα, 3/4, θα σας εξετάσει εξονυχιστικά ο άνθρωπος. Θα σας κάνει καρδιογράφημα, θα σας κάνει σπυρογράφημα, θα σας κάνει ποιος ξέρει τι.
0: Δεν πρέπει να έχει δημοκατάλογο.
1: 50 και 70 ευρώ.
0: Δημοκατάλογο πρέπει να έχετε.
1: Όχι, δεν είμαστε ιδιώτες γιατροί. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Αυτό
0: δεν με τον
1: ΕΟΠΗ.
0: Ένα λεπτό. Εγώ πάω σε έναν γιατρό να κάνω ερώτηση. Θέλω για να καταλάβω.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Πάω εγώ σε ένα πνευμονολόγο. Κύριε Μοσχούς, ακούστε με λίγο. Έχω μια ερώτηση. Πάω σε ένα πνευμονολόγο. Και θέλω να κάνω εγώ σπυρογράφημα. Και θέλω να κάνω και μια άλλη εξέταση, α πούμε αναπνοή. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να με ενημερώσει ο γιατρός πριν ξεκινήσουμε και πριν μου πει τι χρειάζεται να κάνω, το ποιο είναι το κόστος κάθε εξέτασης.
1: Νομίζω αυτό γίνεται παντού. Δεν σας ενημερώνει κάποιος. Αλλά αυτό δεν είναι συνυφασμένο με το ότι εγώ πρέπει, επειδή ο δίπλα συνάδελφος πνευμονολόγος παίρνει 20 ευρώ για την σπυρομέτρηση, να πάρω κι εγώ 20.
0: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί εσείς να μου χρεώσετε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, 50 ευρώ και ένας άλλος γιατρός να μου χρεώσει 500.
1: Να σας πω κάτι, υπάρχει πλαφόν στη μακαρονάδα που θα πάτε να φάτε στη Μύκονο και θα σας χρεώσουν 1500 ευρώ.
0: Α, είναι, δηλαδή είναι η υγεία μου. Η υγεία μου συγκρίνεται με ένα φαγητό.
1: Ίσα ίσα, αλλά δεν μπορώ εγώ.
0: Άμα φάω μακαρονάδα, δεν θα πεθάνω. Άμα όμως έχω πρόβλημα στο πνευμόνι, πρέπει να ξέρω πώς θα πρέπει να δώσω, κυρία Μοσχούς.
1: Κύριε Σερέτη, μην ελακίσουμε παραπάνω.
0: Εσείς φέρατε ένα παράδειγμα, φέρατε ένα παράδειγμα άστοχο. Άστοχο, τελείως το παράδειγμα.
1: Θα συμφωνήσουμε, αλλά και εσείς, και αυτό ήταν άστοχο. Γιατί?
0: Εδώ μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να ξέρω πόσα λεφτά έχω να δώσω για να μπορέσω να σώσω τον εαυτό μου.
1: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ εγώ να έχω την απέτηση να πληρώσω τα ίδια χρήματα εάν πάω στον γιατρό στο χωριό μου, στον αγροτικό γιατρό του χωριού μου, με το αν επιλέξω να πάω στον καθηγητή ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει κάνει μεταπτυχιακά και κατέβηκε και τη σπυρομέτρηση μπορεί να τη χρεώνει και 200 ευρώ. Γι' αυτό υπάρχει η ελεύθερη επιλογή του γιατρού. Όπως θα πάω να πάρω μία μπλούζα και θα την πληρώσω γιατί ένα αυτοκίνητο, γιατί θα επιλέξω το ακριβό, μπορώ να πάρω και το φιατάκι. Το ίδιο είναι και ο επαγγελματίας. Όταν ο άλλος έχει να υποδείξει.
0: Η σπυρομέτρηση, κυρία Μοσχού, σφυρογράφημα, είπα πριν μπερδευτικά. Η σπυρομέτρηση. Ωραία, η σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση.
1: Ναι.
0: Περίπου πόσο κοστίζει?
1: Μα δεν το γνωρίζω. Δεν
0: δηλαδή ο πανεπιστημιακός τι θα με κάνει, θα με δώσει άλλο σωλήνα να φυσήξω?
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Σερέτη, γιατί η αξιολόγηση της εξέτασης είναι αυτή που πληρώνεται. Δεν είναι το φύσιμο.
0: Είναι όλα στον υπολογιστή, μα στον υπολογιστή είναι.
1: Μα δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Η σπυρομέτρηση δεν είναι έτσι. Έχουμε...
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι η εικόνα. Δεν είναι μόνο η σπυρομέτρηση. Ο ιατρός θα αξιολογήσει τη συλλογική σας εικόνα. Ο ιατρός, εσείς μπορείτε να πάτε για σπυρομέτρηση, αλλά ένας έμπειρος ιατρός που γνωρίζει μπορεί να δει ότι π.χ. τα πόδια σας είναι λίγο πρισμένα. Ξέρετε τι μεγάλη διαφορά θα του κάνει αυτό στη διάγνωση?
0: Βέβαια.
1: Τον ιατρό πληρώνεται, κύριε
0: Σερέτη. Ναι, όχι, όχι. Τη διάγνωση. Ένα λεπτό. Δεν σας ρώτησα για τη διάγνωση. Εγώ δεν ζήτησα διάγνωση. Εγώ λέω. Θέλω...
1: Όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Ένα λεπτό.
1: Ένα πράγμα μόνο.
0: Ένα λεπτό.
1: Όλα αυτά
0: θέλω,
1: είναι λεπτά.
0: Θέλω να πάω αυτή τη στιγμή εγώ προληπτικά, χωρίς να με κάνει κάποια άλλη εξέταση. Μόνο να κάνω μια σπυρομέτρηση. Μπορώ?
1: Μπορείτε. Πάω στη γειτονιά σας, ένα πνευμονολόγο κτλ. Να σας την κάνει. Μα δεν το γνωρίζω, σας λέω. Δεν
0: ναι, αλλά ο Έλληνας δεν γνωρίζει κιόλας πόσα πρέπει να δώσει για να κάνει μια σπυρομέτρηση. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει μια τιμή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο ιατρείο και να ρωτήσει. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για μια σπυρομέτρηση. Μπορείτε να μου πείτε πόσο κοστίζει?
0: Δεν θα εξυπηρετούσε τον κόσμο να γνωρίζουν ότι κοινώς υπάρχει μια τιμή για τη σπυρομέτρηση με κλίμακα, έτσι. Δεν λέω 30 ευρώ και καλά. Από 30 έως 100 για παράδειγμα. Να μην μπορεί ο άλλος να εκμεταλλεύεται την κατάσταση.
1: Να σας πω, δεν είναι θέμα εκμετάλλευσης αν ο άλλος σας λέω έχει γράψει χιλιόμετρα βιογραφικό άνθρωπος και έχει κάνει χιλιόμετρα
0: μέσα. Ένα γίνεται ο καθένας να χρεώνει ό,τι θέλει. Αυτό σας λέω είναι πρόβλημα αυτό, κυρία Μοσχούς.
1: Δεν είναι, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα σε όλες τις καπιταλιστικές κοινωνίες.
0: Βέβαια, συμφωνώ. Εδώ μιλάμε όμως, εδώ μιλάμε τώρα για την υγεία. Σε όλα είναι πρόβλημα.
1: Στην οποία ένας γιατρός για να γίνει καλός και για να φτάσει στο σημείο να ζητάει ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα δεν το ξέρω, δεν είμαι πνευμονολόγος, δεν έχω ιδέα πόσο κοστίζουν οι σπυρομετρήσεις, να ζητάει 150 ευρώ, προφανώς ο άνθρωπος έχει ξοδέψει στα θρανία τη μισή του ζωή.
0: Βέβαια, αν μου κάνει μια διάγνωση και εμβαθύνει να βρει το πρόβλημά μου, ακούστε με λίγο.
1: Ναι,
0: για μια εξέταση απλή, στην οποία φυσάω σε ένα σωλήνα για να μου βγάλει ο υπολογιστής τι ακριβώς συμβαίνει, δεν νομίζω να χρειάζεται και να δώσουμε τόσο πολλά λεφτά. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
1: Αυτή τη λογική, κύριε Σερέτη, μου πάρτε όλοι από ένα σπυρόμετρο στο σπίτι σας, να φυσάτε, να σας το βγάζει το μηχάνημα και έτσι έχουμε λύσει όλοι μας τα προβλήματά μας.
0: Όχι, με τη δική σας λογική, κυρία Μοσχούς, με τη δική σας λογική, ας πηγαίνει ο καθένας και ας χρεώνει όσο γουστάρει ανάλογα με το τι έχει διαβάσει.
1: Δεν είναι αυτό, κύριε Σερέτη, αυτό είναι άκρο, μην το φτάνουμε στο άλλο.
0: Εσείς το φτάσατε να πάρω σπίτι μου σπυρομέτρηση, τώρα τι να την κάνω σπίτι μου, θέλω να πάω σε ένα και να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω. Αυτό θέλω.
1: Μπορείτε, αυτό σας εξηγώ, ότι θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο ιατρείο πριν πάτε, στον οποιοδήποτε γιατρό επιλέξετε και θα το ρωτήσετε.
0: Για να μην αρχίσω να λέω για τους εξειδικευμένους, για να μην αρχίσω να λέω για εξειδικευμένους, οι οποίοι ζητάνε τρελά λεφτά, για να μην αρχίσω να λέμε για τα φακελάκια, αλλά δεν είστε στη, δεν είναι ιδιότητά σας, μου το ξεκαθαρίσατε. Μου το ξεκαθαρίσατε. Αλλά για να μην αρχίσουμε να λέμε και για αυτά. Αυτή η ελεύθερη αγορά γενικά.
1: Κύριε Σερέτη,
0: και αυτό το πράγμα, επειδή.
1: Φακελάκια.
0: Ακούστε με λίγο, δεν βρει.
1: Αν θέλανε να παταχθεί το φακελάκι, δεν θα είχε παταχθεί, πιστεύετε?
0: Θα είχε παταχθεί. Θα είχε παταχθεί, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά
1: ακριβώς.
0: Όταν έχω ανάγκη εγώ και δεν βρίσκω γιατρό. Και όλοι, ας πούμε, παράδειγμα φέρνουν, οι πνευμονολόγοι.
1: Όχι, δεν είναι ασθενή. Ο ασθενής τον πόνο του μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τα πάντα.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Δεν έχω δώσει φακελάκι.
0: Δεν λέω για το φακελάκι. Το φακελάκι θα έπρεπε να έχει καταργηθεί και θα έπρεπε να έχουν μπει φυλακή όσοι παίρνουν φακελάκι, γιατί πατάνε πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη υγεία. Άλλο θέλω να σας πω. Εγώ παίρνω, ας πούμε, τηλέφωνο σε ένα πνευμονολόγο. Πείτε ότι έχω σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει αύριο μεθαύριο, σε μια εβδομάδα σίγουρα πρέπει να έχω πάει στο γιατρό. Δεν είμαι καλά. Εντάξει, έχω πρόβλημα.
1: Γι' αυτό υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί πρέπει να μεριμνήσει το κράτος. Εκεί έπρεπε και πρέπει, εκεί πρέπει να πατήσουμε, κύριε Σερέτη. Το κράτος όπου πηγαίνουν οι ασφαλιστικές μας εισφορές πρέπει να μεριμνήσει για να έχουμε άμεση πρόσβαση στην υγεία.
0: Έλα σε δύο μήνες, σου λέει.
1: Πρόσβαση στην υγεία.
0: Έλα σε δύο μήνες. Έλα σε δύο μήνες. Ακούστε με, κυρία Μοσκούς. Έλα σε δύο μήνες, σου λέει. Ωραία. Εντάξει. Και εγώ θέλω να πάω σε αυτή την εβδομάδα. Αναγκαστικά δεν θα πάω σε ιδιώτη.
1: Άμπραβο, μα αυτό ακριβώς όμως.
0: Ωραία, ένα λεπτό. Όταν ο ιδιώτης μου λέει ότι και εγώ έχω σε δύο εβδομάδες και ο ένας και ο άλλος θα φτάσω σε ένα σημείο να πάω σε έναν γιατρό ιδιώτη, όσα κι αν πρέπει να δώσω, να τα δώσω, μπας και σωθώ.
1: Συμφωνώ, αλλά η παθογένεια ξεκινάει από το δημόσιο νοσοκομείο, όχι από τον ιδιώτη που δεν έχει ραντεβού.
0: Εγώ σας μιλάω για όλο το. Εγώ μιλάω για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για το πώς πατάνε και εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, ακόμα και οι ιδιώτες.
1: Κύριε Σερέτη, δεν είναι πατάω και εκμεταλλεύομαι τώρα, γιατί τα τσουβαλιάζουμε όλα και
0: όχι,
1: δεν
0: μιλάω. Υπάρχουν και καλοί γιατροί, οι οποίοι είναι τίμοι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί γιατροί. Υπάρχουν όμως και αυτοί που εκμεταλλεύονται.
1: Μα σε όλους τους κλάδους υπάρχουν.
0: Βέβαια, δεν πρέπει όμως να υπάρχουν, είναι παράνομο.
1: Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί οι οποίοι βλέπετε ότι βάζουν πλάτη και οι οποίοι μπορούν και σας εξυπηρετούν γιατί το νοσοκομείο δεν μπορεί, τότε κύριε Σερέτη θα πεθαίναμε. Αντί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε ότι θα σας στηρίξουμε, να πληρωθείτε αυτά που πρέπει να πληρωθείτε για να μην χρειάζεται κι εσείς να λέτε ότι εγώ 10 ραντεβού θα βάλω την ημέρα. Εγώ είναι δυνατόν όταν ο κάθε ασθενής με χρεώνει 20 και 30 ευρώ και 50 και 100 να βάλω παραπάνω από 10 ασθενείς την ημέρα να δω με τον νεοποιή.
0: Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, κυρία Μοσκούς. Τα λεφτά που δικαιούστε, εννοείται ότι πρέπει να τα πάρετε. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά προσπαθώ να κάνω και τον αντίλογο εγώ. Γιατί και οι ασθενείς έχουν πάρα πολλά παράπονα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κανένας δεν τους βοηθάει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια μοίρα. Και
1: έτσι,
0: οι δύο.
1: Και πρέπει να είμαστε μία γροθιά οι γιατροί με τους ασθενείς.
0: Μπράβο, συμφωνώ.
1: Δυστυχώς πρέπει να γίνουμε μία γροθιά. Δεν είμαστε απέναντι, κύριε Σερέτη.
0: Αλλά σίγουρα δεν είμαστε απέναντι, όχι.
1: Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
0: Σίγουρα δεν είμαστε
1: απέναντι. Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
0: Δεν
1: αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να ακουστεί σήμερα. Ότι όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για την υγεία για την οποία μας αξίζει. Όλοι αυτοί που λέτε οι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, ο ταλαιπωρός ο άνθρωπος κτλ. Τι κάνει, πάει στον του, λέει ότι παιδί μου να σπουδάσεις, να γίνεις ένας γιατρός κτλ. Φαντάζεσαι αυτός ο άνθρωπος όταν το παιδί του μετά από θυσίες 30 ετών, γιατί εμείς κύριε Σερέτη για να τελειώσουμε και να πιάσουμε χρήματα στα χέρια μας, περνάνε 30 χρόνια σπουδών. Φαντάζεσαι αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος που να σας το πω όπως το λέτε κι εσείς και μ' αρέσει, κάνει το σκατό του παξιμάδι για να κάνει το παιδί του γιατρό.
0: Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το λέω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Μην μου τη χρεώνετε.
1: Λοιπόν, δεν σας τη χρεώνω, δεν σας τη χρεώνω. Χίλια συγγνώμη. Φαντάζεστε τι θα πει μετά από 30 χρόνια όταν το παιδί του θα πάει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ή στο ΕΣΥ ή εν πάση περιπτώσει στο ΝΕΟΠΗ και θα μένει απλήρωτο. Αυτό λέμε ότι εμείς ασθενείς και οι ιατροί είμαστε ένα. Το κράτος είναι απέναντι. Το κράτος δεν μας πληρώνει. Το κράτος δεν κάνει σωστούς ελέγχους.
0: Ναι,
1: το
0: ακούστε,
1: κράτος επιτρέπει
0: να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Πολεμικίου.
0: Κυρία Μοσκούς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο ασθενής είναι με το γιατρό ο οποίος είναι τίμιος μια γροθιά. Γιατί αυτόν που με έχει να περιμένω 3 ώρες στο σαλονάκι με τα ηλίθια περιοδικά του και με παίρνει μετά από 3 ώρες, σε καμία περίπτωση δεν είμαι μαζί του, να το ξέρετε.
1: Μα ούτε εγώ είμαι, αλλά αν ο άνθρωπος μέσα βρει ένα επίγον περιστατικό θα του πει, θα το ξεπετάξει και θα του πει σήκω φύγε, γιατί εγώ έχω τον κύριο Σερέτη που περιμένει έξω και πρέπει να τον δω οπωσδήποτε σε ένα τέταρτο.
0: Όχι, να μου πει έλα σε 2,5 ώρες, αδερφέ.
1: Μα δεν μπορεί να το γνωρίζει, κύριε Σερέτη, η ανθρώπινη υγεία δεν είναι.
0: Και πρέπει να διαβάσω εγώ όλα τα περιοδικά από το 2012, κυρία μου.
1: Τότε πως είναι, κύριε Σερέτη.
0: Και να έχω πάθει, να έχω βγάλει, να φορέσω μοιοπία. Γυαλιά θα φορέσουμε τόσες ώρες στο σαλονάκι.
1: Δεν είναι μπουζί, κύριε Σερέτη μου, να το αλλάξουμε και να το βρούμε στη σωστή θέση κτλ. Κάθε άνθρωπος.
0: Ωραία, να βάζετε κάθε πεντάλεπτο. Σε ένα τέταρτο δηλαδή μπορείτε να εξυπηρετήσετε κάθε πελάτη σας.
1: Σας το επαναλαμβάνω, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε.
0: Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια οργάνωση. Μια οργάνωση πρέπει να υπάρξει.
1: Μα δεν εξαρτάται από εμάς, κύριε Σερέτη.
0: Και από εσάς.
1: Υποχρεώνει ο ΕΟΠΗ να βάλουμε το τέταρτο. Αυτό σας λέω. Εμείς λέμε είμαστε κάθετοι. Δεν θέλουμε τέταρτο. Δεν μπορούμε τον άνθρωπο να τον δούμε σε ένα τέταρτο.
0: Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο για το τελευταίο.
1: Θέλετε.
0: Πόσοι εργαστηριακοί γιατροί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία?
1: Α, οι περισσότεροι, κύριε Σερέτη.
0: Α, τότε τι να σας πω τώρα. Είστε άξιοι της μοίρας σας.
1: Βεβαίως, είμαστε οι πρώτοι που το λέμε. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, φυσικά. Οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Άμα πω τώρα καλά να πάθετε, θα φταίω μεσημεριάτικα.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Να βάλουμε μυαλό λοιπόν, όντως να υπάρχει ενότητα και ασθενείς και γιατροί τίμοι μαζί και τα λαμόγια να φύγουν γιατί η διαφθορά μας έχει πνίξει.
1: Συμφωνώ απόλυτα και όχι μόνο στην ιατρική, σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς πάσχει το σύστημα, γινόμαστε όλοι ένα και θεωρούμε ότι ο ΠΚΠ, η Νοβάρτης, η διαφθορά κτλ. Είναι η κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα αυτή, κύριε Σερέτη. Η κανονικότητα είναι οι τίμοι γιατροί, εμείς που προσπαθούμε, οι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν και όλοι μαζί πρέπει να βγούμε από αυτό το βούρκο. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μία λύση επιτέλους. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο την ανομία.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μοσχού, σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχετε.
1: Σας ευχαριστούμε για το βήμα. Το κυριότερο αγαθό, υγεία σε όλους και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Να είσαστε πάντα καλά.
0: Στη διάθεσή σας, στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1:00 με 4:00.
3: Η ώρα είναι 2:00.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις ξεσκεπάζουν την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς είχε διαγνώσει ανύπαρκτο καρκίνο σε υγιή γυναίκα. Παρά την επώνυμη καταγγελία, ο ιατρικός σύλλογος την κάλυψε προκλητικά, διαβεβαιώνοντας για την ομιμότητα του ιατρείου. Την ίδια τακτική ψευδών ακολούθησε και στο ΕΚΑΒ, αποκρύπτοντας κοινικά την πλασμαφαίρεση του καλλιτέχνη. Σε νέο ενεργειακό εφιάλτη βυθίζονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα στις πετρελαϊκές υποδομές εκτοξεύουν το πετρέλαιο στα 110 δολάρια και το φυσικό αέριο πάνω από τα 80 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενισχύει το αδιέξοδο με νέες αυξήσεις επιτοκίων που πνίγουν ανελέητα τους δανειολήπτες. Μπροστά σε εφιαλτικά σενάρια για τη ΜΕΣ ΣΟΚ έως και τα 130 ευρώ, η κοινωνία οδηγείται πλέον με μαθηματική ακρίβεια σε πρωτοφανή οικονομική ασφυξία. Σε νέο κυκλοφοριακό έμφραγμα βυθίζεται το κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή. Για τις εκδηλώσεις του Δήμου κλείνουν οι οδοί Αθηνάς, η Καρόλου Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναίδος και η Αγίας Ειρήνης, καθώς και τμήματα της Ερμού και της πλατείας Αγίων Ασωμάτων. Ανεξέλεγκτη παραμένει η εγκληματικότητα στις γειτονιές της Αθήνας, με σπήρα διαρρηκτών να έχει ρημάξει τουλάχιστον 23 σπίτια. Η λία του κυκλώματος ξεπερνά τις 179.000 ευρώ, με μεγάλο μέρος των χρημάτων να φυγαδεύεται στο εξωτερικό. Για τον εντοπισμό των στόχων επιστράτευαν ακόμη και οικιακή βοηθό, λειτουργώντας με πλήρη επιχειρησιακή άνεση. Πρόκειται μάλιστα για σεσημασμένους κακοποιούς, οι οποίοι δρούσαν ανενόχλητοι παρά τις παλαιότερες καταδίκες και τους υποτιθέμενους περιοριστικούς όρους. Μια ανάσα πριν από έναν καταστροφικό πόλεμο με την Κίνα έφτασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας μιας εντελώς ψευδούς έκθεσης πληροφοριών που παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Αμερικανικός στρατός ήταν έτοιμος να κάνει έφοδο σε κινέζικο πλοίο για υποτιθέμενα πυρηνικά εξαρτήματα, ματαιώνοντας την επιχείρηση κυριολεκτικά στο παραένα. Το τρομακτικό αυτό φιάσκο αποκαλύπτει την ασύλληπτη προχειρότητα των στρατιωτικών μηχανισμών, οι οποίοι αντικαθιστούν τη στοιχειώδη επαλήθευση στοιχείων με τυφλή εμπιστοσύνη σε chatbots. Συμφωνία για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισφραγίζοντας την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Αρκτική. Το σύμφωνο με τη Δανία αποκλείει κάθε ρωσική ή κινέζικη βάση και επένδυση, θέτοντας ουσιαστικά το στρατηγικό νησί υπό την απόλυτη ομπρέλα της Ουάσιγκτον, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κοπενχάγης περί δικής της κυριαρχίας. Κυρίως έθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνίγουν βορειοανατολική, ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
5: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
4: Φοβερό, ναι.
5: όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
1: Πλάκα κάνεις, για να δούμε τι γίνεται με τα κόμματα. Εδώ πέρα έχουμε ζουμάκι να συζητήσουμε.
2: Έχουμε ζουμάκι, ναι, πέρασε η ΔΕΘ, ακούσαμε τα προγράμματα, μπορούμε να κάνουμε ένα λογαριασμό. Δημοσκόπηση δική μας δεν έχουμε, αλλά έχουμε κανένα δυο που έχουν δημοσιευθεί τώρα την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ.
1: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε. Σαν Γρηγόρης προς Γιώργο.
2: Ναι.
1: Για πείτε μας, κύριε Βασιλιάδη, σας έπεισε ο Πρωθυπουργός με αυτά που ανέφερε στη ΔΕΘ?
2: Αν με έπεισε. Αν με κάλυψε ή αν με έπεισε.
1: Αν σας έπεισε ότι είναι κατάλληλος να κυβερνήσει την Ελλάδα για άλλη μια τετραετία. Εγώ είμαι κάθετος ότι πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά τη δική σας άποψη.
2: Επειδή πάντα η πολιτική είναι μια συγκριτική αρετή, θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους που είδαμε στη ΔΕΘ τουλάχιστον, γιατί δεν τους είδαμε όλους στη ΔΕΘ, ναι, νομίζω είναι καταλληλότερος από κάποιους άλλους.
1: Γιατί όμως λέτε ότι είναι καταλληλότερος? Γιατί, ρε Γιώργο, δηλαδή είναι κατάλληλος?
2: Γιατί έκατσε και είπε, εμείς παιδιά έχουμε 2 δις να δώσουμε.
1: Ναι.
2: Έτσι τα δίνουμε, άμα σας αρέσει. Μπορώ να κάνω μια πολιτική κριτική και ναι, να πω, ας πούμε, να έρθει ο Τσίπρας και να κάνει μια πολιτική κριτική και να πει, ωραία, έχουμε 2 δις. Δεν μας άρεσε έτσι όπως τα δώσες, εμείς τα δίνουμε διαφορετικά. Αλλά έχουμε 2 δις. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτό. Ήρθε και είπε, όχι, δεν έχουμε 2 δις, έχουμε 7 δις.
1: Εγώ ξέρω τι λέω, ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης αρχικά δεν δίνουν τα δις γιατί είναι δικά τους. Είναι δικά μας τα δις.
2: Πολύ σωστά.
1: Ωραία.
2: Σωστά.
1: Και εφόσον χρωστάνε, και εφόσον έχουν ξαναβγεί, και εφόσον έχουν αποδείξει ότι χάνουν την παλίτσα και ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση, γιατί δεν είναι σωτηρία το να κάνεις τα πάντα ιδιωτικά ή να τα παραχωρείς σε φίλους σου.
2: Έτσι.
1: Κατάλαβες πως το θέτω? Να πω ότι έκανε ισχυρή την Ελλάδα Μητσοτάκης τώρα 8 χρόνια κοντεύει. Να πω, α, μπράβο ρε Μητσοτάκη. Αλλά την έχει καταστρέψει εντελώς. Τα έχει κάνει όλα ιδιωτικά. Άποψή μου, έτσι.
2: Ναι.
1: Και το ίδιο θα πω και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας για μένα είναι πολιτικός προδότης, το έχουμε πει 10.000 φορές. Παρουσιάζεται ως αριστερός, δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερός.
2: Σωστό.
1: Είναι το ίδιο ακριβώς με το παρελθόν, με άλλο λογότυπο. Τίποτα παραπάνω.
2: Κοίταξε.
1: Εγώ είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Να δώσουμε και άλλες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα καλούπια και πρέπει να διαλέξουμε ένα από αυτά. Το ίδιο θα σου πω και για τους Σαμαρά.
2: Σωστό.
1: Κάτω.
2: Σε μία έρευνα που είχαμε κάνει και είχαμε πει, τι πιστεύετε χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό σήμερα, ίδρυση νέων κομμάτων, νέα πρόσωπα στην πολιτική κλπ. Δεν είπα νέα κόμματα, είπαν νέα πρόσωπα.
1: Νέα πρόσωπα.
2: Νέα πρόσωπα. Δηλαδή να έρθει τώρα ο Σαμαράς να κάνει καινούριο κόμμα, τι να το κάνω. Εγώ θέλω να δω φρέσκο αίμα. Δεν θέλω να δω.
1: Και ο Τσίπρας το ίδιο, νέο κόμμα.
2: Φυσικά.
1: Δεν είναι νέο πρόσωπο, είναι νέο κόμμα. Συμφωνώ.
2: Όχι. Βέβαια έχει κάποια καινούρια έτσι στελέχη που πρώτο βλέπουμε στην πολιτική σκηνή, στο κόμμα του, στο Ελλάς, αλλά εντάξει.
1: Το Πασόκ πώς το βλέπεις?
2: Κράτα το αυτό. Δεν θα μου κάνει καθόλου έκπληξη αν είναι δεύτερο κόμμα το Πασόκ και όχι ο Τσίπρας.
1: Το Πασόκ δεύτερο κόμμα.
2: Ναι.
1: Με Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
1: Άνοιξε το παράθυρο λίγο να φύγω από τον εκδότη.
2: Θεωρώ ότι ο Τσίπρας πραγματικά, δηλαδή, ειδικά με αυτό που με την τελευταία ΔΕΘ, τα έκανε. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πήγα στη ΔΕΘ και εκείνη τη στιγμή περνούσε ο Ανδρουλάκης με το παρεάκι του, με τις κάμερες και με αυτά από τα περίπτερα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη θα το πω έτσι, δεν είναι ωραίο μεσημεριάτικα. Τραγική εικόνα, γελία εικόνα,
2: ναι,
1: του να προσπαθεί να παρουσιάσει ότι είναι ηγέτης. Δεν είσαι ηγέτης.
2: Δεν είναι ηγέτης, ναι, προφανώς.
1: Δυστυχώς.
2: Και να πιστεύεις ότι θα είσαι πρώτο κόμμα όταν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είσαι τριτοτέταρτος.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, ναι, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Προφανώς. Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάλληλη πρόταση. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου,
2: ναι,
1: Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, κρίμα. Αλλά εντάξει, συστημικά κόμματα θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχουν περάσει μέσα από κάποιους ελέγχους για να δούμε κατά πόσο πρέπει να είναι υποψήφια. Θέλω να πάμε λίγο στη δημοσκόπηση.
2: Ναι.
1: Την έχουμε μπροστά.
2: Σωστά.
1: Για πάμε λίγο. Εκτίμηση ψήφου.
2: Εκτίμηση.
1: Εδώ πέρα η δημοσκόπηση δίνει 30,6 στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Να πούμε ότι είναι και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Μετά τη ΔΕΘ.
2: Θεωρητικά, ναι.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό. Αυτή η δημοσκόπηση είναι μετά τη ΔΕΘ,
2: ναι,
1: βέβαια, έτσι.
2: Ναι. Χωρίς βέβαια να έχουν μετρήσει το πρόγραμμα του Πασόκ που ανακοινώθηκε χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν θα άλλαζε και τίποτα.
2: Εντάξει.
1: Τα ίδια
2: σωστό,
1: και τα ίδια.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν. Γιώργο.
2: Ξεστή. Εννοώ, ναι, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ σωστό, γιατί είχε, ειδικά αυτή η δημοσκόπηση που κοιτάμε, την είχαν κριτικάρει, γιατί είχαν πει καλά, πώς μετράτε το πρόγραμμα του Πασόκ, αφού δεν το ανακοίνωσε ακόμα.
1: Αυτή η δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου τώρα, ναι, εδώ πέρα, GPO που γράφει.
2: Ναι.
1: Άμα ισχύουν αυτά τα ποσοστά, Άμα ισχύουν αυτά που γράφουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε τι κάνουν. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω ποιοι είναι. Είναι εκτός τόπου και χρόνου και οι δημοσκόποι προφανώς, για να δίνουν στο Μητσοτάκη 30%.
2: Ειδικά η GPO, πρέπει να πω, που είναι και ανταγωνιστές μας, ας πούμε, έχουν πολύ καλά.
1: Πολύ καλά. Πολύ 30% ο Μητσοτάκης δεν έχει με τίποτα, αδερφέ. Με τίποτα, με τίποτα. Δεν το δέχομαι το 30% αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πέσει εκτός. Έχει πέσει εκτός, Γιώργο. Εγώ βλέπω την κοινωνία που βράζει.
2: Ναι.
1: Τώρα, άμα θέλετε να πάμε στον δρόμο, να πιάσουμε 1000 άτομα με ένα μικροφωνάκι και να τα ρωτήσουμε. Να δεις πόσοι θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία. Στους 100, δηλαδή μου λέτε στους 100 θα ψηφίσουν 30 Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι αγανακτισμένοι οι άνθρωποι.
2: Τι να σου πω, δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι όμως. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα παίρνουμε. Ναι, έτσι αυτή την εικόνα παίρνουμε συνεχώς. Και δεν είναι μόνο μία εταιρεία, είναι πολλές που έρχονται η μία πάνω στην άλλη και επιβεβαιώνονται, ας πούμε.
1: Εμένα αυτή η δημοσκόπηση τώρα το 30%, το 30,6 κιόλα. Και 30 ναι. Και 0,6, συγγνώμη, ναι, και 0,6. Αυτό που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις τι είναι? Σαν ο δημοσκόπηση να κλείνει λίγο το ματάκι στη Νέα Δημοκρατία. Να λέω, έτσι.
2: Επειδή τη βάζει πάνω από το.
1: Ένα χαμογελάκι σπάει. Σπάει ένα χαμογελάκι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο ποιο είναι, δεν τα έχει με τη σειρά. 16%
2: ναι. Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ναι.
1: Μη χαλάσουμε την καρδιά των εφοπλιστών.
2: Έπεσε πάντως. Έπεσε.
1: Έπεσε. Πώς ήταν, 17?
2: Ήταν 17, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι. Δηλαδή, και στη δική μας έπεσε.
1: Εμφανίστηκε από το πουθενά ο Τσίπρας. Χωρίς να έχει πει και τίποτα με ουσία, να σου πω την αλήθεια. Τι, εντάξει, έκανε εκεί στο Ζάπιο.
2: Είπε τα ίδια πράγματα, αρισί. Δηλαδή, είπε τα ίδια πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι το πρόβλημά του. Γιατί αντί να δει πώς θα ξεπεράσει αυτό το 17% που πήρε το 23. Και να διευρύνει ουσιαστικά το κοινό του και τους ψηφοφόρους του, έρχεται και λέει τα ίδια. Πώς περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς από το πουθενά ξαφνικά έχει 17% και 16% αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ πραγματικά. Δηλαδή, έκανε ένα κόμμα, το ονόμασε κάπως διαφορετικά, εμφανίστηκε από το πουθενά, μετά από 4 χρόνια που γίνεται ο κακός χαμός, προεκλογικά εμφανίζονται όλοι, άλλο και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, προεκλογικά. Κάποιοι, ας πούμε, αγωνίζονται, λένε πράγματα, κάνουν, ράνουν, προσπαθούν, ξέρω εγώ, κάποια κόμματα. Μα μου ιστορίες και στο 90 εμφανίζονται. Σαμαράδες, Τσίπρες και άλλοι.
2: Κάτσε, κάτσε. Ο Σαμαράς όχι ακόμα.
1: Θα εμφανιστεί στο 90.
2: Στο 99 θα εμφανιστεί.
1: Στο 99 με την
2: παράταση μετά. Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα το παίξει εθνικός ήρωας.
2: Και τελικά αν εμφανιστεί, γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ, έχουμε κάψει πόσες ώρες ραδιοφώνου, εσύ, στα μικρόφωνα, στις τηλεοράσεις, στη δημοσιογράφη. Εμείς έχουμε ρωτήσει τόσο κόσμο για το αν θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα Σαμαρά και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αν υπάρχει έστω μία πιθανότητα να μην το κάνει, όλα αυτά πάνε χαμένα, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Θα το κάνει.
2: Εντάξει.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Αν πρέπει να παραδεχθώ ότι έχω πέσει έξω, εγώ αναγνωρίζω τα λάθη μου. Είχα πει ότι θα ανακοινώσει εκλογές 27/9 του Σεπτέμβρη, έτσι πίστευα. Ακόμα δεν έχει περάσει η ημερομηνία φυσικά, αλλά δεν το βλέπω. Πρέπει να το αναγνωρίσω στον εαυτό μου ότι δεν έκανα σωστή τέτοια πρόγνωση.
2: Ναι.
1: Και μάλλον από ό,τι φαίνεται, το βλέπουμε για του χρόνου.
2: Εγώ αυτό που διαβάζω και από τα ρεπορτάζ είναι ότι θα το τεντώσει μέσα σε εισαγωγικά όσο μπορεί. Δηλαδή θέλει και Ιούνιο να το πάει. Ώστε 1 Ιουλίου που αναλαμβάνουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία να έχει καθαρίσει με αυτό το θέμα και να είναι έτσι να το πάει πραγματικά στα όρια.
1: Αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία,
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μας έφτανε που τον είχαμε εδώ στην Ελλάδα και τα πήγε τόσο καλά, πρέπει να αναλάβει και την Ευρώπη.
2: Καλά, όχι ο ίδιος, η χώρα μας.
1: Η χώρα μας, ναι.
2: Τώρα αν θα την αναλάβει και ο ίδιος δεν ξέρω αυτό.
1: Ναι. Μην καταστρέψει ένα κατάστημα, να τα καταστρέψει όλα.
2: Ναι.
1: Να καταστρέψει όλη την αλυσίδα. Λοιπόν. 16% Τσίπρας, άλλο και αυτό. Πάμε στο τρίτο τώρα. Ποιο είναι το τρίτο? Πασόκ.
2: Το Πασόκ.
1: 12,8.
2: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάμε τη διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου πλέον. Όχι πρώτου και δεύτερου, αυτή ας πούμε ότι είναι δεδομένη. Αλλά η δεύτερου και τρίτου δεν είναι καθόλου δεδομένη, να ξέρεις. Και κράτα το αυτό, στο ξαναλέω,
1: ναι.
2: Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το Πασόκ περάσει τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα που είδαμε στην έκθεση.
1: Δεν εσύ, Γιώργο, όμως, πώς έφτασε 12,13 πες. Πώς έφτασε 13% το Πασόκ, όταν σε κάποια φάση με τον Ανδρουλάκη είχε 8%.
2: Ναι, γιατί.
1: Δηλαδή, τι έκανε ο Ανδρουλάκης? Αυτό το ρωτάω εδώ και 2 χρόνια, ρε παιδιά. Θα μου έχουν πέσει τα μαλλιά, έχω αρχίσει να βγάζω άσπρες τρίχες, να ξέρεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 8% με Ανδρουλάκη. Άκουσε με λίγο.
2: Ναι.
1: Πάει, κάνει εσωκομματικές. Πηγαίνουν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ξαναψηφίζουν Ανδρουλάκη. Ξαναβγαίνει ο Ανδρουλάκης, το έχουμε συζητήσει πόσες φορές. Και τώρα έχει 13%. Δηλαδή, πρέπει κάτι να κάνει κάποιος για να πάρει ένα 5-6 πάνω.
2: Δεν φταίνε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρεις. σίγουρα τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το σενάριο με Πασόκ με Ανδρουλάκη αρχηγό, αλλά δεν φταίνουν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τις προάλλες που τρέξαμε μια δημοσκόπηση εσωτερικά στο Πασόκ, πρέπει να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, αλλά πώς πήρε αυτό το πεντάρι, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ακόμα πάει πολύ καλά στο Πασόκ.
1: Δηλαδή είχε 8% και πήγε 13%. Τι έκανε, θαύμα έκανε και πήρε 5%.
2: Κοίταξε, έχει πάρει πολλά στελέχη από τότε που έπαιρνε 8.
1: Ποιο είναι το Φαραντούρι που δεν τον ήθελε κανένας.
2: Εντάξει, δεν τον ήθελε κανένας.
1: Δεν
2: πήρε
1: τον ήθελε κανένας.
2: Το Φαραντούρι και άλλους έχει πάρει και από τη Θεσσαλονίκη έχει πάρει.
1: Όποιους δεν βρίσκουν πολιτική στέγη, τους έχει μαζέψει ο Ανδρουλάκης.
2: Εντάξει, και θα πάρει
1: και
2: άλλους.
1: Και πήρε 5% με αυτούς.
2: Θα πάρει και άλλους. Κάπου πρέπει να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση.
1: Μήπως δεν τους βγαίνουν τα κουτιά και δίνουν έτσι λίγο
2: στον Ανδρουλάκη. Λες και από πού παίρνουν.
1: Από κάπου θα παίρνουν για να τα δώσουν στον Ανδρουλάκη. Στη β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τώρα δεν θα δώσουν λίγο. Έλα ρε, πάρε ένα πεντάρι χαλαρά, μπας και εσύ εκεί αντιπολίτευση αξιωματική. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χαρακτηριστικό ρόλο.
2: Ναι.
1: Ο Έλληνας πολίτης αυτό δεν το γνωρίζει. Έχει κάποια δικαιώματα η αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι και να ρίξει την κυβέρνηση. Άρα πρέπει σίγουρα να πηγαίνουμε με ασφάλεια και η αξιωματική αντιπολίτευση σύμφωνα με την κυβέρνηση να είναι δικοί τους άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Για να μην κάνουν κανένα αστείο και καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα για να κάνουν καμιά συνέλευση. Πάμε παρακάτω. Ελληνική λύση 9%.
2: 9%. Η ελληνική λύση.
1: Εκεί.
2: Ναι.
1: Σταθερά.
2: Κοίταξε, μαζί με το ΚΚ νομίζω ότι θα κινηθούν στα ποσοστά των ευρωεκλογών που πήρανε. Που ήταν υψηλά, έτσι, εκεί στο 10.
1: Δηλαδή, βλέπεις να αλληλοχτυπιούνται τώρα ο Βελόπουλος και το Κουτσούμπα.
2: Δεν νομίζω ότι ο Κουτσούμπας θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα είναι στα υψηλά αυτά ποσοστά που πήραν στις ευρωεκλογές.
1: Απλά βλέπω ότι το ΚΚΕ είναι 8,8. Ο Βελόπουλος είναι στο 9, 8,8 είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό σου λέω ότι βλέπω ότι.
2: Ναι, όχι, όχι. Εγώ νομίζω δεν. Εκεί θα είναι. Εκεί θα είναι. Με αυτή τη σειρά δηλαδή. Δεν νομίζω πως ο Κουτσούμπας θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο. Δεν το βλέπω. Σε καμία περίπτωση, δεν το βλέπω.
1: Πάντως,
2: σε καμία μέτρηση δεν μου έρχεται.
1: Στενό μαρκάρισμα βλέπω τον Κουτσούμπα.
2: Εντάξει, ΚΚ είναι αυτό, οκ. Okay.
1: Έχουνε και αυτοί στρατό.
2: Έχουνε στρατό, ναι.
1: Έχουνε στρατό.
2: Έχουνε.
1: Πάντως βλέπω σταθερά ποσοστά. Δηλαδή, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα τέτοια ημέρες, εβδομάδες. Και βλέπω ότι δεν αλλάζουν τα ποσοστά και τόσο πολύ των κομμάτων. Δεν υπάρχουν δηλαδή τόσες αναταράξεις. Μήπως οι αναταράξεις έρθουν στο 90, ας πούμε, με κάποια πρόσωπα τα οποία θα εμφανιστούν στο τέλος, γιατί φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν αλήθειες. Γιατί ξέρεις τώρα, στο τέλος έρχονται και εμφανίζονται. Γιατί σου λέει, άμα ανακοινώσω από τώρα, θα θυμηθούν που άνοιγα τα σύνορα, θα θυμηθούν πράγματα που έκανα.
2: Εννοείται.
1: Άσε να πάω στο 90, ο χαζός, ο κόσμος, ο παρορμητικός θα τρέξει.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα τρέξει, αλλά σίγουρα κάποιοι περιμένουν στο 90. Το είπαμε. Ο Σαμάρας ξεκάθαρα, δεν το συζητώ.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και εμείς σταματάμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση στις δημοσκοπήσεις μας για το πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την επιλογή σας για ένα κόμμα Σαμαρά. Σταματάμε.
1: Ναι.
2: Τέλος. Όχι. Κατέβα, έτσι, ανακοίνωσέ το να συγκριθείς με τους υπόλοιπους. Τώρα εντάξει. Τώρα...
1: Ναι, σε θεωρίες δεν μπορείτε να βασιστείτε.
2: Όχι.
1: Και παλαιότερα όμως το κάνατε αυτό. Για μένα ήταν και τότε λάθος.
2: Και αποδείχτηκε λάθος. Πράγματι, ναι, ήταν λάθος.
1: Το θυμάσαι εδώ, ήσουν και το συζητούσαμε. Και σου έλεγα, μα δεν έχει κάνει κόμμα η Καριστιανού ακόμα. Για ποιο λόγο, και το Σαμαρά τότε τον είχατε.
2: Κοίταξε, εμείς όχι.
1: Όχι εσείς προσωπικά, οι δημοσκοπήσεις.
2: Περίμενε. Εμείς τι κάναμε με την Καριστιανού και με τον Τσίπρα πριν ανακοινώσουν επίσημα το κόμμα τους με το όνομα του κινήματος κλπ. Τους μετρούσαμε μαζί με τους άλλους. Αυτό δεν το θεωρώ λάθος. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει και λέει ότι θα κάνω κόμμα. Και να τους βάζουμε μαζί με τα κόμματα που υπάρχουν και μαζί στο ίδιο καζάνι. Γιατί πώς κρίνεται.
2: Το έκανε όμως. Το έκανε.
1: Δεν είναι σωστό όμως για μένα.
2: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή τώρα πες ότι εγώ βγαίνω και λέω που εγώ δεν πολιτεύομαι και ούτε πρόκειται να πολιτευτώ, δεν έχω τέτοιο σκοπό.
2: Ναι.
1: Αλλά σου λέω κάτι. Ας παίρνουμε εσένα σαν παράδειγμα, γιατί με μένα είναι και προκατηλημένοι άνθρωποι.
2: Και με μένα.
1: Και με μένα
2: είναι,
1: δεν πήρα. Αλλά... Και με σένα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει ο Γιώργος και λέει: κάνω ένα κόμμα. Ωραία. Το κόμμα το ονομάζω, ξέρω εγώ, Μεγάλη Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Θα σε βάλουν στις δημοσκοπήσεις. Όχι. Δηλαδή πρέπει να είμαι φίρμα, να σου το πω έτσι απλά, και να με ξέρει ο κόσμος για να ανακοινώσω, ας πούμε, ότι θα κάνω κόμμα και να με βάζουν στις δημοσκοπήσεις. Κάνε το κόμμα σου.
2: Ναι.
1: Και άμα ο κόσμος λέει ότι σε ψηφίζει, μπαίνεις.
2: Ωραία.
1: Έτσι το σκέφτομαι.
2: Αυτοί που το λένε αυτό, βέβαια, είναι οι ίδιοι που μας λένε γιατί δεν βάζετε το κόμμα του Κασιδιάρη.
1: Ναι,
2: εδώ δεν βγήκε καν από τη φυλακή ακόμα.
1: Ναι.
2: Αύριο. Πότε
1: μα
2: είναι.
1: Δεν πρέπει στις δημοσκοπήσεις να υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί. Εγώ αυτό σου λέω. Είτε είναι του Κασιδιάρη, είτε είναι του Σαμαρά, είτε είναι της Καριστιανού. Κάντε κόμμα. Και άμα ο κόσμος λέει θα ψηφίσω Καριστιανού, Σαμαρά, Κασιδιάρη, τότε να παίρνει και τα ανάλογα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Εμείς το κάναμε με την Καριστιανού και τον Τσίπρα σε δύο μετρήσεις πριν ανακοινώσουν το κόμμα τους. Δηλαδή ήταν τόσο δεδομένο που οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, είναι μια κριτική που την ακούω.
1: Άποψη είναι.
2: Όχι, ναι. Αλλά ας πούμε με το Σαμαρά αυτό δεν το κάνουμε, γιατί ο Σαμαράς έχει περάσει πόσοι μήνες που ανακοινώνω και δεν το ανακοινώνει.
1: Σωστό.
2: Και ούτε θα το ανακοινώσει ακόμα. Ε. Έχουμε ακόμα. Και εγώ να σου πω κάτι, σου λέω και το εξής.
1: Ναι.
2: Επειδή εμείς δουλεύαμε κάποτε με τον Σαμαρά, είχαμε δηλαδή συνεργασία σαν interview και κάπως ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί. Αν ο κύριος Σαμαράς γνώριζε ότι με το που κατέβει θα πάρει 3% και είναι σίγουρη η εκλογή του μέσα στη Βουλή, θα το είχε ανακοινώσει χθες το κόμμα. Δεν είναι σίγουρος.
1: Λοιπόν,
2: γι' αυτό και περιμένει.
1: Να σου πω κάτι εγώ.
2: Δεν
1: τώρα
2: είναι σίγουρο.
1: Να σου πω εγώ τώρα κάτι για τα στελέχη τα οποία έχει μαζέψει. Γιατί εγώ είχα κάτι καθηγητάδες και κάτι πολιτικούς αναλυτές και κάτι διεθνιστές και κάτι τέτοια που ερχόντουσαν εδώ και μας λέγανε όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, όλοι αυτοί του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, είναι προδότες το ένα το άλλο. Και τώρα κατεβαίνουν υποψήφοι με κομματάκια τέτοια. Άκουσε όμως να σου πω λίγο κάτι.
2: Ναι.
1: Άμα δεν δώσει καρέκλα σε όλους αυτούς που έχουν βγει, έχουν εκτεθεί, που λένε όλη μέρα ότι είναι ο καταλληλότερος, εκεί που τον βρίζανε, ξαφνικά όλη μέρα μας λένε ότι είναι ο καταλληλότερος.
2: Ναι.
1: Ωραία. Αυτοί όλοι. Όχι απλά θα τρελαθούνε. Όχι απλά θα τον βρίζουνε μέρα νύχτα. Γιατί όντως έχει συλλέξει κάποια πρόσωπα και τους έχει τάξει καρεκλίτσες. Άσε που μαθαίνω ότι μαλώνουν και μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το επικρατείας. Γράψτε.
2: Ναι, ναι.
1: Μαλώνουν μεταξύ τους. Για το ποιος.
2: Έχει μαζέψει πρόσωπα, αλλά έχει φάει και πόρτα από πολλά πρόσωπα.
1: Πολύ
2: ε.
1: Πόρτα.
2: Ναι, πολύ πόρτα. Μπράβο.
1: Εντάξει, λογικό. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
1: Το επόμενο, μετά το ΚΚΕ, είπαμε ο Κουτσούμπας, ο οποίος γύρισε από τις διακοπές. Είναι πιο. Για βοήθα λίγο.
2: Μετά είναι η πλεύση ελευθερίας με 4,9.
1: Ντάνι Τρέχ. Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Η ζωή, το λέω και στο ακροατήριο πολλές φορές, γιατί είναι η άποψή μου αυτή και πάντα μιλάω με ειλικρίνεια και θέλω και τη δική σου άποψη για τη ζωή. Δεν έχω καμία σχέση ιδεολογικά με ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει. Είναι μια παράνοια και με κάποια λάθη που έχει κάνει γενικά. Αλλά θεωρώ ότι έχει γνώσεις και ότι καλός ή κακός, με την τρέλα της, θες να σου πω. Με τις φωνές της, με το σόου, με το εφετζιλίκι της, έχει αποδείξει σε κάποιους το ότι τους πήγε λίγο κόντρα και ότι μπόρεσε ας πούμε να ασκήσει και λίγο αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έχει περάσει αυτό το μήνυμα. Να ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου στην επόμενη Βουλή θα είναι μέσα.
2: Θα είναι.
1: Γιατί είχα δει και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που τη δίνανε 2,9.
2: Ναι, μπορεί εμείς να ήμασταν σε πρόθεση να τη δίνουμε 2,9, αλλά δεν θα είναι με άνεση, να ξέρεις.
1: Δεν έχει στελέχη.
2: Δεν έχει στελέχη και αυτό το πράγμα που η ένταση που είχε κούρασε. Τον κόσμο τον κούρασε, να ξέρεις.
1: Το πολύ εφετζηλίκι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, okay, είναι πολύ εύκολο να απαντήσω εγώ στην τηλεφωνήτρια Κωνσταντοπούλου γιατί τα λέει ωραία, αλλά όταν θα πάω να ψηφίσω θα σκεφτώ πολύ σοβαρά ποιος μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Και η Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ναι. Ναι.
2: Έτσι.
1: Για τα στελέχη συμφωνώ, το ότι δεν έχει στελέχη. Και είχε και κάποιο πρόβλημα με τα στελέχη της, οι οποίοι λέγανε ότι τους πήρε τις θέσεις και τις έδωσε σε πρόσωπα δικά της, στο σύντροφό της,
2: ναι,
1: το ένα
2: ναι,
1: το άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή
2: ναι, ναι.
1: Και δύσκολα κάποιος θα την εμπιστευτεί να τρέξει και να αγωνιστεί για το κόμμα, γιατί έδωσε τις θέσεις που κάποιοι απέκτησαν με την αξία τους, έτσι τους ψήφισε ο κόσμος σε πρόσωπα, ναι, ναι, τα οποία δεν είχαν
2: κανένα
1: ρόλο.
2: Γύρισε και έλεγε τι κουκλίτσα μου ήθελες να είσαι και βουλεύτρια, ας πούμε.
1: Α, ναι,
2: ναι, ναι.
1: Τα θυμάσαι αυτά, ο κόσμος δεν τα θυμάται αυτά. Οπότε ναι, έχει πρόβλημα. Έτσι όπως το έθεσες, έχεις δίκιο.
2: Και εκτός από αυτό και αυτούς που κράτησε. Τι τώρα, δεν είναι σοβαρά στελέχη αυτά, δεν ξέρω.
1: Ο
2: Μπιμπίλας. Μπράβο.
1: Δεν βρίσκει τα μοβ κουστούμια. Το έχω ξαναρωτήσει, δεν με απαντάει κανένα. Πάνε, σε όσα μαγαζιά θες και πες, έχετε μοβ κουστούμι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιο, ναι, δεν ξέρω που τα βρίσκει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Επόμενη είναι η Αφροδίτη.
2: Ναι, κυρία Λαντινοπούλου.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή με τίποτα, κατά την άποψή μου.
2: Με τίποτα.
1: Με τίποτα.
2: Με κάθοδο Σαμαρά και. Άμα θες και Κασιδιάρη.
1: Με τίποτα.
2: Δύσκολα.
1: Θα συζητήσουμε για Κασιδιάρη.
2: Ναι.
1: Μετά, ας δούμε τη δημοσκόπηση.
2: Okay, ναι.
1: Με τίποτα δεν βλέπω.
2: Θα δυσκολευτεί, ναι, και εγώ το πιστεύω. Θα δυσκολευτεί.
1: Μπορεί να τη σώσει το τύπο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι είναι φίλη του. Ίσως τη σώσει αυτό το πράγμα. Γιατί μόνο έτσι τη βλέπω να προχωράει μπροστά. Επίσης, υπάρχει και μια υπόθεση, από όσο ενημερώνομαι, που την αφορά. Για κάποια πράγματα συγκεκριμένα, για κάτι πλαστές υπογραφές και για κάτι τέτοια με τον Άριο Πάγο.
2: Δεν λύθηκε αυτό.
1: Δεν λύθηκε από όσο γνωρίζω και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν σοβαρά νέα για αυτή την κατάσταση.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε και αυτό ίσως την αφήσει εκτός.
2: Μάλλον θα μετανιώσει που απέρριψε τον κύριο Σαμαρά. την πρόταση.
1: Μάλλον. Ποτέ δεν είναι αργά, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί και να βάλει ένα λουκέτο στο συγκεκριμένο κόμμα που έχει τώρα και να μεταπηδήσει σε κάποιο άλλο κόμμα. Έτσι. Και παλαιότερα ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά μπορεί να την περιμένει κάποια ζεστή καρέκλα, δεν ξέρεις.
2: Όπως και η κυρία Λατινοπούλου έχει έλλειψη στελεχών, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω κανένα στέλεχος της Φωνής Λογικής.
1: Ούτε εγώ, και ξέρω σίγουρα ότι στο οργανωτικό έχει πάει άνθρωπος του Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τη στήριξε ο Σαμαράς για να φτιάξει αυτό
2: σίγουρα,
1: το κόμμα.
2: Σίγουρα.
1: Οπότε, άμα κατέβει ο Σαμαράς, νομίζω ότι όλα αυτά τα στελέχη που είχαν πάει εκεί για να τη βοηθήσουν θα φύγουν, θα πάνε στο Σαμαρά. Το πιστεύω αυτό. Πάμε παρακάτω. Επόμενο, η Μαρία Χαριστιανού.
2: Ναι.
1: Μαρία Χαριστιανού, για πες μου άποψη.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ παρακολούθησα την κυρία Χαριστιανού τώρα στη ΔΕΘ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι έτοιμη αυτή για εκλογές. Η κυρία αυτή δεν είναι έτοιμη για εκλογές. Δεν το έχει. Δεν μπορεί. Δεν ξέρει βασικά πράγματα. Έτσι. Και να το πω και αυτό, μιας που μου δίνεις το λόγο. Στην συνέντευξη τύπου που είχε, τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι θεμητό, καθένας έχει την άποψή του. Και αν δεν ξέρεις, πολύ λογικό να έχεις τις αμφιβολίες σου και εσύ τα βάζεις πολλές φορές με τις δημοσκοπήσεις. Καλά κάνεις. Όμως η κυρία Χαριστιανού μίλησε συγκεκριμένα για την interview και είπε στο λόγο της μόνο ψέματα, έλεγε. Έτσι, έλεγε: υπάρχει μια εταιρεία που κάνει δημοσκοπήσεις με 300 και 400 άτομα δείγμα. Μεγάλο ψέμα, έτσι. Το άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα που λένε.
1: Ναι.
2: Τι 300 και 400 ερωτηματολόγια. Εμείς έχουμε 4.000 δείγμα. Στο έχω ξαναπεί, είμαστε η μοναδική εταιρεία που έχει τόσο μεγάλο δείγμα στην Ελλάδα. Έτσι. 4 δημοσκοπικές εταιρείες μαζί να τις βάλεις κάνουν την interview. Δεν μπορεί να λέει ότι εμείς πώς κάνουμε δημοσκοπήσεις με 300 και 400 άτομα δείγμα.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις και αυτό που αναφέρει. Το θέμα είναι ότι και για άλλα πολιτικά ζητήματα δεν είναι προετοιμασμένοι.
2: Ναι, όχι.
1: Και δυστυχώς δεν έχω καταλάβει. Αλλά... Εγώ έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει σε ποιο χώρο ανήκει τελικά. Δηλαδή, τι εκπροσωπεί. Απ' τη μία βλέπουμε ότι φάσκει και αντιφάσκει. Γιατί δεν γίνεται να κράζει στα fans. Μιλάω τώρα λαϊκά. Δεν γίνεται να κράζει στα fans και τις πρακτικές και παράλληλα να αποκαλύπτεται το ότι έχει πάρει σπίτι από την εισπρακτική. Δεν γίνεται να κράζει και να φωνάζει για τα εμβόλια και παράλληλα να βγάζουν στοιχεία κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες ότι το δικό σου ιατρείο το είχες κάνει εμβολιαστικό κέντρο.
2: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απ' τη μία άλλα να λες και απ' την άλλη άλλα να κάνεις. Πού ανήκει τελικά? Άμα θέλει να παρουσιάσει ένα πρόσωπο που ανήκει σε συγκεκριμένο χώρο, αλλά η ίδια δεν το πιστεύει πραγματικά, αργά ή γρήγορα θα της πέσει η μάσκα.
2: Προφανώς.
1: Αυτό έτσι συμβαίνει. Πέφτει η μάσκα.
2: Ναι.
1: Και καλά πρέπει να πούμε και στον κόσμο το ότι καλός ή κακός. Εγώ το είχα αναφέρει και με βρίσανε, Γιώργο. Είναι παράπονο αυτό. Το λέω σε σένα το παράπονο μου.
2: Ναι.
1: Εγώ είχα πει ότι αν δημιουργήσει κόμμα ένας συγγενής, οποιοδήποτε, θα καπελώσει όλο το θέμα των Τεμπών. Και έγινε.
2: Και
1: από
2: έγινε,
1: τη στιγμή
2: έτσι
1: που ιδρύθηκε το κόμμα της Χαριστιανού,
2: ναι,
1: έσβησε η υπόθεση του Τεμπών. Έσβησε.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Έσβησε.
2: Πάντως η ίδια λέει ότι δεν είμαι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και
2: δεν ξέρω.
1: Πρέπει όμως να μας πει και τις απόψεις της. Γιατί το πρόγραμμα που ανακοίνωσε,
2: ναι,
1: δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή το έκατσα και το παρακολούθησα και προσπάθησα να καταλάβω πώς θα σώσει την Ελλάδα και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα σώσει την Ελλάδα. Τέλος πάντων, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη, δυστυχώς.
2: Ναι.
1: Δεν βγάζει άκρη. Για μένα είναι τρομακτικό το ότι ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι άνθρωποι που δεν έχουν τις βασικές γνώσεις στην πολιτική μπορούν να κάνουν κάτι.
2: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρει. Δεν είναι έτοιμοι για πολιτική. Ήταν κακός μήνας ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φάνηκε, για την κυρία Χαριστιανού. Και προφανώς τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις που εμείς ήμασταν οι πρώτοι που τη δώσαμε στο 3%. Μετά ακολούθησε καλή ώρα η GPO που βλέπουμε τώρα στο 3,6. Και μετά εχθές προχθές η προράτα πάλι στο 3,2. Εντάξει.
1: Καταραίει.
2: Καταραίει. Προφανώς.
1: Επίσης ισχυρό χτύπημα ήταν το ότι οι άνθρωποι που την πιστέψανε, όχι εγώ, άντε, εμένα άσε με. Που εμένα με βάριζε, με έδωσε πισόπλα τη μαχαιριά μεταφορικά. Γιατί με την ηθική και μόνο να το πας, άνθρωποι που σε βοηθάνε δεν πρέπει να τους συμπεριφέρουν.

0: Κύριε Χριστιανού, με αυτά τα νούμερα, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι. Και πού είσαι ακόμα, εγώ λέω. Πού είσαι ακόμα, γιατί πιστεύω ότι θα πάει και πιο κάτω.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην κατέβει στο τέλος.
1: Και αυτό πολύ πιθανό το βλέπω.
0: Αν και έχει. Τέλος πάντων, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά θεωρώ ότι έχουν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά της αυτή τη στιγμή και έχει θολώσει, ας πούμε.
1: Απ' την αρχή είχε έρωτα με την κάμερα. Είχε έρωτα με την κάμερα.
0: Και είναι κρίμα αυτό, είναι κρίμα. Δηλαδή.
1: Τα μεγάλα σαλόνια, βλέπεις, φέρνουν έτσι ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.
0: Ναι.
1: Μην νομίζεις φιλοδοξία. Είναι αρρώστια. Το να θέλεις να είσαι διάσημος, το να θες να περπατάς και να σε τραβάνε οι κάμερες, το να θες να σε βλέπουν στον δρόμο και να σε χαιρετάνε, είναι αρρώστια. Εγώ πιστεύω ότι έχει πνιγεί στη φιλοδοξία της, κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Έχει πνιγεί κυριολεκτικά στη φιλοδοξία της.
0: Κοίτα, εσύ είσαι και ψυχολόγος, αυτά που
1: δεν
0: να
1: την έχω κάνει η συνεδρία για να σου πω τώρα.
0: Ναι, αλλά
1: έτσι πως την κρίνω
0: καταλαβαίνεις
1: με βάση
0: εύκολα
1: την επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Επόμενο. Είναι. Μέρα 25.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης. Σωστά.
1: Ρε παιδιά, ο Βαρουφάκης ακόμα στην Ελλάδα είναι. Ανύπαρκτος.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Πού είναι?
0: Δεν είναι ανύπαρκτος.
1: Πού, στα Εξαρχεία?
0: Δεν είναι ανύπαρκτος.
1: Πού γυρνάει?
0: Ειδικά στην νεολαία υπάρχει πολύ. Εγώ τον ακούω πολύ, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τι λέει η νεολαία, δηλαδή, ο Βαρουφάκης θα σώσει την Ελλάδα? Γιώργο, έπρεπε να είναι τόσο στο στούντιο να βλέπουν το πρόσωπό σου πώς αντιδράζει αυτή η ερώτηση.
0: Θα προσπαθήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει κόσμος που τον πιστεύει.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Ναι, όχι, μην είμαι κι εγώ έτσι προκατηλημένος. Πολιτική ασκεί ο άνθρωπος με το δικό του τρόπο. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι. Πάντως, ειδικά στις δικές μας μετρήσεις, ο κύριος Βαρουφάκης πάει ακόμα καλύτερα από ό,τι στις υπόλοιπες και έχω και μια ερμηνεία γι' αυτό, άμα μου επιτρέπεις, είναι ότι επειδή εμείς έχουμε πολύ, πολύ διαδικτυακό δείγμα μέσα, πιάνουμε πιο εύκολα την νεολαία, έτσι, και γι' αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε τους ψηφοφόρους του κύριου Βαρουφάκη πιο εύκολα. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Οπότε, εντάξει, εμένα δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το βλέπαμε στην επόμενη Βουλή μέσα.
1: Βαρουφάκης πάλι μέσα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορέσω να το αντέξω αυτό. Γιάννης με ένα νι.
0: Και μάλιστα, αν μπει, είδα προχθές, δεν ξέρω αν το ξέρει και ο κόσμος, να το πούμε γι' αυτό, ότι δεν θέλει με τίποτα να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Λέει, προτιμάει το θάνατο. Προτιμάει το θάνατο, λέει, έτσι είπε. Προτιμάω το θάνατο από το να συνεργαστώ με τον Τσίπρα.
1: Εγώ βλέπω την Αχτιόγλου σιγά σιγά να πηγαίνει προς Τσίπρα. Η Αχτιόγλου που έλεγε ναι, αριστερά, με το Χαρίτσι, σπάζανε, κάνανε να γυρνάνε στο Μαντρί.
0: Ναι, εντάξει. Η Αχτιόγλου είναι ανεξάρτητη τώρα, δεν
1: κάνω. Ξέρω τι κάνει. Έφυγε από την αριστερά.
0: Ή έδωσε και την έδρα τη.
1: Δεν έχω
0: δεν
1: ιδέα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Εκεί πέρα ναι. Ένα χάος. Γενικά εκεί δεν ασχολούμαι καθόλου μαζί τους. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Έχετε χάσει την μπάλα, παιδιά. Κάνατε πέντε κόμματα από εδώ από εκεί. Μεταπηδάτε από το ένα στο άλλο. Τι κατάσταση είναι αυτή. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και η Νέα Αριστερά. Που όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τον Τσίπρα. Σπάσανε μερικοί από εδώ. Και ο Βαρουφάκης το ίδιο. Και η Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής. Μην ξεχνά.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
1: Δηλαδή χίλιες φορές, να σου πω την αλήθεια, όλοι αυτοί. Αν ήταν έξυπνοι, θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Θα βάζαν ένα λουκέτο σε όλα τα κομματάκια τους και θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Πιο μεγάλο ποσοστό θα παίρναν. Υπήρχε περίπτωση να ρίξουν και την κυβέρνηση έτσι. Γιατί άμα τα βάλεις κάτω, πάνω από 20%.
0: Ναι, όχι. Ένα συν ένα δεν κάνει δύο σε αυτή την περίπτωση. Κάνει 1,5. Το έχουμε δει αυτό στην πολιτική. Να συνεργάζονται δύο κόμματα και από εκεί που στις πρώτες εκλογές έπαιρνε ο ένας. Δύο και ο άλλος δύο και αυτός. Πίστευαν ότι αν τα ενώσουν και κατέβουν μαζί στις δεύτερες εκλογές θα πέραν 4, αλλά τελικά πήρανε πάλι 2,5, ας πούμε. Καταλαβες. Το έχουμε δει αυτό. Δεν είναι πολύ απλό.
1: Δεν
0: και προφανώς δεν μπορούν να συνεργαστούν όλοι αυτοί.
1: Ποιος ήταν αρχηγός είναι το πρόβλημά τους.
0: Βέβαια. Εγώ είδα πάντως τον κύριο Σακελαρίδη, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι.
0: Ναι, τον είδα στη συνέντευξη τύπου που ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δεν ήξερε.
1: Ο Φάμελος που είναι, ξέρεις μήπως?
0: Σπίτι του.
1: Σπίτι του,
0: Σπίτι του, ναι. Ξεκουράζεται.
1: Νομίζω εδώ στο Πανόραμα γυρνάει κάπου τον είδα. Το θέμα είναι άλλο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, ρε Γιώργο? Γιατί κάτι λένε εδώ πέρα τώρα ότι ο Πολάκης αυτό που λέγαμε θα αναλάβει και έχει αιμονή με τον Τσίπρα αυτός. Αυτό εκεί και
0: ναι,
1: με τον Άδωνη. Ναι, με δύο πρόσωπα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει αυτούς τους δύο να τους καταστρέψει πριν πάει για ψαροτούφεκο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο πάντως... ποσοστό βλέπεις να παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη?
0: Τώρα τα ενία τα έχει αναλάβει η κυρία Δούρου, η οποία, εντάξει, και αυτή από την δική της την πλευρά προσπαθεί να σώσει τη χώρα. Ας πούμε, πιστεύει ότι αυτή θα τη σώσει. Δεν ξέρω, θα κάνει κακό στον κύριο Τσίπρα, σίγουρα. Αλλά πάνω από 2,5 δεν βλέπω να παίρνουν.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: μπαίνουν.
0: Όχι, δεν μπαίνουν στη Βουλή.
1: Συμφωνώ,
0: δεν μπαίνουν. Δεν μπαίνουν, όχι.
1: Όπως και η Νίκη δεν θα μπει.
0: Όπως και η Νίκη δεν θα μπει. Καλά, η Νίκη σίγουρα θα μπει.
1: Ναι.
0: Ειδικά αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι την κάθοδο Κασιδιάρη δεν μπαίνει Νίκη με τίποτα.
1: Για πες μου για την κάθοδο Κασιδιάρη. Εγώ από ό,τι διάβαζα χθες κιόλας, δεν έχει το δικαίωμα ούτε να είναι υποψήφιος με κάποιο κόμμα, ούτε να δημιουργήσει κόμμα. Ασχέτα το τι λέει. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι λίγο να εξετάσουμε και το τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι εξετάζουν τους νόμους ή τις τροπολογίες ή τις ρυθμίσεις που έχουν έρθει. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε ότι εγώ θα καταστρέψω τον κόσμο, θα σώσω τον κόσμο και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε λίγο να δούμε και πώς θα σώσουμε τον κόσμο. Μπορούμε να το σώσουμε τον κόσμο και όλα αυτά τα ερωτήματα.
0: Κοίταξε. Μπορεί να είναι υποψήφιος χωρίς να είναι πρόεδρος κόμματος. Δεν το ξέρω.
1: Από ό,τι διάβαζα χθες, όχι. Μπορεί να είναι, νομίζω, μόνο ανεξάρτητος.
0: Μόνο ανεξάρτητος. Κοίταξε.
1: Και σε συγκεκριμένη περιφέρεια, κάπως ναι. Έτσι το διάβαζα.
0: Α, μπορεί.
1: Ναι, δηλαδή μόνο σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, μόνο του ανεξάρτητος. Για να πάρει ένα ποσοστό, πόσο ποσοστό να πάρει από μια περιφέρεια?
0: Δεν έχει σημασία. Εφόσον θα είναι σε ένα κόμμα, θεωρώ ότι θα τραβήξει.
1: Δεν μπορεί να κόμμα.
0: Ανεξάρτητος μόνος τελείως.
1: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη αρχικά. Γιατί εγώ έχω ένα καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και αυτός για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και στερείται πολιτικά δικαιώματα.
0: Okay.
1: Αυτός ο νόμος υπάρχει από παλιά.
0: Ναι.
1: Τώρα, για τη Χρυσή Αυγή, για τον Μιχαλολιάκο, για τον Λαγό, που δεν είναι μόνο Κασιδιάρης, για τη Ζαρούλια και για όλα αυτά που έχουν υπάρξει για τη συγκεκριμένη φάση τους κάποιες τροπολογίες. Εδώ πέρα είδαμε όμως ότι έχει στηρίξει κόμματα τα οποία στη συνέχεια είχαν και συνέπειες, έτσι, και επιπτώσεις που κάνανε κακό γενικά και στους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν είναι όντως να θέλει κάτι να καταφέρει, να το καταλάβω. Εγώ βλέπω ότι έρχεται μόνο για να κάνει κακό.
0: Σε ποιον?
1: Γενικά στο σύστημα αυτό, το οποίο προσπαθεί να καταπολεμήσει την ενότητα. Εγώ στο λέω ευθέως.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, όπως και για την αριστερά, σου είπα, ότι άμα ήταν η Νέα Αριστερά, το Μέρα 25, το ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας μαζί, άκουσε το λίγο πως το έχω στο μυαλό μου, την οπτική μου γωνία.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί μαζί θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό και να τρίξει η καρέκλα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καλώς ή κακώς έχει μοιράσει και έχει ένα ποσοστό. Το ίδιο θα σου πω όμως και για το χώρο, το πατριωτικό. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, και ο Έλληνας είναι προσωπολάτρης, που αν δεν ήταν μέσα στη διχόνια πνιγμένη, θα είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Καλώς ή κακώς, νομίζω ότι έρχεται για να διχάσει. Έρχεται να εξυπηρετήσει. Γιατί ο Μητσοτάκης, βούτυρο στο ψωμί του, το ότι ακόμα και οι αριστεροί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και ακόμα και στον πατριωτικό χώρο δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Θέλει τη διάσπαση.
0: Ναι.
1: Πώς το ακούς εσύ, δεν είναι φυσιολογικό? Δεν είναι λογικό αυτό που λέω βασικά?
0: Ναι, φυσικά είναι φυσιολογικό.
1: Όσοι περισσότεροι παίκτες, όσο περισσότεροι παίκτες στο παιχνίδι,
0: ναι,
1: τόσο περισσότερο πάντα ποσοστά. Δεν υπάρχει ενότητα, δεν υπάρχει συσπήρωση.
0: Ναι.
1: Και αυτός απ' την άλλη έχει τους δικούς τους σταθερούς, οι οποίοι παλεύουν για τη σωτηρία τους. Περίεργο.
0: Ναι, δεν ξέρω για τον κύριο Κασιδιάρη τι θα κάνει. Εγώ θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση κάποιον θα στηρίξει.
1: Δεν θα καταφέρει πολλά, θεωρώ. Το λέω.
0: Δεν θα καταφέρει να στηρίξει κάποιον?
1: Όχι, θα καταφέρει να στηρίξει,
0: ναι,
1: αλλά μόλις στηρίξει νομίζω ότι θα,
0: ναι,
1: πέσει στην παγίδα. Αν ήδη δεν έχει υπάρξει συμφωνία, γιατί είχα διαβάσει, θυμάμαι, μια εφημερίδα που έγραφε υπόγεια συμφωνία Μητσοτάκη-Κασιδιάρη. Δεν θυμάμαι ποια.
0: Α, σοβαρά.
1: Έχει μια εφημερίδα που είχε βγει πριν κάνα μήνα, που υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποια πρόσωπα, κάτι συνήγοροι του που είναι νεοδημοκράτες. Εγώ έχω ακούσει και το Λαγό, να σου πω την αλήθεια,
0: mm-hmm,
1: μέσα από τη Βουλή, που ήταν παλιά μαζί.
0: Ναι.
1: Πολιτή.
0: Ναι.
1: Που λέει ότι κάτι φίδια του συστήματος και είμαι απέναντί τους και ήρθε στο εφετείο και δεν άφησε να υπάρχουν κάμερες και είπε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιες αμφιβολίες από τη δική μου έτσι μεριά, για το τι ακριβώς πάνε να κάνουν και τι προσπαθούν να καταφέρουν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Βέβαια.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Και πρέπει να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη,
0: ναι,
1: σε διακόπτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η δημοκρατία λέει, για εμένα, σαν Γρηγόρη, το ότι ο καθένας θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να κατέβει υποψήφιος και να λάβει το ποσοστό που του ανήκει από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ θέλω να κατέβει. Θέλω να κατέβει. Στο λέω ευθέως. Είναι δικαίωμά του, κατά την άποψή μου, να κατέβει. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε λίγο και το τι λένε οι υπόλοιποι ναι. και το τι έχουν περάσει για να βαδίζουμε με το ρεαλισμό. Γιατί μπορεί να λέω εγώ, Γιώργο, ότι θα κατέβω, θα κάνω, θα ράνω, αλλά όταν έχουν βγάλει κάποιες τροπολογίες, όταν υπάρχουν κάποιοι νόμοι.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό.
0: Πρέπει, όχι, και εγώ θέλω με αυτή την έννοια να κατέβει. Και θεωρώ ότι όποιο ποσοστό και αν πάρει, ειδικά αν είναι μεγάλο, πρέπει να καταλάβουμε και σαν κοινωνία, αλλά προφανώς και τα υπόλοιπα κόμματα και η κυβέρνηση, η εκάστοτε, δεν ξέρω εγώ, γιατί παίρνει αυτό το ποσοστό. Έβλεπα τώρα στην Γερμανία που η AfD βγήκε εκεί πρώτο κόμμα με 43-44% και τώρα εκ των υστέρων ψάχνουν τρόπο να την ενοχοποιήσουν και να την βγάλουν εκτός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα ρε παιδιά, επειδή είδατε ότι σας απειλεί ή δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο θέλετε με την πρόφαση ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα και όλα αυτά που ακούμε να τη βγάλουμε από την μέση. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει λόγος που παίρνει 44%. Εκεί αυτό είναι το πρόβλημα, πρέπει να το καταλάβουν. Γιατί παίρνει 44%.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλοι
0: παράδειγμα. Δεν είναι το πρόβλημα η AfD, η Alice Weidel ή οτιδήποτε. Οι λόγοι που οδήγησαν να πάρει 44%.
1: Ναι, και βέβαια εξετάσουμε και την αποχή. Βασικά, πρώτα απ' όλα στη Γερμανία το AfD πήρε 44%, για να πούμε λίγο για κάποια ακόμα.
0: Πολύ πράγματα. Μικρή αποχή.
1: Πήρανε με την επιστολική ψήφο που ήταν κοντά στο 23% επιστολική ψήφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρε ένα τεράστιο ποσοστό από την επιστολική ψήφο. Που εγώ την επιστολική ψήφο, Γιώργο, δεν την εμπιστεύομαι. Στο λέω ευθέως, δεν την εμπιστεύομαι. Ναι. Και έχω μιλήσει για νοθεία στις εκλογές. 23% περίπου, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος το ποσοστό, από την επιστολική ψήφο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Okay.
1: Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι.
1: Για να δούμε λίγο και στην Ελλάδα πόσο τα 100 θα πάρει η κυβέρνηση που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εγώ βλέπω και η οικουμενική κυβέρνηση. Ξέρεις την οικουμενική κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: Βλέπω ότι όλα αυτά τα κόμματα,
0: ναι.
1: Επειδή δεν θα βγαίνουν τα κουκιά και στην πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη Κυριακή, υπάρχει περίπτωση για λόγους εθνικής κρίσης ή οικονομικής κατάστασης δύσκολης να δημιουργούν μια οικουμενική κυβέρνηση για να μπορούν να καταπολεμήσουν τα προβλήματα της Ελλάδος. Και φυσικά δεν θα έχει κανένα την ευθύνη. Ξέρεις τώρα πώς πάει με το μεγαλύτερο ποσοστό, με αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, πώς το βλέπεις?
0: Αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Δύσκολο, δεν το βλέπω.
1: Άμα πάει στην Ευρώπη.
0: Άμα πάει στην Ευρώπη, προφανώς θα πρέπει να βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει συζήτηση για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι κάποια πράγματα που αναρωτιόμαστε.
0: Είναι θεωρητικό το ερώτημα.
1: Βέβαια, εντάξει,
0: κάποια στιγμή θα αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Θα δούμε όμως.
1: Αν δεν βγουν τα κουκιά.
0: Ναι.
1: Και πάει η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Παράδειγμα φέρνω.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ λογικά θα πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε, ας πούμε, πρόεδρο Δημοκρατίας στο Βενιζέλο. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή δεν θέλουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, θέλουμε πρωθυπουργό κάποιον άλλον.
0: Ωραία.
1: Δεν θα θέσουν και αυτοί κάποια δικά τους όρια, κάποιους κανόνες.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν κάνουν σε κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πάει. Ή θα πάρουμε κάποια υπουργεία, όπως έκανε, ας πούμε, ο Καμένος.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει το 10% δηλαδή, που θα έχει πάρει, ας πούμε, 10% Ανδρουλάκης, να πει από το 30 δεν θέλουμε τον πρόεδρό σας. Εμείς θα σας κάνουμε κουμάντο, βάλτε όποιον σας πούμε εμείς, ας πούμε, ή όποιον θέλουμε.
1: Δεν κάνουμε σε κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και οι δύο έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον.
0: Και θα πει ο Μητσοτάκης ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ. Με Τσίπρα βλέπεις η κυβέρνηση που συζητάνε κάποιοι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ούτε εγώ δεν βλέπω. Αυτό είναι αστείο για εμένα.
0: Και αυτό είναι αστείο.
1: Αστείο, ναι. Αστείο. Ναι, ναι. Με ΠΑΣΟΚ βλέπω. Με ΠΑΣΟΚ βλέπω σε κυβέρνηση, εγώ στο λέω.
0: Ναι.
1: Άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά τους, με Τσίπρα δεν βλέπω. Τον θέλουν αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό τον φτιάξανε. Και μην ξεχνάς ότι κάποιοι παίξαν και κάτι μπουνιές σε ένα γήπεδο, ότι υπάρχουν και κάποιοι που στηρίζουν ανάλογα συγκεκριμένα.
0: Ναι, αυτά τα έχουμε πει, δεν το συζητώ.
1: Υπάρχουν ρογμές.
0: Υπάρχουν, ναι. Δεν
1: δύσκολα.
0: Το αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Δύσκολα κολλάνε.
0: Δεν είναι θέμα. Εγώ σου είχα πει η τελευταία μας έρευνα που έδειξε τον Τσίπρα 2-3 μονάδες κάτω από την προηγούμενη, σε συγκεκριμένα site δεν έπαιξε. Που
1: ναι.
0: είναι site, έτσι, μεγάλα site, έτσι, είναι του ομίλου Alter Ego. Δεν έπαιξε, ανέβηκε και με το που το πήρανε πρέφα κατέβηκε αμέσως, έπεσε σύρμα. Κατεβάστε το, τι έπεσε ο Τσίπρας, κατεβάστε το.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι που στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Προφανώς δεν στηρίζει κάποιος κάποιον χωρίς να έχει κάτι να κερδίσει. Αυτό Έλληνας πρέπει να το καταλάβει. Δηλαδή άμα είσαι εσύ ολιγάρχης, ρε Γιώργο, και έριχνες τις μάρκες σου σε ένα άλογο.
0: Ναι.
1: Δεν θα είχες κάτι να πάρεις πίσω, αλλιώς γιατί να το στηρίξεις?
0: Δεν το συζητώ.
1: Χωρίς να θέλω από τον Τσίπρα άλογο, έτσι.
0: Ναι, όχι. Αλλά το άλογο δεν τραβάει. Και ο άλλος συνεχίζει να ρίχνει τις μάρκες του εκεί πάνω.
1: Σε λάθος άλογο.
0: Σε λάθος άλογο, ναι.
1: Αυτό είναι σωστό. Σε λάθος άλογο έχουν ρίξει και όχι μόνο αυτός. Και άλλοι έχουν ρίξει τις μάρκες σε λάθος άλογο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα όσο πιο πολλές μάρκες ρίχνουν, τόσο πιο χάλια πηγαίνει όμως. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν το κάνουν όλο αυτό για να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι. Γιατί και έτσι το βλέπω. Και έτσι το βλέπω ότι. Ακούστε να δείτε, θα μας έχετε ανάγκη ή θα σας πάμε τρένο.
0: Εντάξει, αυτό είναι λόμπι, ρε, εσύ, εννοείται. Υπάρχει και υπήρχε και εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, εννοείται αυτό.
1: Είναι,
0: ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, για την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε περίπου 7 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πώς βλέπεις την Ελλάδα, Γιώργο, πώς τη βλέπεις?
0: Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτσε να έρθουν οι εκλογές και το συζητάμε. Κοίταξε, έχω κάνει έναν υπολογισμό μέχρι τις εκλογές περίπου, αν γίνουν Μάιο, που μπορεί να γίνουν και πιο μετά. Έχω υπολογίσει ότι θα έχουμε πάνω από 150 δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Πάνω από 100. Ναι, όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιπες εταιρείες θα έχουμε βγάλει πάνω από 150 δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται και γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν κατεβαίνει ακόμα. Γιατί δεν θέλει να έχει φθορά μέσα σε 150 δημοσκοπήσεις. Έτσι, και η κυρία Καριστιανού θα αντέξει 150 κύματα δημοσκοπήσεων? Δεν ξέρω. Θα δυσκολευτούν, θεωρώ, και πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο να παραμένουν συνεχώς στην επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα δυσκολευτούν.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά θέλω να βασιστούμε και στον κόσμο. Γιατί τώρα είπαμε ότι στη ΔΕΘ δεν μοίρασε χρήμα.
0: Μοίρασε σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Έτσι, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν εκλεγεί, όχι ακόμα.
0: Όταν εκλεγεί, ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτά θα ψηφιστούν, φαντάζομαι, τώρα. Τέλος πάντων, μέσα στον επόμενο προϋπολογισμό. Θα είναι τέλος του χρόνου, θα γίνουν νόμοι και θα αρχίσουν να ισχύουν από το 27, από το 28 κλπ.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Ότι ο Έλληνας, άμα βγει πριν τις εκλογές και μοιράσει πάλι,
0: ναι,
1: θα ξαναπάει στις κάλπες και θα ψηφίσει τον ίδιο άνθρωπο. Το φοβάμαι αυτό, δηλαδή τους έχω για πολύ φιλάργυρους. Συγγνώμη, Γιώργο, που το θέτω έτσι και στον κόσμο που τα ακούει.
0: Καλά, όλος ο κόσμος στην τσέπη του δεν κοιτάει.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να στηρίζεις ανθρώπους γιατί σου δίνουν λεφτά. Για εμένα, τα κριτήρια ψήφου δεν είναι τα σωστά. Τα σωστά κριτήρια ψήφου δεν είναι αυτά.
0: Πρέπει να είναι και αυτό. Αν θες την άποψή μου.
1: Το να μας δώσει λεφτά.
0: Να μας δώσει λεφτά για να μπορούμε να ζούμε, ρε, εσύ. Αν δεν μου δίνει λεφτά, θα μου πεις. Όταν εννοώ λεφτά, όχι σε μορφή επιδομάτων.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, όχι.
1: Γενικά, όχι.
0: Μείωση της φορολογίας, τέτοια πράγματα.
1: Ξέρεις τι, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ξαναπεί. Όσοι τάζουν πράγματα πολιτικοί, πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να τα υλοποιήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να γίνει αυτό ο νόμος, πρέπει
0: 100%,
1: να περάσει.
0: 100%. Ναι.
1: Και δεν γίνεται να σας λέω εγώ παράδειγμα. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θα σας πω την εφορία στο 10% και το ΦΠΑ στο 10% και πάει λέγοντας. Και όταν βγαίνω να μην το κάνω.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Σε αυτό συμφωνεί όλη η Ελλάδα, ρε. Κάνε μια δημοσκόπηση γι' αυτό.
0: Συμφωνεί όλη η Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι εντάξει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν ανθρώπους που ενώ ξέρουν ότι δεν θα τα υλοποιήσουν όλα, δεν τους ενδιαφέρει. Τους ψηφίζουν, έτσι. Δηλαδή, τι ακούγαμε για τον Τσίπρα το 2015. Εντάξει, ναι, δεν θα τα κάνει όλα, αλλά και τα μισά να κάνει από αυτά που λέει, θα είμαστε μια χαρά. Και το ίδιο υπάρχει και τώρα. Βγήκε με 7 δις, καλά 7 δις, 13 δις λέει το Υπουργείο ότι κοστίζει το πρόγραμμα Τσίπρα, αυτός λέει 7 δις, εντάξει. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι 7 δις και λένε εντάξει, 7 δις δεν έχουμε, αλλά αν κάνει έστω και τα μισά, μια χαρά θα είμαστε. Είδαμε όμως που μας βγήκε
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
0: Δεν βγαίνουν, προφανώς δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δηλαδή λες ψέματα και δεν είναι αυτό κανονικά.
0: Θα πρέπει να είναι παράνομο να μπορεί ένας πολιτικός να βγαίνει και να λέει ό,τι να είναι
1: και να τάζει ό,τι να είναι. Έλα εδώ και θα περνάει αυτό το πρόγραμμα που καταθέτεις, Γιώργο, από συγκεκριμένο συμβούλιο, από συγκεκριμένο έλεγχο,
0: ναι,
1: για να βγαίνει και να λέει στον κόσμο αυτό το συμβούλιο και ο έλεγχος ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, ναι, είναι υλοποιήσιμο. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει επιτροπή που θα εξετάζει όλους αυτούς τους πολιτικούς για το αν είναι καλά στην ψυχή τους, αν είναι καλά στο μυαλό τους.
0: Ναι, εντάξει, όμως ας πούμε οι άνθρωποι δεν έχουν κριτική σκέψη να πούνε ότι ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι απατεώνας.
1: Ναι. Δεν μπορεί,
0: δεν
1: να,
0: μπορεί
1: τα...
0: να τα κάνει αυτά, ναι. Δεν τα έχει τα λεφτά.
1: Σωστό.
0: Και δηλαδή, αν... εγώ πρέπει να έρθει το κράτος να το κάνει παράνομο.
1: Για να σώσει τους ανθρώπους, δεν μπορούν να σκεφτούν.
0: Ναι, όχι, δεν είναι και αυτό. Είναι λίγο εντάξει. Γιατί άντε και κάνει αυτό παράνομο, θα βρουν οι πολιτικοί άλλους τρόπους για να εξαπατούν τον κόσμο. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Να προσπερνάνε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η άποψή σου για τις νέες γενιές, για να κλείσουμε. Γιατί μίλησες για κριτική σκέψη. Γι' αυτό σε πήγα τώρα στην νέα γενιά. Για πες μου λίγο για τις νέες γενιές, τι έχεις.
0: Για τις νέες γενιές.
1: Ό,τι πει το TikTok.
0: Ό,τι πει το TikTok. Εντάξει, κοίταξε, πάντως εγώ βλέπω στο Instagram σε ό,τι post κάνει η interview, που σας παροτρύνω κιόλας να μας ακολουθήσετε στα social, χαμός κάτω με τον Κασιδιάρη. Στα σχόλια. Χαμός, χαμός. Το post μπορεί να μην αφορά. Ναι, μπορεί να μην αφορά.
1: Αυτοί οι άνθρωποι όμως πάνε να ψηφίσουνε. Γιατί εγώ μπορεί να βλέπω στο TikTok να γράφουν για τον Κασιδιάρη, αλλά θα πάει ο 18χρονος ή ο 20χρονος, ο οποίος για μένα δεν, έχει, δεν ξέρει καν τι εστί πολιτική ακόμα. Θα πάει στην κάλπη.
0: Κοίταξε,
1: γιατί
0: συμμετοχή
1: οι νέοι στους... συνήθως απέχουνε.
0: Σωστά, η συμμετοχή στους νέους είναι σίγουρα μικρότερη από τις υπόλοιπες ηλικίες. Αλλά πάνε, και αυτοί που πάνε ψηφίζουν κάπως αλόκοτα, θα πω εγώ.
1: Εγώ αμφιβάλλω λίγο για το ότι πηγαίνουν. Δηλαδή, το έχω στο μυαλό μου ότι ο πιτσιρικάς βαριέται να σηκωθεί από τον καναπέ ή να μην πάει στο ίντερνετ καφέ.
0: Ναι.
1: Για να πάει στο δημοτικό να δώσει την ταυτότητα, να μπει μέσα, να περιμένει. Να...
0: Ειδικά άμα είναι και καλοκαίρι, περισσότεροι πάνε και σεζόν. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Ναι.
1: Άδικο και αυτό που δεν τους αφήνουν να παραψηφίσουν στο κοντινότερο σχολείο. Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται.
0: Τους λέει επιστολική ψήφο.
1: Επιστολική. Πού θα πει διαδικασία τώρα, Γιώργο, 20χρονος.
0: Ειδικά ο νεότερος.
1: Θα πάει να κάνει αιτήσεις τώρα. Προφανώς.
0: Και να... κοίταξε, κανονικά θα έπρεπε.
1: Φωτοτυπία, την ταυτότητα και φάκελο να αγοράσει τώρα ο 20χρονος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τι λέει, θα πάω να αγοράσω τσιγάρα με αυτά τα λεφτά. Για να αγοράσω φάκελο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το υπολογίσουμε. Μπορεί νέες γενιές να λένε πράγματα, ναι, αλλά το θέμα είναι θα πάνε στην κάλπη.
0: Πάντως οι νέες γενιές στρέφονται προς τα δεξιά, εγώ πιστεύω.
1: Ναι.
0: Αυτό βλέπω. Εκεί θέλω να καταλήξω με αυτό που σου ανέφερα για το Instagram. Βλέπω να στρέφονται προς τα δεξιά. Πόσο δεξιά δεν ξέρω, αλλά οκ. Okay.
1: Για να δούμε τι, ναι, θα δούμε λοιπόν.
0: Για να δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Και εγώ, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία να έχεις.
0: Επίσης.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, βλέποντας το εισόδημά τους να εξαϊλώνεται από το νέο ράλι στα καύσιμα. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τους εξοντωτικούς φόρους που καθιστούν πλέον αδύνατη την κυκλοφορία. Την ίδια στιγμή, η φτωχοποίηση της κοινωνίας εξαφανίζει την πελατεία, ενώ οι εξαγγελίες για ηλεκτροκίνηση αποδεικνύονται κενό γράμμα. Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις ξεσκεπάζουν την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς είχε διαγνώσει ανύπαρκτο καρκίνο σε υγιή γυναίκα. Παρά την επώνυμη καταγγελία, ο ιατρικός σύλλογος την κάλυψε προκλητικά, διαβεβαιώνοντας για την ομιμότητα του ιατρείου. Την ίδια τακτική ψευδών ακολούθησε και στο ΕΚΑΒ, αποκρύπτοντας κοινικά την πλασμαφαίρεση του καλλιτέχνη. Σε νέο ενεργειακό εφιάλτη βυθίζονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα στις πετρελαϊκές υποδομές εκτοξεύουν το πετρέλαιο στα 110 δολάρια και το φυσικό αέριο πάνω από τα 80 ευρώ. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενισχύει το αδιέξοδο με νέες αυξήσεις επιτοκίων που πνίγουν ανελέητα τους δανειολήπτες. Μπροστά σε εφιαλτικά σενάρια για τιμές σοκ έως και τα 130 ευρώ στο φυσικό αέριο, η κοινωνία οδηγείται πλέον με μαθηματική ακρίβεια σε πρωτοφανή οικονομική ασφυξία. Σε νέο κυκλοφοριακό έμφραγμα βυθίζεται το κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή. Για τις εκδηλώσεις του Δήμου κλείνουν η Οδή Αθηνάς, η Καρόλου Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναίδος και η Αγίας Ειρήνης, καθώς και τμήματα της Ερμού και της πλατείας Αγίων Ασωμάτων. Μία ανάσα πριν από έναν καταστροφικό πόλεμο με την Κίνα έφτασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας μιας εντελώς ψευδούς έκθεσης πληροφοριών που παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Αμερικανικός στρατός ήταν έτοιμος να κάνει έφοδο σε κινέζικο πλοίο για υποτιθέμενα πυρηνικά εξαρτήματα, ματαιώνοντας την επιχείρηση κυριολεκτικά στο παραένα. Το τρομακτικό αυτό φιάσκο αποκαλύπτει την ασύλληπτη προχειρότητα των στρατιωτικών μηχανισμών, οι οποίοι αντικαθιστούν τη στοιχειώδη επαλήθευση στοιχείων με τυφλή εμπιστοσύνη σε chatbots. Συμφωνία για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισφραγίζοντας την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρκτική. Το σύμφωνο με τη Δανία αποκλείει κάθε ρωσική ή κινέζικη βάση και επένδυση, θέτοντας ουσιαστικά το στρατηγικό νησί υπό την απόλυτη ομπρέλα της Ουάσιγκτον, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κοπενχάγης περί δικής της κυριαρχίας. Κυρίως έθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βορειοανατολική, ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
6: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
7: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1 με 4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Χατζησάβα.
8: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, καλησπέρα.
7: Κύριε Χατζησάβα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση κρίσιμη, γιατί μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα τα οποία λένε το ότι φτάνουν στα χέρια των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα χαρτιά επιστράτευσης. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχετε ακούσει τίποτα?
8: Όχι, προσωπικά για συγκεκριμένη επιστράτευση στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει, παρότι εγώ είμαι στη Δανία, έτσι. Αλλά το να στέλνονται φυλάδια κάθε σε ταυτά χρονικά διαστήματα για εκπαιδεύσεις, αυτό είναι κάτι το σύνηθες, δηλαδή. Δεν είναι κάτι παράξενο. Δεν γίνεται επιστράτευση να πάει κανένα σε πόλεμο.
7: Καλά, ναι, δεν είπαμε ότι θα πάμε σε πόλεμο, αλλά είπαμε ότι υπάρχει περίπτωση πριν τις εκλογές, εγώ αυτό σκέφτομαι, γι' αυτό σας έκανα και την ερώτηση, κύριε Χατσάβα. Υπάρχει περίπτωση να έχουν συνεννοηθεί Ερντογάν με Μητσοτάκη, ξέρετε τώρα πώς λειτουργούν αυτά με την εξωτερική πολιτική, για να μπορέσουν να πάνε τις εκλογές πιο μετά. Όχι, να γίνει κανένα θερμό επεισόδιο.
8: Ο κύριος Μητσοτάκη δεν το έχει ανάγκη αυτό. Δεν έχει ανάγκη. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση εν έτη 2026. Υπάρχουν, μια που το αναφέρετε τώρα, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαία, ειδικά στον τομέα της τεχνικής νοημοσύνης, για να μην αναφερθούμε στο quantum computing, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά με βάση την υφιστάμενη τεχνολογία προβλέπεται οι εκλογές, λόγω του ότι έχει βάλει και τους σωστούς συνεργάτες, εταιρείες στα σωστά πόστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι αιώνιος πρωθυπουργός στη χώρα. Δηλαδή εγώ το πιθανότερο θα έλεγα να μην φοβούνται πόλεμο οι Έλληνες, αλλά να φοβούνται ότι οι εκλογές θα είναι πειραγμένες. Θα έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα ανταποκρίνεται στη βούληση του Έλληνα. Μόνιμο πρωθυπουργό θα αποκτήσουμε όπως πάμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σας το λένε οι ίδιοι και δεν μιλάει κανένας.
7: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην ουσία, πανευρωπαϊκά θα υπάρχει ένας υπολογιστής, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ο οποίος θα κάνει κουμάντο.
8: Αν μιλήσουμε για τη χώρα μας.
7: Όχι, θέλω να μου το απαντήσετε Ελλάδα. Αυτό, γιατί καλώς ή κακώς η ψηφιακή διακυβέρνηση στη κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, αξιολόγηση πολιτών, ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακοί νόμοι, είναι πολλά. Και φυσικά, συγγνώμη κύριε Χατσάβα, και το πιο σημαντικό για να το ακούσει ο κόσμος, αυτοματισμοί. Δεν θα υπάρχει περιθώριο συζήτησης, βοήθησέ με. Αδερφέ, δεν πληρώνεις, γεια σου, τα πήραμε όλα.
8: Ναι, εντάξει, αυτό ήδη συμβαίνει στην Ευρώπη. Εγώ εδώ που βρίσκομαι στη Δανία, αν και δεν έχει τέτοια φαινόμενα κακοπληρωτών και ο κόσμος είναι πολύ συνετός εδώ πέρα, είναι πολύ σοβαρός. Δεν έχει. Ό,τι χρέος έχεις θα το πληρώσεις. Αλλά δεν σε αφήνουν να αποκτάς χρέη εδώ πέρα χωρίς λόγο, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Η εφορία σου παίρνει τα χρήματα που είναι να σου πάρει. Δεν σε αρωτάει κανένας. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις το λογαριασμό, λείπουν αυτά, τα πήρε η εφορία. Τέλος, πάμε παρακάτω. Τα πήρε η τράπεζα, πάμε παρακάτω. Δεν έχεις δηλαδή πολύ μεγάλη ελευθερία πια. Αυτό για εδώ, για τη χώρα που μένω και πληρώνω φόρους, έτσι, τη Δανία. Για την Ελλάδα όμως, γιατί η Δανία δεν έχει το μέγεθος της διαφθοράς, είναι από τις λιγότερες, είναι στον πάτο στη λίστα των διεφθαρμένων χωρών, είναι η Δανία, είναι πολύ καθαρή χώρα. Πρωταθλητής σε αυτή τη λίστα είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί είναι που φοβάμαι εγώ, ότι εκμεταλλευόμενη την εξέλιξη τεχνολογίας, δηλαδή το AI, τεχνική νοημοσύνη, για την ώρα, έτσι. Γιατί άμα μόλις δημιουργηθούν και τα quantum, εκεί τότε είναι τέλος. Λοιπόν, αλλά για την ώρα, όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ εύκολο να πειραχτεί ένα μικρό ποσοστό που θα αλλάζει τη σωστή αναλογία των εδρών, έτσι ώστε να μην μπορεί ένα κόμμα που νόμιζε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή, δεν θα μπαίνει. Την αυτοδυναμία θα την έχει πάντα η Νέα Δημοκρατία και αιώνιος πρωθυπουργός θα νομίζει ότι δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε όπως παλιά ψηφίσαν και τα δέντρα. Μικρά ποσοστά. Ο λογάριθμος θα δουλεύει σωστά, δεν θα το παίρνει κανένας χαπάρι. Για τώρα μην κάτσουν να καταμετρήσουν 8 εκατομμύρια ψήφους. Στο τέλος αυτά όλα τα ξεχνάς. Μόλις βγει πρωθυπουργός και κάνει τη δήλωση, δεν ασχολείται κανένας τώρα τι ψήφισε, πώς, τι, ποιος. Ο Έλληνας όμως να είναι σε επιφύλαξη, δηλαδή να περιμένει ότι θα έχουμε πειραγμένες εκλογές.
7: Α, πειραγμένες, ένα λεπτό. Πειραγμένες, τι εννοείται πειραγμένες,
8: Πειραγμένες εκλογές θα έχετε.
7: Τι εννοείται πειραγμένες, δεν μπορώ να το καταλάβω, νοθευμένες.
8: Δηλαδή θα βγει πρωθυπουργός στη χώρα, του οποίου δεν θα είναι, δεν θα ανταποκρίνεται στη βούληση του Έλληνα. Ο Έλληνας θα ψηφίσει κάτι άλλο και ο Μητσοτάκης θα βγει πρωθυπουργός. Αυτό λέω με απλά λόγια για να μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες και τρώμε τον χρόνο μιας εκπομπής που έχουμε 10-20 λεπτά να συζητήσουμε.
7: Έχουμε άλλη μισή ώρα.
8: Ωραία.
7: Είναι πολύ σημαντικό, αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν οδευμένες εκλογές.
8: Ποιος κάνει κουμάντο το πρόγραμμα για τις εκλογές, ξέρετε? Και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη, ξέρετε?
7: Για πείτε μας.
8: Αν έρχεται από σχέση με τον πατέρα του που ο ένας γλίτωσε τον άλλο από τη φυλακή.
7: Για πείτε μας. Πείτε μας.
8: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την οικογένεια Μητσοτάκη δεκαετίες. Σήμερα αυτοί ελέγχουν το εκλογικό μηχάνημα, θα το πω έτσι απλά, για να μην μιλάμε ξύλινα, που ελέγχουν τις εκλογές, ελέγχουν την καταμέτρηση, ελέγχουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή όλα αυτά τα γραφικά που θα βλέπουμε, θα έχει κανένας τη δυνατότητα να πάρει ψήφο προς ψήφο και θα κάνει επαλήθευση το τι ψήφισε ο Έλληνας? Όχι. Φυσικά δεν θα είναι όπως είπα προηγουμένως, ψηφίσαν και τα δέντρα. Όχι, δεν θα είναι τόσο κραυγαλαίο, αλλά θα είναι εκεί που πρέπει για το ανάλογο πείραγμα, για να μην υπάρχει η δύναμη σε ένα άλλο κόμμα και την αυτοδυναμία την παίρνει πάντα μια δημοκρατία. Και αν είναι τόσο έτσι κραυγαλαίο, εάν δεν θα βάλει και έναν από τα δικά του κομματάκια να δημιουργήσει την αυτοδυναμία που θέλει στη Βουλή. Έτσι είναι απλά τα πράγματα.
7: Ναι, ένα λεπτό όμως, κύριε Χατζησάβα, να σας κάνω μια ερώτηση. Ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα αυτό που γίνεται, πέρα το ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι και νόμιμο. Δηλαδή υπάρχει ένα εκλογοδικείο το οποίο υποτίθεται είναι αρμόδιο για να ελέγχει την εκλογική διαδικασία. Σίγουρα θα μου πείτε ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα, το ξέρω, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω για αυτό το λόγο. Αλλά.
8: Μα τώρα μιλάμε για τους εισαγγελείς και τους δικαστές στην Ελλάδα.
7: Όχι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
8: Επειδή είναι λειτουργεί η δικαιοσύνη σας.
7: Όχι, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όμως. Πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως, δεν θέλω να το αναφέρω έτσι, πανευρωπαϊκά συμβαίνει το ίδιο πράγμα? Δηλαδή αποφασίζουν κάποιοι άλλοι ποιοι θα βγούνε και θα πάρουν το μεγαλύτερο ποσοστό? Γιατί δεν νομίζω να εξυπηρετούν τους πάντες.
8: Σε κράτη όπως είναι λίγο Αμερική, περισσότερο Κίνα, Ρωσίες, Αζερμπαϊτζάν, αυτά, βλέπουμε μόνιμες φιγούρες. Μόνιμες φιγούρες, το βλέπουμε. Εγώ τώρα 60 χρονών έγινα και είναι οι ίδιοι προέδροι, οι ίδιοι αντιπροέδροι, οι ίδιοι πρωθυπουργοί. Δεν έχει αλλάξει σε αυτά τα κράτη που ανέφερα. Λίγο πολύ αυτοί είναι, οι ίδιοι είναι. Κάπως έτσι θα είναι και σε εμάς.
7: Ναι, αυτοί όμως τι έχουν προσκυνήσει πουθενά, έχουν φιλήσει κανένα δαχτυλίδι, γιατί είναι οι ίδιοι?
8: Δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος. Και τα βλέπω όλα πρακτικά. Έχουν τη δυνατότητα να πειράζουν τα πάντα. Τα πάντα. Όσο πιο πολύ θα χάνουν, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει το θράσος τους και θα πειράζουν περισσότερα. Έχουν βάλει χέρι στη δικαιοσύνη τώρα, ξέρετε τι είναι αυτό. Οι εισαγγελείς δικαστές κάτω είναι σαν τις Φιλιππινέζες που καθάριζουν τα σπίτια. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά που έχω βιώσει εγώ, μπορώ και δηλώνω ότι έχω την κατασταλαγμένη άποψη, που πιστεύω ότι και πολλοί Έλληνες θα τη συμμερίζονται σήμερα, ότι οι εισαγγελείς και δικαστές στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένοι. Και όσοι δεν είναι φθινόφοβοι και παραμένουν βουβοί. Άρα συνενούν. Καταλάβατε. Και εδώ τώρα, επειδή η εκπομπή σας είναι και λίγο πανελλαδική θα έλεγα, αναμεταδίδεται και από άλλους σταθμούς, ναι, και από το διαδίκτυο. Εγώ τώρα, ο Μανώλης ο Χατζησάβας από τον Άγιο Σίδερο Ρόδου, λέω, όποιος εισαγγελέας έχει άλλη άποψη, Μάλιστα, πρωτίστως, εάν ο εισαγγελέας ή δικαστής φύγεται, να απαντήσει, να βγει δημόσια η ένωσή του και να πει: θυγόμαστε κύριε Χατζάδα, είστε ψεύτης, είστε συκοφάντης, είστε. Για να τους πω εγώ, πώς είναι δυνατόν η ΕΕΠ να με στρατολόγησε, να με εκπαίδευσε σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί το Δωδεκανήσιο στην ΚΟ, αποκάλυψη που την έκανε ο Γιάννης Ρουμπάτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή, που το έκανε και πρωτοσέλιδο, όταν τον είχα στριμώξει εγώ αυτό να είναι, το πορνόγερο. Συγγνώμη,
7: δεν το υιοθετούμε αυτό. Παρακαλώ πολύ να μιλάτε λίγο πιο κόσμια.
8: Συγγνώμη, είπα. Συγγνώμη που
7: γιατί το εσουρού είναι στη γωνία, έτσι είναι. Δεν υιοθετούμε, ζητάμε συγγνώμη. Πάμε.
8: Όχι, ζητάμε συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, γι' αυτόν εδώ τον κύριο τον Γιάννη Ρουμπάτη, πώς είναι δυνατόν εμένα να με στρατολογήσανε στην ΕΕΠ, πώς είναι δυνατόν να με εκπαιδεύσαν σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί στην ΚΟ και να έρθουν να μου πούνε πώς έγιναν όλα αυτά. Γιατί εγώ ήμουν καταζητούμενος, υποτίθεται. Έλα, να μου βγει έναν εισαγγελέας, αν έχει τα κότσια και φορά παντελόνια, να μου πει πώς έγινε αυτό. Να βγει ο επόπτης της ΕΕΠ, που μου του δώσαν και προαγωγή μετά, που ήταν και μπερδεμένος στις μποκλοπές. Να βγει να πει ότι είμαι συκοφάντης. Εντάξει, δεν βγαίνουν όμως, το αφήνουν να το φάει ο χρόνος, γιατί ξέρουν ότι είναι κακουργήματα αυτά και θα πάνε πολύ φυλακή. Εντάξει. Αυτό είναι.
7: Είστε βέβαιος δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε κάποιον να πηγαίνει στη φυλακή?
8: Στη φυλακή από πού? Ποιος να πάει στη φυλακή και γιατί?
7: Εδώ πέρα στην Ελλάδα όλοι αυτοί που έχουν κάνει πράγματα και εγκλήματα θα πάνε στη φυλακή.
8: Όχι. Εγκλήματα θα πηγαίνουν φυλακή αυτοί που δεν είναι υπό την ομπρέλα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτοί θα πηγαίνουν φυλακή, βέβαια. Αφού είναι καθοδηγούμενη η δικαιοσύνη όπως λειτουργεί στην Ελλάδα. Δεν έχουν, καταρχάς να ξέρετε κάτι, στο εξωτερικό και ειδικά εδώ στη χώρα που βρίσκομαι, όταν ακούνε ελληνική δικαιοσύνη πώς απονέμεται τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, μαζεύονται, γιατί ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με ένα πολύ διεφθαρμένο σύστημα, παρότι είναι μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Δεν είναι τυχαίο. Μπείτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δείτε πόσες χιλιάδες καταδικαστικές αποφάσεις έχει η χώρα μας. Είναι μετά την Τουρκία, είναι η Ελλάδα. 7.000 τόσες αποφάσεις έχουν.
7: Ωραία, και δεν γίνεται τίποτα δηλαδή.
8: Τι να γίνει, αφού σας λέω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι αιώνιος πρωθυπουργός, πώς θα γίνει κάτι? Για να γίνει κάτι πρέπει να αφήσει τα μολύβια όλοι οι Έλληνες κάτω, για να σταματήσει το σύστημα να λειτουργεί. Τότε ίσως κάτι γίνει. Όσο θα υπάρχει αυτό το επίδομα που έχει κάνει Ζητιάνο τον Έλληνα, Ζητιάνο τον έχει κάνει και τον εξαγοράζει. Η μάνα μου ίδια μου λέει, μα ο Μητσοτάκης μας κάνει τόσα. Ναι ρε μάνα, αλλά σε τυρανάνε τώρα στο νοσοκομείο, της λέω τόσο καιρό και δεν μπαίνεις μέσα. Τι το θέλεις τον Μητσοτάκη με τα επιδόματα που σας δίνει και σας κοροϊδεύει? Τους έχει κάνει Ζητιάνους τους Έλληνες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ζητιάνους που ζουν με το επίδομα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, το κάνουν και άλλες χώρες. Έτσι. Τώρα ο Τραμπ είπε, θα σας δώσω $5,000 να μην ψηφίσετε. Είναι τρελοκομείο, ξέρεις, αυτό που συμβαίνει. Τα μαθαίνω και γελάω. Ευτυχώς που δεν είμαι 20-25 χρονών, γιατί θα είχα κάνει πολύ άσχημα πράγματα. Είμαι 60 χρονών, εντάξει, έχω κατασταλάξει λίγο. Δεν θέλω να παίρνω πολύ δραστικά και ακραία μέτρα. Αλλά εγώ λυπάμαι πολύ για τους νέους. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
7: Να σας πω όμως και κάτι. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος, δεν θέλω να το πάω μόνο στους νέους κύριε Χατζησάβα, βλέπω γενικά ότι ο κόσμος στην Ελλάδα και η κοινωνία δεν έχει την αντίληψη που χρειάζεται. Βλέπω το ότι έχουν δολοφονήσει μέσα τους το στοιχείο της αντίστασης, το μικρόβιο του επαναστάτη. Είναι καθισμένοι στους καναπέδες τους, σκρολάρουν στο διαδίκτυο και σε διάφορες πλατφόρμες και δεν τους απασχολεί τίποτα πέρα από αυτό που τους πλασάρουν.
8: Είναι τα επιδόματα αυτά, τους έχουν. Καταρχάς ήταν το σύστημα της φτιαγμένο. Αυτός ο προδότης ο Τσίπρας που άνοιξε την Κερκόπορτα και μπήκαν οι βάρβαροι στη χώρα. Λοιπόν, αυτό το παλιόπεδο έπρεπε να τον έχουν καταδικάσει. Να έχει περάσει ειδικό δικαστήριο και να είναι ισόβια σήμερα ως προδότης της χώρας. Λοιπόν, αυτός που λατσάρει χωρίς να δουλεύει, και κάνει τον έτοιμο να γίνει πάλι πρωθυπουργός. Τέτοια τρελάρα κουβαλάει πάνω του. Λοιπόν, αλλά τα λέει επί εκ του ασφαλούς γιατί έχει κάνει ταμείο, καταλάβες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί δεν κουνιέται ο Έλληνας? Ο Έλληνας δεν κουνιέται γιατί υπήρχε το σύστημα αυτό, του τα πήραν όλα, τον πτώχευσαν, τον φτωχοποίησαν, του βάζανε να βλέπει συνέχεια τον κίνδυνο, ότι έρχεται ο κίνδυνος, ο μπαμπούλας λέει θα σε φάει, και μετά έρχεται ο Σωτήρας και λέει εντάξει τώρα εμείς θα σας δώσουμε επιδόματα. Για το επιδόματα, για εκείνο, θα σας κάνουμε και ένα κουμπαρά, θα βγάλετε λεφτά. Δηλαδή τον τελειώσαν τον Έλληνα. Ο Έλληνας έχει γίνει υποχείριο. Μου θυμίζει τους Τούρκους πριν 30 χρόνια που πήγαινα στην Τουρκία και είχαν τότε τις λίρες με τα τρία μηδενικά στο τέλος, πληθωρισμό 600%, και τους έδινες 5 δολάρια και πηγαίνανε και σου φέρνανε με τα πόδια σίκα από 10 χιλιόμετρα απόσταση για να φας. Έτσι έχει γίνει ο Έλληνας. Εντάξει. Το ότι η Έλληνας κρατάει μια σημαία σε έναν Ευρωπαίο για να μην το πιάνει ο ήλιος και ο άλλος να δίνει σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συνέντευξη και δεν μιλάει, δεν τρέπεται κανένας. Τι άλλο να πούμε εμείς τώρα? Εγώ τώρα τι άλλο να κάνω? Ήδη αυτά που κάνουν είναι πολλά και μετά τις επόμενες εκλογές θα τους χαρίζω όλους να τους κάνετε κατάπλασμα. Πρωθυπουργούς, βουλευτές, υπουργούς. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή βλέπω ότι αυτό το μικρό, πολύ μικρό αγώνα που κάνω για να δίνω πληροφορίες, να μαθαίνει ο κόσμος ότι έχουν να κάνουν με επικίνδυνους εγκληματίες, διεφθαρμένους πολιτικούς, δεν πιάνει τόπο. Δεν πιάνει τόπο. Δηλαδή όσο πιο μεγάλος κλέφτης είσαι, τόσο πιο πολλά αξιώματα παίρνεις. Μα είναι τώρα δυνατόν να έχουμε το Σπύρο, τον κύριο Άδωνη, και να τσιρίζει και να κουνά και το δάχτυλο? Είναι δυνατόν να έχουμε αυτόν? Για πέστε του άμα τον βρείτε πουθενά. Υπάρχει περίπτωση να έχει τίποτα αποθήκες γεμάτες βιβλία που λέει ότι τα έχει πουλήσει και έκανε εκατομμύρια και τα έχει παρκαρισμένα?
7: Δεν έχω ιδέα. Υπάρχει. Τι να σας πω τώρα. Τα αυτά που με ρωτάτε.
8: Υπάρχουν εμείς αποθήκες στην Ελλάδα, γιατί εγώ έχω τέτοια πληροφορία από την ΕΕ.
7: Από πού την έχετε αυτή η πληροφορία?
8: Από την ΕΕ την έχω. Από παλιούς συνεργάτες.
7: Τι λέει λοιπόν αυτή η πληροφορία?
8: Ότι υπάρχουν αποθήκες σε παλέτες πάνω βιβλία, τα οποία είναι αδιάθετα, ενώ στην ουσία αυτά δείχνει ότι έχουν πουληθεί και έχουν εισπραχθεί εκατομμύρια.
7: Ποιανού είναι η αποθήκη?
8: Της εταιρείας που είχαν εκεί με τα αδέρφια οι Γεωργιάδες.
7: Τι να σας πω, δεν τα γνωρίζω αυτά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά που λέτε.
8: Μα τώρα πρέπει να πάρετε στη Δανία για να...
7: Α, όχι, δεν τα ξέρω. Γι' αυτό μου φαίνεται τρομακτικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα υπάρχει τέτοια πληροφορία, να τη βγάλουμε στη φόρα, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι αλήθεια.
8: Ναι, τώρα πρέπει όμως να γίνουμε εμείς αστυνομικοί και εισαγγελείς.
7: Όχι, αλλά άμα έχουμε την πληροφορία, γιατί να μην το προωθήσουμε, να δούμε αν ισχύει.
8: Δεν πας παρακάτω. Αφού άμα πας κοντά, πρέπει να συλληφθείς κιόλας.
7: Α, θα συλληφθώ
8: κιόλας. Γίνονται διάφορα. Διάφορα γίνονται, τα οποία δεν τα μαθαίνει ποτέ κανένας.
7: Ναι, αλλά
8: σας ξέρετε ότι προχθές 13 του μηνός,
7: ναι,
8: υπήρξε τουρκικό drone, ένα Bayraktar, το οποίο έκοβε βόλτες Αλεξανδρούπολη μέσα στα ελληνικά σύνορα, το ξέρετε αυτό? Εγώ έχω καταγεγραμμένη διαδρομή τουρκικού drone, ένα Bayraktar, το TAV-2, το οποίο όργωσε στην ουσία όλες τις τοποθεσίες των στρατοπέδων που έχουμε. Έχουμε στρατηγική σημασία στρατόπεδα εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
7: Το γνωρίζω, αλλά...
8: Στη Ρίζια, στην Ορεστιάδα, στο Δημότυπο.
7: Αλλά βέβαια.
8: Αλεξανδρούπολη έχουμε 2-3. Στην ευρύτερη περιοχή Σουβλίου, να μην λέμε τώρα και... Αλλά τα έχουν καταγράψει όλα. Αφού ήταν μέσα ώρες ολόκληρες. Πετούσε και δεν είπε κουβέντα κανένα. Αναγκάστηκα εγώ να τα βγάλω δημόσια και να πω, ρε εσύ δεν τρέπεστε λίγο? Έχουμε ή δεν έχουμε σύνορα σαν χώρα? Δηλαδή άμα αύριο πεθάνει ο Έλληνας στρατιώτης, θα πεθάνει για τα σύνορα ή θα πεθάνει για τα χλαμάρες? Τι θα περασπίσουμε δηλαδή? Το Μητσοτάκη που πηγαίνει στις εκθέσεις να έχει ένα στρατό μαζί του για να μην φάει σφαλιάρες? Τα σύνορα υπερασπιζόμαστε. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος. Και κάθε φορά που με παίρνετε τηλέφωνο και θέλετε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο στην εκπομπή, νιώθω λυπημένος. Λέω, τι θα τους πω πάλι. Τι θα τους πω. Τι θα τους πρωτοπώ. Καταρχάς την προηγούμενη εκπομπή,
7: ναι,
8: αν θυμάστε καλά,
7: ναι,
8: είχα ζητήσει να βρεθεί και να ρωτηθεί ο πρώην διοικητής της ΕΕ, Γιάννης Ρουμπάντης. Ή η νέα διοίκηση. Αν έχουν παραλάβει κάποιο τιμολόγιο μου, γιατί δεν έχει εξοπλιστεί. Και σε ποιο χαλί το βάλαν από κάτω. Είχα ζητήσει, είχα δηλαδή παρακαλέσει, βρείτε τον και...
7: η ΑΕΠ μας ακούει, δηλαδή να σας πω κάτι, η ΑΕΠ μ' ακούει. Γιατί δεν κάνουν κάτι. Ας προωθήσουν.
8: Τους Κινέζους δεν τους συμφέρουν αυτά.
7: Α, κάνουν τους Κινέζους.
8: Όπως σας είπα, αυτά τα αφήνουν να τα φάει ο χρόνος, όπως αφήσανε και παραβάσεις φορολογικές του πρωθυπουργικού ζεύγους, να τα φάει ο χρόνος, να μην μπορεί να... Αν βρεθεί ένας τρελός εισαγγελέας και θέλει να επιβάλλει την τάξη, να μην μπορεί να τους αγγίξει. Να έχει παραγραφεί το αδίκημα. Γι' αυτό κάνουν τους Κινέζους. Να παραγραφούν. Και μετά να αναπτύσσουν τη φωνή. Έτσι γίνεται. Θα λέω, η διαφορά κάτω έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη. Κάθε πρόβλεψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Δηλαδή, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί ο Έλληνας δεν αντιδρά. Γιατί δεν αντιδρά. Δηλαδή είναι χαρούμενος από τα επιδόματα που του δίνουν. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο δηλαδή. Είναι πώς θα πάρει ένα επίδομα να πάει παρακάτω.
7: Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα που θέλω. Γιατί εσείς γνωρίζετε σίγουρα. Για την ΕΕΠ θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ βλέπω ότι η ΕΕΠ έχει σκύψει το κεφάλι και αποδέχεται ό,τι της λέει η κυβέρνηση και δέχονται και εντολές προφανώς. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι μόνο
8: αυτό. Είναι το σωστό, συγγνώμη.
7: Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω όμως, να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το σωστό. Συμφωνώ, θα πάρει εντολές από την κυβέρνηση. Περιμένετε να ολοκληρώσω, κύριε Χατζησάβα.
8: Συγγνώμη, πείτε μου.
7: Ναι, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσθεθεί κάτι ακόμα για να καταλάβετε τι θέλω να πω.
8: Okay.
7: Ωραία, δέχεται τις εντολές από την κυβέρνηση. Όταν όμως πρόκειται για εντολές οι οποίες πάνε κόντρα στο εθνικό συμφέρον, οι οποίες απειλούν τις ζωές των Ελλήνων πολιτών, τι πρέπει να κάνει η ΕΕΠ? Πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να πει ναι. Και επίσης, όταν οι εντολές πάνε κόντρα στον νόμο, πρέπει να συνεχίσει να δέχεται αυτές τις εντολές.
8: Ποιες είναι αυτές οι εντολές?
7: Παράδειγμα, εγώ θα σας πω το σκάνδαλο των υποκλοπών. Παράδειγμα. Δεν υπήρχε παρανομία μέσα σε αυτό το σκάνδαλο?
8: Αν υπήρχε παρανομία. Αυτό, για να υπάρξει παρανομία, θα πρέπει να βγει ο επόπτης, ο εισαγγελέας της ΕΕΠ και να πει ότι οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν εν αγνία μου, εγώ δεν τις νομιμοποίησα και τότε θα είναι παράνομες. Μέχρι τότε είναι νόμιμες.
7: Δηλαδή, μας λέτε ότι επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό που έγινε δεν ήταν παρανοϊκό ή ότι δεν υπήρχε μέσα, ας πούμε, κάτι παράνομο?
8: Παρανοϊκό, ξέρετε πότε θα βγει?
7: Δηλαδή παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά, κύριε Χατζησάβα. Να σου το πω αλλιώς. Εσείς ήσασταν πράκτορας. Αν σας έλεγε...

0: κάνω κατασκοπία σε βάρος του Παναρίου. Και το έχω και γράφος. Εντολές, σου δίνουνε. Πες μας αν μιλάει ο Αρχιεπίσκοπος με το Φεντουλάκι, λέει. Δώσε μας πληροφορίες, μας ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, γίνονται αυτά. Πότε αυτό θα αλλάξει? Εάν δεν αθωωθεί στο εφετείο ο Ντίλιαν, εάν δεν αθωωθεί, εάν οριστεί, που δεν το πιστεύω, ακροαματική διαδικασία συγκεκριμένης ημερομηνίας, τότε ο Ντίλιαν, για να μην πάει φυλακή, θα τους δώσει. Θα πει, εσείς με πληρώσατε, εσείς μου είπατε να σας δώσω τα λογισμικά, εσείς κάνατε τις παρακολουθήσεις, εγώ απλώς υποστήριξα τεχνικά το δικό μου συγκρότημα, το δική μου τεχνολογία.
1: Όχι, καλά, άμα γίνει αυτό θα γίνει χαμός.
0: Μα κοίταξε, τότε να περιμένετε όλοι ότι ο Ντίλεν θα αθωωθεί διαπαραγραφής, όπως έχουν αθωωθεί πάρα πολλοί δικοί τους ανθρώποι. Διαπαραγραφής θα πάει και αυτός και τελειώσαμε. Τα 300 χρόνια που τους ρίξαν δηλαδή συνολικά ήταν φωτοβολίδα για να ερεμήσει ο Έλληνας, να κοιμηθεί. Το Δεκέμβριο εδώ θα είμαστε. Πρώτο ο Θεός, να κάνουμε το σταυρό μας. Το Δεκέμβριο θα δούμε, θα γίνει η δίκη. Τι θα πάει παρακάτω και θα το φάει ο χρόνος και θα αθωωθούν διαπαραγραφείς. Εδώ είναι, το Δεκέμβριο είναι το εφετείο, υποτίθεται. Γι' αυτό έχουν ανέβει τόνοι του Ντίλιαν.
1: Για να δούμε δηλαδή τι έχει να γίνει.
0: Δεν αντικρούει η κυβέρνηση, έτσι. Δεν απαντάει. Συγκεκριμένα.
1: Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση, κύριε Χατζάμα. Σας ακούμε, προσοχή. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Εδώ πέρα έχουν παραιτηθεί πόσοι υπουργοί, γιατί εμπλέκονται στις δικογραφίες. Είναι πόσα σκάνδαλα ανοιχτά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βγάλει τα μάτια της μόνο όσο συμβαίνουν. Όλοι πλέον στην Ελλάδα έχουν κατανοήσει το ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για δημοκρατία ή για ελληνική δικαιοσύνη. Πώς πιστεύετε θα καταλήξει όλη αυτή η παροδία?
0: Λοιπόν, η παροδία αυτή, εάν πάρει λάθος τροφή, δεν θα έχει καλό τέλος για τη χώρα μας. Δηλαδή θα δούμε φαινόμενα τα οποία θα είναι λίγο άγρια. Αλλά αυτή η στροφή είναι πολύ δύσκολο να πάρθει. Εγώ προβλέπω ότι θα συνεχιστεί, θα διονυστεί αυτό το φαινόμενο της καθολικής διαφθοράς, της πολιτικής καθολικής διαφθοράς, που ελέγχει τη δικαιοσύνη. Θα συνεχιστεί, θα διονυστεί και ο Έλληνας θα παίρνει επιδόματα. Εκεί το βλέπω κάπου. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι εγώ φοβάμαι τώρα εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα παγκόσμια. Δηλαδή φοβάμαι πολύ αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθης και αυτό που συμβαίνει με τους Ρώσους στο μέτωπο της Ουκρανίας. Αυτά τα δύο θεματάκια είναι που με φοβίζουν. Διότι στο στρίμωγμα που γίνεται θα δεινοπαθήσουν οι πολίτες, είτε τα καύσιμα έχουν πάει ταβάνι και αυτό είναι μόνο η αρχή, έρχεται χειμώνας. Πιθανολογώ μην γίνει και καμία περιορισμένη χρήση τίποτα στρατηγικών όπλων. Αυτά με φοβίζουν εμένα. Σαν βάση φόβου. Τώρα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δηλαδή εφόσον αυτά δεν προκύψουν, στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό θα παραμείνει. Θα έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό. Και αν δεν έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό, γιατί τυχόν θα τον πιάσουν σε κάτι πολύ τραγικό, τότε θα έχουμε μόνιμο πολιτικό κόμμα. Γι' αυτό παρετούνται οι υπουργοί. Οι υπουργοί παρετούνται διότι πρέπει να σωθεί το κόμμα. Έχει την ένδειξη αυτή τη στιγμή, φύγε, μην μας βρωμίζεις, εμείς θα σε φτιάξουμε πάλι. Εδώ είμαστε. Αυτό γίνεται. Δεν είναι ότι μένουν να παίξουμε. Δεν βλέπεις όλους που κάνουν τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη και καθημερινά, δίνουν δηλώσεις, γλύφουν το Μητσοτάκι. Δηλαδή αυτοί που παραιτηθήκανε κανονικά θα πρέπει να βάλουν την κυβέρνηση. Αντιθέτως έχουν γίνει τα μεγαλύτερα μεγάφωνα. Αυτό έχει γίνει στη χώρα σήμερα. Εγώ αυτό προβλέπω. Μακάρι να βγω ψεύτης. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Η Ελλάδα τώρα, πολύ συχνά λέω το ότι πλέον η Ελλάδα δεν έχει ελληνικό κράτος, έχει ιδιωτικό κράτος. Κύριε Χατζησάβα, θέλω να το ακούσετε με προσοχή αυτό, διότι πιστεύω ότι θέλουν ακόμα και το νερό να ιδιωτικοποιήσουν και μετά είναι ικανοί και να σηκωθούν να φύγουν. Δεν έχουν κάτι άλλο να ελέγξουν. Θα έχουν κάνει όλη την Ελλάδα δική τους και τουλάχιστον για τα επόμενα 35 χρόνια.
0: Εντάξει, το νερό δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Αυτό είναι πρόγραμμα το οποίο είναι εδώ και 10 χρόνια που πάει για ιδιωτικοποίηση. Όπως έγινε και το, όπως γίνονται τώρα και τα δίκτυα, όπως γίνονται και οι φυσικοί μας πόροι, όπως έχουν γίνει τα πάντα. Όλα έχουν γίνει, έχουν περάσει σε χέρια ιδιωτών. Την Κερκόπορτα την άνοιξε αυτός ο προδότης, η Μαϊμούνα που λέω εγώ. Ο Τσε Γκεβάρα από τα Λίτλ. Αυτός.
1: Ναι, δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτός, κύριε Χατζησάβα. Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτός. Και αυτός φταίει.
0: Εγώ δεν είπα. Μα, συγγνώμη, είπα.
1: Όχι. Εγώ βλέπω όμως.
0: Ήταν συνεργάτης.
1: Είναι συνεργάτης τους. Αλλά εγώ ξέρετε τι βλέπω. Ότι για τα επόμενα 35 χρόνια υπάρχουν συμβάσεις που θα διαχειρίζονται και με ρήτρες, έτσι. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να συσπάσει αυτές τις συμβάσεις όταν έχει ρήτρα πόσα δισεκατομμύρια. Και θα διαχειρίζονται την Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν θα το διαχειρίζονται Έλληνες ή άμα θα είναι Αμερικανοί, Ισραηλινοί, ό,τι και αν είναι αυτοί. Τι θα κάνουμε με το ιδιωτικό κράτος, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα.
0: Αυτό θα λέω.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Τίποτα. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα υπό αυτές τις προϋποθέσεις το πώς σκέφτεται και δρά ο Έλληνας. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Για να αλλάξει αυτό, ο Έλληνας πρέπει να γίνει σκεπτόμενο άτομο και να είναι έτοιμος να δράσει. Το να γίνεται αποδέχτης και να μην κουνιέται από τον καναπέτο, ας το πούμε έτσι, είναι ό,τι καλύτερο για αυτό το σύστημα να υπάρχει αιώνια. Επίδομα του δίνει, ζητιάνο τον έκανε, ελέγχει τα ΜΜΕ, ελέγχει τους εισαγγελείς, ελέγχει τους δικαστές. Εντάξει τώρα, τι άλλο πρέπει να γίνει. Καταρχάς, οι Έλληνες δεν περίμεναν να έχουμε γίνει τόσο βλάκες. Ξέρετε, εμείς με τα λεφτά, δηλαδή των φόρων των Ελλήνων, χρηματοδοτήθηκε η ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα, όλες, έτσι, για να δίνουν δάνεια στη Νέα Δημοκρατία, που δεν πρόκειται να τα εξεχρεώσει ποτέ, για να μην πτωχεύσουν αυτές, ως εγγύηση των συμβάσεων που υπογράψαμε στα μνημόνια. Δηλαδή, το λογαριασμό τον πληρώσαν οι Έλληνες και δεν έχουν απαιτήσει τίποτα. Τίποτα. Τα δάνεια, εάν δείτε τον ιστολογισμό που κατέθεσε αυτός ο Μυρλής, πώς το λένε, που υπογράφει τη Νέα Δημοκρατία στον ιστολογισμό, είναι για γέλια. Δεν πρόκειται να εξεχρεωθούν ποτέ τα δάνεια που έχει πάρει. Γιατί σε ετήσια βάση παραμένει χρεώνουν δηλαδή και με έξτρα τόκους και είναι συνεχώς αρνητικά. Δηλαδή 56 εκατομμύρια ευρώ είναι για αυτό το χρόνο. 58 ήταν το προηγούμενο, 50 ήταν τον άλλο. Δηλαδή αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Και ο Έλληνας που έβαλε πλάτη για την τράπεζα που έδωσε δάνεια στη Νέα Δημοκρατία χωρίς εγγύησης. Γιατί ξέρετε, είναι η προβλέψη των εκλογικών αποτελεσμάτων η εγγύηση. Πάρ' το ακούγε κούρευτο. Λοιπόν, δεν μιλάει ο Έλληνας. Τι άλλο να κάνουμε τώρα εμείς.
1: Να σας πω όμως κάτι. Εγώ θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα Golden Boys, υπάρχουν αυτοί οι τραπεζίτες οι οποίοι παίρνουν μισθό το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, κάτι διευθυντές, κάτι περίεργοι. Και θεωρώ ότι μπροστά μας θα βρούμε άλλη μια ανακεφαλαιοποίηση. Και πάλι ο ελληνικός λαός θα δώσει λεφτά για να σώσει αυτές τις συστημικές τράπεζες και εκείνη που θα.
0: Όχι, τώρα,
1: πραγματικά θα τρελαθεί. Καλά. Όταν βγαίνει η Φόντερ Λάιεν και λέει ότι σε μια κρίσιμη περίοδο θα χρησιμοποιήσουμε τις αποταμιεύσεις, μπορεί να μην μιλάει μόνο για τον πόλεμο. Μπορεί να μιλάει και για μια οικονομική κρίση, κύριε Χατζησάβα, να το σκεφτούμε και αυτό.
0: Η οικονομική κρίση, είπα προηγουμένως, δύο βασικούς διεθνείς παράγοντες που μπορεί να τη φέρουν. Ένα ήταν αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, ότι έχει αποκλειστεί ή έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετακίνηση του αργού πετρελαίου ούτε για την πρόσφατη ανακοίνωση του ΑΟΟΥ, ούτε ανανιχού της, αυτό το ντου που τους κάνανε, δεν στέλνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορούν να φορτώσουν από εκεί τα καράβια. Μέσα στον κόλπο είναι κλειστός από το Ιράν. Έχουμε τη Ρωσία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που αυτό ενδεχομένως να μεγαλώσει πάρα πολύ το χειμώνα. Δηλαδή τώρα είναι μια έτσι περίεργη εποχή. Μόλις έρθει ο χειμώνας αυτό μπορεί να φτάσει σε απερίγραφτα σημεία, γιατί εγώ φοβάμαι μέχρι και χθες στρατηγικών όπλων εκεί, περιορισμένης ισχύως, αλλά το φοβάμαι αυτό. Θα γίνει ένας παραδειγματισμός για να τελειώσει, γιατί ούτε οι Ρώσοι νομίζω ότι αντέχουν άλλο να έρχονται πίσω μαύρες σακούλες με πτώματα. Είναι πολλές οι σακούλες που πάνε πίσω. Λοιπόν, και έχουν και προβλήματα στον αέριο του χώρο, έχουν αποκλεισμούς, έχουν. Λοιπόν, δεν νομίζω να αντέξουν για την πολύ, οπότε θα τραβήξουν το καλώδιο για να κάτσουν όλοι στα αυγά τους, να γίνει μια θετικολόγηση, μια συνθήκη ειρήνης.
1: Τι συνθήκη, ένα λεπτό όμως, υπό ποιους όρους. Δηλαδή τι συνθήκη.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Όχι, ένα λεπτό κύριε Χατσάβα, δηλαδή θα αφήσουν...
0: Αντιγραφή της Αμερικής.
1: Ένα λεπτό, θα αφήσουν το καλώδιο.
0: Αντιγραφή Ιαπωνίας Αμερικής.
1: Τι εννοείται.
0: Ό,τι κάνανε οι Αμερικάνοι στους Ιάπωνες, αυτό θα γίνει. Άμα πέσει στρατηγικό όπλο μικρής ισχύως φυσικά σε μια πόλη η οποία έτσι καλώς δεν έχει πολλούς κατοίκους τώρα λόγω την έχουν καταστρέψει, θα κατουρίσουν τα βρακιά τους όλοι και θα κάτσουν και θα απογράψουν ό,τι τους δώσουν. Όπως δώσαν οι Αμερικάνοι μετά τον Αγκαστάκη Χειροσύμα στους Ιάπωνες. Γιατί πάντα οι κεφαλές δεν θέλουν να πάνε ούτε φυλακή ούτε στο νεκροταφείο. Θα βάλουν τις υπογραφές τους και τέλος. Αυτό είναι. Εγώ αυτό με φοβίζει και για την κρίση αυτό είναι. Γιατί φανταστείτε έχει να γίνει στα χρηματιστήρια, τι έχει να γίνει η Παναγία μου Θεέ. Αυτό είναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν τις αποταμιεύσεις. Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα θέλω, επειδή το προσπεράσατε, γι' αυτό σας διέκοπτα, γιατί θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η ροή λόγου σας προχωράει και χανόμαστε. Όταν λέτε ότι θα αφήσουν.
0: Πάμε πίσω σε αυτό που με ρωτήσατε.
1: Όχι, ένα λεπτό για το καλώδιο. Για το καλώδιο. Θα επιτρέψουν δηλαδή να περάσει το καλώδιο. Θα επιτρέψουν, λέτε, να είναι δικαίωμά μας. Τέλος πάντων, θα επιτρέψουν να περάσουν το καλώδιο που είναι δικαίωμά μας, ξαναλέω. Αλλά θα απαιτήσουν κάτι. Τι πιστεύετε ότι θα απαιτήσουν οι Τούρκοι?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Έτσι, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο Τούρκος. Ο Τούρκος είναι έμπορας. Είναι στο παζάρι μάνα. Παζάρι θα κάνουν. Θα παζάρεψουν. Αυτό είναι. Μα ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ό,τι πίεση ασκούν στη χώρα μας, είναι για να έχουν ένα leverage να κάνουν παζάρια. Ή με εμάς ή με τους Αμερικάνους. Παζάρια κάνουν. Να κάνουν αυτό που θέλουν.
1: Πώς ακούτε έχουν το ότι θα πάρουν το μισό Αιγαίο?
0: Και τώρα θα πάρουν το μισό Αιγαίο, πώς θα πάρουν? Μόνο με πόλεμο θα το πάρουν.
1: Μόνο με πόλεμο.
0: Πότε αλλιώς.
1: Παλαιότερα, σας το έχω ξαναπεί, η Αμερική παλαιότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department, παλαιότερα είχε πει στην Ελλάδα αυτοσυγκράτηση, διότι δεν θέλουμε να χάσουμε έναν σύμμαχο στα νοτιοανατολικά.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει τώρα αυτές οι αναλογίες και αυτές οι θέσεις έχουν αλλάξει τώρα. Δεν είναι τόσο στρατηγική σημασία η Τουρκία πια. Έτσι. Δεν είναι. Ειδικά που τσακώνονται και λίγο με το Ισραήλ. Δεν είναι. Δεν είναι. Ο ρόλος της έχει υποβαθμιστεί. Και ίσως να πούμε και το άλλο. Μπορεί να τους βάζουν και οι Αμερικάνοι, ξέρεις. Είναι ένα σενάριο έτσι λίγο παρατραβημένο, αλλά βάζουν το σκύλο να φωνάζει. Έρχεται μετά ο Αμερικάνος, λέει, έλα δώσε μου τα εμένα όλα στο Αιγαίο και αναλαμβάνω εγώ τους Τούρκους. Είναι και αυτό στο κόλπο. Το έχουν ξανακάνει, έχει μια φορά, 10 φορές έχουν κάνει. Έρχεται μετά, είναι σαν τα βαντζή δηλαδή. Δώστε μας εμάς όλες τις εξορίξεις του Αιγαίου και άσε μετά να έρθει οι Τούρκοι να μας πούνε το σούμου που του. Θα τους πούμε κατά που βγαίνει η άλλη μέρα του Ιλίου. Καταλαβες.
1: Έχουμε λοιπόν τη δύναμη, έτσι.
0: Τι.
1: Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύναμη, είμαστε δηλαδή, έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να πάμε κόντρα σε κάτι τέτοιο.
0: Στους Αμερικάνους όχι.
1: Όχι. Άρα είμαστε προτεκτοράτο.
0: Εντάξει, υπό αυτή την έννοια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, εντάξει, μπορείς να το πεις και προτεκτοράτο.
1: Προτεκτοράτο είμαστε γιατί το λέω έτσι. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί οι Αμερικανοί να μας δώσουν κάποια εντολή. Για παράδειγμα, να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Το Καστελόριζο, αφήστε το, μην αντιδράτε. Τι θα κάνει εκεί η Ελλάδα, κύριε Χατζησάβα?
0: Όχι, δεν είναι, οι Αμερικάνοι δεν είναι χαζοί, έτσι. Μην έχουμε αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν τέτοιο πράγμα στη χώρα. Αυτό που θα ζητήσουν είναι, δώστε μας το Αιγαίο να το εκμεταλλευτούμε εμείς και αφήστε τους Τούρκους πάνω μας.
1: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό δεν πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον, δηλαδή.
0: Αφού ξεκίνησε ήδη.
1: Α, άρα εκεί πέρα δεν αντιδράμε όμως. Συγγνώμη, ο νταλγκάς μας είναι μόνο να μην το πάρουν οι Τούρκοι, όχι να μην το πάρουν άλλες χώρες, ας πούμε.
0: Τώρα πας αλλού τώρα την μπάλα. Τώρα πάμε μπερδέψεις. Λοιπόν, εάν ήταν να το κάναμε εμείς, δεν θα φέρνε ο Παπασταύρου τους Αμερικάνους να τα δώσει. Δεν τους πέραμε τότε.
1: Άρα στην ουσία το μόνο θέμα της Ελλάδας είναι να μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Άμα είναι να τα πάρουν οι Αμερικανοί, δεν λέει κανένας τίποτα.
0: Όχι. Έτσι θα το σερβίρουν και έτσι το σερβίρουν πάντα. Γιατί τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Μόλις αφού υπάρχει η φοβέρα, ταυτόχρονα σου δίνουν και τη λύση, η οποία είναι καλή μπροστά στο φόβο. Οπότε την παίρνεις. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε εμείς, γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι. Απέχουμε από αυτές τις συζητήσεις, δεν είμαστε μέσα σε αυτά τα τραπέζια όταν γίνονται αυτές τις συζητήσεις. Αυτά πάει, όπως τον λένε αυτός, ο Πιερακάκης πάει σε αυτές τις Bilderberg λέξεις, δεν πάμε εμείς. Αυτοί παίρνουν οδηγίες, δεν παίρνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε τα σταθερά σημεία, μπας και λύσουμε την εξίσωση. Αυτό κάνουμε εμείς. Και βλέπουμε, ας πούμε, από αυτό που συμβαίνει καθημερινώς, τι γίνεται. Έχουμε δίκιο σε αυτό που σκεφτόμαστε και φοβόμαστε? Ναι, έχουμε δίκιο. Βράβο, ναι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Χατζησάβα, για την κατάσταση που επικρατεί με το Σαμαρά. Και μαθαίνω ότι έχει κάνει κάτι συναντήσεις με τον Δένδια, αλλά και με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Αυτό δεν το ξέρω και νομίζω δεν το ξέρετε και
1: εσείς. Ωραία, πώς κρίνεται το Σαμαρά που λέει ότι θα κάνει κόμμα, δεν κάνει κόμμα, για το αν θα επηρεάσει, δεν θα επηρεάσει. Ένα σχόλιο για το Σαμαρά σας ζητάω, κύριε Χατζησάβα.
0: Εντάξει, ένα μικρό σχόλιο. Εγώ το Σαμαρά το γνώρισα πριν 30 χρόνια και. Τότε που ήταν και ο Καμένος δίπλα του, είχε πολύ φάση. Λοιπόν, τότε τους γνώρισα από αυτούς. Στην ουσία αλλάζουν συνεχώς. Μια πάνε από εδώ, μια πάνε από εκεί, μια πάνε παρά εκεί. Δεν έχουν σταθερή άποψη, γνώμη, κρίση. Δεν στέκονται όρθια. Λυγίζουν από δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ίσως να κάνει, ίσως και να μαζέψει και από άλλα δορυφορικά κόμματα της δεξιάς. Αν καταφέρει και μπει στη Βουλή, τότε θα έχει έναν καλό ρόλο στη νέα διακυβέρνηση. Θα έχει καλό ρόλο, γιατί θα μπορεί να πιέζει. Αλλά είναι, πάμε πίσω τώρα και λέμε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πω, τι έρχεται.
0: Θα δουλέψει το σύστημα και δεν θα μπει ούτε αυτός, ούτε ο Καρτιδιάρης. Θα μείνουν πολύ απ' έξω.
1: Να σας πω εγώ κάτι, κύριε Χατζησάβα, να σας το πω έτσι ευθέως. Αυτά που έρχονται, ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που όλα θα λειτουργούν με αυτοματισμούς. Δεν πά να χλες, δεν πά να φωνάζεις. Δεν θα μπορείς και να αντιδράσεις, γιατί θα είναι όλα δικτυωμένα έτσι που όποιος το παίζει επαναστάτης θα του μηδενίζουν τον λογαριασμό. Να δούμε μετά τι θα κάνουνε.
0: Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα παίρνουν το επίδομα και θα βάζουν τσιρότα στα πράγματα που δάγουν. Αυτό θα κάνουν.
1: Καλό μεσημέρι, τώρα, κύριε Χατζησάβα. Έγινε. Τώρα. Υγεία. Καλό
0: να
1: μεσημέρι.
0: Καλά όλοι.
1: Γεια σας.
0: Στην Ελλάδα. Γεια
1: σας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Διαβάστε στον Πατριωτικό Μακελιό του Σαββατοκυριακού όλα τα ονόματα τηλεπαρουσιαστών, πολιτικών, μεγαλοδημοσιογράφων, υπουργών που έκαναν παρέλαση στο ιατρείο του θανάτου στο Κολωνάκι. Ζητούσαν μακροζωία, καλοπέραση, ψυχοθεραπεία, ακόμα και αδυνατίσμα. Η μεγάλη κοινωνική πληγή, αιμορραγή. Οι νέοι δίνουν αίμα στην άσφαλτο. Εκατοντάδες άδικοι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα από τα λάθη του δευτερολέπτου. Καμία ενέργεια από την πολιτεία για να σταματήσει το κακό. Η περίεργη και ύποπτη ζωή της Μάργαρετ Έστερ Τσάντ Παπανδρέου. Παντρεύτηκε τον Ανδρέα, στήριξε το κίνημα των Ιεχωβάδων και δηλητηρίασε τη ζωή της με τις απιστίες του αρχηγού του Πασόκ, ζώντας την τραγωδία της Δήμητρας Λιάνη. Και στο περιοδικό MAC TV τη Σαββατοκύριακο μαζί με την εφημερίδα μας, γιατροί του Σατανά. Ποιοι πραγματικά είναι οι ιεοσφόροι με την άσπρη μπλούζα που πήραν την ψυχή του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η ζωντανή εκπομπή Ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από το στούντιο του Μάχη FM 99,8. Είναι 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Πάμε να φάμε προς ολοταχώς και τον Σεπτέμβριο, για να πάμε στον δύσκολο Οκτώβριο, τον Οκτώβριο της ελληνικής κοινότητας των δούλων, των αναγιάδων, των ελευθέρων πολιορκημένων πολιτών. Είναι, κυρίες και κύριοι, η Σεπτεμβριανή ενημέρωση από ένα σταθμό, ο οποίος ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2025. Και ενώ βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026, έχουμε κατορθώσει να παγιωθούμε μέσα στον ανταγωνισμό χρηματικά-οικονομικών ισχυρών ραδιοτηλεοπτικών συγκροτημάτων. Και αυτό γιατί ο Μάχη 99,8 στα FM είναι, και πιστέψτε με γι' αυτό, διότι εγώ βάζω την υπογραφή μου σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, είναι μια ελεύθερη, ακιδεμόνευτη, ακομμάτιστη και πάνω απ' όλα άχρωμη πολιτικά συχνότητα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι σε αυτόν εδώ το σταθμό δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί λέει οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Οι καλοί φίλοι κάνουν τους καλούς λογαριασμούς. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά για να μην υπάρχει συστοιχεία ερωτημάτων. Για να μην υπάρχει, κυρίες και κύριοι, καμία αμφιβολία. Ούτε S300, ούτε Patriot, ούτε S400 της ενημέρωσης. Εμείς εδώ, μια ομάδα ανθρώπων που το λέει η περδικούλα τους, το λέει η καρδιά τους, όπως βλέπετε, από τις 5 η ώρα το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το ξημέρωμα, επιδιώκουμε μια ελεύθερη, πολυπλευρή, πλουραλιστική και πάνω απ' όλα ακομμάτιστη ενημέρωση. Θα το έχετε διαπιστώσει. Εδώ δεν αβαντάρεται κανένας. Κανένας. Κριτική γίνεται σε όλους. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλόν κάνει κριτική σε όλους. Και αυτό είναι που τον έχει κάνει αντιπαθή στο πολιτικό σύστημα. Ο Μιλόν, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το εγώ, η λέξη εγώ κρύβει εγωπάθεια, κρύβει νοσηρό εγωισμό, κρύβει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως που δεν μπορεί να τα λύσει κανένας μουρλογιατρός με την κόκκινη παντελόνα του κολονακίου και καμιά τσαφιασμένη. Ξέρετε τι σημαίνει τσαφιασμένη? Τσαφιασμένη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι λέξη ελληνικής γλώσσης. Σημαίνει αυτή που την έχει ανεμοδάρει. Που την έχει ανεμοδάρει. Το αγιάζει και η βροχή και έχει τσαφιάσει. Έχετε δει πως είναι η κυρία γιατρός? Η γιατρίσα! Η γιατρίσα του κολονακίου! Που πάταγε τα κουμπιά. Αυτή που πάταγε τα κουμπιά και έστελνε ανθρώπους αδιάβαστους στον Άδη, στην κόλαση, στον ποταμό Αχαίροντα. Έχετε πάει στον Αχαίροντα? Έχει πέσει η στάθμη. Έχει πέσει επικίνδυνα. Και είναι τόσο επικίνδυνη η πτώση στάθμης του Αχαίροντα που σε λίγο θα βγουν οι νεκροί του Άδη και θα μας φάνε. Θα βγουν τα πνεύματα και θα μας καταβροχθήσουνε, όπως βγήκαν στην πλατεία των απατεώνων. Κυρίες, κύριοι, ξέρετε, έχω να πάω πάρα πολύ καιρό στην πλατεία Κολονακίου. Και θα σας πω γιατί. Εκεί συχνάζουνε όλοι οι τσίφτιδες. Ξέρετε τι σημαίνει τσίφτης? Τσίφτης. Λέει, γεια σου ρε, είσαι τσίφτης. Με την αρνητική έννοια όμως τσίφτης, είναι αυτός ο οποίος είναι απατεώνας, κλέφτης, λοποδίτης.
Συχνάζουν εκεί λοιπόν όλοι οι λοποδίτες. Δεν μιλάω με γενικολογίες. Στην πλατεία Κολονακίου έχω να πατήσω πάνω από 5 χρόνια. Διότι όπου ρίξω τη ματιά μου, όπου ρίξω το βλέμμα μου, βλέπω κάτι τύπους απίστευτους. Λαμόγια. Επαναλαμβάνω, είναι ένα γνωστό εμπορικό κέντρο της χώρας. Αλλά ακούνε τα παιδιά στην περιφέρεια και όλοι οι υπόλοιποι στην... Δεν μου αρέσει να τη λέω επαρχία. Στην ελληνική περιφέρεια. Λέει, θα φύγω από τη Λάρισα, σε είδα και ρεστόρισα και θα πάω να ψωνίσω στην πλατεία Κολονακίου. Ναι, να πάω να ψωνίσω στην πλατεία Κολονακίου. Σώτα τα λαμόγια. Δεν τα ακούτε? Πού ψώνησες? Στο Κολονάκι. Σε ποιο γιατρό πήγες? Στο Κολονάκι. Τι παπούτσια αγόρασες? Από πού? Από το Κολονάκι. Τι άρωμα πήρες? Από το Κολονάκι. Στο Κολονάκι λοιπόν, στο πάλε ποτέ ιστορικό Κολονάκι, για όσους έζησαν την παλιά Αθήνα, η πλατεία Κολονακίου ήταν μια επαρχιακή κοινότητα. Έβοσκαν πρόβατα, γίδια, σαν τα γίδια που βόσκουν τώρα εκεί. Έβοσκαν κατσίκες, σαν τις κατσίκες που βελάζουν τώρα εκεί. Δεν υποτιμώ, κυρίες και κύριοι, κανέναν. Απλώς δεν μ' αρέσει η νομενκλατούρα, η μπουρζουαζία. Τη συχαίνομαι. Ίσως γιατί ο γιος εργάτη δεν ανέχεται να βλέπει την ψευτοαριστοκρατία παλιών. Παλιών και παροχημένων, 90ριδων και αριστοκρατών, οι οποίοι πλησιάζουν στο βασίλεμα της ζωής τους. Λαμόγια. Τύποι περίεργοι. Κατσουφιασμένοι, μανουριασμένοι, λοποδίτες, άνθρωποι του μαύρου χρήματος. Όλα τα λαμόγια μαζεμένα σε μια πλατεία. Βεβαίως, υπάρχουν και οι έντιμοι καταστηματάρχες, υπάρχουν και οι έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν συνηθίσει από το παρελθόν να πηγαίνουν και να πίνουν καφέ στην πλατεία Κολονακίου. Λέει, πάω στο Κολονάκι να πιω ένα καφέ, να βρω ένα φίλο μου. Δεν είναι απαραίτητο όλοι όσοι συχνάζουν. Υπάρχουν και παλιοί Αθηναίοι, Κολονακιώτες. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκεί, που έχουν σπίτια εκεί, που έχουν περιουσία, που κάνουν τη δουλειά τους. Βεβαίως. Αλλά σε αυτούς μέσα έχουν παρισφρήσει οι σκόλικες. Οι σκόλικες. Οι σφίκες. Οι σκούρκοι. Όλα αυτά τα επικίνδυνα έντομα, τα οποία κατατρώνε τα σωθικά της χώρας. Παράδειγμα, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, είναι θαμώνας της πλατείας Κολονακίου. Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος γιατί είναι παλιός Αθηναίος. Ο δεύτερος γιατί είναι γιατρός και συναντάει τα φιλαράκια του. Και ο τρίτος γιατί εκεί συχνάζουν κάτι ωραία αγόρια, δίμετρα, που η ιδιότητά τους είναι σε μερικούς εξ αυτών αστυνομική ιδιότητα. Ο Νικήτας αρέσκεται να κάνει παρέα με αστυνομικούς. Ο Νικήτας, ο Κακλαμάνης, κάνει κέφι τους ανθρώπους που φοράνε στολή. Συμφωνεί και ο Αποστόλης εδώ. Ε? Ο Νικήτας κάνει κέφι ανθρώπους που φοράνε στολή. Είτε από κάτω, είτε από πάνω. Έτσι γουστάρει. Έτσι κάνει κέφι. Παράδειγμα λέω. Επίσης στην πλατεία Κολονακίου σύχναζε ή συχνάζει ακόμα και ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης. Τα χαιρετίσματά μου, κύριε Πλεύρη. Και σας ευχαριστώ θερμώς που βοηθήσατε σε συγκεκριμένες στιγμές, όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, για να μην χάσω οικία μου πρόσωπα. Είμαι υποχρεωμένος βαθύτατα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να σας κάνω κριτική. Θανάση, επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πες μου κάτι, ρε φίλε. Τι δουλειά έχεις εκεί στους Κιτζίδες? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ως άνθρωπος προς άνθρωπο. Ας ιδιώτης. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Εσύ είσαι υπουργός και δυνατός υπουργός. Σε ρωτώ λοιπόν, σαν Στέφανος προς Θανάση. Τι δουλειά έχεις εκεί, ρε, στους Κιτζίδες? Τι δουλειά έχεις, πατέρα? Εγώ σε ξέρω, ρε, από 25 χρονών. Όταν ήσουν δικηγόρος, ξεκινούσες το δικηγορικό επάγγελμα,
και είχαμε μια άψογη συνεργασία. Και μάλιστα είχε συντελέσει στο να μην προχωρήσουν αγωγές εναντίον των δημοσιογράφων. Και πρέπει να το τονίσω αυτό. Εδώ θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τα καλά κάποιου και τα κακά του. Ο Θανάσης ο Πλεύς δεν είναι κακό παιδί. Ο Θανάσης ο Πλεύς είναι καλό παιδί. Και παρά το γεγονός ότι είχε ένα πολύ αυστηρό πατέρα, με τον οποίο δεν μιλώ πια. Δεν λέω ούτε καλημέρα. Για τους δικούς μου λόγους. Όχι για τους ιδεολογικούς λόγους. Για τη συμπεριφορά του. Μια συμπεριφορά η οποία δεν ήταν καλή απέναντι μου. Μιλάω για τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, που εγώ πρώτος τον έβγαλα και στις ραδιοφωνικές και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Όπως έβγαλα και άλλους. Και δεν άκουσα ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ δεν άκουσα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ακούω ευχαριστώ. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Και ρωτώ ευθέως τον Θανάση τον Πλεύρη, που τον ξέρω από φοιτητή νομικής. Όπως και τον Μάκη Βορύδη τον ξέρω από φοιτητή νομικής. Μάκης και Θανάσης. Με τα μικρά τους ονόματα τους ξέρω. Από φοιτητές νομικής τους γνωρίζω. Όταν εγώ ήμουνα εκεί και αυτοί ήταν από εδώ. Στην ίδια, στα ίδια αμφιθέατρα. Με τους ίδιους καθηγητές. Θα ρωτήσω λοιπόν τον Θανάση. Ρε Θανάση, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα? Ξέρω ότι πέρασες ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το ξέρω αυτό. Ο άνθρωπος πήγε να πεθάνει. Και δεν είναι για γέλια αυτά. Και μάλιστα είχε και μια ατυχέστατη περίπτωση, δυστυχέστατη μάλλον περίπτωση, με τη μάνα του, που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και όταν φεύγει και η μάνα σου, η οποία ήταν στήριγμα στη ζωή σου, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν χαθούν μανάδες, χάνουμε τα στήριγματά μας. Αν χαθούν οι πατεράδες μας, χάνουμε την όρασή μας. Έτσι συμβαίνει σε όλους. Χάνεται ο γόνος, το DNA, το γονίδιο. Η μάνα είναι αλλιώς. Όταν χάνεις τη μανούλα σου, δυστυχώς σε καλύπτει η ορφάνια. Μένεις ορφανός. Και ορφάνια είναι άσχημο πράγμα. Και στεναχωριέμαι για όλους όσους ακούω ότι χάσανε τη μανούλα τους. Θανάση έχασε τη μανούλα του, πέρασε ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, πήγε να πεθάνει ο άνθρωπος. Και αντιλαμβάνομαι ότι πήγε να καταφύγει σε κάποιους ιδιώτες γιατρούς, μήπως βρει τη γιατριά του. Αναρωτήθηκες όμως, κύριε Πλεύρη, ότι ξέχωρα από άνθρωπος, ξέχωρα από τις ανθρώπινες αδυναμίες σου. Βλέπεις, σου μιλάω πολύ ανθρώπινα. Δεν έχω να χωρίσω κάτι μαζί σου. Μα σε ξέρω τόσα χρόνια. Μιλάμε στον ελληνικό. Τους ξέρω αυτούς, κυρίες και κύριοι, γιατί ήταν σειρούλα μου, ήταν σειρά μου. Ο Πλεύρης, ο Βορύδης, ο Βερβεσός, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μαζί είμαστε. Και άλλοι πολλοί. Ο Χάρης ο Κονιδάρης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου στην Αρχιεπισκοπή, δεξί χέρι του Ιερονύμου. Ήτανε σειρές μου όλοι αυτοί. Στο Πανεπιστήμιο και τους γνωρίζω. Εγώ ήμουν επαρχιατόπεδο, αυτοί ήτανε πρωτευουσιάνοι. Δεν έχει καμία σημασία. Μαζί φτιάξαμε εφημερίδες, κάναμε επιστημονικές μελέτες, συμμετείχαμε σε σεμινάρια. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Ήμουνα μπροστά αυτό από τις μάρτυρας όταν ο Μάκης ο Βορύδης μπήκε με τα τσεκούρια, τις φαλτσέτες και τα στιλέτα στην νομική. Και μαχαίρωσε μπροστά μου. Δεν μπορεί να μου πει ψέματα. Μένα, να μου πει με ένα ψέματα ο Μάκης. Μπήκε μέσα και μαχαίρωσε ψυχρό ένα αριστερό φοιτητή. Μετά ο Μάκης ήταν δικηγόρος μου. Σε συγκεκριμένη εταιρεία τύπου. Και σας πληροφορώ, όσες δίκες παλέψαμε τις κερδίσαμε. Γιατί ο Μάκης ο Βορύδης είναι καλός δικηγόρος. Αλλά είναι, όσον αφορά την ιδεολογία του, πουλιτάρι. Πουλιτάρι σε Μάκη. Τα πούλησες όλα. Δεν αναγνωρίζω στο πρόσωπό σου τον σκληρό δεξιό. Τον πατριώτη λαϊκό δεξιό. Ενώ ο Πλεύρης το κράτησε. Εν ολίγης. Όχι εν πολλής. Να ρωτήσω λοιπόν τον Πλεύρη, τον Θανάση. Ρε Θανάση, γιατί πήγαινες εκεί πέρα? Ποιος σου είχε κάνει τις συστάσεις? Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό αποτελεί μείζον πολιτικό πρόβλημα? Στη θέση σου, και θέλω να σου μιλήσω ειλικρινά, θα είχα υποβάλει την παραίτησή μου. Μην κοιτάς αυτούς εκεί, στο κομματικό ασκέρι της Πειραιώς, οι οποίοι σε κοιτάζουν με ένα μάτι. Τώρα σε καλύπτουν. Αύριο το πρωί δεν θα σε καλύψουν, θα σε αδειάσουν. Θα έπρεπε λοιπόν να έχεις υποβάλει για λόγους ευδειξίας, επειδή έχεις και μια ευρωπαϊκή νοοτροπία, την παραίτησή σου, αδερφέ. Δεν νοείται
υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, ο οποίος έχει θητεύσει υπουργός υγείας, να ανακατεύεται με κομπογιαννίτες οι οποίοι σκότωσαν έναν άνθρωπο κατά το κατηγορητήριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποκαλύπτεται, το Πασόκ το αποκάλυψε, πώς το πάθανε. Οι συνεργάτες του Κατσαπλιά, του Ιλοβοσκού, του Ανδρουλάκη, τον πειράζει λέει. Γιατί σε πειράζει ρε, τον πειράζει λέει που τον λέω Ιλοβοσκό. Τον ένα τον πειράζει που τον λέω Γιδοβοσκό, τον άλλο τον πειράζει που τον λέω ελαιοχρωματιστή, τον άλλο τον πειράζει που τον λέω Κομπογιαννίτη, τον άλλο τον πειράζει που τον λέω Βαψομαλιά. Λοιπόν, γιατί σας πειράζει ρε, παρατσούκλια σας βγάζω για να γελάω κόσμος, να κάνουμε πλάκα. Και εμένα μου έχουν βγάλει παρατσούκλια. Θα βγάλω και σε εσάς. Ο Βαψομαλιάς, ο Κομπογιαννίτης, ο άλλος ο υπνοθεραπευτής, ο Νάσος ο λέει ο Μπογιατζής. Τον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη, ο Νάσος ο Μπογιατζής. Έτσι τον ξέρανε στη γειτονιά. Ήταν ελαιοχρωματιστής. Δεν κακό να είσαι ελαιοχρωματιστής. Αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος. Ο Νάσος ο Μπογιατζής, ποιο λέει. Τον Νάσο τον Μπογιατζή. Τον Νάσο τον Μπογιατζή. Θανάση, λυπάμαι. Θα έπρεπε να έχεις υποβάλει την παραίτησή σου. Ήσουν πρώην υπουργός υγείας. Παραδέχτηκες δημόσια όταν θεράπων ιατρός σου. Και πάνω απ' όλα, ενώ γνώριζες, είχες γνώση ότι είναι Κομπογιαννίτης, τον κάλυπτες. Πολιτικά τον κάλυπτες. Και τον κάλυπτες και ποινικά. Γιατί δεν μπορεί. Κάτι θα είχες πάρει χαμπάρι για αυτόν τον άνθρωπο, ότι είναι Κομπογιαννίτης. Και το δεύτερο, σε βρίσκουμε το 2012-13. Να είσαι ανακατεμένος σε ένα συγκεκριμένο σωματείο ευεξίας, μακροβιότητας και όλων των υπολείπων εναλλακτικών μπουρδολογιών και να είσαι μέλος αυτού του συλλόγου μαζί με τους κιτζίδες. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Θανάση, λυπάμαι. Υπουργοί με ευθυξία υποβάλλουν την παραίτησή τους. Και αποδείξατε όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι είστε ένα επικίνδυνο σπήλαιο πολιτικών. Ένα επικίνδυνο σπήλαιο εξοντωτών, εξολοθευτών του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να ακούγεται, να σημειώνεται και να αποκαλύπτεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός Ελλάδος, με τη γυναίκα του συμμετείχαν σε κέντρα απεξάρτησης, ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης, ευζωίας, ευγονικής, μακροζωίας και μακροημέρευσης. Και κόβανε κορδέλες. Αποκάλυψη σήμερα στην εφημερίδα μας. Κόβανε κορδέλες στα εγγένεια τέτοιων σωματείων μακροημέρευσης και μακροζωίας. Είναι η δεύτερη περίπτωση. Η πρώτη ήταν της γυναίκας του κυρίου Χατζηδάκη στο Κολωνάκι. Πάλι στο Κολωνάκι των απατεώνων. Των τοκογλύφων. Ψάχνετε να βρείτε λεφτά με χαμηλό τόκο, υψηλό. Στο Κολωνάκι. Ψάχνετε να βρείτε κλοπημαία. Στο Κολωνάκι. Ψάχνετε να βρείτε διαρρήκτες. Στο Κολωνάκι. Ψάχνετε να βρείτε εκτελεστές συμβολέου θανάτου. Στο Κολωνάκι. Όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι των Κατσαπλιάδων, των απατεώνων, των τυχοδιωκτών, των κλεφτών και των λοποδητών. Ναι, όλοι εκεί συχνάζουν. Δεν θέλω να ποινικοποιήσω την πλατεία. Αλλά δυστυχώς, παιδεραστή ψάχνεις στο Κολωνάκι. Βιαστή ψάχνεις στο Κολωνάκι. Σε λίγο το Κολωνάκι θα αποκτήσει τέτοια χρηματιστηριακή αξία που θα είναι απλησίαστο. Για τον απλούστατο λόγο ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχει μαζευτεί όλο το μαύρο χρήμα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές. Η Γλυφάδα, το Ελληνικό, τώρα που φτιάχνει και ο Λάτσης, τους υψηλούς ιρανοξύστες, μπορείτε να πηγαίνετε και εκεί και να λέτε που θα βρω λεφτά στο Ελληνικό. Που θα βρω το κογλύφους στο Ελληνικό. Δεν χρειάζεται να σας τα λέω, εγώ τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
Οι κύριοι Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι εγκαινίασαν ένα κέντρο απεξάρτησης. Τι κέντρο απεξάρτησης είναι αυτό? Τι είναι αυτό το κέντρο απεξάρτησης που δεν το ξέρουμε κι εμείς? Ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης. Από τι απεξάρτησης? Απεξάρτηση από τι? Από τη σεξομανία? Από τη βλακεία? Από την ηλιθιότητα? Ή από τα ναρκωτικά? Και επίσης αυτό το κέντρο πήρε 120 με 150 χιλιάδες ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Χρηματοδοτήθηκε το κέντρο από ποιον, λέτε? Από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Και απορώ, κύριε Γεωργιάδη, γιατί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας? Γιατί ό,τι γίνεται με τους κιτζίδες, τους κουβεντολόγους? Χθες βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο για την Καριστιανού. Δεν άνοιξε μύτη, δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν μίλησε κανένας. Άρα το σύστημα καλύπτει την κυρία Καριστιανού, η οποία ορθά κοφτά στη σελίδα της στο διαδίκτυο διαφημίζει την κβαντική ιατρική, η οποία δεν είναι αναγνωρισμένη επιστήμη. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι το κάναμε πρωτοσέλιδο επίτηδες, με ουσία, με δημοσιογραφικά στοιχεία, κανένα βρωμοκάναλο. Κανένα. Γιατί? Γιατί το βρώμικο σύστημα στηρίζει την κομπογιανίτσα. Και με κατηγορούν ότι είμαι μπαθής. Δεν είμαι μπαθής. Μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Σήμερα, στους ραδιομακελάριδες μέχρι τις 7, θα ακούσετε απίστευτα ηχητικά ντοκουμέντα. Από την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, την απατεώνισσα, η οποία έλεγε ότι πέθανε και αναστήθηκε. Ακούστε τώρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους όμως πηγαίνανε πολίτες της ανάγκης. Απεγνωσμένοι πολίτες. Κι όμως αυτή η ιστορία ξεκινάει από πολύ παλιά. Από όταν πέθανε και αναστήθηκε, λέει, την Ανέστηση Παναγία. Θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, τι να πω μωρέ για τον Πατούλη. Τι να πω για τον Πατούλη. Μου λέει ο Θοδωρής εδώ. Τι να πω για τον Πατούλη. Τα έχω πει για τον Πατούλη. Πατούλης έπρεπε να μην υπάρχει καν στο πολιτικό σύστημα. Ο Πατούλης είναι το πρόβλημα. Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Το πρόβλημα είναι κυβέρνηση, πολιτεία. Η συντεταγμένη πολιτεία. Ο Πατούλης. Ο Πατούλης είναι μία τρύπα στη φλογέρα. Αναλώσιμος. Τι κάνει προσωπική πολιτική ο Πατούλης? Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι. Ένα τίποτα είναι ο Πατούλης. Ένα τίποτα. Υπάρχουν εισαγγελικές αρχές που αν έβλεπαν ποινική εμπλοκή του Πατούλη, πρέπει να τον έχουν πάει μέσα. Ιδάν. Ορίστε, γίνεται προκατακτική εξέταση. Να σας πω ότι θα γίνει τίποτα. Τίποτα! Ό,τι πιάνουν οι εισαγγελείς το βάζουν στο ζητάρι του αρχείου. Σήμερα θα ακούσετε λοιπόν ποια ήταν η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Η πιο παλή την ξέρετε, η πιο νέη όχι. Τι έκανε η Αγία Αθανασία του Εγάλεω? Πώς κορόιδεψε, ποιοι ήταν οι δικηγόροι της, πόσα χρήματα έδινε, πώς μίζωνε το πολιτικό σύστημα, ποιους υπουργούς χατζηλίκωνε. Ξαφνικά μετά, εγώ τα έχω ζήσει όλα αυτά, ήρθε το δηλητήριο του Μπλε Σκορπιού. Γιατρεύεται ο καρκίνος με το δηλητήριο του Μπλε Σκορπιού. Το έζησα κι αυτό. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν τα θαύματα στους Αγίους Ισιδώρους του Λυκαβητού. Εκεί ψηλά, όχι στον Ημιτό, στο Λυκαβητό. Ήταν ένας παππούλης, είναι ένας παππούλης, δεν ξέρω αν είναι ακόμα αυτός ο παππούλης, ο Κυρδημήτρης, ο Μπαρμπαδημήτρης, ο Παπαδημήτρης, στους Αγίους Ισιδώρους του Λυκαβητού, εκεί που σύχναζε, που πήγαινε η κυρία Γκραμπόφσκη, τον κύριο Μητσοτάκη, για να του λύσει, λέει, τα δαιμόνια που είχε. Γιατί τάσπαζε στο σπίτι όλα, έτσι είχα ακούσει. Κατέβαζε ποτήρια, κατέβαζε Χριστοπαναγίες, συγγνώμη για την έκφραση, καντήλια, ήταν βλάσιμος και επειδή είχε νευροφυτικά προβλήματα, τον πήγαινε στους Αγίους Ισιδώρους να τον γιατρέψει ο Παπαδημήτρης. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο Παπαδημήτρης ακόμα. Δημιουργήθηκε μείζον θέμα. Κάνει θαύματα ο Παπαδημήτρης. Γιατρεύει τον καρκίνο ο Παπαδημήτρης. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι πιστός. Χριστιανός είμαι. Αλλά
Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθε ένα άλλο θαύμα, το οποίο απασχόλησε για πολύ καιρό την επικαιρότητα, και αυτό ήταν το σκήνομα του Αγίου Βυσαρίωνα επάνω στο μοναστήρι, στη Φθιώτιδα. Είπαν ότι το σκήνομα δεν έλειωνε και ήταν θαύμα. Βγήκαν οι ιατροδικαστές στα παράθυρα, είπαν ότι ήταν θαύμα. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Είναι όμως μια καταγεγραμμένη περίπτωση θαυματοποιούς περίπτωσης, η οποία πέρασε στα αμφιλεγόμενα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δεν έλειωνε ο Βυσαρίωνας? Είχε εδώ δύο επιστημονική εξήγηση. Θα τα ακούσουμε, θα πάμε και εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι. Πάμε και στο μοναστήρι. Και μετά είχαμε την εμπλοκή του Ράσου στα βρώμικα στοιχεία της παρανομίας, των κυκλωμάτων θαυματοποιών και διαφόρων άλλων περίεργων τύπων του παρασκηνίου και της υπονόμευσης της υγείας μας. Το ερωτικό σκάνδαλο του Μητροπολίτη Πρεβέζης, θα θυμάστε τον Άγιο Πρεβέζης, έκανε θαύματα για αυτός. Και βεβαίως θα ακούσετε και μια φοβερή ιστορία που είχα αποκαλύψει, που αφορούσε τον Προκόπιο, τον Μητροπολίτη Κεφαλονιάς, που αποδείχτηκε με στοιχεία ότι αυτός, και τις καταγγελίες των πολιτών, ότι αυτός μαζί με έναν παπά που είχε δίπλα του, πρωτοπρεσβύτερο, αποκαλύφθηκε ότι πήγαιναν κάθε βράδυ και έκοβαν κομματάκια από το σκήνομα του πολιούχου της Κεφαλονιάς, του Αγίου Γερασίμου. Και ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την φρικτή πράξη, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο πεθερός του κυρίου Σωτήρη Τσιόδρα. Και όταν το βγάλαμε στον αέρα, ο Σωτηράκης έκανε παράπονα. Εκεί να δείτε τι έγινε. Τέξας. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε αυτό το τεράστιο κουβάρι περίεργων προσωπικότητων που έπαιξαν σκαιότατο ρόλο στο θέμα της υγείας, στο θέμα της πνευματικής υγείας, γιατί υπάρχει και πνευματική υγεία, στο πρόβλημα της νοημοσύνης μας. Ακούστε, ο άνθρωπος είναι ένα αναζητιάρικον. Είναι ένα διαβατάρικον. Ο άνθρωπος είναι αυτό που λέμε περίεργος. Θέλει να τα γνωρίζει και να τα μαθαίνει όλα. Εκεί ποντάρουν οι κομπογιανίτες και του καταστρέφουν τη ζωή. Σαν άνθρωποι είμαστε όλοι περίεργοι. Είμαστε όλοι ποταποί, μηδενικοί μερικές φορές. Ίσως αυτό να ξεκινάει από το προπατορικό αδίκημα με τον Αδάμ και την Εύα. Μπορεί η Εύα που έδωσε το μήλο στον Αδάμ. Μπορούσε ο Αδάμ να μην φάει το μήλο. Είναι μια υπεραπλούστευση της εναγώνιας αέναης αναζήτησης του ανθρώπου για να βλέπει κάτι που δεν το βλέπει μπροστά του, να σηκώνει το παραβάν. Εκεί ποντάρουν οι κομπογιανίτες και το κοροϊδεύουν. Τώρα η νέα μόδα, η νέα αναζήτηση του ανθρώπου είναι

παλεύονται. Αυτή την αέναη αναζήτηση του ανθρώπου να ζήσει περισσότερα χρόνια. Δεν έχει προβληματίσει κανέναν όμως ότι η ουσία είναι να μην ζήσεις περισσότερα χρόνια. Η ουσία είναι να ζήσεις κάποια χρόνια ποιοτικά, αποτελεσματικά. Γι' αυτό μπορεί να φροντίσεις μόνος σου. Δεν χρειάζεσαι την ανάγκη να βρεις κομπογιαννίτες. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το δέδαλο της τεχνολογίας, όταν η ίδια η τεχνολογία θεωρεί ο άνθρωπος ότι μπορεί να του δώσει λύση, έχει τους εκπροσώπους της, Η τεχνητή νοημοσύνη, οι πλασμαθαιρέσεις, οι οργανωμένες ή ανοργάνωτες ομάδες ευεξίας, τα σενάρια μακροημέρευσης, τα χάπια και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Και θέλω να πω ότι όλη η μουσική σήμερα είναι επιλεγμένη με προσωπικές επιλογές. Και σε κύριοι, 1972, ο Σταμάτης Κόκοντας με το μπουζούκι του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχη του Ξενοφόντα τραγούδωσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το θέμα είναι να τη βρω. Άρα λοιπόν το θέμα για όλους εσάς είναι να τη βρείτε. Και όταν τη βρείτε, μην τη χάσετε.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Εκεί στις αρχές των μέσων της δεκαετίας

0: 50. Μια γραμματή χωριάτισσα που λεγότανε Αθανασία Κρικέτου Σάμαρη, στη Μανολάδα της Ηλίας, πού αλλού, στην πατρίδα του σενιόρ Μιχάλη Οικονομόπουλου. Μιχάλη, καλησπέρα μου. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα έφορα εδάφη, ένα κοριτσάκι 15 χρονών άρχισε να μπαίνει στο νόημα την εποχή του Συμμοριτοπόλεμου του 1948, το τι σημαίνει απάτη. Παμπόνιροι, πανέξυπνοι, φθονεροί, ζηλόφθον και πάνω απ' όλα αετονίχησα. Πήγε στο χωριό και άρχισε να φωνάζει. Είδα την Παναγία μπροστά μου. Αγία Αθανασία του Εγάλαιο. Αθανασία Κρικέτου του Σάμαρη. Από τότε, κυρίες και κύριοι, μέχρι πριν από λίγα χρόνια που πέθανε, το 2020 πέθανε η Αγία Αθανασία, σε ηλικία 92 χρονών, η Αθανασία Κρικέτου εξαπάτησε εκατοντάδες ανθρώπους. Με δύο όπλα. Τα ψέματα που έλεγε για τη θρησκεία και με πολύ καλούς δικηγόρους οι οποίοι την αθώωναν συνέχεια στα δικαστήρια. Σε μια φοβερή εξομολόγηση απολογία που έδωσε στις δικαστικές αίθουσες, είπε απίστευτα πράγματα που άφησαν τους δικαστές με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε την απολογία της στο δικαστήριο. Οι κατηγορίες εναντίον της ήταν εξαπάτηση κοινού, ιδιοποίηση, κλεψιά δηλαδή, υπεξαίρεση τεραστίων χρηματικών ποσών αφελών πολιτών που πήγαιναν στο ίδρυμά της εκεί στη Μάνδρα και υποτίθεται ότι έκανε θαύματα, άνοιγε το στήθος της και επειδή είχε μια παράξενη πάθηση, οι δερματολόγοι το ξέρουν πολύ καλά αυτό, ότι όταν μερικοί άνθρωποι, όταν χαράζεις πάνω στο σώμα σου, μένει, αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται αυτό που γράφεις. Είναι δερματογραφισμός. Είναι δερματογραφισμός. Είναι μια παράξενη δερματική ασθένεια. Η Αθανασία λοιπόν Κρικέτου το είχε ψηλιαστεί από τότε και τι έκανε. Με τα νύχια της χάραζε πάνω στο στήθος της, καθώς όν ήταν και αγράμματη, τα προστάγματα της Παναγίας για όλο το χωριό. Και πήγαινε στην πλατεία, ξεγυμνωνότανε, έβγαζε τα σίδια της έξω και έλεγε «Η Παναγία διατάζει! Η Παναγία διατάζει!» Και ο κόσμος την πίστευε. Και από στόμα σε στόμα, όπως το νερό του Καματερού, έγινε η Αγία Αθανασία του Εγάλαιο. Μια πατεώνισσα. Την είχα γνωρίσει. Τα τελευταία χρόνια της ζωής έμεινε σε ένα πυρικό καροτσάκι. Είχε υποστεί βαρύτατα εγκεφαλικά επεισόδια, την κράταγαν στη ζωή. Για να πουλάει, για να κονομάνε. Και τι έκανε, έφτιαξε ένα γυροκομείο. Στη Μάνδρα Αττικής. Το επισκέφτηκα. Το είχα επισκεφτεί. Σε αυτό το γυροκομείο φιλοξενούσε γεροντάκια και ανθρώπους της ανάγκης και της και των σοβαρών προβλημάτων υγείας. Τους είχανε παραπεταμένους σαν τα σκυλιά. Σαν τα σκυλιά. Είχαν να τους ταΐσουν μια εβδομάδα. Βρώμο κοπάγανε, τους κάνανε μπάνιο. Είχανε πιάσει σκουλίκια, ψήρες. Όταν μπήκε μέσα η εισαγγελία με την αστυνομία, έφρηξε. Και είχαν καταχραστεί τις περιουσίες τους. Οικόπεδα, πουλάγαν τα σπίτια, τους πέραν τις συντάξεις. Μια απίστευτη απατεώνισσα. Ακούστε τι είχε πει στο δικαστήριο, στην απολογία της. Και κάτι ακόμα. Αθωωνόταν από όλες τις δίκες, ξέρετε γιατί. Γιατί είχε καλούς δικηγόρους. Αλλά από την άλλη, κυρίες και κύριοι, δωροδοκούσαν δικαστές. Είχανε πιάσει τη μισή δικαιοσύνη και τους δίναν λεφτά. Για τόσο καλή δικαιοσύνη μιλάμε. Αυτή η γυναίκα βασίλεψε την εποχή της επταετίας και κατόπιν την εποχή του Καραμανλή, με υπουργό κάποιο Λάσκαρη, που ήταν υπουργός τότε εργασίας και μετά δικαιοσύνης. Τους είχε πιάσει όλους. Σχεδόν δοκίσει όλους. Ακούστε τι έλεγε στο δικαστήριο.
1: Με το ζήτημα των γραμμάτων ήμουν 12 χρονών κοπέλα. Εμείς ζήταμε σε μία ερημιά, σε ένα δάσος που δεν ξέραμε πώς είναι οι άνθρωποι. Για την εποχή εκείνη, είμαι 50 χρονών, την εποχή εκείνη δεν υπάρχαν τουρίστες. Ένα τσοπάλι εδώ και ένα εδώ στα 10 χιλιόμετρα. Και ήμουν πάνω στο βουνό και εκεί μάζευα χόρτα και φύλαγα τα προβατά μου. Εκεί που ήμουν ασκημένη και έβγαζα χόρτα, σηκώνω το κεφάλι μου απάνω, γίνεται μια λάμψη δυνατή και βλέπω, αλλά δεν ξέρω την Παναγία, μια γυναίκα. Όπου ήταν χαμελή ρούχα, πολύ όμορφη, και μου λέει: εδώ κυρά μου, πιο πέρα ήταν τσοπάνης περίπου 30 ετών, 27 χρονών. Και μου λέει: ποιον μιλάς? Και μου βλαστημάει. Και μόνο με βλαστήμησε, χάθηκε. Από εκεί και έρχεται την Παναγία, δεν την είδα όπως την είδα τώρα. Την είδα κάθε ύπνο μου. Στον ύπνο μου την είδα. Και ό,τι με κατεύθυνε στον ύπνο μου, τα πάντα όλα με κατευθύνει στον ύπνο μου. Και όταν είπα: Θεέ μου, δεν θα με πιστέψει ο κόσμος. Και μου είπε: θα σου κάνω σημάδια να πιστέψουν. Και μου χτυπά έτσι το χέρι, ως τη δω μου. Και αισθάνθηκα μια ζέστη να με καίει το σπίτι μου. Το 1948. Και την ώρα αυτή διατάζουνε οι αρχές και εξούσεις. 12 γιατροί και με εξετάσανε. Τα γράμματα τα κοιτάξαν τόσο, γιατί είχε μπει ο σταυρός και ένα πι στην αρχή. Αφού τα εξετάσανε όλα και είδανε ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι, παρά είναι το ίδιο μου το αίμα μέσα. Ισθάνομαι τη ζέστη, σας προδοποιώ και σας λέω, βγαίνουν γράμματα. Όταν μου βγαίνουν γράμματα, αμέσως ανοίγω το στήθος μου στο άλυθο μέρος εδώ πάνω, βλέπετε ότι δεν φαίνεται τίποτα. Μετά από μισή ώρα, επειδή το έχουν μετρήσει οι γιατροί, σε μισή ώρα καθαρίζουν τα γράμματα. Πρέπει να χαίρεται το κράτος που κάνουν να μου πιέζω. Και παρακαλώ τον Θεό να παλεύουν κι άλλους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν μπορώ να εργαζώ σε τον κόσμο.
2: Όχι, καλά, εσείς τώρα, εγώ σας λέω για αυτούς που λένε ότι εξαπατήσατε.
3: Κανένα,
2: ναι. Ήρθε εκείνο εσώ.
3: Τη ζωή μου την έδωσε και στον Θεό και στον άνθρωπο.
2: Γιατί
3: άκουσε ο λαός που είσαι κοντά μου.
0: Ακούστε την ψεύτρα, ακούστε τι λέει στο δικαστήριο, ακούστε τη, ακούστε τη. Κάθε φορά που τη στριμώχνανε έκλαιγε. Ακούστε τη.
3: Ας μιλήσουν το προσωπικό μου εδώ που είναι. Πώς το κάνουμε μέρα νύχτα, νύχτα σε νύχτα, νύχτα σε νύχτα δικό μου.
2: Τώρα που σας δίνουνε.
3: Τι μου
2: δίνουνε. Τα κίνητα, κάτω.
3: Με συγχωρείτε, δεν ούτε τα εκτιμώ, ούτε τα βέβαιο. Αυτά τα παρακαλέσανε παρελειμμένα στο Συμβούλιο και τα δέχτηκα.
2: Στο Συμβούλιο τα δέχτηκα.
3: Μάλιστα. Ποτέ εγώ δεν δέχτηκα. Και πολλές φορές το ζητήσανε και τους λέω: όχι, δεν τα θέλω. Μιλώ ενώπιον στον κύριο Μόνιζο Κουστό. Ποτέ.
2: Δηλαδή αρνείστε ότι εκμεταλλεύεστε αυτό που λέτε.
3: Αρνούμε μέσα από την καρδιά μου. Δεν αγάπησα τα λεφτά. Αγάπησα τον Θεό και τον άνθρωπο. Όραμα,
0: οπτασία. Αγάπησε τον Θεό και τον άνθρωπο, η απατεώνησα. Ακούστε την, απολογείτε στο δικαστήριο. Προσέξτε όμως οι δικαστές πώς την αντιμετωπίζουν. Χλιαρά, μαλακά. Και κλαίει. Η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Η απατεώνησα, η κλέφτρα. Η λοποδίτησα ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακούστε οι δικαστές πώς την αντιμετώπιζαν τότε.
2: Α, σας είπε λοιπόν.
1: Και λέω, δεν θα με πιστέψουν, Παναγία μου. Θα σου κάνω σημάδια να πιστέψουν.
2: Μάλιστα.
1: Και μου χτυπάει
2: έτσι. Σας είπε λοιπόν η Παναγία να πείτε στον κόσμο να μετανοήσουν. Ναι. Σας είπε τίποτα για έργο να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους.
1: Τίποτα.
2: Μόνο να πείτε. Συνεπώς, αυτά τα σημάδια σας τα έχει κάνει η Παναγία για να τα βλέπει ο κόσμος και να σας πιστεύει.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν τα φανερώνω όλη την ώρα στην Μεσογόλου.
2: Δεν επακούνται στην εντολή της Παναγίας.
1: Συγγνώμη, τα έχω δείξει.
2: Ναι,
1: αλλά όχι όπως αυτή κάθε φορά που...
2: Το πρόβλημα είναι, συνδέσατε ή δεν συνδέσατε. Και λέγεται και μια πίστη. Έτσι λέτε. Συνδέσατε ή δεν συνδέσατε αυτά τα σημάδια, αυτή την προσπάθεια που κάνετε προς τον κόσμο και το να μετανοήσει.
1: Ποια προσπάθεια?
2: Την πίστη μου
1: να πω στον κόσμο να μετανοήσουμε και να γίνουμε καλοί χριστιανοί. Εμείς ζούμε χριστιανικός, κοινωνικός μέσα στο έργο αυτό. Δεν ζούμε περιορισμένα τον κόσμο αυτόν που βλέπετε, ούτε δημασία φορούμε.
0: Αυτό που ακούτε είναι ντοκουμέντο για το πώς εξαπατούσε μια απατεώνισσα τον αναζητιάρη κόσμο και τους έτρωγε τις συντάξεις, λέγοντας ότι η Παναγία εμφανίζεται στο στήθος της. Ακούστε τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός, αλλά φταίει και ο ίδιος που τους πίστευε.
1: Άτομα, η περιουσία τους.
2: Λοιπόν, δεν αξίζει λοιπόν τίποτα η περιουσία τους. Μήπως αυτοί το έκαναν με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να έχω περιουσία, δεν είναι σύμφωνο με το...
1: Όποιος βρεθεί, θέλω όχι μόνο να με σταυρώσει, αλλά θέλω να σκοτώσει.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα φοβερό ντοκουμέντο. Πραγματικά που το έψαξα πάρα πολύ για να το βρω. Μία απατεώνισσα, καθέξινα απατεώνισσα. Killer, πραγματική killer, killer woman. Βούταγε τις περιουσίες των πολιτών και των γερόντων, λέγοντας ότι θα βρούμε την Ανάσταση, την αιώνια ζωή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του στίβαζε. Η Ελλάδα έχει ζήσει ανεπανάληπτες στιγμές, φρίκης. Αυτά που ζούμε τώρα είναι πτέσματα. Σε αυτό το ίδρυμα στη Μάνδρα πέθαναν δεκάδες άνθρωποι, αβοήθητοι. Αβοήθητοι. Σάπιζαν στα κρεβάτια τους. Μόλις μπήκε η εισαγγελία, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Μόλις μπήκε η εισαγγελία και η αστυνομία στο γεροκομείο, φρίκαρε. Σάπιοι άνθρωποι, ημιπεθαμένοι. Άνθρωποι που πέθαναν εκείνη την ώρα, που ξεψύχαγαν. Και αυτοί τους βούταγε τις περιουσίες. Και μιλάτε για κολονάκι. Ποιο κολονάκι? Το κολονάκι είναι, αυτοί είναι άγιοι άνθρωποι μπροστά σε αυτά που γινόντουσαν τότε. Αλλά και τώρα ζήσαμε μια πιο σκληρή περίπτωση. Ζήσαμε την περίπτωση της εκτέλεσης ενός ανθρώπου. Διότι ο Μαζονάκης εκτελέστηκε. Όπως η Αγία Αθανασία εκτελούσε. Κυριολεκτικά εκτελούσε τα θύματα της. Γυναίκα ράχνη. Και μετά, μιας και λέμε για ράχνη, αφού έγινε ο φοβερός ντόρος εκείνη της εποχής, δεκαετία του 80, όταν εργαζόμουν στην ιδιωτική τηλεόραση, προέκυψε κάτι άλλο. Και είναι ένα ζήτημα, σοβαρό ραδιοτηλεοπτικό ζήτημα, το οποίο δεν τιμωρήθηκε όπως έπρεπε. Στην Κούβα, ένας κιτζής, γιατί από ένα ξεκίνησε η ιστορία και μετά αναπαράχθηκε από πολλούς, είχε διαβάσει, Έλληνς κιτζής, Έλλην Κομπογιαννίτης, είχε διαβάσει στην Κούβα ότι υπάρχει ένα είδος σκορπιού, ο μπλε σκορπιός. Ακούστε φοβερά πράγματα. Ο μπλε σκορπιός που το δηλητήριό του γιατρεύει τον καρκίνο. Και το έφερε στην Ελλάδα και κοροϊδεύε τον κόσμο. Βρήκαμε ένα βίντεο, το οποίο όμως είναι από διαπιστώσεις γιατρών, και την τρίχα την κάναν τριχιά. Ενώ γινόταν εκείνη την εποχή μια έρευνα για το δηλητήριο του μπλε σκορπιού, ότι μπορεί δύναται να έχει μικροσκοπικά, από την ιατρική έρευνα, κάποιες μικρές ευεργετικές δραστηριότητες, αυτοί, κυρίες και κύριοι, σπρώξανε εκατοντάδες Έλληνες να τρέχουν στην Κούβα για να ψαρέψουνε τον μπλε σκορπιό. Και γέμισε η Ελλάδα μπλε σκορπιούς. Αυτοί είμαστε σαν Έλληνες. Όμως δεν είμαστε μόνο οι Έλληνες εύπιστοι. Αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ, εάν έχουμε πρώην Υπουργό Υγείας, ο οποίος πάει στους κιτζίδες και στους κομπογιαννίτες, σου λέει ο Πλεύρης πάει εκεί. Είναι μεγαλύτερη διαφήμιση για την πραγματεία τους. Μπλε σκορπιός. Ακούστε από πού ξεκίνησαν και πού κατέληξε το πράγμα.
4: Σκορπιοί και αράχνες στην υπηρεσία της επιστήμης. Το δηλητήριό τους ίσως αποδειχθεί πολύτιμο όπλο στη μάχη ενάντια στα μικρόβια που ούτε τα αντιβιωτικά δεν μπορούν να νικήσουν. Η βρετανική εταιρεία βιοτεχνολογίας VenomTech πιστεύει ότι αυτή η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γενιά ισχυρών φαρμάκων. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα χημικών και ερευνητών που δουλεύει με δηλητήρια. Αυτή τη στιγμή οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δηλητήρια. Οπότε είμαστε σε θέση να τους πούμε: κοιτάξτε, εδώ έχουμε μερικές χρήσιμες χημικές ουσίες που μπορούν να βοηθήσουν, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να σώσουν εκατομμύρια ζωές. Σύμφωνα με νέα έρευνα, μέχρι το 2050 τα ανθεκτικά μικρόβια θα σκοτώνουν κάθε χρόνο 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να χρηματοδοτηθούν με 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να αναπτύξουν νέες ουσίες. Αν αρνηθούν, πρέπει να τους επιβληθεί υψηλό πρόστιμο. Στον επιστημονικό κόσμο όλοι γνωρίζουν το τεράστιο πρόβλημα των ανθεκτικών μικροβίων. Το ζήτημα είναι ότι ελάχιστοι πολιτικοί γνωρίζουν τι συμβαίνει. Ελάχιστοι μπορούν να καταλάβουν τη μελλοντική απειλή. Οι φορείς χάραξης πολιτικής μιλάνε διαφορετική γλώσσα. Για να καταλάβουν αυτό που λες, πρέπει να το μεταφράσεις σε αριθμούς, σε οικονομικό κέρδος. You need to translate it into an economic and financial story. Η υπερβολική χρήση αντιβιωτικών έχει συμβάλει στην ανθεκτικότητα κάποιων μικροβίων. Εδώ και δεκαετίες οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν αναπτύσσουν νέα αντιβιωτικά αφού δεν αποφέρουν μεγάλο κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν τα άκουσα κάποιοι σκιτζίδες, οι οποίοι έχουν δει, προσέξτε, οι σκιτζίδες, οι κομπογιάννητες, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά κάποιοι καιροσκόποι τύποι, οι οποίοι όλη την ημέρα ασχολούνται με το πώς θα εξαπατήσουν το κοινό, τους Έλληνες πολίτες ή τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουν στήσει ένα τεράστιο δίκτυο ενημέρωσης. Ενημερώνονται διαρκώς. Έχουν μια ομάδα 3, 4, 5, 10 ανθρώπων, οι οποίοι αποτελούν μια εγκληματική συμμορία, μια μαφία ουσιαστικά. Είναι μια μικρή μαφία, η οποία ουσιαστικά ασχολείται με το πώς θα εξαπατήσει τους πολίτες. Και γύρω από αυτό το δίκτυο έχουν βαποράκια, πολλές φορές είναι μπλεγμένοι ακόμα και σε εμπορία ναρκωτικών ουσιών, στείλουν φαρμακεία, όπως το φαρμακείο στο Χαλάνδη, το οποίο το γνωρίζαμε 30 χρόνια τώρα, ότι κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά δεν είχαμε στοιχεία. Δεν μπορούσα να μπούμε μέσα. Πώς θα μπούμε μέσα? Όταν προσπάθησα να βοηθήσω με τη δημοσιογραφική έρευνα την αστυνομία και πήγα και κατέθεσα ατύπως, δηλαδή η κατάθεσή μου δεν γράφτηκε. Θα σας πω σε λίγο τι μου είπε ο αστυνομικός διευθυντής που πήγα στην ασφάλεια για να καταθέσω για το ποια φαρμακεία σε συγκεκριμένη περιοχή πουλάγανε ουσίες ντόπι. Θα σας πω σε λίγο ποιον εισαγγελέα πήγα και βρήκα. Και έπεσα από τα σύννεφα. Και λέω, συγγνώμη, δεν αξίζει τον κόπο. Πάμε σε ένα σύντομο και θα επανέλθω.
5: Η ώρα είναι 5.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε ανοίξει μια τεράστια παρένθεση για τη βιομηχανία υγείας. Τα βαριά τοπήματα της εξουσίας, τα θαύματα, οι μάγοι, οι σύγχρονοι θεοί, η εξαπάτηση του κόσμου, η ένοχη εξουσία, μια μικρή μαφία μαύρου χρήματος, η τεράστια διακίνηση βρώμικων χρημάτων. Μια βιομηχανία πάτης εναντίον των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι στερούνται το βασικό συστατικό μιας εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υγείας. Υπουργοί οι οποίοι συναναστρέφονται με σκιτζίδες. Υπουργοί οι οποίοι έχουν θεράποντες ιατρούς κομπογιαννίτες και δεν παρετούνται. Άνθρωποι που έχουμε εμπιστευτεί στα χέρια μας την υγεία μας. Υπέρογκια ακόστη ασφαλιστικών εταιριών. Ιδιωτική υγεία κρεματόριο. Δημόσια νοσοκομεία νεκροτομία. Ουρές, στίβες ανθρώπων στα αζήτητα. Εμβόλια που ρήμαξαν μια ολόκληρη κοινωνία. Και ο άνθρωπος που ηγήθηκε της εκστρατείας. Εμβολιαστείτε, ο κύριος Πλεύρης, αυτός δεν ήταν. Αυτός όταν ήταν υπουργός υγείας δεν έλεγε εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση. Και εκείνη την εποχή, ο άνθρωπος που ενημέρωνε, αυτός που ενημέρωνε τους Έλληνες πολίτες, ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Όχι Σωτήρη, δεν σε ξέχασα Σωτήρακη. Είσαι σήμερα στα υπόψη. Έχεις και εσύ τεράστιες ευθύνες για το αγαθό της δημόσιας υγείας. Όταν παραπληροφορούσες τον κόσμο, όταν έπαιζες πολιτικά παιχνίδια με τα μικρόφωνα. Αλλά ουδής γνώριζε το παρελθόν της οικογένειάς σου. Ουδής γνώριζε, θα μου πεις, δεν έχεις ευθύνη, βεβαίως δεν έχεις ευθύνη. Αλλά κάποιος πρέπει να είναι πεντακάθαρος. Ο πατέρας της συζύγου σου, Σωτήρη, ήταν αναμειγμένο σε ένα σκάνδαλο το οποίο είχε μέσα θαύματα, θαυματοποιούς, μάγους και ουσιαστικά κατέληγαν όλα στο αγαθό της δημόσιας υγείας. Όταν πουλούσαν κομμάτια από το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, ο Άγιος Γεράσιμος δεν είναι εκεί, ποιος είναι, δεν κάνω κανένα λάθος. Λοιπόν, σε εφοπλιστές, στις κινούσες, για να το έχουν ως, για να το έχουν ως φυλακτό. Και όταν τους κατάλαβαν οι πολίτες, πήγαν να τους πετάξουν στη θάλασσα και φέραν τα ΜΑΤ για να τους σώσουν. Θα τα ακούσουμε σε λίγο αυτά. Κυρίες και κύριοι, εκεί ψηλά, στο Λυκαβητό, υπήρχε ένας παππούλης, δεν τον γνώρισα, ο Παπαδημήτρης. Και από εκεί ξεκίνησε μια φοβερή ιστορία. Άρχισαν να διαδίδουν και με τα λόγω γνώσεως δεν θέλω να επιτεθώ στη θρησκεία, σε καμιά περίπτωση. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις ανθρώπων. Ήταν βαλτοί, υπήρξε αυθυποβολή, δεν νομίζω. Ήταν ψέματα, δεν ξέρω. Οι οποίοι άρχισαν να μεταδίδουν από στόμα σε στόμα. Και αυτό τη δημοσία υγεία αφορά. Εμφανίστηκε ένας παπάς, ο οποίος ουσιαστικά θεράπευε τον καρκίνο. Ο Παπαδημήτρης των Αγίων Ισιδώρων. Εκατοντάδες πιστοί συνέρεαν κάθε μέρα εκεί. Και ο τύπος είχε φτιάξει ένα κοπτήριο χρημάτων. Υπόθεση εξαφανίστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την επίσημη Εκκλησία. Όταν βγήκε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και είπε, α, λεπτό, φύγε, φύγε από εκεί. Δημιουργείς πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί. Μάζεψε πολλά λεφτά. Δεν τον ήθελαν. Οι ανταγωνιστές. Δεν ξέρω. Εγώ παίζω ντοκουμέντα. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Παπαδημήτρης τον Αγίον Ισιδώρο στο Λυκαβητό, που τον είχαν επισκεφτεί πάρα πολύ. Νομίζω τον διώξαν τώρα. Δεν υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω. Θεράπευσε μια 30χρονη από τον καρκίνο. Ακούστε το.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τίμιο Σταυρό, γιατί χάρη σε αυτόν είμαστε εδώ μαζί με τη Βαρβάρα.
2: Η οποία έπασκε.
1: Έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία στις 3 Γενάρη, επί 2 φορές ήταν νεκρή και έγινε νεκρανάσταση, όπως το είπε και ο γιατρός της.
0: Έγινε νεκρανάσταση.
1: Και είναι σήμερα εδώ. Ήρθε τη Σταύρωση ο Πάτερ Δημήτριος με τον Τίμιο Σταυρό.
0: Σταύρωσε και έγινε νεκρανάσταση.
1: Πάτησε τα πάντα.
0: Ακούστε τα, εγώ τι να πω.
1: Αλλιώς να το λες.
2: Οι γιατροί τι είπανε?
1: Οι γιατροί μας είχαν πει ότι αν ζήσει θα είναι φυτό. Δεν θα μιλήσει, δεν μιλάγε, δεν γνώριζε ούτε εμένα την ίδια τη μάνα της.
2: Πότε έγινε αυτό?
1: Στις 3 Γενάρη του 17. Πρώτη Φλεβάρη της κάναμε τον εμβολιασμό.
0: Και τη γιατρέψε ο Παπαδημήτρης. Δεν επικρίνω κανένα, προσέξτε, δεν επικρίνω. Ακούστε όμως, ακούστε, είναι πρόσφατη. Είναι προς τις 20 επάνω, λέει.
1: Στα σκαλιά, 30 σκαλιά πάνω κάτω και περπατάει σήμερα, είναι εδώ.
2: Μιλάμε για μεγάλο θαύμα.
3: Και ήμασταν εδώ που ήμασταν εκείνη την ημέρα, ήμασταν στο νοσοκομείο.
1: Δεν ήξερε ούτε το όνομά της.
3: Στο νοσοκομείο. Και εγώ δεν περπάταγα και είχε πάρα πολύ κόσμο, πρώτη φορά. Και εγώ δεν πίστευα γενικώς, αλλά δεν καταλάβαινα και πολύ καλά. Και εκεί με σηκώνει και μου λέει προχώρα, μου λέει άντε, γιατί έχω πολύ κόσμο. Λέει πρέπει να φύγεις, λέει, γιατί θα πας στο νοσοκομείο σου, λέει να φύγει. Και με σηκώνει και αρχίζω και με παίρνει εδώ που τρέχουμε προς τα κάτω. Δεν, ναι, δεν μπορούσα να ανέβω. Μου πήγε εδώ και με κατέβαινε μόνη μου.
0: Τρέχανε στα σκαλιά. Τρέχαν στα σκαλιά.
3: Και ερχόμουν και γύρναγα μετά και είχα πέσει και έκλαιγα εδώ από πάνω. Έτσι, ταυτόχρονα.
0: Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση. Ούτε να τα βάλω με θρησκεία, ούτε με τα θαύματα. Εγώ τα προβάλλω. Εσείς κρίνετε.
3: Πάλι μου βάλε κάτι στα.
1: Τον ίδιο σταυρό.
3: Ναι. Και τι είπα.
1: Πώς θα λέγανε.
3: Βαρβάρα. Και έφυγα και άρχισα μετά. Περπάτα κανονικά, έφυγα και όλες από το νοσοκομείο σχεδόν μετά από 10-15 βέβαιες.
2: Και βεβαίως αυτό σου έφερε πιο κοντά στο Θεό, είναι
3: υποθέσεις. Που δεν ήμουν ποτέ, το έχω πει, το ξέρω ότι είναι άσχημο, γιατί πολλοί θα το έχουν δει και να είναι πολύ άσχημο. Πλέον. Αλλά εγώ είμαι κάθε μέρα και στο σπίτι μου, είμαι μονίμως. Έχω φτιάξει πόσα στο δωμάτιό μου, μέχρι που φτιάχνω μονίμως, μου πέσει να το φτιάξω, μην γίνει...
1: Πώς να της δώσει δύναμη ακόμη, να μιλάει καλύτερα, να τα λέει πιο καλά, να πιστεύει ο κόσμος.
4: Το Αγίο Ιδά το Θαδαίο θα έχει ολοκληρωθεί.
3: Τώρα θα βαφτίσω και το μωρό της αδελφής μου σε 1η Ιουλίου, που είναι στην Κυπαρισία. Και θα το βαφτίσουμε εδώ.
1: 1η Ιουλίου.
3: Γιατί μου είχε πει τότε που εγώ ήμουνα το πρωί που θα πέθαινα και είπε στην αδελφή μου. Λέει...
1: Να γίνει η αδελφή μου καλά και θα βαφτίσουμε το μωρό εδώ.
3: Και θα έρθουμε εδώ και θα το βαφτίσουμε 1η Ιουλίου. Και... Τι ήθελα να πω, γιατί αυτό ξεχνάω λίγο, είναι και αυτό πρόβλημα. Αλλά και αυτό είμαι σίγουρη ότι θα το κάνετε κι εσείς.
2: Μακάρι να ξεχνώσω κι εγώ πώς
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτή την περίπτωση. Είναι καθαρά θεολογικό το πρόβλημα. Ή δύο τι να συμβαίνουν εδώ. Ή ο Παπαδημήτρης των Αγίων Ισιδώρων ήταν απατεώνας. Από ό,τι με ενημερώνει η κυρία Βέρα, είναι στην Κρήτη, λέει τώρα. Τον στείλανε στην Κρήτη. Δεν ξέρω πού τον στείλανε. Στην Κρήτη, μου λέει. Ήταν απατεών ή ήταν πεφωτισμένος του Κυρίου. Για να σηκώσει μια γυναίκα που είχε σοβαρό πρόβλημα εγκεφαλικής αιμορραγίας όρθια και να την κάνει να περπατήσει. Ή ο Παπαδημήτρης Δασκητζής ή ήταν θαυματοποιός. Ένα από τα δύο. Δεν μπορώ να κρίνω. Αυτό μπορώ να κρίνω όμως είναι το τι επακολούθησε. Ακούστε τι επακολούθησε. Ακούστε τι επακολούθησε το ηχητικό νούμερο 4.
5: Άγιος. Ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ που με αγαπάτε. Ευχαριστώ που στέλνετε τα μηνύματά σας.
6: Ο πατέρας Δημήτριος Λουπασάκης ευχαριστεί τους εκατοντάδες πιστούς που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηθό.
0: Δημήτριος Λουπασάκης.
6: Αν θα δεχθεί να μεταφερθεί μαζί με τη συνοδεία του στο μοναστήρι της Βάρης, όπως του έχει ζητηθεί, ωστόσο οι πιστοί είναι κατηγορηματικά αντίθετοι.
7: Κακός γίνεται αυτό. γιατί δεν κάνει σε κανέναν κακό. Βλέπετε ότι μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ πέρα και βοηθάει τη θρησκεία μας, την πατρίδα και την οικογένεια.
6: Με την προθεσμία που έχει θέσει ο Αρχιεπίσκοπος τον πατέρα Δημήτριο να εκπνέει, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως, στην πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ξεκάθαρος για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που ο πατέρας Δημήτριος αποφασίσει να παραμείνει στους Αγίους Ισίδωρους.
8: Αν πούν ότι δέχονται, θα το παρακολουθήσουμε. Αν πούν μένουμε εδώ, θα γίνει ό,τι λένε οι κανόνες της Εκκλησίας και ό,τι λένε οι νόμοι του κράτους. Δεν επιτρέπεται η εργαλειοποίηση του Σταυρού. Θα μπει σε προθήκη στη μονή που θα πάνε και όποιος θέλει μπορεί να προσκυνάει.
9: Ο πατέρ Δημήτριος του έδωσε ο Θεός την κόπρο του Αυγία, σαν περιβάλλοντα χώρο. Την έκανε σπίτι του. Δεν είναι δίκαιο να τον διώχνετε από το σπίτι του Θεού.
6: Ο πατέρας Δημήτριος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ελλαδικής Εκκλησίας, καθώς ισχυρίζεται ότι κατέχει έναν σταυρό από τιμιοξύλο που κάνει θαύματα.
5: Μη λέτε κάτι αν δεν το γνωρίζετε. Ελάτε, ελάτε να δείτε το σταυρό. Ελάτε να δείτε τα γραφόμενα των ανθρώπων.
10: Ο Αρχιεπίσκοπος έχει και τη εμπειρία και τη γνώση και την αποδοχή από όλο τον κόσμο τους πιστούς και πιστεύω θα πάρει τη σωστή απόφαση.
6: Στα τέλη Σεπτεμβρίου δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής του 2017, το οποίο κατηγορεί τον πατέρα Δημήτριο για γυρτία και προσπάθεια εξαπάτησης των πιστών.
0: Το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής τότε κατηγορούσε τον παπα Δημήτρη, στον οποίον πήγαινε η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Το ξαναλέω αυτό. Μην επιχειρήσετε να με διαψεύσετε. Έπαιρνε τον κούλι από το χέρι και τον πήγαινε στον παπα Δημήτρη, τον οποίον τον κατηγόρησε η Ιερά Σύνοδος για αγυρτία. Και όπως με ενημερώνει και ο Γιώργος, καλησπέρα μου λέει Στέφανε, αν το διαβάσεις, τον παπα Δημήτρη νομίζω η Ιερά Σύνοδο έβγαλε ανακοίνωση ότι είναι σκιτζής. Υπάρχουν προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του, τον έψαχναν εισαγγελίες και τελικά έφυγε για Κρήτη, για να μην τον μαζέψουν. Κάθε Κυριακή είχε θαύμα στο Λυκαβητό. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, εάν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν και ζωντανές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι είχαν καρκίνο και γιατρεύτηκαν. Η κυρία Μαρέβα πήγαινε τον κούλι για να του διώξει τα κενά δαιμόνια. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού πήγαινε τον ίδιο το Μητσοτάκη. Μην επιχειρήσετε να με διαψεύσετε, λέω. Θα βγάλω το χητικό στον αέρα και θα γίνει σκολάσεως. Μην επιχειρήσετε. Τον έπαιρνε από το χέρι. Μα υπάρχουν και φωτογραφίες του Μητσοτάκη στον Άγιο Ισίδωρο, στο Λυκαβητό. Δίπλα μένουν. Τον έπαιρνε η άλλη από το χέρι σαν το μωρό, σαν το βυζανιάρικο και τον πήγαινε στον Παπαδημήτρη να τον σκεπάσει με το καλυμάφκι. Εάν θεωρηθεί αλήθεια, προσέξτε, αν θεωρηθεί αλήθεια το γεγονός ότι η Ιερά Σύνοδος, θα ακούσουμε σε λίγο την Ιερά Σύνοδο, θα ακούσουμε σε λίγο, είναι το ηχητικό κύριε Καραλαμπίδη το 5, σε λίγο, θα σας πω άμα το βάλουμε. Είναι η αντίδραση, η επίσημη αντίδραση Εκκλησίας. Τι γινόταν λοιπόν εκεί πέρα? Ο Παπαδημήτρης ήταν τσαρλατάνος, είχε υπερφυσικές δυνάμεις για να γιατρεύει καρκίνους, εγκεφαλικές αιμορραγίες, πολύποδες, καρδιακά νοσήματα. Τι ήταν απ' όλα? Σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο. Όμως, προσέξτε, δεν θέλω περί ανέμων και υδάτων. Θα πάρω γραμμή στον αέρα, κύριε Χαλαμπίδη, μόνο εάν κάποιος έχει να μου αφηγηθεί ζητήματα θαυμάτων παπάδων ή Αγίων, θαυμάτων, συγκεκριμένων θαυμάτων και Αγίων ή εξαπάτησή τους από σκιτζίδες. Μόνο αυτά τα δύο. Αν κάποιος έχει να μου αφηγηθεί θαύματα που έχει ζήσει ή σκιτζίδες και απατεώνες που του φάγανε λεφτά. Σε καμιά άλλη περίπτωση. Μου λέει η κυρία Βέρα, μα εκεί παντρεύτηκε ο γιος της Ντόρας. Α, εκεί παντρεύτηκε. Δεν το ξέρα. Ο δήμαρχος παντρεύτηκε με την κυρία Κοσιόνη στους Άγιους Ισίδωρους υπό την ευλογία του Παπαδημήτρου Λουπασάκη. Δεν κατηγορώ τον Παπαδημήτρη. Και στο 2-17-18.000 όπως θέλει από το περιβάλλον του Παπαδημήτρη να με πάρει τηλέφωνο. Θα τον βγάλω στον αέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είχε δηλώσει επισήμως η Εκκλησία για έναν παπά που τον είχε χαρακτηρίσει αγύρτη και πάνω απ' όλα θεωρούσε ότι τα φημολογούμενα ως θαύματα υγείας, το μεγάλο θέμα αυτό είναι σήμερα, σκιτζίδες, κομπογιανίτες, απατεώνες, αγύρτες, γεμίσαμε, την κάραμε, μας φάγανε τη ζωή, μας φάγανε τα λεφτά, τα δημόσια νοσοκομεία δεν εξυπηρετούν, οι αγίες αθανασίες στο Εγάλο είναι πάρα πολλές. Και μία από αυτές είναι και η γιατρός του Κολονακίου που εκτέλεσε το Μαζονάκι κατά το κατηγορητήριο, κυρία Γάκα. Τι είχε απαντήσει τότε η Εκκλησία της Ελλάδος? Άκουσε.
6: Στις ουρές πιστών στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Εκατοντάδες πιστοί έχουν ακούσει ιστορίες για θαύματα του πατέρα Δημητρίου, αλλά και για τις αντιδράσεις από ιεράρχες που τον κατηγορούν για απάτη.
11: Έχω ακούσει ο πάτερ γιατρεύει κόσμο.
6: Ο πάτερ στα τέλη Σεπτεμβρίου
0: δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Επισκοπής να γιατρεύει κόσμο.
6: Το οποίο κατηγορεί τον πατέρα Δημήτριο
0: για εγώ να πιστέψω ότι θιά
6: η εξαπάτηση των πιστών
0: ή το σταυρό μου.
6: Επίσκοπος Ιερώνυμος
0: ή το σταυρό μου.
6: Καθημερινή.
0: Ποιο να πιστέψω.
6: Για το ζήτημα, τονίζοντας ότι επέλεξε να λειτουργήσει ως πατέρας με κατανόηση.
8: Η Εκκλησία έδωσε εντολή στον Άγιο Λαρίσης και έκανε μια έρευνα πολύ καλή και τον παραπέμπει στο δικαστήριο. Πολύ σκληρό κείμενο, αλλά όχι μακριά από την πραγματικότητα. Ήρθε η ευθύνη σε μένα. Εγώ τι είμαι, στρατιωτικός διοικητής, διευθυντής αστυνομίας ή είμαι και πατέρας? Πείτε ότι έχετε παιδί που παρεκτρέπετε. Δεν θα προσπαθήσετε να το συμβουλέψετε?
6: Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα αποκάλυψε ότι έστειλε τελεσίγραφο 5 ημερών στον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη και στους μοναχούς που τον ακολουθούν να εγκατασταθούν σε παλιό μοναστήρι στη Βάρη που θα τους παραχωρήσει.
8: Αν πούν ότι δέχονται, θα το παρακολουθήσουμε. Αν πούν μένουμε εδώ, θα γίνει ό,τι λένε οι κανόνες της Εκκλησίας και ό,τι λένε οι νόμοι του κράτους. Δεν επιτρέπεται η εργαλειοποίηση του Σταυρού. Θα μπει σε προσθήκη στη μονή που θα πάνε και όποιος θέλει μπορεί να προσκυνάει.
6: Ο πατέρας Δημήτριος πάντως δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποχωρήσει από τους Αγίους Ισιδωρούς.
12: Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από τον Αρχιεπίσκοπο ότι πρέπει να απαντήσουμε σε 5 μέρες για να φύγουμε από το Λυκαβητό. Για μας δεν τίθεται θέμα αποχώρησης.
6: Πριν από λίγες ημέρες είχε συνεδριάσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος είχε ενημερώσει τους ιεράρχες λέγοντας ότι εμπίπτει στην ποιμαντική και κανονική του αρμοδιότητα.
0: Εδώ είναι απαραίτητη μια διόρθωση. Όπως με ενημερώνει ο φίλος Νίκος, δεν έγινε εκεί ο γάμος του Μπακογιάννη με την Κοσιόνη. Εκεί έγινε ο γάμος της κυρίας Μπαλατσινού με τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Και όπως με ενημερώνει η κυρία Σοφία Ράμα από το μακελιό.gr, ο πολύ αναμενόμενος γάμος της Κοσιόνη και του Μπακογιάννη, όχι, πρέπει να βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη, να μην λέμε ψέματα, κάνουμε πανορθώσεις. Έγινε στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι και όχι στη Σαντορίνη. Όπως είχε αρχικά κανονιστεί λόγω του θανάτου τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το μυστήριο του γάμου αλλά και η δεξίωση έγιναν στο πετρόκτητο σπίτι της Δόρας Μπακογιάννη που βρίσκεται στην κοιλάδα της Ποταμιάς. Έχω πάει εκεί. Μες στο πράσινο μεθέα το βουνό Κονίσκος. Άρα λοιπόν δεν έγινε εκεί ο γάμος. Έχει σημασία για να είμαστε ακριβείς. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ είχαμε να κάνουμε κατά την επίσημη εκκλησία. Εμείς τότε σαν εφημερίδα και σαν μακελιό.gr είχαμε βγει ξεκάθαρα και είχαμε πει, ξεκάθαρα όμως, ο Δημήτρης Λουπασάκης είναι Κομπογιαννίτης. Μας την είχανε πες θεοί και δαίμονες, φωνάζανε. Ήρθε τότε η Ιερά Σύνοδος και είπε, σκιτζής, στείλτε το στην Κρήτη. Ορίστε κύριε Χαραλαμπίδη, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Καλό απόγευμα.
13: Ναι. Ναι.
0: Σας ακούμε.
13: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
13: Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω μετά ποιος είμαι.
0: Βεβαίως.
13: Λοιπόν, στα 10 χρόνια της χειροτονίας μου διαπίστωσα πολλά στραβά που γινόντουσαν όπως αυτό τον... και ξαναγκάστηκα και πήγα στην Κεφαλονιά γιατί λέει κάνανε, βγάζανε τα δαιμόνια στην εορτή του Αγίου.
0: Ποια εποχή πήγατε?
13: Ήτανε το 78-79.
0: Ήτανε επί Προκοπίου?
13: Όχι, επί Προκοπίου.
0: Είχε φύγει ο Προκόπιος, τον είχαν διώξει.
13: Ναι, είχε φύγει. Ήταν ένας άλλος. Θα το πω στον Εφραίμ να σου το πει.
0: Α, εντάξει.
13: Θέλεις να σου πω το περιστατικό?
0: Βεβαίως, ακούω. Με μεγάλη προσοχή.
13: Σε ευχαριστώ, Στέφανα, και σας συγχαίρω. Λοιπόν, έμαθα ότι γινόταν αυτό. Γίναν κατηφίδια εκεί πέρα. Σηκώνομαι και πάω την παραμονή στο μοναστήρι. Πήγα και έπιασα το αριστερό ψαλτήρι. Δεν μπήκα μέσα και περνούσαν οι παπάδες. Οι πιστοί εκεί πέρα και είχαν τον Άγιο Γεράσιμο όρθιο και δίνανε από ένα χαρτί και από ένα 10-20 ξέρω, λεφτά. Πολύ καλά λεφτά, πολλά λεφτά.
0: Ναι.
13: Πήγαινε πίσω από τον άλλον. Σε κάποια στιγμή του λέω, βρε Κώστα, του ψαλτή, τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτσε, λέει, θα δεις κι άλλα. Και πραγματικά μετά το φως λεδαρών που βγάζουμε το βράδυ, ακούω απ' έξω να φωνάζει μια γυναίκα. Μη με πάτε στον καψαλί, τον είχα με κάψει ο καψαλής. Λέω, φέρνω μια χοντροκόλα εκεί πέρα, τη βάζω κάτω από τον πολυέλαιο και αυτή να φωνάζει και να βγάζει αφρούς. Σε κάποια στιγμή βγαίνει ο Δεσπότης.
0: Ο Δεσπότης, ο Δεσπότης ποιος ήτανε?
13: Θα το πω στο τέλος τέτοιο.
0: Καλά.
13: Ξέρεις τους λόγους.
0: Καλώς.
13: Λοιπόν, ρε Κώστα, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει γίνει κι άλλη φορά, λέει, πάτερ. Λοιπόν, την ώρα εκείνη βγαίνει ο Δεσπότης με τη μαγκούρα του και με ένα σταυρό στο χέρι και πάει από πάνω της. Έξελθε δαιμόνιον! Πρεσβείες του Αγίου Γερασίμου, κύριε, έξαλθε δαιμόνιον και άλλα πολλά, όπως τα λένε. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή, άφριζε αυτή το σαπούνι που είχε στο στόμα της, σε κάποια στιγμή...
0: Το σαπούνι, λέτε, που είχε στο στόμα, είχε σαπούνι στο στόμα?
13: Λοιπόν, έβγαλε αφρούστα, τώρα θα σου πω.
0: Θα σου πω τη μία, θα σου πω την άλλη, δεν μου λες τίποτα όμως.
13: Έβγαλε...
0: Σου λέω, είχε σαπούνι στο στόμα?
13: Ναι, μετά αυτό το διαπίστωσα. Την ώρα που την παρακολούθησα, που πήγα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή, μέσω σε Άγιε, και να του φυλάει τα πόδια κτλ. Τέλος πάντων, ήρθαν δύο γυναίκες, την πιάλαν έξω. Έχει ένα περιβόλι μεγάλο εκεί πέρα κάτω, τον Άγιο Γεράσιμο απ' έξω. Εντάξει, βλέπω που γίνεται προς τα κάτω. Πάω κι εγώ σιγά από πίσω, σιγά. Σταματάει σε μια βριστούλα που ήταν μια πορτούλα που έβγαινε έξω. Και πλυνόταν η πλήχτη, έβαλε η πλήχτη. Την ώρα που βγήκε από την πορτούλα έξω, την περίμενε μια άλλη με ένα αυτοκίνητο. Πετιέμαι κι εγώ έξω. Στο όνομα του Χριστού μου, όπως τη βουτάω από το στήθος, της λέω, μοίρα, μίλα που, της είπα. Λοιπόν, από εδώ από εκεί, της λέω, μίλα, λέω, γιατί αλλιώς θα σπάσω το κεφάλι στον τοίχο. Δεν μου λέει, πες το, ετούτο αυτός λέει, δεν είναι σαν τους άλλους τους παπάδες. Και τι μου λέει, πόσα λέω, λέει 2.000 δραχμές τότε. Εσύ λέω, το κάνεις και εσύ αυτό, της λέω, αφήνεις. Γυρολούσε, λέει, το κάνω και τα λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, τους αφρούς, λέω, που τους έβγαλες, πήγε να δεις, λέει, στο τέτοιο, στη βρύση που έχει ένα τέτοιο που κάθε και πιάνει, λέει, λοιπόν. Λοιπόν, από τότε άρχισα να ψάχνω. Το τι, λοιπόν, άμα θέλεις να σου στείλω ορισμένα χειρόγραφα που έχω.
0: Βεβαίως.
13: Λοιπόν, κοίταξε, άμα πεις του Γιώργου στο γραφείο σου...
0: Ξέρω.
13: Λοιπόν, συγχαρητήρια πάντως.
0: Να σε καλά, πάτερ.
13: Αλλά με προσοχή, πες τα, γιατί θα σε
0: ευχαριστώ
13: όπως βρίζουν και με όπως
0: βρίζουν. Να σε καλά, πάτερ, σε ευχαριστώ πολύ. Φοβερή αυτή η ιστορία με το σαπούνι, φοβερή ιστορία. Πραγματικά φοβερή ιστορία αυτή με το σαπούνι. Έχει αποδειχτεί. Και εδώ ασχολούμαστε σήμερα με τους κιτζίδες, έτσι, τους απατεώνες. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να επιτεθούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε καμιά περίπτωση. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Γιατί έχω ζήσει κι εγώ ένα επίγειο θαύμα. Το θαύμα ότι ζω. Το θαύμα ότι ζω. Και δεν μπορώ να καταφερθώ κατά Αγίων. Άλλο όμως να πηγαίνεις κάθε χρόνο ή οπότε μπορείς και να ανάβεις ένα κερί στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αγία Παρασκευή που σε έσωσε από τις σφαίρες, και άλλο να μιλάς για τους κομπογιανίτες. Μας είπε πριν από λίγο ο Πάτερ μια φοβερή ιστορία. Αυτοί οι οποίοι έκαναν τα θύματα του εξορκισμού έβαζαν σαπούνι στο στόμα με νερό και έβγαζαν αφρούς. Αυτό είναι απάτη, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι απάτη. Όπως απάτη ήταν κατά την Εκκλησία, όχι κατά τους πιστούς, και αυτό που έκανε ο πατήρ Δημήτρης Λουπασάκης στο Λυκαβητό. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα σας, κύριε Χίο.
0: Καλησπέρα.
14: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
14: Εγώ δεν σας ακούω τόσο καλά, τέλος πάντων.
0: Σας ακούμε, σας ακούμε.
14: Τώρα σας ακούω καλύτερα.
0: Έλα,
14: ονομάζομαι Ευαγγελία και είμαι από την Ερέτρια της Εύβοιας. Έχω ζήσει ένα θαύμα στον εαυτό μου. Στην Αγία Παρασκευή στη Χαλκίδα, που είναι η πολιούχος της πόλης. Είχα ένα όγκο κάτω από το δεξί μου μάτι σε ηλικία 6 χρονών. Οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά ότι δεν φοβόντουσαν και να το εγχειρήσουν και να το αφήσουν εξίσου. Δεν ήξεραν τι ακριβώς τι να κάνουν. Λοιπόν, με πήρανε η δική μου, η γιαγιά μου συγκεκριμένα, και με πήρε στη χάρη της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου, όταν γινόταν η λειτουργία για τη χάρη της, εκείνη την ίδια μέρα. Όταν ο ιερέας μπήκε στο ιερό και είπε «Τα σφύρας», μου είπε η γιαγιά μου να βάλω το χέρι μου στον όγκο, κάτω από το μάτι μου. Εν τω μεταξύ, Αγία Παρασκευή είναι αγία για όλα, αλλά πιο πολύ για τα μάτια. Λοιπόν, μου είπε η γιαγιά μου να βάλω το χέρι μου στον όγκο, κάτω από το δεξί μου μάτι, και να παρακαλέσω την Αγία να με κάνει καλά, να μου το αφαιρέσει. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, πήρα με το λεωφορείο για Ερέτρια. Η απόσταση δεν είναι ούτε μισή ώρα. Μέχρι να φτάσουμε στο χωριό, να φάμε κτλ., ο όγκος είχε ξεραθεί και είχε πέσει. Αυτό το ομολογώ δημοσίως και ειλικρινέστατα, κύριε Χίο.
0: Καλώς. Το καταγράφω.
14: Επίσης, εσείς το είπατε μόνο σας πριν ότι οφείλετε τη ζωή σας σε ένα θαύμα.
0: Σαφώς, εκεί. Όχι, εγώ είπα ότι οφείλω τη ζωή μου σε έναν Άγιο.
14: Μάλιστα.
0: Αυτό είπα. Ναι. Όχι σε θαύμα.
14: Λοιπόν, έχετε πάντα Άγιο. Καλά, εύχομαι. Χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ, κύριε. Γεια σας. Καλώς, εγώ ακούω, θα τοποθετηθώ στο τέλος. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Σας ακούμε.
15: Ναι.
0: Σας ακούμε.
15: Παρακαλώ.
0: Σας ακούμε.
15: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
15: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, αγαπητέ Στέφανε Χίο, θέλω να σε συγχαρώ για όλα αυτά που κάνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Απλά είμαι γιατρός. Και ήθελα να τοποθετηθώ, να κάνω κάποιες επισημάνσεις, όχι σε θεολογικά θέματα, διότι είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, πάνω και καθαρά τα ιατρικά, το ιατρικό κομμάτι. Εγώ είμαι γιατρός παθολόγος, έχω ασχοληθεί και με συμπληρωματικές θεραπείες.
0: Τι εννοείται συμπληρωματικές?
15: Θα σας εξηγήσω.
0: Να μου εξηγήσετε, ναι, γιατί
15: υπάρχουν δύο όροι. Το ένα αναφέρεται ως εναλλακτικές θεραπείες.
0: Μάλιστα.
15: Δεν είναι γενικός όρος που καλύπτει τα πάντα. Υπάρχουν και οι συμπληρωματικές θεραπείες.
0: Δηλαδή, εξηγήστε.
15: Να σας πω ακριβώς. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, η χειροπρακτική.
0: Η χειροπρακτική είναι αποδεκτή, δεν είναι κάτι.
15: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική.
15: Κάθε τύπου ασχολείται με την ίαση αναφέρεται
0: όχι,
15: στην ιατρική.
0: Όχι, μην το λέτε. Δεν είναι ιατρική.
15: Εσείς ομιλείτε τώρα.
0: Δεν είναι ιατρική η χειροπραξία. Δεν είναι, κύριε. Δεν είναι. Όχι, σας το λέω κατηγορηματικά. Δεν είναι.
15: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα η χειροπραξία δεν είναι ιατρική.
15: Η χειροπρακτική από τις Ηνωμένες
0: Πολιτείες είναι φυσιοθεραπεία. Είναι φυσιοθεραπεία.
15: Έτσι λένε στην Ελλάδα.
0: Αφήστε τι λένε στην Ελλάδα. Δεν θα μου πείτε εμένα τι λένε στην Ελλάδα. Ο νόμος λέει χειροπράκτης δεν είναι γιατρός.
15: Στην Ελλάδα το λένε αυτό.
0: Τι σημαίνει στην Ελλάδα?
15: Στη Γαλλία,
0: στην παγκόσμια κοινότητα
15: στη Γερμανία,
0: το λένε. Στην παγκόσμια κοινότητα το λένε.
15: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κύριε, είστε χειροπράκτης. Είστε χειροπράκτης.
15: Εγώ όχι.
0: Είστε χειροπράκτης.
15: Όχι, προσωπικά.
0: Δεν είστε γιατρός. Τέλος.
15: Δεν είμαι.
0: Όχι.
15: Μα δεν είμαι χειροπράκτης.
0: Είστε ειδικός παθολόγος.
15: Ναι.
0: Έχετε ειδικότητα.
15: Ασφαλώς.
0: Από πού την πήρατε?
15: Από το Σισμανόγλιο Νοσοκομείο.
0: Μπράβο. Πόσο ετών είστε?
15: 72.
0: Συνεχίζετε την ιατρική?
15: Όχι, διότι δυστυχώς έπαθα πρόβλημα σοβαρό.
0: Καλώς.
15: Με τα μάτια.
0: Αυτούς εκεί στο Κολωνάκι πώς είδατε?
15: Αγύρτες.
0: Γιατί είναι αγύρτες?
15: διότι εξέθεσαν σε κίνδυνο τον άνθρωπο και κατάφεραν να τον σκοτώσουν.
0: Μάλιστα. Συμφωνούμε σε αυτό.
15: Δεν προσπαθώ να...
0: Μη μου μιλάτε για εναλλακτικές θεραπείες, δεν είναι ιατρική.
15: Εγώ θα σας πω ακριβώς σε παγκόσμιο επίπεδο τι αναφέρονται ως εναλλακτικές θεραπείες. Δηλαδή μπορείτε να το βρείτε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Εναλλακτικές θεραπείες αναφέρονται μόνον ο βελονισμός, ανεξάρτητα αν κάποιος το πιστεύει ή όχι.
0: Ο βελονισμός δεν είναι ιατρική.
15: Στην Κίνα όμως ήταν...
0: Δεν με νοιάζει στην Κίνα. Ακούστε με λίγο, ελληνικά μιλάω. Μην προσπαθείτε να περάσετε προπαγάνδα για εναλλακτικές θεραπείες. Όχι εδώ.
15: Εγώ δεν κάνω καμία προπαγάνδα, αγαπητέ μου Στέφανε.
0: Ο βελονισμός δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική, τέλος.
15: Διαφωνούμε.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλες εναλλακτικές θεραπείες ποιες είναι? Τα βότανα.
15: Η φυτοθεραπεία. Ναι.
0: Δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική, αγαπητέ μου κύριε. Δεν είναι παραδεκτό.
15: Να σας πω κάτι. Το Μπουσκοπάν το γνωρίζετε?
0: Το Μπουσκοπάν βεβαίως. Το γνωρίζω.
15: Από πού προέρχεται, ξέρετε?
0: Δεν το ξέρω, όχι.
15: Η θεραπευτική του δράση?
0: Όχι.
15: Από ένα φυτό?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
15: Το ξέρω εγώ.
0: Θα το διαβάσω και θα το διαβάσω και επιφυλάζομαι. Πείτε μου όμως. Πείτε μου, ναι, πείτε μου εν κατακλείδη. Τι θέλετε να πείτε? Ό,τι τι.
15: Θέλω να πω το εξής. Να μην συμπεριλάβουμε μέσα σε αυτούς τους αγύρτες, mm-hmm. οι οποίοι πολλές φορές είναι και γιατροί που δεν ασχολούνται με δίθεν εναλλακτικές θεραπείες, mm-hmm. ασχολούνται με τη συμβατική ιατρική.
0: Τι είναι κβαντική ιατρική? Κβαντική.
15: Αφήστε, τίποτα, παραμύθια.
0: Παραμύθια, έτσι μπράβο, συμφωνούμε.
15: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Συμφωνούμε,
15: όμως αγύρτες, να ξέρετε ότι υπάρχουν και στην γενικώς παραδεκτή επίσημη ιατρική. Εγώ έχω πλήστα παραδείγματα τέτοιων γιατρών. Τους έχω συναντήσει στη διάρκεια, ας πούμε, της ασκήσης του επαγγέλματός μου και σε σχέση με αναφορές από ασθενείς και τα λοιπά. Έτσι, δεν είναι αγύρτες μόνο κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν με κάποια άλλα μέσα, καλός ή κακός, να θεραπεύσουν έναν ασθενή. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
0: Ναι. Είναι συμπληρωματικά.
15: Ακριβώς.
0: Ως προς την θεραπεία ενός ασθενή, προσέξτε όμως. Ναι. Μόνον με την έγκριση του θεράποντος ιατρού.
15: Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
0: Απόλυτα σύμφωνοι, εδώ συμφωνούμε.
15: Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
0: Όχι, πήγαινε στον βοτανολόγο να σου λύσει το πρόβλημα.
15: Όχι. Να σας πω κάτι, εγώ στην καριέρα μου ποτέ δεν είπα σε κανένα ασθενή...
0: Γιατρέ μου, δεν σας αφισβητώ, αλλά όταν ακούω για αυτά, ξέρετε με πιάνει μία τρέλα.
15: Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ όμως προσπάθησα λίγο να το βάλω σε μια...
0: Ξέρω τι λέτε, ξέρω. Αλλά εσείς θα είστε ο άνθρωπος που θα κατευθύνετε με την ιατρική σας γνώση για το αν ο ασθενής πρέπει να βοηθηθεί από κάτι που θα του κάνει καλό.
15: Απόλυτα, έτσι, συμφωνούμε πράγμα. Απόλυτα.
0: Γιατί
15: συμφωνούμε
0: και απόλυτα. η Βαλεριάννα.
15: Ακριβώς, είναι
0: ένα...
15: Και υπάρχει, κυκλοφοράει σε κάποια...
0: Σαφώς. Ναι. Και νόμιμο.
15: Ναι.
0: Εγώ ρωτώ άλλο εσάς. Θα σύνταχο. Η Βαλεριάννα καταρχήν πωλείται με συνταγή?
15: Όχι, μπορεί κανείς να την πάρει από το φαρμακείο χωρίς συνταγή.
0: Θα συνιστούσατε σε έναν ασθενή δικό σας?
15: Ναι.
0: Να πάρει η Βαλεριάννα?
15: Έχω συστήσει πολλές φορές.
0: Ερώτημα. Δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες?
15: Η Βαλεριάννα συγκεκριμένα όχι.
0: Όχι. Αλλά έχουν όμως.
15: Προσέξτε. Βότανα. Υπάρχουν πολλά.
0: Γιατί είναι τοξικά τα βότανα.
15: Υπάρχει το απλό χαμομήλι.
0: Ας το χαμομήλι. Και
15: ναι, μπορούμε να φτάσουμε στο κόνιο που ήπια και ο Σοκράτης, ναι, και το οποίο οδηγεί στο θάνατο.
0: Βεβαίως.
15: Μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Βεβαίως.
15: Άρα όλα θέλουν την δέουσα προσοχή.
0: Και την ιατρική έγκριση.
15: Απόλυτα.
0: Έτσι. Συμφωνώ, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
15: Θα ήθελα αν είναι δυνατόν να βρεθούμε να μιλήσουμε, αν σας επιτρέπει.
0: Να βρω χρόνο να τα πούμε.
15: Ναι, αν θέλετε κρατήστε το τηλέφωνό μου.
0: Ειδικός παθολόγος, έτσι?
15: Ναι. Εγώ το πτυχίο μου το πήρα από την Ιταλία, από την Πάντοβα, mm-hmm. η οποία είναι ένα εξαίρετο
0: πανεπιστήμιο. Πολλοί γιατροί βεβαίως έχουν πάρει.
15: Και έκανα εδώ την ειδικότητά μου. Μάλιστα. Στο Σημανόβλιο νοσοκομείο.
0: Ειδική παθολογία, έτσι?
15: Ναι.
0: Ναι. Αυτοί όμως οι γιατροί στο Κολωνάκι, η μία
15: ναι,
0: τουλάχιστον.
15: Μου. Μα η μία. Για εγκληματίες.
0: Όχι,
15: τώρα,
0: θέλω, θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το τι συνέβη, αν καταλάβατε τι συνέβη εκεί.
15: Κοιτάξτε, εγώ άκουσα, γιατί δεν έχω ασχοληθεί και με το θέμα της πλασμαφαίρεσης, ξέρω ότι χρησιμοποιείται κυρίως για αυτοάνωσα νοσήματα. Mm. Για αυτοάνωσα, δηλαδή όπως είναι ο λύκος, όπως είναι οι σκλήνες κατά πλάκας κτλ. Mm. Ότι υπάρχει μέσα στους παράγοντες κινδύνου, ας πούμε, mm. Να υποστεί ο ασθενής κάποια ανακοπή.
0: Μάλιστα.
15: Άρα αυτοί που έβαλαν σε πράξη αυτή τη διαδικασία θα έπρεπε να έχουν την ετοιμότητα να παρέμβουν όταν θα προέκυπτε αυτό το γεγονός.
0: Τι εννοείται να παρέμβουν? Τι
15: να παρέμβουν? Εάν γίνει κάποια ανακοπή, αφενός πρέπει κάποιος να ξέρει να κάνει το λεγόμενο κάρπα.
0: Αυτοί δεν ήξεραν.

0: όταν υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία να υπηρετήσω για 13 μήνες στις στρατιωτικές φυλακές Αυλώνα. Εκεί κάποια στιγμή με κάποιον ασθενή, ήταν μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου, διότι δεν έπρεπε να είναι στρατεύσιμος γιατρός εκεί, παρά μόνο μόνιμος. Είναι μεγάλη ιστορία για να σας τα εξιστορήσω, αν βρεθούμε από κοντά θα σας πω.
1: Ήταν μια περίπτωση...
0: Όχι, μου έτυχε κάτι, το οποίο όμως είχα την προνόηση να ετοιμαστώ για το ενδεχόμενο.
1: Τον σώσατε τον ασθενή, τον σώσατε.
0: Τον έσωσα, ναι. Ήταν ένα παιδί νέο, 20-22 χρονών, ο οποίος έπασε από βλενόρια. Και του έκανα, για να μην τον ταλαιπωρώ με τα νοσοκομεία και τα λοιπά, του έκανα μια ένεση πενικυλίνης. Το παιδί ήταν αλλεργικό. Είχα προνοήσει.
1: Έπαθε αλλεργικό σοκ.
0: Αλλεργικό σοκ. Πίεση 4.
1: Μάλιστα.
0: Και τον επανέφερα στη ζωή κάνοντάς του αδρεναλίνη και κορτιζόνη.
1: Αυτοί κάνανε αδρεναλίνη. Προφανώς, από ό,τι άκουσα στη δικογραφία...
0: Κοιτάξτε, άλλο πράγμα η υπόταση και άλλο η ανακοπή. Στην ανακοπή, για να μπορέσει να κάνεις κάτι μέσω αδρεναλίνης, πρέπει να γίνει με μεγάλη σύραγγα που θα πάει κατευθείαν στην καρδιά. Καταλάβατε. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους. Δεν ξέρω. Μάλλον δεν είχαν τίποτα. Νομίζανε ότι απλώς κερδίζοντας λεφτά θα καταφέρουν κάτι στη ζωή τους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι... Να σας πω και κάτι αστείο.
1: Ναι.
0: Κάποτε ο πατέρας μου ήταν τελωνιακός. Και στο τελωνίο που δούλευε στον Πειραιά εκείνη την μια εποχή, ένα πρωί, ενώ ήταν σκυμμένος πάνω στα γραπτά του εκεί και ήταν πάρα πολύ...
1: συγκεντρωμένος
0: αυτό, σήκωσε κάποια στιγμή το κεφάλι του και όλα τα γραφεία, όλοι οι συνάδελφοί του οι οποίοι ήταν γύρω και κοντά, ας πούμε, εκεί πέρα έλειπαν, ξαφανίστηκαν. Ξελάθηκε ο πατέρας μου, λέει, τι συνέβη εδώ πέρα, ας πούμε. Όσο σκεφτόταν αυτό το πράγμα, μπαίνει ένας συνάδελφός του και φίλος του και τι του λέει: Γιώργο μου, τι κάνεις? Τι να κάνω, ρε Σταύρο, ξέρω, θυμάμαι το όνομά του. Κάνω τη δουλειά μου, ας πούμε, εδώ πέρα. Γιώργο μου, έλα, τι περιμένεις? Τι να κάνω, ρε φίλε, του λέει ο πατέρας. Ήρθε ο καματερός, του λέει.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο. Είναι πραγματικό γεγονός που συνέβη στον πατέρα μου. Θυμάστε επίσης έναν άλλον αγύρτη, τον Καραμουρτζούνη.
1: Κάτι μου λέει το όνομα του, ναι.
0: Ο Καραμουρτζούνης είχε πάρει άδεια από το κράτος, κάπου εκεί δεκαετίες του 60 και του 70, και είχε γεμίσει όλη την Ελλάδα με κουτιά, όπου πήγαιναν οι άνθρωποι, είχε πείσει, ας πούμε, το κράτος, την πολιτεία και τον κόσμο, ότι αφού θα έβαζαν λεφτά μέσα σε αυτά τα κουτάκια, αυτός θα παραλάμβανε και θα έκανε υποτίθεται αγαθοεργίες.
1: Μάλιστα.
0: Ένας τρομερός απατεώνας.
1: Καραμουρτζούνης.
0: Ναι, είναι απίστευτη ιστορία. Είναι απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, αγαπητέ μου Στέφανε, χάρηκα πολύ.
1: Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Αν θέλεις, κράτησε το τηλέφωνό μου.
1: Καλά,
0: και
1: ναι.
0: Αν έχεις ευκαιρία, μπορούμε να τα πούμε και από κοντά.
1: Καλά,
0: ή
1: ναι,
0: σε κάποια άλλη εκπομπή πάλι.
1: Βεβαίως. Καλά να είσαι, γιατρέ μου.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ στο γιατρό. Ωραία τα είπε ο γιατρός. Εκεί πήγε στην αρχή να μου κάνει κάτι κόμπλες, αλλά εγώ δεν μπορώ τώρα αυτά τα πράγματα. Πάμε στην επόμενη, κύριε Χαλαμπίδη. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε μου.
2: Εγώ έχω να πω, γιατί άκουσα για τον Άγιο Γεράσιμο, ένα θαύμα το οποίο συνέβη σε μένα την ίδια. Είχα πάει στην Κεφαλονιά για δουλειά και ο συνεργάτης μου, αυτό, ενώ είχα ξαναπάει, είχα ξεχάσει εκείνη τη φορά ότι να πάω στον Άγιο. Λοιπόν, ο συνεργάτης μου το υπενθύμισε, πάμε λέει στον Άγιο, γιατί είχαμε και πολύ χρόνο μέχρι να έρθει το καράβι για να φύγουμε. Λοιπόν, εκεί πέρα όταν πας και προσκυνάς, υπάρχει μία σαν κρύπτη είναι.
1: Ναι, ναι, έχω πάει. Έχω πάει, κατεβαίνεις κάτω σε μία...
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Αυτό, λοιπόν. Εγώ είχα κάνει, πολλοί κόσμος, εντάξει, τα εμβόλια. Μετά τα εμβόλια, λοιπόν, μου εμφανίστηκαν διάφορα...

0: διάφορα θέματα με τους στένοντες. Στη συγκεκριμένη φάση είχα τους μηνίσκους. Είχα πάει σε γιατρούς, μου είχαν πει ότι μόνο με εγχείρηση να φύγουν. Αυτό. Οπότε η σκάλα, ειδικά το να ανεποκατεβαίνει σκάλα σε μηνίσκο, είναι ότι το πιο καταστροφικό. Εν τω μεταξύ, το ένα σκαλί από το άλλο σε αυτή τη σκάλα είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. No. Και γυρνάω λοιπόν και έλεγα να κατέβω, να μην κατέβω. Όχι, λέω θα κατέβω. Και εκείνη την ώρα που λέω θα κατέβω, λέω δυνατά, μα πώς να κατέβω αφού έχω μηνίσκο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι κατέβηκα, μπήκα μέσα και ανέβηκα. Λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι δεν πονούσα πια. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα τελείωσε για μένα αυτή η κατάσταση με το μηνίσκο. Δεν έχω καθόλου και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και στο ένα πόδι και στο άλλο.
1: Εντάξει.
0: Αυτό εγώ μόνο θαύμα το...
1: Μπορεί να είναι κάτι άλλο και να μην είναι θαύμα.
0: Όχι, κάτι άλλο δεν είναι. Είναι ο Άγιος.
1: Ο Άγιος.
0: Ο Άγιος Γεράσιμος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ να έχετε. Πάμε, έχουμε κι άλλο, κύριε Χαραλαμπίδη? Όχι, δεν έχουμε άλλο. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα. Να παίξουμε το τραγούδι νούμερο 2. Είναι ο Νίκος Πάνος. Ένας πολύ ωραίος τραγουδιστής, ο οποίος είχε πει πάρα πολύ καλά τραγούδια τη δεκαετία του 70-80. Και θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Κατάρα». Είναι ένα συμβολικό τραγούδι. Συμβολικό.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η απογευματινή Σαββατιάτικη Ραδιομακελάριδε σε ζωντανή μετάδοση από το στούντιο του Μάχη 99,8 στα FM. Για όσα ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, σήμερα έχουμε ανοίξει μια τεράστια συζήτηση. Θαύματα, θαυματοποιοί, σκιτζίδες, απατεώνες, αγύρτες, παλιάνθρωποι, διακινητές μαύρου χρήματος και όλα με αφορμή τους κατά το κατηγορητήριο, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο και φερόμενους ως σκιτζίδες του Κολονακίου, εκεί που όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν με το μαύρο χρήμα. Θέλω να ακούσουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές, διότι έχουμε. Είχα ζητήσει δύο έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Η πρώτη παρέμβαση για όσους θεωρείτε ότι ζήσατε θαύμα και όχι από σκιτζίδες. Και η δεύτερη, αν είχατε να μας εξιστορίσετε ένα ιατρικό λάθος που προερχόταν από κομπογιαννίτες. Είναι η θεματολογία της σημερινής εκπομπής με αφορμή δυστυχώς το θάνατο ενός συνανθρώπου μας. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και ο φίλος μας της γειτονιάς. Έτυχε όμως να είναι ένας αναγνωρίσιμος πολίτης. Γι' αυτό λέω ότι ο Μαζωνάκης θα πρέπει να κηρυχθεί μάρτυρας. Μάρτυρας της δημόσιας υγείας. Ότι επί των ημερών του και της ιδιωτικής υγείας, επί των ημερών του, μπήκε σε ένα ιατρείο για να γίνει καλά και δολοφονήθηκε. Και αν αυτός δεν ήταν αναγνωρίσιμος πολίτης, ο Μακαρίτης, δεν θα είχαμε μάθει τίποτα. Χιλιάδες περιπτώσεις στον χρόνο αθώων Ελλήνων πολιτών, εύπιστων Ελλήνων πολιτών, ακουμπούν τη ζωή τους σε κομπογιαννίτες, σε αγύρτες. Είτε αυτή είναι ένα σοφόρι, είτε αυτή είναι με την άσπρη μπλούζα, είτε αυτή είναι με την κόκκινη μπλούζα, είτε είναι οτιδήποτε. Αποτέλεσμα, οι οικογένειες να μυρολογάνε ανθρώπους πάνω από τον τάφο τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τεράστιες ποινικές και πολιτικές ευθύνες φέρουν υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κάποιος είπε χτες, και το διάβασα πολύ προσεκτικά, ότι η ιστορία του Μαζωνάκη θα είναι ταφόπλακα για τη Νέα Δημοκρατία. Κι όμως, έχει πάρει πολιτικές προεκτάσεις. Διότι φέρονται αναμειγμένοι γιατροί της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γαλάζιος. Δεν βλέπω να προέρχονται από πράσινους, από κόκκινους. Δεν βλέπω να είναι μπλεγμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από άλλα κόμματα. Εγώ βλέπω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι μπλεγμένο. Πάλι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παιδεραστές, Νέα Δημοκρατία. Αγύρτες, Νέα Δημοκρατία. Λοποδίτες, Νέα Δημοκρατία. Διακινητές μαύρου χρήματος, Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω αλλού. Ο ΠΚΠ, Νέα Δημοκρατία. Παντού Νέα Δημοκρατία βλέπω. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα απατεώνων. Το οποίο δεν έχει θέση στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Και αν υπήρχε συγκεκριμένος εισαγγελέας με πυγμή, θα έπρεπε όλους αυτούς να τους έχει τυλίξει σε μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Διότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι μια εγκληματική οργάνωση. Η οργάνωση της μαφίας και των αλητών, ψευτών και απατεώνων. Απλά πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό βγάζει η απλή αριθμητική. Μαφιόζοι, απατεώνες, αγύρτες και διακινητές μαύρου χρήματος. Τι ψάχνετε να βρείτε? Τι ψάχνετε να βρείτε, κύριε εισαγγελής? Πού? Εκεί, σε αυτό το κόμμα. Εκεί είναι μαζεμένοι όλοι οι απατεώνες. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Οι άλλοι κουβαλάγαν τα λεφτά του Μαδούρο. Και τα βάζω στο μαξί μου! Για τον κύριο Τσίπρα μιλάω! Το αλουνού του κύριου Ανδρουλάκη, η κυρία Καϊλή τι έκανε? Κατηγορούμενη είναι! Ο Αβραμόπουλος που κάνει το ψόφιο κοριό, να περάσεις στα σύνορα, Δημήτρη. Οι Βέλγοι σε περιμένουν με ανοιχτά σαγκάλας. Για πήγαινε από εκεί μια βόλτα. Βάλε την πηξίδα και βάλε Βέλγιο, το GPS. Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες, Δημητράκη. Αλλά δεν σε βλέπω να κουνιέσαι. Κρακ, έτσι θα κάνει, κρακ. Σου έχουν φορέσει χειροπέδες στη ζωή σου. Εμένα μου έχουν περάσει. Πολλές φορές. 3, 4, 5, 6, 7, αυτό φορά. Ευκαιρία είναι και εσύ να καταλάβεις το κρακ της χειροπέδας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Εγώ.
0: Εσείς.
1: Χρήστος από Καματερό. Πολιτής Λαϊκών Αγορών.
0: Καματερό.
1: Και πρόεδρος, έχουμε μιλήσει Στέφανε. Ναι, πρόεδρος σωματείου της αγοράς μου. Και μέχρι πέρυσι παραιτήθηκα για τη Βρώμα για Νέα Δημοκρατία, Ομοσπονδία Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Ήμουν αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Λοιπόν, στις 13 μου πήγα στην Ελευσέρα πάλι στο Περιστέρι, στη Λουσία Περιστερίου. Η πάλι καταπονεί τη μέση και τον Αφιένα. Στα 18 μου έτρεξα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μοτοκρός σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να καταπονείται η μέση και τα γόνατα. Κάποια στιγμή πριν μια δεκαετία η μέση μου ήταν σε τέτοιο χάλι που μου είπανε μόνο εγχείρηση, αλλά μετά θα είσαι γυάλινος. Τότε μου ανοίξαν τα μάτια και πήγα στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ομολογήσω. Είμαι από τους λίγους που περνάνε από εκκλησία και κάνουν το σταυρό τους. Δεν πάνε να με λένε καθυστερημένο, γραφικό, ψεκασμένο, αδιαφορό. Όσοι με ακούν τώρα ξέρουν και ποιος είμαι. Πήγα στο Αγιάννη τον Ρώσο, προσκύνησα και από τότε η μέση μου ξανά παίξα και μπάλα. Ερασιτεχνικά βέβαια. Ξανά έτρεξα. Ερασιτεχνικά. Αλλά από τότε η μέση μου με έχει σε ένα σημείο ο Αγιάννης ο Ρώσος να μπορώ να λειτουργήσω, να δουλεύω, να εργάζομαι και εργάζομαι σκληρά. 14 με 16 ώρες τη μέρα στα 63 μου. Γιατί έχω 4 παιδιά και 5 εγγόνια. Θαύματα γίνονται. Καλός άνθρωπος δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι, προσπαθώ να γίνω. Καλός χριστιανός δεν είμαι, προσπαθώ όσο μπορώ όμως να είμαι να γίνω. Στην εκκλησία δεν πάω τακτικά, δεν με επιτρέπει ούτε ο χρόνος μου, ούτε πιστεύω ότι ο Θεός είναι μόνο μέσα σε μια εκκλησία. Κακός που δεν πάω, δεν λέω ότι κακός κάποιοι πάνε στην εκκλησία τακτικά, όπως πάνε οι γαμπροί μου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δεν σε πήρα για αυτά όλα όμως. Σε πήρα γιατί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι ένας Άγιος ο οποίος είναι ζωντανός. Περπατάω, έχω τη μέση μου γερή, οπότε περάσω από τον Αγιάννη τον Ρώσο γιατί έχω εξοχικό στη Βόρεια Εύβοια, ανάβω μια λαμπάδα για να με έχει ο Θεός καλά, να με έχει ο Άγιος καλά. Θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις?
0: Όχι, έχουν ακουστεί πολλά για τον Αγιάννη τον Ρώσο.
1: Πραγματικά. Οπότε περάσω.
0: Είναι εγώ έτσι.
1: Πάρα πολύ ζωή.
0: Κλείνω.
1: Έχει το ζωνάρι εκεί του Αγίου και το σκούφο του.
0: Ναι, το κλείνω, το γόνι εκεί, κλείνω το γόνι εκεί, γιατί έχω ακούσει
1: εάν
0: πολλά για τον
1: Αγίου. Πιστεύεις, ο Άγιος σε βοηθάει. Τώρα, αν είμαι ψεκασμένος, αν είμαι γραφικός, δεν πειράζει.
0: Καλά, δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια, Στέφανε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να προσέχεις.
0: Και εσύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Την ακούω κάθε Σάββατο, ανελειπώς.
0: Να είστε καλά.
2: Δεν έχω να πω κάτι για κάποιο θαύμα. Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, τα τόσο λυπηρά και τραγικά, θέλω να ρωτήσω ή αν ακούνε κάποιοι ειδικοί που μετά πάρουν τηλέφωνο ή αν ξέρετε κι εσείς, να μου πείτε εάν η οζονοθεραπεία είναι ιατρική.
0: Όχι, δεν είναι ιατρική.
2: Είναι εναλλακτική.
0: Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία.
0: Προσωπική άποψη.
2: Προσωπική άποψη.
0: Και καλό θα είναι να ρωτήσετε έναν γιατρό παθολόγο.
2: Ή ορθοπαιδικό.
0: Παθολόγο.
2: Παθολόγο.
0: Ναι, ναι. Οπωσδήποτε.
2: Κύριε Χίο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε.
2: Αν ακούει κάποιος και μπορεί να πει κάποια, να εκφράσει κάποια,
0: ναι, όχι,
2: άποψη,
0: δεν, κάποιος ειδικός. Δεν θα κάνουμε εδώ τώρα ιατρείο, ξεκάθαρα. Συμβουλευτείτε τον παθολόγο σας ή τον οικογενειακό σας γιατρό.
2: Ευχαριστώ
0: Μην
2: πάρα πολύ.
0: Μην χρησιμοποιείτε τίποτα πριν ρωτήσετε γιατρό. Τέλος.
2: Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη.
0: Όχι,
2: μας,
0: όχι. Γιατρό. Γιατροί, ναι, ναι, ναι, υπάρχουν του ΙΚΑ. Πηγαίνετε στο ΕΦΚΑ, γιατρό. Γιατρέ, τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται μετά, να σας λύσει όλες τις απορίες.
2: Επειδή
0: γιατρό.
2: Άκουσα.
0: Όχι,
2: ότι στο
0: μην ακούτε, ναι, μην ακούτε.
2: Όχι, όχι, άκουσα στο συγκεκριμένο.
0: Ξέρω στο συγκεκριμένο το Μακαρίτη, όσο θα πει και δεν τα αφήσετε.
2: Όχι, αυτά, ότι υπήρχε και μηχάνημα οζονοθεραπείας στην Καρνεά.
0: Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Στο γιατρό.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Κι εγώ. Χαίρετε. Σε αυτό το σημείο έχουμε άλλη γραμμή. Δύο. Πάμε στις δύο. Πάμε να τελειώσουμε. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
1: Γεια σου, Στέφανε, είμαι ο Πάνος.
0: Γεια σου, Πάνο.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Πες μου, Πάνο.
1: Ναι, είμαι το παλικάρι που μαμαία, με 80% αναπηρία. Αυτό που θα τονίσω, ότι θαύμα είναι και μόνο που ζούμε και που αναπνέουμε. Αλλά σαν θαύμα συγκεκριμένα, επειδή δεν είμαι το είναι ασθένειά μου, αν δεν πήγαινα στα πανέ μου στο νοσοκομείο, είχα 3 μέρες περιθώριο, θα έπεφτα σε κόμμα και θα τελείωνα. Γιατί θα κόντεψα να πάθω μάλλον νεφρική ανεπάρκεια. Συν την πνευμονική εμβολή. Και να αναφερθώ και σε ένα ιατρικό λάθος και δόξω μεγαλοδύναμο και τον χίλιο ευχαριστώ και τον δοξάζω που με κράτησε ζωντανό, με τράβηξε τα μαλλιά και μου δώσε ξανά τη ζωή πίσω. Λοιπόν, και το ιατρικό λάθος ήταν που νοσηλεύτηκα στο Αττικό, ενώ είχα θέμα με τα νεφρά, δεν έπρεπε να πάρω με τίποτα το φάρμακο που δώσανε στον συγχωρεμένο τον τράγκα, το Ρεντεσιβίρ. Λοιπόν, και να έχουν λυσάξει οι γιατροί να το πάρω οπωσδήποτε.
0: Δεν μπορώ να πω, άκουσε με. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία με ονοματοδοσίες, με συνταγές κλπ. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
1: Όχι,
0: δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το φάρμακο. Δεν ξέρω καν αν έγινε στο Αττικό. Δεν ξέρω καν αν υπήρξε τέτοιο περιστατικό. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
3: Ναι, κύριε Χίο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λέγομαι Δήμητρα και μένω Νέα Ιωνία. Όταν ήμουν 17 χρονών, έπαθα περιτονίτιδα. Με πήγανε στην Καλαμάτα, γιατί είμαι κάτω από Γαργαλιάνους. Με χειρουργήσανε και είπε ο γιατρός, αν σε 24 ώρες δεν πεθάνει, θα ζήσει. Μου πήρανε τα έντερα όπως παίρνει στο χοιρνό, ξέρετε. Η μητέρα μου προσευχήθηκε στον Άγιο Άνη τον πρόδρομο. Και λέει, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, μην μου το πάρεις, λέει το παιδί μου. Εγώ είμαι η 7η στην οικογένεια.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων έγινα καλά. Και από τότε είπα τη μητέρα μου, αφού έγινα καλά, θα γίνω και εγώ νοσηλεύτρια.
0: Και γίνατε.
3: Και πήγα και έγινα νοσηλεύτρια, κύριε Χίο. 30 χρόνια. Ναι, τώρα είμαι 75 χρόνια. Έχω πάρει σύνταξη και στην τρώω 25 χρόνια.
0: Ωραία ιστορία.
3: Και η μόνη περίοδος που ήταν καλή η υγεία ήταν με τον κύριο Γεννηματά, το συγχωρεμένο.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Το Γιώργο
3: σας ευχαριστώ, σας θαυμάζω. Βλέπω όλες τις εκπομπές σας και όλων των παιδιών και του ΕΡΕΤΗ και το βράδυ. Τον κύριο Παπαϊκυριακόπλο και όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Πάμε σε ένα σύντομο και θα επανέλθουμε.
4: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας, απόγευμα Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε τα γεγονότα, ξεχάστε τις ώρες, τις ημερομηνίες και τις χρονολογίες. Αυτή την εκπομπή μπορεί να την ακούτε και του χρόνου. Εγώ μπορεί να είμαι απόν. Δηλαδή μπορεί να μου έχει συμβεί κάτι, έχω πάθει κανένα εγκεφαλικό, κανένα φράγμα από τις κατάρες που ακούω εδώ πέρα. Κουνήσω από τη θέση σου, λέει ο κύριος Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Αλέξανδρε μου, αυτά είναι ανθρώπινα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί ο Άγιος συνέχεια να πάει από το κεφάλι σου. Υπάρχουν άνθρωποι που εποφθαλμιούν τη ζωή μας. Δεν θέλουν να υπάρχουμε. Υπάρχουν και βιολογικά ζητήματα. Ένα έμφραγμα, μια ανακοπή, ένα κεφαλικό, πάμε και κάτω. Ή να σε βρει στον ύπνο. Ο πιο ωραίος θάνατος είναι στον ύπνο. Γιατί φοβάστε το θάνατο, ρε. Γιατί φοβάστε το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα φυσικό επακόλουθο. Το θέμα είναι οι γονείς να μην θάβουν τα παιδιά τους. Ή να θάβουν. Φυσική καταλήξη των πραγμάτων είναι τα παιδιά να θαβούν τους γονείς τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Πρόντο.
3: Τον κύριο Χίου.
2: Ναι, πρόντο.
3: Τον κύριο Χίου θα ήθελα.
2: Σας ακούμε. Εγώ σας ακούμε.
3: Αθανασία με λένε από Πειραιά. Μπορώ να σας πω κάτι.
2: Εύχομαι να μην είστε η Αγία Αθανασία, έτσι.
3: Όχι, όχι. Ήθελα να σας πω κάτι που μου συνέβη στη ζωή μου πριν το 2011.
2: Να μας πείτε.
3: Αρρώστησε ο αδερφός μου και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Να. Και εκεί την πρώτη-δεύτερη μέρα καθόμουν δίπλα του σε μια καρέκλα και ήρθαν δύο γιατροί. Και του λένε, άνοιξε το χέρι σου. Να. Καθώς τους έδωσε το χέρι, του ρίξανε μία ένεση.
2: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Όχι, δεν θα ακούσω. Δεν μπορώ να ακούσω. Ακούστε. Δεν θέλω να με παρεξηγείτε που κλείνω το τηλέφωνο. Δεν θα ακούσω αδιαστάβρωτες πληροφορίες. Πήγαμε στο τάδε νοσοκομείο, του ρίξανε μία ένεση και πέθανε. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το διαπιστώσω. Και καλό θα είναι, πριν βγείτε στις τηλεφωνικές γραμμές, να έχετε επίγνωση του τι λέτε. Πήγαμε κάπου, του ρίξανε μια ένεση. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Δεν ξέρω το ιατρικό ιστορικό. Είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες, γι' αυτό αποφεύγω να τις βγάζω. Πάμε στο επόμενο βίντεο, κύριε Χαλαμπίδη. Κυρίες και κύριοι, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 2000, στην περιοχή της Θειότιδας, η ντόπια εκκλησία ξεσήκωσε τον κόσμο. Μια φοβερή ιστορία. Το σκήνομα του Αγίου Βυσαρίωνα. Ήταν μια φοβερή υπόθεση η οποία απασχόλησε για πάνω από ένα χρόνο τους πιστούς όλης της Ελλάδος. Για το πώς παρέμενε επί 8 χρόνια άφθαρτο το σκήνομα του γέροντα Βυσαρίωνα που μετά νομίζω ότι αγιοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, σε μία μονή της περιοχής, την οποία επισκεφτόταν πάρα πολλοί κόσμος, ένας καλόγερος, ο Βυσαρίων, πέθανε και ετάφη, εκοιμήθηκε ετάφη. Ετάφη μέσα στο μοναστήρι. Και την κάρα του Αγίου, το σκήνομα του Αγίου, το βάλανε μέσα σε μία προθήκη. Είχαν πει λοιπόν ότι δεν έλειωνε. Ξεσηκώθηκε η ντόπια εκκλησία και είπε θαύμα. Συνέρεαν πιστοί. Και μετά άρχισε η επιστημονική εξήγηση του θέματος. Ακούστε το.
4: Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη μέρα.
3: Ναι.
4: Γιορτάζουμε τη μνήμη του Οσίου Βυσσαρίωνος, του Αγαθονίτου, του γέροντα, του οποίου το αιρών σκήνωμα κατά την εκταφή του, που έγινε στις 3 Μαρτίου του 2006, βρέθηκε άφθαλτο, ευωδιάζον και συγκλώνησε ολόκληρη τη Χριστιανική Οικουμένη. Θα έρθει αύριο λοιπόν ο Σεβασμιότατος, ο οποίος ιδιαίτερα ευλαβείται τον πατέρα Βυσσαρίωνα, μαζί με τους πνευματικούς της Μητροπόλεως, να κάνουμε εδώ ένα συλλήτρουγο, να δώσουμε την τιμή στο γέροντα, να κάνουμε το μνημόσυνό του, και εν συνεχεία θα γίνει ένα συνέδριο τρόπον τινά, μια ημερίδα όπως τη λέμε τώρα τελευταία, με θέμα ο πατήρ Βυσσαρίων πνευματικός εξομολόγος.
3: Θα ακούσουμε πράγματα και για τη ζωή του δηλαδή.
4: Θα μιλήσει η αναξιότητά μου εκεί, μου έχει αναθέσει ο Σεβασμιότατος. Φυσικά θα αναφέρω κάποια πράγματα, όλα δεν αναφέρουν γιατί απαιτούν πολύ χρόνο.
3: Βέβαια.
4: Και μετά οι πνευματικοί θα κάνουν τις ερωτήσεις τους, θα κάνουμε μια κουβέντα σχετική, γιατί βλέπετε ότι ο γέροντας είχε ασκήσει το λειτουργήμα αυτό, το διακόνημα της εξομολόγησης κατά κόρον. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ως ο κατεξοχήν εξομολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος και όχι μόνο.
3: Ναι.
4: Είχε επίσης ασκήσει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, από το οποίο ευεργετήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός μας τον έδωσε έτσι εκεί, να τον βλέπουμε, να τον ψηλαφούμε.
3: Παραμένει το σκήνωμά του άφθαρτο και αναλύωτο όπως ήταν.
4: Αναλύωτο, ευωδιάζουν όπως ακριβώς την πρώτη μέρα.
3: Θυμόμαστε τον γιατροδικαστή, τον Πάνο Γιαμαρέλο, που είχε πει το 2006, συγχωρεμένος βέβαια τώρα, ότι αν σε δύο χρόνια δεν έχει πάθει την παραμικρή αλλίωση το σώμα του
2: Η δημοσιογράφος ρωτάει τον τότε Δεσπότη.
3: Και έχουν περάσει 8 χρόνια.
2: Τον τότε Δεσπότη, ο οποίος απεβίωσε.
3: Και έχουν περάσει 8 χρόνια.
4: Έχουν περάσει 8 χρόνια, Ιωάννα μου, ναι.
3: Μεγάλο σημείο.
4: Ναι, εμείς ξέρετε δεν έχουμε καμιά αγωνία να πείσουμε τον κόσμο για την αγιότητα του γέροντα.
3: Ναι.
4: Ο γέροντας μαρτυρεί μόνος του την αγιότητά του.
3: Ναι.
4: Βλέπετε ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος έχει πει στους χριστιανούς, σε εμάς τους που τον ακολουθούμε, ότι εσείς θα κάνετε έργο κρυφό και εγώ θα το αποδίδω στο φανερό.
3: Ναι.
4: Ο πατήρ Βυσσαρίων έκαμε έργο μυστικών και κρυμμένων, τεράστιο έργο, και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός τον έδωσε εκεί να τον βλέπουμε, πρώτα εμείς οι παπάδες και έπειτα οι χριστιανοί, να τον μιμούμεθα, Ιωάννα μου. Γιατί σήμερα η πατρίδα μας δεν είναι τίποτα τυχαίο για την Εκκλησία, ξέρετε. Τα πάντα κατευθύνονται από τη βούληση του Θεού.
3: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω ακράδαντο ότι τον πατέρα Βυσσαρίωνα τον έδωσε έτσι ο Θεός, επειδή επρόκειτο η πατρίδα μας να οδηγηθεί εδώ που οδηγήθηκε. Είναι άνθρωπος του Χριστού ο παππούλης. Όπως ο Κύριος δεν ήρθε εδώ στη γη για να τον κάνουμε εμείς αντικείμενο φιλολογίας και διαλέξεων και τα λοιπά, παρά ήρθε εδώ σαφώς για να μας φωτίσει, να μην περπατάμε στα σκοτάδια, και να μας καλέσει να τον ακολουθήσουμε, λέγοντάς μας ότι εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια. Έτσι μας έδωσε, πιστεύω, το γέροντα Βυσσαρίωνα, και πρέπει εμείς εδώ στη Φθιότητα αυτό να το θεωρούμε ιδιαίτερη ευλογία. Αντί να λέμε ό,τι λέμε, ξεχρέωτα έτσι και ανέκτενα, και να γινόμαστε υβριστές χωρίς λόγο. Και θέλω να πω εδώ, αν βλέπετε εδώ στη Φθιότητα κάτι να κινείται, είναι εκκλησία. Χάρη στη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Σεβασμιότατος με τους συνεργάτες του, βλέπετε ότι γίνεται ένα τεράστιο έργο μέσα στην εκκλησία της Φθιότητας. Ενώ βλέπεις, τα άλλα είναι όλα σε μια ακινησία.
2: Αυτά είχε πει ο τότε Δεσπότης για τον Βυσσαρίωνα που δεν έλειωνε, που ευωδίαζε. Συνέρεαν πιστή, έγινε πραγματικά μια τεράστια δυναμική στο συγκεκριμένο θέμα και πανζουρλισμός σε όλο το Πανελλήνιο. Τι συνέβη με το σκήνωμα του Αγίου Βυσσαρίωνα? Αυτοί που κατηγόρησαν την Εκκλησία είπαν ότι εκμεταλλεύτηκε εμπορικά το θέμα για να βγάλει λεφτά. Αυτοί που πίστεψαν την Εκκλησία είπαν ότι είναι θαύμα. Δεν έλειωνε το σκήνωμα. Ο τότε και μετέπειτα αποβιώσεως ιατροδικαστής, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα, ο Πάνος Γιαμαρέλος. Πάνος Γιαμαρέλος. Μεγάλος ιατροδικαστής. Ιστορικός ιατροδικαστής. Ακούστηκαν πολλά για τον Γιαμαρέλο. Έχουν ακούστηκαν πολλά για τον Γιαμαρέλο. Αλλά ήταν ένας από τους ιστορικούς Έλληνες ιατροδικαστές. Αυτός και ο Καψάσκης. Να έχεις ακούσει τον Καψάσκη. Θα πάω στον Καψάσκη, λέει, να βρω το δίκαιο μου. Ο Καψάσκης, της δεκαετίας του 60, ο Πάνος Γιαμαρέλος, της δεκαετίας του 80. Τότε που υπήρχε ο τηλεοπτικός σταθμός Alter, όχι Alert, Alter, είχε βγει ο Πάνος Γιαμαρέλος, ο ιατροδικαστής, και προσεπάθησε να εξηγήσει επιστημονικά και ιατρικά το θέμα. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί είναι μεγάλο, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Πάνου Γιαμαρέλου, του αημνήστου ιατροδικαστού Αθηνών Πάνου Γιαμαρέλου. Ήταν και επίτιμος προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών. Ακούστε το.
5: Τους να μην δώσουν λαβή σκανδαλισμού, απίθυνε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, μιλώντας για αυτή την απίστευτη υπόθεση με την άφθαρτη σωρό του ιερομόναχου Βυσαρίωνα. Για αυτό το ζήτημα έχουν ακουστεί πολλά και οι τοποθετήσεις επίσης είναι πολλές και κάποιες από αυτές και ακραίες. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η προσωπική εκτίμηση του Παναγιώτη Γιαμαρέλου, του επίτιμου προϊσταμένου της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Τον βλέπουμε ήδη. Καλό σας μεσημέρι.
6: Γεια σας, κύριε.
5: Έχει εξαιρετική σημασία να ακούσουμε για ακόμη μια φορά την τοποθέτηση σας, κύριε Γιαμαρέλου, γιατί είστε πολλά χρόνια στο χώρο αυτό και είσαστε ο επιστήμονας, ένας από τους επιστήμονες, ο οποίος είδατε το σκήνομα και βγάλετε κάποια δικά σας συμπεράσματα. Έχετε μάλιστα και ένα εξασέλιδο πόρισμα, αν μπορώ να το πω έτσι.
6: Όχι ένας από τους επιστήμονες, με συγκρίνετε με τους μη ειδικούς.
5: Έχετε δίκιο. Ας μην σταθούμε σε αυτό. Έχετε δίκιο και καλώς κάνετε και με διορθώνετε. Ναι. Είστε ο μοναδικός ιατροδικαστής. Μπορείτε να μας πείτε.
6: Με απεκάλεσαν οι Ευρωπαίοι και ο Ντελόρ και ο Μπλερ και ο Μακμίλενα το 62 ως τον πρώτον ιατροδικαστή της Ευρώπης. Τι άλλο θέλετε.
5: Και πολύ καλά κάνετε. Είναι γνωστή η θητεία σας και το έργο σας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που
6: και
5: είστε εδώ στο δελτίο μας.
6: Και
5: θέλουμε την άποψή σας.
6: Και η περιουσία μου είναι ένα διαμέρισμα. Τίποτα άλλο.
5: Γι' αυτό, κύριε Γιαμαρέλο, πείτε μας την άποψή σας που έχει ιδιαίτερο βάρος.
6: Σας λέω λοιπόν ότι έλαβα έγγραφον παραγγελία και παράκληση του δεσπότη της Λαμίας, του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος με παρακαλεί να πάω στη Μονή Αγάθωνος να εξετάσω το σκήνομα που ευρέθηκε εκεί και που υπήρχε και κατά τύχη ράσπασε το τείχωμα και φάνηκε και να αποφανθώ περί τίνος πρόκειται. Να μην κάνω νεκροτομή, να κάνω μόνο νεκροψία, να κάνω μόνο μακροσκοπικός να εξετάσω το πτώμα και να, το σκήρωμα και να αποφανθώ. Πράγματι πήγα εκεί συνοδευόμενος από τον δικηγόρο των Αθηνών, τον πενικολόγο και φίλο μου τον κύριο Κοναξή, σπουδαίο δικηγόρο, ο οποίος είναι και καθηγητής θεολόγος του Πανεπιστημίου. Και όταν φτάσαμε εκεί μας επεδέξαν πράγματι ο δεσπότης εκεί, ο Άγιος Ηγούμενος, ο Δαμασκηνός ο Ζαχαράκης, οι σύμβουλοι της Ιεράς Μονής, οι πατέρες της Εκκλησίας, πολύ διάφοροι και λοιποί.
5: Κύριε Γιαμαρέλο, επιτρέψτε μου, όταν αντικρίσατε εσείς το σκήνομα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη σας, θέλω να μας πείτε.
6: Κατά την άφηξη μου εκεί βρέθη πρώτη της εξής εικόνος. Μέσα σε ένα φέρετρο, το οποίο ήταν ολοκένουργο, σαν να ήταν χθεσινό και πανάκριβο, χρυσοπίκυλτο, εξαίρετο, φρεσκοβαμένο, σαν να ήταν την ημέρα εκείνη βαμμένο, και ήταν 15,5 χρόνια λουστραρισμένο και 15 χρόνια μέσα βαλμένο λουστραρισμένο. Εκεί μέσα υπήρχε το σκήνομα του μακαριστού Βυσαρίωνος, το οποίο ήταν ειδεδεμένη με πλήρη ιερατική στολή. Επρόκειτο περί ενός σώματος, σκηνώματος δηλαδή, ενός ανδρός κανονικών καταστάσεων, διαστάσεων, και κατά τις πληροφορίες που έδωσαν εκεί και οι συγγενείς του, οι αδερφοί του κλπ. Και οι πατέρες της Μονής, είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα σφραγισμένο τσιμέντινο τάφο και εκεί είχε μπει το ωραιότατο αυτό το φέρετρο και μέσα σε αυτό ολόσωμος. Δεν του έλειπε τίποτα με τα άμφια του, με το καμιλιμάφι του,
5: κύριε Γιαμαρέλο,
6: με τα πάντα τα οποία ήταν και είχαν το χρώμα της ζωής. Δεν είχαν το χρώμα του θανάτου των 15 ετών.
5: Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα.
6: Εδώ είναι το μυστήριο. Εδώ είναι το μέγα μυστήριο των επιστημονικών. Δεν επρόκειτο περί μουμιοποιήσεως. Άμα είχε γίνει μουμιοποίηση, ήταν 15 χρόνια, θα ήταν κατάμαυρο το πτώμα. Όπως το Αγίου Γερασίμου, το Αγίου Σπυρίδωνος, είναι τα πτώματα, τα σκηνώματα είναι κατάμαυρα. Εδώ ήταν ζωντανό. Είχε ανθρώπινη όψη. Είχε κρεατή χρώμα. Τα χεράκια του, τα πόδια του, τα μακουλά του, η μύτη του, τα χείλια του, τα μάτια του, τα βλεφαρίδες του. Ένας συμπαθής, ωραίος γέρον, ο οποίος άλλα ήθελε να σου μιλήσει. Επρόσεξα με τα μεγάλη της, ιδιαίτερας προσοχής. Είχα συγκλονιστεί, είχα συνταραχθεί για το γεγονός. Ύστερα από 15,5 χρόνια να βλέπω πεθαμένον έναν άνθρωπο, και όπως τον είπα άνθρωπο, εχάρηκαν γι' αυτό οι διάφοροι κληρικοί, διότι το άνθρωπος μου λέει δίπλα στα σκηνή Μαρέλο. Δεν είναι το πτώμα. Τέλος πάντων, εγώ το σκήνομα αυτό το παρατήρησα όλος ιδιαίτερος, διότι η έκθεσή μου επρόκειται, μου είπαν, να μεταφερθεί και να κοινοποιηθεί και σε άλλα κράτη, σε άλλες πρωτεύουσες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό, από τον Αρχιεπίσκοπο.
5: Κύριε Γιαμαρέλο, βλέπουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να έχουμε έτσι και ένα διάλογο. Βλέπουμε εμείς, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε, αν έχετε οθόνη μπροστά σας, βλέπουμε μία φωτογραφία του ιερομόναχου Βυσσαρίωνα. Υπάρχουν συγκρίσεις, δηλαδή, επειδή μας λέτε ότι είναι αναλύωτο, δεν αναλυώθηκαν τα χαρακτηριστικά. Ήταν μόνο έτσι, περίπου έτσι.
6: Μόνο λίγο αδύνατον ήταν, αδύνατον.
5: Λίγο πιο αδύνατος, δηλαδή, δεν είχε διαφορές από τη φωτογραφία που βλέπουμε.
6: Όχι, εγώ δεν βλέπω. Η φωτογραφία η ίδια είναι, και φωτογραφίες τραβήξαμε εμείς εκεί πάρα πολλές, οι οποίες δεν μου ήρθαν ακόμη. Άμα μου έρθουν, θα σας δώσω σε όλους.
5: Για
6: να δείτε πραγματικά, να δείτε δίπλα σας. Δεν θα δείτε έναν νεκρό, 15,5 χρονών νεκρός, ή ενός έτους ή δύο, ή να βρωμάει, να κάνει νερά. Θα δείτε έναν άνθρωπο σαν να σας μιλάει, σαν να σας έλεγε να σας πει τι καφέ θα πάρετε, καθίστε. Τόσο λιγικύτατος, μια φυσιογνωμία αγία μπορεί να πει κανείς.
2: Αυτά έλεγε ο ιατροδικαστής, αείμνηστος πια, Πάνος Γιαμαρέλος, για το σκήνομα του Αγίου Βυσσαρίωνα, που μετέπειτα έγινε Άγιος, γέρον και έγινε Άγιος. Κυρίες και κύριοι, το αφήνω στην κρίση σας. Εδώ όμως εμφυλοχωρεί, κύριε Χαλαμπίδη, ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιώργος Μαργαρίτης, «Εγώ θα γίνω Άγιος», σε στίχους της Παρασκευής Πολίτου και σε μουσική του Γιώργου Μπούρα. Γιώργος Μαργαρίτης, «Εγώ θα γίνω Άγιος».

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομαγκελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όποιοι κάνετε κέφι ακούτε, όποιοι δεν κάνετε δεν ακούτε. Ένα και ένα κάνει δύο. Σήμερα έχουμε ανοίξει ένα τεράστιο φάκελο. Το φάκελο των σκιτζίδων, των απατεώνων, των παλιανθρώπων και αυτών που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν είναι μόνο γιατροί με λευκή μπλούζα. Είναι παράκεντρα και παραμαφίες γιατρών που φορούν άσπρη μπλούζα, αλλά ουσιαστικά ούτε ειδικότητα έχουν και ούτε έχουν θητεύσει σε κάποιο σοβαρό νοσοκομείο της χώρας για να πουλάνε ιατρικές γνώσεις. Όλα με αφορμή. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακηρυχθεί ως ο μάρτυρας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματικά πρέπει να ανακηρυχθεί ως ο μάρτυρας από την Εκκλησία. Διότι άνοιξε, δυστυχώς, με τραγικό τρόπο, μια πολύ μεγάλη πληγή της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι απατεώνες, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι το τεράστιο κενό της δημόσιας και την αδιφάγο κερδοσκοπία της ιδιωτικής υγείας, έφτασαν στο σημείο, σε παραμαφίες κάλπικων, ψευδεπίγραφων, απατηλών ιατρίων θανάτου, να δέχονται τεράστια πελατεία με μαύρο χρήμα. Σήμερα στην εφημερίδα μας, την οποία με ενημερώνουν κάποιοι φίλοι, στην τηλεόραση ο κύριος Μάνες, ο Νίκος, διάβασε το μαγελιό. Τον ευχαριστώ. Το κάνει συχνά. Είναι από τους μοναδικούς δημοσιογράφους που διαβάζει την εφημερίδα μας. Και τον ευχαριστώ θερμώς, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τον Νίκο, είναι καλό παιδί ο Νίκος και η σύζυγός του. Όμως έκανε, αν θεωρηθεί ότι αυτό είναι σωστό, δεν την είδα την εκπομπή, είναι πάρα πολύ πρωί, είπε κάτι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε ονόματα επωνύμων. Διαφωνώ μαζί σου, Νίκο. Γιατί να μην τα βγάζουμε? Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δηλαδή σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγάλει κάποια ονόματα βάσει πληροφοριών, γιατί η επίσημη ατζέντα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Θα έπρεπε να δοθεί. Σαφώς θα έπρεπε. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να κληθούν ως μάρτυρες αυτοί οι οποίοι επεσκέφθησαν το ιατρείο. Μην τη δίνετε στη δημοσιότητα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον αυτοί που επεσκέφθησαν, που είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν και ξέρουμε ότι είναι χοντρά πορτοφόλια. Τηλεπαρουσιαστές, δημοσιογράφοι, δεν θέλω να πω ονόματα από εδώ. Διαβάστε τα στην εφημερίδα μας. Η κυρία Ανθή Βούλγαρη, ας πούμε, είχε πει ότι ναι, πήγα. Είχα ένα τένις. Είχα περιέργεια. Αντιμετώπιζα προβλήματα υγείας. Ήθελα να πάω εκεί. Να δω τι είναι αυτή. Ένας άλλος κύριος, ο κύριος Πλεύρης, που είναι υπουργός, πρώην υπουργός υγείας, λέει, ήταν θεράπων ιατρός μου, πήγα. Ναι, αλλά είστε πολιτικός. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που επεσκέφθησαν τον γιατρό. Ένα pop είδωλο, λέει, της μουσικής. Μια πολύ γνωστή τηλεπαρουσιάστρια που έχει πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι ποινικό αδίκημα να κατονομάσεις ότι πήγε κάποιος. Πήγαν γιατί είχαν πρόβλημα. Και θεώρησαν ότι ήταν γιατροί σοβαροί και σωστοί. Η κυρία Χριστίνα Παπά πήγε δημόσια γυναίκα και το είπε. Πήγα. Αλλά όταν πήγα φοβήθηκα με αυτά που είδα εκεί. Είδα ένα σκοτεινό ιατρείο. Δεν είναι ποινικό αδίκημα η επίσκεψη σε ένα γιατρό. Και οι δύο γιατροί ήταν. Το θέμα είναι τι γιατροί ήταν αυτοί. Η υπόθεση Μαζωνάκη άνοιξε μια τεράστια πληγή πάλι στην ελληνική κοινωνία. Αυτή η πληγή έχει ανοίξει πολλές φορές. στο παρελθόν, τη δεκαετία του 2000, κάναμε μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Πήγαν άνθρωποι φυλακή από τις έρευνες μας. Άνθρωποι οι οποίοι, τους οποίους είχα επισκεφτεί σε ψευτοϊατρία στην Οδό Πατησίων, πουλούσανε ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία δίναν τη δυνατότητα να κατρέμουν τον καρκίνο. Τους βάζανε στο ανάκλινδρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση ενός σκιτζή, απατεώνα. Αυτός ήταν στο παρελθόν πορτιέρι σε νυχτερινά κέντρα. Παντρεύτηκε μια Ρωσίδα, την οποία την έφερε στην Ελλάδα, η οποία έλεγε κάτι τρελά πράγματα εκεί με την κβαντική και πάλι τα ίδια. Και δίνανε κάτι χυμούς στο μπλέιντερ να τους πίνει, λέει ο κόσμος, για να γίνεται καλά. Να κατρεύει το καρκίνο στο σηκώτη, στη σπλήνα, στα έντερα. Φοβερά πράγματα. Όταν το φέραμε στο στούντιο και του ζητήσαμε να μας πει τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει, είπε ναι, είμαι θεραπευτής. Και εγώ και η γυναίκα μου, με τα χέρια, λέει. Βγάζουμε τον καρκίνο από το σώμα με τα χέρια. Απίστευτα πράγματα. Ο θάνατος της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, που δεν ήταν θάνατος, ήταν δολοφονία. Εμείς το βγάλαμε πρώτοι εδώ, δεν έχει σημασία. Εγώ έχω καλή μνήμη. Έχω συμμετάσχει σε αυτά τα ρεπορτάζ. Έχω κάνει αυτά τα ρεπορτάζ. Ξημεροβράδιασα πολλές μέρες έξω από το ιατρείο της τότε γιατρού, η οποία ήταν παράνομο το ιατρείο της, η οποία έκανε ενέσιμο σκεύασμα στην Ιφηγένεια Γιαννοπούλου και τη σκότωσε. Τη σκότωσε. Την πήραν από το ιατρείο με νεκροφόρα. Μια σπουδαία προσωπικότητα η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Σπουδαία προσωπικότητα. Κι όμως, με ενέσιμο σκεύασμα από τη Ρωσία, τη σκότωσε μέσα στο ιατρείο. Ότι η γυναίκα πήγε να ιαθεί, γιατί πονούσε φόβερα από οστεοαρθρίτιδα, και τις έκανε ένες και τις σκότωσε. Και αυτή η κυρία γιατρός, που έφαγε μόνο 2,5 χρόνια φυλακή για ανθρωποκτονία εξαμελίας, ήταν από αυτές που είχαν επισκεφτεί το στάδιο ειρήνης και φιλίας, όταν μια συγκεκριμένη ολιγαρχική τάξη στην Ελλάδα, πλουσίων τύπων, φέρανε από τη Βραζιλία τον Ιωάννη του Θεού, τον Ζωάο Τεντέους. Απίστευτα βίντεο. Ο άλλος με σκεπάρνια, μαχαίρια, χασαπομάχαιρα, ψαλίδια, έκανε εγχειρήσεις σε δημόσια θέα χωρίς αναισθησία. Τους έβγαζε τα σπλάχνα έξω, κυρίες και κύριοι. Τους έβγαζε πολύποδες από τη μύτη με ψαλίδια. Μπροστά στον κόσμο. Και αποδείχθηκε αυτός ο Βραζιλιάνος λοποδίτης, επικίνδυνος άνθρωπος, ότι είχε βιάσει πάνω από 100 γυναίκες και παιδιά, και όταν συνελήφθηκε τον πήγαν φυλακή, μετά από λίγο καιρό πέθανε. Και αυτόν τον είχαν φέρει στην Ελλάδα για να κάνει τον γιατρό, το Μεσσία. Στη Βραζιλία συνέρεε κόσμος. Και ο γιατρός που σκότωσε τη Γιαννοπούλου ήταν στο σεμινάριο που είχαν παραχωρήσει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας για να κάνουν πάνω σε ειδική εξέδρα επίδειξη εγχειρήσεων χωρίς αναισθησία. Σας μιλάω για τρομερά πράγματα που έχω ζήσει, τα οποία τα έχω κινηματογραφήσει και υπάρχουν στο αρχείο μου. Πολλές φορές λοιπόν αυτοί οι απατεώνες, διότι το κατηγορητήριο είναι βαρύ για αυτούς τους δύο. Βαρύτατο. Και θα βγουν κι άλλα. Τη Δευτέρα πάει στην ανακρίδεια ο λεγόμενος Νάσος ο Μπογιατζής, που τον διαφήμιζε συγκεκριμένη γυναίκα υπουργού, συγκεκριμένη γυναίκα υπουργού, στις εκπομπές που έκανε. Τον έβγαζε ως υπνοθεραπευτή. Ο άλλος μας έδειξε σε ζωντανή μετάδοση υπνοθεραπεία. Ο άλλος αναγλιμώνησε και όπως έχει γίνει, ας πούμε, που έχει κυρτώσει. Ο κυρτωμένος τηλεπαρουσιαστής. Εκατομμυριούχος, αλλά κυρτωμένος. Αγουρογέρας. Τον αγουρογέρασε η άλλη. Ήένα που έχει δίπλα του. Ήένα! Του έχει πιει το αίμα. Αυτή πρέπει να του πίνει κάθε βράδυ σταγόνα-σταγόνα το αίμα, το καλαμάκι. Κακομύρι, κακομύρι. Πού γυρνά στην πλάτη σου, ρε. Στην Ήένα. Η οποία στις εκπομπές της έκανε πλασμαφαιρέσεις. έκανε κηρύγματα πλάσω αφαιρέσεων. Και όταν αναζητήσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη να μας πει ποιες εκπομπές πλάσμα αφαίρεση είχε παρουσιάσει, τα είχαν κατεβάσει όλα. Γιατί προφανώς έκανε η ίδια. Για να μην βγάλουμε στη φόρα τις πομπές της. Διότι τάρπαζε. Τάρπαζε από αυτούς τους κομπογιαννίτες. Και νομίζω ότι πήγαινε και αυτή εκεί. Πήγαινε και αυτή εκεί. Για να τις κάνει λιπανανοφίσεις. Καταλάβατε. Άνθρωποι της τηλεόρασης συμμετείχαν στις μικρομαφίες του Κολονακίου. Και επειδή έχω καλή μνήμη, ρασοφόροι χρησιμοποίησαν και αυτοί με βρώμικους τρόπους τη δεσποτική τους ιδιότητα. Ένας εξ αυτών ήταν ο γνωστός Μητροπολίτης Πρεβέζης. Ο Άγιος Πρεβέζης. Γυρίστηκε ταινία, βιντεοκασέτα, σειρά στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Ο Άγιος Πρεβέζης, ο οποίος ήταν και αυτός θαυματοποιός. Έκανε και αυτός θαύματα. Με τη διαφορά όμως ότι είχε πολλές αδυναμίες. Ξάπλωνε με τις γυναίκες των ιερέων του, των παπάδων του. Για ακούστε μια φοβερή ιστορία του θαυματοποιού Άγιου Πρεβέζης.
1: Η πρώτη επιτροπή που είχε φτιάξει το Υπουργείο Υγείας, αν δεν το ξέρετε σας ενημερώνω, και έχουμε τώρα μια δεύτερη επιτροπή με τον κύριο Τσιόδρα πάλι. Το σωτήρι, το σωτήρα.
0: Είναι απόσπασμα από εκπομπή που είχα βγάλει στο διαδίκτυο. Ακούστε τι.
1: Ο πεθερός του ζει και βασιλεύει, ρασοφόρος, παπάς. Πρωτοσύγκελος ήταν στη Μητρόπολη Κεφαλινίας. Επί Μητροπολίτου Κεφαλινίας, αυτού του γνωστού λαμόγιου που υπήρχε εκεί πέρα, Στυλιανού Κορνάρου, τι κάνανε. Ο πεθερός του Τσιόδρα. Πρόσεξε, ο πεθερός. Θα μου πεις γιατί το λες. Έχει σημασία. Έχει σημασία.
0: Δεν είναι το βίντεο του Άγιου Πρεβέζης. Είναι το βίντεο του άλλου του διπλανού. Ήταν δύο νησιά που είχαν απασχολήσει στο την επικαιρότητα. Ο ένας ήταν ο Άγιος Πρεβέζης. Στην Πρέβεζα.
2: Για την εφημερίδα μας, γιατί λέει Ιταλία.
0: Στην Πρέβεζα, όχι νησί, στην Πρέβεζα. Και ο άλλος ήταν ο Προκόπιος Κεφαλινίας.
2: Που μαζί με το Στυλιανό.
0: Ακούστε τον.
2: Εκεί.
1: Το Κεφαλινίας. Πηγαίνατε τις νύχτες και κόβατε με το πριόνι το λείψανο του Αγίου Γερασίμου. Το λείψανο κόβανε, το λείψανο. Και παίρνανε κομματάκια. Δεν έχετε ακούσει αυτά. Και πηγαίνανε και τα δίνανε σε εφοπλιστές στις Ινούσες. Έναντι τεραστίων χρηματικών ποσών. Αυτά είναι δικαστήρια, δεν είναι παραμύθια. Έτσι εξοπέταξαν και μάλλον πήγαν να πετάξουν στη θάλασσα και να πνίξουν τον τότε Μητροπολίτη Κεφαλινίας, που είχε κάνει και άλλα. Και πήγαν να πνίξουν και στη θάλασσα να πετάξουν με τα ράσα τον πεθερό του Σιόδρα. Κόβανε με το πριόνι και με την τανάλια το λείψανο του Αγίου Γερασίμου και το πουλάγανε σε εφοπλιστές στις Ινούσες. Για να το έχουν στα σπίτια τους οι εφοπλιστές. Και να λένε, α, έχω το λείψανο του Αγίου Γερασίμου. Δεν τα ξέρετε αυτά. Τα έχουμε βγάλει στην εφημερίδα. Διαβάστε να ξεστραβωθείτε. Τι είσαστε εγώ. Να έχετε επιχειρήματα. Ποιους. Με τους κλέφτες. Θα μου πείτε τι φταίει ο Σωτήρης. Με τα λεφτά του λειψάνου ο Σωτήρης έκανε με τα πτυχιακά και ήταν φτωχός. Είχαν στραβώσει τα μπαμπούτσια του από την πείνα. Και η φτώχεια αυτή κατάντησε για τον ίδιον καρμυριά. Όταν έφτασε να εξευθελιστεί δημοσίως με εκείνη τη βρωμοφανέλα που βγήκε για να κάνει το εμβόλιο. Λες είχε μαγειρέψει, την είχε βάλει για ποδιά και μαγείρευε 88 μακαρονάδες. Ο Μπίχλας, ο Λίγδας. Τα παντελόνια έχουν καιρώσει από τη βρώμα.
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τα κοστούμια κάνουν κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ από τον ιδρώτα. Και τα μαλλιά του για να τα χτενίσει, τα μισά του μένουν στην τζατσάρα. Από την απλησιά. Αυτή είναι. Μπίχλες. Τι, έχετε αντιρρήσεις. Τσακώ. Τι από αυτά που λέω είναι ψέματα. Δεν βγήκε με τη βρωμοφανέλα. Γελαστό πανελλήνιο. 38 οκάδες βρώμα πάνω του.
0: Μα και σύρες ότι...

0: βδομάδες. Σαν τότε που κάναμε κάθε Σάββατο και κάναμε το γιορτάζαμε γιούπι. Ελάτε τώρα. Μιλάμε για μπίχλες τώρα.
1: Αυτά είχα πει. Αυτά είχα πει σε χιουμοριστικό τόνο, έτσι. Για όνομα του Θεού, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσιόδρας κάνει κρακ-κρακ-κρακ το σακάκι του από τον υδρότα. Αλλά ρε παιδιά, τότε που εθεάθη δημοσίως να κάνει το εμβόλιο, φορούσε μια φανέλα η οποία έχει κυτρινήσει. Καλά, γυναίκα δεν έχεις να σε φροντίζει, ρε κακομύρη. Κάθε πότε αλλάζεις τη φανέλα σου και το σόβρακο. Έλεος. Έλεος, βγήκε μια φανέλα να κάνει το εμβόλιο που είχε στάμπα πάνω. Λες και του είχαν κάνει τατουάζ λαδιάς. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Τώρα, τι σχέση ο Τσόδρας με την υπόθεση, θα σας πω αμέσως. Στην Κεφαλονιά τη δεκαετία του 70 υπήρχε ένας δεσπότης, αγύρτης, ο Προκόπιος, ο οποίος κατά τις καταγγελίες των κατοίκων, διότι και το ράσο είναι κομπογιανιτισμός μερικές φορές, υπάρχουν δεσπότες που είναι άξιοι άνθρωποι, όπως ο δεσπότης Κερκύρας, ένας πατριωταράς, πατριωταράς, όπως ο δεσπότης κάτω στην περιοχή μου, στη Σπάρτη, ο Ευστάθιος. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και άλλοι δεσποτάδες καλοί, και ο δεσπότης της Πάτρας είναι καλός. Τέλος πάντων. Ο Τσιόδρας είχε ένα πεθερό. Ο πεθερός του ήταν πρωτοσύγγελος της Επισκοπής Κεφαλνίας. Εκεί ήταν δεσπότης ο Προκόπιος. Ο Προκόπιος Κεφαλνίας. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχε ξεσπάσει ένα φοβερό σκάνδαλο. Είχαν πάρει γραμμή οι κάτοικοι ότι πηγαίνουν τη νύχτα και κόβουν το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου. Κομμάτι-κομμάτι. Κρεατάκι-κρεατάκι. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που σας λέω. Και το πουλούσαν σε εφοπλιστές στις χινούσες. Έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών για να το έχει ο εφοπλιστής και να τον φυλάει. Τάμα. Άγιο Ταμό. Θαύμα. Θέλω να ακούσουμε, αγαπητέ κύριε Χαλαμπίδη, το βίντεο νούμερο 10. Προκόπη, Προκόπη, ο Άγιος Εκόπη. Ο Ιερός Πόλεμος το 1979 στην Κεφαλονιά για τα λείψανα του Αγίου Γερασίμου. Οι πιστοί κατηγορούσαν τον Μητροπολίτη ότι έκοψε το σκήνομα για να το πουλήσει σε εφοπλιστές και ότι αυτό το σκήνομα δημιουργούσε θαύματα στις οικίες των εφοπλιστών που το αγόραζαν. Και αυτή την έρευνα που είχαμε κάνει την επιβεβαίωνε το ρεπορτάζ που είχε κάνει στη Μηχανή του Χρόνου ο κ. Βασιλόπουλος, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Ακούστε το ρεπορτάζ και μετά θα σας πω την ιστορία που μπλεκόταν εκεί, ο πεθερός του Τσιόδρα. Ακούστε το.
2: 1 Δεκεμβρίου του 1979, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η Κεφαλονιά βρίσκεται επί ποδός πολέμου. Οι κάτοικοι του νησιού μαζεύονται γύρω από τη Μητρόπολη, κρατούν στα χέρια τους μαύρες σημαίες και συμβολικά μεταφέρουν ένα φέρετρο.
3: Βρίσκομαι στην Πελοπόννησο, κοντά εκεί στην Κυλλήνη.
1: Αυτός που μιλάει είναι ο Μακαρίτης Σπύρος Καρατζαφέρης, ο οποίος είχε βγάλει το ρεπορτάζ. Ο Καρατζαφέρης ο Σπύρος ήταν μεγάλος ρεπόρτερ. Μεγάλος ρεπόρτερ. Είχε μύτη.
3: Και θα λυνσάρουνε το δεσπότη. Έλα να τους συγκρατήσεις, γιατί εγώ για τους Κεφαλονίτες ήμουν ο άνθρωπος που προστάτευσε τον Άγιο.
2: Εξοργισμένοι ζητούν να φύγει από το νησί ο Μητροπολίτης Προκόπιος αλλά και οι στενοί του συνεργάτες. Ο πρωτοσύγγελος Κωνσταντίνος Γκέλης και ο ιερέας Ανδρέας Τσάκωνας τους κατηγορούν ότι τεμάχησαν το ιερό λείψανο του Αγίου Γερασίμου και εξαφάνισαν εικόνες μεγάλης αξίας.
4: Πιο πολλοί τα είχαν με τον Γκέλη παρά με τον Προκόπιο. Πολλοί. Εκεί ήταν. Το κόκκινο πανί ήταν.
3: Κάθε δεσπότης έχει και την κλίκα του. Και μην νομίζετε ότι όλοι οι δεσποτάδες είναι νοήμονες. Δημιουργείται μια κλίκα η οποία διοικεί την Μητρόπολη και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι οι πρωτοσύγγελοι, είναι κάτι άλλοι, κάτι σύμβουλοι και πολλοί δεσποτάδες είναι ανοήμονες.
5: Προκόπιος είναι άλλο πράγμα. Ο Προκόπιος ήταν ένας σεπτός ιεράρχης, ένας θεοφοβός.

0: φωνάζοντας με οργή «Προκόπη, Προκόπη, ο Άγιος Εκόπη», άνδρες, γυναίκες και παιδιά κυκλώνουν τη Μητρόπολη. Απέναντί τους βρίσκονται δημιουργίες των ΜΑΤ. Φυλάνε το κτίριο της Επισκοπής και προστατεύουν τον εγκλωβισμένο Μητροπολίτη. Η κατάσταση γίνεται έκριθμη όταν, όπως υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, ακούν πυροβολισμούς που προέρχονται από τα γραφεία της Μητρόπολης.
1: Ο μεν Μητροπολίτης με ορισμένους εγκαθέκτους, οι οποίοι οποφορούσαν και πυροβολούσαν κιόλα, είχε οχυρωθεί στη Μητρόπολη, τότε πλήθος έξωθη της Μητροπόλεως εξεδήλωνε την αγανάκτησή του, παρίστατο και εισαγγελεύς και ο αρχηγός της χωροφυλακής και Κεφαλαινίας, ήταν έκριθμος η κατάσταση.
0: Κοντά στο λαό και ο κλήρος. Ένας ιερέας έχει σκαρφαλώσει τα κάγκελα της Επισκοπής και φωνάζει με τον τηλεβόα «Φύγε Προκόπη».
2: Δεν ήταν μόνο ο λαός που είχε ξεσηκωθεί. Είχε ξεσηκωθεί και η συντριπτική πλειοψηφία του κλήρου. Τρεις ή τέσσερις ήταν μόνο με τον Προκόπη.
0: Οι χωροφύλακες έτοιμοι για σύγκρουση φορούν τα κράνη και προσπαθούν να εμποδίσουν τους πολίτες να καταλάβουν την Επισκοπή. Οι συγκεντρωμένοι πλέον είναι χιλιάδες. Ο ιερός πόλεμος παίρνει διαστάσεις. Δακρυγόνα η αστυνομία, μπουλντόζες οι πιστοί.
3: Συμπλοκές, ΜΑΤ, δακρυγόνα. Κινητοποιήθηκαν μπουλντόζες για να γκρεμίσουν μαζί με την Μητρόπολη και τους ανθρώπους που κατοικούσαν μέσα, τον Δεσπότη και τον πρωτοσύγγελό του και άλλους πολλούς.
2: Πήγα εκεί, τι να δω, όλη η Κεφαλονιά έξω από το Μητροπολικό Μέγαρο να σπάνε τζάμια, να πετάνε πέτρες, μια κατάσταση φοβερή.
0: Στη συνείδηση του λαού ο Δεσπότης είχε τεμαχίσει το λείψανο του Αγίου Γερασίμου.
4: Πού βρήκαν οι Κεφαλονίτες ότι τους έκοψε τον Άγιο? Ουδέποτε το κατάλαβα. Τον Άγιο, ο οποίος δεν ήταν ούτε Κεφαλονίτης, ήταν Κορίνθιος.
0: Λόγω του τεμαχισμού που αμφισβητήθηκε έντονα, ο Προκόπιος έχασε το θρόνο του, τον οποίο προσπάθησε να ανακτήσει επιστρέφοντας κρυφά στο νησί. Μόλις οι Κεφαλονίτες πληροφορήθηκαν την αφιξή του, του ετοίμασαν μια αλυσμόνητη υποδοχή.
5: Κάποια μέρα ήρθε ξαφνικά με ιδιωτικό αεροπλάνο να μπει μυστικά στη Μητρόπολη που είχε καταληφθεί και να πάει σε πεντετελεσμένα. Και όμως ο κόσμος πληροφορήθηκε, συγκεντρώθηκε αμέσως, είναι δυστυχώς ξεσηκωμός και ήταν την τελευταία μέρα που έμεινε ο Προκόπιος στην Κεφαλονιά.
0: Πριν ο Μητροπολίτης εκδιωχθεί οριστικά από το νησί, η αστυνομία συνέλαβε 22 διαδηλωτές, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο της Πάτρας με βαριές κατηγορίες. Ανάμεσά τους και αυτοί περί τετιμποϊσμού.
2: Ακόμα δεν τους έφτανε ολόκληρος ο ποινικός κώδικας που μπήκε, βάλαν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ήτανε κάποιος που μετακίνησε μια μπουλντόζα και εκεί δημιουργήθηκε θέμα και τον έβαλαν και αυτόν κατηγορούμενο.
0: Τα επεισόδια ήταν η κορύφωση μιας πολύμηνης διαμάχης των πιστών με τον Μητροπολίτη τους. Τα προκοπικά, όπως έμειναν στην ιστορία, απασχόλησαν όλη την Ελλάδα. Ο Προκόπιος είχε κατηγορηθεί ότι υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των συνταγματαρχών της Χούντας. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, οι πιστοί ανάγκασαν ένα Μητροπολίτη σε απομάκρυνση και σε δημόσιο εξευτελισμό.
6: Κυρίες και κύριοι, ήταν μια φοβερή ιστορία. Εγώ τότε ήμουν μικρός. Τη διάβασα και την... μου την αφηγήθηκε ο Μαγκαρίτης, ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος που είχε ξετρυπώσει το θέμα. Ήτανε δυνατός ρεπόρτερ ο Καρατζαφέρης, ο Σπύρος. Πέθανε πριν από λίγο καιρό, δυστυχώς. Τότε λοιπόν, είχαμε πληροφορηθεί, όταν είδα το ρεπορτάζ, ότι ένας από αυτούς που συμμετείχαν κατά τον κόσμο και κατά τις κατηγορίες σειρά συνόδου, τον Προκόπιο, ήταν ο πρωτοσύγγελός του. Ο πρωτοσύγγελός του, ιερέας, έγαμος κληρικός. Το όνομα αυτού ήταν Κωνσταντίνος Γκέλης. Ψάχνοντας, έμαθα τα εξής. Ότι η σύζυγος... Θα μου πείτε, δεν φταίνε σε τίποτα οι άνθρωποι. Σαφώς δεν φταίνε. Απλώς εγώ αποτυπώνω το ρεπορτάζ. Δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να αποτυπώνω το ρεπορτάζ. Ο Κωνσταντίνος Γκέλης ήταν ο πατέρας της συζύγου του ανθρώπου που έβγαινε στην τηλεόραση και μας ενημέρωνε επί εποχής κορονοϊού, του κυρίου Σωτήρη Τσιόδρα. Και δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να βγάλουμε αυτό το ρεπορτάζ πρώτο σέλιδο, ότι ο πεθερός του ήταν ο άνθρωπος που έκοβε το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου κατά τις κατηγορίες και κατά την Ιερά Σύνοδο. Και βγήκε ο Τσιόδρας να μας να κάνει παράπονα. Τι παράπονα να κάνεις, ρε? Πήγαινε καταρχήν να πλύνεις κανένα φανέλα. Πήγαινε να βάλεις το πλυντήριο με το σκιπ, έτσι, με τους μπλε και πράσινους κόκκους που έλεγε και η διαφήμιση, και άσε τα παλικαριλίκια. Πήγαινε να μας κάνει παλικαριλίκια ο λαδωμένος, ο λαδοπότικας. Ο λαδοπότικας του Αττικού Νοσοκομείου πήγε να μας κάνει παλικαρισμούς. Του υπενθυμίσαμε λοιπόν την ιστορία με τον πεθερό του. Θα μου πεις, τι φταίει ο καημένος ο Σωτηράκης? Με τα λεφτά του πεθερού του πήρε υποτροφία. Και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για τους παπάδες. Γιατί τότε μιλάει για τους παπάδες, για τα εμβόλια κλπ. Έτσι. Και έκανε το μάγκα. Με υπουργό τον κύριο Πλεύρη. Έκανε το μάγκα ο Σωτηράκης ο Τσιόδρας. Που αν θυμάστε καλά, ήταν αυτός που ήταν στην ίδια επιτροπή επί εποχής Αβραμόπουλου, που είχαν παραγγείλει 15 εκατομμύρια εμβόλια. Και τα πετάγανε στη Χωάνη της Μεγαλόπολης. Σωτηράκη, Σωτηράκη, δεν σε ξεχάσαμε. Ο Κωνσταντίνος Γκέλης, ο πεθερός του Τσιόδρα, ήταν εφημέριος του Αγίου Σπυρίδωνα στο Αργοστόλι. Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κεφαλινίας, επί Μητροπολίτη Προκοπίου Μενούτη και δεξί του χέρι. Ήταν το 1981. Την περίοδο εκείνη, ακούσαμε, είχαν συνταράξει στο νησί έντονες αντιδράσεις σε βάρος του Μητροπολίτη και των στενών συνεργατών, μεταξύ των οποίων και ο Γκέλης, ο πεθερός του Τσιόδρα. Ο Τσιόδρας τότε έβγαινε και κατηγορούσε τους ιερείς ότι δεν αφήνουν τους πιστούς να εμβολιαστούν. Στο σπίτι του κρεμασμένου, κύριε Τσιόδρα, δεν μιλάνε για σκηνή. Αλλά ποτέ δεν πίστευες ότι θα βρούμε τον πεθερό σου. Ο Γκέλης συμμετείχε κατά τους κατοίκους και την Εκκλησία της Ελλάδος στον τεμαχισμό του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. 3.000 κεφαλονίτες τότε πολιόρκησαν το Μητροπολιτικό Μέγαρο, στο οποίο είχε λουφάξει ο Προκόπιος, ο Μενούτης, ο Δεσπότης, και υποχρεώθηκε υπό το βάρος της λαϊκής οργής και υπό την προστασία των ΜΑΤ να την κοπανίσει από το νησί. Και τελικά η Ιερά Σύνοδος, κάνοντας χρήση του λεγόμενου φιλαδέλφου, του έδωσε άδεια αόρης διαρκείας. Ο Γκέλης το 2003 ίδρυσε το μοναστήρι της Γεννήσεως Θεοτόκου στο χωριό Ασοπία της Βιωτίας. Αυτά για την ιστορία. Για την ιστορία και την αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας. Τραγούδι νούμερο 4. Στράτος Διονυσίου. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μουσική Μίμης Πλέσας. Τι σου φταίει το παιδί? Σε μας τίποτα. Σε άλλους φταίει.

Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθεια. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, νομίζω ότι επιδιώξαμε σήμερα από το σπάνιο αρχείο μας να κάνουμε μία δημοσιογραφική αναδίφιση σε όλα αυτά τα γεγονότα. Στα γεγονότα τα οποία συντάραξαν την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα. Ο άνθρωπος είναι ένα αναζητιάρικον. Αναζητεί συνέχεια. Ψάχνει. Ψαχουλεύει. Είναι περίεργος. Αλλά η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Και αυτό πρέπει να το έχετε σοβαρά υπόψη. Και οι άρενες και οι θύλεις. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Όταν ψάχνεις και δεν έχεις τι να κάνεις τα λεφτά σου και τα κολλάς στον τοίχο, τα καρφώνεις μάλλον στον τοίχο. Ξέρετε, μερικοί έχουν λεφτά και τα καρφώνουν στον τοίχο. Τα πετάνε στον τοίχο και τα καρφώνουν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, με τα βελάκια. Εμείς δεν έχουμε λεφτά. Εμείς είμαστε οι μετρίως φρονούντες στο χρήμα. Οι μετρίως εραστές του χρήματος. Δεν αγαπήσαμε ποτέ τα χρήματα, δεν αγαπήσαμε ποτέ τα πολλά ακίνητα. Εγώ σε νικιάρικο μένω. Στο διαδίκτυο με βγάλανε ιδιοκτήτη μεζονέτας. Άκουσα και αυτό. Ιδιοκτήτης λέει μεζονέτας. Αν είχα μεζονέτα τώρα θα ήμουν και θα ξάπλωνα εκεί πέρα. Θα καθόμουν να κάνω εκπομπές. Όπως και να έχει, πριν κάνω την αποφώνηση, κύριε Χαλαμπίδη, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι. Θα συνεχίσουμε τις εκπομπές. Δεν παίξαμε τον Άγιο Πρεβέζη. Θα τα παίξουμε. Μπες την εβδομάδα. Μην ανησυχείτε. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ. Και έχουμε και πολλές εκπλήξεις για τους φίλους μας. Τους επώνυμους που επισκέπτονταν. Και ντρέπονται να το πούν. Γιατί ντρέπεστε? Μα δεν είναι ποινικό αδίκημα να επισκέπτεσαι τον. Τους κιτζίδες. Ίσα-ίσα που θα έχεις και κάτι να μας πεις. Πριν κάνω την αποφώνηση, θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι του Λεωνάρδο Μπουρνέλη και να το χαρίσω αποκλειστικά σε όλες τις γυναίκες που μας ακούνε. Σε όλα τα κοριτσάκια. Είτε είναι κοριτσάκια 60, είτε 50, είτε 40, είτε 30, είτε 20. Μέχρι εκεί πάμε. Παρακάτω, δεσμευόμεθα από την ηθική μας και την νομοθεσία. Λεωνάρδος Μπουρνέλης, τα ματάκια σου σε όλα τα κοριτσάκια, μικρά και μεγάλα. Δώσε

Κυρίες, κύριοι, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα. Εγώ δεν έχω θέμα με τις βαγγελίτσες, ούτε με τις μαρίτσες, ούτε με τις σουλίτσες, ούτε με όλες τις γυναίκες που μας αγαπάνε και τις αγαπάμε και πρέπει να τις σεβόμαστε και να τους συμπεριφερόμαστε με ευγένεια. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

φίλες και φίλοι του Μάχη FM, καλησπέρα σας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026, 4 λεπτά μετά τις 7. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια ξεκινά. Για δύο ώρες κοντά σε εδώ από τον συχνό 99,8 στην ρυθμίση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαρλαβίδης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα.

0: Εσείς βέβαια για αυτές τις δύο ώρες μπορείτε να καλείτε στο 2-10-71-08-000, επαναλαμβάνω, 2-10-71-08-000 για τις όποιες απορίες, επισημάνσεις θέλετε εσείς, να με, τη δική σας θεματολογία, κάποιον προβληματισμό που είστε να το μοιραστούμε εδώ στην εκπομπή ή να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber στο 6943-6354-51, επαναλαμβάνουμε, 6943-6354-51 για οποιαδήποτε απορία εσείς θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα όσα συνέβησαν, τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν αυτήν την εβδομάδα. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από τις εξαιρετικές εμφανίσεις και νίκες τόσο του Ολυμπιακού απέναντι στη Γιαγκελόνια, όσο και του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ. 2-1 Ολυμπιακός, 2-0 Όφη. Πρεμιέρα με το καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις δύο ελληνικές ομάδες στην League Face του Europa League. Τι καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο που αποκτά συνεχώς βαθμούς που του δίνω δυνατότητα να διεκδικήσει με πολύ στονότητα στη 10η θέση. Ένα όνειρο το οποίο μοιάζει μακρινό πριν από δύο καλοκαίρια, όταν και δεν είχαμε και την καλύτερη βαθμολογία γενικότερα ως χώρα. Πλέον όμως οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη και βεβαίως δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο να επιζητά κάτι πολύ καλύτερο, τόσο ότι έχει να κάνει τις ομάδες σε συλλογικό επίπεδο κυρίως, αλλά και γυρίως σε εθνικό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος την ερχόμενη Τετάρτη νίκησε 2-1 την. Για πάρα το πρόγραμμα, έχουμε χρονική σειρά. Ο Ολυμπιακός άνοιξε την αυλαία των ελληνικών αγώνων των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά σαλόνια την περασμένη Τετάρτη απέναντι στη Γιαγκελόνια. Σε μια. Πάρτε γνώση ότι η ομάδα βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδο. Καθότι προερχόταν από την ετοσοραστά από τον Όφη, την αλλαγή σελίδα μετά την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από 2,5 χρόνια και την έλευση του Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. Ο Ολυμπιακός έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής. Αισθητά βελτιωμένος, αρκετά παθιασμένος και με πολλούς παίκτες που γυάλιζε το μάτι τους. Και κυρίως είναι ο Φερμένη Φρόιλερ, ο Φερμένος κύριος Φρόιλερ και αρκετοί παίκτες από την περσινή ομάδα, θα λέγα εγώ, δηλαδή και ο. Και ο Τσικίνιο βελτίωσε πολύ την γενικότερη εικόνα του και ο ΕΣΕ, αλλά βεβαίως τι να πει κανείς και για τον Αρμάντο Γκονζάλες που αυτό τον ένα μήνα που βρίσκεται στο μεγάλο λιμάνι πραγματικά έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στον Ολυμπιακό. Ο Μεξικανός πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκά σαλόνια. Θυμίζουμε είχε συστηθεί στο Ερυθρολοκοκοινό με 3 γκολ. 2 απέναντι στον Βόλο, στο Κύπελλο, στο 3-2, στο τελευταίο παιχνίδι του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στην άκρη του Πάγκου και 1. Το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στη Λάρισα στο εντυπωσιακό 0-4 στην Έλευση Αρίνα, στην πρεμιέρα του League Face του νέου Κύπελλου Ελλάδος. Έκανε το 1-1. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 20 λεπτό μετά από λάθος του Ορτέγκα και στη μετάβαση η πολωνική ομάδα βρήκε κοιμόμενη την ερυθρόλευκη άμυνα και ο Σμιτ με πολύ ωραίο πλασέ στην κίνηση σλέντ μπαλά των ουράνων των δικτύων. Το 0-1 πάγωσε για λίγο την ατμόσφαιρα, ωστόσο ο Ολυμπιακός έχοντας την υποστήριξη 30.000 οπαδών του που αποτέλεσαν τον παίχτη παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει την προσπάθεια που έκανε η ομάδα του Αλγκουαφίλ για να επιστρέψει. Ο Ολυμπιακός προϊόντος του χρόνου βρήκε πατήματα και έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Ζέλσον Μαρτίνς που ήταν εκ των κορυφαίων, για μένα κορυφαίος ήταν ο Ζέλσον Μαρτίνς. Πραγματικά σφυροκοπούσε την άμυνα της πολωνικής ομάδας και στο 43 ήρθε η σοφάριση μετά από εκτέλεση κόρνερ και την πρώτη κεφαλιά του Ρέτσου την απομάκρυνση της μπάλας από τον goalkeeper των Πολωνών, τον Αμπράμοβιτς και με κοντινό πλασέ στην κίνηση ο Μεξικάνος, ο Αρμάντο Γκονζάλες, πιάσε τον ύπνο την άμυνα της Γιαγκελόνιας σφαρίζοντας 1-1, βάζοντας μπουρλότο στις εξέδρες του Καραϊσκάκη, σε ένα Καραϊσκάκη που κόκλαζε, θυμίζε Καραϊσκάκη από τα παλιά. Ο κόσμος του Ολυμπιακού συμμετείχε πάρα πολύ ενεργά. Πρώτο γκολ για τον Μεξικάνο, τα ερυθρόλευκα στο Europa League. Και βέβαια στην επανάληψη ήρθε ως απομηχανής θεός ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ, Κρανός, ο οποίος μπήκε από το παράθυρο στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και πραγματικά μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε ο Αγίου Μπελκάμπη. Εκμεταλλεύτηκε την ιδανική σέντρα από τον Ρέμο Φρόιλερ, που ήταν και αυτός, αποκάλυψε ο Βετός, πραγματικά ήταν ένας πραγματικός ηγέτης. Δεν έχασε μονομαχία στο χωρίς μισές γραμμής. Έφερε απίστευτη ισορροπία μεταξύ όλων των γραμμών του Ολυμπιακού και σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει τραβήξει λαχείο με την περίπτωση του 34χρονου διεθνούς Ελβετίου. Όχι, για κάποιους που ξέρουν από ποδόσφαιρο δεν είμαστε χθεστινοί, δεν μάθαμε σήμερα το Φρόιλερ. Απλά το παιδί αυτό, προερχόμενος από μια πάρα πολύ καλή παρουσία και με την εθνική ομάδα της Κολομβίας στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, όπου μας απασχόλησε το Μουντιάλ του καλοκαιριού, οδήγησε την Ελβετία μέχρι τα πρώιμη τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Έχει μπει στην πακέτα. Έχει πάρει την πακέτα του ηγέτη στον Ολυμπιακό και πραγματικά ήταν αυτός που με πολύ ωραία σέντρα βρήκε τον Γιάρεμτσο και ο Ουκρανός που μπήκε από το παράθυρο στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Με κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Αβραμόβιτς. Το 84 λεπτό χάσει μια πολύ μεγάλη νίκη στον Ολυμπιακό. Μια νίκη η οποία έφερε επικεφαλή στους Πειραιώτες από το καλησπέρα με το καλησπέρα στον πρώτο όμιλο. Θυμίζουμε την δεύτερη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μασσαλία στις 15 του ερχόμενου Οκτώβρη να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ. Μια ομάδα η οποία ξυπνά και ευχαρίστως και δυσαρεστημένος. Ο Ολυμπιακός έχει αναμετρηθεί με τη Μαρσέιγ συνολικά 6 φορές. 2 φορές το 94-95 για το κύπελο UEFA. Ολυμπιακός είχε αποκλειστεί με 2 ήττες, 1-2 στο Καραϊσκάκης και 3-0 στο Βελόντρομ. Τη ζώνη 11-12 για τη φάση των ομίλων του Champions League με προπονητό Ερνέστο Βαλβέρδε. Ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα είχε τεθεί 0-1 από τη Μαρσέιγ με γκολ του Λούτσο Γκονζάλες. Ωστόσο, στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου του, των ομίλων, με το πολύ ωραίο γκολ του Γιάννη Φετφατζίδη, είχε φύγει νικητής 1-0 στο 13ο λεπτό στις 23 του Νοέμβρη του 2011. Αυτό θέλει να παραλάβει ο Ολυμπιακός. Αυτή την πολύ μεγάλη νίκη που είχε πετύχει στη Μασσαλία με προπονητή έναν άλλο Βάσκο, ένα πολύ αγαπημένο Βάσκο της Ερυθρόλευκης Εξέδρας, τον Ερνέστο Βαλβέρδε, με έναν άλλον Βάσκο προπονητή τώρα, με τον Αλγκουαθίλ, θέλει να κάνει το back-to-back. Βεβαίως είχε μεσολαβήσει όμως και η ήττα από τη Μαρσέιγ τη σεζόν 2020-2021 σε φάση ομίλων μαζί με την Πόρτο και την Manchester City. Ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά είχε βγει τρίτος, καθότι είχε κερδίσει τη Μαρσέιγ στην πρεμιέρα στο Καραϊσκάκης με ένα γκολ του Αχμέτ Χασάν στο 21ο λεπτό. Σε κάθε περίπτωση ξυπνά ευχάριστη ανάμνηση η Μαρσέιγ. Μπορεί ο Ολυμπιακός, ο καλός Ολυμπιακός που είδαμε προχθές στο Γιώργος Καραϊσκάκης, να κοιτάξει στα μάτια τους Μασσαλούς και να φύγει μεν εκεί. Βεβαίως αυτή η νίκη εκτόξευσε την ψυχολογία όλων, η οποία είχε καταρακωθεί μετά την εντός έδρας από τον Όφη το περασμένο Σάββατο με 1-0. Μια δικαιότατη νίκη για τον Όφη. Τα είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή εδώ πέρα. Λέγαμε στο στούντιο ότι ο Όφη είναι μια ομάδα. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τον Όφη βεβαίως σε λίγο που θα αναφερθούμε στο παιχνίδι της κριτικής ομάδας του Αστικού Μεχάη. Αυτή ήταν βεβαίως πόνιασε πολύ τον οργανισμό. Ακολούθησαν και κάποιες αντιδράσεις του κόσμου ακραίες που φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Χωσέλους με τη Λίμπαν σε μια προσπάθεια να πικάρουν τη δίκηση του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ενδεχομένως έτσι αυτό να σκέφτηκαν. Ίσως να βγάλαν κάποιο θυμό για τη μέτρια εικόνα του Ολυμπιακού. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν, επέστρεψαν στις καλές εμφανίσεις και ξεκίνησαν με τον ιδανικότερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση και πλέον πετούμε πολύ πιο άνετα τα φτερά τους για τη συνέχεια σε αυτό το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν μετά την σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Γιαγκελόνια. Αρχικά ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, και εν συνεχεία ο ένας εκ των δύο σκόρερ των Ερυθρόλευκων, ο Αρμάντο Γκονζάλες.
1: Πώς το ζεις ο ίδιος και σε ποια σημεία του αγώνα εστιάζει ώστε να έρθει στην νίκη την ομάδα του?
2: Hemos empezado con la piedrecha, como decimos, en esta competición de Europa League, como lo ha vivido y como está sintiendo en este momento.
3: Bueno, muy feliz, te puedes imaginar, una victoria importante, la primera de la competición, la primera mía aquí en casa, delante de nuestra afición, esperemos que no sea la primera de muchas. Y no sé el porqué, bueno, sé el porqué, pero la verdad es que el sentimiento de ganar este primer partido aquí en nuestro estadio con nuestra afición y con el equipo, además creo que haciendo un buen partido, es algo que hacía tiempo que no sentía, es algo especial, y la verdad es que muy contento porque la acogida tanto de los jugadores como de de todo el staff que lleva aquí muchos años trabajando por el bien del Olympiacos ha sido fenomenal.
2: Όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα συναισθήματά του είναι γεμάτος χαρά, είναι πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος. Ήταν η πρώτη νίκη σε αυτή τη διοργάνωση των Ολυμπιακών, ήταν η πρώτη του νίκη εδώ μπροστά στον κόσμο μας, στο Καραϊσκάκης. Ελπίζει να είναι η πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν. Δεν ξέρει γιατί, μάλλον ξέρει γιατί. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν το να κερδίζει σήμερα εδώ αυτό το παιχνίδι. Είναι κάτι καινούριο που αισθάνεται, έχει πολύ καιρό να το αισθανθεί. Είναι κάτι που έχει πολύ καιρό να νιώσει και θέλει να τονίσει πως η παρουσία των παιχτών, τόσο των παιχτών όσο και όλου του staff, ήταν πραγματικά υπέροχη.
1: Τον είδα στο τέλος να πανηγυρίζει πολύ έντονα. Πόσο μεγάλη ανάγκη την είχε η ομάδα αυτή την νίκη σε αυτό το μάτς?
2: Hemos visto que ha celebrado de una manera intensa tu victoria. Necesitaba el equipo.
3: Sí, bueno, lo necesitábamos todos y porque además también era el segundo partido en casa, aunque una competición diferente, la primera de Europa League, y porque era nuestra primera victoria del nuevo staff. Entonces, por eso te digo que el sentimiento de ganar aquí en este estadio con nuestra afición es algo increíble y que espero que sea la primera de muchas.
2: Διοργάνωση και θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Το συνέστημα είναι κάτι απίστευτο, νιώθει κάτι απίστευτο και γι' αυτό πανηγύρισε έτσι και ελπίζει να συνεχίσουμε και να το ξανανιώσουμε καλές φορές.
1: Πέρα από την νίκη, περίμενε μια τόσο καλή εμφάνιση απόψε από την ομάδα του, έχοντας δουλέψει πολύ λίγες μέρες μαζί της.
2: Aparte de la victoria, esperaba un rendimiento tan bueno de tu equipo, ya que lleva muy poco tiempo trabajando con ellos.
3: No es fácil porque hemos cambiado creo que muchas cosas, pero es que el compromiso y la actitud del equipo y además la calidad que tienen, pues ha facilitado todo. Creo que el primer partido ya se vieron cosas y hoy creo que también. Entonces, bueno, lo dije desde el principio, tengo una grandísima plantilla y la verdad que espero que seamos capaces de seguir trabajando, creciendo para que el club haga algo grande.
2: Είναι αλήθεια πως δεν ήταν εύκολο, γιατί είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύει και νομίζω πως έχει αλλάξει και θέλει να αλλάξει αρκετά πράγματα. Όμως είναι πραγματικά υπέροχος ο τρόπος που οι παίχτες δεσμεύονται και όλοι έχουν τη συγκέντρωσή τους στο 100% και όλοι θέλουν πάρα πολύ να πάρουν νίκες και να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας. Επομένως, όσο λίγος και είναι ο χρόνος, πιστεύω πως έχουμε ξεκινήσει πια καλά και ελπίζει στη συνέχεια να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς την εικόνα μας. Όλα τα γκολ είναι ιδιαίτερα, όλα τα γκολ τα χαίρεται και τα πανηγυρίζει. Σήμερα μας οδήγησε σε μια νίκη τον γκολ του και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Ελπίζει να συνεχίσει με πολλά περισσότερα.
4: Σήμερα τον είδαμε να παθιάζεται παραπάνω, φώναζε και στους παίχτες να πιέσουν μπροστά, να βγουν. Τον είδαμε και πιο τον ίδιο πέρα από το ότι είναι ο επιθετικός της ομάδας και πιο έτσι, ηγετικό να παρακινεί τους παίχτες. Το έζησε πιο έντονα ένα ευρωπαϊκό μάτς, το πρώτο του στο Europa League.
2: Hoy te hemos visto también mucho más apasionado y jugando como un líder, arrogando a tus compañeros. Has demostrado que querías mucho ganar este partido, así es. Para ti.
5: Sí, sí, creo que yo siempre soy así, soy muy apasionado. Creo que me faltaba un poco acostumbrarme y animarme con mis nuevos compañeros, pero yo siempre soy así, soy muy apasionado, soy muy entregado a esto que amo y eso van a tener de mí todos los días el 100%.
2: Έτσι είναι, είναι πάρα πολύ παθιασμένος και συνήθως είναι έτσι με την ομάδα του. Η αλήθεια είναι πως ως τώρα ήταν λίγο συγκρατημένος γιατί δεν είχε προσαρμοστεί ακόμα με τους συμπαίχτες του, αλλά έτσι θα τον βλέπετε πάρα πολύ γιατί αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και είναι πολύ αφοσιωμένος.
5: No, increíble, increíble. Creo que es algo especial y me lo llevo conmigo para siempre.
2: Gracias.
4: Gracias. Thank you.

Ακούσαμε τον Αλγκουαθίλ, τον Ιμάνουελ Αλγκουαθίλ και τον Αρμάντο Γκονζάλες. Μάλιστα, σου τύχει φορά να κάνω τον Αρμάντο Γκονζάλες. Πραγματικά, εδώ και ένα μήνα που έχει φορέσει τα ερυθρόλευκα ο πρώην παίχτης της Τσίβας Γκουαδαλαχάρα, έχει αναγκάσει τους συμπατριώτες του να ξημεροβραδιάζονται με τα επιτεύγματά του με τη Φανέλα του Ολυμπιακού και γενικότερα με την καθημερινότητα του 23χρονου επιθετικού. Την επόμενη μέρα κιόλας μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα στην χώρα του Μεξικού αποθετικά για το με αφορμή το πρώτο γκολ που πέτυχε με τη Φανέλα του Ολυμπιακού σε League Phase του Europa League. Το συνηθίζουν αυτό οι συμπατριώτες του. Υπάρχουν και κάποιες, άμα μπείτε και, στα social media και, αλλά και, στο YouTube να ακούσετε περιγραφές από Μεξικανών συμπατριωτών του για το πώς πανηγύρισαν τον γκολ που πέτυχε με τη Φανέλα του Ολυμπιακού. Γενικότερα υπάρχει πολύ παιχνίδι σε ό,τι έχει να κάνει το επικοινωνιακό κομμάτι γύρω από την καθημερινότητα του Αρμάντο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Αυτό βεβαίως, όλη αυτή η υμνολογία θα λέγα εγώ προς τον 23χρονο επιθετικό του έχουν εκτοξεύσει τα έψη, τη δημοτικότητα και τη δημοφιλία και πολύ περισσότερο τις μετοχές του στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Χρωματιστήριο. Έτσι λοιπόν, την επομένη των όσων ακολούθησαν από τη σπουδαία εμφάνιση του Αρμάντο Γκονζάλες και τον γκολ πέτυχε απέναντι στη Γιαγκελόνια, κλήθηκε από την εθνική ομάδα της χώρας του για τα παιχνίδια που θα δώσει το μεσοδιάστημα της διακοπής το Μεξικό για τα προκριματικά, για την προκριματική αυτή φάση, αυτές 20 μέρες που θα υπάρξει διακοπή, γιατί έχουμε τώρα την αγωνιστική αυτή του Σαββατοκύριακου και μετά θα υπάρξει μια διακοπή 3 εβδομάδων για το Nations League. Λοιπόν, έτσι λοιπόν επιλέχτηκε και ο Αρμάντο Γκονζάλες, θα είναι ένας στους πολλούς διεθνείς παίκτες του Ολυμπιακού που θα ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του. Έτσι λοιπόν, μία ακόμα κλίση για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Αυτά για τον σε ό,τι έχει να κάνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και τα μεθεόρτια σε ό,τι έχει να κάνει το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Από εκεί και πέρα όμως ακολουθούν το αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι του Ερυθρόλευκων με τον Λεβαδιακό. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή και η αποστολή για τις ανάγκες του αυριανού πολύ κρίσιμου παιχνιδιού που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην πρωτεύουσα της Βιωτίας. Θυμίζουμε 5 η ώρα είναι το παιχνίδι προγραμματισμένο στη Λιβαδιά. Ο κύριος Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε την αποστολή για τις ανάγκες του αυριανού παιχνιδιού, στην οποία βρίσκονται τα ονόματα τόσο του Σιπιώνη όσο και του Ρόκα. Ειδικά ο Ισπανός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που είχε κληρονομήσει στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League και αποχωρήσει με χτύπημα στην ομοπλάτη. Το ξεπέρασε και τέθηκε στη διάθεση του Ιμάνουελ Αλγκουαθίλ. Αντίθετα, εκτός αποστολής έχουν τεθεί Γκουστάβο Σά που είναι ανέτοιμος, ο Λίον Μπέιλι που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με Φανέλα Ολυμπιακού τα τελευταία 20 λεπτά στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια, αλλά και ο Ντάνι Γκαρθία. Αναλυτικά την αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό απαρτίζουν οι Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιώνη, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριος. Αφήσαμε τελευταίο το Μάριος, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού από την Σαμσουσπορ. Ο παίκτης, ο οποίος 28χρονος παίκτης από το Τσάντ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου που είχαν δικαίωμα οι Ερυθρόλευκοι να αποκτήσουν μεταγραφή, γιατί η ελεύθερη είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, το λέμε αυτό. Μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου λοιπόν. Τη 15η Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Μάριος, τον 28χρονο επιθετικό από το Τσάντ, βασικό στα τελευταία χρόνια με την ομάδα της Σαμσουσπορ. Είχε αναδειχθεί πέρσι δεύτερος σκόρερ στη διοργάνωση του Conference League, ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός, ο οποίος έδειξε το σύντομο χρονικό διάστημα πολύ καλά δείγματα γραφής στο Ρέντι. Μια με συνέπεια ο Ιμάνουελ Αλγκουαθίλ να το συμπεριλάβει στα πλάνα του για τις ανάγκες του αυριανού παιχνιδιού.

0: Πάμε να περάσουμε και στον όφη τον πολύ μεγάλο νικητή της πρεμιέρας, τον δεύτερο δεύτερη ελληνική ομάδα που ξεκίνησε με νίκη χρονικά σε αυτό το league phase του Europa League, η ομάδα του Χρήστου Κόντι, αποδίδοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο και αποδεικνύοντας ότι είναι σε μια καταπληκτική φόρμα, με κεκτημένη ταχύτητα από τον εκτός έδρας θρίαμβο του περασμένου Σαββάτου επί του Ολυμπιακού με 1-0. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι όχι απλά κοιτάξει τα μάτια του Χόφενχάιμ, αλλά την πραγματικά την προσγείωσε, καθότι η Χόφενχάιμ μέχρι την περασμένη Πέμπτη σε κανένα παιχνίδι, μάλλον σε όλα τα παιχνίδια, είχε βρει γκολ. Προχθές δεν μπόρεσε να παραβιάσει την αιστεία της κριτικής ομάδας και έτσι ο Όφη με τα δύο υπέροχα τέρματα που σημείωσαν στο 30 και στο 82 κυπελούχη Ελλάδας έστασε αυτή τη σπουδαία νίκη. Μια νίκη η οποία επιτρέπει στην ομάδα του Χρήστου Κόντι να ατενίζει το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ο Αϊτόρ στο 30 ανοίξει το σκόρ για τους κριτικούς, εκμεταλλευόμενος μια ολιγορία της γερμανικής άμυνας. Και ο Κανελόπουλος στο 22ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκονζάλες, με καταπληκτική κεφαλιά στην κίνηση, δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στην γερμανική άμυνα. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Όφη, ο οποίος, αν προσθέσουμε και τα δύο παιχνίδια που έδωσε στα play-off του Europa League απέναντι στην Τσέσκα, ξεκίνησε με τρεις νίκες. Τσεσκά την κέρδισε 3-0 στο Παγκρίτιο και 2-0 στη Σόφια, και τώρα στο Παγκρίτιο υποχρέωσε σε ήττα την Χόφενχάιμ 2-0. Ένα σερί τριών νικών για τον ομάδα του Χρήστου Κόντι με εντυπωσιακό απολογισμό 7-0. Τι καλύτερο ξεκίνημα θα μπορούσε να περιμένει η κριτική ομάδα, ο κυπελούχος Ελλάδας. Ένα Όφη ο οποίος πραγματικά έχει υποχρεώσει πάρα πολύ κόσμο να υποκληθεί στο ταλέντο αλλά και την οργάνωση αυτής της ομάδας. Ένα Όφη που με διοικητικό ηγέτη τον Μιχάλη Μπούση έχει μπει σε πάρα πολύ καλές ημέρες και με ένα προπονητή όπως ο Χρήστος Κόντις που έφερε απόλυτη ηρεμία. Θυμίζουμε όταν είχε αναλάβει ο Έλληνας προπονητής, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, την τεχνική ηγεσία του Όφη το περασμένο Δεκέμβρη. Η κριτική ομάδα ήταν στο χείλος του γκρεμού, ήταν στις τελευταίες της βαθμολογίας και κατάφερε μέσα σε χρόνο ρεκόρ όχι απλά να την αναμορφώσει και όχι να τη σώσει, απλά να πάρει το κύπελλο Ελλάδας πέρσι απέναντι στον ΠΑΟΚ και φέτος να ξεκινήσει τη σεζόν με την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ και φυσικά τις πολύ σπουδαίες επιτυχίες και στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα Όφη ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση με 9 βαθμούς, αποδίδοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο και βάζοντας τα γυαλιά σε πολύ σπουδαιότερους αντιπάλους. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Χρήστος Κόντις λίγη ώρα μετά τη σπουδαία νίκη του Όφη κόντρα στη Χόφενχάιμ.
1: Τη ομάδα σήμερα πάλι τρομερή. Πώς καταφέρνεις, είστε πάντα όλοι τόσο διαβασμένοι. Η ομάδα μπαίνει μέσα, δεν φοβάται κανένα και κάνει αυτά που κάνει. Τρυπάει κάθε παιχνίδι το ταβάνι της.
2: Ναι, είμαστε διαβασμένοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην το έχουμε διαβάσει καλά. Και από τη δικιά μας την πλευρά, σαν προπονητικό staff, από την άλλη, έχουμε και παίκτες που αντιλαμβάνονται, που μπορούν να εκτελέσουν εντολές, οδηγίες, συγγνώμη. Άρα, νομίζω ότι όλοι μαζί καταφέρνουμε πάντα να κάνουμε το κάτι που φαίνεται ίσως αδύνατο, δύσκολο, αδυνατό. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Πώς καταφέρνει η ομάδα και δεν τρώει καν γκολ από κανέναν.
2: Μην το ματιάσουμε τώρα.
3: Χτίστο, έχει δίκιο.
2: Είναι κάτι που το λέγαμε από πέρσι. Θέλαμε πάρα πολύ να αλλάξουμε το πόσο σκληροί είμαστε στην άμυνα και έχει να κάνει από όλη την αμυντική λειτουργία. Νομίζω ότι φέτος το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό το γεγονός έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε την ποιότητα μπροστά να εκτελέσουμε, να δημιουργήσουμε κάποιες φάσεις και αυτές να τις κάνουμε γκολ.
1: Μια τελευταία ερώτηση για να αλλάξω λίγο το τόσο ωραίο του κλίματος. Υπάρχει κάτι που δεν σου αρέσει σε αυτήν την ομάδα και θα ήθελες να διορθώσεις?
2: Σήμερα θα ήθελα να παίξουμε λίγο παραπάνω, να είμαστε λίγο ακόμα πιο brave, να έχουμε θάρρος παραπάνω, θα λέει. Αυτό μας έλειψε λίγο σήμερα, να κρατήσουμε λίγο παραπάνω την μπάλα, γιατί πιεστήκαμε πάρα πολύ σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, αλλά βήμα-βήμα.
4: Coach,
3: και εγώ μία μετά από τον Βασίλη. Έλα, Βασίλη, συγγνώμη.
4: Θέλω μόνο να πω στον coach ότι αν αυτή την περίοδο της διακοπής των 3 εβδομάδων σε βγάλω δρόμο στην Αθήνα, σε περιμένουμε σε μια εκπομπή.
3: Στο Αθλέτικο, φυσικά. Και το τελευταίο, okay, coach από εμάς, ναι. Κουβεντιάζουμε πάρα πολύ για τον Όφη και για τη σημερινή νίκη. Τη χαρακτηρίσαμε ιστορική εδώ στο στούντιο. Εσύ έχεις πετύχει και άλλες νίκες ως προπονητής. Πού την κατατάσσεις τη σημερινή νίκη εσύ για τη δική σου καριέρα, για τον Χρήστο Κόντι?
2: Νομίζω είναι από τις μεγαλύτερες που έχω κάνει εγώ προσωπικά. γιατί έχει να κάνει πάντα και με τον σύλλογο που αγωνίζεσαι. Αλλά πραγματικά αυτή ήταν μια τεράστια νίκη απέναντι σε μια ομάδα της Bundesliga. Νομίζω ότι πραγματικά είναι από τις κορυφές και εμένα της δικιάς μου προπονητικής καριέρας.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα για την Super League 1, πέμπτη αγωνιστική, τελευταία πριν από την διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, λόγω της συμμετοχής και της εθνικής ομάδας στο Nations League. Να πούμε ότι με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλία της πέμπτης αγωνιστικής. Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος αυτή την ώρα φιλοξενεί τον Τεκή Φυσιά. Είμαστε στο 34ο λεπτό και το σκορ είναι πάντα στο 0-0. Δεν έχουμε σκορ λοιπόν. Στο Βικελίδης αυτή την ώρα, 7.30 ακριβώς, τώρα μόλις πριν από λίγο, ξεκίνησε η αναμέτρηση του Άρη με τον Ηρακλή. Ένα από τα θεσσαλονικιώτικα ντέρμπι. Ο Ηρακλής, ο οποίος επέστρεψε στην Super League μετά από απουσία νεωτών, θέλει να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στο Βικελίδης απέναντι σε ένα φιλόδοξο Άρη που θέλει και αυτός με τη σειρά του να επιστρέψει σε ρότα επιτυχιών μετά αρχικά την βαριά ήττα που γνώρισε την τέταρτη αγωνιστική από την ΑΕΚ με 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από το συμπολίτη ΠΑΟΚ με 2-0. Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται αύριο με 5 πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, δύσκολα για τους Ευρωπαίους και γενικότερα τις μεγάλες ομάδες. Η αρχή γίνεται στη Λιβαδιά στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, είπαμε, με νοπές τις μνήμες από τη σπουδαία νίκη κόντρα στην Αγγελόνια, αλλά και με την ως τελευταία γεύση στο ελληνικό πρωτάθλημα, την εντός έδρας ήττα από τον φορμαρισμένο Φιμένα 0. Θέλει να επιστρέψει νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στο Λεβαδιακό, που βρίσκεται στην τελευταία θέση με έναν βαθμό και χωρίς να έχει

Λοιπόν, προχώρησε σε δύο σπουδαίες μεταγραφές. Αρχικά την περασμένη Τετάρτη ανακοίνωσε τον Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό, το Γάλλο εξτρέμ που δεν λογιζόταν στα πλάνα των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Και την Πέμπτη ανακοίνωσε, προχώρησε μια ακόμα σπουδαία προσθήκη του έμπειρου τραμφλάκα, του πρώην τραμφλάκα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά και του Λεβαδιακού. Δύο σημαντικές προσθήκες για την ομάδα του Βόλου. Στις 7 η ώρα το απόγευμα ο Όφη φιλοξενεί τον Αστέρα Άκτορ. Όφη με νοπές της Δάφνες από τις σπουδές νίκες κοντά σε Ολυμπιακό και Χόφενχάιμ φιλοξενεί την ομάδα της Τρίπολης. Στις 7.30 η Καλαμάτα στο γήπεδο Νεάπολης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος αποτελεί τη μοναδική ομάδα ως τώρα χωρίς καμία απώλεια βαθμολογική, 4-4 για την ομάδα του Jacob Nistrup. Παναθηναϊκός ο οποίος βεβαίως έχει και δύο νίκες στο κύπελλο Ελλάδος, προέρχεται από την νίκη επί της Κηφισιάς την ερχόμενη Τετάρτη στην ιστορική Λεωφόρο. Παναθηναϊκός επέστρεψε ως φιλοξενούμενος, θυμίζουμε, η ομάδα του Sebastian Leto χρησιμοποιεί την Λεωφόρο Αλεξάνδρας για τις ανάγκες των εντός έδρας αναμετρησεών της. Ενώ το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται σε 9 το βράδυ στο Αγρίνιο, όπου ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πανετολικός, ο οποίος υποχρεώθηκε την περασμένη Κυριακή στην πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό με 3-0, ενώ ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την νίκη επί του Άρη με 2-0, που τον απτέρωσε ηθικό. Ένας ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά βρίσκεται και αυτό σε μεταβατικό στάδιο μετά και τη φυγή του Λουτσέσκου, τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, ψάχνει τα πατήματά του ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός και στο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος.

Πάμε να περάσουμε και στο Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup, το οποίο διεξάγεται για πρώτη φορά στην ιστορία φέτος στο Abu Dhabi, εκεί όπου ο Ολυμπιακός χθες νίκησε 92-90 την Fenerbahçe, έχοντας πολύ μεγάλη μέρα τον Van Fournier, πέτυχε 19 πόντους, πάρα πολύ θετικό η παρουσία και του Ντόντα Χολ με 12 πόντους και 12 rebound. Εξαιρετικός ο Μοντέρο, σιγά σιγά μπαίνει και ο Δομινικανός στην εξίσωση. Να πούμε ότι ο Δομινικανός guard αντιμετώπισε και ένα πρόβλημα με τη βίζα την παραμονή του αγώνα, ταλαιπωρήθηκε αρκετά καθότι ακολούθησε ξεχωριστό ταξίδι από την αποστολή του Ολυμπιακού λόγω του προβλήματος που του είχε προκύψει. Τέλος καλά καλά όμως μπήκε στην αποστολή. Ήταν πάρα πολύ καθοριστικός στον χθεσινό ημιτελικό των πρωταθλητών Ευρώπης απέναντι στην ομάδα του Σαρόνα Γιασκεβίτσο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος στο πρώτο δεκάλεπτο έπεσε πάρα πολλά λάθη, μάλλον στο πρώτο ημίχρονο έπεσε πάρα πολλά λάθη. Είχε κάνει 10 λάθη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα που ακολουθούσε στο σκοράρισμα. Η τουρκική ομάδα προηγείται και με διαφορές 7 και 8 και 9 πόντων στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ισορρόπησε για ένα διάστημα στο τρίτο δεκάλεπτο, ωστόσο κάποια απανωτά τρίποντα κυρίως από τον Σίλτς αλλά και από τους άλλους παίκτες της Fenerbahçe, κυρίως τον Μπόλγουιν, ένα πρώην ερυθρόλευκο παίκτη που είχε φεράσει τον Ολυμπιακό το 19-20, έχοντας πάρα πολλούς παίκτες σε καλή βραδιά, και όπως και τον Γκί, τον πρώην παίκτη της Βαλένθια. Οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν να κυνηγούν 11 πόντους 12 λεπτά από το τέλος, 76-65, αλλά εκεί η φλόγα του πρωταθλητή Ευρώπης επέστρεψε. Ο Ολυμπιακός που αγωνίστηκε και χωρίς τον Μιλουτίνοφ και χωρίς τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, έχοντας πολύ μεγάλη βραδιά τον Φουρνιέ που πέτυχε πολύ σημαντικούς κακαλάθια στην τέταρτη περίοδο. Τον Ντιάγε, το νέο απόκτημα, το νέο forward από την Βίλερμπαν, και πάρα πολύ καθοριστικούς του Τζόσεφ και Τάιλερ Ντόσεϊ. Φτάσει αυτή τη σπουδαία νίκη 92-90 και περίπου σε 15 λεπτά θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστική δωδεκάδα. Ξανά χωρίς τον Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον απόψινο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μια Ρεάλ την οποία θυμίζουμε στις 24 του περασμένου Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός νικήσε 92-85. Θέλει να επαναλάβει αυτό το επίτευγμα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και να κατακτήσει το παρθενικό ευρωπαϊκό Super Cup της ιστορίας, να γίνει η πρώτη ομάδα που θα κατακτήσει αυτό το ευρωπαϊκό Super Cup. Είπαμε, εκτός αποστολής ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, όπως και ο Μίλωνα Τζίπογλου. Αναλυτικά τη δωδεκάδα των πρωταθλητών Ευρώπης απαρτίζουν οι Μίλλερ, Κόντι Μακεντάιρ, Μοντέρο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Τάισον Γουόρτ, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι τώρα στη δωδεκάδα, Ντιάγε, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ και Τάιρικ Τζόουνς.

Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, εκεί εχθές ο Παναθηναϊκός πραγματικά έκανε επίδειξη δύναμης πέραντι στην γαλλική Μπουρκ, την οποία διέλυσε με 90-69. Παναθηναϊκός, ο οποίος αν και αγωνίστηκε με πάρα πολλές απουσίες, θυμίζουμε εκτός πλάνων του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είχαν τεθεί ο Κέντρικ Νάν, ο Κένις Ντέιβις που είναι τραυματίες, ο Κώστας Λούκας δεν είχε αγωνιστεί, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Από εκεί πέρα ωστόσο είχε αυτή η ομάδα πραγματικά, η οποία ξεχυλίζει από ποιότητα, φτάσε το πληθωρικό αυτό ταλέντο πολλών παιχτών, πήρε αρκετά πράγματα από πολλούς παίχτες και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους και 7 rebound, ενώ 18 πόντους, 5 rebound και 5 assist είχε ο Σιλβέρ Φρανσίσκο. 12 πόντους με 4 τρίποντα από το Λευτέρη Μαντζούκα, που πέτυχε, πραγματικά ήταν τρομερή επανεμφάνιση του νεαρού point guard του Παναθηναϊκού. Ενώ 10 πόντους είχε ο Ντίνος Μήτογλου, 8 πόντι, 4 rebound και 4 assist από τον Μπράγκου Μπάντιο, το νέο απόκτημα των Πρασίνων, ενώ 9 πόντι μαζί και 6 rebound για τον Γκέρσον για Μπουσέλε, τον Γάλλο center. Ένα ακόμα σημαντικό απόκτημα για τον Παναθηναϊκό, γνωστός στο ευρύ κοινό από την θητεία του στην Real Madrid. Παναθηναϊκός, ο οποίος σε περίπου 10 λεπτά θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο μεγάλο τελικό αυτού του τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ εχθές, έχοντας κορυφαίο τον Οσμάν, υπέταξε την Παρτίζαν με 199, δείχνοντας άγριες διαθέσεις η ομάδα της Θεσσαλονίκης, γενικότερα και στα προηγούμενα φιλικά που έχει δώσει και επιταλικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ γενικότερα δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός φέτος και νομίζω περιμένω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σε αυτό που θα αρχίσει σε λίγη ώρα από τώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να πούμε βεβαίως ότι η χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ είχε αρκετά ντεσού, πιο σημαντικό βεβαίως η κοινή παρουσία σε εξέδρες του ΆΚΑ, του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και του πρόεδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του Γιάννη Αλαφούζου. Μια συνάντηση γεμάτη νόημα, μια συνάντηση η οποία σε κάθε περίπτωση επιδεικνύει την ενότητα πλέον που υπάρχει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού σε όλα τα τμήματα. Παναθηναϊκός, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταλαιπωρηθεί από πολλές εσωτερικές σερίδες, κάποιες συμμαχίες και κάποιες μη συμμαχίες εντός των τυχών. Όπως δίνουν τα πράγματα όμως και μετά και τις υπερβάσεις που έχουν κάνει οι δύο διοικητικοί ηγέτες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, αναδεικνύουν ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ενωμένος, δυνατός, πολύ πιο ισχυρός φέτος από κάθε άλλη σεζόν. Στο ποδόσφαιρο να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός του κ. Αλαφούζου έκανε ένα ρεκόρ σε ό,τι έχει να κάνει τις αγορές παιχτών, μεταγραφές που έφτασαν κοντά σε 70 εκατομμύρια ευρώ, με πιο φανταχτερή αυτή του Ουναΐ, του Αζεντίν Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάστηκε να δαπανίσει ένα ποσό κοντά στα 16 με 17 εκατομμύρια ώστε να φέρει ξανά στην Ελλάδα τον διεθνή Μαροκινό εξτρέμ. Θυμίζουμε, είχε αγωνιστεί την σεζόν 24-25. Πέρσι, την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε με τη φανέλα της Girona. Η ισπανική ομάδα υποβιβάστηκε στην Segunda Division και έτσι βρέθηκε η φόρμουλα ώστε ο Ουναΐ, έστω και στο φινάλι της μεταγραφικής περίοδου, να επιστρέψει στο τριφύλι. Μια υπόθεση την οποία και ο ίδιος βοήθησε πολύ στο να συμβεί, καθότι τις τελευταίες ημέρες οι φίλοι του Παναθηναϊκού έκαναν τον περπάτο αγώνα να τον ξαναφέρουν πίσω. Και παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, κυρίως από τα Αραβικά Εμμυράτα, με την άλλη Τιχάτ να έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά και αυτή, βρέθηκε η φόρμουλα. Ο παίκτης βέβαια έπαιξε καταλυτικό ρόλο, η στάση του παίκτη, ο οποίος είχε ασκήσει βέτο στην διοίκηση της ισπανικής ομάδας, ότι για μένα υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνο ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα η οποία θέλω να συνεχίσω την καριέρα μου. Και από τη στιγμή που ο παίκτης είχε στυλώσει τα πόδια και βρέθηκε και η φόρμουλα, από τη στιγμή που θέλω και ήρθε ο γαμπρός, βρήκε καμία δουλειά πλέον η Τζιρόνα. Και έτσι ο Αϊτόρ, ο Αϊτόρ λέω, ο Ουναΐ, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Ουναΐ, ο οποίος από τις πρώτες του κιόλας εμφανίσεις με τα πράσινα έχει αναδείξει ένα κομμάτι της αξίας του, ψήγματα της ποιότητάς του. Απέναντι στην Κηφισιά την περασμένη Τετάρτη πέτυχε
και τα δύο γκολ του Τριφυλίου. Ειδικά το δεύτερο ήταν μια ζωγραφιά, ένα εκπληκτικό γκολ. Εκπληκτικό γκολ είχε πετύχει όμως και στο άνετο 3-0 του Παναθηναϊκού απέναντι στον πανετολικό. Ο Ιναή είχε πετύχει το 2-0 μετά από κλέψιμο που πήγαινε στο χώρο της μεσαίας γραμμής με ένα ξερό σουτ στην κίνηση, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον αντίπαλο γκολκίπερ και κάνει το 2-0. Γενικότερα δείχνει πάρα πολύ ζεστός, έχει πάρει την πακέτα του ηγέτη και πραγματικά προσδίδει άλλη ομορφιά στο παιχνίδι της ομάδας του Jacob Nistrup.

δούμε και την 12η του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν σε λίγη ώρα το ζεσταμά τους για τον απόψινο μεγάλο τελικό του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός θα παρατηθεί πάλι με δεκάδα, καθώς εκτός βρίσκονται οι ανέτοιμοι Ναν, Σλούκας, Χέινς, Ντέιβις, Φάλ, Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτσα. Από την άλλη πλευρά, ο Δικέφαλος Βορρά έχει μια αλλαγή σε σχέση με τον Νικηφόρο κόντρα, μάτς κόντρα στην Παρτίζαν, καθώς ο Γιώργος Φίλιος παίρνει τη θέση του Νάσου Μπαζίνα. Αναλυτικά, οι δωδεκάδες, ο Ζέλιμιρο Μπρόνταβιτς θα έχει στη διαδεσή του τους Καλαϊτζάκη, Φραντζίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτη, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερνάν Γκόμεθ, Μήτρογλου και Μαντζούκα. Από την πλευρά, ο κύριος Τρινκέρι, από πλευρά ΠΑΟΚ, θα έχει τους Μήτρου Λόγκ, Όσμαν, Αλεξάνδερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φώστερ, Περσίδη, Φίλιο, Μουρ και Καλάθι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα αποδυτήρια. Εσείς άμα μπορείτε, μπορείτε να καλείτε στο 210-71-08000, 210-71-08000 ή να στέλνετε μηνύματα στο 6943-63-54-51, 6943-63-54-51 για να στείλετε τις όποιες απορίες, ερωτηματολόγιο, γενικότερα ό,τι αφορά σε να στέλνετε καδήποτε απάντηση θέλετε να σας δώσουμε. Από εκεί πέρα να πούμε ότι έχει ξεκινήσει στο το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ο τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πιο ζεστός και με κορυφαίο τον Φώστερ προηγείται 0-6 του γηπεδικού Παναθηναϊκού σε αυτά τα δύο πρώτα λεπτά, αναγκάζοντας τον Ζέλι Μιρομπράντοβιτς να καλέσει εσπεσμένα time out. Σε ό,τι έχει να κάνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ πριν από λίγο ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός για το Ευρωπαϊκό Super Cup. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης ισοπάλη με 2-2. Θυμίζω ο Βεζένκοφ άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό και ο Μαλεντών ισοφάρισε σε 2-2.

Σε ό,τι αφορά τη Super League, στον έχουμε ημίχρονο στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Φυσιά, πάντα στο 0-0, σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Ενώ και στο Βικελίδης, μετά τη συμπλήρωση 300 λεπτού, Άρης και Ηρακλής παραμένουν χωρίς τερματάκια.

Πάμε πέρα στο εξωποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Είπαμε πιο πριν για την ομοψυχία και την ενότητα που επικρατεί σε διοικητικό επίπεδο ανάμεσα στην ΚΑΕ και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μεταξύ Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Γιάννη Αλαφούζο. Περάσουμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, εκεί που ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των πρωτοπόρων του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από τις 4 πρώτες αγωνιστικές πράσινων απέναντι για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Θυμίζουμε αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε 7:30 στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης, το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Καλαμάτα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μια Καλαμάτα η οποία πραγματικά είναι φτωχός συγγενής, έχει περάσει από τη μισή Αττική. Την περασμένη αγωνιστική, θυμίζουμε, είχε παίξει ως γηπεδούχος στο γήπεδο του Περιστερίου και είχε νικήσει 3-1 τον Βόλο. Τώρα θα μετακομίσει λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω στην Νεάπολη για τις ανάγκες του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στους Μεσσίνιους, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να επιλέγει τον Σαλάχ Εντίν, τον νέο τελευταίο χρονικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Σαλάχ Εντίν, ο οποίος ο Μαροκινός είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό το περασμένο Αύγουστο, αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού αρχικά από την Ρώμα, με το τριφύλι να έχει το δικαίωμα οψιών αγοράς το επόμενο καλοκαίρι για τα επόμενα 4 χρόνια. Μια πολύ σημαντική προσθήκη, ο 24χρονος αριστεροπόδαρος διεθνής Μαροκινός μπακ, ποιος πήρε και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής την περασμένη Τετάρτη στην νίκη του τριφυλιού απέναντι στην Κηφισιά με 2-0 για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Επιλέχθηκε ο Σαλάχ Εντίν, αλλά και το έτερο νέο για τον Παναθηναϊκό έχει να κάνει με την επιστροφή του Πέδρο Τσιριβέγια στις αποστολές. Ο Ισπανός πολύπυρος αμυντικός μέσος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για την αυριανή αναμέτρηση. Αναλυτικά την 23η του τριφυλίου απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, Τσάπρας, Ντεφράι, Φαντρόχελεν, Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό στο παιχνίδι του, πάρα πολύ μεθοδικός, συγκεντρωμένος, παίρνοντας σκορ από την περιφέρεια. Προηγείται 7-13 του Παναθηναϊκού σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερο για τον Όσμαν, ο Τούρκος forward, στην πρώτη επίσκεψη του ΆΚΑ, έστω και σε πιο ανεπίσημο κομμάτι, σε ανεπίσημο χαρακτήρα, κοντά στην παλιά του ομάδα. Είναι από τους πρωταγωνιστές του απόψινου παιχνίδιου, είναι το κεντρικό πρόσωπο, καθότι για πρώτη φορά θα πατάει το παρκέ του ο ΆΚΑ ως φιλοξενούμενος ως του Παναθηναϊκού, και έτσι θα μπορέσει και έτσι αντιμετωπίζει το τριφύλι σε αυτή την πρώτη του κόντρα στην ομάδα με την οποία αγωνίστηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια.

0: Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Στουρνάρα από το postgame.gr. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στις φίλες και φίλους ακροατές σου.
0: Φουλ αγωνιστική δράση, έτσι. Έχουμε πέσει τώρα στο Παύλος Γιαννακόπουλος, έχουμε πέσει και στο τελικό του Super Cup.
1: Έχει ξεκινάει σιγά σιγά και το μπάσκετ, η δράση. Μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη έχουμε την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague.
0: Βεβαίως.
1: Για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρή στο Telephone Center σε 9 και 4. Ο Ολυμπιακός πάει στην Βασκόνια, στη Βιτόρια, να παίξει κοντά στην Βασκόνια στις 9.30. Υπάρχει σε εξέλιξη ο τελικός του Super Cup της EuroLeague με τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στην επανάληψη του περσινού τελικού
0: του ΆΚΑ,
1: από κάποιους μήνες έτσι, της EuroLeague στο TAF Center. 11-7 προηγείται η Ρεάλ, 4-25 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ένας Ολυμπιακός Κώστα που χθες κέρδισε στις λεπτομέρειες την Φενέρ στον ημιτελικό.
0: Μίλησα με προσωπικότητες χθες, αυτό είπα και πιο πριν εγώ. Μίλησα με προσωπικότητες.
1: Βεβαίως, με τον Φουρνιέ να παίρνει το τελευταίο σουτ κάποια δευτερόλεπτα και με την άμυνα στη συνέχεια που έπαιξε ο Ολυμπιακός, δεν έδωσε την ευκαιρία στη Φενέρ να σκοράρει παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό. Αργότερα στην παράταση η Ρεάλ επικράτησε της Ντουμπάι και είναι και αυτή στον απόψινό τελικό. Ο Ολυμπιακός που παίζει και άποψε χωρίς τον Μιλουτίνοφ, αυτό έγινε και χθες, αλλά έδειξαν οι άλλοι παίχτες ότι κάλυψαν το κενό του. Για παράδειγμα ο Χολ, ο οποίος έκανε πολύ καλή εμφάνιση χθες και με πόντους και με rebound, με double-double.
0: 12 πόντους, 12 rebound από τον Ντόντα Χολ.
1: Ακριβώς. Μοντέρο και Μακιντάιρ σιγά σιγά μπαίνουν όλο και πιο πολύ στο κλίμα της ομάδας. Βεβαίως ο Βενζέκοφ ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του και ο Γουόρντ. Πριν από λίγο πέρασε ο Παπα-Νικολάου για πρώτη φορά στο παιχνίδι και για πρώτη φορά συμμετέχει σε παιχνίδι του Ολυμπιακού αρχηγός, αφού δεν αγωνίστηκε ούτε στα φιλικά που προηγήθηκαν. Τελευταίο παιχνίδι του Παπα-Νικολάου είναι το μάτς με την εθνική ομάδα, όπου και τραυματίστηκε στο γόνατο.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε τη νέα ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, με 5 παίχτες από τον κορμό που φέτος θα απουσιάσουν, και ο Πίτερς και ο Γουόκαπ και ο Λαρετζάκης και ο Μακίσικ είναι πιο φαλ
0: και ο Φαλ
1: έτσι που αποχώρησαν. Μια νέος Ολυμπιακός με νέες ιδέες στο παιχνίδι του, θα περιμένουμε να τα δούμε από εδώ και πέρα έτσι, ποιος είναι ο νέος Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Έχουμε δει Κώστα πάντως πιο πολύ ατομικό ταλέντο παρά αυτό το πληθωρικό παιχνίδι με τις πολλές ασίστε. Ο Ολυμπιακός πέρσι, θυμάσαι Κώστα, ειδικά από τον περασμένο Γενάρη που ήταν μακράν η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, τελείωνε τα παιχνίδια με 25-26 ασίστ. Τώρα κάπως είχε εκλείψει αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και μπαίνει το πληθωρικό ταλέντο, το ατομικό ταλέντο, θα έλεγα και οι ηγετικές φυσιογνωμίες. Όπως για παράδειγμα, χθες ο Φουρνιέ σε κάποιες στιγμές που η ομάδα ήταν στα σκηνιά, πήρε τον Ολυμπιακό πλάτος και τον οδήγησε στην νίκη. Κάποια προσωπικά καλάθια ακόμη και του Κόρι Τζόσεφ που αποτελεί και αυτός μια μεταγραφή, βεβαίως πολύ πιο αδυνατισμένος από πέρσι, αλλά και πολύ πιο μυαλωμένος στο παιχνίδι.
1: Έτσι, αδυνατισμένος ο Τζόσεφ. Και μην ξεχνάμε ότι έχει πάρα πολλά παιχνίδια, πάνω από 100 παιχνίδια στο NBA, έτσι, μεταχθητή, πρωταθλητή. Δεν έκανα μια μελιτέα ποσότητα. Σωστά το λες ότι μπορεί να αποτελέσει μια ακόμα έξτρα μεταγραφή στο φετινό Ολυμπιακό. Τώρα, για το αν θα χρειαστεί προσθήκη, θα περιμένουμε να δούμε τα πρώτα παιχνίδια των Ερυθρόλευκων, για το αν θα χρειαστεί παίχτης είτε στους playmaker είτε στο 3.
0: Ναι.
1: Αν και στην ομάδα περιμένουν ακόμα καλύτερο το Word.
0: Και το McIntyre.
1: Ναι, και το McIntyre θα είναι τώρα στη δεύτερη του σεζόν ο Word στον Ολυμπιακό. Και βεβαίως να εγκληματιστεί ακόμα καλύτερα στην ομάδα ο McIntyre και ο Μοντέρο. Ο Ενζάι μέχρι στιγμής έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής. Μια μεταγραφή που έγινε από το παράθυρο. Μην ξεχνάμε όταν δεν υπήρχαν τα προβλήματα στη Βιλερμπάν, δεν θα φοράγε την ερυθρόλευκη φανέλα.
0: Βέβαια.
1: Παίχτης θα εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός και τον έφερε ως αντιπίτερς στο ρόστερ.
0: Και βοηθάει όχι μόνο στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Δηλαδή είναι και πολύ δραστικός και στο τρίποντο. Γιατί πολλή κουβέντα έχει γίνει για το κατά πόσο είναι ικανός να απειλήσει από την περιφέρεια. Το είδαμε και έχθες αυτό. Σε ένα πολύ καθοριστικό τρίποντο, μείωση με 81-76. Σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το comeback στα τελευταία καθοριστικά λεπτά. Πέτυχε και άλλα δύο τρίποντα στο τουρνουά της Λευκωσίας. Γενικότερα δείχνει πολλές στοιχές του ταλέντου του. Είναι πολύ αρτικός σε άμυνα και επίθεση, βοηθάει πάρα πολύ, παίρνει πολλά επιθετικά rebound. Δίνει πολλές κατοχές στον Ολυμπιακό.
1: Πάμε στο Περιστέρι. Βεβαίως και είναι δεδομένο ότι θα δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα από το νέο Ολυμπιακό στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες θέλουν να βρουν ρυθμό, αλλά επειδή είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες και έχουν ξεκινήσει ήδη οι τέσσερις του Super Cup.
0: Βέβαια.
1: Θα πολύ γρήγορα πιστεύω θα δούμε αν χρειάζεται τις ανάγκες της ομάδας, αν χρειάζεται κάποια ενίσχυση ή αν μπορεί να επιβεβαιώσει τον τρίτο φαβορί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
0: Χάνει 12-20.
1: Ναι, για κάποιους είναι και το πρώτο φαβορί,
0: ναι,
1: για την κατάκτηση Euroleague.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, Κώστα, ναι, να πούμε για το στο περιθώριο του Super Cup υπήρχε μια συνάντηση των δημοσιογράφων με τον Τσουμπουένο, τον CEO της Euroleague, ο οποίος επιβεβαίωσε κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Καταρχάς επιβεβαίωσε ότι την επόμενη σεζόν θα αυξηθούν οι ομάδες της Euroleague από 18, από 20 που είναι τώρα θα γίνουν 24 και στα επόμενα μετά 2-3 χρόνια μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 30.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπάρχουν δύο περιφέρειες. Ο τρόπος που θα αγωνίζονται ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα υπάρχουν οι ομάδες franchise. Θα μπουν ακόμα 8 ομάδες franchise που σημαίνει ότι ουσιαστικά θα αγοράσουν τη θέση τους με ένα budget πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Επίσης, είναι ανοιχτός για τις συναντήσεις με το NBA, υπάρχει πάντα το NBA Europe και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το NBA θα καταθέσει πρόταση στην Ευρωλίγκα για την εξαγορά της. Αυτό είναι ίσως και ένα θέμα όπου όλοι οι ιδιοκτήτες των ομάδων θα συγκεντρωθούν στις 5 Οκτωβρίου στην πόλη Κόμο στην Ιταλία, όπου θα συζητήσουν τα θέματα για τη νέα Ευρωλίγκα. Είναι δεδομένο ότι από την επόμενη σεζόν θα υπάρχουν πολλές αλλαγές στην Ευρωλίγκα. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα ήθελε πίσω την Τζεσεκά, αλλά τη στιγμή που μιλάμε είναι δύσκολο οι ρωσικές ομάδες να επιστρέψουν, και αυτό γιατί δεν είναι όπως οι αθλητές της ΔΟΕ, δηλαδή του Στίβου, όπου είναι προσωπικά αγωνίσματα και μπορούν να μετακινηθούν πιο εύκολα. Είναι πιο δύσκολο μια ομάδα να ταξιδέψει στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Και όπως είπε, θα περιμένει πρώτα να δει τι θα κάνει και η UEFA με το συγκεκριμένο θέμα και συνέχεια θα πράξει και η ίδια. Αλλά οπότε είπε, θεωρεί αυτή τη στιγμή δύσκολο οι ρωσικές ομάδες άμεσα να επιστρέψουν. Επίσης έκανε γνωστό ότι έχουν στο μυαλό τους στην Ευρωλίγκα το επόμενο χρονικό διάστημα να θερμοθετήσουν το καλοκαίρι και ένα, στα πρότυπα του NBA, ένα Summer League όπου θα γίνεται το καλοκαίρι τους μήνες, ώστε οι ομάδες να δοκιμάζουν παίχτες. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν θα βρει σύμφω τους παίχτες, καθώς έχουν 2 μήνες σεζόν που δεν παίζουν μπάσκετ, Ευρωλίγκα πάει να τα καλύψει και αυτό. Αλλά θα δούμε τελικά Τι θα γίνει πάντως, τα σχέδια της Ευρωλίγκα είναι πολύ μεγάλα για το επόμενο διάστημα, καθώς τα κέρδη από τις διάφορες χορηγίες που προσδοκούν να έρθουν θα είναι τεράστια, και σίγουρα υπάρχει έμπνευση και σύμπνευση με τους κανόνες και το παιχνίδι του NBA. Οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, επίσης υπήρχαν επαφές από τον κύριο Μιστακίδη, τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στο περιθώριο του Final Four στο Abu Dhabi. Είχε συζητήσεις με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Μιστακίδης έχει δώσει εγγυήσεις για το πενταετές πλάνο, όπου ο ΠΑΟΚ, εφόσον συμμετέχει στην Ευρωλίγκα, θα έχει και γήπεδο και προπονητικό καινούριο, αλλά και budget αντάξιο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και σύμφωνα με αυτά, ο ΠΑΟΚ φαντάζει φαβορεί να πάρει μία από τις θέσεις της Ευρωλίγκας για την επόμενη σεζόν, εάν δεν το κερδίσει αγωνιστικά, έτσι, μέσω του EuroCup. Αυτά για τα νέα από την Ευρωλίγκα, έτσι, από τα γύρω-γύρω. Να πούμε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο TAF Center. Χθες είχαμε τους ημιτελικούς. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με σούτ του Φώστερ στο τέλος την Παρτίζαν και ο Παναθηναϊκός άνετα την Μπουργκ. Οι δυο τους αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στον τελικό. Νωρίτερα η Παρτίζαν δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει την Μπουργκ στον άτυπο μικρό τελικό. Ναι. Ένα TAF Center που τις δύο μέρες έχει πάρα πολύ κόσμο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Είναι σχεδόν γεμάτο και έχει σημασία να πούμε για το εσταντανέ που είχαμε χθες, τον κύριο Αλαφούζο.
0: Με τον κύριο Γιαννακόπουλο.
1: Ναι, να βρίσκεται στη σουίτα του κύριου Γιαννακόπουλου, να παρακολουθεί το παιχνίδι. Οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι πολύ καλές στο τελευταίο διάστημα. Μάλιστα έγινε γνωστό ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος θα αγοράσει
0: και μια σουίτα.
1: Ναι, την κεντρική σουίτα στο Βοτανικό.
0: Στο Βοτανικό,
1: Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις στον τουρνουά είναι στο Sky, δηλαδή
0: όλα δεσάνε βέβαια,
1: που δείχνουν βέβαια ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι πάρα πολύ καλές στο τελευταίο διάστημα.
0: Σίγουρα.
1: Για το μπάσκετ, Κώστα, απλά να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα φιλικά παιχνίδια, έτσι, από τις ομάδες, καθώς μπαίνουν σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει το Super Cup, το οποίο δεν θα γίνει στη Ρόδο, γιατί στο περασμένο Σαββατοκύριακο υπήρχε το τουρνουά εκεί με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Πολλά μέλη των δύο ομάδων
0: έχουν γαστρεντερίτιδα.
1: Με γαστρεντερίτιδα, σωστά. Και υπό το φόβο των Ιουδαίων, ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να μεταφέρει το Super Cup από τη Ρόδο στην Αθήνα και στο κλειστό του Περιστερίου. Βεβαίως εδώ είναι τα άσχημα τώρα, είτε θα γίνει χωρίς κόσμο, έτσι, είτε με μαθητές στις κερκίδες, διότι καταλαβαίνει κανείς ότι δυστυχώς η ταυτόχρονη συνύπαρξη οπαδών Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε ένα γήπεδο στην Αθήνα
0: εκεί μόνο είναι κίνδυνος.
1: Ναι, δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς ότι θα γίνει κάτι. Και δεν θέλει και κανείς να μπλέξει, να το πούμε και έτσι, π.χ. από την πλευρά της αστυνομίας. Οπότε ο ΕΣΑΚΕ είτε θα δώσει προσκλήσεις στα σχολεία, κάτι που φαντάζεται ότι είναι πιο πιθανό, είτε θα είναι και κλεισμένο το θηρόν του.
0: Ναι.
1: Που δεν θα είναι καθόλου ωραία εικόνα, έτσι. Η μητελική θα είναι το άλλο Σάββατο, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και την Κυριακή θα γίνει ο τελικός.
0: Ας ελπιστούμε να πάει καλά το, αυτό το Super Cup με τέσσερις ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολύ ψηλές βλέψεις, και ο ΠΑΟΚ που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και η ΑΕΚ φαντάζεται ενισχυμένη. Να πούμε, εχθές ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του το Μάιρτελ, του πολύπειρου Γάλλου playmaker στην ΑΕΚ, μια ΑΕΚ που έχει και το Λαριτζάκι πλέον από τον Ολυμπιακό. Θα έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό φέτος. Και ήδη τώρα εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Τώρα πέρα σπάθει 28-26. Αλλά γενικότερα βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να είναι γενικότερα πάρα πολύ συγκεντρωμένο στο παιχνίδι του, έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Καλάτσης έχει πετύχει 7 πόντους, ο Φώστερ έχει πετύχει νομίζω 6. Έχει παίρνει σκορά από πολλούς παίχτες και ο ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω, θες να περάσουμε στο ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε ποδοσφαιρικά. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είπα για τις νίκες του Ολυμπιακού του Όφη, έπαιξαν και κάποια ηχητικά από τον Αλγκουαθίλ, τον κύριο Κόντι και τον Αρμάντο Γκονζάλες. Τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τους θετικούς πρωταγωνιστές.
1: Ήταν δύο νίκες.
0: Πολύ σημαντικές για την εθνική υπόθεση, έτσι, για την Ελλάδα γενικότερα, που διεκδικεί τη 10η θέση.
1: Είναι το κοινό σημείο των δύο, ότι βοήθησαν την Ελλάδα να πλησιάσει τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Ειδικά για τον Όφη, που ήταν οι 400 βαθμοί που δίνει η νίκη ανελπιστή.
0: Βεβαίως.
1: Για κόπια νικότητας Χοφεχάιμ. Από εκεί και πέρα και για τις δύο ομάδες ήταν σημαντικές για άλλους διαφορετικούς λόγους. Για τον Όφη, γιατί συνεχίζει και το παραμύθι του η ομάδα του Κόντι με τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Κατάκτηση κυπέλου, Ελλάδος, κατάκτηση Super Cup, πρόκριση League Phase του Europa League, διπλό στο Καραϊσκάκης κόντρα στον Ολυμπιακό και τώρα νίκη μετά από 40 χρόνια στην Ευρώπη, την πρώτη συμμετοχή κόντρα στη γερμανική Hoffenheim, έτσι.
0: Τρεις νίκες για τον Όφη στην Ευρώπη και χωρίς να δέχεται γκολ, έτσι. 5-0 ουσιαστικά το άθροισμα απέναντι στη ΣΚΑ Σόφια, 3-0 στο Ηράκλειο, 0-2 στη Σόφια και 2-0 την Hoffenheim. Εξαιρετικά τα έχει πάει ομάδα του κ. Κόντε.
1: Συνεχίζουν και ζουν το παραμύθι του στο Ηράκλειο. Και γενικά είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τέτοιες ομάδες έτσι να πηγαίνουν τόσο καλά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Βεβαίως για τον Όφη είναι η μετάβαση. Το δύσκολο αύριο φιλοξένησα δύσκολο παιχνίδι τον Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε πόσο μπορεί, όπως είπαμε, να επηρεαστεί από την ταυτόχρονη παρουσία του σε Ευρώπη και Ελλάδα. Την άλλη πλευρά για τον Ολυμπιακό. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας, ο Ολυμπιακός που είχε τα δικά του προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Και από το διπλό του Όφη με την αλλαγή του προπονητή, με τις μουρμούρες που ακουγόντουσαν από τον κόσμο. Όμως η νίκη, η περατροπή κοντά στη Αγγελόνια έφερε μια ηρεμία στο λιμάνι. Βεβαίως επανέφερε την καλή ψυχολογία.
0: Και κυρίως νομίζω Κώστα, ο Ολυμπιακός κέρδισε και τον Ρωμαν Γιάρεμτσοκ που ήρθε από το παράθυρο. Δεν είχε δηλωθεί, θυμίζουμε, αρχικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα, αλλά ο τραυματισμός του Αγίου Πελκάμπη άλλαξε τα πλάνα και όχι απλά επανήλθε, ήταν πάρα πολύ επιδραστικός, πάρα πολύ σημαντικός. Μέτρεψε γκολ την εξαιρετική ασίστ του Φρόιλερ και πραγματικά εκτόξευσε την ψυχολογία όλων στον οργανισμό. Ένας Ολυμπιακός που πλέον κυνηγάει ένα ερηνικό, θέλει νίκη αύριο στη Λιβαδιά. Είπα πριν από λίγο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεσή του και τον Μάριο σε αυτή την άμετρηση την αυριανή, αλλά και τον Ρόκα που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του. Είναι πολύ σημαντικές επιστροφές. Βέβαια. Ουσιαστικά είναι μόνο Σά. Θα λείψει ουσιαστικά.
1: Μόνο Σά ο τραυματίας.
0: Και ο Ντάνι Γκαρθία που δεν επιλέχθηκε στην αποστολή.
1: Ναι, που έμεινε εκτός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε το διπλό αύριο για να συνεχίσει αυτό το καλό κλίμα και να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες, διότι μην ξεχνάμε ότι αύριο όλες οι ομάδες έχουν εκτός έδρας δύσκολα παιχνίδια.
0: Όλες, πραγματικά οι μεγάλες ομάδες.
1: Σκαλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νίκαια, Βόλο ΣΑΕΚ στο Βόλο και Πανετολικός ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε όποια ομάδα κερδίσει αύριο από τις 4 θα περιμένει στραβοπάτημα των υπόλοιπων. Θα δούμε ίσως και το ντεμπούτο του Μάριους. Αύριο ο Ολυμπιακός που ενισχύθηκε και στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ έχει 4 επιθετικούς. Έχει μείνει και ο Κλέιτον. Ακόμα δεν έχει δοθεί ως δανεικός.
0: Ο οποίος μετέχει στην αποστολή, να πούμε, για το αυριανό παιχνίδι.
1: Μετέχει κανονικά. Και πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν φύγει, Κώστα τον υπολογίζει ο
0: Αλγκουαθίλ,
1: έτσι. Το γεγονός ότι τον παίρνει την αποστολή κάτι δείχνει και τον έχει πάρει σε όλα τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή και θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, είχε ξεκινήσει μια κουβέντα στον Ολυμπιακό για μεταγραφή σε εξτρέμ.
0: Ναι, να πούμε, αυτό ήθελα να πω εγώ πιο πριν τώρα και με, με το τηλέφωνο σου που με προλάβες. Ήδη στην Τουρκία έχει κυκλοφορήσει ένα όνομα, ο λόγος για τον Σαχά, τον 33χρονο Ιβοριανό εξτρέμ που αγωνιζόταν πέρσι στην Γαλατασαρά, κυκλοφορεί ελεύθερος τον περασμένο Ιούλιο. Ο Ολυμπιακός τον εξετάζει, φέρεται να τον εξετάζει σύμφωνα με τα όσα λένε στη γειτονική χώρα. Ο Ολυμπιακός για δεδομένα θα ψάξει για εξτρέμ, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τον Ιανουάριο με τον Ζέλσον Μάρτινς, που είναι πάντα στο στόχαστρο της Κράσνοταρ. Θυμίζουμε την τελευταία μέσα των μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός είπε όχι στην πρόταση της Κράσνοταρ, καθότι ακόμα δεν είχε τελεσφορήσει η μεταγραφή του Τιάγκο Νούς από τον Όφη. Ο Τιάγκο Νούς, ο οποίος πλέον θα λογίζεται ως παίκτης του Ολυμπιακού από τον ερχόμενο Ιανουάριο και αφού ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την ομάδα του Χρήστου Κόντι στη League Phase του Europa League. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να συμβούν και άλλα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει τη διαμόρφωση του εμψυχουλικού για τον Ολυμπιακό, που ακόμα ψάχνει για παίκτες, θέλει πράγματα ακόμα να συμπληρώσει το ρόστερ του.
1: Και μόνο να δει κάποιος ποιοι παίκτες αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι και αναφέρουν στους εξτρέμ, σε προκαλούν έτσι, οποιαδήποτε ομάδα προκαλεί.
0: Σίγουρα, γιατί σε προκαλεί.
1: Αν μιλάμε για τον Τσάχα, αν μιλάμε για παίκτες όπως είναι ο Γιανουζάη, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με τον Γκουαθίλ στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Ακριβώς.
1: Αν μιλάμε για παίκτες για τον Μαχρές και τι ακόμα, έτσι, και αν δεν πάμε στους εξτρέμ, μέχρι υπάρχουν παίκτες επιθετικοί όπως είναι ο Μπενζεμά ή μέσα όπως είναι ο Πογκουμπά, έτσι, ή ο Καρβαχάλ δεξιμπάκ. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές τεράστιας αξίας που αυτή τη στιγμή έχουν μείνει για διάφορους λόγους χωρίς ομάδα. Οπότε σίγουρα όλες οι ομάδες, εφόσον υπάρξουν προϋποθέσεις, δύσκολα θα πουν όχι σε μια τέτοια προσθήκη. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, που έχει προταθεί ο Σαχά το Ολυμπιακό, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι και αν ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν ακόμα εξτρέμ στο ρόστερ, βεβαίως για το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο μέχρι στιγμής, έτσι θυμίζουμε, δεν μπορούν να αγωνιστούν στην Ευρώπη.
0: Ωστόσο, αν αποκτηθεί αυτός ο παίκτης, ο οποιοσδήποτε, ακόμη και ο Τσάντ, ο Μάριος από το Τσάντ, μπορούν, αν και εφόσον ο Ολυμπιακός συνεχίσει μετά τον Ιανουάριο, να προστεθούν στην ευρωπαϊκή λίστα, έτσι.
1: Μπορούν να δηλωθούν κανονικά, βεβαίως.
0: Να το πούμε για πολλοί κόσμο που ενδεχομένως να μην το γνωρίζει αυτή την παράμετρο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι από τώρα στην ομάδα να παίρνουν συμμετοχές, να βοηθούν την ομάδα στις εγχώριες διοργανώσεις, ώστε σιγά σιγά και αυτοί να αποκτήσουν ρυθμό και ο Ολυμπιακός να πάρει πράγματα από αυτούς και να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι των δύο εγχώριων τίτλων. Και βεβαίως σιγά σιγά να αρχίζουν να μπαίνουν, να κουμπώνουν στην γενικότερη νοοτροπία και φιλοσοφία του Αλγκουαθίλ. Ένας προπονητής που λατρεύει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Είδαμε και έναν Ολυμπιακό να πιέζει πάρα, πάρα πολύ ψηλά στο παιχνίδι με την Γιαγκελόνια και να αναγκάζει τους Πολωνούς σε πάρα πολλά λάθη. Στη μετάβαση, στο κομμάτι της μετάβασης από την άμυνα προς την μεσαία γραμμή. Θα τον δούμε και αυτό στον Ολυμπιακό πάρα πολύ, γιατί το λατρεύει. Λατρεύει αυτή την συνθήκη, την αγωνιστική, ο Ιμανουλ Αλγκουάθιλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε καθόλου, Κώστα. Και δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει διακοπή 20 ημερών. Ερχόμενη Πέμπτη υπάρχει το παιχνίδι Σερβία-Ελλάδα στο Βελιγράδι για το Nations League. Στις 27 του μήνα Γερμανία-Ελλάδα στη Γερμανία στο Augsburg. Και στη συνέχεια δύο εντός έδρας μάτς για την Εθνική στο γήπεδο της Τούμπας. 1η Οκτωβρίου κόντρα στην Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου κόντρα στην Γερμανία. Οπότε θα υπάρχει χρόνος με τους παίχτες του Ολυμπιακού να δουλέψουν. 12 θα είναι οι διεθνείς του Ολυμπιακού και περίπου 16 θα είναι οι παίχτες που θα μείνουν μαζί τον Αλγκουαθίλ να δουλέψουν όλο αυτό το 20ήμερο.
0: Σίγουρα, ναι, είναι και αυτή μια συνθήκη που θα πρέπει να τη δουλέψουν πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί μιλάμε για 12 παίχτες οι οποίοι θα δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό από εδώ και πέρα. Κυρίως μεσοεπιθετικά, οι περισσότεροι παίκτες είναι μεσοεπιθετικοί. Και σίγουρα περιμένουμε να δούμε τι θα σκαρφιστεί από εδώ και πέρα και ο Βάσκος προπονητής, ώστε να βελτιώσει την γενικότερη εικόνα της ομάδας σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμιο που έχει μπει ο Ολυμπιακός. Πάντα βέβαια θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε παιχνίδια όπως είναι το αυριανό κόντρα στον Λεβαδιακό. Θυμίζουμε πέρσι οι Πυριώτες είχαν μείνει στο 0-0 στην έδρα της ομάδας της πρωτεύουσας Βιωτίας. Παιχνίδια τέτοια χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει τη μετάβαση από την Ευρώπη στην Ελλάδα. Γιατί βλέπουμε και τους ανταγωνιστές του Ολυμπιακού να έχουν θέματα, όπως για παράδειγμα η ΑΕΚ που έχει παραχωρήσει δύο ισοπαλίες σε Κηφισιά και Αστέρα Άκτορ μετά από αγώνες της, στο Champions League.
1: Η ΑΕΚ για αυτόν τον λόγο το κατάλαβε ότι έχει προβλήματα και επειδή μετά τη διακοπή το πρόγραμμα είναι δύσκολο με δύο συνεχόμενα παιχνίδια στο Champions League και μάλιστα είναι εκτός έδρας στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ και 6 μέρες αργότερα στο Manchester με τη Manchester City, θα ζητήσει αναβολή στο ενδιάμεσο παιχνίδι που είναι στο Περιστέρι κοντά στον Ατρόμητο, ώστε η ομάδα να μείνει στην Αγγλία και να συνεχίσει και την προετοιμασία της χωρίς να υπάρχει παιχνίδι και ταξίδι.

0: Φιλαδέλφια έχει πολύ καλή απόδοση και πάρα πολλά πετυχιώδες και πάρα πολλά γκολ.
1: Ναι. 5-0, 5-0 τον Άρη, 4-0 τον Ηρακλή, 4-0 Λεύσκη Σόφιας, το παιχνίδι των play-off.
0: Το κορυφαίο το 8-1 στο κύπελλο.
1: Το 8-1 στο κύπελλο Πανσεραϊκό και βέβαια και η νίκη απέναντι στην Λάσκε, 4-0 στο εναρτήριο παιχνίδι στη League Face του Champions League, που δεν πέτυχε πολλά γκολιάκ, ωστόσο πήρε την νίκη που τόσο πολύ επιζητούσε, ώστε να πατήσει πολύ πιο γερά σε ό,τι έχει να κάνει το ταξίδι της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Ναι, βέβαια, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στις υπόλοιπες ομάδες, ο ΠΑΟΚ και αυτός προσπαθεί να χαλύψει το χαμένο έδαφος με τρεις προσθήκες στο τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, ναι, να το πούμε αυτό. Ναι, ναι.
0: Όπου με παίκτες οι οποίοι μπορούν να δυναμώσουν την ομάδα, έτσι εφόσον ενσωματωθούν και εγκληματιστούν μεγάλο βαθμό και στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι θα δούμε τις επόμενες αγωνιστικές από την εντύπωση και μετά διακοπή έναν άλλον ΠΑΟΚ, βελτιωμένο.
1: Πιο συμπαγή και με περισσότερες επιλογές στην επίθεση.
0: Σίγουρα. Να πούμε και για την... να πούμε για τον ΠΑΟΚ βεβαίως ότι είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Όλο αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Έχει μιλήσει στους παίχτες, τους έχει ζητήσει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και δείχνει ότι είναι κοντά τους.
1: Ναι, νομίζω ότι παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσία του και η ομιλία του την παραμονή του αγώνα με τον Άρη. Πέρα στο δικό του μήνυμα και στην τεχνική ηγεσία και πολύ περισσότερους ποδοσφαιριστές. Και είδαμε έναν ΠΑΟΚ πάρα πολύ παθιασμένο. Εντάξει, το κομμάτι της τακτικής δεν έθελξε με την απόδοση του ΠΑΟΚ, ωστόσο. Τα παιχνίδια τα κερδίζει μια ομάδα η οποία το θέλει περισσότερο. Έδειξε ο ΠΑΟΚ να το θέλει περισσότερο από τον Άρη. Ο Άρης σε παιχνίδια πολύ απαιτητικά μετά τις δύο νίκες που είχε πετύχει στο Βικελίδης, στα παιχνίδια που έδωσε με την ΑΕ και με τον ΠΑΟΚ, έδειξε να έχει ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει την επικοινωνία και την αμυντική προσήλωση. Δέχτηκε πολλά γκολ. 5 από την ΑΕ, 2 από τον ΠΑΟΚ, 7 γκολ σε 2 παιχνίδια. Είναι μεγάλο αριθμό για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή σε ένα ακόμα ντέρμπι. Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. 0-0 για την ώρα. Θα δούμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η αγωνιστική.
0: Σίγουρα. Να πούμε επίσης, Κώστα, για τον Παναθηναϊκό, ότι και αυτός θέλει να συνεχίσει το αίτητό του.
1: Ναι, ναι. Λίγο πριν επικοινωνήσουμε μαζί, είπα και την αποστολή. Μετέχει και ο Τσιριβέγια και ο Σαλάχ Εντίν, το νέο απόκτημα του Τριφυλλίου, ο Μαροκινός αριστερός μπακ από τη Ρώμα, που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό το περασμένο Αύγουστο. Να πούμε, ήταν στους παίκτες που εξέταζαν οι Πειραιώτες ως αντί Ορτέγκα.
0: Η αρχαία για τον Παναθηναϊκό είναι η απουσία του Ταμπόρδα, που είπε και αυτός που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Και
1: σκόραρε συνέχεια.
0: Συνέχεια και με κεφαλιά, έτσι.
1: Συνήθως.
0: Και θα πάει στην Νεάπολη κοντά στην Καλαμάτα σε ένα μάτσο που δεν θα έχει εισιτήρια, οργανωμένη τουλάχιστον η Παναθηναϊκός, σε μια Καλαμάτα που δείχνει ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και θα έχει πολύ δύσκολη αποστολή.
1: Και σε ένα γήπεδο που θα είναι λίγο ιδιαίτερο, γιατί το γήπεδο του Ιωνικού είναι μικρό σε έκταση και νομίζω... Ναι, βέβαια, ακριβώς. Άδουμε.
0: Λοιπόν, τώρα επίσης να πούμε ότι την Τρίτη θα γίνει μια πολύ σημαντική συνάντηση, τηλεδιάσκεψη,
1: ναι,
0: των Big Four μετά από αρκετό διάστημα. Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Ιβάν Σαββίδης και ο Μάριος Ηλιόπουλος θα μιλήσουν με θέμα την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος.
1: Και αυτό το δική του σημασία.
0: Πρόταση του κυρίου Αλαφούζου.
1: Mm-hmm.
0: Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε έτσι, αν θα μπορέσουν να φτάσουν σε κάποια συμφωνία για το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, γιατί υπήρχε και μια κόντρα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Γιάννη Αλαφούζο στο τεχνάνι τα τηλεοπτικά στο πλαίσιο της κλήρωσης του πρωταθλήματος. Ναι, λίγο πριν την άρση του πρωταθλήματος είχαν ανεβεί οι τόνοι μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γιάννη Αλαφούζου. Να δούμε κατά πόσο κατευθυνστική θα είναι αυτή η συνάντηση κορυφής την ερχόμενη Τρίτη.
0: Ακριβώς. Θα έχει ενδιαφέρον και πάντα όταν συνυπάρχουν έστω και από μακριά, έτσι, έστω και από το ίντερνετ,

0: τέσσερις μεγάλοι του Big Four έχει ενδιαφέρον η συνύπαρξή τους. Mm-hmm. Αναφίβολα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Δεν ξέρω, Κώστα, τι άλλο.
1: Όχι, εντάξει, νομίζω τα έχουμε θέσει όλα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω έτσι, κάτι άλλο να πούμε σημαντικό. Εντάξει, απλά να πούμε για την ώρα, Άρης Ηρακλής στο 50 λεπτό είναι πάντα στο 0-0, γιατί έχει και το δικό του ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια τα οποία ανοίγουν την αυλαία της σημερινής αγωνιστικής. Και... Ένα λεπτάκι, τι θέλω να... Α, και το παιχνίδι στο Ατρόμητος Κηφισιά είναι στο 1-1, στο 85 λεπτό.
0: Α, να πούμε κλείνοντας, Κώστα, ότι και σήμερα μέχρι στιγμής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν κάνει εκπληκτικά πράγματα.
1: Αυτό θα το πω τώρα. Θα πούμε λοιπόν για το κομμάτι της Brighton, ο Μπάμπης ο Κοστούλας πέτυχε γκολ και ασίστ στην νίκη της Brighton επί της Arsenal με 3-0. Υποχρέωσε την Arsenal στην πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League. Ένας εκπληκτικός Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος παίζει με πάρα πολύ καλή ψυχολογία, άλλωστε που πήρε.
0: Και την εβδομάδα είχε σκοράρει στο League Cup.
1: Σκοράρει στο League Cup. Σκοράρει την περασμένη αγωνιστική στο επιβλητικό 5-0 της Brighton απέναντι στην Coventry, με ένα γκολ αλλά Ιμπραήμοβιτς έφερε την μπάλα μπροστά του, την κράτησε, πλάσαρε την κατάλληλη στιγμή. Ένα γκολ πραγματικά ασύλληπτο παίχτη, ένα αλήτικο γκολ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γενικότερα έχει πάρει ψυχολογία. Και από εκεί πέρα η Χάλη τήθηκε 2-1 από την Newcastle. Πρώτη ήττα για την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη και του Χρήστου Μουζακίτη.
0: Βεβαίως να πούμε ότι ο Τζολάκης έπιασε πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Συνέχισε δηλαδή
1: τις καλές εμφανίσεις. Ναι.
0: Ο Μουζακίτης ήταν εκτός αποστολής. Αντίθετα, είναι στην αποστολή της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας, ο οποίος δείχνει να ξεπερνάει το πρόβλημα του, τον απασχόλησε, και είναι ένα καλό μαντάτο και για την εθνική ομάδα αυτό, διότι Κώστα θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, δηλαδή θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την καλή φόρμα που έχει αυτό το διάστημα ο Κοστούλας,
1: ο Τζόλης,
0: ο Τζολάκης, ο Τζόλης βεβαίως με την Άρσεναλ,
1: ο Παυλίδης σκοράρει συνεχόμενα γκολ με την Μπενφίκα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, πρώτος στην Ευρώπη, ναι, ακριβώς. Στην κατάσταση.
0: Πάνω από όλους τους Ευρωπαίους σκόρερ που γνωρίζετε, έτσι, κατά καιρούς. Γενικά θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτή η εθνική ομάδα, αυτό το momentum, διότι έχει πολλούς παίκτες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, γιατί και η εθνική τώρα θα ψάξει την καλύτερη δυνατή διάκριση σε αυτό το Nations League, με πολύ ψηλά εμπόδια από τις Γερμανίες, τις Ολλανδίες και τις Σερβίας. Ευκαιρία να δούμε τι ψάρια πιάνουν οι διεθνείς και σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Γιατί εντάξει, με τις ομάδες τους τα πάνε πάρα πολύ καλά. Μας σκόνουμε με περηφάνεια, γιατί πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο έχουν μπει με το πόδι πατημένο στον γκάζι, είτε πετυχαίνουν γκολ, είτε δίνουν ασίστ, είτε είναι οι άμεσοι πρωταγωνιστές, είτε ο Τζολάκης μέχρι το περασμένο Σάββατο ήταν ο μοναδικός τραυματοφύλακας που δεν είχε δεχθεί γκολ στο πρωτάθλημα της Premier League.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ο Βλαχοδήμος κάνει καλές εμφανίσεις με την Σεβίλη. Γενικά οι Έλληνες τα πάνε πολύ καλά στο εξωτερικό και πραγματικά αν το εκμεταλλευτούμε στην εθνική ομάδα σε αυτά τα δύσκολα μάτς που ακολουθούν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αρκετά σημαντικά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Ωραία, Κώστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Πάμε στο Περιστέρι, όπου πριν από λίγο η Κηφισιά προηγείται εκ νέου 1-2. Να πούμε ότι σας είχαμε αφήσει το 0-0. Η Κηφισιά ήταν αυτή που προηγήθηκε στο 63 με τον Πόμπο να εκμεταλλεύεται το γύρισμα του Πολυκράτη και με κονή προβολή να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Ατρόμητος έβγαλε αντίδραση και στο 75 ισοφάρισε σε 1-1 με τον Ματουσαμί μετά από πολύ ωραία προσπάθεια του Πνευμονίδη. Όμως η ομάδα των Βορείων Προαστίων, η Κηφισιά, κέρδισε πέναλτι με τον Πόμπο να το μετατρέψει σε γκολ και να δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα νίκης στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Μια Κηφισιά η οποία συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις της. Φλερτάρει με την πρώτη της νίκη, δεν είχε πετύχει κάποια νίκη τώρα στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Ατρόμητος, ο οποίος προέρχεται και από την εντός έδρας τάση στο κύπελλο από τον ΠΑΟΚ με 1-0, πρέπει να αντιδράσει τα τελευταία λεπτά ώστε να αποφύγει την ήττα. Έχουμε πει ήδη στο 90 λεπτό. Από το 85 λεπτό, λοιπόν, η Κηφισιά με το δεύτερο γκολ του Πόμπου, αυτή η φορά από την βούλα του πέναλτι, προηγείται 1-2 το Ατρόμητος.

Αργύριο σε κλινικό παιχνίδι στο Αμπουντάμπι, στο μεγάλο τελικό άμεση στο Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει βρεθεί να προηγείται ακόμη και με 10 πόντους διαφορά, 32-42 στο 15ο λεπτό, βλέπει τον Ολυμπιακό να αντιδρά. Ο Ολυμπιακός αρχικά με τον Βεζέγκοφ και με τον Εβάν Φουρνιέ μείωσε το σκόρ σε 37-42, ο Γιάννη του την έκανε 34-44. Όμως με 4 συνεχόμενους πόντους από τον NDI έφερε τον Ολυμπιακό στο 41-44, 25 δευτερόλεπτα πριν τον ολοκλήρωση πρώτη μηχρόνου, με τον προπονητή της Real Madrid, τον Πέδρο Μαρτίνεθ, να καλεί εσωσμένα time out. Περιμένουμε συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο πραγματικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει καλά, αλλά στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημίχρονου βρίσκει ρυθμό, βελτίωσε την αμυνά της η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, δεν επέτρεψε στην Real Madrid να βγάλει πολλούς ευθυνδιασμούς που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο, και παίρνοντας σκορ κυρίως από τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, αλλά και τελευταία με τον Ντιαγέ, έχει μειώσει στους 3.

στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός, έχοντας πολύ καλή βραδιά το Φρανσίσκο, που πέτυχε πολύ ωραίο καλάθι, πέτυχε να προηγείται με τη λήξη του πρώτου μηχρόνου με 43-41 του πάρα πολύ ανταγωνιστικού ΠΑΟΚ. Όλα συνηγορούν στο αδύναμο συναρπαστικό τελικό και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο Αμπουντάμπι, ένα τρομερό τρίποντο από τον Γιάντουνεν έκανε του 41-47, 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Ένα εντυπωσιακό coast-to-coast του Τζέφερ κάνει το 43-47 για τον Ολυμπιακό που μειώνει στους 4 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημιχρόνο που έχει βρει τη Ρεάλ να έχει καλύτερο ρυθμό στο παιχνίδι της και περισσότερες επιλογές επιθετικές απέναντι στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σε αυτό το Super Cup στερείται των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Προηγείται 43-47 η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό να καλύπτει, να ψαλιδίζει τη διαφορά που έχει φτάσει ακόμα και στους 10 πόντους, 32-42, 4,5 λεπτά πριν ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με το πολύ ωραίο καλάθι του Κόρι Τζόσεφ, 43-47, και όλα στην γνώση θα δούμε ένα συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στο Περιστέρι διανύουμε το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Κηφισιά με 2 γκολ του Πόμπο προηγείται 2-1 του γηπεδούχου Ατρόμητου, ο οποίος είναι κατάβαση από μια πολύ οδυνηρή εντός έδρας ήταν.

στο Κλεάνθης Βικελίδης, μετά από τα πρώτα 65 λεπτά, Άρης και Ηρακλής παραμένουν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Στο 61 είχαμε μια διπλή αλλαγή από τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Χόγκλα και ο Μωρόν άφησαν τις θέσεις τους στον Γένσεν και τον Κουαμέ. Από εκεί πέρα, μόλις τώρα έχουμε και μια ακόμη αλλαγή για τον Άρη. Τη θέση του Γκαρέ πήρε ο Μανού Γκαρθία. Κάνει πολύ πιο επιθετικό το σχήμα ο Μιχάλης Γρηγορίου, καθότι ο Άρης είναι αυτός που κυνηγάει περισσότερο την νίκη, θέλει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα. Θέλει ο Άρης να επιστρέψει στις νίκες μετά από τις δύο ήττες που υπέστη στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ με 5-0 και από τον ΠΑΟΚ με 2-0 την προηγούμενη αγωνιστική. Θέλει να επανέλθει σε ρότα επιτυχιών. Θυμίζουμε για τον θεσμό του κυπέλου, Άρης προέρχεται από τη νίκη, δύσκολη νίκη με 1-0 επί της Μαρκό. Άρης, ο οποίος στην πρεμιέρα της league phase του κυπέλου είχε αναδειχθεί ισόπαλος του Αστέρα Τρίπολης με 1-1.

0: Να πούμε ότι έχουμε τέλος στην αναμέτρηση του Περιστερίου. Η Κηφισιά με μεγάλο πρωταγωνιστή και top scorer τον Πόμπο φεύγει νικήτρια από το δημοτικό γήπεδο του Περιστερίου, επικρατώντας του Ατρομήτου με 2-1. Πρώτη νίκη για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που φτάνει τους 5 βαθμούς σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι έχει και δύο ισοπαλίες η Κηφισιά, η μία κόντρα στην ΑΕΚ το 1-1 την δεύτερη αγωνιστική, η άλλη την προηγούμενη αγωνιστική σε αυτό το 0-0 κόντρα στον Λεβαδιακό. Και ενώ είμαστε μόλις ένα λεπτό πριν δίκες του ρολογιού δείξουν 9, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια φτάνει στο τέλος σας. Γι' αυτό το 2ωρο ήταν κοντά σας. Στην ρύθμιση του ήχου Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας το επόμενο Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, τελευταίο Σάββατο για τον μήνα Σεπτέμβρη. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε ωραία, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση για σας.
1: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: πάθες, δώσ' τα όλα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής και αγαπητοί ακροατές του ραδιομάχη αυτού του ελεύθερου πατριωτικού ραδιοφώνου, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τη γνώμη σας σε ό,τι θελήσετε. 2-10-7-10-8-000, όπως ξέρετε, το τηλέφωνο που είναι για όλες τις εκπομπές, τις ωραίες εκπομπές που έχει το ράδιο μάχη. Α, ξεκινήσω λίγο αθλητικά, γιατί αργότερα θα μας πάρει η κατήφια σε διάφορα, διαισθάνομαι. Γιατί έτσι ήταν και όλο το πνεύμα σήμερα, ουρανός των τηλεοράσεων ήταν γεμάτο έτσι. Να πάμε λοιπόν λίγο σε ποδοσφαιρικά. Δεν είναι τόσο εύκολα για Ολυμπιακούς, οι άνθρωποι χάσανε 1-0, από όφη δεν το περιμένανε. Ο ΠΑΟΚ εντάξει, η ΑΕΚ πάλι και αυτό στραβοτιμονιά. Παναθηναϊκός κάτι μου λέει πως κάτι βρίσκει. Να δούμε φέτος τι θα γίνει, πως θα είναι το πρωτάθλημα, αν και ανατρέπονται όλα. Και πέρσι και πρόπερσι, παραπρόπερσι ήταν διαφορετικά. Διαφορετικά μέχρι τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές και μετά ανατρέπονται και λένε μα αυτή η ομάδα πήγαινε πρώτη, είναι τώρα, τώρα τρίτη, τώρα πέμπτη, τώρα δευτέρα. Γίνεται ένας χαμός, γι' αυτό μη στηρίζεστε καθόλου. Να προχωράει το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, να έχουν επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή η εβδομάδα παίζουν οι ομάδες μας και από εκεί και πέρα δεν βαριέσαι. Όποιος είναι ο καλύτερος, μακάρι. Γιατί έχετε δει ποτέ καμιά χρονιά ο καλύτερος να έχει πάρει και το πρωτάθλημα? Πολλές φορές και ο πιο τυχερός. Λίγες φορές ο πραγματικά άξιος που ήταν πολύ μπροστά. Λοιπόν, θα πάμε στις πρώτες γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Ναι. Καλησπέρα.
2: Στέφανος είμαι, από το Περιστέρι, τι μου κάνεις?
1: Γεια σου, Στέφανε. Στέφανος είπαμε.
2: Στέφανος, ναι.
1: Έλα, Στέφανε.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα σήμερα.
1: Α, καλά λες.
2: Είναι μια σημαντική θρησκευτική εορτή και έχουμε και ιστορικά γεγονότα. Αν δεν σε πειράζει να αναφερθώ. Μπορώ να αναφερθώ.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, 326 μετά Χριστόν, 1700 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, η Αγία Ελένη βρίσκει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πνιψώνει στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας, όπου παίρνουμε κάθε χρόνο, γίνεται η αφή του φωτός, αναστόσιμου φωτός. Το 628 Ηράκλειος, ίδια ημερομηνία, 14 Σεπτεμβρίου, είχαν πάρει το Σταυρό οι Πέρσες και κατορθώνει τον επιστρέφει το Σταυρό στα Ιεροσόλυμα και τον υψώνουν πάλι 14 Σεπτεμβρίου από το κράτορα Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Το 14 Σεπτεμβρίου του 1814 ο Νικόλαος Κουφάς από την Άρτα, ο Εμμανουήλ Ξάντος από την Πάτμο, ο Θανάσιος Τσακάλος ή Τσάκαλος από τα Γιάννενα ιδρύουν τη φιλική εταιρεία στην Οδυσσό.
1: Ναι.
2: Και 14 Σεπτεμβρίου καθιερωθεί από την Ελληνική Πολιτεία η μέρα μνήμης για τους φωνευθέντες στις πατριώτες μας Έλληνες στη Σμύρνη και στη Μικρά Ασία 1922.
1: Ναι.
2: Η καθιερωθεί από την Ελληνική Πολιτεία ως η μέρα μνήμης των φωνευθέντων Ελλήνων στην Μικρά Ασία, την γενοκτονία των Ελλήνων.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Όπως έχει καθιερωθεί και η 19η Μαΐου για τους Ποτίους. Ήθελα να αναφερθώ σε τα ιστορικά γεγονότα.
1: Καλά έκανες και είναι σαν σήμερα, το ονομάζαμε αυτό που έκανες τώρα, σαν έστω και αν δεν πήραμε όλες τις χρονιές, αλλά είπες κάποια μεγάλα γεγονότα, ναι.
2: Ναι, είναι 1700 χρόνια, είπαμε, από την έβρεση του Δημίου Σταυρού.
1: Ωραία.
2: Να ξέρουμε ότι η Αγία Ελένη είχε αναγείρει στην πατρίδα μας τον Ιερό Ναό της 100 Παπηλιανής στην Πάρο.
1: Ναι.
2: Ο ναό της γεννήσεως του Κυρίου μας στην Τριθέρμ και τον ναό της Αναστάσεως.
1: Ωραία. Ωραία, Στέφανε, ευχαριστώ.
2: Ό,τι αφορά για τον Παναθηναϊκό που είπες,
1: ναι,
2: έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο και αυτό το δίδυμο Πετέι και Λιβάη Γκαρσία είναι αχτύπητο.
1: Είναι καλή. Σύνολο, και ο Ταμπόρτα και ο άλλος έχει δύο-τρεις παιχταράδες.
2: Αντικειμενικά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Να δούμε.
2: Ο Παναθηναϊκός φέτος αυτό που κάνει είναι ότι δεν κουράζει. Δεν σε κουράζει να τον βλέπεις.
1: Ναι, ναι, χθες ήταν πραγματικά να χαίρεσαι να λέω ποδόσφαιρο.
2: Όλα, όλα αυτά τα μάτς που έχει δώσει, έχει δώσει νομίζω μαζί με το. Με τα ευρωπαϊκά μάτς έχει δώσει 6 ευρωπαϊκά, 4 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελλο, είναι 11 αποτελέσματα θετικά.
1: Νικητήρια όλα.
2: Βλέπει, ναι.
1: Σωστό.
2: Και έχει πάρει ισοπαλίες.
1: Ωραία.
2: Αλλά ισοπαλίες στα ευρωπαϊκά λέω.
1: Ναι, σωστά, δηλαδή, σωστά. Αλλά γενικά όμως βγαίνανε σε νικητήρια μετά εννοώ το να περάσει.
2: Είναι πρόκριση, έγινε πρόκριση, ναι.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ, Στεφανέ.
2: Αυτό που ο Παναθηναϊκός φέτος έχει, εγώ βέβαια δεν είμαι Παναθηναϊκός, το λέω.
1: Δεν είναι σημασία τώρα όποιος είναι καλύτερο να πάνε καλά πάνω απ' όλα στην Ευρώπη ομάδες και μετά εδώ ό,τι γίνει προς το καλύτερο.
2: Ολυμπιακό, θα διευκριθούμε καλή επιτυχία του Ολυμπιακού την Τετάρτη που έχει ευρωπαϊκό αγώνα.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ο Παναθηναϊκός φέτος κάνει ηλία, πραγματικά έχει θέσει ο σύνολο και δεν σε κουράζει.
1: Για να δούμε, μακάρι.
2: Έχει ευκαιρίες, παίζει μπάλα. Και δεν κουράζει το θεατή
1: ναι.
2: Που τον βλέπει.
1: Ευχαριστώ Στέφανε, ευχαριστώ για αυτά που είπες για να πάμε άλλη γραμμή. Γεια Στέφανε, περιμένω 5 γραμμές, γι' αυτό του μιλάω γρήγορα του Στέφανο, επειδή ξέρω που είναι να πλώνω την κουβέντα. Λοιπόν, τα μεσημέρια, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Αβελόπουλος, 12 με 1, μην το ξεχνάμε ποτέ. Απόγευμα 5 με 6, ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Άλλη υπογραφή, δεν χρειάζονται συστάσεις. Μεσημέρια, ενδιάμεσά τους, ο Γρηγόρης Σερέτης. Και όλες τις άλλες εκπομπές. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Στέργιος είμαι.
1: Έλα Στέργιε.
3: Τι έγινε, καλά.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε τα πράγματα.
3: Κοίταξε Ηλία, την Τετάρτη έχουμε να κάνει μια μαγνητιά ανω κάτω κοιλίας και ελπίζουμε ότι κάτι θα δείξει αυτή, τώρα θα δούμε.
1: Ναι.
3: Θα δούμε.
1: Να σου πω ρε Στέργιε κάτι.
3: Έλα.
1: Πριν πάει... Δεν έχει καμία σχέση πόνι πριν με μετά, ε?
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Αυτό έλειπε, ναι.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι.
3: Ελπίζω μου κάτι θα δείξει. Ναι. Λοιπόν, Ηλία.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία Τετάρτη.
3: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν.
3: Θέλω να πω κάτι για τα φαρμακεία, Ηλία.
1: Ό,τι θες, παίρνω.
3: Προχθές πήγα σε ένα φαρμακείο να πάρω κάτι φάρμακα. Μπαίνει μέσα ένας με ένα μαντρόσκυλο. Καμιά 80 κιλά. Και απορώ πώς οι φαρμακοποιοί αποδέχονται τα σκυλιά μέσα στα φαρμακεία. Και... Το φαρμακείο είναι ένας χώρος και... που πρέπει να είναι καθαρός, καθαρότατος.
1: Σωστό, ειδικά τα φαρμακεία πρέπει να αποφεύγουν το παραμικρό. Βέβαια.
3: Κατάλαβες. Μπορούν κάλλιστα να βάλουν μία μπάρα έξω και να πούν τα σκυλιά εδώ πέρα, όπως έχουν βάζουν πολλά μαγαζιά. Όπως βάζουν πολλά μαγαζιά. Λοιπόν. Κατάλαβες.
1: Όχι, είναι πολύ ωραία παρατησία γιατί δεν κατάλαβα. Είμαστε φιλόσοφοι, αγαπάμε τα ζώα. Εντάξει, μέσα σε ένα φαρμακείο σε ένα τόσο ευαίσθητο εντάξει, χώρο. Είναι ευαίσθητο χώρο. Δεν μπορεί να δει γάτα ή σκύλο μέσα σε ένα φαρμακείο, ρε Στέργιε μου.
3: Σου λέω ένα μαντρόσκυλο και χωρίς φήμωτρο να βουτήξει και κανένα ναι. Και να τρέχουν και να μην φτάνουν μετά.
1: Θα μας πάρει κανένας υπερβολικός φιλόσοφος τώρα και θα μας πει κανένα παραμύθι. Αν και εμείς δεν έχουμε καλούς.
3: Αυτές οι κοπέλες που δουλεύανε και το χαϊδεύαν κιόλα. Για κάτσε ρε.
1: Ναι. Και μετά σου πει να σου δώσουν εσένα κάτι ευαίσθητο τίποτα. Να πάει
3: το
1: και σε κάνα μπουκαλάκι.
3: Σκυλί. Το πάει βόλτα άλλο στο πάρκο, πάνε τα άλλα σκυλιά, μυρίζει αυτό τις βρωμιές όλες, το πας και μέσα στο φαρμακείο εκεί πέρα.
1: Σου έχω πει, μου έχει πει ένας αντιδήμαρχος Στέργιε, όχι σε σένα σου έχω πει, ενώ οι ακροατές να ακούνε για τα παιδιά τους. Ηλία μου, μην πας το παιδί σου καθόλου προς τα κύλο, γιατί τόσο ωραίο πανέ, τόσο ωραίο. Τι ωραίο πραγματάκι, δεν άποψε πιο δήμο. Μου λέει αυτά εδώ πέρα που βλέπεις είναι γεμάτο τσιμπούρια και ψήλους από τα σκυλιά.
3: Είχε δίκιο απόλυτο.
1: Όλα τα σημεία αυτά που βλέπεις και πάνε βόλτα λέει τα παιδάκια και βάζουν και τα σκυλάκια τους όλοι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται από τίποτα άλλο. Ας γίνει με την παθητική από αυτούς οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρουν οι αλήθειες και να γίνουμε συμπαθητικοί από αυτούς που θέλουν να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Πες της πολλούς χαιρετισμούς. Ακούω τη φωνή της κυρία Σταυρούλα. Πες πολλούς χαιρετισμούς και ευχές.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχές πολλές λέει, εντάξει.
1: Α, να σου πω τώρα. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι γιορτάζει, ε.
3: Ναι, γιορτάζει. Ναι.
1: Όχι, τόσο περισσότερο χρόνια της πολλά. Εγώ το λέω για την υγεία πολύ. Περισσότερο.
3: Ευχαριστώ.
1: Άντε, να είσαι καλά.
3: Μια μέρα βρήκα έναν εκεί πατέρα. Ναι. Είχε ένα μωράκι, θα ήταν 15 μηνών.
1: Ναι.
3: εκεί στο πάρκο που είναι το καφενείο, το μεγάλο, στις πολυκατοικίες.
1: Ναι.
3: Που είναι το Λίτλ απέναντι.
1: Ναι, ναι.
3: Το είχε αφήσει το παιδάκι κάτω μέσα στα χώματα και έπιανε και έγινε. Ρε άνθρωπε, του λέω. Εδώ έρχονται όλα τα σκυλιά, του λέω, κατουράν. Αφήνει το παιδί κάτω εδώ πέρα να τρώει χώμα. Είσαι καλά. Μου λέει, έχεις δίκιο, μου λέει.
1: Έχεις δίκιο, πες το, αλλά μπουσουλάει το παιδί σου μαζί με γάτες και με σκυλιάκι.
3: Είπαμε, ρε Ηλία, είπαμε, εντάξει.
1: Ξύλου σου λέω, δεν το ξέρω αυτό. Αντιδήμαρχος μου το είπε, μου λέει, Ηλία, μην αφήσει το κοριτσάκι σου. Λέει, γιατί πάει προς τα εκεί. Όχι, μου λέει, το πάρκο, όλα τα πάρκα είναι γεμάτα ψήλους και τσιμπούρια.
3: Έγινε.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Για να πάμε, παιδιά, σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Αλό.
1: Αλό.
4: Ω, Αλή, Καλαμπαλή, Γαβγάφ.
1: Ω.
4: Εγώ μιλάει γρήγορα. Τα τσιμπούρια βγαίνουν κάτω από το ground, όπως τα μυρμήγκια. Και θα ήθελε κάποιος να του συμπεριφέρονται σαν σκύλο. Να του βάζουν ζεστό νερό να πίνει. Η φύση φτιάχτηκε για όλο τον κόσμο. Και το λέω μόνο και σε εσένα, Ηλία. Ο καθένας θέλει μια πρωτεύουσα όλη δική του στον δρόμο. Χτυπάει το σκύλο, αλλά ο σκύλος δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει δικηγόρους. Τον εγκαταλείπει. Θα ήθελα σε όλους εσάς που ακούτε και λέτε για τα σκυλιά να πάτε στο κέντρο που περιθάλπτουν τα αδέσποτα ζώα. Τις φάλαινες, τις χελώνες. Αλλά πατάς το μυρμηγκάκι στον δρόμο. Mm. Το σκουλικάκι, τη χελώνα. Στους Αγίους Αναργύρους μέσα στο πάρκο βγαίνουν κάποιες χελώνες που είχαν βγει στη λεωφόρο και μου κορνάραν και βρέθηκαν δύο-τρεις και τους κυνηγήσαν αυτούς που κορνάραν από πίσω. Ήταν και αυτοί άνθρωποι. Και τώρα θέλω να μιλάει όπως μιλάει άνθρωπος. Επειδή τώρα πεθάνει ένα παιδί χωρίς να φταίει, έχει μεγάλο παράπονο. Και λίγοι θα το καταλάβετε και θέλω να το συνεχίσετε. Επειδή εγώ δεν πιστεύω πολύ στη δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη των ανθρώπων, των πλουσίων και των φτωχών. Έχει λεφτά, κάνει δουλειά. Δεν έχει λεφτά, δεν έχει καλό δικηγόρος. Τώρα θα άρεσε αυτό το Dr. Mengele με τις άσπρες ποδιές και τις μεγάλες τσέπες να βάλει πάνω ανακριτή και εισαγγελέα να κάνει πλασμαφαίρεση 3 φορές την ημέρα. Ε, ρωτάει. Αυτή είναι η ποινή για μένα. 3 φορές την ημέρα. Θα δικαστούν για 10 χρόνια μέρα νύχτα. Πας και καθαρίσουν και το μυαλό τους και τα χέρια τους που είναι βαμμένα κόκκινα. Πιάνουν λεφτά και έχουν μικρόβια και έχουν μικρόβια και στο μυαλό. Γεια σας, κοροϊδα Έλληνες.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, ναι. Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Έχω καιρό να σε πάρω. Γιάννης από Παγκράτη, που σου έλεγα και κατά κάνα ανέκδοτο.
1: Ναι, Γιάννη, θυμάμαι, έχουμε πει διάφορα, ναι.
5: Από χωριό γεννηθήκαμε όλοι μας και εσύ και εγώ, γιατί είμαστε και πρωτοπατριώτες, απλουσιώτες είμαι εγώ. Mm-hmm. Τα σκυλιά στην Αθήνα, Ηλία μου, τα ταλαιπωρούν τα μεγάλα τα σκυλιά. Μόνο μικρά σκυλιά για τα σπίτια. Εγώ εδώ πέρα έχω στο μπαλκόνι 3 γαϊδούρια σκυλιά. Τα ταλαιπωρούν τα σκυλιά, τα βγάζουν έξω από το φήμωτρο. Αυτοί κάνουν το φιλόζιο, αγαπούν τα σκυλιά. Εμείς γεννηθήκαμε μέσα στα σκυλιά, δεν τα αγαπούμε τα σκυλιά. Δεν κάνουν τα σκυλιά αυτά τα μεγάλα στην Αθήνα. Τα μικρά αυτά, κάτι κανείς, κάτι αυτά τα μικρούλια, αυτά είναι για τα σπίτια. Τέλος πάντων, ας δείξω αυτό και ας κάνουν τις φιλόζιο. Αγαπούμε εμείς περισσότερο που γεννηθήκαμε στα. Από τα χωριά, τα σκυλιά, από αυτούς. Ορολόγια είναι. Τώρα για το... Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ για το παιδί αυτό. Μ' άρεσαν τα τραγούδια του. Πιστεύω δικαιοσύνη. Γιατί έχουμε ένα κράτος μπάχαλο. Μην ακούσω σε λίγες μέρες. Είμαι 74 χωρών. Μην ακούσω, το λέω συνέχεια με ηλικία που δεν τρεπόμαι. Μην ακούσω σε λίγο. Δεν προφυλακιστήκαν ή προφυλακιστήκαν μετά σε ένα μήνα με περιοριστικούς όρους και δώσαν 50.000 ευρώ μέχρι να βγει το δικαστήριο και σκοτώσαν τον άνθρωπο και πόσους άλλους θα σκοτώνανε. Θα σκοτώνανε. Μην ακούσετε τέτοιο πράγμα, γιατί η Ελλάδα είχε ένα μπάχαλο. Γιατί δώσαν και άδεια στο Ριτζάι, έχω ακούσει τώρα. Του δώσαν δεύτερη φορά, είχε φύγει από την άδεια. Τώρα δώσαν δεύτερη, του λένε μην ξαναγυρίσεις. Αυτό σκότωσε, κάνει δικαλιά ακόμα. Τέτοιο κράτος έχουμε. Και θα πω και το τελευταίο τώρα για πολιτική, γι' αυτό στενοχωρία μιλία. Βλέπω τα, δεν πιστεύω με τις εκλογικές εδώ πέρα που δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ 17,5% του Τσίπρα. Τον ψήφισα μια φορά και στενοχωριέμαι ο ίδιος. Είμαι 74. Τη δεύτερη φορά δεν τον ψήφισα. ψήφισα κάποιον άλλον και το έχω πει. Δεν τον ψήφισα την δεύτερη φορά. Αν ο κόσμος, εγώ πιστεύω να είναι ψέματα αυτά, αν ο κόσμος δώσει 17,5% στον κύριο Τσίπρα...
1: Τότε ο κόσμος είναι βαρεμένος.
5: Ακριβώς όπως
1: λυπάμαι που το λέω αυτή την κουβέντα.
5: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι ψεύτικα αυτά. Αν δω 17,5%, δεν πιστεύω για το ψήφο. Δεν θα ξέρω αν θα είναι για να ψηφίσω άλλη φορά. Αλλά πρέπει να ντρέπονται. Τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Και να σου πω και κάτι. Ο Μητσοτάκης το ξέρω. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει 28-30% δεν έχει δημοκρατία αυτό το ποσοστό. Αλλά δεύτερο κόμμα μου βάζει τον κύριο Τσίπρα και ελπίζω να μην βγουν αληθινά αυτά τα πράγματα. Αλλήμονότο στον Έλληνα.
1: Μην πιστεύεις τίποτα από αυτά, Γιάννη μου. Μην πιστεύεις δημοσκοπήσεις αυτές.
5: Γιατί τον Έλληνα δεν το έχω εμπιστοσύνη. Δεν το έχω εμπιστοσύνη. Το ακούς μετά, θα είναι δεύτερο κόμμα. Και εγώ σου είπα μια φορά τον ψήφισα και στενοχωριέμαι. Το κατάλαβα και τη δεύτερη φορά που έκαμε κόμμα πάλι με τον Καμένο δεν το έδωσα ψήφο με τίποτα. Ας βγει ένας άλλος που δεν τον έχουμε δει. Θα βγει εκείνος δεύτερο κόμμα. Και ξέρει ποιος είναι εκείνος που δεν έχει βγει ακόμα. Δεύτερο, και τον έχουν τέταρτο πέμπτον. Όχι να βγει εκείνος. Όχι, ελπίζω να μου ακούσουμε θαύρο γιατί τα παίρνω λίγο. Ευχαριστώ, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, Γιάννη μου, καληνύχτα. Μην πιστεύεις δημοσκοπήσεις, Γιάννη. Μην πιστεύεις τίποτα, απλώς πλήση κεφάλου σας κάνουν για να πάνε να πλησιάσουν προς τα εκεί που θέλουν, αυτού που τους συμφέρει να είναι έτσι τα αποτελέσματα. Μην πιστεύετε τίποτα, αυτό είναι η γνώμη η δική μου και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Ραδιομάχη έχει έξυπνους ακροατές. Δεν τους κάνω κοπλιμέντο, έχει πολλούς, πολύ έξυπνους ακροατές. Άσε για άλλα ραδιόφωνα και αφήστε για άλλα συγκροτήματα και αφήστε για αυτό για κουτούς ακροατές που τους ακούς και μιλάνε καμιά φορά και λες τώρα είναι δυνατόν αυτά που λένε να είναι Έλληνα το 2026 μυαλό. Λοιπόν, μη σας νοιάζει. Θα τα δείτε τι εκπλήξεις θα έχουμε στις κάλπες. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Γιώργος πάνω από τον Κόζακα.
1: Έλα, Γιώργη.
6: Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι, όλα... πώς είναι ο καιρός εκεί?
6: Εντάξει, το βράδυ έχει ψυχρούλα.
1: Βέβαια.
6: Είναι εδώ πολύ ψηλό το βουνό και βλέπω όλη την πεδιάδα. Λοιπόν, και επειδή βλέπω πιο καθαρά από εδώ πάνω, έχω καλύτερο οπτικό πεδίο.
1: Βέβαια.
6: Ήθελα να επισημάνω 2-3 πραγματάκια.
1: Ναι.
6: Το πρώτο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που δίνετε βήμα στον Έλληνα πολίτη να εκφραστεί. Γιατί οι 300 της Βουλής έχουν κάθε μέρα βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας λένε τη γνώμη τους και την άποψή τους. Ενώ εμείς έχουμε μόνο μία φορά κάθε 4 χρόνια να πούμε τη δική μας άποψη με την ψήφο μας. Γι' αυτό συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Και, Γιώργο, μια διευκρίνηση. Το ραδιομάχη συγχαρητήρια. Είμαι κι εγώ μια εκπομπή γι' αυτό, αλλά το ραδιομάχη την ελευθερία και τις εκπομπές να μιλάτε όπως το λες.
6: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι. Προχωράμε.
6: Προχωράμε. Λοιπόν, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
1: ναι,
6: και μας εξέφρασε τη δική του άποψη, την προσωπική του άποψη, ότι το Ταμείο Ενεργείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες. Αυτή ήταν η προσωπική του άποψη και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε να εκφράσω και εγώ την προσωπική μου άποψη. Και η άποψη προσωπική μου είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έπρεπε να τον είχε παρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης και βρίσκεται ακόμα στη θέση του, να βρεθεί εκτός κόμματος, εκτός ψηφοδελτίων και να πάει να δουλέψει το καλοκαίρι στη Μύκονο και το χειμώνα να πάει να δουλέψει στην Αράχοβα που έχει χειμερινό τουρισμό. Λοιπόν, όσο για τον κύριο Κερίδη, ο οποίος βγήκε και μας δήλωσε ότι τα 2,5 ευρώ όταν πάει η βενζίνη είναι πολύ φτηνά και η κρίση θα είναι στα 5 ευρώ, θα ήθελα να τον πληροφορήσω ότι δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η ζωή του Έλληνα πολίτη, γιατί όλα είναι πληρωμένα. Τους πληρώνουμε, τους συντηρούμε, τους δίνουμε 6-7 χιλιάδες ευρώ μισθό κάθε μήνα, τους διαθέτουμε βενζίνες, αυτοκίνητα, ασφάλεια, όλα πληρωμένα, συντηρούμε τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Διαθέτουμε, πληρώνει ο Έλληνας το κορόιδο 15.000 αστυνομικούς για να φυλάνε 300 άτομα και δημοσιογράφους. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν πάει ο Έλληνας στο σούπερ μάρκετ και το έχω συναντήσει Ηλία, φτάνει στο ταμείο, παίρνει 5 πραγματάκια, δεν το φτάνουν να πληρώσουν και αφαιρεί τα 2 και τα επιστρέφει στο ράφι. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και μας λέει, αν δεν με ψηφίσετε θα έχουμε πόλεμο από απέναντι και μας εκβιάζουν ή εμείς οι περιπέτειες. Λοιπόν, ο Έλληνας πολίτης δεν το συγκινούν ούτε οι υποσχέσεις, γιατί βάζουν το χέρι στη τσέπη και πιάνουν τη φτέρνα Ηλία. Τα άλλα κράτη δεν έχουν πόλεμο. Έχουμε τη βενζίνη εδώ πέρα 2,20 και 2,30 και 2,5 ευρώ. Η Κύπρος δεν έχει πόλεμο.
1: Σωστά.
6: Που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και έχουν τη βενζίνη από 1,40 μέχρι 1,50.
1: Πώς γίνεται αυτό, που είμαστε σε άλλη γη εμείς?
6: Σε άλλη γη είμαστε, Ηλία μου. Σε άλλο κράτος.
1: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
6: Να ξυπνήσει ο Έλληνας πολίτης. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
6: Να ξυπνήσουνε.
1: Ναι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, Γιώργο.
6: Καλό βράδυ.
1: Ο Γιώργος έχει γίνει χαρακτηριστική φωνή με ωραίες παρατηρήσεις που κάνει. Πάμε στην επόμενη φωνή. Φωνή, τηλέφωνο. 2-17-18.000 παιδιά. Ηλίας Χαλαμάρης στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρίς εκεί στον ήχο. Ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και 9 με 11 τα βράδια εδώ στην εκπομπή. Μπες και πες, ενώ υπενθυμίζουμε πάντα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. 12:00 τα μεσημέρια. Μετά Γρηγόρης Σερέτης. Μετά Στέφανος Χίος. Γυρνάμε εδώ, πάμε γραμμή.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Γιώργος, θέλω να σου απευθύνω κάτι προσωπικού θέματος, έτσι. Δεν θέλω να μιλήσω τίποτα άλλο.
1: Ναι, με έχεις πάρει κανένα δύο φορές, Γιώργο. Και νομίζω πως ξέρεις μερικές φορές τι λες ή έχεις κάποιο λόγο. Προσωπικού θέματος. Είναι πότε βγαίνει Σπύρος, πότε Γιώργος. Πότε εναντίον του Μαζονάκη, καλά πέθανε, καλά έγινε. Τόσο κακοϊνάκιας πώς τον έλεγε. Και μπράβο που πέθανε. Τέτοια ψυχή έχεις, καλά που σε κλείσανε. Τα περίμενα εγώ να μου κάνεις την ερώτηση ότι θέλεις. Να δω πόσο θα ξεφτυλιζώσουν και σήμερα. Γιατί εμείς δεν φοβόμαστε ποτέ τηλέφωνα, αλλά πραγματικά όταν κάποιος γίνει και πραγματικά με βλαμμένο λόγο, δεν είναι χρήσιμο για την εκπομπή. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Γεια σου, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Παναγιώτη, το Βόλο, μακρύς είμαι.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
8: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Εσύ πες μου πώς πας εκείνο το θέμα.
8: Δόξα τω Θεώ, με την υγεία μου πάω τέλεια.
1: Μπράβο σου.
8: Με δουλειά μου πάω τέλεια.
1: Μπράβο, φίλε.
8: Λοιπόν, με αφορμή ότι σήμερα ξεκίνησα και εγώ ξανά στα 40 μου το σχολείο, το Λύκειο.
1: Έλα.
8: Θέλω να ευχηθώ στα παιδιά όλα. Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά.
1: Μπράβο.
8: Μικρά μεγάλα παιδιά.
1: Μπράβο.
8: Και θέλω και κάτι ακόμα. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο, τον προηγούμενο, για αυτό που τον προηγούμενο που μιλάγε. Συμφωνώ απόλυτα για όσα είπε.
1: Το Γιώργο, από τα μέρη τα δικά σου πάνω.
8: Ναι, ναι, για τον πόλεμο που έλεγε και τις τιμές και αυτούν τα λοιπά, συμφωνώ απόλυτα με τον άνθρωπο. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ τώρα τραβάω απλά το κουπί μου τώρα κι εγώ.
1: Να σου πω,
8: όλα καλά.
1: Από πλευράς κιλά χάνουμε.
8: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο.
8: Κάθε μέρα κάνει μισό, ένα, ενάμιση.
1: Δεν είσαι μας να πιέσεις καλά στην υγεία σου και να γίνεται αυτό, τα έχουμε πει Γιώργο και το λέμε λες και είσαι γνωστό μας και αν μη σε γνωρίζουμε φίλε. Να πηγαίνει καλά η υγεία, τα άλλα κουτσά στραβά θα περάσουν.
8: Όλα περνάνε μωρέ. Όταν ψυχολογία πάει καλά, όλα περνάνε.
1: Βέβαια. Ωραία.
8: Εγώ είμαι κατσαρίδα, το έχω πει. Εγώ πάντα επιβιώνω. Και ο πυρηνικός πόλεμος θα γίνει, δύο πράγματα επιβιώσουν. Εγώ και οι κατσαρίδες.
1: Σου εύχομαι. Να μην γίνει πυρηνικός. Να μην γίνει πυρηνικός, βέβαια, αλλά σου εύχομαι να επιβιώνεις πάντα. Να είσαι καλά, Γιώργη. Παναγιώτη. Παναγιώτη, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια. Πάμε, παιδιά, στην επόμενη γραμμή, ναι, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
9: Είμαι ο Παναγιώτης από το Περιστέρι.
1: Άλλος Παναγιώτης δεύτερος, γιατί άλλαξα το προηγούμενο, το έκανα Γιώργο. Αλλά το ξαναπήγαμε στο όνομά του. Έλα, Παναγιώτη μου.
9: Γεια σου, Ηλία. Μου χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που μιλάω μαζί σου. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Σε θυμάμαι από μικρό παιδάκι, δεκαετία 80 στις ταινίες.
1: Και
9: καλά. Είναι τιμή μου που μιλάω μαζί σου.
1: Σε ευχαριστώ κι εγώ με καθένα που μιλάω μαζί σας. Μην νομίζετε, διπλή είναι η τιμή, φίλε.
9: Εμένα είναι τιμή μου γιατί. Γούσταρα εκείνη όλη τη γενιά. Mm. Είτε αυτό ήταν ηθοποιός, είτε αν ήταν μουσική, ήταν μια δεκαετία η οποία συνέχισε τις προηγούμενες δεκαετίες στο κομμάτι του πολιτισμού. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Να είσαι καλά, Πάνε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Πάνε.
9: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Μαζονάκη, ότι ήταν ένας άνθρωπος που βγήκε μέσα, ένα λαϊκό παιδί, που βγήκε μέσα από το λαό, απλό λαϊκό παιδί, ένας από εμάς που βγήκε μέσα από το λαό, γι' αυτό ήταν αυτό το. Αυτό το κλάμα και το πέρθος που επικράτησε και θα επικρατεί.
1: Ναι, δεν ήθελα να κάνω σχόλιο πάνω. Ολοκλήρωσε εσύ, φίλε. Ολοκλήρωσε καλά, λες. Ναι.
9: Τα δυτικά προάστια θα τον αγαπάνε πάντα, όπως και οι συνοικίες του Πειραιά, η φτωχολογιά δηλαδή. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Τα δυτικά και οι συνοικίες του Πειραιά δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Γιατί ήταν ένας από εμάς. Ένα απλό παιδί, ένα στάρ που ήταν αντιστάρ. Αυτό είχα να πω. Συμφωνώ με τον προηγούμενο. Συμφωνώ με τον προηγούμενο φίλο από τα Μέγαρα που βγήκε και είπε αυτά που είπε για τον Τετιώνα, για τον Μαρινάκη και τον Υπουργό. Αλλά η δεξιά έτσι ήταν πάντα, κατά του λαού. Από παλιά, παλιές δεκαετίες. Μην τα λέμε τώρα και φιλίους και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Μαρινάκης και Άδωνης Γεωργιάδης που βγαίνουν και Ρίδης, όλοι αυτοί, ειδικά ο Άδωνης που βγαίνει, ποιος τον ψηφίζει αυτόν τον άνθρωπο? Ο ίδιος ο λαός δεν τον βάζει στη Βουλή. Ο ίδιος ο λαός. Φτάνει πια ρε, λίγο τα συμφέροντά μας, αγάμωτη μου. Λίγο τα συμφέροντά μας. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις ιδιωτικός υπάλληλος και να παίρνεις 900.000 ευρώ και να ψηφίσεις αυτούς τους ανθρώπους. Δεν γίνεται, αγάμωτη. Να είσαι στο μεροκάματο και να μην ξέρεις τα συμφέροντά σου. Γιατί έμαθες από τον παππού σου και από τον πατέρα σου που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Φτάνει ρε, η ζωή αλλάζει. Κοιτάς τα συμφέροντά σου ρε. Το συμφέρον του λαού ρε, του εργαζομένου ρε. Αυτό είχα να πω.
1: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ.
9: Την αγάπη μου, σε όλο
1: και να ξαναπάρει, να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
9: Το λαό του καθημερινό, το μεροκαματιάρι.
1: Να είσαι καλά, δεν το συζητάμε. Όσο γι' αυτό πήγα να αποφύγω, παιδιά, γιατί ξέρω πως έχει όλη μέρα σήμερα και χθες και προχθές και προχθές έναν ουρανό γεμάτο για αυτό το άξιο παιδί που έφυγε. Πέρα από τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει καθένας, πέρα από τον τρόπο ζωής, πέρα από τα λάθη που έκανε, πέρα από το αυτοκαταστροφικό που ήταν, άλλο αυτό και άλλο ήταν ένας καλλιτέχνης που απεδείχθη, δεν πιάνει με το ζόρι κανείς από το Σβέρκο να πιάσει το καθένα γιατί του λέει κατέβα κάτω να πας εκεί πέρα για το Μαζονάκι. Ήταν ένας πετυχημένος καλλιτέχνης που είχε κατέβει στο λαό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν κατεβαίνεις εύκολα κάτω. Δεν κατεβαίνεις. Πέρα από αυτούς οι οποίοι εκείνο μου κλώτησε εμένα μόνο λίγο ήτανε δεν χρειάζονταν τόσο τηλέφωνο ρε παιδιά. Δεν κάνουμε μια κηδεία την οποία το πάμε το βράδυ σπίτι τη νύχτα και κοιτάμε τα φέρετρα. Ένα έτσι κλακ να κάνει σαν κίνηση να το δεχθώ, αλλά τραβάγανε κάποιοι όλη την ώρα. Είναι και λίγο Έλληνας αυτό λάθος. Δηλαδή πάω σε κηδεία ή πάω να κάνω σοου να τραβάω και να λέω κοιτάξτε τι γινόταν εκεί μέρα στο Μαζονάκι. Θεός χωρέστονα. Ε? Ναι ρε παιδιά, δεν κολλάει δηλαδή. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε τώρα αυτόν άνθρωπο ο οποίος θα το συγχωρέσω εγώ σαν άνθρωπο, δεν ξέρω. Δεν πάνε να είναι γιατρό, να μην είναι με γιατρό, να το δει δικαιοσύνη τώρα, να του αλλάξει τα φώτα. Που έφυγε μέσα στον χώρο τους, τάχα τον ιατρικό. Το τάχα, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί μέσα. Δεν μπορώ να το βλέπω εγώ μετά 2-3 ώρες από το Μαζονάκι, παιδιά, να έχει πεθάνει το παιδί αυτό, νέος άνθρωπος, και να πηγαίνει με κόκκινο παντελόνι, λες και πήγαινε στον εισαγγελέα και τον πηγαίνανε χεράκι με την άλλη σαγκόμενη. Δεν γίνονται ρε, αυτά σε πειράζουνε. Δηλαδή κρίνω τα ιδιαίτερα πράγματα που πρέπει να τα προσέχετε κι εσείς. Είδα ένα γιατρό με κόκκινο παντελόνι, κουνιστό και ευτυχισμένο, να κρατάει το χεράκι της γκόμενα της γυναίκας το τι να είναι, δεν με ενδιαφέρουν προσωπικά, αλλά σαν να μην έχει πεθάνει πριν από λίγο μες στο ιατρείο του άνθρωπος. Αυτό με κλωτσάει παρά τα όσα λέγονται αν ήταν ικανό ή όχι το ιατρείο. Περισσότερο συναισθηματικά με πειράζει αυτό. Ρε πέθανε ένας άνθρωπος πριν ρε. Κόκκινο παντελόνι, τον είδες κουνιστό, κουνιστό. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά ρε. Δεν γίνεται, δεν έχει ψυχή δηλαδή. Τότε το τι μπορεί να γίνει μέσα στο χώρο σου, το καταλαβαίνω από την εμφάνιση μετά. Ρε πέθανε ένας άνθρωπος, δεν γίνεται να μην φορείς μαύρα και πας και στον εισαγγελέα για να πονέσεις για αυτό που συνέβη ρε. Με κόκκινο και οι άλλοι να στείλει το χεράκι, λες και είμαστε γκόμοι. Την γκόμοι μας ενδιαφέραν και την ώρα, το γκομενιλίστικο ή το αντριογύρο, το να προχωράνε παρά μια σεμνότητα με κατεβασμένο κεφάλι, με μαύρα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό ήθελα να το πω μέρες, αλλά λέω να το πω. Δεν με ενδιαφέρουν τα ιατρικά, στο κρίνουν οι υπεύθυνοι στα ιατρικά από υπουργεία μέχρι δικαιοσύνη. Άστο, παίρνω την ευαίσθητη πλευρά του θέματος. Δεν γίνεται σκυλή να έχει πεθάνει, που λέει ο λόγος και πει να δώσεις κάτι σκυλή. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Θα έλεγες, όχι και παρδαλάρεση, μην πας και έτσι, γιατί πας εισαγγελέα. Άρα, σας γράφουμε όλους. Και αυτό με πειράξει είναι πραγματικά που καλά, εντάξει, όπως ξέρουμε καλλιτεχνικά παιδιά. Άλλοι πάνε να του δείξουν οι κάμερες, άλλοι πάνε αυτό. Κάποιοι πονέσανε. Βλέπω στο πρόσωπό τους κάποιοι πονέσανε. Εγώ τη γυναίκα αυτή δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, αλλά μία από τις πονεμένες που βγήκε ήταν αυτή η Νατάσα, η. Πώς τη λένε τη γυναίκα. Φαινόταν ότι δεν πήγε ούτε βαμμένη, ούτε με τα μαύρα στα γυαλιά να κάνει αυτό, ούτε. Η Νατάσα η Θεοδωρίδου, ναι. Που δεν την ήξερα ποτέ, αλλά την είδα με ένα πόνο. Βγαίνει δηλαδή ο πόνος των ανθρώπων. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, ο λαός. Λαός, ξυπνήστε, λέει. Δεν γίνεται μια ώρα κάμερα εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Και εγώ τρώω, τραβήξει τη ζωή μου τον Καραγιάννη πεθαμένο. Δεν το ξέρουν ούτε τα παιδιά του. Μες στο μνήμα. Πάπου πήγα και έσυψα πως ρίχνουν λουλούδι και τράβηξα ένα πλάνο να τον έχω τον Κώστα Καραγιάννη. Καραγιάννης Καρατζόπουλος. Και το έχω σπίτι και δεν το έχω ανοίξει ποτέ να δω όπως ήταν μέσα στο φέρετρο. Εσείς τι κάνατε. Τραβάτε για να δείξει το βράδυ το μαύρο φέρετρο προχωρούσε να κάνει σοου ρε παιδιά. Και δεν το έχω πει ποτέ στην τηλεόραση στον αέρα αυτό που κάνει τον Καραγιάννη. Μπορεί να ακούσει τα παιδιά του και να πει τι έκανε. Τίποτα, έτσι το νιώθα. Και την ημέρα που τον έκανα τελευταία χρονιά τη ζωή του και ήταν και σαν πνευματικό μου πατέρα, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Είχα μια κάμερα, έσυψα και πήρα ένα πλάνο την ώρα που είναι ανοιχτό το φέρετρο πριν το ρίξουν το χώμα. Αλλά δεν το έχω τολμήσει να το κοιτάξω ποτέ. Δεν πάει η καρδιά. Το έχω εκεί πέρα και λέω: Α, Θεός συγχωρέστε να δω τον Καραγιάννη. Εσείς τραβάτε όλη την ώρα, τραβάγανε γύρω-γύρω, τραβάγανε τόσο πολύ ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τόσο είναι με εγώ τρελός, εγώ τρελαδί με αυτά που βλέπω. Υπάρχει και ένα όριο. Τραβάσει απλά να καθένα να πει ότι ήταν κόσμο στην κηδεία. Αλλά αυτό το πράγμα εκεί, κάμερε, το φέρετρο, όλη την ώρα, το βλέπατε στι κάμερε τηλεοράσεω. Τι διάλογο τραβάγανε, ρε. Να σου πω κάτι. Σέβομαι το λαό που πήγε. Σέβομαι και κάποιου καλλιτέχνε που είναι ευαίσθητοι και πήγανε και λόγω φιλία, λόγω συνεργασία. Να ξέρετε όμω πω ήταν και πολλοί που ούτε καν συναισθηματικά όχι δακρύσανε να τρέχουν δάκρυα του ρόλου, την άλλη λέξη καταλαβαίνετε. Πολλοί που δεν είχαν πάει μπορεί και να κλάψαν από μακριά περισσότερο. Όπως και πολλοί από αυτούς που ήταν αγνοί και είπαν δίσον παρόν την αγάπη τους και το πιστεύω. Μπασταρδεμένα είναι τα πράγματα πάντα, ακόμη και σε κηδεία. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
10: Ο Γιώργος Σιμιλία.
1: Γεια σου Γιώργο.
10: Δεν θέλω να πω γι' αυτό για να μην κουράζω τον κόσμο γιατί και εσύ μου λες συνέχεια τα ίδια λες.
1: Σωστό, πες τίποτα άλλο από αυτά που είπαμε. Ναι.
10: Αλλά μάλλον μόνο σου τα λες αυτά.
1: Ναι.
10: Εγώ θέλω να πω...
1: Εγώ πρέπει να τα πω αυτά ρε εσύ. Για άμα πεις τα ίδια και εσύ τώρα θα είναι παραπανήσια.
10: Δεν θέλω να πω γι' αυτό, αλλά νευριάζω. Ναι. Νευριάζω με ποια έννοια, ναι. Με όλη αυτή την κατάσταση, με όλο αυτό το μπάχαλο. Θυμάσαι που στα έλεγα και πιο παλιά ότι δεν κάνουν ελέγχους. Πού είναι αυτοί οι ψευτογιατροί, έτσι, αυτοί, πού είναι ο έλεγχος να κάνεις αυτούς τους ανθρώπους. Πού είναι ο έλεγχος? Κάνουνε καθόλου ελέγχους? Ποια μηχανήματα ήταν αυτά? Ποιοι είναι αυτοί που διαφημίζανε στο Facebook και από εδώ από εκεί τη δουλειά τους? Και ούτε γιατροί ήτανε. Μιλάμε ένα μπάχαλο, Ηλία. Μπάχαλο σε όλα τα πράγματα. Όχι μόνο σε αυτό. Σε όλα τα πράγματα. Και γι' αυτό που είπε ο κύριος, θέλω να του πω συγχαρητήρια. Δεν μπορεί η βενζίνα να έχει φτάσει 2.30, 2.20 ευρώ στην Αττική. Δηλαδή τι γίνεται? Μόνο σε εμάς γίνεται αυτό με το πόλεμο στην Ουκρανία? Ή
1: Το είπε άλλος πριν, το
10: ναι,
1: είπες,
10: ναι,
1: αυτό
10: το
1: που
10: λέω,
1: λες.
10: Το λέω κι εγώ.
1: Το είπε, και δεν χρειάζεται τα ίδια και τα ίδια.
10: Ναι, αλλά, ναι, αλλά θέλω να πω ότι επιτέλους πρέπει ο κόσμος κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να πάμε στην κάλπη. Δεν πάει.

0: Να σε καλά, Μανώλη.
1: Να
0: καλό
1: σε
0: βράδυ.
1: Καλά, Ηλία.
0: Καλό βράδυ, Μανώλη.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά.
1: Και σε σένα και στην οικογένειά σου.
0: Να σε καλά, όλο ο κόσμο. Να είμαστε καλά στην υγεία. Όλα τα άλλα παιδιά, πραγματικά πάσε. Μερικές φορές μετανιώνουμε και για κρίσεις που κάνουμε. Αλλά πιστεύω ότι πιάνουμε. Ότι έχουμε γνώμη των πολλών. Πάμε σε επόμενη γραμμή, ναι.
2: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Σοφία Τασπάτα.
0: Γεια, Σοφία.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ.
2: Ακούς,
0: ναι.
2: Σήμερα βγήκε η Μάρα τα χαρά και είπε ειδήσεις.
0: Και είπε...
2: θα φάνε σόβοι αυτοί. Δεν ήταν αυτοί, είχαν πιαστεί χεράκι, μου είπε και εσύ.
0: Ναι.
2: Αυτό το ζευγάρι που ήταν για τρίκα,
0: ναι. Ναι.
2: Θα φάνε σόβια, λέει.
0: Δεν ξέρω.
2: Παίρνανε μέχρι 15.000 ευρώ και πήγανε για να ελέγξουν τα μηχανήματα. Είχαν καθαρίσει, τα είχαν βγάλει έξω στο μπαλκόνι και είχαν τραβήξει τις κουρτίνες για να μην φανόντουσαν έξω στο μπαλκόνι. Και πήγανε μέσα και τα είχαν καθαρίσει. Είχε αίμα κάτω, είχε και στον καναπέ απάνω αίμα. Το είδα εγώ με τα μάτια. Άστα να πάνε ενία. Το πάγανε τζάμπα τον άνθρωπο. Τώρα και αυτό δεν ξέρω. Αλλά και αυτοί οι γονείς δεν είχαν τύψει τόσο που του κάνανε αυτού του παιδιού. Δεν ξέρω, ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Εν τω μεταξύ ήταν και πολύ έμπειρο, βόηθε κόσμο. Δεν ξέρω γιατί να πω, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να κρίνω τίποτα εγώ, τίποτα παρά μόνο να καταγράψουν πως χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Ξέρετε και πόσες άλλες ζωές φεύγουν που δεν είναι μαζονάκηδες. Και πρόσεξε τώρα,
2: ακούω.
0: Καλά έγινε αυτό. Θεός χωρέσει το να βοήθησε και με την ψυχή του να αποκαλυφθούν πράγματα. Ξέρετε πόσα άλλα παιδιά μπορεί να έχουν πεθάνει χωρίς να το έχει καταλάβει κανείς. Λοιπόν, ευχαριστώ, Σοφία. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Σπύρος είναι, δεν κάνεις. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Σπύρο, ακούγεσαι λίγο να είσαι έξω, ε.
3: Είναι εν κινήσεις, υπήρχε κίνηση, Ιλιακό μου.
0: Ναι.
3: Τι ήθελα να σου πω, δεν θέλω να σε κουράσω πολύ, όπως πάντα θέλω να είμαι συνοπτικός, αλλά ναι. Πως κάτι είχα στο μυαλό μου, να σας πω κάτι διαφορετικό. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω τον συνακροατή μας που μίλησε ότι ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και εμφυλιακά, τα οποία δεν μου αρέσει να τα λέμε γιατί επαναφερόμαστε σε πράγματα άσχημα και οδυνηρά.
0: Ναι.
3: Αλλά μια παρένθεση θα κάνω και το κλείνω στο καπάκι.
0: Ναι.
3: Αν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχούσαν οι αριστεροί, εδώ θα ήταν χειρότερα από Αλβανία η Ελλάδα. Και το κλείνω εδώ. Εντάξει. Τώρα το πώς μετατρέπηκε η δεξιά σε αυτή τη μορφή είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την ίδια τη δεξιά. Πάμε παρακάτω, εκτόπισα. Λοιπόν, αναφέρομαι στο φίλο μας τον Γιώργο που λέει ότι ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Άκου τώρα λοιπόν να δεις, Ηλία, και όποιος ακροατής είναι πολύ σχετικός με αυτό που θα πω και θέλει να το πει με λεπτομέρειες συγκεκριμένες, ας το πει.
0: Ναι.
3: Υπάρχει μια λοιπόν εταιρεία που έμαθα που λέγεται το Κόλουμ, κάπως έτσι. Τι γίνεται, αν είχες δει στα περίπτερα που ήταν κρεμασμένη η κάναβη που πουλούσαν στα περίπτερα, την έχεις δει?
0: Πουλάγανε
3: κάναβη,
0: στα περίπτερα ή κάποια μαγαζιά που πουλάνε κανονικά?
3: Όχι, δεν υπάρχει στα μαγαζιά, στα περίπτερα πουλιότανε. Το οποίο ξαφνικά και εγώ δεν το είχα πάρει, το είχα δει ότι είχε καταργηθεί. Την καταργήσαν από τα περίπτερα. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία που σας είπα τώρα είναι 50% έχουν μετοχές οι Ισραηλινοί, το 45% το έχει η Ελληνική Δημοκρατία και το 5% το, δεν θα πω το όνομα για να μην σας μπλέξω,
0: ναι.
3: Το έχει Έλληνας υπουργός Δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας. Τρομερό, έτσι. Και το ρωτάω αυτόν τον άνθρωπο και πώς παίρνουν, πρόσεξε να δεις, αυτοί τώρα το πουλάνε το γραμμάριο 10 ευρώ. Στα περίπτερα πουλιόταν 8. Όταν αυτός ο συγκεκριμένος είχε μαγαζί, το πουλάγε και αυτός 8 ευρώ με αγορά 3 το γραμμάριο. Την ημέρα μου λέει έχει κέρδος 500.000 ευρώ. Και συνταγογραφείται μου λέει από μια στο ίντερνετ, πώς το λένε αυτό μωρέ, όχι στη σελίδα, αυτό, μια εφαρμογή που μπαίνεις μέσα,
0: ναι,
3: στο ίντερνετ,
0: ναι,
3: το συνταγογραφείς με το άμκα σου και ματά σου και το βγάζει απευθείας. Και λέω τώρα, εγώ σας απαντάω, να ξυπνήσει ο λαός, να ξυπνήσει. Πώς να ξυπνήσει που κοιμάται όλος και λυπιωμένος σαν. Δηλαδή 500 χιλιάρια

0: την ημέρα κέρδος και οδηγούν πιωμένοι. Και δεν υπάρχει τεστ ναρκωτές, έτσι. Αλκοτέστ υπάρχει. Το ναρκωτέστ ακόμα περιμένουν να έρθει.
1: Ρεσπίρο, γελάω λίγο, ξέρεις, από, γελάω λίγο από τα... πραγματικά να υπάρχει, μου λες, υπάρχει αλκοτέστ και δεν υπάρχει ναρκωτέστ.
0: Πώς δεν υπάρχει. Δηλαδή εγώ τώρα έτσι έχω τραβήξει να πω με ένα γραμμάριο χασίς και οδηγάω και με σταματήσει ο έλεγχος, δεν με καταλαβαίνει, δεν με πιάνει. Μόνο για αλκοτέστ υπάρχει. Ναρκωτέστ δεν υπάρχει.
2: Καλό αυτό.
0: Αλλά θέλω να σου πω, δεν φτάνουν οι βολεμένοι, οι μετακλητοί και τα συμφέροντα, δεν φτάνουν οι ημιμαθείς και οι άσχετοι στην ψήφο. Έχουμε τους χεμισμένους που είναι όλη μέρα μπάφο και πούντα. Τι να πω. Καλό βράδυ και καλή βδομάδα.
1: Καλό βράδυ, Σπύρο. Καλή δουλειά, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά διαβάσω, παιδιά, εκεί στο διαδικτύο που φτάσατε προθέσεις, σας το είπα. Όχι την Παρασκευή, δεν μου αρέσει να λέω ψέματα 25.000. Την προηγούμενη μέρα 40.000. 49.000. 40.000. Πω το 40 με σιγουριά, για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλω. Όταν μπείτε μέσα, θα δείτε τι εννοούμε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Από Παλίνη παίρνουμε.
1: Έλα, Θανάση.
3: Πολύ ευλογούμε το διαδίκτυο απόψε, κύριε Ηλία.
1: Ναι, πρέπει να το βοηθήσουμε.
3: Και όχι μόνο, γιατί κάνει και καταγραφές, ε. Ενώ στο Ρεάλ 2 πρέπει να μας πάρουν, να μας πούνε, ακούνε τον κύριο Ηλία.
1: Ναι.
3: Ενώ αν βάλουμε ένα σύστημα που φαίνεται ότι ακούμε τον κύριο Ηλία,
1: ναι,
3: όλα καλά.
1: Σωστό.
3: Και μετά είχατε απορία γιατί βγάζουν φωτογραφίες συνεχώς. Έχουμε κολλήσει από τους Κινέζους. Αυτό το χαϊδούλι μπορούμε να το πετάξουμε, όχι. Υπάρχουν τηλέφωνα με πληκτρολόγιο. Ντροπή, έσχος, ε. Ο Έλληνας να πάρει τηλέφωνο με πληκτρολόγιο.
1: Α, θα ντρεπόμαστε.
3: Και όταν το επιβάλλουνε, πρέπει να κάνει και συναλλαγές και όχι μόνο. Ποιος να μας τα λέει αυτά, κύριε Ηλία, πριν κάποια χρόνια, ότι θα καταντούσαμε έτσι.
1: Εμείς δεκαετία το 80 ούτε φανταζόμαστε πως μετά από κάποια χρόνια θα ήταν έτσι τόσο μεγάλη πρόοδος.
3: Πρόοδος είναι αυτό το πράγμα. Άμα είναι πρόοδος, εντάξει.
1: Το πρόοδος. Ρε Αθανάση, με έχετε καταλάβει.
3: Για συγκεκριμένα συμφέροντα, εντάξει. Για συγκεκριμένα συμφέροντα είναι πρόοδος και επιβάλλεται κιόλας. Με δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Σε εισαγωγικά είναι η πρόοδος. Το έχω πει χίλιες φορές, δεν πιστεύω εγώ σε αυτά, φίλοι. Καταστροφή είναι. Όποια πρόοδος είναι εις βάρος του ανθρώπου τελικά. Με 20% από τις 100 πρόοδους, τα 10 με 15 είναι υπέρ του ανθρώπου. Και 80-85 εναντίον.
3: Και άμα και ο λαός θέλει, τα μωρά μας μπορούν με διάφορους τρόπους να το επιβάλλουν.
1: Ναι.
3: Όσο για τον και κοιμημένο μας, για κάποιους λόγους μακάρι να υπήρχαν και άλλοι συνανθρώποι μας σαν αυτόν. Γιατί από ό,τι ακούγεται έκανε πράγματα που έκανε ο Άγιος Νικόλαος και δεν ήθελε και να μαθαίνονται και να ακούγονται. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάποια που είχε κάνει ο συγκεκριμένος. Mm. Και δεν σίγουρα πήγανε κάποιοι όπως είπατε εσείς, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό σίγουρα θα πήγε γιατί είχε ευεργετηθεί.
1: Είχε
3: ευεργετηθεί.
1: Ναι, και πολλοί άνθρωποι τον αγαπούν. Τον πηγαίναν σαν καλλιτέχνη, είχε γκέλ το παιδί αυτό, το λέμε όλες τις μέρες, Αθανάση.
3: Είχε σταθμός αφιέρωμα, κύριε Ηλία, που παιδί που δεν είχε πληρώσει τα δίδακτρά του, να πούμε, το έμαθε, τον φώναξε στο καμαρίνι του και του είχε έτοιμο το φάκελο για τα δίδακτρα που ήθελε, που ήταν ένα καλό ποσό.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι, ρε Αθανάση, σε αυτό μου λες τώρα, γιατί μου γυρνάει το κεφάλι εγώ. Δεν μου αρέσει η υποκρισία. Ποιος το είπε αυτό?
3: Συνάδελφός του που έτυχε να το ζήσει. Αυτό.
1: Ωραία, ξέρετε, το λέω. Δεν το είπε. Μην μου πεις ποιο κανάλι, μην μου πεις ποιο κανάλι.
3: Όχι.
1: Όσο ζούσε, πώς δεν ακουγόταν τίποτε καλό για το παιδί, ρε, και όμως πεθάνει, τρέχουν όλοι και λένε.
3: Άμα δεν θέλει.
1: Αυτοί οι ρεπόρτε, οι δημοσιογράφοι που κάνουν πως αγαπάνε τις καλλιτέχνες. Γιατί δεν βγάζουν ότι ρε, εσείς ξέρεις τι καλό παιδί, αφήστε τι κάνει ο Μαζονάκης. Βγάζανε αν στη σκηνή πάνω, καταλαβαίνεις τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα λέγονται αυτά. Και τώρα λέγονται αυτά.
1: Δηλαδή προσπαθώ να δω τι διάλογο, πώς γίνεται τελικά, πώς δεν βγαίνουν τα καλά πριν, ρε παιδιά, και βγαίνουν μετά. Εγώ δεν αφιβάλλω για αυτό που λέτε για το παιδί αυτό. Εμένα μου τα συμπαθείς, δεν το συνάντησα ποτέ στη ζωή μου. Θα πω και ένα περιστατικό, δεν θα τα λέω όμως αυτά, γιατί σαν να φαίνεται στη μνήμη του, αλλά θα το πω. μετά από λίγο, γιατί έχουμε συνείδησή μας καθαρή σε αυτά που έχουμε κάνει για τον κάθε άνθρωπο και μετά κάνουμε και ένα σχόλιο με καθαρή καρδιά. Θα το πω, αλλά ωραία. Αυτοί που μαθαίνουν τώρα δημοσιογράφοι, όταν πέρασε η εντεύξη και τρέχανε του παιδιού και το... δεν ψάχνανε και μερικά πράγματα τέτοια. Τι ψάχνουν, το κουτσομπολιό, τι κάνουν στο κρεβάτι τους μόνο.
3: Δεν το ξέρετε αυτό, κύριε Ηλία. Εδώ πέρα είχε τύχει να, πάει, να χρειαστεί να, να πάει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εκεί το ψάξανε, γιατί
1: εκεί
3: και
1: ψάχναν
3: πώς,
1: όλοι.
3: Τι προβλήματα είχε.
1: Εκεί τρώχανε όλοι έξω από το Δαφνί. Να το βγάλουν τρελό το παιδί.
3: Γιατί πήγε. Μπορεί να είχε θέματα. Γιατί πήγε, τι προβλήματα έχει, ποιος μπορεί να το βοηθήσει. Μπορεί να το βοηθήσουν κάποιοι συνάνθρωποι του, η Εκκλησία.
1: Θέλω να πω, ρε Αθανάση μου, μπορεί να είχε πρόβλημα το παιδί. Απλώς με ενδιαφέρει το ότι στο κακό τρέχουνε να το κάνουνε βούκινο. Στο καλό, γιατί δεν ακούω, για τους... μόλις πεθαίνει, αν ήξερες τι έκανε. Τότε αφού το ξέρεις, ρε δημοσιογράφου, που κάνετε, πώς ασχολείστε με κάποιους, τι γίνεται.
3: Αυτό προσπαθώ να σας πω, και όταν έγινε αυτό, δεν το λέω τυχαία στο Δάφνη. Θα πρέπει να πέσουν όλοι επάνω να δούνε πώς μπορούν να βοηθήσουν.
1: Ακριβώς.
3: Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Βγήκε μόνο αυτό και έσβησε. Όπως και πάρα πολλές ειδήσεις, κύριε Ηλία. Με τις ρίχνουμε στο τραπέζι, μετά τις βίνουμε. Τώρα να μου αρχίσαν να λένε για τους γιατρούς, εσείς το λέγατε, αλλού το άκουσα με το κόκκινο ο Παντελόνι. Ήταν αυτό, εδώ πέρα δεν πήγανε μαζί τους στο νοσοκομείο. Θα μας πούνε να μου τι θα γίνει, ισόβια, ποια ισόβια. Η ισόβια είναι 25 χρόνια. Τα ισόβια είναι, μπαίνει σε φόρους ζωής μέσα. Και σταματάς να κάνεις αυτή τη δουλειά, κάνε κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι, ούτε
3: θα,
1: κομματικά.
3: Θα το πάρουμε αυτό που θα γίνει στην πορεία, δεν νομίζω.
1: Ωραία, Θανάση. Θανάση, καλό σου βράδυ, Θανάση.
3: Να είστε καλά, καλή βράδυ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει τρός μόνο. Καλά είπε ο Βέλοπλου, δεν μιλάω κομματικά, παιδιά, σου μιλάω ειλικρινά εδώ πέρα. Είμαι τόσο αδεσμευτός που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν με νοιάζει να χρειαστεί να λέγα εναντίον του Βέλοπλου, θα το έλεγα. Αλλά τι να πω, δεν μπορώ να πω άμα δεν βρίσκω. Είχε πει ο άνθρωπο, πιάνε Βεζινάδικο που κλέβει. Δεν την άδεια και μην πω τίποτα. Ο χώρος αυτός τελείωσε να είναι βενζινάδικο. Αυτές είναι οι λύσεις. Πιάνουνε κάπου τώρα, θα φάω λέει 10 χρόνια, κάνει αυτό 3-4, μπορεί να συνεχίζει εκεί πέρα να είναι, λέω γενικά τώρα, έτσι, γραφεία και τέτοια, εκεί γιατρία. Δεν είναι αυτές λύσεις από το να χτυπάς από τη ρίζα το κακό. Λοιπόν, πριν διαβάσω, ακούστε ένα περιστατικό, δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω σήμερα. Για την ψυχή του θα το πω. Είμαι στα μεσημεριανά. Τότε που ήμουν με τη Στεφανίδη τόσους μήνες και με τη Λαμπύρη ήμουνα και με όλους αυτούς τα μεσημεριανά, τα οποία έβλεπα πολύ καλά πολλά πράγματα πώς γινότανε. Εμένα προσωπικά μου φέρθηκε η Στεφανίδου, προσωπικά μου φέρθηκε σαν ανταπέδιδε, δεν ήταν αχάριστη, σαν επαγγελματίας. Άλλο τι γνώμη μπορεί να έχετε, τι έχει κάνει, τι φτιάχνει, τι έχει οτιδήποτε σε οποιαδήποτε θέματα. Αυτό είναι θέμα δικό σας. Εγώ πώς το ζούσα εκεί. Δεν μου απαγόρευσε ποτέ να κάνω κουβέντα σε αυτά που ήθελα. Και όταν είχαν κάποιους θυμμένους καλύτερα να τους κάνουν κακό, όπως πει να μου κάνει και εμένα η Στεφανίδου κακό, όταν με κάλεσε μαζί με 7-8 λαμόγια να με εξοντώσουν τότε που είχε γίνει αυτό το πρόβλημα στο Καλημέρα Ζωή. Κατάλαβε ίσως με ποιον έχει άνθρωπο να κάνει. Με ξανακάλεσε την άλλη μέρα και μετά με καλούσε επί μήνες στην εκπομπή της. Και μάλλον κάποια μεσημέρια πέρανε. Πρέπει να έρθει και σήμερα. Και έλεγα: ευχαριστώ, ας στείλουμε ταξί. Δεν θέλω. Πες την κυρία Στεφανίδου, δεν έρχομαι. Ακούστε όμως κάτι, ένα περιστατικό με το Μαζονάκι που πρέπει να το είχα ανεβασμένο. Δεν ήθελα να το φέρω κουβέντα. Άφησα τις μέρες έτσι, όταν κάνω κάποιο σχόλιο και κλείνω, μπορεί να πει κανείς καλά. Τι θέλει να κάνει τώρα, να πει τώρα για το Μαζονάκι. Ακούστε κάτι. 20 χρόνια πριν, εγώ είμαι Στεφανίδου, 2005, και αλλάζουν τα φώτα στο Μαζονάκι. Στημένο ξεστημένο, δεν ξέρω, ξέρω μονάχα πως είναι ένα πάνελ το οποίο το βαράνε και έχει βγει και μία κυρία στον αέρα. Δεν ήθελα να το πω όλες τις μέρες, μήνας ερωτηματικά. Αλλά αυθόρμητα είπα τώρα το πω, θα το πω. Για τη συνείδησή μας, για την καθαρότητα όταν κάνουμε σχόλιο κάποιο καλλιτέχνη. Δεν κάνουμε σήμερα, το κλάψουμε σήμερα το Μαζονάκι. Αυτό πρέπει να το θυμάται η κυρία Στεφανίδου, ας βγει οποιοδήποτε να με διαψεύσει, ή αυτή που ήταν πολλές φορές και σαν λαμόγια εκεί στο πάνελ και λέγανε ότι βλακεία εναντίον των ανθρώπων. Έχουν το κακομοίρι το Μαζονάκι, κάνει το κούτσι φόρεμα, πώς το λέγανε εκεί. Τώρα είναι γραμμή, θέλουν να τον εξοντώσουν, θέλουν να τα αλλάξουν τα φώτα και τον βαράνε όλοι ότι στο καμαρίνι του 5.30 τη νύχτα ήταν γυμνό μπροστά σε ένα κορίτσι 15.5 χρονών. Μιλήσαν όλοι και θάβανε. Η Στεφανίδου ζει. Ας βγει άμα θέλει, κυρία Στεφανίδου. Εγώ, όπως μου φέρθηκε, την εκτιμώ. Πήγε να με εξοντώσει στην αρχή, αλλά ίσως δεν είχε καταλάβει ποιον άνθρωπο έχει φέρει εκεί και μου είχε φέρει κάτι λαμόγια εκεί πέρα, κάτι ψευτοδημοσιογράφους, κάτι μπουνιάδες, κάτι άλλο συναδέλφους από το Καλημέρα Ζωή να λένε εναντίον μου όλοι, οι ψεύτες, όλοι εναντίον μου. Μέχρι και πεθαμένοι, Θεός χωρές τους, οι ψεύτες που κάνανε ό,τι μπορούσαν, μα δεν βλέπανε ένα καινούριο ηθοποιό να πάει να μπει στην κλίκα του Φόσκολου, τον εξαφανίζανε τα λαμόγια και τους έχετε για καλούς κάποιους. Και ο κακομοίρης ο Φόσκολος δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εκεί πέρα και όλο το μαζονάκι ότι 5:30 τη νύχτα πήγε στο καμαρίνι του, κατέβη γυμνός και σεξουαλικά πείραξε κάποια γυναίκα. Κάποιο κοριτσάκι. Τους αφήνω μιλάνε. Μην το βρω το ηχητικό και σας το βάλω, γιατί το έχω εγώ στα αρχεία μου. Δεν ξέρω αν το έχω ανεβάσει. Έχω ανεβάσει για όλους που έχω μιλήσει, πέρα από τα οποιαδήποτε θέματα άλλα. Και βγαίνει και μία μαμά και λέει το κοριτσάκι μου, ναι, ο κύριος Μαζονάκης, 5:30 το. Και παίρνω το λόγο, αυτό είναι για συνείδηση με το Μαζονάκη, και όταν το ξέρω ήταν για άκυρο. Δεν μου λες, κυρία μου, Μαζονάκης ήταν γυμνός, έμπροστα στην κόρη σου. Τι ώρα είπες, ήταν μόνο στο καμαρίνι. Τι ώρα, σας ξαναρωτάω. 5:30 το πρωί. 5:30 το πρωί και λες το κοριτσάκι στο Παρθένο, ο το πείραξε ο Μαζονάκης, 5:30 τη νύχτα, δεν τρέπεσε. Και έφυγε από το τηλέφωνο. Η Στεφανίδου ζει, και άμα θέλει, ας βγει κανένα με διαψεύσει. Πάμε αλλαγή της ώρας και γυρνάμε.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το πιο ιδανικό σε αυτά που λέω, που μπορεί να το έχει ακόμη και σαν σκέψη διασταυρωμένη, γιατί ο Χίος τότε ήταν με δικές του εκπομπές στα μεσημεριανά και αντικαθιστούσε κάποια στιγμή και την Στεφανίδο, και επειδή ξέρω τη δύναμη που έχει εδώ στο ραδιόφωνο, του το λέω έτσι ακόμη και για σαν σκέψη στον Στέφανο, που ξέρει πολύ καλά τι πεζόταν, ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας. Λοιπόν, του την είχαν στημένη του Μαζονάκη, λοιπόν, τον βαράγαν όλοι, του βγάλανε τη γυναίκα 5:30 τη νύχτα, τη μάνα αυτή, τη βλακοδέστατη, την ηλίθια, και λέει πως έβαλε χέρι στο παιδάκι, το ξαναλέω. Και όλοι λέγανε αντίο του Μαζονάκη, όλοι, μέχρι που την ξεφτέλησα 5:30 τη νύχτα, η κουρούλα της 15 χρόνο παιδάκι, 15:30, και τολμούσε να πει ότι βγήκε ο Μαζονάκης στο καμαρίνι του, ήρθε το παιδί από μέσα γυμνός για να το αλλάξουν τα φώτα. Το θυμάται κανείς? Άμα θέλει κανείς, ας μου βγει στο ραδιόφωνο, μου φέρει αντίρρηση για το βάλω και το ηχητικό που έχω. Γιατί όλα αυτά τα έχω αρχείο σπίτι μου. Που λέει, δεν τρέπεσαι ρε, θα μου πεις 5:30 αν η νύχτα το παιδί, είχες το παιδί σου και λες εναντίον του Μαζονάκη. Δεν ήξερα ούτε καν, δεν έχω πει ένα γιάγο με το Μαζονάκη ποτέ. Και βγαίνει να κατηγορήσει ότι σου βάλει χέρι στο κοριτσάκι σου 15:30 την Παρθένα. 5:30 τη νύχτα, 5:30 τη νύχτα, μαθήτρια, και ο Μαζονάκης της έβαλε χέρι. Το κλείνω εδώ, μπορεί να χρειαστεί, γιατί δόξα τω Θεώ τα κρατάω όλα. Δεν κάνω τον καλό εγώ σήμερα το Μαζονάκη. Απλώς κάνω πίστη στη συνείδησή μου σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν ένα σχόλιο και λέω πραγματικά ένας καλός καλλιτέχνης. Δεν ξέρω τα προσωπικά, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ όλα τα άλλα τι έχει κάνει. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι κακό έχει κάνει σ' άλλους, τι κακό έχει κάνει αν κάνανε χρήση, αν πίνανε, αν κάνανε. Αυτά είναι θέματα άλλα. Μένα με ενδιαφέρει στον καλλιτέχνη που τον κλαίνε σήμερα πόσο τον πολεμήσανε διάφοροι. Και για τη συνείδησή μας, που έλεγα να μην το πω, αλλά ας το πω, γιατί αξίζει, τι μπορεί να τραβήξει κάθε καλλιτέχνης, τι στημένα πράγματα μπορεί να τραβήξει, αλλά και ποια μάνα είχε καρδιά να βγει να πει για το κοριτσάκι της ότι σε έβαλε χέρι 5:30 τη νύχτα, είπα η Αγία. 5:30. Έχουμε παιδιά. Θα έβγαινα εγώ κάπου να κατηγορήσω το κοριτσάκι, να έχω τη μικρή μου και να πω, έλα, ο αλήτης βγήκε και ήταν σαν μισόγυμνος μετά από όταν πήγε στο καμαρίνι μέσα, και είχα τη μικρή εγώ 15 χρονών και την άφησα. Δεν τρεπόταν αυτή η μάνα, ρε, να βγει να το πει αυτό? Πάμε σε επόμενη γραμμή, τώρα μου τη βιδώσει και από τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εδώ πέρα. Πάμε να διαβάσουμε εδώ πέρα από τα παιδιά, να ξεκινήσω. Καλησπέρα Ηλία μου, καλή εβδομάδα με υγεία. Μάρκελος, γεια σου Μάρκελε. Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα με υγεία, καλή ευλογημένη εκπομπή, γεια σου Ουρανία μου. Η Εύα Κιντή, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα πατριώτες, καλησπέρα Ελλάδα. Ο Δήμος, αγαπητέ μου Ηλία, δεν τον έπλωσε ο Χριστός τον άνθρωπο για να χαθεί, και ιδιαίτερος μετά τον θάνατο, όταν οι πάντες τον έχουν καταλήψει, εκείνος μένει πάντα κοντά του αιώνια. Ηλίας είναι ο ονοματός μου, Ιγκλέζος. Καλησπέρα Ηλία και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά Ηλία. Α, λόγω του Σταύρου σήμερα. Λένε τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελλάδας. Ποια παιδιά? Τα παιδιά που στείνονται κάτω από καταρακτώδη βροχή για να ακούσουν το προσκυνημένο εμετικό σκουπίδι το ρέμο, που αντί να τον γιουχάρουν που τόλμησε να κάνει τη συναυλία του κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθόντουσαν υπομονετικά να τον ακούσουν? Ποια παιδιά που πήγαν στον αείμνηστο Μαζονάκη για να χορέψουν ζεμπέκικο, για να βγάλουν σέλφι και να ποστάρουν, για να αποθανατήσουν τη στιγμή που περνούσε το αμάξι για να πάει τον Γιώργο στην τελευταία του κατοικία? Μα καλά, είναι τόσο αναγκέφαλα, τόσο σούργελα. Τι φωτογράφησαν? Κάποιο αξιοθέατο? Πάρα πολύ όλα. Είμαι υπέρ σε αυτό που διαβάζω, όλα. Τελικά δεν είναι το μέλλον της Ελλάδος, αλλά η επόμενη καταστροφή. Ο Αντρέα, πάει το Αντρέα, Τάνια. Καλησπέρα σε όλους. Σας πηγαίνει πολύ αυτό που κρατάτε στο χέρι. Να, γιατί έχετε ωραία χέρια. Ρε Τάνια, γράψουμε τίποτα άλλο σοβαρό. Να, για το μυαλό μας τώρα. Πάμε να κάνουμε εμφανίσεις τώρα και τους ωραίους τους κάναμε κάποτε. Λοιπόν, Μαρία Μάλφα. Ηλία, καλησπέρα. Γεια σου, Μαρία. Ναι, έχουμε μια ευλογημένη, να έχουμε μια ευλογημένη εβδομάδα. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ο Βαλάντης. Γεια σου, Βαλάντη μου. Καλό παράδεισο στον Γιώργο Μαζονάκη. Μαρία η Μάλφα. Καλησπέρα, Τάνια μου. Λέω ένα στον άλλο, κύριε Βαλάντη, τι κάνετε όλα καλά. Καλησπέρα, Τάνια, καλά είμαστε. Πολύ ωραία. Και καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου, φίλε Ιωσούφ. Καλησπέρα, Ηλία. Με την υπέροχη εκπομπή σου, καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα με υγεία, η Πατρινού Φέη. Γεια σου, Φέη. Πώς κυλάει η ζωή, Ηλία? Πώς να κυλάει, ρε φίλε? Κυλάει ανάλογα το πώς νιώθουμε εμείς ότι κυλάει. Μπορεί τα δύσκολα να τα κάνουμε εμείς πιο εύκολα, τα εύκολα αν θέλουμε τα κάνουμε δύσκολα, και οι άλλοι μονόμαστε δεν είμαστε πολεμιστές. Λοιπόν, Μερούλα, καλησπέρα, Ηλία, χρόνια πολλά του Σταυρού σήμερα και σου γιορτάζουν σωστά. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Ευστρατεία Σαντίνη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Τάνια, καλησπέρα και από εμάς. Τάνια, αυτό ωραία. Ναι, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης σήμερα, του Τίμιου Σταυρού. Σωστά. Ωραία, προχωράμε. Διαβάζω, του είχαν κάνει μέθη, λέει, όταν, ό,τι να είναι. Μας λέει ο Γιώργος, ο Ζαφυρόπουλος. Και σήμερα είδα τη φόραγα στον εισαγγελέα. Λες και πήγαινα στη διάλεξη. Δεν το είδα, Ευστρατεία μου. Δεν το είδα. Εγώ το είδα την μέρα που πήγαιναν μετά το θάνατο του παιδιού. Αυτό είπα στην αρχή σας σχόλιο. Μέρες το φύλαγα. Δεν γίνεται να πηγαίνεις με εκείνα τα κόκκινα, λες και πήγαινες σε γάμο. Έχει πεθάνει μέσα στο χώρο σου. Αυτό αν το κρίνει δικαιοσύνη, τι ιατρείο, οτιδήποτε. Δεν μπορώ, εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω εδώ πέρα, άντε φρουφρού και από το ράδιο Αρβίλα. Και να πηγαίνεις με το κοκκινάκι και κρατάς το χεράκι, λες και πάμε γκόμενοι. Δεν γίνεται. Αν πονάσαι στο κελί και αν είσαι άνθρωπος. Το ξαναλέω. Δεν ξέρω τι φοράγανε σήμερα, μου πεις τίποτα και μου γυρίζει στο μυαλό να με. Λοιπόν, η Τάνια λέει ότι καλύτερο έχω ακούσει. Δεν ξέρω για ποιος το λες, Τάνια. Ωραία, και πάμε. Σε ακούμε κάθε βράδυ και σε χαιρόμαστε. Γεια στο μάμου. Εγώ θέλω να το θυμάμαι όπως ήταν ο Γιώργος τώρα. Όποιος τους αγάπησε, όποιος το αγαπούσε, μετέχει, με βλέπει τη φωτιά. Δεν το καταλαβαίνω, ρε Στρατεία, τι εννοείς. Λοιπόν, θα γίνω λίγο καυστικός, Ηλία. Ρίχνω και ένα φταίξιμο στο συγχρεμένο, γιατί αυτή η διαδικασία θέλει εμπειρία, θέλει νοσοκομείο. Απορώ πως πήρε την απόφαση να πάει σε αυτούς τους χασάπηδες. Βεβαίως, Βαλάντη μου. Δεν είναι τώρα να το ακούει. Δεν υπάρχουν αυτιά τώρα ζωντανά για να ακούει ο άνθρωπος. Οπότε και να του λέγαμε κάτι, να τα χώναμε. Τόσο άτυχος ήταν να ακούσει λαμόγια ή να κάνει αυτοκαταστροφικά πράγματα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν τον κατηγορούμε. Τα λέμε γιατί μακάρι να προλαβαίναμε. Μακάρι τα λέγαν όλοι να τον προλαβαίναν να μην έφευγε. Λοιπόν, μην το κατακρίνεις αυτό με τις κάμερες. Καλά έκαναν και τράβαγαν για να δει όλος ο κόσμος το εθνικό πένθος μας, όλη η Ελλάδα δάκρυσε για τον Γιώργο μας. Γιώργο, το να τραβήξεις ένα πραγματάκι, φίλε, για ένα λεπτό εις καρδιά. Άμα το κάνεις σοου και δύο ώρες και τραβάω την κηδεία, χιλιάδες κόσμος, κάτι μου κλωτσάει, φίλε. Μην είμαστε και τόσο επίοικοι σε όλα. Να τραβήξεις, ρε παιδί μου, να πεις κοίτα τι γίνεται εδώ. Τα πω, ρε, να θυμάμαι, ρε. Τι θα κάνεις μετά, κάτσε να ξαναδείς το φέρετρο. Λοιπόν, δεν ήθελε να γίνει το όρος. Λέει αν πήγαινε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρουμε. Στρατεία, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Καλησπέρα από Λευκάδα. Από Λευκάδα δεν είσαστε? Ναι. Βέρπιλ. Δεν κατάλαβα. Ναι, από Λευκάδα, φίλε. Λοιπόν, δεν το κατακρίνουμε, αλλά όπως αντέχετε να έχετε ένα τέτοιο ενθύμιο. Έχεις δίκιο. Στρατεία, είπα κάτι πριν, δεν ξέρω αν άκουσες. Τράβηξε έναν άνθρωπο το οποίο τον νιώσα να ανάγει. Έλεγα, ρε εσύ, δεν τραβάω τον Καραγιάννη με στο φέρετρο. Τράβηξα Καραγιάννης Καρατζόπουλος, επειδή τον έκανα 15 χρόνια πριν πεθάνει, το είχα τιμή. Μου έλεγε, ρε, από τη λέξη σκληρά κολόπεδο, πώς δεν ήρθες σήμερα, έκθεσε το γραφείο. τόσο πολύ έτσι με εκτιμούσε, μου σκηνοθέτησε όλα τα έργα μου και το είχα σαν δεν ξέρω πώς το έκανα σαν κίνηση. Δεν μπόρεσα να το ξαναδώ ποτέ. Έλεγα, άστε, μην το κοιτάξω, μην το δω και να το φοβερό, κάτω, έτσι, πριν ρίξουν το χώμα. Τι διάλογο, μπορεί να βάλει μετά να βλέπει θανάτους. Πρώτο καταλάβω, είμαστε μαζοχιστές, μου φαίνεται. Λοιπόν, Ευστρατεία, καλή βδομάδα. Εντάξει, δεν ήθελε να γίνει το όρος, αλλά δεν παίζεις και τη ζωή σου κορονογράμματα. Φυσικά, Βαλάντη, δεν έπρεπε να εμπιστευθεί σωστά. Τόση εμπιστοσύνη τους είχες. Σωστό το ερωτηματικό σου. Παρόλο που τα λέμε τώρα σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει. Λοιπόν, είχαν τόση διαφήμιση στο ίντερνετ, δεν έδειχναν το συνέδρια ιατρικού συνόλου που τα είχαν πάθει. Θα είχαν πάθει πάρα πολύ, λέει. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Για κάποιο λόγο έγινε μια σκέψη που έφυγε ο Μαζό για να γλιτώσουν άλλοι. Εντάξει, είναι ένας λόγος για μερούλα, σώζονται άλλοι. Κάτι θα έλεγα κι εγώ πιο σκληρά τώρα, αλλά δεν το λέω. Άγνωστες οι βουλές του κυρίου, λέει η Στρατεία. Γενικά είμαστε λαός που παρασύρεται εύκολα και δεν βλέπουμε τι παγίδες δυσάρεστες μπορεί να κρύβουν αυτές οι αποφάσεις. Εκτός και έπεσε χρήμα και συμμορία να τον βγάλουν από τη μέση κίνητρο το χρήμα. Εγώ σας διαβάζω τα πάντα, παιδιά, εντάξει. Δεν κρύβουμε τίποτα εδώ. Δεν τα μεγενθύνω κάποια. Ας σκέφτεται ο καθένας ό,τι θέλει. Για ό,τι γίνεται στην Ελλάδα φταίει ο Μητσοτάκης. Τι άλλο θα ακούσουμε. Σήμερα είναι η μέρα πένθους, λέει ο Γιώργος ο Ζαφυρόπουλος. Δεν μιλάμε πολιτικά. Εξάλλου τον είδαμε τον κύριο Τσίπρα ποιος είναι και όλους τους άλλους. Γιώργο, άκουσες καθόλου να πω τίποτα για Μητσοτάκη ότι φταίει? Για γράψε μου ρε φίλε και απάντα σε μένα και όχι στους άλλους απρόσωπα. Είδες να πω εγώ έστω και μία αιχμή την παραμικρή να παίξω με θάνατο και να πω ότι φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό? Κάνε μου τη χάρη και απάντησέ μου. Λοιπόν, καλησπέρα, τυχαία μπήκα. Πρώτη φορά, πολύ καλό ηθοποιό, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, όποιος είσαι. Δεν καταλαβαίνω, άντρας, γυναίκα, να είσαι καλά για τη γνώμη σου, φίλοι. Ευσταθία, δεν φταίει το κοπάδι, ο Βοσκός φταίει. Κάθε βράδυ 9 με 11 είμαστε εδώ, φίλε. Οι φίλοι, δεν ξέρω, το ψευδόνυμο αυτό που γράφεις, δεν μπορώ να σε βγάλω, άντρα, γυναίκα, αλλά δεν τρέχει τίποτα, δεν σας αλλάζω τίποτα. Λοιπόν. Υπάρχουν όμορφα γουρούνια, υπάρχουν και άσχημα γουρούνια, αλλά δεν πάβουν να είναι γουρούνια αυτό για τους πολιτικούς. Ευστρατεία, σωστός, δεν ξέρω για ποιο το λες σωστός. Την ώρα που ήρθε το φέρετρο στην εκκλησία έγινε το θαύμα, βγήκε ένα μεγάλο ουράνιο τόξο, η πίστη μας είναι πολύ ζωντανή. Γιώργος Ζαφυρόπουλος. Στο διαβάζω απλώς, Γιώργο. Δεν εγκρίνω τίποτα. Το είδα και τη Λουκά εκεί πέρα. Μην τρελάνε με την εκκλησία, με τα γραφικά. Αν ήταν ουράνιο τόξο, αν ήταν και την ώρα κάπως ο καιρός, δεν μπορώ, φίλε, εγώ να πω αυτό το. Απλώς σου μεταφέρω όμως τη δική σου γνώμη. Λοιπόν, μην βρίζετε τα γουρούνια, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα καθάρματα, λέει ο Άρης. Ηλία, κανένας δεν ασχολήθηκε με την ψυχολογία του Μαζό, μόνο φαρμάκι και ζήλια. Το πιστεύω. Λοιπόν, Γκρίγκμαν, καλησπέρα, αλήθεια, τι έγινε αυτό ουράνιο τόξο? Να σου πω, Γκρίγκμαν, είσαι εσύ που προθέσαι, έλεγες κάτι παλαβά στον άνθρωπο, τον Τούρκο, το φίλο μας. Να σου πω, άμα θες να κάνεις το μάγκα, τον υπέρ Έλληνα, πήγαινε να μπεις σε αυτού νου τη σελίδα να γράψεις. Μην κάνεις τη δική μου εκπομπή τον πονηρό. Εντάξει, μπαίνει ένας άνθρωπος από την Τουρκία, άλλους διαφορές μας, άλλο τι είναι, άλλο η ιστορία μας, άλλο η εχθρότητά μας, άλλο ποτέ δεν ήταν οι καλοί γείτονες, αλλά όχι ένας άνθρωπος που είναι Τούρκος εδώ μέσα να του κάνουμε τον πονηρό και να βγάλουμε τη σαμπουκά. Αυτό έμαθα από μία φίλη ότι έκανε την Παρασκευή. Αλλά δεν μπορούσα να σε διαβάζω. Λοιπόν, μαγκές αλλού. Λοιπόν, αν δεν έχεις αξίες δεν θα έφτανες να πάλευες με θεούς και δαίμονες, λέει η Μερούλα. Καλή εβδομάδα, έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, λέει Άρη, και αυτή γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Αυτό που έκανε Μαζονάκης ήταν να επανέλθει στο σωστό δρόμο. Παναγιώτης, δεν καταλαβαίνω αυτά, ρε Παναγιώτη, εννοείς. Λοιπόν, αν Ήθελε λοιπόν η οικογένειά του να τον βοηθήσει. Θα το πήγαιναν στον Οκανά ή σε κλινική αποτοξίνωση και όχι στους, στο δρόμο, στο δρομοκαίτιο και παραμονή της Παναγίας, παρακαλώ. Γιώργο, έχει μία λογική αυτό που λες, χωρίς να ξέρω τα οικογενειακά τι συνέβαινε, αλλά έχει μία. Είδατε τη Λουκά, τέτοια ημέρα δεν τράπηκε. Ευστρατεία, έχεις δίκιο, η Λουκά είναι στα... μην πω τίποτα. Φταίμε και εμείς που κάναμε κάτι εκπομπές κάποτε και πήραν, ψωνιστήκανε και πήραν τα μυαλά της υπέρ αέρα. Αέρα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, όχι, τι έκανε. Ποιος τι έκανε, εσύ τι έκανες, Γκρίκμαν. Εσύ που λες και άντρας, Έλληνας άντρας. Δεν επειδή ο άλλος λέει Τούρκος και του λες Ιουσούφ, του λες τρελά πράγματα. Κάνε μου τη χάρη εδώ πέρα, δεν κάνεις το μάγκα. Απά να του κάνεις το δικό του προφίλ αν θέλεις. Και όχι μέσα από την εκπομπή τη δική μας, θα κάνεις εσύ τον πονηρό εκεί πέρα στον άνθρωπο τον Τούρκο. Μπαίνει κάθε βράδυ, φανατικός, το γουστάρουμε αυτό που μπαίνει και δεν θα βγάλουμε αποθυμένα εδώ σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, ευστρατεία κανένα σεβασμό στον άνθρωπο, ευστρατεία άστον δε σχόλιον για τη συγκεκριμένη. Φυσικά τι να πείτε τώρα για τη Λουκά, ρε παιδιά, σιγά μην τις κάνετε. Ηλία, αυτό που κρατάς στο χέρι το θέλει η Μερούλα να κρατάει. Δεν είναι, φίλε, για να κρατάς βαλάντι. Εντάξει, μου φαίνεται είσαι αγύμναστος πολύ. Το που κρατάω δεν είναι για να κάνετε αυτό που θες με τη Μελούλα. Μη σας κράξω τώρα που είστε φαν κάθε βράδυ. Κοίτα τι είναι. Μη μου κολλάς τώρα. Εντάξει, πάρτε να δυναμώνετε τους καρπούς σας. Λοιπόν, Ηλία, καλησπέρα. Νίκος από Ασπρόπυργο Αττικής, η χειρότερη κυβέρνηση που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το παιδί τι δουλειά έχει στο καμαρίνι του. Ματάνια μου, αυτό λέω, αυτό είπα σε αυτή τη μάνα. Αυτό είπε σε τη μάνα που κατηγορούσε το Μαζονάκι, τάχω ότι πήγε μισόγυμνος από την πίστη, ο άνθρωπος βγήκε και ήταν η λύθη αυτή η μάνα να λέει το παιδάκι, το κοριτσάκι μου 15,5 χρόνων. 5,5 τη νύχτα, ρε. Λοιπόν, 5,5 το πρωί, σωστά. Σου εύχομαι να βρεις το φως όπου κι αν πας και είσαι. Μας πίκρανε, ρε Γιώργα, ρε. Να πάλι εδώ είσαι. Αυτό για το Μαζό, σωστά. Είναι πολλά τα ερωτήματα, γράφει ο αυτός. Μαζό, σήμερα στα δικαστήρια ήταν μια κυρία στο Λουτράκι που ο Μαζονάκης τη βοήθησε δίνοντας λεφτά να πληρώσει το ρεύμα και την επιχείρησή της χωρίς να την γνωρίζει. Ήταν ευαίσθητος και φιλάνθρωπος. Στα διαβάζω, Μαρία. Βεβαίως να διαβάζουμε τα καλά. Θεός χωρέστονα. Ναι, είδα, έχεις απόλυτα δίκιο, λέει η Τάνια. Καλησπέρα, Ηλία, λέει ο Αντρέας. Γινιός, γεια σου, Αντρέα. Λες και ήταν πρόσωπα, λες και ήταν τη φορυχία, πρόσωπα σε δεξίωση. Δεν ξέρω για ποιους λες, μήπως λες για το ζευγάρι που έκανα κι εγώ σχόλιο. Δεν ξέρω, ευστρατεία. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Επόπ, γεια σου. Επόπ, έχεις βάλει ψευδόνυμο, έτσι. Στο ιατρείο αυτό είχε πάει ο γαμπρός μου, αλλά κάτι δεν του άρεσε και δεν ξαναπάτησε. Ηλία, εδώ η Ηλία την ημέρα του θανάτου τον είχαν την ψυχραιμία να κάτσουν πίσω για να σβήσουν τα αρχεία από τις ώρες τα μηχανήματα, αλλά πού να φανεί, πού να φανεί το αρχείο. Πατρινού Φέη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλάντη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε, Βευτό, Μερούλα, Φέη μου, Βευτό. Το αναφέρει για αυτούς που πήραν το τηλέφωνο, φίλε, όχι για σένα. Ήμουν εκεί και το είδα το ουρανιοτόξο. Τώρα για τη Λουκά απορώ γιατί κυκλοφορεί ελεύθερη ακόμα. Απαράδεικτη οικογένειά του, δεν διασύρει το παιδί της κατά αυτόν τον τρόπο. Μισό λεπτό, παιδιά. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνει, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις. Σωστά, κάποιος γράφει κάτι, ένας με εσάς φαίνεται. Ζητάω την καρδούλα μου πίσω, θέλω πάντα να σβήσω τις τρυφερές μου ενώσεις. Και αυτές τις επιπτώσεις θέλεις να επιλέξεις, είναι όλα για το βανιστήριο αγανάκτησα. Παιδιά, γράφετε πολύ ωραία για τον Μαζονάκη. Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα, φίλε, το κατάλαβα, οι στίχοι το λένε όλα. Κακλαμάνι, σωστά. Φτωχότερο το ελληνικό ρεπερτόριο μετά το Παντελίδη φάγανε και το Μαζονάκη. Μόνο ο Νότης έχει μείνει. Και τελειώνω εκεί, παιδιά. Και καλησπέρα, ένας τελευταίος, Κωνσταντίνος, να είστε καλά. Παιδιά, πάμε σε γραμμή, το ξέρω, περιμένετε γραμμές, αλλά έπρεπε να διαβάσω και του της, διαδικτύου, το οποίο την Παρασκευή 40.000 κόσμος, πέρα από τη δυναμική, τη φοβερή, τις εκατοντάδες χιλιάδες που έχει το ραδιομάχη. Διάβασα το διαδικτύο και ευχαριστώ. Πάμε σε γραμμή τώρα. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Λέω.
2: Καλησπέρα.
3: Μανώλης.
2: Γεια σου, Μανώλη.
3: Θυμάσαι που ξαναπάρεις την εκπομπή σου.
2: Ναι.
3: Που σου λέγα ότι η δική μου η γενιά χρωστάει πολλά στη γενιά τη δικιά σας των ηθοποιών. Αν κατάλαβες ποιος είμαι.
2: Ναι.
3: Μπράβο, γιατί... λοιπόν. Ναι. Σε πειράζει να θίξουμε δύο θεματάκια. Λέγαμε τότε για την νεολαία μας.
2: Ναι.
3: Που ακούω πολλά τώρα, ότι πηγαίνα και χορεύανε ζεμπέκικο στη γυρία του Μαζονάκη κλπ. Ναι. Εδώ πρόσφατα η Λέα μου έπεσε στην αντίληψή μου ένα βίντεο αυτές τις μέρες, το οποίο πηγαίνανε πιτσιρίκια και σε μία 89χρονη γιαγιά τις πετάγανε δυναμητάκια και στρακαστρούκες.
2: Σωστά. Σωστά, για να τρομάξω, τις κάνανε πλάκα.
3: Ναι.
2: Απόλυτο δίκιο, το έχω δει, φίλε Μανώλη.
3: Και το ανεβάζουνε μετά ένα βίντεο αυτά τα πιτσιρίκια που βγήκαν κάποιοι από το μπαλκόνι και σου λέγανε ντροπή σας ρε, τι είναι αυτά που κάνετε ρε στη γιαγιά και αυτά. Και βλέπω σχόλια από κάτω. Ωρε, τι θέλει και φωνάζει κάθε καμένη από το μπαλκόνι.
2: Σωστά, σωστά.
3: Αυτή είναι η νεολαία μας.
2: Και όχι μόνο αυτό, είπες το πιο απλό λόγο ραδιοφώνου. Το έχω δει και τι γράφανε και πόσο υπέρ ήτανε στα παιδιά που κάνανε αυτή την πλάκα στη γιαγιούλα.
3: Που θα μπορούσε να ήταν η γιαγιά τους.
2: Και έχει γίνει και ένα αυτό μου. Και με άντρα. Έχει γίνει και με ένα μεγάλο στην ηλικία αυτό που λες.
3: Έτσι σέβονται τον παππού και τη γιαγιά αυτά. Ακριβώς. Να μην τα πω. Ναι. Να μην τα χαρακτηρίσω.
2: Μετά μας πειράζουν τα παιδιά μας. Άμα είναι να πούν τα στραβά.
3: Άκουσα αυτό τώρα που είπες στον αέρα και με τσίγκλισε άσχημα. Λέει άλλη το 15χρονο το κοριτσάκι μου 5,5 ώρα τα ξημερώματα στο καμαρίνι του Μαζονάκη.
2: Μανώλη.
3: Και έναν υλικό ρε στο καμαρίνι του Μαζονάκη τώρα. Πουλάμε τρελά.
2: Ναι.
3: Πουλάμε τρελά. Πώς βρέθηκε 5,5 ώρα το πρωί ένα 15χρονο στο καμαρίνι.
2: Αυτό είπα στη μάνα και εγκατέλειψη μάνα. Η Στεφανίδου μπορεί να με ακούει γιατί μικρός ο κόσμος. Δεν ξέρει ποιος μπορεί να ακούει. Και βγήκα και τι λες ρε. Ας μου βγει κάποιος από το πάνελ τότε, από τη συνεργάτη Στεφανίδου και να πει αν έγινε το περιστατικό. Όλοι λέγανε αντίον του Μαζονάκη του ανθρώπου και έκανα τη μάνα στο τέλος γιατί η Στεφανίδου ήταν πανέξυπνη. Μ' άφηνε και μίλαγα τελευταίος, ίσως εκεί έβλεπα το χαρακτήρα της. Ήθελε να καθαρίσει με την πιο σωστή γνώμη. Δεν θα ευλογήσω τα γένια μου ή το μυαλό μου.
3: Ναι.
2: Προς Θεού. Αλλά μου λέει,
3: Κακλαμάνη... Όπως θέλω να πω και στον κόσμο, δεν ανάγκη να παίρνει θέση στη διαμάχη μεταξύ Μαζονάκη και των γονιών και με τις αδερφές του.
2: Άκου τι σου γράφει κάποιος.
3: Δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει.
2: Μανώλη.
3: Και είναι οικογενειακό τους, δεν μας πέφτει λόγος.
2: Μανώλη, άκου τι σου γράφει, ναι. Μια κυρία, μ' ακούς.
3: Ναι.
2: Στο διαδίκτυο. Το ακούσα, Μανώλη, τρομερό. Θα μπορούσε η γιαγιά να έχει πάθει ανακοπή από φόβο.
3: Ναι, θα μπορούσε. Και μετά.
2: Και μετά θα κάναμε πως έχουμε μάγκες παιδιά.
3: Θα λέγαν τα. Λοιπόν. Να μην τα χαρακτηρίσω.
2: Ωραία.
3: Και
2: Μανώλη, ευχαριστώ.
3: Για την κυρία του Μαζονάκη.
2: Ε?
3: Με ενόχλησε πάρα πολύ. Το ανέφερες και εσύ, αλλά εγώ δεν θα αναφερθώ με όνομα.
2: Ναι.
3: Βλέπω μια συγκεκριμένη φιγούρα η οποία έχει βγει και στην εκπομπή σου.
2: Ναι.
3: Τη μία τα βάζει με τον Τζίμι Πανούση. Πήγαινε έξω από την κυρία του με Πανούση, φώναζε. Καταριώτα.
2: Ναι, άστινα, έχεις δίκιο.
3: Δείξε. Καταρχήν, ο Πανούσης. Και στο Άγιο Όρος έχει πάει. Και σε μοναστήρια πήγαινε και έφυγε δωρεές σε μοναστήρια έχει κάνει. Τι δηλαδή, δεν είναι θρησκός. Και να μην πίστευε στην αρχή και να πίστεψε μετά. Δεν είχε το δικαίωμα στη μετάνοια. Ποια είναι η συγκεκριμένη φιγούρα δηλαδή, που αποφασίζει για όλους.
2: Άκου.
3: Τα ίδια στην κηδεία του Παντελίδη. Τον φάγανε οι Γερμανοί και μπούρου και μπήξε και δείξε. Σήμερα κούρεμα λέει τους παπάδες επειδή κυδέψαν το Μαζονάκι.
2: Μανώλη.
3: Ορίστε.
2: Με προκαλεί να σου πω κάτι, φίλε, γιατί μπορεί και καμιά φορά και οι παρελθοντικοί μου εκεί του καναλιού να πούνε γιατί. Όχι, αν και ανέβαλε στα κανάλια τηλεόρασης τη Λουκά, έκανα το λάθος. Το είπα πριν. Φταίμε εμείς. Αλλά να ξέρεις και ένα πράγμα. Κάποιοι κινούμαστε και με κάποιο λόγο να καθαρίσουμε κάποιους τέτοιους και αν νομίζεις θα του κάνουμε καλό. Δηλαδή τι έκανε στον αέρα συνέχεια. Εσύ μιλάς για εκκλησία, εσύ ρε ντροπιάζει την εκκλησία, εσύ διώχνεις τους χριστιανούς. Δηλαδή την έφερα κάποιες φορές και το θεωρώ πως ήταν λάθος μου, αλλά τότε δεν είχε γίνει στην μούρλια που κουβαλάει σήμερα και εκεί της άλλαζα τα φώτα, οι εκπομπές είναι ανεβασμένες. Αν πας και δεις θα λες, καλά πως την ξεφτιλίζει και ξαναπάει αυτή.
3: Ρε Ηλία μου, εδώ τα βάλε με τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.
2: Ναι,
3: γιατί,
2: ναι.
3: Επειδή πελάτε στην εκκλησία όπως είστε. Και εγώ πιστεύω στο Χριστό.
2: Μα αυτοί δεν είναι χριστιανοί ρε, μην την κάνουμε κουβέντα τώρα.
3: Αυτά που κάνει το συγκεκριμένη φιγούρα το θεωρώ σαν παραθρησκευτικό.
2: Διώχνει τους χριστιανούς, γιατί λέει ο άλλος μετά ο άθεος ή εναντίον του χριστιανισμού. Να, οι λουκάδες είναι, καταλαβες.
3: Καταρχήν έκαθε ποτέ να δει στο Άγιο Όρος που πήγαινε ο Μαζονάκης τι έκανε. Τον έχεις ακούσει το Μαζονάκη να ψέλνει. Άμα τον ακούσεις όπως τον άκουσα εγώ θα πάθεις πλάκα.
2: Ναι. Και όχι μόνο.
3: Καταλά, δεν πιστεύω. Ο Μαζονάκης είναι το εξ από εδώ. Αυτό θες να μας πεις, αυτή η φιγούρα.
2: Ναι. Μην την κουβεντιάζουμε, έτσι κάνετε. Μου πήρε ένα βράδυ και την κατά. Πρώτη μέρα που πήρε, παπ, και λέω κλείστε τη, κλείστε τη. Γιατί κυρίλια μου λέει και την καθαρίζει.
3: Αν έχει τάντερα, ας έρθει να παραβγεί μαζί μου.
2: Λοιπόν.
3: Εγώ την προκαλώ. Αν έχει τάντερα, ας έρθει να παραβγεί μαζί μου στην κουβέντα.
2: Προετοιμάσαι τον εαυτό σου. Καλό βράδυ, Μανώλη.
3: Καλό βράδυ.
2: Κάναμε τα λάθη τότε, μερικέ που τι βγάζαμε εκεί πέρα. Αλλά εγώ ειδικά τι έκανα πολύ. Έδειχνα. Πραγματικά τις έκανα κακό. Δεν τις έκανα καλό. Μπες το όπου θέλετε, όπου θέλετε. Λένε Λουκάς τον Λία Κακλαμάνη. Μπες τι κάνετε, βρείτε μέσα να μην τη θάβω όλη την ώρα. Απορώ πως δεν έφυγε από την εκπομπή. Μία φορά μου έφυγε βέβαια. Στο χάι, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά με τον τρόπο μου έδειχνα το ότι είσαι μη σ' ακούει κανείς και μη σε προσέχει κανείς. Αυτό είναι το μήνυμα από μένα. Με αυτά που τις κάναμε. Και απορώ πως σας ξαναλέω δεν έφευγε να σηκώ, αλλά ήθελε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
4: Ο Άγγελος είναι.
2: Γεια σου κύριε Άγγελε.
4: Λοιπόν, θα σου μιλήσω λίγο γιατί ακούω για την Ελένη τη Λουκά.
2: Ναι.
4: Το όνομά της είναι Ελένη Γιαλιτάκη.
2: Ναι.
4: Είναι φιλόλογος, παντρεμένη με τον Νίκο το Λουκά από τα Σπάτα. Φιλόλογο, έχουν ένα παιδί επιστήμονα.
2: Ναι.
4: Νέα και νέα φιλόλογος που ήταν μια σοβαρή γυναίκα, μετρημένη πολύ. Τώρα τι συνέβη μετά δεν ξέρω.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρω τι συνέβη μετά. Και εγώ λυπάμαι που την βλέπω γιατί την ξέρω από όταν εμφανίστηκε στην περιοχή μου. Έτσι. Ναι. Γιαλιτάκη είναι το επίθετό της, ναι. Και έχει έναν αδερφό, το Ζαχαρία, το Γιαλιτάκη.
2: Ναι.
4: Κύριε Ηλία, τρεις υπογραφές χρειαζόντουσαν για να μπει στο ψυχιατρίο Μαζονάκης και πρώτου βαθμού συγγενείας. Mm. Αυτές οι υπογραφές, κύριε Ηλία, γιατί μπήκαν? Γιατί είχαμε χάσει τη διαχείριση ίσως. Τη διαχείριση, και ζητάγαμε πάλι τη διαχείριση πίσω. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ηλία, αν θυμάστε, και οι δημοσιογράφοι με έναν νεαρό τραγουδιστή τι λέγανε και τι θέμα είχε δημιουργηθεί τότε. Ήτανε μαζί με το ψυχιατρίο. Τι είχε δημιουργηθεί με τον νεαρό τραγουδιστή. Πως τέλος πάντων δεν θέλω να πω στη μνήμη του, γιατί σου το είπα και την Πέμπτη, ότι ο Μαζονάκης ήταν το καλύτερο παιδί στη νύχτα. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε ως άνθρωποι που ξέρουν από νύχτα, έτσι. Και που είναι δίπλα σε σχήματα μεγάλα και τα λοιπά.
2: Κύριε Άγγελε, μια παρένθεση.
4: Ναι.
2: Το καλύτερο παιδί σαν ψυχή δεν αφιβάλλει κανείς. Ότι είχε, ναι, και αυτοκαταστροφικά πράγματα δεν τα κρίνει.
4: Γιατί δεν είναι ο μόνος.
2: Εντάξει. Ξέρετε τι, μη μας ακούει κανείς και λέει, και νομίζω ότι κάνουμε, πώς τα λέμε, πλέκουμε εγκόμια σαν να μην λέμε τα...
4: Ξέρεις ποια ήταν η...
2: Γιατί όταν ο Θείος είπε αυτή την κουβέντα εκείνη την ημέρα...
4: Ναι, ναι.
2: Όταν ο Χίος είπε αυτή την κουβέντα, εκεί μίλαγε ο πατέρας Χίος.
4: Ναι.
2: Ναι, μεν ο δημοσιογράφος που λέει πανάξιος και όλα και όλα,
4: ναι.
2: Αλλά στο τέλος μίλαγε, γιατί βγήκαν κάνα δύο κυρίες και με μπερδέψανε που δεν είχα ακούσει το Χίο μετά από τον άκουσα, και ο άνθρωπος έλεγε κάποια πρότυπα όπως πιστεύω το ίδιο και εγώ, κάποια πρότυπα. Είπα ένα παράδειγμα, κάποιος ομοφιλόφιλος, πώς να σου πω, και έχουμε μπερδευτεί τώρα, ομοφιλόφιλοι, ομόφιλοι, πώς διάλογος λένε. Είναι ένας μεγάλος μόδιστρος εκεί πέρα, πώς του λένε αυτούς, ρε παιδιά, το...
4: Δεν είναι ο μόνος μόδιστρος.
2: Ο οποίος είπε, τι θέλουμε εμείς παιδιά, ρε, και τέτοια. Και λέω, μάγκας, ποιο άντρας. Όμως δεν θα ήθελα το αγόρι μου να πάει να γίνει τάδε, σαν αυτόν.
4: Δεν είναι μόδιστρος.
2: Στο φίλο του.
4: Υπάρχει και μεγάλος μόδιστρος που πέθανε από AIDS πιο παλιά.
2: Ναι.
4: Υπάρχουν. Εντάξει, εγώ δεν στέκομαι.
2: Δεν μπορούμε να κρίνουμε αυτά τα πράγματα αυτοκαταστροφικά.
4: Δεν στέκομαι σε αυτά.
2: Σωστά, είμαστε εναντίον, δεν το συζητάμε.
4: Δεν είναι ο μόνος. Εδώ υπήρχε ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Εγώ θα πω το όνομά του.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
4: Όχι, όχι, δεν ζει πια ο άνθρωπος. Ο οποίος είχε χρηστεί στο αλκοόλ, ο Ανδρέας ο Ζακυνθινάκης.
2: Ναι.
4: Η μεγαλύτερη φωνή για όσους ξέρουν πιο παλιά. Ο Ανδρέας ο Ζακυνθινάκης ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη φωνή.
2: Πολύ καλό. Λαϊκό, γνήσιο λαϊκή φωνή.
4: Το θυμάσαι.
2: Ηγείτο σε πολλά κέντρα. Εγώ όταν έβγαινα στο χώρο, έδιε ο Ζακυνθινάκης, ο άλλος ο φοβερός, ο Δημήτρης πέθανε πρόσφατα, ο Ξανθάκης.
4: Ο Δημήτρης ο Ξανθάκης, αυτή ήταν, ο Κώστας,
2: αυτή ήταν ωραία λαϊκή, πραγματικά γνήσιοι λαϊκοί τραγουδιστές.
4: Ο Κώστας ο Κόλλιας.
2: Ο Κώστας ο Κόλλιας, ο οποίος έφυγε νέος βέβαια.
4: Σκοτώθηκε βέβαια αυτός.
2: Ναι.
4: Κύριε Ηλία, να σου κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζεις τον Γιάννη τον Βασιλιάδη? Βέβαια στο δεσκηνοθέτης είναι. Ήταν με το Χαρτομαντζίδη αυτός. Έχουν γυρίσει σαν βοηθός βέβαια τότε.
2: Το Γιάννη το Βασιλιάδη πρέπει να το πέτυχα βοηθό όταν γυρίζαμε ταινίες δεκαετία του 80. Το Χαρτομαντζίδη πολύ που θεός χωρές τον απέθανε.
4: Μπράβο.
2: Ο Γιάννης ήταν ο Χαρτομαντζίδης και βοηθός του Δαλιανίδη.
4: Μπράβο. Ο Γιάννης είναι γνωστός μου πολύ.
2: Να είναι καλά. Πρέπει να τον είχα, τον είχα πετύχει το παιδί αυτό. Δηλαδή ήταν δύο-τρεις βοηθοί τότε που μετά κάνανε πορεία σκηνοθετικά και πετυχημένα.
4: Μπράβο. Γύρισε το Βέρα στο δεξί και άλλα σύριαλ γύριζε. Ο Γιάννης ήταν ο γιος του Βασιλιάδη, του διευθυντή φωτογραφίας, σε παλιές ταινίες που βλέπουν το όνομά του. Η Έφη Πίκουλα τι κάνει, κύριε Ηλία?
2: Έχω να μιλήσω από τότε που μου είπε και πραγματικά η κοπέλα ήταν. Όταν μιλήσαμε μερικές φορές, αλλάξαμε κινήματα, περαστικά, σιδερένια. Είχε ένα τύπο, πήγε πριν το Πάσχα, αυτό μπορώ να μεταφέρω, τίποτε άλλο. Πήγε στην κάπου πήγε στο εξωτερικό και είχε μια ατυχία σε ατύχημα, σε πόδι. Χέρι-πόδι πάντως ήταν σε ανάρρωση. Μετά από κάνα μήνα που έστελνα ευχές και τέτοια, δεν ξαναμίλησα. Μην νομίζετε, ξέρετε, είναι και ανάλογα.
4: Πολύ καλή ηθοποιός ήταν τότε στις ταινίες και πολύ καλός άνθρωπος.
2: Καλό παιδί, όμορφη. Καλό παιδί, κυρία.
4: Και θέλω να σε ρωτήσω και για άλλη μία αδυναμία μου. Η Τέτα Ιντούζου, τι γίνεται? Είναι, χάθηκε και αυτό το
2: πρόβλημα. Ναι. Άλλης εμβέλειας.
4: Ναι.
2: Άλλης εμβέλειας. Η Πίκουλα τα είχα από τα καλύτερα παιδιά δεκαετία του 80.
4: Ναι.
2: Για μένα, κυρία, δηλαδή έβλεπα κι άλλες, είδα κι άλλες, Αλητεία, ήταν κάποιες άλλες με έπαρση, νομίζω ότι έχω πιάσει τον παπά από τα τέτοια, ήταν
4: ναι,
2: κάτι ψώνια εκεί που είχαν κόμμενο τον επιχειρηματία
4: και
2: γυρίζαν ταινίες. Η Πίκουλα ήταν σεμνό καλό παιδί.
4: Ναι.
2: Μπροστά στους ηθοποιούς και άλλους, εντάξει, δεν την κρίνω εγώ τι κάνει σταδιωτικά ο καθένας.
4: Εντάξει, κύριε Ηλία.
2: Να σε καλά, κύριε Ηλία.
4: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά,
4: για το βήμα. Ευχαριστώ
2: και χαιρετισμού
4: σε όλα τα παιδιά.
2: Καλώς σου βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ενώ σε λίγο θα πούμε τώρα, ο Άγγελος θα το θύμισε αυτό. Μετά από τις δύο, θα πω αυτό που κάνουμε. Το ένθετο λίγο, μόνο την Παρασκευή. Τα αφήσαμε επειδή ήταν γύρισμα. Να είναι καλά ο Αποστόλης Σαββάκης που γύρισε με πολύ ωραίο τρόπο τις εκπομπές που βλέπετε Σάββατο βράδυ, 2 με 4, Κυριακή 9 με 11, στην τηλεόραση του Αλέρτ. Με το φοβερό. Το ανατρεπτικό, το δελτίο ειδήσεων με τον Παπακυριακόπουλο, τον Ανδρέα και όλους τους άξιους εκεί. Τον Πάσχο και όλα τα παιδιά όσους έχουν. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή παρακαλώ.
5: Είναι και αυτές οι υπενθυμίσεις. Εγώ είμαι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Γεια σας, κύριε Ηλία. Σπύρος λέγομαι. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, Σπύρος.
5: Καλή εβδομάδα. Είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή για το θέμα του αημνής του καλλιτέχνη που έφυγε πρόωρα.
2: Mm-hmm.
5: Θα μπορούσαν να είχαν τα πράγματα πάρει διαφορετική τροπή.
2: Ναι.
5: Η οικογένειά του προσπάθησε ίσως όχι με τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσει. Ναι. Δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπόθηκαν πάρα πολλά. Δεν θέλω και εγώ να προσθέσω.
2: Όχι, γιατί δεν ξέρουμε, κοίτα. Άμα δεν ξέρουμε, όποιος έδειξε το χορό που πολλά τραγούδια ξέρει, λέει.
5: Κύριε Κακλαμάνη, εγώ έχω μια απορία, γιατί ακούστηκε κάτι στο δημόσιο λόγο και δεν άκουσα στην εκπομπή έναν άνθρωπο να το αναφέρει. Ναι. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η δήλωση του κυρίου, πώς τον λένε αυτόν, Μαρινάκης, που είπε ότι πρέπει το Ταμείο Ανεργίας να περικοπεί. Εγώ θέλω να κάνω εδώ μια ιστορική αναδρομή. Το Ταμείο Ανεργίας παλαιότερα είχε άλλη μορφή. Πριν 20, 30, 40 χρόνια, μπορεί να το θυμάστε εσείς ή κάποιος άλλος. Απολύονταν κάποιος από τη δουλειά και έμπαινε κατευθείαν στο ταμείο. Αυτό από το 2011-2012 άλλαξε επί κυβερνήσεως νομίζω Σαμαρά. Δηλαδή, τώρα μετράνε πολλά. Πόσο καιρό δούλεψε στο προηγούμενο διάστημα και στην πενταετία δεν μπορεί να πάρεις πάνω από ένα χρόνο. Εντάξει, λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις. Εγώ απορώ, αυτός ο άνθρωπος αύριο θα τον ψηφίσουν. Μέχρι τώρα δεν έχει ψηφιστεί. Αλλά φαίνεται οι ψηφοφόροι του δεν είναι εργαζόμενοι. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, δικαίωμά τους. Είναι βιομηχανοί, είναι εμπόροι. Λοιπόν, πολύ εύκολα βγαίνει και λέει. Αυτό το πράγμα για μένα είναι απαράδεκτο. Για από έναν άνθρωπο που είναι 38 χρονών, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ του. Μπορεί να έχει βγάλει τη νομική, μπράβο. Να έχει δουλέψει σαν δικηγόρος, μπράβο. Αλλά και ο ιδιωτικός υπάλληλος πληρώνει εισφορές και δικαιούται μέσα στις εισφορές να παίρνει Ταμείο Ανεργίας. Και ξέρετε και κάτι άλλο να σας πω, κύριε Κακλαμάνη. Έτσι, από την εμπειρία σας θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή αν έχετε ακούσει κάποιες παρόμοιες περιπτώσεις. Ξέρετε πόσους επιχειρηματίες ξέρω εγώ που τους ξελασπώσαν οι ίδιοι εργαζομένοι τους. Ε? Που ξέρω εγώ είχαν ρίξει την εταιρεία με μία φήμη και ήταν ωμέγα και με τον ιδρώτα των εργαζομένων. Βγήκανε μπροστά και ανεβήκαν οι τζίροι και διορθώθηκε η φήμη της εταιρείας.
2: Το πιστεύω.
5: Το ξέρετε αυτό.
2: Το πιστεύω και δεν ξέρω.
5: Τι είναι ο εργαζόμενος, αναλώσιμος.
2: Ναι.
5: Τι λέτε, έκανε πολύ μεγάλο λάθος. Και βγήκε το Βορύδης λέει και είπε ναι πρέπει να τροποποιηθεί. Τι είναι αυτή. Αυτός ο φιλελευθερισμός, γιατί αυτή δεν είναι ούτε δεξιά κυβέρνηση. Αυτός ο φιλελευθερισμός είναι... Που, ξέρετε κάτι, το συνδέω με το άλλο. Δηλαδή με αυτά τα που ανοίγουν και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, είναι για βασιλιάδες αυτά τα πράγματα. Ποιος μπορεί να πάει να δώσει 6.000 κάποια θεραπεία, κύριε Κακλαμάνη? Μπορείτε εσείς εύκολα, συγγνώμη δηλαδή τώρα. Άλλο που είναι αμφιλεγόμενοι και ο άνθρωπος που μπορεί να κινδυνεύσει. Τι να λέμε τώρα. Και κάτι ακόμα επίσης, για τους ελέγχους αυτά τα που παρέχουν υπηρεσίες ενώ δεν θα έπρεπε. Να σας πω κάτι. Μπορεί να το κάνει όπως αν θέλει να κάνει έλεγχο, αφήστε τα barcode και τα τέτοια. Και αυτό καλό είναι, εντάξει, να πάει ο άλλος με το κινητό του, να σκανάρει και να βλέπει τις υπηρεσίες, δηλαδή να ελέγχει εκείνη την ώρα το γιατρό που έχει ραντεβού, να πάει του κάνει ο πελάτης σου, ο ασθενής του, α, για να σε δω, εδώ που ήρθα, να σε δω. Λοιπόν, να υποκαταστήσει δηλαδή τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους.
2: Δεν μπορεί αυτό, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό σου πάνω στην αγωνία ότι κάποιος πάει όπου να είναι και μπορεί να την πατήσει.
5: Αυτό είπε όμως. Αυτό είπε. Θα βάλω λέει μπαρκόντα απ' έξω στο ταμπελάκι και θα πάει με το κινητό του ο πολίτης, ο επισκέπτης, ο ασθενής που είναι σε μειονεκτική θέση να ελέγξει αν για αυτό που πήγε και κανόνισε, αν μπορεί να το κάνει. Δημιουργεί κλίμα καλό, δηλαδή αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, τα λένε, είναι νοημόνος άνθρωποι τώρα και τα λένε αυτά. Πρόταση. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη. Και γιατί δεν το κάνουνε, αυτό που σας πω εγώ τώρα...

0: να δούμε τους τρόπους. Ελεκτικός μηχανισμός. Άμα θέλει να το κάνει έτσι. Για να μην του πούνε ότι κοίτα να δεις ποιος εσύ που θα με ελέγξεις. Γιατί λέγανε διάφορα. Έχω ακούσει πολλές εκπομπές. Ότι εκεί μπορεί να επικαλεστεί ένας γιατρός, ότι δεν σου επιτρέπω να μου κάνεις έλεγχο, ξέρω εγώ, προσωπικά δεδομένα κλπ. Εντάξει. Και κάτι άλλο. Λένε για καταγγελίες. Δεν μου λέτε κάτι. Ο άλλος εύκολα μπορεί να πει και του ζητάνε και επώνυμα. Κάντο ότι ο άλλος να πούμε να μπορεί. Κάτσε. Τι κατόπιν καταγγελιών. Κάποτε, συγγνώμη, το 19 καταργήθηκε το ΣΕΠΕ. ΣΕΠΕ, πώς το είπε, ένα σώμα ελεγκτών. Έτσι. Ήταν, λέει, 150 άτομα. Ο Πατούλης το είπε στην τηλεόραση. Ήταν 150 άτομα και φέρνανε αποτέλεσμα φακέλους το έργο. Καταγραφότανε. Εντάξει. Καταργήθηκε αυτό. Τίποτα. Ποιος βγαίνει για έλεγχο. Λοιπόν, αυτά κύριε Κακλαμάνη, το θέμα είναι πολύ μεγάλο.
1: Ωραία.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπορεί όμως να διορθωθεί.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Καλό σου βράδυ. Άμα ήταν να πιάσουμε κανένα κουλουρά, σου πω εγώ αν υπάρχουν έλεγχοι. Βάζει κανείς καλαμπόκι στον δρόμο, κανένα φτωχός άνθρωπος να πάει να βγάλει, να θρέψει τα παιδάκια του, να σου πω εγώ πώς υπάρχουν. Και δεν μιλάω κυβερνητικά εναντίον εγώ τώρα για να βγάλω. Για να λες και κάνουμε αντιπολιτευτική κραυγή εδώ πέρα. Λέω γενικά όλα τα χρόνια. Άμα είναι πιάντε κάνα κουλουρά, κάνα κακομύρι, φτωχαδάκι, εκεί πέρα το πιάσουνε και τον πάνε μέσα, α πω εγώ. Άμα είναι αγδάρουν κάνα μαγαζί που έχουν τρελαθεί όλα τα μαγαζιά με τις ελέγχους που έχουν. 19 μου λέει ο πρόεδρος ο Τσάκος. Ρε πρόεδρε του λέω 17 μου. Πώς τις λένε. Επιτροπές περνάνε. 17, ρε πρόεδρε, του λέω πως κάνεις λάθος. Ποιος ο πρόεδρος των εστιατόρων τώρα, μιλάει ο Τσάκος ο άρχοντας, ο κύριος. Το έχω καμάρει που τον έχω φίλο. Και από αυτόν έχω κάνει πολλές ερωτήσεις εδώ πέρα, από αυτά μου έχει πει. Και δεν είναι μετριοπαθής άνθρωπος. Δεν είναι κανένας άνθρωπος να βγάλει αποθυμένα πολιτικά. Δεν γίνεται, μου λέει, να περνάνε 17. Βάλτε ρε και κάντε ό,τι θέλετε όλα μαζί. Βάλτε πάνω στο τιμολόγιο όλο αυτό. Έρχεται ο ένας, πάει άλλο στα μαγαζιά. Γι' αυτό και τα περισσότερα μαγαζιά έχουν τον τρόμο όλων αυτών, οι οποίοι έχουν λόγο φαίνεται για να υπάρχουν τόσες επιτροπές τέτοια για να περνάνε και. Τι διάλογο, δεν φτιάξει κανείς αυτό το κράτος, παιδιά. Αυτή τη χώρα δεν τη φτιάξει κάποιος με τα στραβά να πει, έλα εδώ, ρε. Τι 17 επιτροπές, ρε. Λοιπόν, σου κλείσει το μαγαζί, άμα κάνει, σε πιάσουμε. Όχι, μπαίνει ο καθένας για να πάρει και κανένα, όπως ξέρουμε πώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Πώς θα τα πάρει κάθε επιτροπή, δεν τα ξέρουμε. Τα έχουμε ζήσει έστω και με άλλη μορφή. Έχω πει, γιατί μέσα από την εμπειρία της ζωής μας κάνουμε τους πονηρούς εδώ στον αέρα να ξέρουμε. Και μετά ακούμε και τον Ιξ πρόεδρο αυτό μας λέει και λέω Α, και εκεί αυτά. Καλλιτεχνικά σας έχω πει. Έδωσα ένα έργο να πάρω μια διούλα που ήταν τα ίδια λαμόγια των πολιτικά αντιδών τότε και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, οι ίδιοι Πασόκ τους δικούς τους. Ένα χαρτί πηγαίνανε στους διευθυντάδες να παίξουν τα έργα. Τάδε κάνουν καλό, λέει, και παίζανε καταλαβίστικα έργα, κουλτουριάρικα. Κάνω εγώ επί Νέας Δημοκρατίας. Ρεμπέτ, πώς με είχε πει αυτός εκεί πέρα και ένας, ξέρω και το όνομά του θυμάμαι. Τα έχω γράψει αυτά, τα έχω για ένα βιβλίο. Δεν ανεβάζεις, λέει, τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του Γιάννη του Καλατζόπουλου. Δεν με νοιάζει να είναι αριστερός ο Γιάννης Καλατζόπουλος. Ένας άλφος είναι, είπε ξενικές ταινίες παλιές. Άκου, μου πρότειναν να ανεβάσω τη δικτύωση, το δικό του έργο. Μα λέω, ανεβάζω Ρομπέντο Δασόν. Με ο άλλος το πάλι του Πασόκ, πρασινοφρουρός, πέθανε πριν λίγο καιρό. Ένας Τάκης, ξέρουν αν του καλλιτεχνικού χώρου, ήταν σε επιτροπές μέσα. Τέρκα κλαμάει, τι τα θέλω εγώ, μου λέει. Τη Ρομπέντο Δασόν και για τους φτωχούς. Εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το πολυτεχνείο μου. Ακούστε, σοσιαλιστής. Και εγώ είχα ανεβάσει κακομοίρι με 35 κουστούμια και 10 επαγγελματίες ηθοποιούς, τον Ρομπέρτο Δασόν. Τι τον θέλω, μου έχει μείνει αυτός. Σε ένα βιβλίο τα γράφω αυτά τώρα. Δεν θέλω να τα λέω αυτά στον αέρα. Και όταν ήμουν και στα και να τα πάνελ Στεφανίδη και αυτά, δεν ήθελα να μην χαλάω καρδιά και να μην κάνω και κακό στα κανάλια ή στους ανθρώπους που φέραν ευθύνη στα κανάλια. Ακού, σοσιαλιστής, παιδιά. Τι το θες, ρε Κακλαμάνη, μου λέει αυτό το έργο. Εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το πολυτεχνείο μου. Αυτούς τους σοσιαλιστές είχατε και τους συνδικαλιστές, παιδιά. Και έφυγα και λέω καλά, όχι άδεια δεν θα πάρω ποτέ. Άστα λαμόγια, αφού εδώ πέρα είναι κομματόσκυλα όλα. Λοιπόν, όταν έκανα τα δύο πρώτα χρόνια παιδικό θέατρο. Παιδικό θέατρο που το είχα καμάρει, να μην υποτιμώ τα παιδιά, να είναι έργα με, τι να σας πω, πέταγα, δεν είχα να πιω καφέ και πέταγα τα τυφλουδάκια μου εκεί να κάνω 35 κουστούμια. Να κάνω αυτά, να κάνω τα σπαθιά να μονομαχούν στο ρομπέν των δασών και για να ακούν τα παιδάκια να είναι εντυπωσιακά, δεν ήθελα ξύλα, ψεύτικα, παπ, παπ, και πήγα και έφτιαξα σε ειδικό και μέσα στο κοντά στο μετρόκι του Μοναστεράκη, ήταν αεροστάσιο και έψαξα σιδερένια, το σπαθιά κανονικά να βγάλουν και σπίθερ, να λέω τα παιδάκια, λένε αμάν, πόπο μονομαχείο ρομπέν με τον καλό γεροτά, ξέρω εγώ. Και αυτοί, πού να μου δώσουν άδεια, δίνανε στα λαμόγια, τους κολλητούς τους εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πώς είπατε?
2: Γιώργος Περιστέρης.
1: Έλα Γιώργο.
2: Ήθελα να πω κι εγώ δύο κουβέντες για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Εγώ δεν πήγα σήμερα. Αύριο πρώτα ο Θεός λέω να επισκεφτώ εκεί το χώρο που δεν θα έχει κόσμο και πολλοί φανφάρες και... Ναι. Για να μας δείξουν οι κάμερες. Γιατί πήγαν πολύ και για το Θεαθή, ναι, και αυτό είναι πολύ κρίμα. Όσον αφορά για το Δήμη τον Πανούση, επειδή ο Δήμης ο Πανούσης ήταν τεράστιο μυαλό, ήταν πάρα πολύ εύστοχος άνθρωπος, δεν μπορούσε να πιάσει το νόημα και να κάνει σάτυρα με το δικό του τρόπο, αυτό ήξερε, αυτό έκανε και ούτω καθεξής.
1: Όχι αυτό ήξερε, είχε πνεύμα ο άνθρωπος.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Όχι με το δικό τρόπο, είχε ένα πνεύμα πως το πιάνει, ήταν προχωρημένος ο Πανούσης.
2: Έτσι, ακριβώς. Ήταν πολύ προχώ για τους ανθρώπους, δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν, να διεισδύσουν στο μυαλό του για να μπορούν να καταλάβουν πώς σκέφτεται. Και τον θεωρούσαν λίγο γραφικό, λίγο παλαβό, λίγο. Έτσι τους θεωρούν τους ανθρώπους έξυπνους, επειδή δεν συμβαδίζουν με τα βρώμικα μυαλά κάποιον, τους θεωρούν γραφικού.
1: Όχι, στρατιού. Γιώργο, με δώσω εδώ. Η Νταλαροειδή, το λέγανε έτσι τον. Λοιπόν, η ψευτοπροδευτική ή η στυλ του κ. Νταλάρα λέγανε τον Πανούση έτσι, το οποίο μέρε το δικαστήριο Νταλάρα τον Πανούση.
2: Έτσι. Ο Δήμης ο Πανούσης ήταν και ευκατάστατος, εμένα βόρεια προάστια, είχε το καλό του το αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει, επειδή ήταν σε ένα χώρο συγκεκριμένο, ήταν στον ακροαριστερό χώρο, ας το πούμε, ρε παιδί μου, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν σημαίνει και είναι πολύ βλακώδες αυτό που λένε. Κάποιοι που λένε ότι είναι αναρχικοί, κάποιοι που λένε ότι είναι κομμουνιστές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλοι οι αναρχικοί, όλοι οι αριστεροί να μην είναι χριστιανοί, να είναι άθεοι.
1: Φυσικά.
2: Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ο Πανούσης ήταν αναρχοαυτόνομος, ήταν αναρχοκομμουνιστής, το έλεγε και μόνος του και δεν το έπρεπε.
1: Αναρχικό στο μυαλό μπορεί να βρει και έναν δεξιό.
2: Πολύ πιο δε, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ακριβώς. Δεν σημαίνει ο άλλος, αν είναι αναρχικός, αν είναι αριστερός, ότι είναι και άλλος.
1: Ξέρετε, εννοώ αναρχικός. Αναρχικός όχι να κατέβασε πάμε το αλλού την περιουσία. Αναρχικός στο μυαλό.
2: Μπαχαλάκιδες και χούλι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι του Μαζονάκη, να πω και ένα θέμα για να κλείσουμε, γιατί κλείνει και εκπομπή. Ότι δεν σημαίνει ότι κάποιοι γνωρίζουν τα πάντα. Λοιπόν. Όταν παίρνει μια άδεια, αυτό που πάει κάποιος και γράφει απέξω νόμιμο ιατρείο, την έχει δώσει την άδεια ο εκάστοτε σύλλογος, είτε ο ιατρικός σύλλογος του Πειραιά, είτε της Αθήνας, είτε οποιαδήποτε περιοχή είναι που ανήκει. Ναι. Όταν γίνεται κλινική, κλινική είναι το Μετροπόλιταν, είναι το Υγεία, είναι το Απολώνιο, είναι το Ερυχοστινάν, είναι. Η κλινική δεν σημαίνει 200 τετραγωνικά και έχουμε μέσα ένα φως και πέντε εργαλεία και ανοίγουμε τον άλλο να και τον κάνουμε φέτες. Αυτές είναι κλινικές. Αυτά είναι λιμπότι, είναι τώρα γιατί είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, γιατί παίρνουν την άδεια από την περιφέρεια. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Και το κακό των συλλόγων, που εδώ θα κάνω μια καταγγελία, είναι ότι αν εγώ πάω σε ένα τέτοιο ή εσύ και θες να τους καταγγείλεις για την ΑΒ λόγο, γίνεται με πληρωμή. Ζητάνε 50 ευρώ για να κάνεις την καταγγελία. Πρέπει να καταργηθεί αυτό από τους συλλόγους.
1: Ναι.
2: Κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, και έτσι. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε και θα πρέπει να απευθυνόμαστε μόνο σε γιατρούς και στους μην πω κομπογιανίτες που αν είναι γιατρός και μπορεί να κάνει κάτι παρεμφερή σε αυτό κάτι εξίσου, να το κάνει με την ιατρική γνώση. Γιατί και αυτοί οι γιατροί το παίζανε, αλλά πηγαίνανε στο GPT και στο AI για να δουν πώς γίνεται η ανάπτυξη ενός ανθρώπου.
1: Ωραία, Γιώργο, με το έχουν ακουστεί πολλές φορές αυτά. Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, γεια.
1: Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Για να μην ακούμε, να μην λέει, παρόλο που είπες διαφορετικά πράγματα στην αρχή, μετά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι. Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλώς στο Δήμο.
3: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Καλά, Δήμο, εσύ.
3: Ήθελα να πω ότι δεν είναι συντοματικό το γεγονός ότι η Εκκλησία μας σήμερα που γιορτάζει τη μνήμη των Αγίων Πάντων και το Σταυρό. Άγιος, Ηλία μου, χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει και δεν μπορεί να γίνει. Γιατί όλοι σηκώνουμε ένα σταυρό, αρκεί να το σηκώσουμε βαδίζοντας πίσω από τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή κάνοντας αυτό που μας λέει το Ευαγγελιό του. Τα γνάρια του Χριστού είναι και το Ευαγγέλιο, Ηλία μου, να πω. Ο Χριστός, να ξέρουμε, γεννήθηκε και ανατράφηκε και έβρασε σε χώρα που ήταν υπόδουλη της Ρώμης.
1: Ναι.
3: Όσο για αυτό, όσο και για ότι ο ίδιος θα περνούσε από το ίδιο μαρτύριο της σταυρικής εκτέλεσης. Μίλησε πολλές φορές η Δία μου για το Σταυρό. Τον ακούσαμε και στο σημερινό Ευαγγέλιο. Ο σου λαμβάνει των σταυρών αυτούν και ακολουθεί νοπίσον μου ουκ εστί μου άξιος. Μέχρι τότε η αξία του ανθρώπου υπολογιζόταν με συμβατικά μέτρα, με το κάλος και τον πλούτο, με τη δόξα και τη μόρφωση, με τη δύναμη. Ήρθε όμως ο Χριστός και έφερε ένα καινούριο μέτρο, το Σταυρό. Με αυτό μετρήθηκε πρώτος ο ίδιος και μπήκε θριαμβευτής στην αιωνιότητα, Ηλία. Με ακούς, Ηλία μου?
1: Πολύ καλά.
3: Ναι. Να μην αγνοούμε το Σταυρό και να το πιστεύουμε και σε χαίρομαι που έχεις 2-3 σταυρούς εκεί επάνω σου και στο χέρι σου και άλλοι δεν θέλουν να το βλέπουν, δαιμονίζονται.
1: Είναι η μόνη μέρα που...
3: Δήμο
1: μου, είναι η μόνη μέρα, η μόνη μέρα από 350 εκπομπές, 400 που ζω κάμερα τώρα εδώ, 400 και, που δεν έχω σταυρό πάνω μου, η μόνη μέρα.
3: Δεν έχει σημασία...
1: Κάθε μέρα έχω... Ήδη, τι έπαθα σήμερα? Ξέχασα ένα ανάγκη που έχω που λέω άσε ρε με πες το, δεν χρειάζεται. Και τους έβαλα μέσα σε ένα νάιλον και αυτό τα άφησα στο σπίτι.
3: Εντάξει, μπορεί, εντάξει.
1: Αλλά θέλω να σου πω τώρα μη τυχόν, επειδή με βλέπουν και τηλεοπτικά, μην πούνε κοίτα ρε, κάνει τάγα πως έχει σταυρούς. Σήμερα είναι η μόνη μέρα.
3: Σημασία είναι ότι τον έφτω φορά πάντα το σταυρό και πάντα. Δεν τράβω και σε συγχαίρω, είσαι αξιέπινος χριστιανός. Και σε χαίρομαι κάθε φορά που σε βλέπω με τους σταυρούς.
1: Να σε καλά, Δήμο.
3: Είναι δόξα, είναι η σωτηρία μας.
1: Τον έχω για δυναμικό, ναι, δηλαδή τον πιστεύω, τον φοράω για ομορφιά.
3: Όχι, το ξέρω, μάνα μου, καταλαβαίνω, εγώ διαισθάνομαι τα πάντα. Λοιπόν, άντε να μην λέω πολλά γιατί τα πολλά δεν έχουν νόημα.
1: Σε ευχαριστώ, λοιπόν, καλό βράδυ μου.
3: Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σου.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, Ευστρατεία. Λοιπόν, παιδιά, να πω βιαστικά, παιδιά, Τυρταίος, ο Λακεδαιμόνιος. 7ο αιώνα π.Χ. 700, το είπαμε, κατεβαίνω από το 700, 600, 500 έτσι π.Χ. Λοιπόν, ένα εκτός από ποίηματα έγραψε και πολεμικούς πέανας. Γι' αυτό λέμε αυτό σαν άλλος Τυρταίος. Τυρταίος έχει μείνει το όνομα να έχει μείνει φήμη ανθρώπους που έγραψε πέανα, ειδικά κουράγιος του Σπαρτιάτες που πηγαίνανε για μάχη. Τυρταίος, να το θυμάστε αυτό. Και κοινό καλό για το λαό και την πόλη του είναι να μένει σταθερός στην πρώτη γραμμή του πολέμου όποιος άντρας το αποφασίσει να πάει. Και ένα δεύτερο, παιδιά, από το οποίο όμως αυτή η καιρή δεν ξέρεις που κανείς πρέπει να θυσιαστεί. Δεν το συζητάμε οι πατριώτες, ναι, αμέσως. Είναι καλό για πατριωτικό, ανεξάρτητα από όσους μερικές φορές λες χτύπα ξύλο. Μη κανείς πολεμάει και τσάμπα. Έχετε δει πως έγινε ο παγκόσμιος τώρα πόλεμος. Η παγκόσμια είδα η πόλεμη εννοώ. Καθένα πατρίδα. Δεν ξέρεις πόσο υποστηρίζεις και πόσο πολεμάς για την πατρίδα σου για συμφέροντα. Για τον άντρα είναι καλύτερο να πέσει πάνω στη μάχη εκεί όπου η πατρίδα τον έταξε. Είναι φοβερά λόγια, αλλά βάζω πολλά αλλά, όσο και αν είναι πατριωτικά, όσο και αν πιστεύουμε στην πατρίδα, πολλές φορές μπαίνουν πράγματα στη μέση που είναι ερωτηματικά το τι συμβαίνει. Πάμε σε επόμενη γραμμή και επιστρέφουμε. Παρακαλώ.
4: Ηλία μου, καλησπέρα.
1: Καλώς τον στρατή μας.
4: Στρατής Αφρικάριστο. Να έχετε τη χάρη του Τιμίου Σταυρού του Χριστού μας σήμερα.
1: Ναι.
4: Να είστε γεροί όλοι εκεί, καλές εκπομπές. Καλή αρχή στα παιδιά, στη Δημιλίτσα και σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
1: Ναι.
4: Να έχουν καλή χρονιά, δημιουργική και με γνώσεις που θα
1: αρχή χρονιάς απομειώνουν. Έχεις δίκιο, γιατί κάναμε την Παρασκευή ειδικό αφιέρωμα για καθηγητές, για μαθητές, για όλα, αλλά καλά το λες, γιατί και σήμερα αξίζει, τώρα από αύριο αρχίζουν μαθήματα.
4: Ναι, ναι, το ξέρω. Καλή αρχή να έχουν τα παιδιά να είναι γερά, χαρούμενα και να
1: ναι.
4: αφομοιώνουν τις γνώσεις των καθηγητών, των
1: στρατή,
4: συγγραμμάτων και των βιβλίων.
1: Σωστά.
4: Καλό βράδυ, να είσαι γερός. Αποκαταστήσαμε και τη σχέση με τον κύριο Εφραίμ Παναγιωτίδη.
1: Ναι, μωρέ, στρατή, εσύ είσαι καλοπροέτος άνθρωπος.
4: Δεν έχουμε κανένα αυτό.
1: Το ξέρω. Απλώς
4: ήταν μια στιγμή, ας πούμε, που αυτό και είναι ευαίσθητος άνθρωπος, είναι καλοσυνάτος άνθρωπος και εγώ πήρα μια μέρα,
1: ναι,
4: επέμεινα και του είπα αυτό. Δεν πειράζει, κύριε Στρατή, να είστε καλά.
1: Έτσι.
4: Συγγνώμη και εμένα.
1: Είναι καλά παιδιά μέσα, όλοι τους. Καλά παιδιά. Μόνο εμένα αλλάζουν.
4: Πολύ, πολύ καλή.
1: Λοιπόν,
4: και ο
1: Στρατή.
4: Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Να έχετε υγεία.
1: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ.
4: Καλό ξημέρωμα.
1: Σε ευχαριστώ. Έτσι. Και ο Θοδωρής που είναι το σήμερα μέσα. Ο Μπαρμπαρίς, ο οποίος μου κάνει έτσι και έχει δίκιο. Να τελειώνω, μην μιλάς, μου λέει τίποτα άλλο. Έχει απόλυτα δίκιο. Από μένα το Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν να δώσω το μικρόφωνο, αφού σας υπενθυμίσω πάντοτε πριν κλείσω, λέω 12:01, Κυριάκος Βελόπουλος εδώ, τα μεσημέρια. Μετά Σερέτης, μετά ο Ράδιο Μακελάριδες, ο Στέφανος ο Χίος. Τους άλλους τους αφήνω για σήμερα. Άλλη μέρα θα τους φέρει κουβέντα, γιατί το πολύ το κυρία Λέσον το βαριέται λίγο ο παπάς. Παιδιά, καλό σας βράδυ. Καληνύχτα και από εκεί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο Οικονομόπουλο το Μιχάλη Θοδωρή. Καλό σας βράδυ, αύριο το βράδυ 9 με 11 τα λέμε. Πάμε.
5: Πολυέθνικες και τράπεζες σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες, σας παίρνουνε με σούζα.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

καριόλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.

0: ξανά επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ελάτε να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Να βάλουμε λίγο χρωματάκι στη ζωή. Όμορφη καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Τι σημαίνει αυτό, ε? Πάρα πολλά. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε? Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Πέντε λεπτάκια μετά από τις 11. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να γεμίσουμε μπαταρίες εδώ με τον φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000, γνωστό βέβαια. Σημειώστε όμως το Viber και το απλό μηνυματάκι 693-84-00-856. Να δούμε ποιος θα...

0: να σας ενημερώσουμε όμως για τα καλύτερα. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. Τα πρώτα με τους πρώτους, έτσι πάει πάντα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την Μαρία Μαστιλιαράκου, το More Than Tax. Και τους συνεργάτες της βέβαια, Καλυψούς 110, μπορείτε να το βρείτε στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Για την δική σας σωστή εξυπηρέτηση. More Than Tax λοιπόν. Καλυψούς 110 ισόγειο με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της στην Καλυθέα. Βέβαια μια πίτσα από το Ζάκι δεν θα μας χάλαγε, έτσι. Και μακαρονάδα ή μια κρέπα αλμυρή γλυκιά, έτσι να γλυκαθούμε λίγο. Πιτσαρία Ζεάκη στο Μενίδη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Με όλα αυτά που είπα, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες δρόσερες, κρέπες αλμυρές και γλυκές και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63 θα τα βρείτε όλα αυτά. Και τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Η μουσική. Είπαμε, ψυχαγωγία, ψυχολογία από το παρέχειο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εγώ πιο πολύ.
1: Λαϊκά.
0: Ναι, εγώ πιο πολύ.
1: Η καρδιά, εδώ τα λέμε όλα. Εδώ πες.
0: Δεν φαίνεται.

παράπονο δεν νομίζω να έχετε. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Έτσι και εννοώ και τα τραγουδάκια σας. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Χρήστο, τον μάνιτζερ, και τον αδερφούλη του τον Γιώργο. Και έχουν πλακωθεί, λέει, σμπυρίτσες. Πίνουνε μπυρίτσες, έτσι. Τραβιέται ακόμα. 22 βαθμοί και εσύ, ναι, Κελσίου που έχει αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο των Αθηνών. 22 βαθμοί. Μια χαρά. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα και το Λενάκι του. Την κυρία Βαλάκα. Στον Βαγγέλη μου εδώ. Δεν ξέρω πώς το λέει. Καλησπέρα. Α, ο Ντέιντ. Ναι, Βαγγέλη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Βαγγέλη, το μόνο σίγουρο είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν κοιμάται το τοξοτάκι. Αλήθεια, δεν κοιμάται. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλή σας βάρδια. Τα μεγάλα τιμόνια έχουν βγει έξι στο δρόμο τώρα. 693-84-00-8-56. Λοιπόν, δύναμη, θετική ενέργεια, ταυτόχρονα και χαμόγελο. Τι κάνεις, ρε Βαγγέλη μου?

Γιώργο μου, καλησπέρα. Όμορφες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λεβεντάκο μου στον Άγιο Δημήτριο, το παιδί με το δαξί. Είναι εδώ το παλικάρι από πάρα πολύ νωρίς. Επομένως, με βγάλει ένα συμπέρασμα, έτσι. Τώρα, μην είμαστε και σίγουροι. Ότι είναι κάτω, δεν είναι πάνω. Βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Για τις ευχές σου ευχαριστώ. Βιβί μου, καλησπέρα στο γαϊδάρι. Καλή βραδιά να έχουμε. Είπαμε, όταν αρχίζει καμπύλη και δείχνει προς τα κάτω, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, εκεί νομίζω ότι όλα είναι τέλεια. Έτσι θέλω να πιστεύω. Έτσι θέλω να πιστεύω. Η φίλη μας η Χρύσα, το 39-33-933. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Χρύσα μου, Άνω Πετρέλωνα. Καλησπέρα, καλή βραδιά, εύχομαι, ξεκούραση. Είπαμε, ο μήνας Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ δύσκολος. Βέβαια, να ακολουθήσει και ο Οκτώβρης. Αν θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη, τα καύσιμα θα είναι δύσκολα. Τα πάντα. Δεν θέλω, Λενάκι μου, να με ευχαριστείς καθόλου. Με τον Γιώργο μας εκεί στα Μέγαρα, ούτε καν ευχαριστίες. Εγώ ευχαριστώ.

λοιπόν και εγώ αυτά που έχω στην καρδιά, πάντα θα τα λέω, πάντα θα τα φωνάζω, πάντα θα τα γράφω ταυτόχρονα και θα τα τραγουδάω. Κι ας μην πήραμε και την κόκκινη καρδούλα. Λοιπόν και πάλι χρόνια πολλά στο Σοφίνι, εφόσον κερνάει την υπηρίτσα η αστυνομική να μας εγγύει. Να πιείτε, να περάσετε όμορφα. Καλησπέρα λέει Τιτάνα Οικονομόπουλε. Κερνάει το Σοφίνι, λέει, και πάμε για μπίρτσα. Καλά κάνετε. Πολύ όμορφο, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από την ΚΑΜ 1. Πρόεδρος και το παλικάρι στη Μάνδρα, στη Μαγούλα. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά, ανεβαστικά. Να πάω τώρα μέχρι το φίλο μου τον Χρήστο με το φορτωτή του, γιατί το ξέχναγα πάντα. Χριστάκο μου, καλησπέρα στο Κοροπή. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου, βεβαίως και θα ανέβουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να ανεβαίνουμε ψυχολογικά και ηθικά.

Δεν πάει παλικάρι μου, δεν πάει για ύπνο τώρα. Όχι, τώρα είναι καρύδα το μάτι. Δεν το συζητάμε ακόμα, όχι, έτσι. Τώρα άλλαξε και μελάνι, ήρθε και καρδούλα. Μια χαρούλα. Όλα είναι τέλεια. Λοιπόν, μια και έλεγε ο Ηλίας ο Πρετές εδώ, ωραίο το τραγουδάκι. Ως το άπειρο. Σ' αγαπώ, λέει, ως το άπειρο. Τι είναι τώρα η αγάπη που λένε. Δάσκαλοι, καθηγητές. Ρωτήσανε, μπήκανε σε μια τάξη μέσα σε, στα παιδιά εκεί που κάνανε μάθημα και ρωτάνε έναν καθηγητή. Και τον ρωτήσανε τον καθηγητή για την αγάπη. Λέει, δεν ξέρω κάτι. Δεν είναι κάποιο βιβλίο, λέει, να λέει για αγάπη. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν λέει, δεν ξέρω. Φύγανε τελικά, έτσι. Φύγανε από την αίθουσα εκεί με τον καθηγητή. Πάνε σε ένα γιατρό. Έκανε μάθημα σε πανεπιστήμιο ο γιατρός εκεί. Μπαίνε μέσα, τον ρωτάνε πάλι το ίδιο. Για αγάπη. Ήταν και ψυχολόγος, έτσι, ο γιατρός. Το παιδιά λέει, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω τι μου λέτε, λέει, δεν το έχω διαβάσει κάπου αυτό, λέει. Δεν ξέρω τι είναι. Φύγανε. Κάνανε ένα check-up, έτσι. Δεν ήξερε κανένας, δεν γνώριζε. Αυτό που λέγεται συνέστημα αγάπη. Βγαίνοντα στον δρόμο, έτσι, περπατώντας. Έξω στον δρόμο. Ήταν ένας, έτσι, φαινότανε, μισότρελος, έτσι. Μούμιαζε, δεν μούμιαζε. Μισότρελος, τρελός. Και λέει, κάτσε να ρωτήσουμε εδώ τον κύριο. Τι είναι η αγάπη, αν ξέρει από αγάπη. Και τον ρωτάνε. Του είπανε, τι είναι η αγάπη. Και λέει, πάρτε παράδειγμα εμένα που με τρέλανε. Πάρτε παράδειγμα εμένα, λέει, που με τρέλανε. Καθηγητής, ψυχολόγος, πανεπιστημίου, γιατρός, δεν ήξερε. Πάμε τώρα στη φίλη μας τη Χρύσα, το 933, να ακούσει τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλησπέρα στην Ειρήνη μας, στην Καλιανιώτη. Και τον Βασίλη, είδες πως το τόνισα. Την Ειρήνη μας και τον Βασίλη της από την Αγία Παρασκευή. Το τόνισα να μην έχουμε, γιατί Βασιλάκη μου την προηγούμενη φορά ανησύχησα και το έμαθες, το έμαθες. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον γιατρό, τον Αλέξανδρο και την γυναίκα του. Ρωτήστε, λένε τον τρελό εδώ, ρωτήστε τον τρελό για εξήγηση. Τι είπα να πει αγάπη, κοιτάξτε λίγο πως είμαι.

0: Λοιπόν, ζευγαράκι, δεν ξέρω ποιος έχει γράψει το μηνυματάκι. Τον φίλος μου Βασίλης που τον έψαχνα την προηγούμενη φορά, Ειρήνη, πάνε μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκετοί συνάδελφοι εδώ, έτσι. Όλα πάνε καλά. Ανεβαίνει, μπορώ να πω. Εγώ το πιάνω. Τώρα, ζευγαράκι μου στην Αγία Παρασκευή, το πιάνω συλλογικά. Δεν το έχω πάρει μεμονωμένα ποτέ. Ποτέ, πραγματικά, και θέλω να με πιστέψετε. Αρκεί να ευχαριστιέται ο κόσμος. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να ευχαριστιέται ο κόσμος. Όλα τα άλλα, αυτά είναι νούμερα. Αυτά είναι νούμερα. Τα μετράμε, όχι. Μπορείτε να περνάτε καλά, όμορφα. Να ευχαριστιέται ο κόσμος. Λοιπόν, για να δω τώρα τι λέει η Καρμπονάρα. Α, έχετε πολλά, εσείς. Έχετε πολλά. Δημητρούλα, περίμενε λίγο. Έχουμε την νοσηλεύτρια, τη Δημητρούλα μας εδώ. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Και εδώ είμαστε. Τι λέει, ερωτάς.
1: Όλα αυτά που θέλω.
0: Ερωτάς.

Λοιπόν, πρόσκληση. Πρόσκληση είναι αυτή για φαγητό. Αν είναι πρόσκληση για φαγητό, στο φαγητό λένε ναι, Ρομπίνιο παλικάρι μου. Δεν το συζητάμε, όπου βλέπουμε φαΐ λέει πάμε. Όπου βλέπουμε, ακούμε για ξύλο και τέτοια, την κάνουμε. Δεν κολλώνουμε εμείς. Τα παλικάρια δεν κολλώνουμε τίποτα. Να καλησπέρισω την νοσηλεύτρια. Την Δημητρούλα μας, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Φίλος είναι με τον Πέτρο. Με ρωτάει, λέει, αν έχει αδυναμία στις νοσηλεύτριες. Δεν είναι ο Πέτρος πουθενά αδυναμία. Είδες, εγώ το λέω ευθέως, δεν έχω να κρύψω κάτι. Από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω τι χαρίσματα μπορεί να έχει ο καθένας, Δημητρούλα. Τι χαρίσματα δεν τα ξέρω, δεν θέλω να τα μάθω καταρχήν. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Παναγιώτη στα παιδιά, στην ομάδα Δίας από το Μενίδη. Παναγιώτης από τον Πειραιά. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Βόλτα λέει με τον φίλο μας, λέει τον Γιώργο. Από Μενίδη λέει ο Δίας. Λοιπόν, εύχομαι στα παιδιά, καλή βραδιά, βάρδια, καλή διασκέδαση. Προσέχουμε στον δρόμο. Ακούτε, παιδάκια, τι γίνεται καθημερινά. Η απροσεξία της ταχύτητας και γενικά η απροσεξία όταν οδηγούμε. Και αναφέρομαι στο περιστατικό κάτω στην Ποσειδώνο, στην Γλυφάδα, στην Παραλιακή. Με τα τρία παλικάρια, έτσι. Με τα τρία παλικάρια, σπαράλια, έτσι. Δεν πιάνουμε τι φταίει, πώς φταίει. Αν η ταχύτητα ήταν μετρημένη, ίσως σήμερα να ήταν. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Το επόμενο τραγουδάκι είναι και θα πούμε και τα χρόνια πολλά. Εκεί στη Σουηδία, δεν έχουμε μεγάλη ώρα διαφορά. Βαγγελάκι! Γεια σου Σοφίνη, μαγείρισα!

Λοιπόν, μια και με ρωτήσατε και με ρωτάτε και όταν με ρωτάτε κάτι που ξέρω που είμαι σίγουρος να το πω, θα το πω. Όταν δεν είμαι σίγουρος, οτιδήποτε θέμα είναι αυτό, ότι έχει να κάνει και με την καθημερινότητα και με τα πολιτικά όσο μπορώ να το κατέχω. Κάτι που με ρώτησε το ζευγαράκι, ο Βασίλης, δεν ξέρω ποιος ο έγραφος, ο Βασίλης μάλλον ρωτάει. Πια με τρέλανε, έτσι. Τυχαίνει, είδες με την τρέλα, Βασίλη μου. Είδες με την τρέλα. Το έχω βγάλει αυτό το όνομα, το έχω βαφτίσει. Βέβαια, των Αγίων πάντων δεν γιορτάζει. Το τοξοτάκι δεν υπάρχει γιορτή. Παρεμφερεί. Έχω βγάλει τρία ονοματάκια. Τρία. Τώρα, ποιος ο λόγος, δεν θα τα ανακοινώσω τώρα, έτσι. Το λέω, το φωνάζω. Λοιπόν, σε ακούμε, λέει φίλε μου, λέει σε Λεβέντης. Είναι το παλικάρι μας εκεί, ο Παναγιώτης, τα παιδιά από την ομάδα Δίας και ο φίλος μου ο Γιώργος. Τώρα, τραγουδάκι έχει ζητήσει, είναι αφιερωμένο. Για την Σοφία από την Σουηδία, εμείς από εδώ Ελλάδα θα έχουν και τραπέζι τώρα, έτσι, πιο στη χάρη μας. Να μην ρωτήσω τώρα παιδάκια για φαγητό, γιατί εντάξει, δεν κατεβαίνει, δεν πάει μπουκιά κάτω. Λίγο στα φυλάκι, καλό ήταν. Ελλάδα, καλό ναι ή όχι. Λοιπόν, χρονιά σου πολλά στην Σουηδία, έχουν τραπέζι, μας ακούνε. Από την φίλη σου την Κατερίνα στον Χολαργό, έχει αφιερωμένο ένα τραγουδάκι. Εύχομαι και του χρόνου, Σοφία μου, να είσαι πάντα καλά. Το τραγουδάκι με τον Κουρκούλη. Να καλησπερίσω την χαρούλα μας, την φίλη μας, την καλή από την Κυψέλη. Έχω και το φιλαράκι μου το καλό, θα το ακούσει το τραγούδι. Εδώ τον φίλο μου, τον Γιάννη. Καλησπέρα Μιχάλη, σε σένα λέει. Να είσαι πάντα καλά. Αφιερωμένο λέει όλο το πρόγραμμα, λέει σε όλο τον κόσμο που ακούει και στην γυναίκα μου την Έλλη. Γιάννη από Καμίνια. Γεια σου Γιαννάκο μου Καμινιώτη που έγραψε και την κασέτα. Που έγραψες και την κασέτα. Θα τη δώσουμε στη Μήνος. Πάμε Σουηδία. Ωραία που τη θυμήθηκα τη Μήνος, ε. Ωε.

Το γενέθλιο της Παναγίας εκεί ήτανε. Λοιπόν, όχι μόνο χρόνια πολλά, λέει, σε αγάπη Σοφία, λέει, και ελπίδα. Ήτανε το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη. Χρόνια της πολλά, να τα πεις, να τα πεις, να περάσεις, να τα πεις. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ θα σταμάθω, εγώ θα σταμάθω. Τι να πρωτοκάνω. Βίκυ μου, καλησπέρα στο γαλάτσι. Έχω μπλέξει εδώ. Εντάξει, έχω. Δεν το έχουν με πολύ με τις γιορτές. Δεν το έχουν. Τι κάνεις. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Χρόνια τους πολλά από την φίλη μας την Βίκυ. Ρομπίνιο, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα περιμένετε λίγο όμως, έτσι. Έρχεται να τα ακούσουμε. Κάνουμε χαμό, κάνουμε πανικό. Και πάμε καλά, κυρία Καλιανιώτη, με το Βασιλάκι. Πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι όταν θα γίνει η οργάνωση. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ακόμα είναι σίγουρο. Όταν δεν είναι σίγουρο κάτι, η ώρα μία, δεν μπορώ να το πω. Θα το μιλήσουμε και θα το πούμε.

Λοιπόν, από Γερμανία, μεριά, έτσι έχουμε πιάσει όλη την Ευρώπη. Εδώ συζητάμε η Σοφία μας που γιορτάζει και στη Σουηδία με την φίλη της, την Κατερίνα. Τώρα ο Μπάτσος εδώ, το πατσάκι, έτσι μου λέει. Μπάτσος, αφού το λέει, εγώ θα το διαβάσω. Το είπα και το είπα και χθες, νομίζω, έτσι. Φίλος μας ο Παναγιώτης στέρνει την καλημέρα μας, λέει, φιλαράκι. Παναγιώτη μου, όταν έρχεται ένα μηνυματάκι, όχι το υπεξεργάζομαι. Και λόγω της πείρας, της εμπειρίας μου, μπορώ να καταλάβω τι και πώς, έτσι. Λοιπόν, σε ρωτάω, πες μου τι έχεις, γιατί δεν φαίνεσαι γιατί τόσο σόι. Πες μου τι έχεις, εδώ, ανοίγουμε την καρδιά μας, τα λέμε όλα. Κάθε αυτό και ο τίτλος της εκπομπής. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πες τι έχεις, λεβέντη μου. Λοιπόν, για τον φίλο μου, λέει, όχι μόνο χρόνια, τον Βαγγέλη είχαμε γλυκό, είχαμε πεντασπάνι φτιάξει, είχαμε και γαλακτομπούρικο, εκείνο με τα μαλλιά. Το κατάειφουμε όλο, το ξεχνάω. Δεν

Σας. Είχες αποχύγει την ημέρα. Το άλλο με πείραζε και πέρα με τσίγκλα για τον Άγιο Δημήτρη. Κάτι φωτογραφίες, κάτι γλυκά που έφτιανε ο γιος του και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι κοψίδια. Αχ, δεν του είπα τίποτα, λέω φτιαγμένος είναι. Τρικλικερίδια έχει, γεμάτος τρικλικερίδια είναι. Εντάξει, λέω και εγώ άστο. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-8-56 Viber και απλό μήνυματα εκεί.

0: Λοιπόν, 40 μέρες κρατάει η γιορτή. Τα γενέθλια, όχι βέβαια. Τα γενέθλια είναι και την ημέρα. Η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Επομένως ήταν το 78. 40 μέρες. Αυτό δεν είναι τι στα φιλία έχει. Μόνο τι είναι κέρα αυτό να το πω. Παγωτάκι. Βαγγέλη μου, εάν θέλεις, μπορείς να πας έτσι για κέρασμα. Έτσι για τη λιγούρα, έτσι για τη λιγούρα. Όχι κάτι άλλο. Να, εγώ δεν είναι κάτι. Αυτό είναι και τίποτα κρυφό. Και δεν το ξέρω, δεν κοίταξα το ψυγείο. Αλήθεια, δεν κοίταξα το ψυγείο. Λοιπόν, γιατρέ μου. Ο φίλος μας ο γιατρός, ο Αλέξανδρος με τη γυναίκα του έχει ζητήσει ένα τραγουδάκι. Όλα θα ακουστούν τα τραγούδια. Λοιπόν, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει τώρα το ζευγαράκι, καλά το λέω έτσι. Με τον Πλούταρχο το σκεφτόμουν έτσι. Έτσι λέω ένα τραγούδι. Και για το ξεκίνημα είχε κολλήσει στο μυαλό μου. Να, είχε κολλήσει στο μυαλό μου και είναι αυτό. Με τον Πλούταρχο θα το ακούσουμε σε λίγο, έτσι. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα για το γιατρό. Δεν ξέρω τι καλές σκέψεις κάνει πάντα ο γιατρός εκεί με τη γυναίκα του. Και πάλι τα φιλιά μου στέλνω στο ζευγαράκι. Με τα φιστικάκια τα φανταστικά, τα υγιεινά φιστίκια μεγάλων, τον Γιώργο και την Λένα του.
1: Είναι για σένα άγνωστο.
0: Λοιπόν, κι όμως για τον γιατρό τον Αλέξανδρο, που είναι και φάτος πάντα. Δεν ξέρω από που ψωνίζει, που λένε μια διαφήμιση παλιά. Τώρα δεν έμεινε ούτε Φερόπουλος τίποτα. Με και φάτος λέει, γυρίζω από τον Φερόπουλο. Τη θυμόσαστε αυτή τη διαφήμιση. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Χριστίνα μου, τι κάνεις, καλή θεότησα, 8:21. Τώρα να σου πω καλά, θα σου πω ψέματα.

0: μέρες.
1: Λοιπόν, για να μην στήσουμε το κορίτσι μας εκεί πάνω, τώρα είναι και με τον Πέτρο, έχει φαγωθεί με τον Πέτρο η Δήμητρα από την Νέα Ιωνία. Γιώργο μου, δεν έκλεισα εγώ τότε το τηλέφωνο Μέγαρα, δεν το έκλεισα. Θα το βρούμε το τραγουδάκι. Να ακούσει η Δήμητρα η νοσηλεύτρια το τραγουδάκι και θα ακουστούμε όλοι. Έχουμε σειρά. Ντροπή σου, ντροπή σου, ντροπή σου, ταξιτζή μου μεγάλη. Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο, καλησπέρα στον Πειραιά μας. Πολλές καλησπέρες όμορφες και από μένα. Πάμε και για τα παιδιά στην ομάδα Δία. Μενίδη και Πειραιάς, ομάδα Δία στα παιδιά που έχουν βαρδιούλα. Τι κάνε την βολτίτσα. Παναγιώτης και Γιώργος. Με το σούσουρο, με το σούσουρο. Να παγώσει λίγο η μακαρονάδα που έχει φτιάξει το σοφί. Ακού μακαρόνια, γιορτάζει η μακαρονάδα. Ακού γιορτάζει, έχει φτιάξει μακαρονάδα. Μένα μου αρέσει το μακαρόνια με τα ζυμαρικά. Το έχω το ζυμαρικό, η μακαρονάδα είναι.
2: Σφίσε με, κυρά μου.

0: Σε διαβάζανε.
1: Να βρούνε τέτοιον άντρα κι αν εσυρεύανε.
0: Οπότε τι τραγουδάρα ήταν αυτή. Μάλλον κεφάκια. Άλλο πήγα να πω, άλλο λέω. Κεφάκια είναι νοσηλεύτρια. Δεν πειράζει, κοντά έπεσα. Στην Μαρία μας από το ήλιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Για ένα τραγουδάκι θέλει. Για την τραγανούλα τη φίλη τη. Θα ακούσουμε και τραγουδάκι. Ναι, έχω δύο παλικάρια όμως που έχουν στείλει μηνυματάκι πάρα πολύ νωρίς. Αδελφάκια. Είναι ο Χρήστος με τον Γιώργο. Έχουν εκεί πέρα με τις μπυρίτσες σου. Μην γίνε και ντύρλα και δεν τα καταλάβουν το τραγούδι. Θα γίνουν ντύρλα έτσι. Χριστάκο μου Μιχαηλίδη. Αδέρφια, αφή Μιχαηλίδη. Εγάλεω μεριά. Χριστίνα. Χριστινάκι καλυφαία. Με την όμορφη τη φαία. Το έχω πει πολλές φορές, μάλλον δεν. Να το καταλάβουμε, να το καταλάβεις. Όχι να το καταλάβουμε, πολλοί το καταλαβαίνουν και κατανοούν όμως λίγο, έτσι. Πολύ. Λοιπόν, θα πας, έχουμε χρόνο. 40 μέρες πήρα ότι κρατάει η γιορτή. 40 μέρες, επομένως, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου πριν πάρουμε τα πηματάκια, έτσι. Πριν γιορτάσουμε. Τι γιορτάζουμε 28 Οκτώβρη? Εσύ τουλάχιστον έχεις μέχρι τις 18 Οκτωβρίου να περάσεις, να πάρεις το γλυκάκι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το πήρα το μηνυματάκι, 40 μέρες λέει κρατάει γιορτή, επομένως κάτι θα υπάρχει.
3: Χριστέ!

0: Λοιπόν, θα το ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι. Είπα καλησπέρα, Παναγιώτη μου, Γερμανία, αστυνόμε, είπα. Η καλησπέρα μας λέει δεν μετράει. Μετράει και παραμετράει η καλησπέρα και ρώτησα τι έχεις. Παλικάρι μου, δεν ξέρω αν ακούστηκα, μπορεί να είσαι στη δουλίτσα. Είστε τόσα άτομα, όπως μου έχεις πει, πάνω από 80 άτομα εκεί που δουλεύετε. Το είπα, το φώναξα και μετράει η καλησπέρα. Όπα, όπα, το είπα. Και είπα και μπάτσος από την Γερμανία. Έλα στην υγειά σου.
1: Έτυχε να με γεννήσεις.
0: Εγώ μάρτυρες.

Μέγαρα, μέγαρα και μεγαριώτισες όλες, έτσι. Μέγαρα και μεγαριώτισες όλες, Βιβί μου και Οικονομόπουλο έχουμε. Νίκο, όχι Μιχάλη, το Μιχάλη τον ακούς εδώ, μπουρου, μπουρου, μπουρου. Δεν το συζητάμε. Καλή βάρδια στην φίλη μας την Έλενα. Καλή σου βάρδια, Ελενάκη μου, να σε πάντα καλά. Το παλεύουμε, το προσπαθούμε πάντα. Η συνήθεια έγινε λατρεία, μάχη 99,8. Καλή βάρδια σε όλες τις βάρδιες και στην ομάδα Δίας, στον φίλο μου τον Μάκη από τα Πετράλωνα, Πετραλωνίτη 588. Τι κάνεις? Το παλεύουμε, το προσπαθούμε. Να είμαστε καλά, όχι τίποτα άλλο, πάει το μυαλό στο πονηρό, έτσι. Παλεύουμε, α, όλα και όλα, όλα και όλα. Καπνιστάκι! Θα το δω, Παναγιώτη μου, θα το δω. Λοιπόν, χρονιά πολλά και πάλι στην φίλη σου, την Σοφία. Αλλά να σου πω, γιορτάζει και δεν τα φροντίξει. Κάτι είναι. Λοιπόν, χρονιά πολλά στην φίλη της φίλης, της φίλης της, που έχει στείλει μηνυματάκι και θέλει να ακούσει ότι θα τα φροντίξει. Τώρα πάμε στην Αγία Παρασκευή να ακούσει το τραγουδάκι, γιατί αυτό μου ήταν λίγο κάπως.

Λοιπόν, και έχετε δημιουργήσει μια πανέμορφη βραδιά. Πραγματικά το λέω, Γιώργο μου, θα βρεις τραγουδάκι, δεν το συζητάω. Μάκη μου, τις ευχαριστώ και εγώ πολύ. Τώρα, φίλη μου Έλενα, μέχρι το πρωί δεν μπορώ να καθίσω. Ελενάκι, να καθίσω μέχρι το πρωί, επειδή πιάνει αργά βαρδιούλα, εσύ. Θα την πληρώσω εγώ. Αλήθεια, εγώ θα την πληρώσω. Πω. Να πηγαίνει να πιάνει βάρδια από νωρί. Να αλλάξει εσύ τη βαρδιούλα σου, γιατί εγώ να καθίσω μέχρι το αργά. Να κάθομαι εγώ μέχρι και το φωνάζω κιόλα και το λέω. Λοιπόν, δίχως να παρεξηγηθώ, λοιπόν, να ευχαριστούμε για το τραγούδι. Λέει, φωνάζεις καπνιστάκι, λέει, το ξωτάκι, λέει, είναι αυτές που έχουν τρελάνει. Επειδή δεν θέλω να παρεξηγηθώ, είναι το ίδιο ακριβώς, αυτό είπα. Έχω βγάλει αρκετά ονοματάκια. Αρκετά, όχι, αυτές, αυτοί. Το έχω βγάλει το μηνυματάκι εδώ πέρα να το δείξω, έτσι. Πάντα τα ντοκουμέντα, όταν έχεις ντοκουμέντα, είναι σκληρό, είναι μπετόν αρμέ που λένε. Είναι μπετόν αρμέ. Ντοκουμέντα, ορίστε, το έχετε γράψει. Εγώ θα το δείξω. Πάμε στην Έγινα, στην φίλη μας την Μαργαρίτα. Μαργαρίτα μου, καλά κάνεις. Καλά κάνεις και το διασκεδάζεις ακόμα. Διακοπές ακόμα. Μπορείς. Κάντο, εφόσον μπορείς. Καλησπέρα, καλησπέρα, να μου είσαι πάντα καλά. Πάντα καλά, μια Τζέλα Δημητρίου. Έτσι για να πάρουμε λίγο φόρα, μια και αναφέρατε αυτά τα ονοματάκια και τα δύο. Ένα είναι το πρόσωπο. Ένα. Βγάζανε στο χωριό και λέγανε πολλές φορές παρατσούκνια, έτσι. Και το είχα ρωτήσει. Ένα είναι, έτσι. Μ' αρέσει να κάνω καθαρές, έτσι, καθαρές κουβέντες. Καθαρός ουρανός στα τραπέζι, δεν φοβάται. Γεια σου Γιαννάκο μου, με τη γυναίκα σου την Έλλη Καμίνια. Καλώ στο φίλο μου τον Κώστα 93-53, Κωστάκι μου, Καλυθέα. Καλημέρα φίλε μου Κώστα. Καλημέρα Κωστάκης, Καλυθέα μεριά. Σε όλο το μάχη λέει και σε όλους τους ακροατές. Και από εμάς εδώ.

Λοιπόν, αυτό με το Θέμη τώρα είναι τσεκάπ μνήμης. Τέλος. Αυτό με το Θέμη είναι ένα τσεκάπ μνήμης. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λάτε όμως να πούμε και τα απαραίτητα, έτσι. Να πούμε και λίγο τα απαραίτητα. Λοιπόν, Μαρία από το Ήλιον με την φίλη της πάλι χρόνια πολλά. Περιμένει μισό λεπτάκι, θα του σηκώσει το τραγουδάκι. Χρόνια πολλά και πάλι στην Τραχανούλα. Τώρα είναι επώνυμο ή είναι κάποιο παρατσούκλι, όπως είπα εγώ τώρα, με το καπνιστάκι, με όλα αυτά. Τραχανούλα, ξέρω, μου λέει κάτι. Ε, είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ακούσει το κορίτσι αυτό το τραγούδι που θέλει να χορέψει. Γιορτάζει η Σοφία. Θα τα ακούσουμε, Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε. Αστυνόμε, κάνε λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή. Παρασκευά μου, τι κάνει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παρασκευά από το νέο το Ιράκ.

εγώ τραγανούλα. Ψευδόνυμο, ψευδόνυμο. Το Σοφία τουλάχιστον που είπαμε χρόνια πολλά. Γιατί εντάξει, η θρησία μας εδώ, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι αληθινή. Και εγώ. Λοιπόν, τραγουδάκι που έχει δει ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα με το Λενάκι, την κυρία Βαλάκα. Για όλους τους μεγαριώτες και τις μεγαριώτισες, το τονίζω έτσι. Για όλους, δεν το συζητάμε. Αναστασία μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Η Αναστασία μας από την περιοχή του Ταύρου καλημερίζει. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Και από εμάς, για τη δική μας την παρέα εδώ. Σε καλημερίζουμε. Τώρα να φάνε λίγο και τα παιδιά τη μακαρονάδα που έχει φτιάξει η αστυνομική να εκεί το Σοφίνι. Και θα το πάμε βεντούζα.

είναι και αγρι... είναι και Γιώργο μου, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι. Παλικάρι μου, πάλι από την αρχή, αλλά διευκρινίζω ένα μηνυματάκι να σου πω: είναι λάθος όμως αυτό, Μαρία μου, πραγματικά. Μαρία, από το ήλιον, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Αν φοβόστε για κάτι, πείτε μου, μη διαβάζει το μηνυματάκι. Ειλικρινά, έχω πάρει πολλά μηνύματα, όχι στον αέρα. Μην το διαβάζει στον αέρα. Τώρα το ψευδόνυμο, το είναι και εγώ δεν το λέω. Δεν το λέω. Έλα να ακούσει το παλικάρι και για τις μεγαριώτες και τους μεγαριώτες όλους που ακούνε πάντα μάχη. Γιατί δίνουμε τη δική μας μάχη, έτσι. Και τα ποσοστά είναι ποσοστά. Το κατάλαβε. Ε, βέβαια. Το πελάνι δίμα. Αλήθεια, αλήθεια.

Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Πάντα τέτοια, έτσι, πάντα τέτοια. Το επόμενο τραγουδάκι για την Γερμανία, για τα παιδιά που έχουν την Βαρδιούλα και ψάχνουμε το Θέμη, έρχεται ο Θέμης. Έρχεται ο Θέμης, δεν το συζητάμε. Θα πεις τώρα ψάχνεις χρόνο να θυμηθείς. Εντάξει, είναι σαν να βλέπω, έτσι, σαν να βλέπω. Άστο τώρα. Ξέρω εγώ τι λέω, 693-84-00-8-56. Είναι το κινητό για το Viber και το απλό το μηνυματάκι να σε έχει πάντα ο Θεός καλά και θα σε δίπλα μου καλά. Αυτό το λέω. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς να υπενθυμίσουμε όμως εδώ με τη σειρά μας. Θέλουμε να σας έχουμε πάντα ενήμερους, τα καλύτερα με τα καλύτερα, οι πρώτοι με τους πρώτους. Το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο τα τελευταία χρόνια των Αθηνών, της περιφέρειας των Αθηνών. Όχι ότι δεν τα πάω καλά και γεωγραφικά, έτσι, ναι. Αθήνα και έξω λίγο, μεγαλώνει. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο, είπα, των τελευταίων ετών, βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα, το More Than Tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα, με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Και θα πάμε τώρα και μέχρι την Γερμανία να ακούσω το τραγουδάκι. Αναστασία, αυτό που λες, έχει ένα μέτρο. Μην την πατήσεις όμως, κορίτσι. Εάν την πατήσεις, όποιος ή όποια την πατήσει. Εδώ δεν ξεχωρίζουμε αρσενικό ή θηλυκό. Να την πατήσει πάντα σε αληθινά. Πάντα να την πατήσει αληθινά και σε, να βαδίσει σε σωστά πλέον. Να κάνει βηματάκια σωστά. Σιγά σιγά, αγάλι. Βαγγελάκο μου, κουρμπα...

Παναγιώτη μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι, γιατί τώρα περνάω από τσεκάπ, έτσι. Τώρα περνάω τσεκάπ με το επόμενο και πιστεύω να το έχω πετύχει, έτσι. Εδώ κρίνονται πάρα πάρα πολλά παιδάκια, έτσι. Εδώ κρίνεται όχι η μοίρα και η τύχη μου. Εδώ πάμε έτσι σοφατιστά, έτσι. Λίγο πεταχτώ το σοφατιστό, αν και δεν είναι καλό. Σκάει και μπάζει νερά το πεταχτώ. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό να το ξέρετε. Γιαννάκο μου, τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον φύλακα, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Καλή σου βάρδια, Γιάννη μου. Καλή βάρδια να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να δούμε ποιο είναι τον τροπαλό. Θα το δω και τον τροπαλό. Εδώ έχουμε την φίλη μας την Έφη από το Εγάλιο. Εφράκη μου, τι κάνεις? Λοιπόν, στέλνει και η φίλη μας η Έφη την καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε μένα. Καλημέρα σε όλους από το Εγάλιο μεριά. Έφη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ανεβαίνει στη ζυγαριά πάνω ή όχι? Δεν το φωνάζω δυνατά. Το μόνο που δεν φωνάζω. Έχεις ανέβει τελευταία ζυγαριά ή όχι? Καλέ θα βάλεις οικονομόπουλο. Αχ, το μηνυματάκι. Καλέ θα βάλεις οικονομόπουλο. Μετά το Θέμη. Για να δω το πέτυχα με το Θέμη. Γιατί τώρα κρίνονται πολλά. Κρίνονται πολλά. Να δούμε ποιος πιο πολύ. Γιατί εντάξει, μετά στις 10 και 40 ήταν 10 και 40, 10 και 45 περίπου. Δεν θυμάμαι όλα. Ήρθε το εγώ.

0: Αν και κρατάμε, αν και κρατάμε την θερμοκρασία και δεν κρατάμε το σκονάκι ποτέ. Τώρα είπα, σκονάκι ούτε καν. Ούτε καν και μπορώ να το ορκιστώ οπουδήποτε. Σκονάκι ούτε καν. Γιατί, σε ποιή? Να τη γράψω ότι να σημειώνω? Όχι βέβαια. Και το ορκίζομαι αυτό. Μέσα για μέσα. Ούτε καν. Εάν αυτό λέει κάτι, σκονάκι γιατί. Είδες αυτή η σιγουριά. Κάποια στιγμή θα έρθει το μυαλό, θα έρθει. Δεν το συζητάμε. Και θα χτυπάει το καρδιογράφημα πολύ πιο πολύ, γιατί το καρδιολογικό το έχεις. Θα χτυπάει. Θέλει τον χρόνο του, θέλει τον καιρό του. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αν και το πήρες, το πέταξε το κλειδάκι. Μια και με ρωτάνε, δεν θέλω να πω τώρα, γιατί συγκρίνω και μπερδεύονται οι άνθρωποι. Τι είναι το σοπάκι, τι είναι το καπνιστάκι. Και έχω μηνύματα και εδώ έχω ανταποκρίσεις. Λοιπόν, Βιβί μου, έλα να ακούσουμε Οικονομόπουλο, γιατί δεν θέλω να μπλέκω το ένα με το άλλο, έτσι. Γιατί μπερδεύομαι κι εγώ. Μπερδεύομαι και δεν είναι σωστό. Μαζί μας επίσης είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Η πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Όσοι δεν την έχετε δοκιμάσει, χάνετε την πίτσα του Ζεάκη. Όσοι δεν έχετε πάει μάλλον στην πίτσα του Ζεάκη, στο μενί Διεθνής Αντιστάσεως 63, που διαθέτει τα πάντα όλα. Τα πάντα όμως όλα. Σου Έλενα. Λοιπόν, τα παιδιά πάνε εκεί στο Οδυσσίο, στην ταράτσα που έχουν φάει με τη μακαρονάδα, με το σοφίνι που έχει γεμίσει τον κόσμο όλο, κλίσεις της τροχέας.
1: Άκουσα πως όταν φύγεις αναφέρεις το όνομά μου.
0: Γιατρέ μου, πάντως ευχαριστώ, κύριε

0: εδώ συγκρατιέται, εδώ συγκρατιέται. Με τόσο καπνιστό και δεν λέει τίποτα και εγώ με 2-3 γουλίτσες κάνω ολόκληρη εξομολόγηση. Ολόκληρη εξομολόγηση. Ούτε παπάς να ήταν να πάω να ξεμολογηθώ. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και το κάνω τώρα. Τέλος πάντων. Όπω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Εγάλιο πάλι σε μια κοπελιά που έχει στείλει ένα μηνυματάκι που ζωγράφισε τώρα. Πραγματικά είναι από τα λίγα μηνυματάκια που είναι ζωγραφιστά. Δεν θέλω να πω το ονοματάκι για πριν με τα σουβλάκια και το ένα και το άλλο, αλλά είναι ένα μήνυμα που έχει έρθει. Πριν τα σουβλάκια και μετά τα σουβλάκια είναι όντως. Καλά φωτογραφία τώρα. Το μαρτύρησα όνομα δεν λέω. Προσπαθούσα να σε καλύψω λίγο. Εντάξει. Τέλειο το μηνυματάκι. Τέλειο. Νίκο μου καλημέρα. Πάμε στον φίλο μου τον Νίκο. Να περνάτε πάντα τέλεια και μας ευχαριστεί αυτό. Ειλικρινά από πάνω από το Γέρακα. Θα μου πείτε τώρα γιατί λέω Γέρακα παιδάκια έτσι. Εμείς είμαστε λίγο προς τα κάτω. Προς και Φυσό μεριά εκεί ποτάμι. Είναι λίγο γούβα. Είναι λίγο γούβα. Και αναλόγως στην περιοχή που παίρνω το μηνυματάκι και τα Μέγαρα που είναι ο φίλος μου ο Γιώργος, λέω κάτω Μέγαρα, τα Μέγαρα πιο κάτω.
1: Σε νύχτη ποτό και παράνομα βρα...
0: Σε ευχαριστώ παλικάρι μου πάρα πάρα πολύ. Νικόλα μου να είσαι πάντα καλά και δυνατός. Πάντα γερός και δυνατός. Α, θα βάλεις καλά Οικονομόπουλο.
1: Σε νύχτη ποτό και παράνομα βράδια. Πώς που ήρθες εσύ να γίνει.
0: Σωπα καλέ, θα βάλω κι άλλο Οικονομόπουλο. Περιμένω κι άλλο να ακούσεις το λογδάκι. Βρήκες παπά να φάψεις εσύ.

Άκου μια δικαιολογία πάντα εδώ στα χείλη. Μια δικαιολογία πάντα εδώ στα χείλη. Να λέω εγώ έχω προσπεράσει. Έχω προσπεράσει. Με αποδείξεις πάντα, όχι λόγια, αποδείξεις. Και έχω, έλα το ζευγαράκι Αγία Παρασκευή.

0: Να περνάτε όμορφα, να περνάτε όμορφα. Αν μπορούσαμε να το καταλάβουμε έτσι, πόσο μικρή είναι, πώς περνά τα χρόνια έτσι. Σβζίν από μπροστά μας, έτσι, με ταχύτητα, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε. Το μόνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να το κατανοήσουμε, λίγοι βέβαια πιάνουν αυτό το νόημα, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση, πραγματικά, για το οτιδήποτε. Μπορούμε να το κατανοήσουμε, γιατί λέμε όταν έχουμε υγεία, τα πάντα όλα. Να είστε καλά παλικάρια μου και το απολαμβάνετε. Στο φίλο μου το Φώτη τώρα από το Κολωνάκι. Να του πω μια όμορφη καλημέρα, Φωτάκο μου Κολωνάκι, θα ακούσεις το δικό σου το τραγούδι. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι ο φίλος μου Φώτης από το Κολωνάκι και έχουμε να πούμε πολλά. Όχι όμως για σκονάκια, γιατί πάντα μιλάμε με αποδείξεις. Λοιπόν, μήνυμα το 53-21, δεν θυμάμαι, 3-21, δεν θυμάμαι. Μα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι κόλωσα τώρα. Λοιπόν, Φώτης από Κολωνάκι να ακούσει το τραγούδι, κόλωσα, δεν θυμηθώ όπου θα πάει. 53-21. Από Αυστραλία δεν είναι. Από Γερμανία δεν είναι, από Σουηδία δεν είναι. Από κάπου είναι. Φώτη μου, αυτό είναι το τραγούδι, Κολωνάκι.
1: Απαγορευμένε μου καημέ.
0: Χριστέ μου!
1: Με νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι.
0: Εγώ χαίρομαι που σ' αρέσα τα σουβλάκια, φύγε γάλεο.

0: Δεν ξέρω αν είναι αυτό, παλικάρι μου, δεν ξέρω το τραγουδάκι, Γιαννάκη μου, αν είναι αυτό το τραγούδι των φίλων μου, τον Γιάννη και την γυναίκα του, την Έλλη, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτό. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό. Πάμε, έχετε ξεσηκώσει τα πάντα όλα. Είστε δικαιολογημένοι γιατί είναι και γιορτούλα. Γιάννη μου, αν είναι, πες μου γιατί δεν. Το κατέχω όλα, δεν τα ξέρω. Το μαντίο των Δελφών δεν είναι εδώ.
1: Πάντα αυτή την Κυριακή θα σε περιμένω εκεί. Θα μου ρίξεις μια ματιά.
0: Βαγγελάκο μου, περίμενα λίγο τη βοήθεια.

Είναι παλικάρι μου, πάμε να λέω. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι τώρα που μου είναι λίγο περίεργο τώρα, αλλά θα απαντήσω. Θα απαντήσω πάντα, δεν αφήνω τίποτα. Λοιπόν, έρχεται τραγουδάκι και για το Θησίο, την περιοχή του Θησίου, πάνω σε μία ταράτσα.

το πήρε ο ταχυδρόμος. Έφυγε, το πήρε ο ταχυδρόμος, κύριε Καρουμπαλή. Η ζωή είναι μικρή, έχεις βάλει ερωτηματικά και σε βάλα και εγώ ερωτηματικά σε ένα μηνυματάκι. Μήπως είναι μεγάλη. Έλατε, με βάνει στην κλοποδιά που λέει.

Τους χαίρομαι για το κορίτσι μας εκεί πέρα, το 3516. Εύα μου, πάντα τέτοια. Λοιπόν, αρχές Οκτωβρίου λέει ταξίδι Ιταλία. Πραγματικά χαίρομαι, αλλά δεν μας λες, δεν θες. Μάλλον έτσι γίνεται, έτσι κάνετε πρόοδους εσείς. Fashion icon. Εγώ πάω για Σκωτία.

Βρήκα το, πέτυχα Γιαννάκο μου καμίνια. Δεν το ήξερα, μου το έχεις γραμμένο και στα εγγλέζικα. Δεν το είχα σήμερα με το εγγλέζικο. Και επειδή είναι γιορτούλα, το γιορτάζετε, καλά κάνετε. Τέτοια θέλουμε, είμαστε εδώ. Με αυτή την εκπομπή που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, με τα τραγουδάκια μας, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Όταν όλη την ημέρα το μυαλουδάκι του ανθρώπου, μυαλουδάκι τώρα, μυαλό. Εγώ μπορώ να το είχα 400, αλλά δεν το παραδέχονται κάποιοι, κάποιες εδώ. Τέλος πάντων, μια δικαιολογία πάντα υπάρχει. Να σας προσφέρουμε όλο αυτό για την δική σας την χαλάρωση. Χαλαρώνει η μουσική, είναι ένα κάτι, κάποιο έτσι φάρμακο. Να το λαϊκίσω λίγο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Και θα πάω και μέχρι τον Ασπρόπυργο τώρα στο φίλο μου τον Στέφανο. Σε κυριτά μου, καλημέρα, χρόνια τους πολλά.

0: το ξωτάκι.
1: Κι απόψε σε πελάτες.
0: Με πιστεύεις απλά και δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Απλά σε πιστεύω και δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Εντάξει, πάμε. Οκ. Δεν έχω θέμα. Δεν μπορεί να ορκιστεί κάποιος όταν τα φορά και τα τιμάει σε κάτι πιο τέτοιο. Εντάξει, άφησε. Λοιπόν, γλυκές καλημέρες, έχει στείλει το κορίτσι μας από τα Σεπόλια, η γλυκιά Τσιρίδα που την έχετε ακούσει εδώ, η Φραουλίτσα, η μικρούλα, η ομορφούλα, αλλά Τσιρίδα, Τσιρίδα ρε παιδιά.

Όχι σε λογισμικό, κάτι άλλο. Ούτε σε ισολογισμό. Αυτούς τους ισολογισμούς τώρα θα τα φτιάξετε. Κάτι άλλο, κάτι άλλο.

Λοιπόν, εντάξει, τα σοφάκια, δεν θα πω μόνο το σοφίνι. Δεν θα πω μόνο το σοφίνι που γιόρταζε πάνω και έχει την παπερίτσα της, καλά κάνει. Πάνω στο θυσίο, καλά κάνει, έτσι πρέπει. Παιδιά, πρέπει να ανακτήσουμε πράγματα που έχουμε χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, μπορεί κάποτε να ήταν παχές αγελάδες. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αγελάδα, ούτε να φάμε μουσχαράκι μπορούμε με 17-18 ευρώ και με τον πληθωρισμό εκεί που έχει φτάσει. Να κάνουμε έτσι μαζεματάκια. Είναι ωραίο πράγμα. Στρατό μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα στο Τζάνιο. Καλή σου βάρδια, παλικάρι μου. Έχω για τηλέφωνο, μην κρατάω τη γραμμή, από Γερμανία μεριά. Θα τα πούμε. Εσείς όμως θέλω να μου αποφασίσετε, όταν ακούσετε το τραγουδάκι τώρα με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, τι είναι καλύτερο, το μπεγλέρι στο χέρι

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όταν είναι αυτό, Παναγιώτη μου, όταν είναι αυτό, έτσι το είδα, το είδα, θα προσπαθήσω να το ακούσουμε γιατί έχουμε χρόνο. Όταν είναι αυτό που λέμε, σε παίρνει κάτω βόλτα, βγάζει την ταχύτητα από το αυτοκίνητο, πολλές φορές όταν είναι και φορτωμένο δεν κρατιέται, είναι λέξεις ελληνικές. Δεν ξέρω αν τις χρησιμοποιείτε και στη Γερμανία. Όταν λέει, σε παίρνει κάτω βόλτα, δεν κρατιέται με τίποτα. Άκου που σου λέω. Λοιπόν, να αφήσουμε τα μηχανάκια, να αφήσουμε τα μηχανάκια, όχι τα μηχανάκια της HB, λέει, έτσι, για τις μετρήσεις εδώ με τους σταθμούς, έτσι, έχουν τρελαθεί με το Μάχη 99,8. Πάμε πάντα δυνατά, λέμε αλήθειες και γινόμαστε αγαπητοί στον κόσμο. Το πήρα το μηνυματάκι και από την Αγία Παρασκευή, το μηνυματάκι, να είναι καλά το ζευγαράκι, από πάρα πολύ νωρίς. Το έχω φωτογραφίσει βέβαια. Για άλλους λόγους, για δικούς μου λόγους. Το έχω φωτογραφίσει. Αμέ. Μινά μου, τι κάνεις? Έχεις πάρει το ρεπουδάκι σου εσύ? Εγώ δεν έχω πάρει ρεπό. Δεν έχω πάρει. Αν τα έχω το Σαββατοκύριακο. Το ρεπό είναι ανάπαυση, ανάπαυλα. Να το ευχαριστηθείς, να περάσεις όμορφα. Μινά μου, καλημέρα, παλικάρι μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Πάμε τραγουδάκι, γιατί έχουμε κάποια υπόθεση προσωπική. Έχουμε κάποια υπόθεση προσωπική αυτή στη μέση και πολλά τραγουδάκια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη, καλημέρα στο Μάριο, καλημέρα στα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό. Είναι αυτά τα αυτοκίνητα, βρε παιδιά, που δίνουν τις πρώτες βοήθειες εκεί που γυρίζουν πάνω κάτω, πέρα δόθε. Γι' αυτό σκονάκι, έτσι για να σε ανεβάσω, γι' αυτό σκονάκι.
1: Ωραία.

0: Πανώ! Ομάδα βία στα παιδιά, στην ομάδα βία. Πάνω σε Γιώργος.
1: Να μου πουν τώρα για σένα.
0: Κύριε Γιώργο μου, με το Mercedes το ταξί στον Άγιο Δημήτριο.

νεολαία, η νεολαία πάει στον καναπέ, η νεολαία στον καναπέ. Τα χρόνια σου.

0: Μαρία.
1: Πω ρε παιδάκι, τι το χώρεσαι αυτό. 20 πόντους πούστα.
0: Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό.
1: Σόλους απόψε.
0: Δεν είναι κακό 20 πόντους.
1: Τι κουστάρεις τη δικιά σου έτσι, ε. Τι κοιτάτε έτσι εσείς, ρε. Τα βλέπω να παίρνετε ομαδική δουλειά για το σπίτι.
0: Δεν είναι κακό και αυτό, έτσι.

0: Έχετε παδάκι, το τραγουδάκι αυτό την επόμενη φορά σήμερα είναι εξαιρετική περίπτωση. Θα αφιερώσουμε και στο Γουρλωμάτι, έτσι. Θα τα αφιερώσουμε και στο Γουρλωμάτι. Ξέρετε ποιον λέω, ε. Μη μου πείτε, αυτό είναι που επιμένει να αλλάξει το Σύνταγμα, εννοώ, έτσι. Ντέρτε με και σόνι. Το Γουρλωμάτι, υπόθεση προσωπική, το παίρνει πολλές φορές. Τον έχετε δει όταν βγαίνει έξω, εκεί που πάει τώρα, που γυρίζει, κάνει κάτι περιοδίες εκεί. Πώς κοιτάει πολλές φορές με το μάτι, έτσι. Θυμίζει το έργο τότε με τη Σοφερίνα, έτσι. Με το μάρτυρα που είχε πάει τότε ο μάρτυρας εκεί, έτσι, κάτω στο καραβάκι. Στο καβούρι ήταν. Λέει, πού πας εσύ, από εδώ. Και εγώ από εδώ πάλι ο αστυνομικός, έτσι. Ο Γουρλωμάτης. Τον έχετε δει όταν πάει, έτσι, που βγαίνει έξω, όπως κοιτάει, άμα βλέπει τίποτα, έτσι, παρά περίεργο. Κοντό. Τον έχετε δει, έτσι. Για να δούμε τι λέει το παλικάρι μας εδώ που λέει «Μα εφιστεί την προσοχή». Λοιπόν, τα χαιρετισματά μου λέει στην ομάδα Δίας και καλή βάρδια. Καλά το πάνε, καλά το πάνε τα παιδιά. Και Μενίδη μεριά είναι. Και ο Παναγιώτης από τον Πειραιά και ο Γιώργος ομάδα Δίας από Μενίδη City. Πού πας φωτιά, καναπέ.
1: Πού πας φωτιά.

Γαμάτια Ρομπίνιο, παλικάρι μου. Μεσογείον, Μεσογείον και Κατεχάκι. Είναι και ο δρόμος που μπαίνει μέσα. Είναι απέναντι από το στρατιωτικό το νοσοκομείο. Και το μεγάλο το ψηλό κτίριο. Εδώ τους έχουμε όλους. Εδώ τους έχουμε όλους. Από όλους τους ορόφους είναι και ψηλό το κτίριο. Τα μόνα που ξέρω έτσι, τα κατατόπια. Τα κελάρια κάτω, έχει κελάρι. Βέβαια αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού, έτσι θα τα λέμε. Τα λεφτά του ελληνικού φορολογούμενου. Λεφτά, δεν πω παραπέρα τι έχει από κάτω, κελάρι. Μπορείτε να καταλάβετε, έτσι. Μπορείτε να καταλάβετε. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Το φίλο μου τον Παναγιώτη από την Άνω Πεντέλη. Το πάω το λί, εμείς οι καταβλακίτες το έχουμε, το τονίζουμε λίγο παραπάνω το λί. Αλλά δεν πειράζει. Το Ξωτάκι! Για να φωνάζει παλικάρι μου, ξέρω πήρα μηνυματάκι, είναι για το τραβάγιο για τον καναπέ. Εντάξει, απόσταση μικρή είναι. Τετραγωνικά δεν τα έχει δει, έχει τραβήξει ήδη για τον καναπέ. Λοιπόν, κύριε Οικονομόπουλε, ακούω. Έχουμε επόμενο τραγουδάκι με τον Νίκο τον Κουρκούλη. Να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε. Φορτηγατζή μου! Γατζίδες, εδώ βγαίνουν τα μεγάλα και τα βαριά τιμόνια τώρα, το μεροκάματο. Να δούμε τι θα γίνει που το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη. Τι να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι, τι να χρεώσουμε. Τι να χρεώσουμε. Ευαγγελάκο μου, τι κάνεις χαϊδάρι, καλημέρα. Είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι τόσο απλό αυτό που λέγεται, το είπα πριν, δεν ήσουν εδώ στην παρέα μας, φραουλίτσα. Με την αγάπη και το ένα και το άλλο, δεν ήσουν εδώ στην παρέα που είπα κάτι. Απλά είναι πράγματα της ζωής. Πολλές φορές μπορείτε να λέτε, τι λέει αυτός εδώ, λαϊκίζει τόσο εύκολα, λαϊκίζω, όχι όμως, ούτε πολιτικά, έτσι, ούτε τάζουμε κάτι, ούτε τάζω κάτι. Λέω την πείρα και την εμπειρία μου και βάσει των μηνυμάτων των δικών σας που διαβάζω. Όταν κάποιον δεν τον έχει ζήσει, να τον ζήσεις τον άνθρωπο. Το να τον ζήσεις, εντάξει, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, δύο. Δεν μπορείς να γράφεις κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να το λες. Άλλο το βάνεις στη φαντασία και άλλο. Μην τον μπερδεύουμε, μην την κάνουμε αυτή τη λεξούλα κουρέλη. Μην την κάνουμε, πραγματικά το λέω. Εγώ μένα αυτή η λέξη, αλλά δεν το άκουσες πριν, είναι ιερή, είναι συνέστημα. Είναι ιερό συνέστημα. Είναι, εάν δεν το νιώθει κάποιος ή κάποια, είναι σαν να πηγαίνεις στο δικαστήριο και να πηγαίνεις ψευδομάρτυρα. Να πηγαίνεις σε ένα δικαστήριο και να πηγαίνεις ψευδομάρτυρας. Συγνά. Όταν δεν ξέρεις κάποιον, δεν τον έχει ζήσει. Έστω 2, 3, 4, 5 μέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και να λέμε αυτό. Εντάξει. Εδώ. Όχι να το ξέρω ή να την ξέρω, να τον έχουμε ζήσει. Να τον έχουμε κοιτάξει στα μάτια, να έχουμε μιλήσει. Δεν το παρεξηγώ, είναι όμορφη λέξη. Πανέμορφη, σαν το λουλούδι. Σαν ένα λουλουδάκι είναι αυτή η λέξη.

αχ βρε μικρό, μικρό τσιριδάκι. Δεν τα μπερδεύω και δεν τα κάνω σαλάτα. Δεν τα μπερδεύω και δεν τα κάνω σαλάτα. Καθόλου. Δεν άκουσες κάτι που είπα πριν, έτσι. Μπήκες τώρα, αργά λίγο. Που είπα για αυτό το, τη λέξη που λέγεται αγάπη, συναίσθημα, ξέχωρα από το δικό σου το όνομα. Που είναι και γιορτούλα αγάπη, σοφία, ελπίδα σήμερα. Και πάλι χρόνια σου πουλά. Δεν τα μπερδεύω, δεν τα κάνω σαλάτα. Δεν μπορεί να το λες έτσι στον αέρα όταν δεν ξέρεις κάποιον ή κάποια. Αυτό εννοώ, δεν τα κάνω σαλάτα. Ξέχωρα, άστο τώρα. Έχουμε μηνυματάκια. Λοιπόν, πάμε Αρκαδία, Λακωνία. Είναι η Δημητρούλα μας εκεί, το κουρασμένο νιάτο. Κοίτα βρε παιδί, λέει, που έπεσα πάνω, πάντα στα καλύτερα. Πάντα. Εδώ και εγώ είμαι εδώ να σας πηγαίνω πάντα στα καλύτερα. Τον φίλο μου τον Ηλία, καλημέρα αδερφέ μου, λέει, πάντα με τα ωραία τραγούδια, καλό φθινόπωρο. Είναι ο φίλος μου ο Ηλίας, ο αιώνιος πιστός από το Περιστέρι. Ηλία μου, να σε πάντα καλά, καλή σεζόν να έχουμε, καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, φθινόπωρο, παιδάκια, τώρα με 20 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, καλό είναι. Το έχουμε το σεντονάκι, έχουμε την κουβερτούλα μας εκεί, τη φλίτ. Μια χαρά. Αγλιτώσουμε και λίγο από το ρεύμα, έτσι. Και λίγο με τους λογαριασμούς. Τώρα μην παθαίνουμε και τα εμφράγματα, με τα air condition. Ηλία μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Περιστέρι, Πιτσούνι City.

Εσύ, κυρία Δήμητρα, το πω έτσι, Δήμητρα, μια και λες, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι. Συγγνώμη, είναι η Ρωσιλία με τον Μητροπάνο. Τα έχεις τα βουνά μπροστά σου, τα ζεις τα βουνά, ξυγώνω τα πάντα όλα, άσε μην τα πάρεις τα βουνά, ας το κάτσε εκεί που είσαι, έλα. Χριστέ!

ομάδα Δίας, στα παιδιά από την ομάδα Δίας, τον φίλο μου τον Γιώργο από το Μενίδη και τον, από το Μενίδη και τον Παναγιώτη από τον Πειραιά. Τα παιδιά είναι στην ομάδα Δίας. Ακούσουμε και μας ζωνάκι. Ναι.

0: Λοιπόν, και εγώ σήμερα το πρωί πήγα, κύρισα Δημητρούλα, πήγα, κύρισα, εντάξει, δεν είναι υποχρεώσεις αυτές της ζωής. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, μισό λεπτάκι θα του σηκώσω το τηλέφωνο. Δώστε μου λίγο χρόνο να διαβάσω και τα μηνυματάκια και να απαντήσω πάνω στα μηνυματάκια. Και πήγα και γύρισα 700 χιλιόμετρα. Πήγαινε έλα, 700 χιλιόμετρα πήγαινε έλα στο περίπου, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό. Περνούσα, παιδιά, από την περιοχή μου κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Και ακούσατε τα 700 χιλιόμετρα, 350, να πάω 350, να γυρίσω σήμερα όλα αυτά μετά την εκπομπή. Έγιναν αυτά τη χθεσινό βραδινή. Κοιτούσα τα βενζινάδικα στον δρόμο να βάλω και βενζίνα, έτσι. Κοιτούσα και έτριβα τα μάτια μου, με έπιανε η καρδιά μου. Ειλικρινά, κοιτούσα τα βενζινάδικα. Γιατί είχα πάει και τον Αύγουστο, έτσι. Είχα πει και τον Αύγουστο, με διαφορά τώρα. Λοιπόν, το δικό μου το αυτοκίνητο, 45 ευρώ τον Αύγουστο, μετρούσα, έτσι, 55 τώρα, 45 τον Αύγουστο, 55 και, το λέω, δεν το λέω, διαφορά στη βενζίνα, έτριβα τα μάτια μου σε βενζινάδικα. Άστο τώρα, θεματάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μαζονάκι. Τι να τα λέω, αν δεν αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις εμείς οι ίδιοι, τα ίδια θα γίνουν και χειρότερα. Τα ίδια και χειρότερα. Έτριβα τα μάτια μου. Λέω, πού να σταματήσω να βάλω βενζίνα τώρα. Προσπαθούσα σε ένα βενζινάδικο που να είναι πολύ πιο φθηνή. Το φθηνό, λέει, τα σκυλιά το τρώνε. Την έχετε ακούσει αυτή τη λαϊκή παροιμία. Μα λερωμένη να είναι, να εδώ από εκεί. Συγγνώμη που το λέω, αλλά όταν σου βγαίνει το μάτι και το όνομα και τα δύο μαζί. Όταν άλλο να βγαίνει το μάτι και άλλο να βγαίνουν και τα δύο μαζί. Και το μάτι και το όνομα στα βενζινάδικα. Πάμε να ακούσουμε Μαζονάκι.
1: Κρατάς νύχτες και όνειρα μόνο για...
0: Δεν είναι μόνο η δεν είναι μόνο η κούρα στα χιλιόμετρα. Για μένα δεν είναι μόνο τα χιλιόμετρα. Είναι και το ψυχολογικό αυτό που έζησα εκεί που πήγα.

0: Τον φίλο μου τον Θανάση, τον ταξιτζή που είχαμε καιρό να τα πούμε. Θανάση μου, εδώ θα τα λέμε. Τα λέμε, λέμε αλήθειες και μας πονάνε πολλές φορές. Και εμάς τους ίδιους. Και εμάς τους ίδιους λέμε και μας πονάνε. Να έχουμε υγεία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε να έχουμε υγεία. Και να είμαστε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία, να μην μας δουλεύουν. Είναι μεγάλο πράγμα το να σε δουλεύουν. Δεν υπάρχει χειρότερο. Λέμε, λες ένα ψεματάκι. Άντε, αυτό που είδε πολύ πιο πριν με τους ψευδομάρτυρες. Απίσης ένα ψεματάκι. Το να λες πολλά, το να παίζεις με ζωές και με ψυχούλες, με ψυχές. Μεγάλο θέμα, παιδιά. Να μας παίζουν εδώ. Θα τα ακούσουμε, δεν θέλω να με ευχαριστήσει. Παναγιώτη μου, δεν θέλω, θα ακούσουμε κι άλλο Μαζονάκι. Έχουμε κι άλλο τραγουδάκι με τον Μαζονάκι και θα βάλουμε και για τον Θανάση μας εδώ με το ταξί, το ταξιτζή. Με τα φώτα νισταγμένα, μετά το Μαζονάκι, το ανήκω σε μένα, είναι με τα φώτα νισταγμένα, τα προλαβαίνουμε, ναι, έχουμε χρόνο.
1: Να χρεώνω και θέλω σε μένα να κατά...
0: Γεια σου, Ηλία μου, Περιστέρη, Πιτσούνι City.

Λοιπόν, ακούστε ένα μηνυματάκι που έχει έρθει τώρα. Ακούστε ένα μηνυματάκι και πώς θα κάνουμε εμείς εδώ το δικό μας σχεδιασμό. Πολύ αναλυτικά, δεν θέλει ούτε λογιστικά, ούτε δικηγορικά, ούτε τίποτα, έτσι. Λοιπόν, με ένα 80, έχει, με ένα 80, 1,80 που θα έχει φέτος, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ βέβαια άκουσα άλλη τιμή, 30 λεπτά παραπάνω, θα ξεκινήσει με 2,10. Άκουσα αν πληροφορίες μου, λέω το νούμερο. Μπορώ να πέσω έξω και μακάρι να πέσω έξω. Μου στέλνει το παλικάρι, ένα παλικάρι εδώ πέρα και θα πω μετά για τους συναδέλφους, έτσι. Να ξεκινήσει το πετρέλαιο, ένα πετρέλαιο θέρμανσης 1,80. Δικές μου πληροφορίες λένε 2,10 και πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχουμε, λέει, αυξήσεις στις γεννήσεις. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει υπογεννητικότητα. Καλό, το πήγε τώρα ότι θα διαναζαθούν τα ζευγαράκια. Ζε. Και αν δεν είναι ζευγαράκια, να τριφτούν, να. Κατάλαβα που το πας. Έχω καταλάβει που το πας. Να αυξήσουν. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν η πρώτη χώρα σε υπογεννητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Η πρώτη χώρα σε υπογεννητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε για κλάματα, παιδάκια. Είναι νούμερα που είμαστε για κλάματα. Το λέμε τώρα λίγο για χαβαλέ, επειδή είναι εκπομπή με τα τραγούδια. Αλλά πραγματικά, έτσι. Είναι θλιβερό. Είναι για τη χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα, αυτή τη σημαία που πολλές φορές καμαρώνουμε, που την υψώνουμε. Που λέμε το ένα, λέμε τ' άλλο. Να υπάρχει υπογεννητικότητα, ναι. Ξέρετε πόσα παιδάκια πήγανε λιγότερα φέτος στην πρώτη δημοτικού? Πόσα θα πάνε του χρόνου στην πρώτη δημοτικού λιγότερα παιδιά? Δεν το παλεύω. Το ίδιο λέγανε και με τον κορονοϊό. Δεν θα έχουν τηλεοράσεις, θα καθόνται μέσα, θα κάνουν Παναγία, ολαλά κτλ. Τώρα προδίδω ορισμένα πραγματάκια. Θα κάνουν ολαλά, ολαλά. Να τα ορίστε. Εκείνα εκεί τότε με τον κορονοϊό, πότε 19-20 ήταν ο κορονοϊός. Το έχουμε 26 τώρα, ήταν να πάνε πρώτη δημοτικού. Δεν ήταν. Δεν πέτυχε το σπέρμα. Μην πάνον δεν σημάδεσαι καλά, να σου το πω έτσι αναλυτικά. Λοιπόν, από το μεγάλο κτίριο, το μεγάλο κτίριο επάνω Μεσογείων και Κατεχάκη στα παιδιά στην ομάδα Δίας, στέλνουν φιλικούς χαιρετισμούς και καλή βάρδια. Πάμε τώρα για τον φίλο μου, τον Θανάση, τον ταξιτζή, να ακούσει το τραγουδάκι με τα φώτα νυσταγμένα. Για κλάματα, παιδιά, ειλικρινά, έτσι. Λέγανε τότε με τον κορονοϊό. 19-20 δεν ήταν αυτό, τώρα έχουμε 26. 5-6 χρονών θα κερδίζανε χρονιά, αλλά λόγος πότε θα το κάνανε, θα το σπέρνανε. Και είμαστε μείον. Μείον είμαστε στην Ελλάδα. Παναγιώτη μου, αστυνομικέ μου, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε. Το επόμενο. Πόσο μέσο λέει να βάλω εδώ στην Ελλάδα, λέει, να ακούσω ένα τραγούδι. Πολύ!

Αλλά άμα τον βρεις αυτόν με το 1,80, να βρεις 1,80, μπλέξαμε. Μας έμπλεξε. Εντάξει, φεύγει, παιδάκια. Σε λίγους μήνες. Παναγιώτη μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Θανάση μου, να πάνε όλα τα πράγματα. Θέλω να πάνε πάρα πάρα πολύ καλά. Πάμε σε έναν αστυνομικό που είναι κουρασμένο το παλικάρι να ακούσει Οικονομόπουλο. Έχουμε και την Φιβή μας στο 206. Ρε παιδί, έφτασες Κόρινθο. Μπράβο. Δεν έχετε ταχογράφο. Το φωνάζω τώρα, γεμίσω τόπος μπάτσου. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.

είναι ερωτικό. Είναι, δεν είναι. Fashion Icon. Λοιπόν, στην Εύα μας. Στην Εύα το Fashion Icon. Εκεί από Παγκράτη. Λοιπόν, δεν πάω μακριά. Δεν πάω μακριά από το Παγκράτη. Με τα παιδιά με λίγο πάνω στο Βίρονα και πέρα είναι το μαγκάκι Μερούλα από τα Βαρδούσια. Τα λέω όλα, Μερούλα πήρα φόρα. Εξάλλου μου έδωσε το δικαίωμα η Μερούλα μας από το Βίρονα και τα Βαρδούσια που είναι ορεινή ναυπακτία. Πανέμορφα, έτσι. Ξέρω αν βάνε κάτι ανεμογεννήτριες πάνω. Έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, έχει επιλέξει ένα τραγουδάκι και είναι αφιερωμένο. Η Μέρη από το Βίρονα λέει, συνθηματικό είναι βέβαια αυτό τώρα, έτσι. Λίγο συνθηματικό, η Μέρη από τον Βίρονα για τον Ψιτ. Να τα ακούσουμε. Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα εδώ. Καλό σου βράδυ, Μαρία μου στο Ηλίον. Καλό βράδυ, καληνύχτα με τη φίλη σου την Τραγανούλα, την Αγρινιώτησα. Τραγανούλα έσπιες λέμε εμείς εκεί στα μέρη τα δικά μου. Θα το αναλύσω αύριο που θα είναι Παρασεβούλα. Ωεο! Αλλά δούμε τώρα, το χόρεψε, για να το χορέψει τώρα.

λίγο με το τηλεφωνάκι για να διαβάσω τα μηνύματα που έχουν έρθει. Δεν θέλω να μείνει κάτι αδιαβαστό. Εδώ θα τα πούμε. Έχουμε 10 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, το 0258 που δεν λέει καλημέρα, δεν γράφει ονοματάκι, έτσι. Καλημέρα. Κακώς κάνω που βέβαια που το διαβάζω. Κακώς πραγματικά που την επόμενη δεν θα γίνει. Αστοιχείο ότι εμείς εδώ δεν είμαστε. Είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι λίγο κάπως. Συγγνώμη που το λέω. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι και το όνομά μου, ονοματεπώνυμα, δεν βγαίνουμε ούτε με χαϊδευτικά, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Παρόλα που έχω διατελέσει το πολεμικό ναυτικό και ήμουν και σηματορός πάνω στη γέφυρα και ξέρω ακόμα καλύτερα ορισμένα πραγματάκια. Δεν έχει σημασία. Είναι λίγο κάπως έτσι. Υποτιμάτε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Χρήστο, φίλος μου ο συγγνώμη Χριστάκο μου, το 5321, ο Χρήστος είμαι λέει από τον Ταύρο. Λεβέντη μου καλημέρα. Καλημέρα Χριστάκο μου, να σε πάντα καλά, δεν το γνώριζα, δεν το θυμόμουνα. Αν μπορεί να σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, δεν το θυμάμαι. Πάμε να χορέψουμε όμως σε κάτι διαφορετικές πίστες εμείς εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να το λέω και για την απόψινη βραδιά, πάρα πάρα πολύ δύσκολη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε αντοχές, υπάρχουν αντοχές. Το μου είχε πει μια ψυχή, το χορέψει. Και μαζί με κάτι άλλο μαζί, εγώ θα περιμένω. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8, γιατί όντως, όπως είπε Μερούλα από το Βύρονα και πολλοί άλλοι που το έχετε γράψει, συνήθεια έχει γίνει λατρεία. Αλλά ξέρετε κάτι, θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Εκεί θέλω. Δύναμη ψυχής, δύναμη καρδιάς, Μάχη 99,8. Θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Δυνατά και καθαρά, Μάχη 99,8. Το ελληνικό πατριωτικό ραδιόφωνο. Πιλαφάκι, ναι, δεν το μπορούσα το καπέλο, ναι, στο ναυτικό, πιλαφάκι μου, ναι. Δεν το μπορούσα, αδερφέ, να το φορέσω αυτό το καπέλο του πολεμικού ναυτικού. Το λέω, την αμαρτία μου τώρα απολύθηκα, δεν έχω επιπτώσεις. Δεν έχω επιπτώσεις, ούτε στέρηση εξόδου, ούτε τίποτα. Το λέω, δεν μπορούσα να το φορέσω το καπέλο με τίποτα. Μέτρωγε το κεφάλι μου. Έχετε μαλλούρα τότε. Μέτρωγε το κεφάλι μου, λιγνά στο λέω. Άκου πιλαφάκι, αλήθεια, αλήθεια, έτσι μας λέγανε. Αλλά είδες, άκουσες και την ειδικότητά μου, έτσι, σηματορός, πάνω και στη γέφυρα. Στους καπετανέους, στους κυβερνήτες. Γι' αυτό να προσέχεις. Ω λαλά.

τον ύπνο, είσαι από τον ύπνο τώρα, γι' αυτό λες ok, να την πράξεις. Και με καπνιστώ. Όχι στη γαλώσσα, έτσι. Στο Θεό.

Λοιπόν, βιβλίο. Τι είπα πολύ πιο πριν, μπορεί να είσαι λίγο κάπως τώρα, έτσι. Καληνύχτα, καλή συνέχεια. Δεν, τελειώνουμε κι εμείς τώρα, θα φύγουμε όλοι μαζί σε λίγο. Κορίτσι από τα Σεπόλια. Λοιπόν, θα εκδοθεί βιβλία και που πάει θα γραφτεί, γράφεται σιγά σιγά αυτό που λέγεται με αγάπη και θα και πολλά παραδείγματα. Και ο φίλος μου ο Βαγγέλης εκεί πέρα, με το ταξί του, παίρνουμε, έχουμε να διδαχτούμε από πολλά πράγματα. Θα γίνει και αυτό, είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής και θα το πω τώρα και στο κλείσιμο της εκπομπής. Αυτό που λέγεται αγάπη, που είναι ιερό τουλάχιστον για μένα, εδώ, έτσι, και για εσάς πολλές φορές, έτσι, αγάπη, συνέστημα. Θα το πει μάνα στο παιδί, το παιδί στη μάνα, στον πατέρα, στο γενή, θα το πούνε όμως και κάποιοι αντίθετοι, που έρχονται πιο κοντά. Κάναν έρευνες, μπαίνουν μέσα σε ένα σχολείο, πήγανε σε δάσκαλο, καθηγητή, έτσι, και ρωτήσανε και λέει, δεν το ξέρω αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να πω. Πας οικονομήσουμε για το βιβλίο του θα γραφτεί. Δεν το ξέρω, λέει, αυτό το βιβλίο, λέει ο καθηγητής. Καθηγητής τώρα που έκανε μάθημα και διδασκαλία στα παιδιά. Έτσι, δεν το ξέρω, λέει, αυτό. Δεν το έχω δει αυτό το βιβλίο ποτέ. Πάνε σε πανεπιστήμιο και μπαίνε μέσα σε ψυχολόγο. Ακριβώς την ίδια απάντηση πήραν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό το βιβλίο, αν υπάρχει. Που λέγεται αγάπη, τι σημαίνει αγάπη, τι το ένα, τι το άλλο. Όχι, λέει, δεν. Έφυγα και βρίσκουν έναν στον δρόμο να τον ερωτήσουν και τον ερωτάνε, τον είδανε λίγο κάπως, έτσι, να ψιλοστρέκλαγε λίγο και με την εμφάνιση, με τα ρούχα φαίνονται, έτσι, μπορεί να μην έχουν βγει από το δαφνί, γιατί δεν είναι μόνο εκεί μέσα, είναι και έξω οι περισσότεροι. Εσύ του λέει, ξέρεις από αγάπη, λέει, για κοίτα με, αυτή με κατάντησε έτσι. Για κοίτα με, λέει, πραγματικά, και έτσι από πάνω μέχρι κάτω. Αυτή, λέει, με έχει καταντήσει έτσι. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους ένα όμορφο βράδυ. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πρώτα ο Θεός, καλή αυριανή, εύχομαι. Δεν παίζουμε με αυτές τις λεξούλες. Όσο και να λέω εγώ για να φωνάζω πολύ πιο δυνατά ή δυνατά, ποιος πιο πολύ, ποιος πιο πολύ. Εγώ πιο πολύ. Εγώ πιο πολύ. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στις βάρδιες και για αυτούς που μπορεί να έχουν ή αυτές που μπορεί να έχουν αϊπνίες. Σας αγαπώ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Energy Mix. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Energy Mix.
1: Τρελαίνομαι.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.

0: Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά, ακούγεται δυνατά.
1: Επίθεση.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.